0: ας πούμε. Και παρόλα αυτά η Τσαπανίδου ήταν που τον είχε καλέσει, που μιλάγανε ας πούμε. Εντάξει, τον αντέκρουσε έτσι με ευγένεια. Ναι. Ενώ ήταν πάρα πολύ αριστικός, ναι. Αλλά εξαιρετικός.
1: Είναι πολύ μεγάλος ποιητής κατά
0: τη γνώμη μου. Βέβαια.
1: Βέβαια υπάρχουν μερικά ποιήματά του που είναι αδύνατο να τα διαβάσει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ερωτικά για να τα διαβάσει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ομοφιλοφιλικά για την ακρίβεια, αλλά...
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θέλω, αν ξεχάσεις αυτή τη λεπτομέρεια, ενώ αν δεν κάνεις συνειρμούς, τα ποίηματα είναι ερωτικά απλά, δεν κατάλαβες.
0: Ναι. Έχει πεθάνει νομίζω τώρα, όχι πολύ καιρό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Για κάτσε να το τσεκάρω.
0: Ναι, νομίζω 2 χρόνια, 3, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ.
1: Μάλιστα. Για λέγε, μέχρι να το βρω.
0: Ναι. Λοιπόν, το βρήκες.
1: Πες εσύ αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω για την ψευδέστηση, αλλά δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την πολιτική που ήρθε γύρω-γύρω το θέμα.
1: Απεβίωσες στις 11 Αυγούστου του 2020.
0: Καλά το θυμόμουν, αλλά είναι πιο λίγο.
1: Αλλά 89 ετών, δηλαδή πλήρες.
0: Εντάξει, πλήρες, okay, ναι, εντάξει. Λοιπόν, Μάνο μου, εάν την ψευδέστηση, έχω την ψευδέστηση τώρα ότι τα γνωρίζω όλα, έτσι, ότι δεν κάνω λάθη, ότι είμαι καλός άνθρωπος, ότι είμαι καλός γονιός, ότι είμαι καλός σύζυγος, φίλος. Εγώ όμως έχω την ψευδέστηση και περιμένω και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και εφόσον εγώ θεωρώ ότι τα κάνω όλα τέλεια, όταν παίρνω τις απαντήσεις από τους άλλους για τα περισσότερα από αυτά, παρατηρώ ότι δεν με αξιολογούν ή με βλέπουν όπως θα ήθελα να με βλέπουν εγώ. Ή ότι δεν είμαι σωστός σε όλα ή σωστή. Λοιπόν, δείχνω εγώ καλοσύνη, έτσι, και περιμένω και έχω την ψευδέστηση ότι θα το εισπράξω. Εισπράξω δηλαδή κάτι ανάλογο σεβασμό, αναγνώριση. Αυτό περιμένω εγώ, θα το εισπράξω, άραγες. Εδώ είναι το θέμα. Ο καθένας όμως νομίζω ότι δίνει αυτό που ξέρει να δώσει και όχι αυτό που αξίζεις εσύ να πάρεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα και να γίνω εγώ αγενής, κακός, αλλοπρόσαλος άνθρωπος, ας πούμε. Τώρα το δράμα, Μάνο μου, και είναι η ψευδέστηση στο συζυγικό βίο, μία από τις ψευδεστήσεις μας. Παντρευόμαστε και έχουμε την ψευδέστηση ότι ο άλλος θα μας καταλάβει. Θα καταλάβει τις ανάγκες μας, τα θέλω μας, χωρίς να εμείς να του πούμε κάτι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβει από μόνος του αυτός. Ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρει έναν άνθρωπο, ένα ξεχωριστό άτομο που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και έχει ο καθένας μας τα τραύματά του, τους φόβους του, όμως έχει και κάποια όρια. Τώρα η ψευδέστηση αυτή στο συγκεκριμένο θέμα διαλύεται όταν γίνεσαι υπεύθυνος άνθρωπος και δεν περιμένεις από κανέναν να σε συμπληρώσει και να στέκεσαι δίπλα στον εκάστοτε άνθρωπο που ζεις μαζί του, δηλαδή να στέκεσαι δίπλα σαν αυτόνομος, σαν αυτόφωτος και να προχωράς σαν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, τώρα όταν τα υπεραναλύουμε και τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, τότε δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Δηλαδή έχουμε την ψευδέστηση ότι θα πάρουμε έναν άνθρωπο και θα τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας. Γιατί να τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, έχει δικά του μέτρα. Νομίζω τώρα όσον αφορά τις ψευδεστήσεις τώρα της πολιτικής, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ή... Η ψευδέστηση είναι, πάει παρέα έτσι, δεν λέμε έχεις ψευδεστήσεις, δηλαδή έχεις απάτη στο μυαλό σου, κάπως έτσι το φέρνω εγώ το θέμα αυτό. Παραδόξως έχω ξεκινήσει να διαβάζω ένα βιβλίο, τώρα προχθές το ξεκίνησα, τώρα εγώ μάνα μου δεν είμαι σαν για σένα που το διαβάζεις σε μια εβδομάδα, το διαβάζω ενάμιση μήνα. Αλλά δεν προχωράει βρε παιδί μου, Ρίτσαρντ Μπαχ λέγεται αυτός που το έχει γράψει και λέει ψευδεστήσεις.
1: Ναι.
0: Δυσνόητο.
1: Κοίτα, ο Ρίτσαρντ Μπαχ είναι και αυτός που έχει γράψει το Γλάρο Ιωνάθαν.
0: Αυτό, σε αυτό το που διαβάζω τώρα το γράφει απ' έξω ότι ναι. Το έχει γράψει. Ναι. Ναι. Αλλά είναι λίγο δύσκολος ας πούμε.
1: Καλά, παρόλα αυτά
0: ναι.
1: Προσπάθησε παρά περισσότερο. Γιατί δεν...
0: Προσπαθώ, ναι. Αυτό κάνω.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα κόλπο.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά την ώρα που δεν ξέρω αν το έχεις πάθει ποτέ.
0: Ναι.
1: Καθώς διαβάζεις φεύγει το μυαλό.
0: Πολύ, πολλές φορές.
1: Ωραία, και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Εγώ γυρίζω πίσω.
0: Ναι.
1: Και ξαναδιαβάζω.
0: Αυτό
1: από το
0: κάνω
1: σημείο
0: για...
1: αυτό.
0: Ναι. Αυτό κάνω για να μπορέσω να προχωρήσω. Γιατί αλλιώς άμα διαβάζω έτσι και το μυαλό μου πάει αλλού δεν γίνεται ας πούμε, αλλά δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Αυτά πάνω μου.
1: Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή γυμναστική του μυαλού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πες ότι διαβάζεις ένα μυθιστόρημα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι που σου αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όταν 10 σελίδες
0: mm-hmm.
1: και κλείστο και παίρνα με το μυαλό σου τι διάβασες ως εκείνη τη στιγμή. Κάνε μια περίληψη με το μυαλό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό.
0: Μέχρι έχω μπει στη διαδικασία να κάνω μια περίληψη έτσι και να το ψιλογράφω.
1: Και αυτό δεν είναι κακό.
0: Ναι, ναι. Αλλά κάπου χωλαίνω. Δηλαδή θέλει πολύ εξάσκηση, αλλά καλό είναι αυτό. Δε, καλό είναι για αυτή η εξάσκηση. Καλό είναι. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Να σε καλά. Για χαρά. Γεια.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Βαγγέλη μου από το Καματερό, καλημέρα.
1: Γεια σου Εμμανουήλ Ιωάννη.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θα βάλεις το, ξέρεις τον Άρκο Στέμ, τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, το ξέρεις. Ναι.
0: Για πες. Επειδή
1: το μυαλό μου επίσης είναι ισπανικό. Έχεις και εσύ σαν ισπανικό το όνομά σου, επειδή έχεις δύο ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα ότι είσαι, κάνεις κάποιο κρυφό σχολείο, γιατί ακούω κάποια ποιοτικά πράγματα και λέω, πήγε το μυαλό μου στο κρυφό σχολείο.
0: Ότι εδώ είναι κρυφό σχολείο.
1: Κάποια πράγματα ναι. Ποιοτικά, ναι, και οι ομιλητές.
0: Ναι. Είναι αυτό, πολύ καλή ομιλητή.
1: Είναι αυτογνωσία, ορίστε, συγγνώμη.
0: Όχι, για πες, σήμερα...
1: Για την αυτογνωσία.
0: Δεν έχουμε την αυτογνωσία σήμερα.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: δεν θα μιλήσω και πολύ ώρα.
0: Καλά, για πες, για πες.
1: Από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη έχει βάλει το μηδέν, γιατί προερχόμαστε από την ανυπαρξία και είναι ένα στοιχείο της αυτογνωσίας, το μηδέν. Είναι ένα στοιχείο του εαυτού μας δηλαδή, γιατί προέρχαμε από ανυπαρξία.
0: Και εκεί θα καταλήξω.
1: Το μηδέν είναι ένα στοιχείο μας. Είμαστε... Ή μηδέν, είμαστε από το μηδέν. Και ένα άλλο στοιχείο είναι να αξίζει το σκοπό της ζωής, το σκοπός του ανθρώπου ποιος είναι. Για να έχεις αυτογνωσία, νομίζω ο σκοπός του ανθρώπου είναι μέσα στην αυτογνωσία, έτσι δεν είναι. Πώς, άμα δεις ποιος
0: που να βρεις σκοπός, το νόημα, ναι, φυσικά.
1: Το νόημα, ο σκοπός του ανθρώπου περιέχεται, είναι μέσα στην αυτογνωσία, ένα στοιχείο. Άμα ξέρεις, περιέχεται μέσα στην αυτογνωσία και αυτό. Όσον αφορά τώρα, επειδή δεν έχω και την εφράδια του λόγου και την ευστροφία της γλώσσας.
0: Μια χαρά τα πας.
1: Όπως διάβαζα και σε ένα βιβλίο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, έτσι ναι. Αφού είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, έπρεπε όλα τα Ελληνόπουλα να γνωρίζανε ποιος είναι ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος και ποια βιβλία έχει γράψει και δεν ξέρουμε. Ούτε ένα βιβλίο των Τριών Αραχών δεν ξέρω να σου πω. Και πρέπει να καταλογίσουμε και ευθύνες και στους Μητροπολίτες για αυτό τι κάνουνε. Γιατί τα έχουν αφήσει έτσι τα πράγματα και δεν επεμβαίνουνε. Και εσύ ακόμα που ασχολείσαι με τα γράμματα και θα ήθελε να έχεις ένα λόγο στην παιδεία να τη βελτιώσουνε. Σ' αρέσει η παιδεία η ελληνική όπως είναι, όχι?
0: Έχει ελλείψεις μεγάλες.
1: Έχει ελλείψεις. Και εφόσον υπάρχει και δημοκρατία, έπρεπε να μπορέσουμε να επεμβαίνουμε. Αφού έχουμε εμείς το κράτος, ο Δήμος, να πεις κύριε αυτό.
0: Αυτή
1: το
0: είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση.
1: Α, μπράβο.
0: Ότι εμείς είμαστε το κράτος. Θέμα. Μα δεν είμαστε το κράτος.
1: Έτσι πρέπει να γίνει όμως.
0: Όπως
1: να
0: έλεγε ο Νικόλαος πριν, δεν είμαστε, είναι ψευδαίσθηση.
1: Ψευδαίσθηση. Ναι. Και στηριζόμαστε μάλλον όπως απολαμβάνουμε από το καταναλωτισμό που έχουμε συνηθίσει. Έτσι καθώς νομίζουμε ότι θα κάτσουμε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα. Και θα πάνε αυτόματα και εμείς θα πάμε μόνο για 5 λεπτά στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάνε στον αυτόματο όλα τα θέματα. Κάτι άλλο για τη συνωμοσιολογία. Η χαρητήρια που άλλαξε θέμα για το εμβόλιο, δεν το περίμενα. Και θα ήθελα να σου αλλάξω άποψη και για τη συνωμοσιολογία, γιατί δεν συμφωνείς. Είχες πει σε κάποια εκπομπή.
0: Ναι,
1: εδώ δεν συμφωνείς, ε.
0: Όχι, με τις συνωμοσιολογίες τι να συμφωνώ.
1: Γιατί εδώ τολμήσανε και βομβαρδίσαν με πυρηνικά άμαχους στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Και γιατί να μην υπάρχουν συνωμοσιολογίες δηλαδή.
0: Τι σχέση εδώ, έχει το ένα με το άλλο?
1: Εδώ φτάσανε.
0: Το ένα είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί τι εμποδίζει να υπάρχουν συνωμοσιολογίες? Ποιος εμποδίζει?
0: Αυτό. Η λογική.
1: Όχι, θα σου πω ένα στοιχείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας δούλευε σε τράπεζα, ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μακρόν ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη και τον κάνανε πρωθυπουργό.
0: Ο λαός τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο λαός. Α, εντάξει. Άμα θες βάλω το αυτό σαν γνώμη για τη συνωμοσιολογία.
0: Α, ούτε να το φανταστείς.
1: Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η Πρωτομαγιά είναι η ίδρυση των Ιλουμινάτη, 1776 1η Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Είδες τον Ιλμιλάτη, πρώτη Μαΐου.
0: Βαγγέλη μου,
1: ναι.
0: Αν θέλεις να πούμε για την ψευδέστηση, είμαι μέσα. Αλλιώς
1: η ψευδέστηση είναι αυτό το στοιχείο που είπαμε ότι έχουμε... Α, και ένα άλλο στοιχείο ψευδές είναι ότι όταν είσαι ευτυχισμένος, είναι ψευδέστηση. Γιατί άμα δεχτούμε ότι υπάρχει Θεός, έχουμε απουσία τώρα του Θεού. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα που λες?
1: Για την ψευδέστηση.
0: Ναι,
1: για
0: τι την σχέση ευτυχία. Έχει.
1: Είναι κάποιος ευτυχισμένος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Αλλά τι είναι?
1: Γιατί είναι στην απουσία του Θεού, δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Όταν δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Μα γιατί να μην είναι παρόν ο Θεός στην ευτυχία?
1: Εφόσον ο άνθρωπος έχει προδιαγραφές και είναι δημιούργημα του Θεού.
0: Ο Θεός είναι ένα δυστυχισμένο όν δηλαδή?
1: Όχι, εφόσον ο άνθρωπος πλάθηκε στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχία και ευτυχισμένος να είναι τώρα είναι ψευδέστης. Γιατί είναι στην απουσία του Βαγγέλη. Στην απουσία στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχία και ευτυχισμένος να είναι τώρα είναι ψευδέστης. Γιατί είναι στην απουσία του Βαγγέλη.

0: Γεια σου Κώστα από τη Λαμία.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι που έβαλες τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
0: Που τα ραδιόφωνα το έπαιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ε.
1: Ναι, και ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία 8 ετών το 1967.
0: Ναι.
1: Πήγαινα με τον αδερφό του στο ίδιο σχολείο, στην Αθήνα, στο Μενίδη. Και έμενα δίπλα στο σπίτι του.
0: Α.
1: Και ήταν τότε ο Μιχάλης στα ξεκινήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου θύμισε πολλά πράγματα. Πολύ ωραία τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα το απόψινό.
0: Να πεις.
1: Αν και τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω, τα είπε ο κύριος Θανάσης, ο φίλος σου.
0: Ναι, από το Εγάλαιο.
1: Ναι, που είπε και για τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό που διάβασε, τον ευχαριστώ. Μάνο, η ψευδέστηση, την αλήθεια την ξέρουμε όλοι μας, ο καθένας τη δική του αλήθεια την ξέρει.
0: Mm.
1: Άρα νομίζω ότι η ψευδέστηση βολεύει τον καθένα για να ξεπερνά δύσκολες στιγμές, για να βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Και μετά όταν καταραίει η ψευδέστηση είναι το δύσκολο.
1: Ναι,
0: σηκώνει
1: αλλά
0: πολύ
1: αυτή, την εμπειρία, αυτή την εμπειρία ο καθένας την έχει και την αξιολογεί και περνώντας ο καιρός βλέπει πώς αντιμετωπίζει. Ξαναλέω ότι την αλήθεια την ξέρουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, ότι δεν ξέρει ο καθένας να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αν κάπου κάνει λάθος θα διορθωθεί από τη πραγματικότητα και θα αλλάξει γνώμη. Απλά αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που ήθελα να πω, κάτι άλλο για

0: εκτός ότι ακούω για το για αυτούς που κάνουν αποχή από την, ψηφοφορία.
1: Ναι, από την ψηφοφορία.
0: Και μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται αυτό το θέμα συνέχεια και ενοχλεί αυτούς που πάνε και ψηφίζουν. Και εγώ ψηφίζω. Αλλά δεν με ενοχλεί που δεν πάει ο άλλος. Και το λέω με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι αύριο στις επόμενες εκλογές πάει το 100% των Ελλήνων και ψηφίζουν. Δηλαδή τώρα πάνε 6 εκατομμύρια, θα πάνε 9 πόσοι είναι το υπόλοιπο. Ναι. Και αυτό το ποσοστό που δεν ψήφιζε βάζει λευκό. Τι θα γίνει, δεν είναι το ίδιο.
1: Συνήθως, πώς να πω, πάνε υπέρ του κόμματος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.
0: Άρα, γιατί κόβονται αυτοί που θέλουν να πάνε οι άλλοι να ψηφίσουν?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μήπως κόβονται για κάτι?
1: Αυτό σαν τι δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Αλλιώς, δηλαδή γιατί να πω εγώ σε κάποιον, ίσα που άμα δεν θέλει ο άλλος να πάει να ψηφίσει, θα υποστεί την ψήφο τη δική μου, δηλαδή τη γνώμη τη δική μου. Ναι. Που μπορεί να με συμφέρει κιόλας. Αν αυτός ψήφιζε διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούν αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και θα ήθελα, αν γίνεται, επειδή ακούγοντας τις εκπομπές σου, εκτιμώ πολύ τον κύριο Μουρίκη και έχω μάθει πολλά από αυτόν, ας ασχοληθεί λίγο, γιατί έχει πει πολλές φορές ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Ωραία, είναι αυτό που είναι ο καθένας και έχει τη γνώμη του γι' αυτό. Αλλά τους υπόλοιπους τι τους ενοχλεί?
1: Okay.
0: Αυτά μάνω, δεν έχω να πω περισσότερα.
1: Πώς είναι δροσερά τώρα εκεί?
0: Τώρα το βράδυ δροσερά. Την ημέρα κάνει ζέστη, άμα φυσάει λίγο ο αέρας καλά είναι.
1: Κάτι έλεγε η μετεωρολογική υπηρεσία, ότι έρχεται ένα παγωμένο κύμα από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Οπότε 3 μέρες, 4 θα έχουμε δροσιά.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι δεν λες τίποτα.
0: Μακάρι. Να γλιτώσουμε και λίγο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αν και εμείς είμαστε περισσότερο έξω στα χωράφια, ας πούμε, που άμα είσαι κάτω από τον πλάτανο δεν θες τίποτα. Ούτε ερκοντήσουν ούτε τίποτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και άμα θέλουν οι Αθηναίοι να παρατήσουν την Αθήνα όσοι μπορούν και να φύγουν, να δουν Θεό πρόσωπο.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από τον Καρέα.
1: Αγαπητέ Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλημέρα και στους φίλους οι οποίοι ξεγρυπνάμε για την αλήθεια και για την μεγάλη σου έτσι θεματολογία. Κάτι θέλω να γράψω και έχω σημειώσει πολλές από τις θεματολογίες. Θα τις αναφέρω από την πηγή που προέρχονται. Mm-hmm. Ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι είναι μια πιο κοντινή, πιο ειλικρινής ψευδαίσθησης με το να σχολιάζουμε επαγωγικά τα πράγματα, δηλαδή να λέμε ας πούμε στην ψευδαίσθηση των πολιτικών, στην ψευδαίσθηση της μόδας, ότι εάν δεν αγοράσω αυτό το προϊόν αυτής της μάρκας δεν θα είμαι κοινωνικό πρόσωπο, ή ακόμη στον αγαπητό κύριο Κώστα ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα ψηφίσουν ή όχι, με ενδιαφέρει εμένα γιατί παίρνω μια κάποια ας πούμε έτσι ελπίδα ότι όσοι, όπως λέει και ο Αριστοτέλης και οι αρχαίοι σοφοί μας, ότι αν δεν ασχοληθώ με την πολιτική, με τα κοινά, σημαίνει ότι είμαι αδιάφορος, είμαι ιδιώτης. Mm. Την λέξη την πήραν οι Άγγλοι και τη φτιάξανε idiots.
0: Idiots, ηλίθιοι
1: δηλαδή. Ότι τελικά αν ψηφίζουμε αυτοί που ψηφίζουν το κόμμα που βγαίνει και οι άλλοι ας πούμε της όποιας πρόοδου, κατανοητός ο υπενιγμός μου, θα πάμε καλά. Όχι, διότι οι άλλοι από απέναντι θέλουν φερρυπίν την γαλάζια πατρίδα. Εάν εγώ ασχολούμαι τελικά με την πατρίδα μου, με την πολιτική, αλλά και την μόρφωσή μου και την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου, μπορεί να εγείρω να αντιτείνω το επιχείρημα ότι εγώ θέλω την πνευματική μου πατρίδα. Και αν είμαι καλός ας πούμε καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, θα πάω στους φίλους μου της Ευρώπης και τους κάνω πω ελάτε και στην αρχαία Ολυμπία αλλά και στην Ιωνία, όπως έκανε ο Καρλ Σάγκαν στην περίφημη εκείνη στις περίφημες εκπομπές ο κόσμος που έτρωγε ένα βράδυ στην Σάμου και τυχαίως, όλος τυχαίως βρέθηκα και εγώ το γύρω το 1975-78 πάση περιπτώσει εκεί έχει πεθάνει βέβαια ο αστροφυσικός Καρλ Σάγκαν και λέγε γιατί, why here. Στην Ιωνία ξεκίνησε το επιστημονικό πνεύμα.
0: Ναι, η έκρηξη του πνεύματος.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Η έκρηξη του πνεύματος.
1: Ακριβώς. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω εγώ. Για να το χρησιμοποιήσω όμως εγώ πρέπει να περάσω μια κάποια παιδεία. Όχι του περίεργου προοδευτισμού. Του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου η οποία κατήργησε την γλώσσα, κατήργησε τον πολιτισμό, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια κτλ. Δηλαδή θα έχω μια ελπίδα ότι θα επιζήσω. Δηλαδή έχω μια αγωνία ότι πρέπει και ο άλλος να πάει να ψηφίσει για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Γιατί που λέτε φερρυπίνη η πειραϊκή πατραϊκή, οι βιομηχανίες, η οικονομία, η παραγωγή. Γιατί η Θεσσαλία από την οποία πηγαίνω σχεδόν κάθε μήνα πάνω κάτω έχει νεκροποιηθεί και δεν παράγει. τι είναι αυτή η αιτία που δεν παράγει. Όμως κάνω και εγώ το ίδιο λάθος που ξεκίνησα από την αρχή, ότι περιγράφοντας, ατερμόνως περιγράφοντας για τους άλλους, πέφτω και εγώ σε μια ψευδαίσθηση. Και θα ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι στην αρχή, να σε ευχαριστήσω βέβαια για την θεματολογία σου, και να πω τελικά ότι η αίσθηση, πριν γίνει ψευδαίσθηση, μάλλον η αίσθηση, οι αισθήσεις, τα ερεθίσματα της φύσεως. Επέτρεψέ μου να βάζω, να χρησιμοποιώ την τρίτη κλίση, γιατί επειδή είμαι μουσικός έτσι άνθρωπος, έχω ευαισθησίες στη μουσική, δεν μου πάει, μάνο μου, να βγάζω τα ημιτόνια. Το δεν γίνεται, λέω δεν γίνεται. Το νι αυτό είναι ημιτόνιο. Όταν λέω, ας πούμε, της σύνεσης, στρομπουγλίζω τη γλώσσα μου για να γίνω, ας πούμε, εγώ μια ιδεολογία. Πρέπει δηλαδή να γίνω φάλτσος. Είναι ή της συνειδήσεως, δεν είναι της συνείδησης, της αντίδρασης. Για να πω τις αντίδρασεις, βάζω, κάνω προσπάθεια για να γίνω βλάκας, για να γίνω φάλτσος. Πέφτω πάλι στην ίδια παγίδα.
0: Ποια παγίδα? Λοιπόν,
1: τα ερεθίσματα της φύσεως εξέλιξαν το μυαλό μου. Πέντε αισθήσεις που λέει και ο Καρατζάκης, μαζεύω τα εργαλεία και φεύγω και σε αποχαιρετώ τον Ελ Γκρέκο στο Ελ Γκρέκο. Mm. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι έρχεται μια αίσθηση απ' έξω. Η αίσθηση δεν πάει κατευθείαν στον σπουδαγμένο εγκέφαλο, στον εγκεφαλικό φλοιό δηλαδή. Και αυτός ο σπουδαγμένος εγκέφαλος βέβαια δεν είναι δική μου επιλογή, είναι επιλογή γονιών μου που ήρθαν από κάποιο χωριό, πουλήσαν εκεί, γίναν θηρουργοί εδώ πέρα, και ήθελα οπωσδήποτε εγώ να γίνω γιατρός και δικηγόρος, και γι' αυτό και σαν γιατροί και δικηγόροι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας κατά τον Τζοβόλα απόδειξη. Συγγνώμη που κάνω αυτές παρενθέσεις, είναι και ενοχλητικές μερικές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το συντομεύσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι έρχοντας μια αίσθηση, ένα ερέθισμα, δηλαδή βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα τζιποειδές. Εγώ μου αρέσει η τεχνολογία, γιατί μου πηγαίνει στον Ήρωνα με ήττα της Αλεξανδρίας που έφτιαξε το πρώτο το στρόβιλο, στον Αρχιμίδη και τα λοιπά, και βλέπω μέσα από την τεχνολογία, μέσα και από το αυτοκίνητο δηλαδή, την εξελικτική πορεία του πνεύματος και των αρχαίων Ελλήνων. Και όταν βλέπω όμως ένα με τζιποειδές, θέλω, ας πούμε, να πάρω κι εγώ ένα άλλο τζιποειδές αυτοκίνητο, δηλαδή το άλλο να το πετάξω, παρόλο που να το έχω αγοράσει πριν μερικά χρόνια. Γιατί αν έχω περάσει τις νύλες τόσο κληρονομικά, το τι έχει τραβήξει ο Ελληνισμός από το 146 π.Χ., τουρκοκρατία, ενετοκρατία κτλ., εγώ νιώθω μέσα μου στέρηση, υπαρξιακή ένδυα, φτώχεια. Το ερέθισμα, ας πούμε, μιας μάρκας ή μιας ενός σπιτιού ή ενός, ας πούμε, άλλου αντικειμένου, ενεργοποιεί μέσα μου την φτώχεια. Ο σπουδαγμένος εγκέφαλος λέει, θέλει να αμυνθεί σε αυτή τη φτώχεια, η οποία βγαίνει ζήλια, βγαίνει φθόνος, βγαίνει ακόμη και να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Mm. Δηλαδή να σκοτωθεί ο γείτονας ακόμη. Δηλαδή πιθανό, πολλές φορές δηλαδή, στον εμφύλιο ή σήμερα το πόλεμο, ήταν και αυτό το από ό,τι ξεκίνησε το θέμα. Μην μπορώντας να βγάλουμε εμείς την επίθεση εξ Ανατολών, είχαμε τραβήξει 500 χρόνια, ήταν πιο εύκολο να βγάλω το μίσος στον αδερφό μου που είχε μια γίδα και να γέννησε έτη και να γεννήσει η γίδα δίδυμα κατσικάκια. Λοιπόν, πάμε πάλι στη βιολογία. Ερχόμενο το ερέθισμα απ' έξω ενεργοποιεί μέσα μου την κληρονομική ή και την επίκτητο μνήμη, η οποία είναι οδυνηρή αυτή η μνήμη. Και επειδή ήταν οδυνηρή, έγινε απόθυση. Το λέει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, στο 305 περίπου, λέει ότι όταν ένα ερέθισμα είναι οδυνηρό, τότε δεν το αισθανόμαστε. Επεμβαίνει ο μηχανισμός της αποθήσεως του πόνου για την επιβίωση. Μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια το ανακάλυψε ο Φρόιντ, αλλά για τον σεξουαλισμό και όχι για τον πόνο. Εάν δεν το γνώριζε αυτό ο Αριστοτέλης, δεν θα έβγαζε τον περίφημο ορισμό της τραγουδίας «Εστιν ουν τραγουδία», σε όλους μας γνωστός αυτός ο ορισμός που μας βάλαν να μάθουμε όσοι είχαμε βγάλει το γυμνάσιο εκεί στη δεκαετία του 60, 70, 75 κτλ. Νομίζω αργότερα, γιατί καταργήσανε οι προοδευτικοί και τα αρχαία ελληνικά που οι ξένοι τα έχουν. Δηλαδή είναι προδοσία, είναι δηλαδή εμετήλα. Μπάς περιπτώσει, λέει ο Αριστοτέλης στο τέλος, και εκεί πάνω είναι και η βάση της καθάρσης των παθημάτων, ότι διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τιγού των παθημάτων κάθαρση. Δηλαδή για να γίνω εγώ αντικειμενικός στις απόψεις μου, το ερέθισμα δηλαδή, ότι δεν χρειάζομαι όλη αυτή την πολυτέλεια, όλη αυτή την υπερκατανάλωση, ούτως ώστε θα πέσουν και οι τιμές άμα δεν είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο. Λοιπόν, μπαίνοντας το ερέθισμα μέσα μου και ενεργοποιώντας από τα κέντρα του εγκεφάλου υπόκαμπου, αμυγδαλή, την ταρχέγονο μνήμη της παιδικής ηλικίας, βγαίνουν πάνω στον εγκεφαλικό φλοιό δύο ειδήσεις, την σημερινή αλλά και την παλιά, και νιώθω πόνο, νιώθω ζήλια, νιώθω επιθετικότητα, και προσπαθώ αυτά να τα πνίξω. Ο τρόπος που τα πνίγω είναι ασχολούμενο υπέρμετρα με την πολιτική, υπέρμετρα ας πούμε με το ποδόσφαιρο για να βγάλω την επιθετικότητά μου, υπέρμετρα στις ταχύτητες στο δρόμο κτλ. Το ερώτημα είναι, οι λύσεις ποια είναι? Πάλι οι λύσεις είναι πάλι μέσω του Αριστοτέλους, η κάθαρση των παθημάτων. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια ψυχοθεραπείας. Δηλαδή τώρα εγώ που μιλάω, και θα επιθυμούσα και εσένα που με ακούς, να πεις τελικά τον εαυτό σου, αν νιώθεις μια ευχαρίστηση, να παρατηρήσεις την ευχαρίστηση. Αν νιώθεις μια δυσφορία, να παρατηρήσεις την δυσφορία. Και σιγά σιγά αυτό, άμα γίνει σε καθημερινή βάση, θα πάμε και θα πούμε τελικά, γιατί ψηφίζω αυτό, γιατί αγοράζω αυτό, γιατί υπερβάλλω σε αυτό, γιατί είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο και θέλω να ψηφίσω για 5 λεπτά εκεί, μια ώρα που θα καθίσω στη σειρά, και να μου τα φτιάξει ο Τσίπρας, ο οποίος τελικά, ή ο κάθε Τσίπρας, ζητώ συγγνώμη που δεν είναι μπροστά μας για να, έτσι, και ο οποίος δεν γνωρίζουν καν να μιλήσουν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή είναι το απότοκο της μορφώσεως που πήραν οι Έλληνες τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά την επάρετο δικτατορία, που μένουμε στη δικτατορία και δεν λέμε ότι πριν ένα χρόνο, πριν 5 χρόνια, τι κάνανε οι πολιτικοί, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, τι κάνανε και αλλάζανε τις κυβερνήσεις σε ένα χρόνο, 6-7 κυβερνήσεις. Πού ήταν αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι ρήτορες? Βάση περιπτώσει, το μήνυμα που ήθελα να πω για την ψευδέστηση είναι ότι αμυνόμενος στον εσωτερικό πόνο που δημιουργεί η κληρονομικότητα που έχει δημιουργήσει και ξεκινάει, και ο τρόπος που ο μηχανιστικός τρόπος που μεγαλώνει η κοινωνία μας και όχι μόνο η δική μας, τα παιδιά δημιουργούν, παράγουν, προξενούν, προκαλούν πόνο και αυτός ο πόνος ασυνειδήτως προβάλλεται στο σημερινό ερέθισμα και το αλλοιώνει, το φτιάχνει σύμβολο δηλαδή. Ακόμα και στην περίφημη Φιλανδία που για το εκπαιδευτικό σύστημα πέσαν και αυτοί έξω με το να θέλουν, ας πούμε, όπως οι Γιωργάκης, να βάλουν τα κουμπιουτεράκια στα πρωτάκια. Και πέσαν και αυτοί κάτω από τη βάση, την οποία τη βάση με άρεστα το 1000 την έχουν 500 και λέει 400. Εμείς έχουμε 411, 380 που λέει τώρα τόσα πολλά, άρα είμαστε καλά. Εντάξει, αυτό άμα το βάλουμε στο 10 είμαστε στο 3, κάτω από τη βάση δηλαδή, απορριπτόμεθα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύγε σε αυτά που κάνεις και καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, στο καλό.

Ας κλείσουμε λοιπόν και την τέταρτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον Θεσσαλονικιό ποιητή. Τίτλος του ποίηματος: «Ενός λεπτού σιγή», από τη συλλογή «Ανυπεράσπιστος καημός». Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά, είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.

Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σε αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και εκλιπαρούν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι ένα με τους τσαλακωμένους. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους, μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Το κορμί και το σαράκι. Μπατηρημένο κουρίο Σάββατο βράδυ χωρίς δουλειά. Μπατηρημένο κορμί Σάββατο βράδυ χωρίς έρωτα. Το φιλί ενώνει πιο πολύ από το κορμί, γι' αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Το γατί μου δεν χορταίνει μόνο με χάδια, θέλει και φαΐ. Το κορμί μου δεν χορταίνει μόνο με φαΐ, θέλει και χάδια. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά, πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά. Τίνος Χριστιανόπουλος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 4 και είναι το 211-10-80-880. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ στις νύχτες μας.
0: Στις νύχτες.
1: Στις νύχτες, ωραίες είναι οι νύχτες. Που λες για χτες, δηλαδή σήμερα που πέρασε η βραδύ η μέρα, χιόνισε στις Άλπεις, Μάνο, στα 2000 υψόμετρο, έριξε ένα χιόνι.
0: Ναι.
1: Ναι, το έδειξα που ακολουθώ κάποιες σελίδες εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Και θα σας έρθει κρύο και στην Ελλάδα, είμαι σίγουρο.
0: Μακάρι.
1: Έχει κρυώσει εδώ καιρός.
0: Μη σου πω να χιονίσει κιόλας, μέσα είμαι εγώ. Να χιονίσει, λέω, να πάμε για σκι.
1: Και έβλεπα κάτι μηχανόβιους που ανοίγουν κάτι περάσματα στο Στέλβιο και κάτι άλλα περάσματα εκεί στις Άλπεις και να σου τύχει τώρα να ανεβαίνεις καλοκαιριάτικα με τις μηχανές και να σε πιάνει χιόνι. Και μιλάμε για εφιάλτης. Τι να κάνεις. Είναι του καιρού. Με τα πολλά πλαστικά καλαμάκια που κόψαμε χθες.
0: Ναι, αλλά... ναι. Σώσαμε την ανθρωπότητα. Επειδή, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Στη Λαϊκή που πάω καμιά φορά και παίρνω μήλα από έναν τύπο, έχει κάτι μπανανόμηλα καταπληκτικά. Λοιπόν, υπάρχει πάγκος που πουλάει καλαμάκια πλαστικά. Τόνους.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Περνάει ο κόσμος και παίρνει 4-5 πακέτα, ξέρεις.
1: Ξέρεις τι, υπάρχει, εντάξει, τα πλαστικά καλαμάκια, όλα αυτά τα πλαστικά, το κακό είναι ότι πετάγονται που να είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, το αν γίνει ανακύκλωση σωστά δεν έχει υπάρχει θέμα.
0: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Απλά, μα σε τίποτα.
1: Να μην καταλήγουν εκεί που δεν πρέπει.
0: Από τότε που βάλανε στα σούπερ μάρκετ θήκες για να πετάς τις μπαταρίες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μέσα σε μία μέρα γεμίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το συνηθίζει κάποια στιγμή ο κόσμος. Δεν.
1: Μα καταλαβαίνω. Και την ανακύκλωση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων, αν κάνει στην Ελλάδα, θα την μάθει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνω. Θα το καταφέρανε, θα το κάνανε. Γιατί. Εντάξει, πώς να το κάνουμε, είναι το καλύτερο κομμάτι στον κόσμο η Ελλάδα, έτσι, γεωγραφικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω το καλύτερο οικόπεδο, δεν διαφωνεί κανείς.
0: Όχι.
1: Έτσι, και από κλίμα και από όλα. Αλλά με τα σκουπίδια είναι κρίμα. Μεγάλο κρίμα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Τεράστιο. Το κακό, τι γίνεται... με την ψευδέστηση και με όλα αυτά, με την πολιτική στην Ελλάδα, Μάνο. Εγώ μεγάλωσα, μάλλον γεννήθηκα στα Γιάννενα. Και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, στα Ορεινά, στην Ήπειρο. Όταν γεννήθηκα, με δώσανε να με βαφτίσει ένας από το χωριό.
0: Ναι.
1: Που είχε βαφτίσει, αλλά 20.
0: Τι ήταν, εξάδελφος του Μητσοτάκη, μάλλον, του παππού Μητσοτάκη.
1: Ναι. Που λες, αυτόν που με δώσανε ένα τέτοιο, έβγαινε πρόεδρος για δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια. Ήταν αυτός και άλλοι δυο που αναλασσόταν αναλόγως πόσες κουμπαριές είχαν. Ξέρεις πώς είναι αυτά στα χωριά. Λειτουργούσαν διαφορετικά από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καλά και την Αθήνα, ναι, δεν νομίζω τα ίδια. Η υπόθεση είναι όμως ότι σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και γενικά σε όλη την Ελλάδα στην περιφέρεια, δεν βγήκανε ποτέ άτομα που ήταν άξια για να αγαπήσουν, να κυβερνήσουν τον τόπο, αλλά βγαίνανε άτομα που είχαν τους περισσότερους γνωστούς και τις περισσότερες σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δεν πρόσφεραν τίποτα στον τόπο.
0: Mm.
1: Δηλαδή... πάρε την ιστορία από κάθε χωριό και δες τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Βρισκόμαστε στο τελικό παρονομαστή ότι τα χωριά έχουν ερημώσει, η επαρχία ερήμωσε. Δεν έγιναν επενδύσεις, δεν κρατήσανε τον κόσμο, δεν κάναν τίποτα για την Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε και όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δηλαδή η οικογένεια δικιά μου ήταν χωρισμένη. Μεν Νέα Δημοκρατία, η άλλη Πασόκ. Θα σου το πω έτσι λαϊκά. Δεν είχαν δεύτερο βράκι να φορέσουν και ήταν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όλη η πολιτική που κυβέρνησε αυτά τα χρόνια και μας έφερε σε αυτή την καταστροφή δεν ήταν αξιοκρατικά τα πράγματα. Πες μου εσύ ένα πολιτικό που βγήκε, που έχει περάσει από τον τόπο και να πεις ότι ναι, πρόσφερε έργο.
0: Ο Γεννηματάς.
1: Ο Γεννηματάς. Ποιος
0: αλλά,
1: άλλος.
0: Δεν βλέπεις, δεν μου έρχεται άλλος. Αλλά ο Γεννηματάς ήταν μεγάλη μορφή.
1: Η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι ότι η πολιτική είναι την κληρονομή, η οικογένεια. Τις περισσότερες των περιπτώσεων την κληρονομείται. Τα παιδιά, στους ξαδέρφους, στους θιούς, στα ανήψια. Και συνεχίζει αυτό χωρίς να υπάρχει αξιοκρατία, χωρίς δηλαδή να έχουμε ικανά στελέχη που να αγαπήσουν τον τόπο. Όχι να ρουφήξουν.
0: Ναι ρε παιδί μου. Γιατί ο Γιωργάκης, αν δεν λεγόταν Παπανδρέου,
1: μα ποιος θα είχε...
0: Ποιος θα τον ήξερε.
1: Ποιος θα τον ήξερε.
0: Κανένας. Και υπάρχει, άλλος... δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, για παράδειγμα, δεν λέγεται Βενιζέλος, έκανε δίκη και έκανε το όνομα Βενιζέλος για να τον αναγνωρίζει ο κόσμος, κατάλαβες.
1: Ναι, μα το ξέρουμε, οικογένειες που κάτι Καραμαλίδες, κάτι... Ποιος?
0: Μητσοτάκηδες επίσης.
1: Ναι, πολλοί. Όλοι σχεδόν, δεν είναι πολύ λίγο. Και όσοι δεν έχουν τέτοια έχουν βγει από, λέω, από ρουσφέτια και από κουμπαριές και από βλέπεις τι γίνεται. Η μεγάλη απογοήτευση, Μάνο, που είπατε για τον Τσίπρα, όλα τα χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αυτοί παίζανε μπάλα. Ναι. Παίζανε με κάτι 49%, κάτι 51%, κάτι εκεί δεν ήτανε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν ήρθε ο Τσίπρας, εγώ το λέω, το ψήφισα την πρώτη φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε. Είχες χαρίσει, Μάνο, δεν ξέρω πώς αισθανόσουν. Που λέω, κοίτα να δεις αριστερή κυβέρνηση. Ρε μπας και μαζέψεις τα λαμόγια. Γιατί να σου πω κάτι, πριν το Τσίπρα... Πόσα σκάνδαλα είχαν σκάσει με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα θυμάστε, κάτι βατοπέδια, κάτι... Από πού να... Πόσα σκάνδαλα θυμάστε, Μάνο, να
0: τα πάρουμε... Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά δεν ήταν, από πάντα ήτανε. Πράσινες και γαλάζιες ακρίδες, από πάντα ήταν. Τώρα, βγαίνουν στη φόρα τώρα, είναι... Από πάντα. Η γενιά σου, έχω ξαναπεί και το λέω χίλιες φορές, από που είναι τώρα 60 με 80, αντί να επιλέξει άτομα αξιοκρατικά, επέλεγε κουμπαριές για να κυβερνήσει. Καταστρέψαν τον τόπο.
0: Έτσι.
1: Καταστρέψαν τον τόπο, μάλλον. Ο Τσίπρας όταν έσχασε το 15, πιο πριν ήταν 30 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κάναν γλέντι. Με ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα, που κτηνοτρόφοι αντί να φτιάχνουν υποδομές να έχουν στάβλους όπως βλέπεις εδώ, κάτι Γερμανούς, κάτι Ελβετούς, κάτι Αυστριακούς, κάτι Ολλανδούς πιο πάνω, κάτι άλλους Βέλγους. Πού τα τρώγαν, ξέρουμε, Μάνο. Στα Κολόμπαρα, στα Τρίκαλα. Σε Καγιέν, Πόρσε Καγιέν στη Λάρισα και σε αυτοκίνητα και σε Τζιπ χωρίς να έχουν κάνει καμία επένδυση. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που σκάσαν στην Ελλάδα, πού πήγαν τα λεφτά, Μάνο.
0: Το είπες μόνος, τα καίγανε στα μπουζουξίδικα.
1: Δεν τι τα καίγανε, παίζανε κουμπαριές και πέρα δόθε και απευθείας αναθέσεις και στα ξαδέρφια και μοιράζαν από εδώ από εκεί, τρώγανε ένα σωρό με χρυσά κουτάλια. Μιλάμε, έχει περάσει 30 ετία, ο άλλος μπήκε στην πολιτική με ένα-δυο σπίτια και έχει 40. Και τι ψάχνουμε να βρούμε, ποια πολιτική, ποια είναι δημοκρατία, ποια αλλαγή, ποιος θα σώσει ποιον. Ποιον να σώσει ποιον, αφού είναι αυτοί που είναι βολεμένοι, έχουν τους την κουμπαροκατάσταση από πίσω και ζουν και βασιλεύουν. Από το 2010 που βγήκε ο Γεωργάκης, το θυμάσαι, 600.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί φύγανε. Ποιος εργοδότης μου πίνε το αίμα μένα στην Αθήνα όταν δούλευα τις νύχτες και από 1300-1400 ευρώ μας τα έφτασε το 16 στα 940 ευρώ. Ποιος του δώσε το δικαίωμα? Ο Τσίπρας έκανε μια μεγάλη πατάτα. Ποια ήταν η πατάτα? Αριστερά. Ναι, αριστερά. Πιες και πες, εσύ. Έμπλεξα, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, παρετούμε, έχω μπλέξει με αλήτες που με απειλούν, δεν ξέρω τι με κάνουν, δεν τα βγάζουν πέρα σαν κυβέρνηση, δεν μπορώ να κυβερνήσω τον τόπο, παρετούμε, φεύγω. Όλα αυτά τα ψέματα και τις υποσχέσεις που έταζε στο λαό, είδες που κατέληξε. Τι έλεγε ο Τσίπρας όταν πριν βγει? Θα κάνω, θα ράνω, θα βάλω, θα σκίσω μνημόνια, θα τους χορέψω όλους. Τι έκανε μάλλον, το θυμόμαστε όλοι τι έκανε.
0: Δεν το θυμόμαστε.
1: Δεν έβγαλε βιβλίο τώρα που γράφει ότι ήταν ένα τσίρκο τελικά αυτό που κυβέρνησε? Είσαι σε μια κατάσταση που είναι τσίρκο, ρε. Και το ξέρει. Βγες και πες, παιδιά, δεν συνεχίζω. Να είσαι τίμιος, ρε, εσύ, να έχεις παντελόνια, να βγεις και να πεις δεν μπορώ να κυβερνήσω σε αυτό, με αυτούς που έχω μπλέξει και με όλο αυτό το επικρατεί στην Ελλάδα, δεν μπορώ να κυβερνήσω, παρετούμε. Παρετήθηκε όταν ήταν υπουργός, πρωθυπουργός.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι
0: βέβαια.
1: Αυτός δεν είχε το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτός δεν πήγαινε στην Ευρώπη και το παίζανε μάγκες με κάτι βαρουφάκιδες και με κάτι... Την αριστερά τη διέλυσε? Υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στον τόπο? Ποια είναι αντιπολίτευση?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ποιος είναι αντιπολίτευση, Μάνο, ποιος? Ο Ανδρουλάκης του Πασόκ ή ο Τσίπρας τώρα που έρθει ή η Καριστιανού ή η Ζωή Κωνσταντο? Ποιος είναι αντιπολίτευση?
0: Κανένας. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια εδώ τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν είναι. Τι να υπάρχει? Έχει, το παιχνίδι είναι πουλημένο, τελείωσε. Οι άλλοι έχουν χωθεί, έχουν φάει τα πόμολα, με όλη τη σημασία της λέξης, έτσι. Δεν ξέρω ότι έχουν φάει τα πόμολα, από πάντα ήταν έτσι, απλά χάναν λίγο τη διακυβέρνηση, μετά ξαναρχόταν, γυρνούσαν στις ίδιες θέσεις, λίγο πολύ, από εδώ από εκεί, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, όποιος έδαινε άρπαζε προγράμματα, άρπαζε, ξέρεις, παίζανε μπάλα από εδώ και από εκεί. Τη μαλακία την έκανε ο Τσίπρας, Μάνο, που βγήκε, κατέστρεψε την αριστερά, διέλυσε όλο αυτό το κλάδο και δεν είχε τη τσίπα να παραιτηθεί. Να πει εγώ εδώ πέρα που έμπλεξα, πάμε για γκρεμό, όπως πήγε. Διαλύθηκε όλη η αριστερά. Πού πήγε? Και τώρα γύρισε να μας πει, να μας κάνει τι? Ότι θα έρθει και θα σώσει. Ποια να σώσει? Δεν σώνεται η Ελλάδα, ρε. Τώρα είναι πλέον αργά. Τότε έπρεπε να πει ναι, προέρχομαι από την αριστερά, έχω τα πιστεύω μου. Παρετούμε, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα, με αυτή τη μαφία που έχω μπλέξει, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θέλετε σαν κόσμος να δούμε τι θα κάνουμε, να βάλουμε κάποιους φυλακή να συγκροτηθεί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα συνεχίζει από εκεί που ήταν. 30 χρόνια που γλεντάγαν οι άλλοι και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε, συνεχίζουν και δεν τους σταματάει κανένα. Δεν μπορεί να τους σταματήσει κανένα. Βλέπεις ότι όλο το Πασόκ το παλιό έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ φοβάμαι, δεν πάει και άλλοι, γιατί δεν ξέρω γιατί έχουν μείνει. Του ίδιου τέτοιου ήταν, της ίδιας καρβανάς, όλοι τρώγανε εκεί μέσα. Και η Πασόκη και είναι οι Δημοκράτες, όλοι. Τέλος πάντων, Μανώ, δεν θα σώσει κανένας ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ευρώπη, ούτε τίποτα. Η κατάσταση είναι τελειωμένη. Βλέπεις σε ποιες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη. Και γενικά πώς πάει όλος ο κόσμος, αλλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Σε λίγο την περνάει η Βουλγαρία. Η επαρχία έχει νεκρώσει. Τράβα να δεις τα χωριά τι γίνεται στην Ήπειρο. Τράβα να δεις Βόρεια Μακεδονία. Τράβα να δεις τη Θεσσαλία τι γίνεται. Τράβα να δεις τους κτηνοτρόπους τι γίνεται τώρα που τους τελειώσαν με τα ζώα και...
0: Τα κοπάδια.
1: Ναι. Τα κοπάδια. Τράβα να δεις τι γίνεται στη Λέσβος. Στο νησί. τίποτα.
0: Τα βλέπω, μωρέ, τα βλέπω.
1: Ναι. Τι θα φέρουν, θα έρθει τώρα ο Τσίπρας, μακάρι να τον ψηφίσουν. Τίποτα. Το παιχνίδι χάθηκε τότε. Τώρα είναι πλέον αργά. Και δεν υπάρχει κανένας, δεν ξέρω ποιος θα και την αντιπολίτευση. Έχουνε, τα βλέπεις πως είναι δομημένα όλα. Πολεοδομίες, εφορίες, όπου υπάρχει κρατική εξουσία και θέση είναι βολεμένα όλα. Είναι βολεμένα μάλλον. Εσύ οποιοδήποτε άλλο να κυβερνήσει την Ελλάδα είναι βολεμένα, αφού όλο το σύστημα είναι εκεί, τρώει. Το ταΐζεται, καταλαβαίνεις πάνω πως είναι αυτά τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τίποτα.
0: Φρίκι.
1: Τραβάν, κρατικό χρήμα, τραβάν, βλέπεις τι γίνεται στην Κρήτη. Κρήτη ήταν πράσινη, ρε. Και έγινε μπλε. Έλα ρε, τόσο πολύ άλλαξε τη ιδεολογία, να πούμε και πω, μπράβο. Έχει πέσει χρήμα, μάνο, έχουν φάει. Έτσι είναι αυτά. Όποιοι είναι εκεί κοντά με τις κουμπαριές από τα χωριά, έτσι από τα χωριά ξεκινούσαν αυτά. Ξεκινούσε ο άλλος, γινόταν πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος, από εδώ, από εκεί, μετά δήμαρχος, περιφερειάρχης και ξεκινούσε βουλευτής ή θα τον χώναν ή θα τέτοιο του κομματικού σωλήνα. Έτσι ήταν η Ελλάδα πάντα, Μανώ. Του κομματικού σωλήνα, μην ψάχνετε να βρείτε τώρα ούτε σωτήρες ούτε σωτηρία. Είσαι εκεί του κομματικού σωλήνα, θα σου ρίξουν κανένα κομμάτι ψωμάκι, θα φάσει και τα κόκαλα που τρώνε. Έχουν τακτοποιηθεί, έχουν τα σπίτια τους, έχουν φτιάξει τις βίλες τους, έχουν φτιάξει τις περιουσίες, επιχειρήσεις που έχουν και πολλές άμεσες σχέσεις με το δημόσιο και γενικά παίρνουν από το μερίδιο. Κατάλαβες, μια χαρά, όλα καλά. Και ψάχνει ο Κοσμάκης να βρουν σωτήρες να τους σώσει από την κατάντια. Δεν γίνεται. Ο Τσίπρας για μένα, σου λέω, είναι ο μεγαλύτερος. Τι να σου πω. Τότε. Δεν γίνεται. Ο Τσίπρας για μένα, σου λέω, είναι ο μεγαλύτερος. Τι να σου πω.

0: Και εγώ σου λέω τώρα θα πατώσει και πάλι. Δεν τον πιστεύει ο κόσμος. Δεν τον πιστεύει ο κόσμος μάνο. Γιατί είδαν και από είδαν. Τους έκανε να και με τις τράπεζες τότε που τα κλείσανε. Δεν λέω ότι φταίει ο Τσίπρας, γενικά όλη η κατάσταση αυτή. Και η γενιά του πατέρα μου και όλα αυτών εκεί πέρα σου λέει τώρα Μητσοτάκης με το τέτοιο και μια χαρά έχουμε σταθερότητα. Έχει σταθερότητα. Ναι, έχει καλά κάνεις. Ναι. Αλλά δεν το πιστεύει κανένας και το Τσίπρα τώρα θα δεις. Και όλοι οι υπόλοιποι παρατρεχάμενοι από γύρω, ξέρεις, τα άλλα μικρά κόμματα, δεν είναι κανένας για αντιπολίτευση. Εντάξει, ο καθένας θέλει μια θέση στην Βουλή, ναι, συμφωνώ. Και εκεί πέρα, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι μάλλον.
1: Αλλά για να πεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερες, πρέπει να έχεις θάρρος.
0: Μα τι
1: και
0: θάρρος,
1: να είσαι,
0: μα.
1: Όχι, πρέπει να έχεις θάρρος, ναι.
0: Μα τι, μα, δεν μιλάμε για θάρρος, μάνο. Είναι μια ομοί πραγματικότητα. Θες να την καταλάβεις ή θες να είσαι από αυτούς που τους έχουν πιάσει και τους έχουν από τη μύτη με ένα μανταλάκι και τρέχουν σαν τα κομματόσκυλα πίσω από θέση για να γλύψουν ένα κόκαλο και παίρνουν 800 ευρώ και σου λέει «Α, είμαστε καλά εμείς, καλά ρε καραγκιόζι, ή καλά ρε δουλεπάκουρε να πούμε». Δουλεύεις εκεί πέρα, σου έχουν πει το αίμα και μια ζωή εκεί πέρα είσαι για να πεις ότι είσαι καλά. Καλάθια είσαι. Καταλαβαίνεις. Εγώ μάλλον θα μπορούσα να ήμουν να είχα γλύψει, πώς το λέει, και να ήμουν σε θέση. Δεν το έκανα ποτέ. Μου είπε μια κουβέντα ο πατέρας μου να έχεις ψηλά το κεφάλι και μην προσκυνήσεις ποτέ σε κανένα. Δεν πάει να φύγεις να φτάσεις στην Αυστραλία, να... δεν ξέρω πού θα φτάσεις. Ποτέ μην προσκυνήσεις κανένα, μου λέγεται. Θα σε έχουν πάντα στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καλά σου είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι είναι η Ελλάδα, μάνο. Είναι αυτοί που τρώνε και τα πόμολα και είναι οι υπόλοιποι που προσπαθούν να προ σωτηρία. Σε ένα παιχνίδι χαμένο. Και ο μεγαλύτερος φταίχτης είναι ο Τσίπρας. Δεν περίμενα ούτε από κανένα Σαμαρά, ούτε από κανένα Μητσοτάκη, ούτε από κανένα Καραμαλή, ούτε από κανένα Παπαδρέου. Αυτοί τρώγαν τόσα χρόνια, ήταν εκεί μέσα και τρώγαν. Ένας έβγαινε, ο άλλος έτσι. Η αριστερά έπρεπε να βαρέσει μια σφαλιάρα τότε, αλλά δεν βάρεσε τίποτα. Και όχι σφαλιάρα με την Ευρώπη. Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι οι Ευρωπαίοι ο εχθρός της Ελλάδας. Ίσα ίσα, άμα μιλήσει και με πολλούς Γερμανούς και με πολλούς άλλους Ευρωπαίους, την αγαπάμε πιο πολύ από δικούς μας πολιτικούς.
1: Χάρηκα που σε άκουσα πάλι.
0: Και εγώ, μάνο.
1: Να σε καλά, σε περιμένω.
0: Τους ακούω. Από όλους έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να πάρουμε.
1: Να σε καλά, γόρι μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, γεια.
0: Έχει.

0: είναι 4.30. 2-11-10-80-8-8-0. Βασίλη από το Ήλιον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Περίμενα υπομονετικά 2 ώρες για να πω μόνο 2 φράσεις που είναι οι εξής. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί. Αλλά έπαθα πλάκα με το μανιφέστο του. Δεν αυτό το όνομα του Νικόλαου για τον φιλελευθερισμό, για τον Τραμπ κτλ.
0: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Με κάλυψε, δεν το ξέρω, δεν το ξανακούσει. Πρώτη φορά εγώ νιώθω, είναι προσωπικό τώρα αυτό που λέω. Τόσο καλυμμένος, τόσο κάποιος να με εκφράζει τέτοιο μανιφέστο μέσα σε σχετικά λίγο χρόνο. Δηλαδή, ότι σε 15 λεπτά κάλυψε όλα τα θέματα από το Ισραήλ για τον Τραμπ, για το φιλελευθερισμό, για την ελευθερία. Αυτό ήθελα να πω. Και εντάξει, καταλαβαίνω που είναι κάπως θυμωμένος. Εδώ είμαι. Πραγματικά το λέω. Δώστε το τηλέφωνο μου, αν είναι να με πάρει. Είμαι μαζί του. Και επίσης, 2 άλλες πολύ ωραίες παρεμβάσεις στην αρχή, που ήταν ο Γιάννης εκεί που είπε για τον Παντρέου και για τους ελευθερίες και Τσίπρα, και η κυρία που είπε για τη μετέφυση κτλ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά το μανιφέστο του Νικόλαου ήταν. Προσωπικά μιλάω, ήταν συγκλονιστικό, που ξέρω πολλοί θα διαφωνούν. Πολλοί θα τα ακούσει και εσύ. Ευχαριστούμε επίσης που το φιλοξένησε. Δεν έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει πολλές ώρες ραδιόφωνο, παρακολουθώ μέσα. Αυτό το μανιφέστο, ξαναλέω, δεν είχα την τύχη να το ξαναζήσω και αυτό πήρα να το πω. Αυτό.
0: Μα ήταν η πρώτη φορά που και εγώ τον άκουσα να λέει αυτά. Τον έχω ξανακούσει, βέβαια.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή σου, μιλάω γενικότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Επιμέρους μπορεί να δει κανείς τον Αδριανόπουλο, έχει πει κάποια πράγματα ή για τον Τραμπ. Αλλά αυτό το όλο μαζί για το Ισραήλ, κάποιοι άλλοι. Δεν λέω ότι όμως όλο μαζί αυτό, λέω κάτι πολύ απόλυτο, δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει. Είναι συγκλονιστικό. Και προσωπικά, επειδή δεν μιλάω για μένα, με κάλυψε, δηλαδή, θα κάποιος με καλύψει τόσο πολύ. Στο 100%.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Βασίλη, τι δουλειά, γιατί είσαι μες στο αυτοκίνητο.
1: Είχα ξαναπάρει πριν λίγες μέρες, το ίδιο με ρώταγες. Είπαμε μηχανικός.
0: Μηχανικός, μπράβο.
1: Ναι, έχω ξαναμιλήσει.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξανακούω.
1: Εγώ να δεις πώς χαίρομαι. Και μετά περίμενα 2 ώρες, εντάξει, είχα τη κατάρρευση, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και την εκπομπή, γιατί άλλα πράγματα το πω. Μα καλά, τα ακούσει και ο άνθρωπος, γιατί τον άκουσα και λίγο δικαιολογημένα διθυμωμένο. Αυτό λίγο το ήθελα να μην. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε. Ακόμα και για τη φιλελεύθερη προσπάθεια που είπε, καταλαβαίνω, και θα μπορούσαμε να πούμε εσύ πιο εξειδικευμένα που και την απογοήτευση κτλ. Μπράβο, μπράβο σου, Μάρκο, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια.

0: Τώρα είδα Γκίζη, ένας φίλος από τον Γκίζη, και θυμήθηκα Κατερίνα από τον Γκίζη. Έχουμε καιρούς και ζαμάνια να σε ακούσουμε. Είσαι καλά, αν ακούς. Δημήτρη, γεια σου.
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι, Δημήτρη μου.
1: Και για την Κατερίνα ξέρω, αν μας ακούει, ότι πηγαίνει στον Άγιο Στυλιανό. Γιατί και εγώ αγαπώ την εκκλησία Στυλιανός.
0: Ωραία.
1: Επειδή είναι όμορφη εκκλησία, φωτεινή, και προσέχουν πολύ τις αγιογραφίες, δίνουν κερί φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εκκλησία, είναι σε ύψωμα.
0: Πού είναι αυτή η εκκλησία?
1: Και θυμίζει η Ελλάδα. Είναι στην πλατεία Γκίζη.
0: Α, μάλιστα.
1: Προς το βόρειο τμήμα, γύρω στα 200 μέτρα, είναι σε ύψωμα.
0: Mm.
1: Και έχει προάβλιο και βλέπει κανείς οι οικογένειες ελληνικές.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μπαμπά, μαμά, 2-3 παιδάκια κάθονται εκεί. Εν τω μεταξύ και οι εφημέροι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και αγαπούν πολύ και την Ελλάδα και την Εκκλησία και προσέχουν πολύ τους ανθρώπους, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ έτυχε να βρεθώ το Πάσχα,
0: ναι,
1: και να σκεφτείς ότι με κεράσανε 3 κόκκινα αυγά και κουλούρι.
0: Τέλεια.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ, διότι είναι μια ευλογία Θεού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Η προσπάθεια αυτή που κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, να ξεκινήσω τη λέξη ψευδέστηση με ένα μύθο που μάλλον είναι μύθος, στο βουδισμό. Λένε ότι αποφασίζει ο Βούδας να βρει το μυστικό της ζωής και άρχισε να βαδίζει και υπόσχεται στον εαυτό του, αν δεν το βρει δεν θα σταματήσει, ας πούμε, την προσπάθεια. Κάθισε, λέει, μέσα από λίγες μέρες προσπάθεια χωρίς να φάει και κάθισε κάτω από μια βερικοκιά. Έτυχε να φάει ένα βερικόκο και λένε σε αυτή τη βερικοκιά έμεινε 40 μέρες. Νηστικός. Η φώτιση, λέει, του ήρθε με μια λέξη. Η λέξη αυτή ήταν «τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση» και σηκώθηκε και ξαναπήγε στην πόλη μέσα. Και ίσως έχει κάποιο νόημα ότι τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου άρεσε ο πίθος.
0: Ωραία.
1: Φαίνεται πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να μπούμε λίγο στον χώρο της ψυχιατρικής. Αν μου επιτρέπεις, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, η νεύρωση και η ψύχωση.
0: Mm.
1: Ο διαχωρισμός γίνεται πολύ εύκολα από τους ειδικούς, διότι στη νεύρωση δεν υπάρχει ποτέ μα ποτέ ψευδέστηση. Στη ψύχωση αρχίζει με ψευδέστηση και γίνεται εύκολα ο διαχωρισμός. Και υπάρχουν κάποιες 2-3 κατηγορίες που θυμάμαι εγώ, έτσι, που περνώντας αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ακουστική ψευδέστηση, υπάρχει οπτική ψευδέστηση και υπάρχει και η απτική ψευδέστηση της αφής.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη και μπαίνοντας κανείς, ας πούμε, στο αν όμοιγεννητο μπλοκάρει στην ψύχωση, πρέπει κατευθείαν στο γιατρό να τον βοηθήσει με φαρμακευτική αγωγή, ας πούμε. Διότι αν συνεχίσει η κατάσταση μπαίνουμε σε ανεξέλεγκτα πλέον, χάνει τελείως την πραγματικότητα ο άνθρωπος. Αν σε ενδιαφέρει να κοιτάξεις, ας πούμε, σε ένα βιβλίο «Ψυχανάλυση και Ελλάδα» που γράφτηκε το 80, τελευταίες 3 σελίδες έχει γράψει ο Φρόιντ ένα κεφάλαιο, «Το χάσιμο της πραγματικότητας στην ψύχωση και στην εύρωση». Εκεί το αναλύει καλά και εκεί, ας πούμε, φαίνεται η μεγαλοφυΐα του σε αυτές τις 3 σελίδες. Το βιβλίο αυτό εξυμνεί την Ελλάδα και είναι πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί γράφουν, ας πούμε, περίπου 7-8 ψυχαναλυτές οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μεγάλη αξία και ίσως, ας πούμε, χρειάζεται στην επικοινωνία κάθε ανθρώπου. Αν σε ενδιαφέρει,
0: okay.
1: Ψυχανάλυση και Ελλάδα, να πούμε, είναι πολύ καλό βιβλίο.
0: Θα το βρω.
1: Λοιπόν, Παράλληλα θα ήθελα, κύριε Τσιλιμίδη, επειδή ορίστε.
0: Μάνο.
1: Δεν μπορώ, διότι σε σέβομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Μιλάω με το ασυνείδητο. Μιλάω με το ασυνείδητο.
0: Για πες.
1: Για να σε κολακέψω λίγο, είσαι μεγάλος δάσκαλος.
0: Να είσαι καλά.
1: Στον χώρο της ποίησης και υπάρχει αυτός ο σεβασμός
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι εφηβικός, ψυχολογικά είναι εφηβικός. Τώρα αν είμαστε συνομίλοι και δεν πειράζει, τι θα γίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω, ας πούμε, για το, τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες πριν είχα μια αγωνία και λέω, πρέπει κανείς, ας πούμε, στα σχολεία να πει ένα παραμύθι, το οποίο λέγεται το παραμύθι αυτό, η φορεσά του Ωμ. Δεν ξέρω αν το ψάξεις και το βρεις, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο παραμύθι από την Αφρική. Αν μου δώσεις χρόνο περίπου ένα λεπτό,
0: Για ένα λεπτό κανένα πρόβλημα, πες μου.
1: Μπορώ να το διηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το παραμύθι, το οποίο θα ήθελα να το ακούσουν οι γονείς και να το μεταφέρουν έμεσα με το δικό τους τρόπο στα παιδιά. Στην Αφρική ήταν ένας νέος άντρας 25 χρονών, ο οποίος δούλευε στις οικοδομές. Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη κάτω και μέσα σε μια, περνώντας από μια βιτρίνα, είδε μια ωραία φορεσιά. Λέει, τόσο χρυσοκέντητη που είναι και όμορφη, λέει, εγώ αποκλείεται να μπορέσω να την αγοράσω ποτέ. Τελικά, λέει, δεν πάει να ρωτήσω. Ρώτησε και απεφάσισε να κάνει οικονομίες και μετά από 6 μήνες ξαναρώτησε και είχε τα μισά λεφτά. Άρχισε λιγάκι να δουλεύει παραπάνω στις οικοδομές εκεί, στην προσπάθεια στο χωριό μου, κατεβαίνει στην πόλη και αγοράζει τη φορεσά αυτή και όταν, ας πούμε, γύρισε πάλι στο χωριό του, τη φόρεσε, πήγε στην εκκλησία, στην πλατεία, τον αγαπούσαν όλοι περισσότερο με αυτή την όμορφη φορέσα. Συνήθως τη φορούσε πολύ τις ημέρες που δεν δούλευε, πέρασαν πολλά χρόνια, πάλιωσε αυτή η φορεσιά και πάει στο ράφτη, επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει άλλη, πάει στο ράφτη και λέει το εξής: μπορείς σε παρακαλώ το μέσα να το γυρίσεις έξω για να γίνει πάλι καινούργια εφορεσιά? Ο ράφτης του λέει: αποκλείεται, λέει, δεν μπορώ να πω. Έχει φθαρεί το ύφασμα σε πολλά σημεία. Και λέει, φεύγοντας ο νεαρός, λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου φτιάξεις ένα γυλαίκο με αυτή? Λέει, ένα γυλαίκο καλά που το σκέφτηκες, θα σου φτιάξω, λέει. Άσε μου τη φορεσιά, δεν το έφτιαξε ένα γυλαίκο. Πέρασαν χρόνια, φορούσε αυτό το γυλαίκο, ήταν ευτυχισμένος, θυμόταν τη φορεσιά. Ξαναπάλιωσε το γυλαίκο, ξαναπάει στο ράφτη. Λέει, τι να κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τίποτα, είναι αδύνατο τώρα. Λέει, τουλάχιστον ένα μικρό καπέλο, δεν μπορώ, ένα καπελάκι, λέει, θα σου φτιάξω. Πέρασαν πάλι πολλά χρόνια, ξαναπάει πάλι και με το παλιό καπελάκι, λέει, τώρα μην ζητάς τίποτα. Λέει, ένα κουμπί, λέει, μπορεί να μου φτιάξει με αυτό. Φόρεσε το κουμπί και χαιρότανε που το φορούσε εδώ στο πουκάμισο, που του θύμιζε τη φορεσά. Λοιπόν, πάλιωσε και το κουμπί και μια μέρα σκέφτεται, τι να κάνω, λέει, δεν το φτιάχνω όλη αυτή την ιστορία παραμύθι. Και την έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία, πώς δούλευε κάτω από τον ήλιο και αυτά, να πούμε, και πώς την αγόρασε τη φορεσά και πώς τον αγαπούσαν στο χωριό. Το παραμύθι αυτό άρεσε σε όλη την Αφρική και μπορώ να πω ότι του άλλαξε λίγο τη ζωή, ας πούμε, διότι του δόθηκαν και κάποιες ευκαιρίες να γνωρίσει πάλι κόσμο, να επικοινωνήσει και να διηγείται την ιστορία στο παραμύθι. Λοιπόν, ψυχαναλυτική ερμηνεία τώρα. Όταν έξω από την ψυχή μου, εγώ σαν Δημήτρης, υπάρχουν κάποια αντικείμενα. Αντικείμενα, υποκείμενα, ας πούμε. Αν έχω ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να το πετύχω, βάζω υποκατάστατο. Όπως έβαλε αυτός, ας πούμε, το γυλαίκο. Και βάζει πιο γύρω και τελικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και κάπου δεν υπάρχει λύση, μπορεί κάποιος με ευστροφία να αλλάξει αντικείμενο, όπως άλλαξε και πέτυχε, ας πούμε, μέσα από το παραμύθι. Αν τα κορίτσια ξέραν αυτό το παραμύθι, εγώ πιστεύω 1000% και αν είχε διδαχτεί στα σχολεία, δεν θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Διότι το αντικείμενο τους ήταν να πετύχουν στο σχολείο στις εξετάσεις για να μην δυσαρεστήσουν τους γονείς. Αν οι γονείς τους είχαν βάλει υποκατάστατο και λέει αυτό είναι η λύση, και αν στις δύσκολες φορές αλλάζουμε το αντικείμενο και συνεχίζουμε, διότι σε πολλά πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ενασχόληση με τη λύση και κάπου εφόσον κάνουμε απασχόληση με τις λύσεις, περνάει η ζωή μας και κάπου ας πούμε γλιτώνουμε από τις δυσκολίες της ζωής. Λοιπόν, σε φιλώ, αλλά να κλείσω με μια ενημέρωση, το Περιστεράκι έρχεται, το ρίχνω λίγο φαγητό.
0: Α, έρχεται.
1: Ναι. Τα αγαπώ πολύ, τα αγαπώ, ερωτευμένος. Το Περιστέρι. Λοιπόν, σε φιλώ, να είστε καλά. Χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνεις για όλο τον κόσμο. Και επειδή αγαπάς τον κόσμο, χαίρομαι. Σε φιλώ πάλι.
0: Και εγώ, γεια σου, Βασίλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητέ Δημήτρη από του Γκίζη, εκ παραδρομή σε είπα Βασίλη πριν. Με συγχώρησε. Εύχομαι το καλύτερο και για σένα πάντα, όπως και για όλους εσάς σύντροφοι της κάθε νύχτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα θαυμαστά πράγματα που άκουσα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. 11 Ιουνίου σήμερα. Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε together μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Γεια σας, κυρία Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι έχει το, τι λέει η μπλουζίτσα, νιώ.
1: Τι λέει.
0: Τι λέει.
2: Πίου, πίου, μα.
0: Πίου, πίου, μανταφάκας. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά.
2: Ναι, δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι δεν είναι μπαμ μπαμ ρε φίλε, είναι πίου, πίου.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 2-11-10-80.
1: Μπλόκαρες τώρα, όχι πες μπλόκαρες.
0: 2-11-10-80-8-80. Πάει. Το μηχάνημα το κάψες. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Έτσι για μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, χαρούμενη, με ιδιαίτερη έτσι ενεβασμένη διάθεση και σήμερα.
2: Α, στο πα,
0: για πες.
2: 20 Ιουλίου έχω γιορτή. Γιορτάζω 20.
0: Τα ηλιός.
2: Τα ηλιός, ναι.
0: Τα ηλιός.
2: Ε, ξέρεις τι δώρο θέλω.
0: Τι θες, πίου πίου.
2: Ένα PlayStation 5. Για να κάνω πίου πίου.

0: αφού είμαι σίγουρο τι έχεις PlayStation.
1: Το 4 έχω.
0: Τι διαφορά έχει το 4 από το 5?
1: Η μόνη διαφορά είναι ότι το παιχνίδι που θα βγει και θα κάνει πιου πιου τώρα,
0: ναι,
1: παίζει μόνο στην 5.
0: Ωραία, θα σε φωνάξω σπίτι μου.
1: Τι, έχεις PlayStation?
0: Έχω
1: 5.
0: Έχω
1: έχεις 5. 5. Έχω το 5. Πουλάς?
0: Όχι, ρε, το παιδιών είναι. Τα παιχνίδια των παιδιών
1: θα τα αλλάξει. Πόσο καιρό τα έχεις?
0: Από το Δεκέμβριο, όχι το Δεκέμβριο αυτό.
1: Τα πάλι τα παιδιά τώρα. Πόσο χρόνο τα παιδιά?
0: 9.
1: 9 τώρα. Ούτε που θα καταλάβουν τι γίνεται. Θα του πάρει τίποτα στην ηλικία του. Πια στα PlayStation. Και επειδή να δει τι καλό φίλο είμαι εγώ,
0: ναι,
1: θα το δώσει σε μένα και
0: ναι,
1: να ενηλικιωθούν.
0: Θα σε φωνάξω στο σπίτι μου να παίξουμε πιου πιου.
1: Δεν πιου πιου δεν έχει τώρα.
0: Τι παιχνίδια παίζει?
1: Ένα παίζω.
0: Τι, ένα παίζει?
1: Ένα.
0: Τι, ποιο?
1: Λέγεται DMZ, λέγεται. DMZ
0: τι είναι,
1: με στρατιώτες και που πυροβολάνε και κάνουν και
0: α, στρατηγικής.
1: Όχι στρατηγικής, είναι φαντάρι, μπαίνουν μέσα σε...
0: με το χαμόγελο στα χείλη, πάνε φαντάρι μας μπροστά.
1: Ναι, και γίνεται χαμός, δηλαδή αποστολές,
0: ναι,
1: σε κυνηγάνε άλλοι, κυνηγάς εσύ,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Α, και παίζει μόνο στο 5.
1: Και παίζει μόνο στο 5 τώρα το καινούργιο που θα βγει. Αλλά το 5...
0: ναι. Λοιπόν, εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε δουλίτσα. Ένα βράδυ θα μου φέρεις εσύ το 4.
1: Ναι.
0: Και θα σου δώσω εγώ το 5.
1: Για ένα βράδυ?
0: Όχι για ένα βράδυ, ρε φίλε. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και για σένα. Εντάξει, δεν θα σε αφήσουμε έτσι.
1: Σε μεγάλη
0: για δύο
1: βράδια.
0: Για...
1: δύο βράδια.
0: Εν τω μεταξύ, σαν μηχάνημα, mm-hmm, ίδιο δεν είναι?
1: Έχει να κάνει τώρα. Αυτά είναι τα κολπάκια τα που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες για να ανανεώνουν τους καταναλωτές και
0: ναι,
1: να σου λέει και οι παλιοί να είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το πιο μεγάλο, το πιο καινούργιο, το πιο ακριβό και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα κολπάκι το οποίο, στο οποίο τσιμπάνε, ας πούμε, πολύ, όπως και εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, αφού δεν παίζει πουθενά άλλο το παιχνίδι, τι θα κάνεις?
0: Εμείς παίζουμε αυτό το... αυτό με το ποδόσφαιρο, όπως λέγεται, βέλα, το...
1: Εγώ έπαιζα Pro Evolution Soccer.
0: Όχι, το...
1: έχουν βγάλει και οι...
0: αυτό μπορεί να παίξει σε Ελλάδα-Βραζιλία. Εγώ μόνο αυτό παίζω.
1: Λοιπόν,
0: παίζουμε Ελλάδα-Βραζιλία, παίζω εγώ με το μηχάνημα. Εγώ είμαι Ελλάδα, το μηχάνημα είναι Βραζιλία. Πάντα δεν έχω κερδίσει,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Έχουν βγάλει και Λοκομόντο ένα τραγουδάκι για τους φαν έτσι των παιχνιδιών.
0: Τι, ποιο?
1: το πρώτο συνθετικό της πρότασης δεν μπορώ να σου το πω.
0: Α, μάλιστα.
1: Και παίζω προ.
0: κατάλαβα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε εδώ, τα παιδεία παίζει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7, εδώ στην πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλαντζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα 11 του μηνού, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 ακριβώς. Σε μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, θα δεις στις 9 παρα 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος. Σαν σήμερα ξέρετε ποιος έχει γεννηθεί? Σίγουρα έχει συντροφεύσει έτσι τις αναζητήσεις τις παιδικές μας. Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Ναι.
0: Φανταστικά ντοκιμαντέρ, φανταστικά. Ο ωκεανογράφος, ο άνθρωπος δηλαδή που μας, επί της ουσίας, αυτός μας έδειξε την εικόνα των θαλασσών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Κουστό, ακόμα ντουγάνια.
1: Δύσκολα όμως, την είχες δει την ταινία με τη ζωή του?
0: Όχι, δεν την είχα δει.
1: Να τη δεις.
0: Εγώ είχα δει όλα αυτά τα φοβερά ντοκιμαντέρ.
1: Μέχρι και κυκλοπαίδειες είχαν βγει του Κουστό.
0: Ναι, σωστά. Μέχρι και κυκλοπαίδειες, όντως. Υποβρύχες, έρευνες. Απίστευτα πράγματα. Μια φοβερή πορεία, γιατί πέρα από έτσι, ο ωκεανογράφος ήταν και κινηματογραφιστής. Έτσι. Αποτύπωνε απολύτως αυτά τα οποία έβλεπαν τα δικά του μάτια. Μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Λοιπόν, υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό και σήμερα. Στην Ήπειρο, μπόρες τις μεσημεριανές ώρες. Μακεδονία, μπόρες στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες, πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Σέρες και Δράμα. Στη Θράκη λίγες μπόρες στη Ροδόπη το μεσημέρι. Θεσσαλία μπόρες το απόγευμα. Στερεά Ελλάδα βροχές στα δυτικά τμήματα το μεσημέρι. Πελοπόννησο Και εκεί έχουμε αστάθεια. Πιθανή καταιγίδα στην Κόρινθο, στο νομό Κορινθίας. Στο Ιόνιο, πιθανές ασθενείς βροχές σε Λευκάδα και Φαλονιά. Και βελτιωμένος ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, κάποιες νεφώσεις ίσως. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνουν αυτές οι φωνές, οι αγγελικές, παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Λοιπόν, πρώτη καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ο φίλος ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Για ένα υπέροχο ξημέρωμα, ευχές. Ο φίλος ο Δημήτρης, πάλι. Καλημέρα. Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι.
1: Πίου, πίου.
0: Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι. Ξεκίνησε το περπάτημα, Δημήτρης. Λοιπόν, ο Νικόλας έχει στείλει μια ωραία γελιογραφία. Είναι δύο άνδρες. Ο ένας έτσι είναι λίγο, έχει κυλίτσα λίγο παραπάνω. Ο άλλος του ακουμπά την κυλίτσα, του χοντρούλι και του λέει: τι σου είπε ο γιατρός γι' αυτό? Και του δείχνει την κυλίτσα και απαντάει ο άλλος: άστα φίλε, πρόβλημα. Έκανε υπέρηχο και το αρνί κατεβαίνει ανάποδα. Καλό. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα όμορφα Τρίκαλα. Νάντι και η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το Πεμπτούλα, Παρασκευούλα, Δευτερούλα κτλ. Πάει, το έχουμε κάνει σλόγγαν. Πάει, τελείωσε.
1: Σήμα κατά δεθέν.
0: Ναι, ναι. Πήγα χθες στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιές και μου λέει αυτή στο φούρνο.
1: Πήρες μόνο φρυγανιές, πες αλήθεια.
0: Όχι, πήρα φρυγανιές, πήρα ψωμί, πήρα κάτι παγωτά.
1: Ναι.
0: Και κάτι προφιτερόλ που είχε εκεί.
1: Και γιατί λες, πήγα στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιές. Κατάλαβες τι είσαι. Άσε ρε, σε τα μάτια.
0: Ήθελα να το παίξω λίγο ταπεινή.
1: Ναι.
0: Και μου λέει καλή γλυκιά την ταρτούλα μου.
1: Ε, με τόσα που πήρε. Ναι, μετά είναι γλυκιά. Λαστάζει σιρόπι.
0: 200 το ζάχαρο. Είχε και κάτι πίτσες εκεί.
1: Πίτσες. Τι ώρα πήγες, ας πω αν έπρεπε να τις
0: πει. Τέσσερις. Το απόγευμα.
1: Όχι. Πίτσες αυτές είχαν βγει από το πρωί.
0: Ειδικός, ειδικός. Επίσης, επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή μοιράζουμε φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ο φίλος ο Παύλος, ο γίγαντας. Σήμερα αλμυρά λέει για τον φίλο μας τον Ηλία. Τυρόπιτα κουρού και σπανακόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θα το φάω όλο το ταψί. Γιατί η μάνα μου με έχει μάθει να μην αφήνω τίποτα στο πιάτο μου.
0: Εννοείται, εννοείται. Φρέσκα κουλούρια, φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα. Και αμέσως μετά, ελάτε εδώ να περάσουμε ωραία, να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα, 11 του Ιούνιου. Μπαίνουμε για τα καλά, είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και οι προγραμματισμοί των διακοπών. Για στείλτε κανένα μήνυμα, σκοπεύετε να πάτε διακοπές. Πού θα πάτε, αν επιτρέπετε, για το κατά πού το βλέπετε. Και πόσο καιρό, έτσι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, λέει, στον προγραμματισμό των διακοπών.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στο 90,1. Εδώ με τον Ηλία Σιλιμά αναλύουμε όλα τα τεχνολογικά, αυτά τα... της τεχνολογίας, τα παιχνίδια εδώ που παίζουν τα αγόρια. Με τα συστήματα εδώ τα...
1: Σε πληροφορώ, ναι, έτσι, ότι παίζουν και κορίτσια τα παιχνίδια που παίζουμε εμείς. Δεν είναι, ναι, αγόρια. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Αγόρια και κορίτσια.
0: Όχι, μα,
1: κάτι,
0: μα υπάρχουν και παιχνίδια.
1: Μπορεί να μην βρεθεί στον δρόμο του.
0: Μα υπάρχουν και παιχνίδια έτσι ανάλογα, ρε παιδί, με αναλόγου ενδιαφέροντος. Εμείς σου είπα, παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα,
0: στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και αυτό που έλεγα στον Ηλία και δεν ήξερα τώρα εγώ, ότι λέω συγγνώμη, αλλά πώς ακούγεται από μέσα. Ακούγονταν ένα συμπαίκτη, ένα Γάλλο. Και ξαφνικά περνάω.
1: Ακούγονται κάτι γαλλικά.
0: Ακούγονταν, ναι, ναι. Αυτό ήταν Γάλλο, δεν ήταν Έλληνα, α πούμε. Αυτό καταλαβαίνει.
1: Εγώ έχω μάθει τι ξέρει, τι καλέ τι λέξει. Μάγοντα.
0: Ω, μοντιέ. Ω, μονζούρ. Ζε μαπέλ. Σακμαγιάζ, μπαμβαγιάζ, παουπακάζ.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι, και λέω πώ ακούγεται και τα λοιπά. Και μου εξήγησε εδώ τώρα ο Ηλία ότι έχει, λέει, έχει μικρόφωνο, λέει, το χειριστήριο. Άκου τώρα να δει.
1: Ηχείο.
0: Σου είπα ότι έσπασα την τηλεόραση. Σας το είπα αυτό, ναι.
1: Για πες.
0: Τελευταία. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που κάνω εγώ, δεν πέρα το έχει κάνει κανένας άνθρωπος. Παγκοσμίως.
1: Πώς έσπασε, μου λέει.
0: Πέρναγα μπροστά την τηλεόραση, ναι, μαζί με μια σουγκαρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Αυτό. Το ειδήλιο.
0: Το ειδήλιο.
1: Ναι, και.
0: Και όπως κάνω έτσι το κοντάρι της σουγκαρίστρας για να περάσω.
1: Ναι.
0: Κάνει την άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω.
1: Ναι.
0: Έσπασα την τηλεόραση. Ράγισε σε ένα σημείο.
1: Τέλος.
0: Και απλώθηκε.
1: Τέλος. Τι.
0: Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Η τηλεόραση την καταστάθηκε. Αλλά οι νέες τηλεοράσεις έχουν AI.
1: Μάλιστα.
0: Για... Που σημαίνει ότι αν περάσει τώρα από μπροστά, ναι, ανοίγει η τηλεόραση.
1: Ανοίγει.
0: Πριν από κάτι τις 3 και 4 που ξύπνησα για να έρθω εδώ, περνάω μπροστά από τη τηλεόραση. Μου λέει καλησπέρα, τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Τι δέρεσαι τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Πού έχουμε μπλέξει. Μας έχει τρελάνει το AI. Τι συμβαίνει, ρε φίλε, να πάμε για δουλειά θέλουμε.
1: Φαντάζεσαι να γίνει τίποτα στον καναπέ για να ανοίξει τηλεόραση και να σου λέει τι συμβαίνει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Καλά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Το νου σου.
0: Όχι. Συμβαίνει κάτι.
1: Ή να ανοίξει τηλεόραση και να ακούσει.
0: Oh mon dieu. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπεμπτούλα. Θα ήθελα να πω σήμερα πως οι περισσότεροι οδηγοί ταξί εδώ και περίπου ένα μήνα που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Στην Αθήνα και όχι σε συγκεκριμένη περιοχή, ενώ είναι άδειοι, ποτέ δεν σταματάνε για επιβίβαση. Τώρα, Θωμά, κάτσε, γιατί με ενδιαφέρει αυτό, γιατί μου συμβεί και εμένα. Ενώ είναι άδειοι, λέει, δεν σταματάνε για επιβίβαση και αναρωτιέμαι τι φταίει. Ο απλός κόσμος που θέλει να πάει στη δουλειά του.
1: Μήπως πηγαίνει ένα αεροδρόμιο.
0: Αν, ναι, ναι, ναι, θα. Ναι. Αν οι ταξιτζίδες έχουν προβλήματα με την κυβέρνηση, με τον υπουργό κτλ. Γιατί λέει, τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι ενώ είναι άδειοι, λέει και δεν σταματάνε.
1: Είναι ανοιχτή σημαία, αυτό έχει σημασία. Άμα δεν είναι ανοιχτή σημαία, καλώς δεν σταματάει. Άμα είναι ανοιχτή σημαία και δεν σταματάει, πρόβλημα.
0: Εγώ, αγαπημένε φίλε Θωμά, επειδή το είδα ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα να συμβαίνει πολύ έντονα αυτό και μίλησα με έναν. Οδηγό ταξί, μου είπε ότι επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, πατάω πάνω σε αυτό που είπε Σιλία, επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, υπάρχουν πολλά δρομολόγια για που είπε Σιλία, επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, υπάρχουν πολλά δρομολόγια για αεροδρόμιο, πάρα πολλά δρομολόγια.

Λοιπόν, να σας πω μερικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε νέες επιθέσεις της Αμερικής στο Ιράν, εκρήξεις κοντά σε ΝΑΤΟ ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί το θέμα της εκεχηρίας απέχει πολύ μακριά. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας, ενώ ο στρατός της Αμερικής ανακοίνωσε ότι αρχίζει να διεξάγει νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται και τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, εκεί στην Βόρεια Ιρλανδία. Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η επίθεση από έναν Σουδανό 40χρονο σε έναν 30χρονο ένικο της ίδιας πολυκατοικίας, και ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και αμέσως μετά ξεκίνησαν οδομαχίες, άρχισαν οι κάτοικοι εκεί να διαδηλώνουν, βίαιες διαδηλώσεις, έντονα επεισόδια, πρωτοφανή με διαδηλώσεις, έκαψαν σπίτια μεταναστών, καταστήματα μεταναστών. Η κατάσταση θεωρείται έκρηθμη ακόμα και σήμερα, δύο μέρες μετά.

0: Και βεβαίως χθες ήταν τα εγγένεια του μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού θαύματος του Γκαουντί. 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Τρομερό έργο, απίστευτο. Ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά, ναι, ίσως και το μεγαλύτερο στον κόσμο. 144 χρόνια έκανε να ολοκληρωθεί αυτή η περίφημη εκκλησία, Σαγράδα Φαμίλια, που σημαίνει... Τικιντίκι, κλείσει και κανένα κινητό, ρε Πανάγου. Καλά, αν ήταν άλλος ο Χολύπτης, τώρα θα με είχε κράξει, να τα λέμε και αυτά. Ηλία μου, αγαπημένε μου, Ηλία! Αγαπημένε μου! Ο Κωνσταντίνος είναι. Πάει τηλεόραση, έρει, πάει. Άστα, άστα, Κωνσταντίνε. Η καινούργια λέει είναι ματάκιας. Μα καλά τα λέει ο Ηλίας. Καλά τα λέει. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Μα να μου πει 3 ώρα τη νύχτα καλησπέρα τι συμβαίνει.
1: Όπα.
0: Άμα.
1: Απ.
0: Ναι. Να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και να είσαι με ένα κοκτέιλ. Πρόσεξε. Κοκτέιλάκι.
1: Ναι.
0: Ας έτσι κάπου.
1: Πού.
0: Σε ένα γιότ, ρε παιδί μου. Αφού το κάνεις που το κάνεις στο όνειρο, να το κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πού δεν εδώ, να ακούσω το τραγούδι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου.
1: Και καλή να παρέα να υπάρχει. Κι όλα γίνονται.
0: Στο PlayStation 5, ξέρω.
1: Όχι, γενικώς. Εντάξει, τώρα που το λες.
0: Σέπισα. Σ' άρεσε.
1: Εντάξει,
0: σ' άρεσε το...
1: Δεν ήταν αυτή η πρώτη μου σκέψη. Πάντως,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
1: Αλλά μην τα κάνουμε όλα ίσιο.
0: Έτσι, σωστά.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν τα εγγένεια της εκκλησίας, της μεγαλύτερης εκκλησίας, του μεγαλύτερου χριστιανικού ναού στον κόσμο. Ύψος 172 μέτρα, παρακαλώ. Η ιστορική αυτή στιγμή συμπίπτει με τη συμβολική επέτειο από τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα του Θεού, του Αντώνη Γκαουντί, ο οποίος πέθανε το 1926, χωρίς φυσικά να δει το έργο της ζωής του να ολοκληρώνεται. Φανταστείτε ότι εμπνεύστηκε το έργο αυτό της Σαγράδα Φαμίλια το 1882. Εκείνος πέθανε το 1926 και από το 1882 μέχρι σήμερα η εκκλησία κατασκευαζόταν. Επειδή έχω πάει στη Σαγράδα Φαμίλια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αρχιτεκτονικό θαύμα αυτό ακριβώς που λένε, ισχύει. Δηλαδή

0: Μιλάμε για έναν τεράστιο ναό, 172 μέτρα, που σε κάθε του γωνιά υπάρχει και ένα...
1: μια λεπτομέρεια.
0: Μια λεπτομέρεια. Και γι' αυτό λέγεται Σαγράδα Φαμίλια, Αγία Οικογένεια, διότι έχει μέσα όλους τους, όλους τους Αγίους παγκοσμίως. Φυσικά τα εγγένεια έκανε ο Πάπας Λέων, και ήταν εκεί φυσικά η βασιλική οικογένεια, πολιτική, και φυσικά πάρα πολύ κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε εκεί. Θεώρησε ότι όλο αυτό να συμβεί είναι ορόσημο, το να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Είναι ορόσημο, και πέρα από το εντυπωσιακό ύψος που έχει, ο Γκαουντί είχε επιμείνει ότι το κτίσμα αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν πρέπει να ξεπερνά το έργο του Θεού. ...172 λοιπόν μέτρα ύψος, 18 πύργοι προβλέπονταν στο σχέδιο του Γκαουντί, 5 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο τον τελευταίο χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ η συνεισφορά των έργων του Γκαουντί στην οικονομία της Βαρκελόνης. Οι Ισπανοί έχουν τον Γκαουντί και τα έργα του και την Μπαρσελόνα. Σε αυτά επενδύουν. Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρεις ένα αναμνηστικό δωράκι από τις μπουτίκ της Μπάρτσα? Α, καλά.
1: Πόσο?
0: Άντε, γεια. Πανάκριβο.
1: Για πόσο?
0: Όλη αυτή τη φιλοσοφία δεν είναι μόνο η ομάδα, έτσι, δεν είναι μόνο η ομάδα. Γι' αυτό λένε Μεσκέον Κλαμπ, δεν είναι μόνο η ομάδα. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, σου λένε. Οπότε, πας μέσα στη μπουτίκ, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρεις μια κούπα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να πάρεις μια κούπα που να κάνει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 17, 20. Mm-hmm. Να πάρεις μια μπλούζα, μια εμφάνιση. 60, 70, 80. Κοπανάνε. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτό θα πάνε να πάρουν στη Βαρκελόνη, θα πάνε να πάρουν. Κατάλαβες? Οπότε το πουλάνε αυτό, ξέρουν πολύ καλά να το πουλάνε. Ωραία είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί θεωρούνται από τους τυχερούς για τη φετινή τουριστική σεζόν.
1: Γιατί?
0: Θεωρούν ότι αυτή όλη η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει όλες τις χώρες πλην της Ισπανίας. Πρώτον, διότι θεωρείται πολύ μακριά από το σημείο του πολέμου, και θεωρείται πολύ πιο εύκολο για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να κατέβουν προς τις ισπανικές ακτές παρά να έρθουν νοτιότερα, Ιταλία, Ελλάδα κτλ. Κύπρο. Η Κύπρος επηρεάζεται πάρα πολύ στον τουρισμό φέτος. Έτσι. Επίσης, αυτοί έχουν άλλου είδους τουρίστες. Δεν έχουν τους τουρίστες που έχουμε εμείς. Έτσι. Έχουν άλλο. Παίρνουν από άλλη αγορά. Έτσι. Πιο πολύ Βορειοευρωπαίους και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε περισσότερο με Γερμανία, Βρετανία κτλ. Αυτοί έχουν πολλούς Βορειοευρωπαίους, και επίσης το αεροδρόμιο τους έχει πολλές συχνές διασυνδέσεις. Μετά, γεωγραφικά, αν το δεις, είναι πολύ κοντά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα είναι ευνοημένοι. Ωραία είναι η Ισπανία. Α, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε.
1: Έχεις πάει, να φανταστώ, για να τα λες.
0: Έχω πάει, ναι, και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Μεγαλεία.
1: Και ωραία πόλη ποια ήταν?
0: Βαρκελόνη. Η μοναδική πόλη παγκοσμίως που τα Ολυμπιακά κίνητα τα αξιοποίησε τελείως, καμία σχέση με εμάς εδώ, έτσι. Αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά κίνητα, και όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο της Βαρκελόνης, που, σαν να λέμε τώρα ότι είσαι στην Πειραιός, ρε παιδί μου, έτσι, και που ξεκινάει από την Ομόνια και φτάνει στον Πειραιά. Αυτοί έχουν τη La Rambla, έτσι λέγεται, είναι ένας δρόμος που μόνο για περπάτημα. Περπατάς, δεξιά-αριστερά, μαγαζιά, αγορές, λουλούδια, εστιατόρια, καφέ κτλ. Και καταλήγει αυτός ο δρόμος στη θάλασσα, στην παραλία τους, στο άγαλμα του Κολόμβου που δείχνει την Αμερική. Φανταστικά. Και μετά είσαι εκεί πάνω στην παραλία με την άμμο, για αυτά. Είναι άλλη φάση. Είναι ωραίοι, έχουν άλλη κουλτούρα. Μοιάζουμε λίγο, βέβαια, μοιάζουμε στην κουλτούρα αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτοί το έχουν εξέλιξει πολύ. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς επιμένει για το ταξί. Όλοι, λέει, με κλειστή σημαία, και στην Κυψέλη, λέει, χθες πέρασαν καμιά δεκαριά και τίποτα.
1: Άμα είναι κλειστή σημαία, δεν μπορείς να του πεις κάτι όμως.
0: Ναι, αλλά ούτε πριν δύο εβδομάδες από 2-3, λέει, τα ταξί, λέει, και τα λοιπά, δεν ερχόταν, λέει, σε Κυψέλη για να πάω στο κέντρο. Μιλάμε, λέει, κατόπιν μάλιστα και τηλεφωνήματος. Λοιπόν, ο Κάρολος. Καλημέρα την αγάπη μου στο πιο ωραίο δίδυμο των FM. Θέλω κι εγώ λέει PlayStation, λέει ο Κάρολος. Έστω λέει το 2. Παίζει το 2.
1: Πώς δεν παίζει.
0: Παίζει.
1: Κοίταξε να.
0: Τα παιχνίδια παίζουν.
1: Θα σου πω το εξής. Να πω στον Κάρολο. Λοιπόν, υπάρχουν καταστήματα τα οποία η μαμά εταιρεία δεν τα υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζανε στο PlayStation 2 υπάρχουν καταστήματα που όχι μόνο πουλάνε κονσόλες που είναι σαν καινούργιες,
0: ναι.
1: Έτσι, πουλάνε και τα παιχνίδια που παίζανε στις κονσόλες αυτές. Και μάλιστα τώρα το PlayStation 2 το μπορεί να το βρεις μέχρι 100 ευρώ, 150.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σαν καινούργιο, σαν να το πήρες τότε.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας λέει 144 χρόνια λέει για να ολοκληρωθεί η Σαγράδα Φαμίλια και μετά λέγανε λέει για το μετρό της Θεσσαλονίκης, λέει ότι άργησε. Καλό. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε σε ολίγον τι.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη από τον Παραχάμι, στην αγαπημένη τη φίλη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη και στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Γλυκοχαράζει, Λία, γλυκοχαράζει η μέρα.
1: Γλυκοχαράζει, επιτέλους. Γλυκοχαράζει,
0: επιτέλους.
1: Δεν γράψει σήμερα.
0: Α, δεν γράψει σήμερα.
1: Φάμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, είμαι τρολάρη ή λέει αλήθεια? Θα βάλω τη γυναίκα μου, λέει, να ακούσει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί σφουγγαρίζοντας και εγώ έσπασα την τηλεόραση και μου είπε ότι είμαι απίστευτος και πώς το έκανα αυτό. Τελικά υπάρχει Θεός? Είμαστε δύο, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, με τρολάρη 100%.
1: Παναγιώτη,
0: αυτό που έκανα εγώ, Παναγιώτη, καταρχάς, είναι μία στο εκατομμύριο. Έτσι.
1: Απλά είστε τώρα δύο στο εκατομμύριο.
0: Απλά ο Παναγιώτης τώρα με τρολάρει. Σιγά μην το έκανα. Αυτό καταρχάς, Παναγιώτη μου, για να το κάνεις, να σπάς την τηλεόραση με τη σφουγγαρίστρα, θες ταλέντο.
1: Πάνω θα μπλέξεις.
0: Ναι. Θες ταλέντο,
1: Πάνω.
0: Ναι.
1: Συγκρατήσου.
0: Συγκρατήσου, Παναγιώτη. Συγκρατήσου.
1: Γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι στο welcome.
0: Σου λέω, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το άλλο τώρα. Η τηλεόραση ήταν σβηστή εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ τι ράγησε η τηλεόραση.
1: Επειδή είχε μαυρίλα.
0: Αφού ήταν μαύρη, δηλαδή. Μαύρη.
1: Και όταν άνοιξε.
0: Πρόσεξε τώρα. Και έχω βάλει τώρα να δω το. Το ποτάμι, να πω πώς θα το ποτάμι.
1: Και έτρεγε το ποτάμι.
0: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και ξαφνικά βλέπω.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Αρχίζει και ραγίζει. Τα πίξελ, ξέρει, μαυρίζουν, κάνουν, κοκκινίζουν, πρασινίζουν. Τι είπα, την ώρα σκέφτομαι.
1: Τι σκοτάκι του κάνω εδώ.
0: Τι έγινε, λέω εγώ.
1: Ο σύζυγος τι είπε?
0: Δεν κατάλαβες. Το τερμάτισα.
1: Διαφες.
0: Το ρίξε στα παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε κάποια ζημιά.
2: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Τα ρίχνω στον ένα, τα ρίχνω στον άλλο, μετά τα ρίχνω στο μεγάλο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Ο μεγάλος λοιπόν μου λέει, συγγνώμη, εγώ έχω να δω τηλεόραση τρεις μέρες και ξαφνικά βλέπουμε, συνειδητοποιώ τη σκηνή με τη σφουγγαρίστρα τώρα. Εκεί το συνειδητοποίησα. Γιατί άκουσα τον μπάμ, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θες να ξέρεις μετά. Με περιέλαβαν και οι τρεις.
1: Έτσι, καλά σου εξηγήθηκαν.
0: Καλά μου εξηγήθηκαν, ναι.
1: Ναι, γιατί πήγες να τα ρίξεις αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το έκανες, να το λουστείς.
0: Πλέρωνε τώρα. Και να έχεις και το AI να σου λέει καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Κάτσε τώρα.

0: Λοιπόν, έχουν βγει τα στοιχεία για τις διακοπές και λένε ότι αρχίζει σιγά σιγά, έτσι, και προγραμματίζουν οι περισσότερες οικογένειες τις διακοπές τους για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο έχει φτάσει. Εντάξει παιδιά, τι έμεινε μέχρι τον Αύγουστο, 1,5 μήνας είναι. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι λίγοι αυτοί που θα κάνουν πολλές μέρες διακοπές. Οι πιο πολλοί θα κάνουν λίγες μέρες διακοπές της τάξης των 3-4 ημερών, ηλία. 3-4 ημέρες. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Όσο θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για τα πολύ προηγούμενα χρόνια, πολλά προηγούμενα χρόνια, που ήμασταν παιδιά και 3 μήνες ήταν διακοπές, 3 μήνες, έτσι.
1: Οι 3 μήνες γίνανε 20 μέρες.
0: Οι 3 μήνες γίνανε 2. Οι 2 έγιναν 1 μήνας τον Αύγουστο. Μετά ξαφνικά ο 1 μήνας έγινε 3 εβδομάδες. Οι 2 μία εβδομάδα. Και τώρα φτάσαμε στις 3-4 μέρες. Είναι τρομερό.
1: Δουλεύεις ένα χρόνο για να πας 3-4 μέρες. Δύσκολο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για στείλτε μας κανένα μήνυμα. Πού σκοπεύετε να πάτε φέτος το καλοκαίρι?
1: Εν τω μεταξύ δεν είναι 3 μέρες ούτε για ζήτω. Δηλαδή,
0: μια μέρα να πας, μια μέρα να γυρίσεις.
1: Όχι, πού να φύγει όλη αυτή η κούραση, ας πούμε. Όλος αυτός ο αγώνας που πρέπει να είναι. Σου λένε θα πας διακοπές να χαλαρώσεις, να κάνεις τα ράτσα.
0: Να.
1: Τίποτα.
0: Καταρχάς την πρώτη εβδομάδα των διακοπών είσαι τελειωμένος.
1: Εγώ θα σου πω το
0: εξής. Πες στο κρεβάτι και.
1: Δεν πειράδια εδώ πέρα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Κοιμόσουν.
1: Ξέρεις, κοιμόμουν, τι πάει να κοιμόμουν. Πεταγόμουν κάτι στι 3, κάτι στι 4, ας πούμε και τέτοια.
0: Ναι, ο οργανισμός χαλαρώνει μετά τη βδομάδα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ξέρεις πότε συνήλθα?
0: Όταν ερχόσουν.
1: Μια μέρα πριν την
0: που μετά σε πιάνει το άλλο ψυχολογικό. Πού πάω? Πού
1: όχι,
0: πάω?
1: Δεν έχω τέτοια θέματα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι από τους τυχερούς. Κάνω δηλαδή τη δουλειά που μου αρέσει. Που...
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Όντως. Ισχύει και για μένα αυτό. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, χτες πήγε λέει 2 φορές παράταση στο μπάσκετ. Πάλι χτυποκάρδια λέει. Πήραμε μια πίτσα 24 κομμάτια και δεν έμεινε ούτε κολυμπηθρό ξύλο.
1: Πού να φτάσουν 24 κομμάτια για τόσα λεπτά αγώνα? Χωρίς μπύρες ξέρω σφυρί της ήπιατε.
0: Με νεράκι. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες.
1: Στο μπάσκετ. Τώρα, δηλαδή, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ θα σου το πω σαν βάζελος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δεν φύγει, αν δεν αλλάξει ο προπονητής, δεν θα δούμε.
0: Ναι, νομίζω θα με βρίσκεις σύμφωνη η ίδια μου. Σύμφωνη. Αταμάν. Τράβα στην Τουρκία, καμάρι.
1: Πολύ κλάμα. Έλα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ μάλλον. Αρκετά.

0: Ξέρεις τι λένε ποιος θα έρθει. Ψιθυρίζεται.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι, ναι. Τα έχω μάθει, τα έχω μάθει. Τι νομίζεις. Όπου μπορεί ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και λέμε για διακοπές. Να σας πούμε εσάς που είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού ή κάποιοι από εσάς που τέλος πάντων κάνατε τις αιτήσεις σας αλλά έχουν απορριφθεί, ότι κατά εξαίρεση θα δοθούν ακόμη 30.000 βάουτσερ, 30.000 επιταγές για δωρεάν διακοπές. Είναι σημαντικό το νούμερο αυτό. Αντί για 300.000 λοιπόν, αποφασίστηκε η ΔΥΠΑ να δώσει για τον κοινωνικό τουρισμό επιπλέον 30.000 επιταγές. Και αυτό διότι υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα αφορά τώρα, οι 30.000 ποιοι είναι, είναι οι επιλαχόντες. Αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση, πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί έτσι, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε κάποια μόρια. Αυτό λοιπόν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι να τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση. Οι ωφελούμενοι λοιπόν αποκτούν δικαίωμα ακόμη και για 6 διανυκτερεύσεις σε κάποιο τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως φυσικά τα χαρακτηριστικά του καταλήματος. Υπάρχει και λίστα με προορισμούς και για την διαμονή και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι ότι αν τα καταλήματα που συνεργάζονται θα βρεθούν, δηλαδή θα βρεθεί η διαθεσιμότητα, γιατί από ό,τι βλέπω, διαβάζω και τα λοιπά, επειδή ίσως είναι και αρκετοί οι δικαιούχοι, οι επαγγελματίες του κλάδου κρατούν ένα-δυο δωμάτια για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και τα υπόλοιπα οφείλουν να τα διαθέσουν και στις πλατφόρμες, γιατί υπάρχει και αυτή η δέσμευση από την πλευρά τους και κάποια να τα χειριστούν οι ίδιοι. Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδο. Εκεί λοιπόν μπορούν να εξασφαλίσουν με τις επιταγές ακόμη και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν μέχρι και τις 12. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που βγήκε για δρομολόγιο ήδη. Καλημέρα Ανδρέα, καλές διαδρομές. Ο φίλος ο Βάιος λέει έρη φέτος Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, έχει λέει διακοπές το μενού Κρήτη, Πρέβεζα, Πάργα. Όσο για την εκκλησία της Σαγράδα Φαμίλια λέει που είπες, τι να μας πούνε λέει, Αγία Σοφιά δεν τη φτάνει κανένας λέει. Να είσαι καλά Βάιλ, ελπίζω να έρθεις στην Πρέβεζα, όταν θα έρθεις στην Πρέβεζα να έρθεις να με βρεις. Γιατί εκεί είναι ο δικός μου παράδεισος. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης είναι μαζί μας, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα σας κύριε Λυκούδη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, μία όμορφη ημέρα να έχουμε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα με την εφημερίδα μας?
1: Έχουμε μία πρωτίστως με τις προσφορές που δεν θα κουραστώ κάθε εβδομάδα να λέω ότι είναι ξεχωριστές. Μία πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα από τη μεγάλη ομολογουμένη συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες ποια θέλουν να έχουν μαζί τους κανονικού μεγέθους βυζαντινής τεχνοτροπίας. Και μαζί όλο το ρεπορτάζ από την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχου Ιεροστολήμων κυρίου Θεοφίλου στην Αθήνα. Ξέρετε, ο κύριος Θεόφιλος δεν βγαίνει συχνά από το Ισραήλ. Δεν του αρέσουν τα ταξίδια. Για πολλούς λόγους. Για να έλθει όμως στην Αθήνα, όπως ξέρετε, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Για να έλθει στην Αθήνα και μάλιστα με σχεδόν μεγάλη συνοδεία από τους άμεσους συνεργάτες του, σημαίνει ότι αυτό το οποίο γράφουμε και φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι το Πατριαρχείο είναι σε ένα αδιέξοδο, κυρίως οικονομικό, διότι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: όλος ο προσκυνηματικός τουρισμός έχει χαθεί. Δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι ζει το Πατριαρχείο από τους προσκυνητές, από τα μεγάλα γκρουπ που πηγαίνουν εκεί καθημερινά από όλο τον κόσμο. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να τονίσουμε ότι διαχρονικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο μέσα από την πρεσβεία του στο Ισραήλ αλλά και από το Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο Πατριαρχείο, παραμένει σε κάποιες γενικές αυρότητες περί του ελληνοορθοδόξου χαρακτήρα και του προσκυνηματικού χαρακτήρα γενικότερα που παίρνει το Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Θέλει στήριξη άμεσα, διότι έχουν μείνει λίγοι πατέρες, η αγιοταφική αδελφότητα δεν μετρά πολλού, μάλιστα σε μεγάλη ηλικία. Θέλει υποστήριξη μεγάλη και κυρίως άμεσα οικονομική το Πατριαρχείο για να μπορεί η ελληνοορθόδοξη σημαία να βρίσκεται στα μοναστήρια και να υπάρχει το Πατριαρχείο εκεί που υπάρχει ανά τους αιώνας. Επομένως δεν είναι απλή η επίσκεψη και θέλω να προσθέσω ότι όσοι γνωρίζουν τα θέματα του Πατριαρχείου των Ιεροστολήμων, ο Πατριάρχης δεν, όπως το τονίζω, δεν κάνει συχνά ταξίδια και όταν κάνει μόλι τη συνοδεία σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό και άλλα πολλά όσον αφορά τις ειδήσεις των Μητροπόλεων αλλά και από τα Πατριαρχία και από την Ομογένεια με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Και που βεβαίως κύριε Λυκούδη, επειδή χθες το βράδυ λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι χθες έγινε η πρώτη λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια, την Αγία Οικογένεια, την πιο μεγαλοπρεπή, το πιο μεγαλοπρεπή ναό παγκοσμίως πια, με 172 μέτρα ύψος, η μεγαλοπρέπη αυτή, η αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Εκεί λοιπόν ο Πάπας Λέων πέταξε καρφί, θα λέγαμε, στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερα αυτό που είπε για τον πόλεμο. Είπε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Επί της ουσίας είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία που είναι επικριτικός απέναντι στον πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Παίρνει ξεκάθαρη θέση.
1: Εντάξει, νομίζω δεν είναι υπερβολή να φτάνουμε στο σημείο αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι πάγιες θέσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία και να ακούγονται στα δημόσια φόρα, να ακούγονται από τον Πάπα και όχι από Ορθόδοξους Ιεράρχες.
0: Mm-hmm.
1: Θα περίμενε κανείς, όχι ότι δεν συμβαίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά θα περίμενε κανείς να υπάρχει η προκαθήμενη, γενικότερα των Ελληνοορθόδοξων Πατριαρχείων, Όχι ότι δεν το κάνουν, αλλά θα έπρεπε να είχαν πιο στεναρή στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, κυρίως το τονίζω, απέναντι και μπροστά στους ισχυρούς εντός εισαγωγικών της γης, εκεί που πρέπει να ακούγεται όχι απλά η ορθόδοξη φωνή, αλλά η φωνή της κοινής λογικής, αυτή που λέει ότι ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί στην αφάνεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες και πρέπει να ακούγεται πρόσωπο προς πρόσωπο, ανοιχτά, τα δημόσια φόρα και κυρίως αυτοπροσώπως απέναντι σε αυτούς που πρέπει να τα ακούν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λυκούδη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Σε όλα τα περίπτερα λοιπόν της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας σας περιμένει. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να αλλάξουμε ώρα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, η πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο σκυτάλι ο Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια κουβέντα εδώ και λέμε για τις διακοπές. Ξεκινά ο προγραμματισμός των αδειών και φυσικά ο προγραμματισμός των διακοπών. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν ότι όλο ένα και οι λιγότεροι Έλληνες θα κάνουν πολυήμερες διακοπές. Οι περισσότεροι θα αρκεστούν σε λίγες μόρες μόνο διακοπών. Οι περισσότεροι θα περάσουν την άδειά τους εδώ στο κλεινό Νάστη. Να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Συνήθως τον Αύγουστο φεύγουν οι περισσότεροι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της Αθήνας να αδειάζει τελείως, εντελώς μια εικόνα που παρελθοντικών ετών, αυτό απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πέρυσι το καλοκαίρι το είδαμε αυτό, παρά μόνο τις 3-4 μέρες εκεί γύρω από το 15 Αύγουστο. Αυτό έδειξε η περασμένη χρονιά. Για να δούμε λοιπόν φέτος τι συμβαίνει. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές μέρες διακοπών, 3-4 μέρες, και μάλιστα όσοι φύγουν για λίγο περισσότερο θα εκμεταλλευτούν έτσι τα πατρικά τους, κάποια σπίτια φίλων κτλ. Αυτό λένε τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία των, και βεβαίως τον προγραμματισμό. Μάλιστα οι περισσότεροι ξενοδόχοι λένε ότι φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, βλέπουν μια εικόνα με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως το λένε οι ίδιοι. Δηλαδή δεν έχουν τις κρατήσεις που περίμεναν για Ιούνιο μήνα, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και αυτό αποδίδεται είτε λόγω της οικονομικής δυσκολίας, βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού χθες, πάλι 5,2% πληθωρισμός από 5,4, υποχώρησε ελαφρώς από τον Απρίλιο στο Μάιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Σταθερά ψηλά η ενέργεια, σταθερά ψηλά τα καύσιμα και φυσικά τα τρόφιμα, έτσι τα είδη διατροφής έχουν χτυπήσει κόκκινο, συν 17%, το μοσχάρι συν 13-14%, το αρνί, το κατσίκι κτλ. Όλα πολύ ψηλά. Το μοναδικό προϊόν το οποίο δείχνει πτωτική τάση είναι το ελαιόλαδο. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του. Καλή προπαρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Στα λέω, λέει, από τώρα, γιατί αύριο παίζει άδεια, λέει, για δουλίτσες. Έτσι το λέμε τώρα το τριήμερο, Αλέξη. Δουλίτσες. Καλημέρα, λέει, και ο φίλος ο Στέφανος από το Ούλμεν της Γερμανίας. Φέτος, λέει, έχει 10 μέρες σε Αιγυπτό το μένου των διακοπών, Κάιρο, πολύ ωραία. Και μετά αμφιλοχία, λέει, άλλες 15 μέρες. Εξαιρετικά. Η γυναίκα μου, λέει, είναι Γερμανίδα και έκλεισε, λέει, για τις τελευταίες 2 μέρες του δεκαεμέρου να μείνουμε στο Ελ Αρίς, κοντά στη ράφα της Γάζας. Και πετάει και το καρφί ο φίλος ο Στέφανος, για να δείξουμε στον 5χρονο γιο μας, λέει, τι κάνουν οι Ισραηλινοί, λέει, εκεί στη ράφα της Γάζας. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Εφημερίδα απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα, νέος γραμματέας ο Κυρανάκης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρει συμφωνία με την Ελλάς.
Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο Ανδρουλάκης για Δούκα. Πολλές εξελίξεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύσει στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού. Τι είπαν για Ραπετρίτη της Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο αν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. 500 κλινές ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Η πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα. Και Μουντιάλ, αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εφημερίδα Καθημερινή, πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι, που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Βέβαια, διότι οι τιμές των ακινήτων είναι στο Θεό. Κανένα πρόγραμμα από αυτά δεν μπορεί να προσεγγίσει τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Προχωρά το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγεται των μελών του πύρινα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρεται να τους είχε δώσει χρήματα και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, ενώ η απολογία του συλληφθέντος στην Κρήτη ως υπόπτου για την τρομοκρατική δράση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway μέσα στην ομώνυμη Στοά, στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβρη, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Οι ραγές, οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί? Η ανακοίνωση της οικογένειας Σατραπής, σύμφωνα με την οποία γαλλοϊρανή καλλιτέχνης πέθανε από θλίψη μετά την απώλεια του συζύγου της, έμοιαζε βγαλμένη από τα βιβλία της. Μια γυναίκα που ακολούθησε τον αγαπημένο της στα αστέρια, πεθαίνει κάποιος από ραγισμένη καρδιά? Η απώλεια του συντρόφου μπορεί άμεσα ή έμεσα να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας, υποστηρίζουν πολυάριθμες μελέτες. Κρήτη, από τις αρχές Ιουνίου ως χθες το μεσημέρι, πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν στη Γάβδο και στην Κρήτη, ενώ το τελευταίο 20ήμερο οι αφήξεις στο νησί ξεπερνούν τις 3.000. Το θέμα που αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, με τον πρόεδρο των Ημελικών, ο οποίος μας είπε ότι μόνο στο Ηράκλειο 7.500 μετανάστες έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους. Όσο ο καιρός είναι καλός, έρχονται καραβιές μεταναστών και πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους.
Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή βλάστηση. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση του ΣΥΡΙΖΑ σε Έλλας. Και βολές από τον Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με δηλώσει του στο Άξιον 24, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, σχολιάζοντας τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, ότι χρειάζεται αλλαγή πλεύσης.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται, λέει, από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αρετηρία των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο Ερντογάν προειδοποιεί Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορο τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στον Γεραπετρίτη. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη στη Βουλή, πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση τους σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη νέα εμπλοκή. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ίδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ ραντεβού στο Φάληρο. Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη παράταση και ο τίτλος θα κριθεί μεθαύριο. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από τους ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία και ποια είναι τα κριτήρια.

Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Οι προϋποθέσεις ένταξης ζητούν από τις επιχειρήσεις να έχουν ήδη ρευστότητα, κερδοφορία και τραπεζική στήριξη και προσπαθούν με αυτή να την αποκτήσουν. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή τη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2% πληθωρισμός, για δεύτερο συνεχή μήνα σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 2 μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Εφημερίδα Κόντρα τσακίζει την κοινωνία. Η στεγαστική κρίση απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά, με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και χειρότερα, τα χειρότερα είναι μπροστά.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τελευταία στιγμή κρατήσεις για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Last minute κρατήσεις και αλλαγές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώ οι ιδιοκτήτες πέφτουν να κατοχυρώσουν θέσεις στην αγορά πριν το φρένο που θα ισχύσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη για 48 ώρες λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ της Παρασκευής.

Και ανακοινίζω νοικιάζους, στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα. Θα ελέγχονται ακινητά που πληρούν προϋποθέσεις ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι ειδήσεις στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι ειδήσεις στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Φανέα, για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και χωρίς οπτική ίνα και απεριόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Κάπως έτσι λοιπόν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με τη θερμοκρασία να είναι αρκετά ανεβασμένη, το θερμόμετρο

0: θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς και σήμερα. Βέβαια στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε έτσι μια αστάθεια, ιδίως το μεσημέρι, κάποιες τις τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Αυτή την ώρα πάντως το θερμόμετρο δείχνει εδώ στην Αττική 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και εκεί αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία, γύρω στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο. Στα νησιά του Ιωνίου τα υπέροχα, το θερμόμετρο δείχνει από 19 έως και 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Αρκετά καλή θερμοκρασία. Φυσικά και στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, επίσης και εκεί ανεβασμένη θερμοκρασία, 22, 23, 24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα. Στη Σύφνα έχει 25. Ωραία η Σύφνος. Η θερμοκρασία στα Χανιά είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Και νοτιότερα προς το Λιβικό, εκεί το θερμόμετρο είναι ανεβασμένο, δείχνει 26 βαθμούς. Έτσι, απολύτως καλοκαιρινά και φυσικά είναι σε φυσιολογικά επίπεδα η θερμοκρασία, παρότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, επειδή έχουμε συνηθίσει πολύ έντονες θερμοκρασίες. Με το που ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, νιώθουμε έτσι ότι ζεσθενόμαστε υπερβολικά, αλλά οι μετεωρολόγοι αυτό που λένε είναι ότι η θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, 31, 32, 33, θεωρούνται φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πολύ συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας. Με το χώρο της υγείας, διότι πραγματικά είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν, η φροντίδα των ανθρώπων, η φροντίδα και τι αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία, ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Γι' αυτό φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Είναι παθολόγος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, γραμματέας Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Κέντρων Υγείας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και του Πειραιά και λόγω της ιδιότητάς της. Και φυσικά να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από πλευράς ελλείψεων. Γεια σας κύριε Ανεμοδουρά, τι κάνετε? Καλό ξημέρωμα.
1: Καλά. Κοιτάξτε, το θέμα της υγείας, είδατε, το συζητάμε χρόνια. Κάθε φορά υπάρχει και μια, έτσι, ένα επίκαιρο θέμα,
0: ναι,
1: που αναδεικνύεται. Θα πούμε μια αλήθεια. Καταρχήν, θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι διαθέτουμε το καλύτερο επιστημονικό ιατρικό προσωπικό πανευρωπαϊκά. Είναι οι γιατροί μας και εξειδικευμένοι, πολύ καλά είναι, και επιστημονικά εκπαιδευμένοι. Όμως, λόγω της ποικιλότητας, της ιδιομορφίας που έχει η χωροταξία της Ελλάδος, ναι, με τα νησιά, με τους ορεινούς όγκους, βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν περιοχές και ειδικά το χειμώνα που πραγματικά λείπουν γιατροί, με αποτέλεσμα και το λοιπόν υγειονομικό προσωπικό, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως να πω για τους γιατρούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο, γιατί ακούμε υγειονομικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς. Όταν ο άλλος λοιπόν σε ένα νησί, σε μια ορεινή περιοχή του λείπει, του λείπουν βασικές ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος, ο παιδίατρος, ο ειδικευμένος γιατρός, αυτό δημιουργεί πρόβλημα ανασφάλειας στο να μείνει σε αυτή την περιοχή. Το καλοκαίρι, έχουμε τώρα, αυτό είναι για το χειμώνα,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι που έχουμε τον τουρισμό, πραγματικά τα νησιά και κάποιοι τουριστικοί προορισμοί πάλι έχουν πρόβλημα στην παροχή παροχής υπηρεσιών υγείας. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να επανασχεδιαστεί, αλλά γρήγορα, είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, ο λεγόμενος υγειονομικός χάρτης. Να δούμε πού έχουμε λήψεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να το λύσουμε. Πάντως εκείνο που δεν μπορεί να είναι, είναι με το εντέλεσθε. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν μπορούμε να λέμε σε κάποια ομάδα γιατρών ή σε κάποιους γιατρούς, εσύ για 15 μέρες φεύγεις από την Αθήνα και πας στο Αλφα νησί ή εσύ φεύγεις από τη Λάρισα και πας σε εκείνο τον ορεινό όγκο. Αυτό δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στην ιατρική κοινότητα, με αποτέλεσμα να φεύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας και να αρχίσει να σκέπτεται πώς θα μεταναστεύσει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα το οικονομικό. Εάν συγκρίνουμε τους μισθούς που παίρνουν είτε ως δημόσιοι, ως υπάλληλοι, οι γιατροί του ΕΣΥ ή ως συμβεβλημένοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή στη δευτεροβάθμια οι ιδιώτες γιατροί σε σχέση με τους συναδέλφους του εξωτερικού, είναι πολύ μικρή, η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη δηλαδή, που αυτό δημιουργεί πάλι ένα καινούριο θέμα μετανάστευσης και απομάκρυνσης από την ελληνική επικράτεια γιατρών, γιατρών πεπειραμένων αφενός, αφετέρου, γιατρών που ζητούν να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό, που οι γιατροί που κάνουν ειδικότητα συμπληρώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, και ενώ παλιά βάζαμε, είχαμε σαν μοναδικό αίτημα οι ιατρικοί σύλλογοι να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευμένων, τώρα ζητούμε ειδικευμένους.
0: Ναι.
1: Για να πλαισιώσουν το σύστημα. Επομένως, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, αν θέλετε, αλλά όχι σε μακροχρόνια λόγια, όχι σε μακροχρόνιες μελέτες. Εδώ και τώρα, η κάθε περιοχή, έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες, θα πρέπει εκεί μέσα, με τη βοήθεια των ενώσεων των γιατρών, των υγειονομικών, των ιατρικών συλλόγων, που έχουμε και εκλογές στις επόμενη Κυριακή,
0: ναι,
1: να επανασχεδιαστεί τι ανάγκες έχουμε, από ποιους έχουμε ανάγκες και τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς στην Ελλάδα.
0: Κυρία Νεμοδωρά, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας?
1: Δηλαδή, έχουμε λήψεις γιατρών.
0: Έτσι, γιατί έχω την αίσθηση.
1: Ενώ έχουμε προκηρύξεις, εγώ θα είμαι δίκαιη εδώ.
0: Με βάση τα περιστατικά που βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι στις επαρχιακές πόλεις, μικρές επαρχιακές πόλεις, υπήρχαν παλιά τα λεγόμενα κέντρα υγείας. Παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, για όσους θυμούνται, υπήρχαν τα ΠΙΚΠΑ. Υπήρχε το ΠΙΚΠΑ. Μπορούσε να πάει κάποιος το παιδί του να κάνει ένα εμβόλιο.
1: Για θέματα,
0: ναι,
1: πρόληψης.
0: Για να κάνει ένα εμβόλιο κτλ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχε μία εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι συμβαίνει ένα περιστατικό, ας πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη. Όχι σε κάποιο χωριό, σε μια επαρχιακή πόλη που διαθέτει.
1: Μεγάλη πόλη.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: μεγάλη πόλη. Mm-hmm. Που και ξαφνικά το περιστατικό αυτό, ενώ παλαιότερα αντιμετωπιζόταν εκεί, ακόμη και χειρουργείο μπορούσε να γίνει εκεί, αυτή τη στιγμή τα περιστατικά φεύγουν και πηγαίνουν είτε στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας, είτε στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αττική. Γιατί λοιπόν να μετακυλείται όλο αυτός ο όγκος των περιστατικών, των σοβαρών περιστατικών στην Αθήνα και να μην μείνουν οι γιατροί όπως υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, τα νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις ήταν στελεχωμένα. Δεν γινόταν μεταφορά ασθενών.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι ειδικότητες που λείπουν από κάποια κέντρα υγείας. Λείπουν οι ειδικότητες και από κάποια μικρότερα νοσοκομεία η στελέχωσή τους. Παραδείγματος χάρη, στα νησιά έχουμε μια έλλειψη αναισθησιολόγων, χειρουργών, παιδιάτρων. Τι γίνεται, δεν μπορεί να είναι ένας γιατρός ο οποίος θα πρέπει να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο και 30 μέρες το μήνα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μία, αυτό είναι που σας είπα, ότι η μελέτη του υγειονομικού προβλήματος της κάθε περιοχής, έστω η υγειονομική περιφέρεια, είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορεί να λες στο γιατρό του νοσοκομείου μεταξά, λέω ένα παράδειγμα, του, ναι, αναισθησιολόγου, φεύγεις για 20 μέρες και θα πας σε ένα νησί του Αιγαίου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
0: Άρα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
1: Θα πρέπει να γίνει μελέτη, να δοθούν κίνητρα και οικονομικά και επιστημονικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να γίνει και καταμερισμός των διαφόρων θέσεων που υπάρχουν.
0: Εσείς που γνωρίζετε και πολύ καλά τον Πειραιά και τα νησιά εδώ του Αργοσαρονικού, που κατά το παρελθόν έχουν δώσει περιστατικά που άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους διότι υπήρχαν υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, υπήρχε καθυστέρηση κτλ. Τι θα μπορούσε να γίνει? Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Έτσι, τώρα έρχεται τουριστική σεζόν.
1: Αλλάζει την εικόνα τελείως.
0: Τελείως. Ο πληθυσμός οποιοδήποτε νησιού υπερτριπλασιάζεται. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα.
1: Θέλετε να σας πω αλήθεια? Είπαμε, το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα μπορεί να συνυπάρξει μαζί με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, γιατί αλήθεια δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό με το να τον εβάλουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι οι γιατροί που θα υπηρετήσουν εκεί, οι νέοι γιατροί θα πτύχουν διδακτορικής διατριβής? Γιατί θα κάνουν ένα δωρεάν μετεκπαιδευτικό, μια μετεκπαίδευση, ένα μεταπτυχιακό? Γιατί να μην του δώσουμε το κίνητρο ότι, ξέρεις, μας λείπουν, θέλουμε αυτούς τους γιατρούς για το κέντρο υγείας ή για το μικρό νοσοκομείο π.χ. της Νάξου, να πάνε γιατροί με οικονομικά μεν λιμένα τις μετακινήσεις, τις διαμονές κτλ. Αλλά ξέρετε, θα τύχετε και της δυνατότητας της διατριβής. Θα τύχετε, εφόσον το επιθυμούν βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Ή του ενός, μιας μετεκπαίδευσης, ενός μεταπτυχιακού. Ή ότι θα σε ακούσω όταν έρθεις και μου πεις, ξέρεις, έχω έλλειψη στην εκπαίδευσή μου. Και να τον ακούσεις, όχι να τον εξαντλώ τον ειδικευόμενο ή τον νέο γιατρό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς σηκώνεται και φεύγει, πάει στη Σουηδία, κάνει το 7ωρό του.
0: Επίσης να σας πω κάτι.
1: Διπλάσια, τριπλάσια χρήματα και φεύγει.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Νεμουδούρα, που έτσι πολλές φορές έχει έρθει στο μυαλό μου. Γιατί να περιμένουμε, ας πούμε, έναν γιατρό, έναν επιστήμονα, να φτάσει στην φάση της εκπαίδευσης, στο τέλος δηλαδή της ακαδημαϊκής πορείας, και να μην βάλουμε αυτόν τον άνθρωπο πολύ πιο νωρίς στο νοσοκομείο? Δηλαδή, ένας δευτεροετής της ιατρικής δεν γνωρίζει τις βασικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών, δεν έχει καλύτερη εικόνα από ό,τι έχω εγώ που είμαι άσχετη?
1: Ακούστε, όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να ασχολείται με την υγεία των πολιτών θα πρέπει να είναι να γνωρίζει.
0: Καλά, εννοώ υπό την αυστηρή επιτήρηση κάποιων έμπειρων ιατρών, όχι μόνοι
1: τους. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Είναι όταν έρχεται ένα περιστατικό, η διαχείριση του περιστατικού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο, από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Να ξέρετε ότι οι ειδικευόμενοι μόνοι τους δεν μπορούν να υπηρετούν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν
0: καλά, δεν
1: να
0: μιλάμε για μόνοι τους. Δεν
1: μην έχεις δίπλα σου ειδικευμένο.
0: Ναι. Δεν μπορούν να, δεν μιλάμε τώρα για μόνοι τους.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, απλά μιλάμε και λέμε τώρα το
1: για
0: κομμάτι.
1: Για πρώτες βοήθειες και ο πληθυσμός ο γενικότερος, κάνουμε προγράμματα να μάθουν πρώτες βοήθειες, κάρπα κτλ. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε. Υποθυμάει ένας στον δρόμο, να ξέρουμε πώς θα τον πιάσουμε.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Αν δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, ας πούμε, όλοι όσοι είναι φοιτητές της ιατρικής σχολής και επιστρέφουν στις πατρίδες τους, γιατί να μην μπορούν, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους εννοώ, γιατί να μην μπορούν να μπουν μέσα στα νοσοκομεία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γνωρίζουν πολύ περισσότερα από έναν άσχετο άνθρωπο βρίσκεται στον δρόμο. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος το σπουδάζει αυτό, το γνωρίζει. Είναι προς πτυχίο.
1: Θέλετε.
0: Είναι μία λύση.
1: Είναι μία λύση, αλλά ξέρετε, αν τύχει.
0: Ναι.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Αν τύχει, να μιλήσουμε πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αν τύχει και σπάσει ο διάολος το πόδι και κάτι συμβεί,
0: ναι,
1: θα αρχίσουν και θα πούνε ποιος τον έπιασε, πώς τον έκανε, είχε άδεια, μπορούσε να το κάνει. Εκεί το θέμα θέλει λίγο άλλο το να διδάξουμε πρώτες βοήθειες, άλλο το να βοηθήσουμε, να στελεχώσουμε. Όπως συμβαίνει πεμπτοετής και εκτοετής φοιτητές αυτή τη στιγμή πάνε στα κέντρα υγείας. Ξέρετε, από το πέμπτο έτος πόσοι φοιτητές της ιατρικής πάνε.
0: Φυσικά.
1: Πέμπτο, έκτο έτος πάνε. Πάνε και στα νησιά και στους ορεινούς όγκους. Όμως θα πρέπει πάντα να είναι επιστημονικά κατοχυρωμένοι και πάντα να υπάρχει ειδικευμένος γιατρός και αν θέλετε και της ειδικότητας ο γιατρός από το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα ο ασθενής. Καταλάβατε, εκεί θέλει λίγο. Εν τω μεταξύ, οφείλω να σας πω και το εξής. Επειδή η ιατρική είναι μια επιστήμη δύσκολη, μια επιστήμη που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, διάβασμα,
0: φυσικά,
1: μελέτη, χρόνο πολύ. Παγκοσμίως έχουμε μια μείωση του αριθμού των ανθρώπων, των γιατρών. Γι' αυτό και έχουμε μια εξαγωγή γιατρών, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Μα είναι η επιστήμη της αριστείας καταρχάς, κυρία Νομοδουλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, για να περάσει, για να μπει κάποιος στην ιατρική, βλέπουμε.
1: 19
0: ακριβώς,
1: και 8.
0: Ακριβώς. Και πόσο δύσκολο είναι και για τις ελληνικές οικογένειες να
1: βεβαίως
0: στηρίξουν πολλές φορές τις σπουδές του παιδιού τους στην Ελλάδα και με συνέχεια μεταπτυχιακά κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Απλά
1: και
0: επειδή είμαστε μια χώρα, η οποία είναι τουριστική κατά βάση, αυτή είναι η μεγάλη μας βιομηχανία και περιμένουμε αύξησης πολλών τουριστών και ο άλλος, ο τουρίστας που έρχεται, τα κοιτάει όλα. Δεν κοιτάει
1: βεβαίως
0: μόνο το να είναι ωραίο το ξενοδοχείο, ούτε αν είναι ωραίο το πρωινό. Κοιτάει κυρίως να μπορεί να έχει καλή πρόσβαση, να έχει ασφάλεια και επειδή εμείς διαθέτουμε τους καλύτερους γιατρούς, θα πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε την πορεία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης.
0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και σε λίγα λεπτά και πάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο από την Αύπακτο και στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας στείλει την όμορφη καλημέρα της. Έχει αρκετή κίνηση ήδη αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα της εξόδου φυσικά, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στην αντίστροφη πορεία επίσης έχει πυκνή ροή οχημάτων. Αυξημένη κίνηση στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο και στη λεωφόρο Σχιστού. Πυκνή ροή οχημάτων και κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο σιγά σιγά πυκνώνει κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, Εκηφυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και στον Καρέα. Βλέπω εκεί στη Λευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έχετε το νου σας, διότι σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. 15 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία. Υπάρχει φυσικά ένα αίτημα της Πομιδά να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι τις 30 του μήνα και επιχειρείται έτσι να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Αρμόδιο Υπουργείο φυσικά γι' αυτό, για την ολιγοήμερη παράταση, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει σήμερα ότι θα δοθεί, είναι ξεκάθαρο ότι θα δοθεί η παράταση αυτή. Θα δούμε λοιπόν και επίσημα τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γύρω στους 250.000 ιδιοκτήτες έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Είναι ένας αριθμός αρκετά μειωμένος σε σχέση με πέρσι που σημειώθηκαν 350.000 δηλώσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό περιθώριο να το πράξουν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν μεριμνήσει για τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους, να το δηλώσουν στην ανάλογη πλατφόρμα και φυσικά όσοι δεν το κάνουν υπάρχουν έτσι και πρόστιμα, να το γνωρίζουν. Το κόστος καθαρισμού βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλο, ισχύει και αυτό, είναι μια δικαιολογία συσσαγωγικά, μια πραγματικότητα εν πάση περιπτώσει που επικαλούνται αρκετοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων, διότι οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, δηλαδή σε οικόπεδα έως 300 τετραγωνικά απαιτούνται τουλάχιστον από 200 έως 350 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα οικόπεδα πάνω από 1000 τετραγωνικά ίσως φτάνει η διαδικασία, το κόστος δηλαδή καθαρισμού ξεπερνά ακόμη και τα 1000-1200 ευρώ. Πέρσι επιβλήθηκαν 1410 πρόστιμα ύψους 1000 ευρώ για μη δήλωση των οικοπαίδων και από αυτά έχει εισπραχθεί το 1 τρίτο. Ενώ για τα υπόλοιπα, λόγω μη καταβολής, περάστηκαν ως οφειλή του δημοσίου. Φέτος που άλλαξαν τα πρόστιμα μετά τον πρόσφατο νόμο, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται από τους δήμους πρόστιμο 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού και πρόστιμο 100 ευρώ από την πυροσβεστική κατόπιν καταγγελίας για τη μη τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο ήταν 1000 ευρώ. Έχουν ξεκινήσει φυσικά και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα γίνονται μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Οπότε, όσοι διαθέτετε οικόπεδο, είναι λίγες μέρες αυτές που απομένουν. Καλό είναι να το πράξετε για να αποφύγετε τα χειρότερα και φυσικά έτσι να φροντίζουμε και τον περιβάλλον, διότι πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια έχει σώσει πολλά σπίτια, διότι φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχαν έτσι ακαθάριστα οικόπεδα με μπάζα, με βρωμιές, με κλαδιά, με δέντρα, απεριποίητα κτλ. Πόσο δύσκολο είναι για κατοικημένες περιοχές που απειλούνται μάλιστα και κατοικίες. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Σας κάνει παρέα σας ψυχαγωγή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα έβαλε τα όμορφα του τραγούδια και έντυσε την εκπομπή. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες.
Το Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, των παραπολιτικών, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 5 μαζί. Ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά στόχων του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μια επανδρομένη αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίων, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 2,89% στα 92,63 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο δεν κατονόμασε, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία σε πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνις, το έτος 2026. Ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό. Να αγαπάς, γενικά. Να αγαπάμε και να φροντίζουμε. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα να του ευχηθούμε. Και σε όλους εσάς που εκεί έξω γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, έχετε γιορτές ή απλά επετείους, ή τέλος πάντων απλά υπάρχετε. Γιατί να μην γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι γιορτή, για σκεφτείτε το. Σήμερα που είναι 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος και ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Βαρθολομαίο και στο Βαρνάβα και στον Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Πατριάρχη που γιορτάζει και αυτός. Χρόνια πολλά στην πλατεία Βαρνάβα, βεβαίως, γιορτάζει, μια χαρά. Και να, του κάνει, να πάμε να του βρίσουμε κεράκια, δεν είναι γιορτή, αλλά δεν πειράζει, ας βρίσουμε κεράκια. Πλούσια η επικαιρότητα και η πολιτική και η διεθνής επικαιρότητα και η οικονομική επικαιρότητα αλλά και η αθλητική επικαιρότητα.

πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και σήμερα Πέμπτη. Με ενημερώσαν ότι από την υπηρεσία αρμοδίωση ότι είπα Τετάρτη. Αν το είπα Τετάρτη, παιδιά, ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ελπίζω να μην χάλασατε το ξημέρωμα. Μην είπε Τετάρτη, πα. Τι κάνουμε τις Τετάρτες. Όχι Πέμπτη, παιδιά. Έχουμε καβαλή στην κορυφή της εβδομάδας και κατηφορίζουμε προς Σαββατοκύριακο. Πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και η πολιτική και η οικονομική και η διεθνής επικαιρότητα και η αθλητική επικαιρότητα, διότι η ατζέντα σήμερα τη γράφει Πέμπτη, γιατί Πέμπτη είναι, γιατί Πέμπτη η ατζέντα 11 του μήνα γράφει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, του μεγαλύτερου Μουντιάλ που έγινε ποτέ, και ενώ μεγαλύτερου γιατί έχει τις περισσότερες ομάδες, άρα και τα περισσότερα παιχνίδια από ποτέ. Ξεκινάει σήμερα στο Μεξικό, όπου η διοργανώτρια, η μία από τις τρεις διοργανώτριες, η χώρα του Μεξικού, θα παίξει με την Νότια Αφρική, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προφανώς. Και τα περισσότερα παιχνίδια θα τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 74 αν δεν κάνω λάθος, και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Μουντιάλ που γίνεται εν μέσω ενός πολέμου, και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους διοργανωτές για το τι μπορεί να σημαίνει και στις κερκίδες και σε αντιδράσεις και σε συνθήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε τον αγώνα που έγινε για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό στα φιλικά. Αλβανία-Ισραήλ, ασχέτως του Μουντιάλ, αλλά ενώ ότι μια ένταση που υπάρχει εκεί για οικονομικά συμφέροντα στην επένδυση στην Αλβανία, που υπάρχουν από πίσω και Ισραηλινά συμφέροντα, προκάλεσε ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τόση ένταση που κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια μεταξύ τους ακόμα και οι παίχτες. Φοβούνται τέτοιου είδους πράγματα. Το Ιράν έχει ενημερώσει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αποδοκιμασίες στις κερκίδες προς το Ιράν, θα διακόψει και θα φύγει. Επίσης έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να υπάρχουν πανό ή σημαίες που να είναι άσχετες με το Μουντιάλ ή με τις εθνικές. Βασικά δεν θέλει καθόλου να υπάρχουν σημαίες που να έχουν σχέση με το Pride ή με την LGBTQ κοινότητα και όλα αυτά. Το Ιράν, το οποίο θα μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει ο δικός κάθε φορά για να παίζει στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν δώσανε, λέει, βίζα παραμονής στο Ιράν, οπότε θα ταξιδεύουν πηγενέλα από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Πάλι καλά που δεν τους είπαν ότι δεν θα μείνετε στην Ήπειρο εδώ, όχι. Θα μείνετε απέναντι στην Ιαπωνία και θα έρχεστε αεροπορικός κάθε φορά για να μας δείτε. ...48 εθνικές ομάδες, 1248 οι ποδοσφαιριστές και 104 οι αγώνες. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολλά. Τώρα, είναι λίγο η διαφήμιση τώρα που έχει μπει από πίσω, οι εταιρείες, όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ έχει την δική του έγκλη και την δική του προσμονή, ακόμα και αν, όπως λέγαμε και χθες, έχουμε γεμίσει πια από παιχνίδια όλη τη χρονιά, και ακόμα και εθνικές παίζουν τα διάφορα εκεί, καινούργιες οργανώσεις που έχουν γίνει και παίζουν μέσα στη χρονιά έτσι κι αλλιώς, και τις βλέπεις. Πάντα το Μουντιάλ έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τα μεγάλα φαβορί, τα γνωστά, δεν αλλάζει κάτι. Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία που πάντα πρέπει να την υπολογίζουμε, Πορτογαλία που είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο και πολύ θα ήθελε να το σηκώσει κάποια στιγμή, δύσκολο το βλέπω, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή που θα ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο της με τον μεγάλο πλέον και σε ηλικία Μέση, και με προτάρες χώρες, το Κουρασάο για παράδειγμα, όπου κυκλοφορεί με ένα σχολικό λεωφορείο και έχει γίνει trend όλο αυτό το πράγμα. Είναι και φτωχοί, θέλανε να κάνουν και αίσθηση, δεν είχαν πούλμαν, πήραν ένα σχολικό λεωφορείο, το φτιάξαν να θυμίζει τα χρώματα της χώρας και κάπως έτσι κυκλοφορούν.
Το πράσινο ακροτήρι επίσης είναι στην διοργάνωση, το μικρό πράσινο ακροτήρι. Απόν από τη διοργάνωση το Καμερούν. Μια παραδοσιακή δύναμη που στους πρώτους γύρους πάντα πήγαινε και καλά και είχε και ενδιαφέρον. Και μικρότερες χώρες, μάλλον μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εμφανιστούν. Ξέρω εγώ, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανίες, κάτι τέτοια που ποτέ δεν ξέρεις τι τουρνουά μπορεί να κάνουν. Άρα πάντα έχει ενδιαφέρον. Έχει πολλούς. Πώς να το πω τώρα. Για το ποδόσφαιρο ηλικιωμένους. Ε? Αν το σκεφτείς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο είναι 41. 41. Μεγάλος. 39 χρονών είναι ο Λιονέλ Μέση. Ακόμα επίσης μεγάλος. Δηλαδή έχουν τα χρονάκια τους. Δηλαδή είναι σχεδόν συνομιλική μου. Να μου πεις εμένα να βγάλω Μουντιάλ τώρα. Δεν μπορώ να βγάλω Μουντιάλ. Όχι ότι μπορούσα ποτέ, αλλά πώς θα δε μάλλον τώρα που μεγαλώσαμε. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που, μάλλον όχι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που παίζουν στο τελικό πρωτάθλημα και θα βρεθούν στο Μεξικό από πολλές ομάδες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, θέαμα να υπάρχει, να ασχοληθούμε μόνο με την μπάλα και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ελπίδα όλων. Θα το ξαναδούμε το θέμα του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής για να δούμε την ταυτότητα της διοργάνωσης και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στα δικά μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86. Το μάτς που πήγε σε δύο παρατάσεις και σε 18 να πήγαινε, ο Ολυμπιακός εχθές δεν μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι. Μοιάζει λίγο σαν να έχει αδειάσει ο Ολυμπιακός, σαν να είναι κουρασμένος, σαν να μην έχει κίνητρο, και φαίνεται αυτό στις διεκδικήσεις ή στα πολλά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Αντίθετα, Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες, παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είχαν και τραυματισμούς εχθές και ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ από νωρίς και όλα αυτά, δείχνει να έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Λογικό. Λογικό, γιατί αλλιώς θα είναι μια εντελώς χαμένη χρόνια. Πάμε λοιπόν για τον πέμπτο τελικό, τον τελικό που θα κρίνει τα πάντα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το Σάββατο στο ΣΕΦ, και ελπίζω να δούμε μόνο μπάσκετ εκεί και τίποτα άλλο περίεργο, διότι τα πνεύματα είναι εξαιρετικά τεταμένα. Τα κορίτσια του Πόλο του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Champions League διεκδικώντας το τέταρτο Champions League τους, και μακάρι να σηκώσουν και αυτό το κατσαρολάκι και να το φέρουν πίσω στην πατρίδα με τη Φερεσβάρος, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, το Πόλο που αποτελεί τεράστια δύναμη και στις εθνικές και στις ομάδες, είναι, και στους συλλόγους δηλαδή. Είναι τεράστια δύναμη το ελληνικό πόλο. Και μια τεράστια ανατροπή στους τελικούς του NBA, όπου ήταν το Game 4 για τους τελικούς του NBA, και εκεί όταν λέμε για ανατροπή, μιλάμε για ανατροπή, διότι οι Knicks γύρισαν το παιχνίδι από το συν 29 που ήταν οι Spurs. Το γύρισαν και τελικά το πήραν κιόλας, και έχουν πάει τη σειρά στο 3-1. Στους 5 είναι οι νίκες, αλλά μοιάζει έτσι, στα 5 παιχνίδια δηλαδή, μοιάζει να είναι πιο πεπισμένοι οι νίκες ότι θέλουν να το πάρουν αυτό το δαχτυλίδι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, όπως και να έχει, να γυρνάει από το συν 29. Και μια και λέμε για ρεκόρ, μετά από 144 χρόνια εγκαινιάστηκε η Σαγράδα Φαμίλια, αυτός ο ναός που από μόνος του δημιουργεί δέος, πως θα μάλλον όταν η ιστορία του είναι τόσο μεγάλη, αυτό το αριστούργημα του Γκαουντί, όπου έκανε 144 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η λειτουργία με τον Πάπα, όπου σφράγισε τη συνάντηση της πίστης, της τέχνης και της ανθρώπινης δημιουργίας, όπως διαβάζω από το πρωτοσέλιδο των νέων. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets.
Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματοπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της SeaJet στο Αιγαίο. Γιατί με τη SeaJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJet και φτάνεις στην Άνδρο σε μόλις μία ώρα, στην Τίνο σε μόλις δύο ώρες και στη Μύκονο και την Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Άρα τηλεφωνήστε στο 211-1080-880 και η κυρία Σταυλό Γιαννούτσου θα κρατήσει το όνομα και το τηλεφωνό σας για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε εδώ είναι παραπολιτικά 90,1 και στο 211-1080-880 εκτός από το διαγωνισμό και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε η κυρία Σταύλο Γιαννούτσου απαντάει. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει για όλα να έρχονται στην εντέλεια. Κρυστάλλινοι, καθάριοι ήχοι όπου και όπως και αν μας ακούτε από όποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Του πολύπαθου πλανήτη θα μπορούσα να πω, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ έχουμε περάσει πολλά από τότε που βγήκε πρόεδρος και πόσο ακόμα έχουμε να περάσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία και πόσο μετά θα χρειαστεί για να ισιώσουμε το δρόμο που τον έχει οργώσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την προεδρία του. Νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν ως απάντηση του ελικοπτέρου Απάτσι που έπεσε, που παραδέχθηκαν οι Ιρανοί ότι το έριξαν, αλλά λέει δεν το έριξαν επίτηδες. Η Τεχεράνη λέει ότι απάντησε στις επιθέσεις με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Το Ιράν λέει ότι ξανακλίνει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λένε ότι είναι ψέμα, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι με οργανωμένες επιχειρήσεις πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον 100 εκατομμύρια βαρέλια και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούζ, διότι είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εγγυώνται την ασφάλεια και όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε και μάλλον τους αξιωματούχους του Ιράν. Τώρα, τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ? Καθένας επιλέγει τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Σας θυμίζω την ωραία έρευνα που έκανε το CNN προχθές, δηλαδή από προχθές μπορεί να έχει αλλάξει λίγο αριθμός, αλλά δείχνει το μέγεθος. 37 φορές από την έναρξη του πολέμου έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος ή ότι έχουν πάει γονατιστεί από το Ιράν και του έχουν ζητήσει συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είμαστε στις 100 μέρες πλέον και συνεχίζεται ο πόλεμος. Μάλλον όχι, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται. Συνεχίζονται οι αψιμαχίες, αλλά τα στενά του Ορμούζ παραμένουν σε δυσκολία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι κλειστά με κάποια πλοία να περνάνε, αλλά δεν είναι κανονική ναυπηλοεία. Άρα το πρόβλημα παραμένει και αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο που εχθές έφτασε ακόμα και τα 91 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει ξανανέβει στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, σαν κάποιο χέρι, ρε παιδί μου, όταν πάει να πέσει το πετρέλαιο, να κάνει κάτι για να ξανανέβει λίγο ψηλότερα. Ναι, μπορεί να είμαι και παράλογος. Μπορεί. Στα 93 δολάρια το βαρέλι το αργό, το αμερικανικό αργό, που είχε πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το πρόβλημα παραμένει με το φυσικό αέριο, όπου έκλεισε εχθές στο Λονδίνο, στην Ολλανδία, εκεί όπου διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια, το χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη είναι η Ολλανδία, στα 49,9 ευρώ η μεγαβατόρα, σημαίνει ότι θα πάρουμε ακριβά το φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα, όταν θα γεμίζουμε τις δεξαμενές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα συνεδριάζει, είναι
προδιαγεγραμμένο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να κουλαντρήσει τον πληθωρισμό που τρέχει σαν τρελός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ τρέχει λίγο περισσότερο, διότι όταν εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τρέχει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο με 5,2%. 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις που από το 5,4% πήγε στο 5,2%. Διότι είναι ελάχιστη διαφορά. Η ακρίβεια παραμένει κυρίως στην ενέργεια. Προφανώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά όχι μόνο στην ενέργεια, σε πολλά προϊόντα, πολλές υπηρεσίες βλέπουμε την ακρίβεια να έχει έρθει, να έχει κατσικωθεί και να μην λέει να φύγει. Να μου πεις από μόνη της θα φύγει, γιατί από μόνη της ήρθε? Όχι, ούτε από μόνη. Την ακρίβεια να έχει έρθει, να έχει κατσικωθεί και να μην λέει να φύγει. Να μου πεις από μόνη της θα φύγει, γιατί από μόνη της ήρθε? Όχι, ούτε από μόνη της

7% ασφάλιστρα υγείας, 7% εικονικό αυτό. Θυμάστε που το συζητούσαμε, μπορεί ο μέσος όρος να είναι σε 7%, αλλά είδαμε ασφάλιστρα υγείας για μεγαλύτερες ηλικίες να αυξάνονται ακόμα και 30%. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση ότι θα υπάρχει αυτός ο κανόνας του πληθωρισμού που θα ανεβάζει αντίστοιχα τα ασφάλιστρα υγείας, τίποτα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη ο πληθωρισμός τρέχει με 3% και εδώ στην Ελλάδα με 5,2%. Θα υπάρξει λέει μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και με τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές και διάφορα τέτοια που έρχονται από την κυβέρνηση. Ως συνήθως ο τρόπος για να μειώσουμε εδώ στην Ελλάδα τις τιμές είναι συμφωνία κυρίων, δηλαδή η καλοσύνη των ξένων που λένε, κάπως έτσι. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά. Εάν υπάρχει περιθώριο, αν μπορούν να μειωθούν οι τιμές, γιατί συμφωνία κυρίων, τι σημαίνει αυτό και αν υπάρχει όντως αύξηση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, που οδηγεί την κυβέρνηση να λέει ότι παιδιά έχετε ξεφύγει και πρέπει να συγκρατηθείτε. Στην πολιτική, χθες είχαμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, άρα έληξε και αυτή η εκκρεμότητα. Μετά και τον μίνι ανασχηματισμό, τα διαδικαστικά έχουν κλείσει και πλέον ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει την αντεπίθεση, την εκλογική αντεπίθεση. Το 2027 θα γίνουν εκλογές, τα επανέλαβε και χθες ο κ. Μητσοτάκης. Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, επίθεση σε όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κυριακό Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα έρεμα νερά, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς και δεν μίλησε για τον κ. Σαμαρά, αλλά τα μηνύματα προς τα εκεί πηγαίνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται της κεντροαριστεράς ή της αριστερής πολυκατοικία στο Κάγκελο. Πολάκης και Παπάς έστειλαν τελεσίγραφο προς τον Φάμελο να απαντήσει αν υπάρχει συμφωνία ή αν υπάρχει διαπραγμάτευση με τον κόμμα Τσίπρα για την επόμενη ημέρα και ζητούν στο Φάμελο να εξηγήσει τι είναι αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή τι σημαίνει, τι κάνουμε, κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, διαλυόμαστε. Διάλυση κόμματος με δόσεις, πρώτη φορά το βλέπω. Επίσης, βουλευτές κόμματος που ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα για άλλο κόμμα, επίσης πρώτη φορά το βλέπω. Για ακόμα μια φορά η αριστερά ή η κεντροαριστερά καταφέρνει να γίνει θέμα για το λάθος λόγο. Στο Πασόκ ο Νίκος πήρε το όπλο του και απειλεί με διαγραφές, δηλαδή με αφορμή το Δούκα, αλλά γενικά είπε ότι άμα σας αρέσει παιδιά, άμα δεν σας αρέσει η πολιτική του κόμματος και λέτε άλλα από αυτά που έχουμε αποφασίσει, υπάρχουν και η διαγραφή, δηλαδή θα πάψει να είναι στέλεχος του κόμματος την επόμενη στιγμή. Αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που χθες είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, η αντιπολίτευση απέρριψε τη συνταγματική αναθεώρηση, τις προτάσεις της κυβέρνησης, δεν θα ψηφίσει καμία πρόταση, άρα δεν υπάρχει περίπτωση στην επόμενη Βουλή να υπάρχει άρθρο που να χρειάζεται απλά 151 ψήφους για να αναθεωρηθεί. Αυτά λοιπόν εισαγωγικώς, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία, θα πάρει αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν, τι παράταση μάλλον όχι αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν και τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν από λάθη που μπορεί να γίνουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει. Σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το

0: που αγόρασες μεγαλύτερο, χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, εκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το Unforgettable, το ξέρετε. Το ξέραμε όλοι με τον Nat King Cole από το 1991. Το αγαπήσαμε και με την κόρη του, με την κόρη του, την Natalie Cole. Λίγο περίεργο να σκεφτείς ότι ο Nat King Cole έφυγε το 1965, το είχε τραγουδήσει το 1951. Αλλά η τεχνολογία όλα τα κάνει. Χρόνια πολλά μετά τον θάνατο του Nat King Cole, πήρε τη φωνή του Nat King Cole, πήρε και τη μορφή του Nat King Cole και έκανε ένα ντουέτο με την κόρη του. Μάλιστα η πρώτη παρουσία ήταν σαν να τραγουδάει η κόρη του με τον ίδιο πάνω σκηνή. Το αποτέλεσμα μαγικό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και έτσι απλά μετέχετε στον διαγωνισμό, όπου στο τέλος εκπομπής θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα έχει εντελώς τζάμπα, γιατί το τζάμπα μετράει αυτή την εποχή, ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet. Λέγαμε πριν για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου και το πόσο έντονα είναι τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και καθημερινές ανάγκες που υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις που τρέχουν και κοστίζουν κιόλας άμα δεν τις τακτοποιήσουμε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Θεωρητικά 15 του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενημέρωσης της πλατφόρμας ότι καθάρισες το οικόπεδο. Τώρα, αν το έχει καθαρίσει είναι μια άλλη συζήτηση και πόσο σου έχει κοστίσει επίσης είναι μια άλλη συζήτηση και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Μάρων Κρανίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Πομιδά, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας, αν υπάρχει περίπτωση παράτασης, ποιοι είναι οι υποχρεοί, γιατί κάποιοι μπορεί και να το έχουν ξεχάσει και πόσο κοστίζει το να μην το καθαρίσεις, το να μην το δηλώσεις ή να σε τσιμπήσουν μετά να μην το έχεις καθαρίσει. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου και κλωτάζεται πάντα καλά. Πάντα χαρά μου να μάθει.
0: Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικά ή...
1: Όχι, με κανονικό.
0: Ναι, γιατί έχει ένα ζήτημα η γραμμή.
1: Πώς θέλετε να μου πάρετε στο κινητό.
0: Να το δούμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, γιατί ακούω κάποιες διακοπές και θα έχουμε προβλήματα και είναι κρίμα. Σε πολύ λίγο σας ακούμε και πάλι στον αέρα. Έλεγα λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις που δεν τις ακολουθούμε πολλές φορές στοιχίζουν και αυτό είναι ζήτημα. Όλη αυτή η διαδικασία με τα καθάριστα οικόπεδα, δηλαδή τα καθάριστα να γίνουν καθαρά, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένας κανένα πρόστιμο και κανένας να μας επιβάλλει καμία υποχρέωση για να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, ώστε αν υπάρξει θέμα πυρκαγιάς για παράδειγμα ή ακόμα και μόλυνσης να μην υπάρχουν εστίες. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα αν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το βάρος. Ξανά έχουμε λοιπόν τον κύριο Κρανίδη στην τηλεφωνική γραμμή, ελπίζω τώρα να τον ακούμε καθαρότερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, τι σημαίνει καθαρισμός. Ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, σοκρατικά. Όταν συζητάμε κάτι, πρέπει να το ορίζουμε πρώτα. Είναι μια διαδικασία που έχουμε την κόπη εκθερών χόρτων, θάμνων, απομάκρυνση εφλεκτών υλικών, σκουπιδιών, καθαρισμό από φυτική ύλη, πυκνή βλάστηση κλπ.
0: Ναι.
1: Και αυτά όλα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο και μετά να αποκομίζονται είτε από το Δήμο είτε αν έχει ο Δήμος πράσινο σημείο να γίνεται απόθεση εκεί πέρα. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν πράσινο σημείο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ρωτούσε ακροατής πριν από μερικές ημέρες. Αν εγώ έχω ένα άδειο οικόπεδο που δεν έχει τίποτα, έχει ξερόχορτα κτλ., αλλά έχει και δύο δέντρα μέσα και
1: όχι,
0: δύο μεγάλους θάμνους.
1: Εντάξει, όχι τώρα, δεν μιλάμε για τίποτα.
0: Δεν όχι, κόβω δεν τα
1: κόβουμε,
0: δέντρα.
1: Δεν κόβουμε, ναι. Όχι. Με έναν καθαρισμό να μην περνάει εύκολη φωτιά, αυτό θέλει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα. Δεύτερο, ποιοι είναι υποχρεωμένοι. Mm-hmm. Είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαλποτές ή αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, μισθωτές, ανεμισθωμένο κλπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι φορείς του δημοσίου για τα κίνητα που διαχειρίζονται οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στην συνέχεια. Ρωτάει ο Γιώργος. Έχω οικόπεδο που είναι εκτός οικισμού. Έχω υποχρεώσεις υποβόλησης της
1: ΕΤΔΙ. Αν είναι 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού ή είναι εκτός σχεδίου με κτίσμα, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός σχεδίου με κτίσμα μόνο.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Η προθεσμία τώρα ήταν από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, τελειώνει η Δευτέρα. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει και παράταση με συντομιδά 15 μέρες και θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω γιατί ήρθαν ένα σοβαρό πρόβλημα και τρία μάλλον προβλήματα, θα σας τα πω ποια είναι και τα τρία. Και αυτοί που μέχρι 15 Ιουνίου, όσοι καθαρίζουν, πρέπει να κάνουν δήλωση στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα που είναι στο gov. Τι άλλο είχαμε πει? Τα πρόστιμα. Όποιος λοιπόν έχει καθαρίσει, αλλά δεν έχει δηλώσει, θα έχει πρόστιμα 100 ευρώ. Λογικό, γιατί έχει ήδη καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει να καθαρίζει, όχι να δηλώνει. Δεν είμαστε εδώ να δηλώνουμε. Σε καμία περίπτωση κανένα να μην δηλώσει τους ευρώ, γιατί θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 5.000 ευρώ με ποινικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει καθαρίσει, καλύτερα να μην δηλώσει καθόλου.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αν τώρα δεν έχει καθαρίσει και στους ελέγχους εντοπιστής, θα έχει ένα πρόστιμο 1 ευρώ το μέτρο και θα έχει και ένα πρόστιμο τη δαπάνη του Δήμου, αν την κάνει ο Δήμος για να το καθαρίσει.
0: Ωραία.
1: Και αν πας να δηλώσεις εκπροθέσμος, θα έχεις 1.000 ευρώ.
0: Ακόμα και αν έχεις καθαρίσει εμπρόθεσμα. Αν δεν έχεις καθαρίσει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, ποιος το ελέγχει αυτό?
1: Ο Δήμος καταρχήν και η πυροσβεστική ρηματοληπτικά.
0: Ναι.
1: Ή από καταγγελίες.
0: Άρα το ζήτημα είναι αν θα γίνουν αρκετοί έλεγχοι ώστε να βρούμε τα καθάριστα. Γιατί πέρα από το πρόστιμο.
1: Ξέρουν οι Δήμοι τι ελέγχουν. Ξέρουν οι Δήμοι ποιο πιάνει. Προσέξτε, θα ελέγχουν πώς ξεκινάνε οι Δήμοι. Σας μιλάω και ως Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Με χρόνια σε ένα μεγάλο Δήμο. Πρώτα ελέγχουν τα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή αυτά που είναι κοντά σε ρέματα, αυτά που είναι κοντά σε δάση. Αυτά που είναι, έτσι, πάμε ανάποδα. Δεν πάμε σε ένα που είναι μεταξύ 5 οικοπαίδων, 5 σπίτι κτηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πιο τυχερή αυτή, πιο τυχερή. Αλλά είναι και πιο υποχρεωμένη.
0: Σωστό. Και πλέον επειδή γίνεται, είναι τρίτη χρονιά, δεν είναι αυτή που.
1: Τρίτη χρονιά που είναι η πλατφόρμα.
0: Που είναι η πλατφόρμα, ναι.
1: Έχει μεγάλη βελτίωση.
0: Φαντάζομαι ότι πια οι Δήμοι έχουν εικόνα, ο κάθε Δήμος έχει εικόνα ποιο καθαρίζει, ποιο δεν καθαρίζει, ποιο υπάρχει κίνδυνο κτλ. Οι πόροι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το 2024 είχαν πάει γύρω στου 800.000 άνθρωποι, μέχρι 15 Ιουλίου τότε ήταν βέβαια. Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι και τώρα είμαστε γύρω στους 350-400.000 ήδη.
0: Ναι, είναι πολύ λίγοι σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτοί που έχουν δηλώσει φέτος. Οι 350.000 είναι πάρα πολύ λίγοι. Προφανώς δεν είναι.
1: Ανεβαίνει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι λιγότεροι αυτοί που έχουν καθαρίσει, αλλά είναι λιγότεροι μάλλον αυτοί που πηγαίνουν και το δηλώνουν γιατί νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένα πριν δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερον, δεν λειτουργεί και η πλατφόρμα, έχει πολλά προβλήματα. Αυτό είναι ο πρώτο πρόβλημα που θέλω να πω τα τρία. Πρέπει να το δουν αυτό, ειδικά με το κτηματολόγιο, κάτι γίνεται τα ΚΑΕΚ. Θα πρέπει να το βοηθήσουν αυτό, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να δηλώσουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αντιλήφθηκα αυτές τις μέρες που έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ, κάτι συγκλονιστικό, που θέλω να το πω για την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Και είναι και πολύ πρακτικό να μας ακούνε και αρμόδιοι. Ακούστε τώρα κάτι, θα με καταλάβετε, κύριε Κλώσσα, γιατί είστε μαζί μας για πιο ψηφιακή εποχή.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει λοιπόν στην ψηφιακή εποχή, συμφωνούμε. Ωραία. Πήγαν πέρσι, δηλώσαν 700.000 άνθρωποι μόνοι τους τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Και κάνουν τη δήλωση. Αυτοί είχαν προφανώς και email και είχαν και κινητό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν δόθηκαν στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και να στείλουν και ένα email στους ανθρώπους αυτούς και ακόμα στέλνουν επιστολές, γράμματα. Επιστολές.
0: Με γράμματα επικοινωνούν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα. Εγώ σήμερα θα βγάλω πόστι αυτό, το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μίλησα με δύο δημάρχους. Η μισή. Ναι. Οι δημότες δεν παίρνουν τις επιστολές.
0: Προχθές δηλαδή, πανηγυρίζαμε, προχθές μάλλον γιορτάζαμε για τα 6 χρόνια gov.gr και για την πρόοδο του ψηφιακού κράτους. Ναι, και από την άλλη μαθαίνουμε κάτι τέτοια περίεργα δηλαδή, ότι ακόμα
1: εδώ,
0: κάποιοι.
1: Είναι μια βελτιρία. Ναι. Κάποιος δεν. Δηλαδή, τα κράτος πήρε τα στοιχεία. Γιατί δεν είναι ενημέρωση τους. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο. Γιατί κάνουμε την πλατφόρμα? Για να μαζεύουμε για τα στοιχεία. Ένας λόγος είναι να μαζεύεις και στοιχεία.
0: Ναι.
1: Επίσημα στοιχεία. Δηλαδή οι περσινοί όλοι να παίρνουν ένα SMS. Το SMS είναι τα πάντα αυτό. Βλέπεις, ωραία, καθαρίζω. Με μια επιστολή πάνω το ξεχάσει. Έχει και άλλο
0: δύο κόμμα. Σωστό.
1: Αυτό πρέπει πλέον να γίνεται τακτικά από την αρχή που ξεκινάει την πυρική και με ένα ωραίο SMS. Όπως στέλνει και τον κόσμο, στέλνει διάφορα SMS και άδεια.
0: Σωστό.
1: Και
0: καθαρίστε το οικόπεδό σας.
1: Καθαρίστε ένα email από το Δήμο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργούμε πλέον. Το να λειτουργούμε τώρα με επιστολές, γράμματα.
0: Πραγματικά, επειδή το συζητούσα προχθές με συναδέλφους, μου έλεγε. Ένας συνάδελφός σας που είναι γενικά εναντίον του 112 να χτυπάει πάρα πολύ, μου έλεγε ας στέλνανε ένα 112. παντού, σε όλους. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας και μπείτε στην. Δηλαδή, είναι θέμα ασφάλειας, για
1: το
0: παράδειγμα.
1: Το μήνυμα, το SMS, ναι, το κορυφαίο όπλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλοι το βλέπουν.
0: Ναι. Μου στέλνει ο Μιχάλης τώρα, για παράδειγμα, ότι έχω καθαρίσει από το Μάιο, έχω δηλώσει, είμαι νομοταγής πολίτης, αλλά έχει ξαναβρέξει και το χωράφι έχει ξαναγεμίσει.
1: Εντάξει, τόσο πολύ, εντάξει, μην κάνουμε πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πλέον εντελώς καθαρά τα χωράφια, έτσι.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το πω τώρα, σας βάζω σε πιο ψαγμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί πέφτουν και οι δηλώσεις κάθε χρόνο?
0: Γιατί?
1: Γιατί ένα οικόπεδο που το καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει τόσο ανάγκη στον επόμενο χρόνο.
0: Σωστό. Σωστό. Η πρώτη χρονιά είναι η δύσκολη, αν δεν είναι πολύ καθαρό.
1: Πήγε 700.000, εγώ περιμένω φέτος 600.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί δεν θα έχουν λόγο να το καθαρίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό τελευταίο που είναι, πάμε πάλι στα πληθωριστικά φαινόμενα. Έχουμε λίγα συνεργεία. Σας μιλάω πριν και μηχανικό μάχημο και εργολάβο. Πολύ λίγα συνεργεία. Για να κάνω τη δουλειά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από το
0: σχολείο. Και πολύ ψηλές τιμές.
1: Πρώτον, ψηλές τιμές. Δεύτερον, αδυναμία να προλάβουν τα συνεργεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, ίσως να είναι μια ευκαιρία να γίνουμε και εμείς εργολάβοι να καθαρίσουμε.
0: Και το άλλο κομμάτι είναι οι Δήμοι, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να καθαρίσουν και οι Δήμοι τα δικά τους.
1: Οι Δήμοι είναι τα δικά τους. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι και το ίδιο το κράτος τα δικά του. Προσέξτε, δάση, διάφορες δημόσιες εκτάσεις, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά και έχουν γίνει, έχουν και λήψεις, βλέπω. Εντάξει, τώρα τα μαζευτούν, κοιτάξτε.
0: Μου στέλνουν ήδη πολλοί ακροατές για τους δικούς τους Δήμους. Δεν έχουν καθαρίσει εδώ, δεν έχουν καθαρίσει εκεί. Προφανώς. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τι τα κάνουμε αυτά που καθαρίζουμε. Γιατί άμα φέρουμε ένα κανονικό συνεργείο, ξέρει το συνεργείο. Αν δεν το κάνουμε με κανονικό συνεργείο, κάτι πρέπει να τα κάνουμε εμείς.
1: Πάμε να πούμε το σωστό. Όταν είναι να καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Γιατί ο Δήμος, οι περισσότεροι έχουν μηχανισμό με ειδικές αρπάγες κλπ.
0: Ναι.
1: Για να, να τα αποκομίσουμε σωστά, όχι όπου να είναι στο πεζοδρόμιο. Να τα αποκομίσουμε. Τα έχει και μια χρέωση ο Δήμος. Mm-hmm. Έχει μια χρέωση. Ναι. Τα παίρνει και τα κανονικά πρέπει να τα ανακυκλώνει. Άρα που πάμε και τα αντί να τα ανακυκλώνουμε, αν είναι δυνατόν, τα πάμε στην ταφή. Ναι. Άλλο αυτό. Μετά, εναλλακτικό Δήμος, αν είναι πολύ λίγοι αυτοί, όμως έπρεπε να έχει ένα πράσινο σημείο ή να λέει στους διάφορους εργολάβους, πηγαίνετε, αποθέστε τα στο τάδε σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει μια οργάνωση και από το Δήμο, αλλά και από τους πολίτες. Είναι απλή. Αρκεί να δείξουμε λίγο διάθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειρότερο δεν είναι τα βγάζω όπου να είναι στο πεζοδρόμιο μου και μου αφορά και πρόστιμο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Επιτέλους. Και είμαστε κοντά. Έχουμε κάνει πολλά βήματα.
0: Γιατί είναι η χειρότερη αιστεία, έτσι. Αυτά τα βουνά με καθαρισμένα είναι η χειρότερη αιστεία.
1: Εδώ ο Βασίλης. Μπορεί να περπατήσει ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι στο Θυμάρι Αττικής το δίπλα οικόπεδο παρατημένο και καθάριστο ενημέρωσαν το Δήμο. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα και η φωτιά που υπήρξε πέρυσι δυστυχώς στο Θυμάρι πέρασε από εκεί και πήγε στο σπίτι του.
1: Κάει και το σπίτι, δεν θα σα πω τώρα. Είναι... Το σπίτι μου φτάνει στο Θυμάρι.
0: Α, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν κάει και όλο.
0: Ωραία.
1: Και ευτυχώς ήμασταν και ασφαλισμένοι να το πούμε γι' αυτό. Μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και έκτοση στα έμφυα. Είχαμε και έκτοση στα έμφυα. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία. Είμαστε να σα φτιάξουμε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ίσου. Προσέξτε αυτά ασφαλισμένα τα κίνητα πάντα, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Μην τα αφήνετε ανασφάλιστα τα κίνητα.
0: Αυτό είναι
1: η
0: πολύ βασικό.
1: Η μεγαλύτερη επένδυση μπορεί να κάνετε, ειδικά αν είστε κοντά σε τέτοιους χώρους κλπ.
0: Πολύ βασικό. Κλείνοντας, να πω το μήνυμα του Χριστόφορου ότι στα ορεινά χρειάζονται πιο συχνά καθαρισμό και δεν βρίσκουν ανθρώπους. Αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει οικοδομή, τουρισμός, εστίαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και το ανακαινίζω και τα.
1: Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Θέλω οπωσδήποτε να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο θέμα, το ανακαινίζω, βγήκε ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Μία εκπομπή χρειαζόμαστε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εμείς το τρέχουμε κιόλας στην εταιρεία. Οπότε μπορώ να σας πω πρακτικά τι γίνεται και θα σας πω για κάποια πρακτικά πέρα από αυτά που λέει ο οδηγός. Τα σημεία κλειδιά.
0: Ωραία.
1: Θα προσέξουμε. Γιατί
0: ανανεώνουμε.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Κλείνω ένα λεπτό. Ανελκυστήρες. 30 Ιουνίου τελειώνει
0: το κλείνει και αυτό, σωστά.
1: Και δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει πολύ μικρός αριθμός δηλώσεων προς ώρας. Κάτι πάνω από 200.000 είναι.
1: Δεν είναι λίγο, από το 0.
0: Από το 0 δεν είναι λίγο καθόλου, προφανώς, αλλά από τους 800-900.000 που σας πρέπει να ήταν.
1: Ναι. Ξέρετε, όλοι έχουν προβλήματα κάθε μέρα. Το καταλαβαίνει να κάνει δηλώσει. Όλο δηλώσει. Εδώ τα λέμε στο Τσογκόφ, στο ψηφιακό, όλο δηλώσει.
0: Σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Πομίδα. Αυτή είναι η Φρανσουάζ Αρντί. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, η τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Γαλλία. Κομψότητα και υπέροχη φωνή και μια όμορφη γυναίκα που δυστυχώς έχασε την μάχη με τον καρκίνο που πάλευε πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι ένα μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Κασαρχάκου. Με έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους το έχει γράψει μαζί του ελληνικού θεάτρου και της μουσικής, τον Αλέκο Γαλανό. Έφυγε ξεχασμένος από όλους και όλα. Ακόμα και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του είναι άγνωστη. Υπάρχει μόνο ένα δημοσίευμα της εποχής που αναφέρει ότι η κηδεία του έγινε στις 13 Ιουνίου 2008. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έφυγε κάποια μέρα σαν σήμερα και ας θυμηθούμε το σεναριογράφο της υποψηφιότητας, της υποψηφίας ταινίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ, Τα Κόκκινα Φανάρια, Αλέκο Γαλανό, που συνέγραψε αυτό το διαμάντι μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και αυτό το διαμάντι θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας, και λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.

0: τώρα είναι 8. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θήμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδία στο Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία, δύο και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εβίας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
4: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ψέματα. Το μυαλό είναι σαν ένα καράβι και ταξιδεύει. Έτσι, το σώμα είναι εδώ. Κανονικά στην Αθήνα, στο μικρόφωνο από πίσω, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Ειδήσεις τρέχουν, κάνουν, ράνουν, πόλεμοι, μουντιάλ, οικονομίες, πληθωρισμοί, συνέδρια από εδώ, από εκεί, εκλογές. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Το μυαλό όμως είναι στο κατάστρωμα και το φυσάει το αεράκι. Και ο Πειραιάς πίσω, όχι, δεν τον βλέπεις τον Πειραιά, όχι. Τον αφήνεις πίσω, απομακρύνεσαι. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τ

Χρόνια πολλά στον Παντελή Θαλασσινό, τι ωραίο πράγμα το όνομά σου να έχει μέσα την θάλασσα. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις κρατάμε ωραία παρέα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνιος του 2026, ζέστη θα έχει έξω, 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υψηλά, καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι ζέστες, σφίγγουν τα πράγματα, δυσκολεύει το να κυκλοφορείς μεσημέρι στην Αθήνα, έχει τη ζέστη του.

0: 11 χρόνια πάνω από τότε που έφυγε αυτός ο μεγάλος συνθέτης, τζαζίστας, σαξοφωνίστας, ο Ornette Coleman. Αντισυμβατικός από τους ανθρώπους που έφερε τη free jazz στην επιφάνεια, από τους ανθρώπους που ταράξε τα νερά, που πολύ κριτική γιατί αυτό και η jazz, οι δρόμοι της και τα λοιπά και το έτσι και τα αλλιώς και να μην βγαίνουμε από το πλαίσιο. Ο Coleman δεν το άκουσε αυτό, έπαιξε την δική του μουσική έτσι όπως το άρεσε και όπως την ήθελε και άλλαξε λίγο το πλαίσιο, διότι έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά, ταράζοντας λίγο τα νερά. Στους δρόμους τα κλασικά, κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Η κάθοδος είναι χειρότερη διότι ξεκινάει τη λικόβρηση και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών που έχει κίνηση και στην έξοδο προς τον Κηφισό και στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως κίνηση έχει και η σχιστού Σκαραμαγκά εκεί στην έξοδο. Η άνοδος της Συγκρού ως συνήθως από την Νέα Σμύρνη περίπου και πάνω ξεκινάει η κίνηση. Όχι από την Νέα Σμύρνη, από τον Νέο Κόσμο να σας πω και πάνω, δεν έχει φτάσει ακόμα τόσο χαμηλά. Η Αρδιτού ως συνήθως, η Βασιλός Κωνσταντίνου ως συνήθως, και στο Παγκράτη η Ιερατοσθένους βλέπω δυσκολεύεται εξαιρετικά. Στην Ποσειδόνος που μετά γίνεται ο Μυρίδου Σκυλίτσι, στο ρεύμα δηλαδή προς το λιμάνι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετή. Set me free. Και κίνηση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Like a man in a trance, but I know darn well. Αυτός είναι ο Hugh Laurie, ο γνωστός Dr. House από την μικρή οθόνη, από το σύριαλ που όλοι λίγος πολύ το έχουμε δει. Αυτός ο γιατρός που κάθεται κάπου, οι άλλοι εξετάζουν και αυτός σε κοιτάει βαθιά στα μάτια και λέει: έχεις την αρρώστια που την τυχαίνει μια φορά στα 5-3 εκατομμύρια και τα λοιπά, και λες αποκλείεται να γίνει. Εγώ το μεταξύ έχω ζήσει μια κατάσταση Dr. House στην ζωή μου. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και τον πήγα στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς, είναι δύο γιατροί νευρολόγοι και τον εξετάζουν. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι νευρολόγοι είναι ότι είναι εγκεφαλικό. Πάω να το γράψω στο χαρτί και ξαφνικά, εντάξει, εγώ αγχωμένος, ο πατέρας μου είναι, τι έχει πάθει και τα λοιπά, γιατί δεν είχε τίποτα, και ξαφνικά στη γωνία του εξεταστηρίου ένας άνθρωπος που δεν τον έχω δει κάθεται σε μια καρέκλα, έχει ένα μπαστούνι στο χέρι, ξαφνικά σαν να πέφτει ένα φως απάνω του, δηλαδή λίγο θεατρική η σκηνή, και γυρνάει και λέει στους δύο που αναγράψουν: μη γράψετε εγκεφαλικό, δεν είναι εγκεφαλικό, γιατί ο αφιένας του, δεν θυμάμαι τώρα αν είπε ότι είναι σκληρώσει ή μαλακός, δεν είναι σκληρώσει ή μαλακός όσο έπρεπε, χωρίς να τον έχει εξετάσει. Απλά κοιτούσε. Και ήθελα, αν δεν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση, θα γύρω και θα του λέγα: Dr. House, εσείς, δηλαδή ήταν, το είχα ζήσει όλο κανονικά, σαν να ήμουν στη σειρά. Και αυτή είναι η ZZ Top, γιατί ο Frank Bird γίνεται σήμερα 76 ετών, ο drummer των ZZ Top. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα προφανώς για τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Είναι μεγάλο γεγονός από μόνο του. Είναι μεγάλο γεγονός γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. Περισσότερα από κάθε άλλη φορά και κάθε άλλη χρονιά. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το πώς θα πάει. Συζητάμε για την ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή, που και αυτό θα παίξει ρόλο στο Μουντιάλ, διότι όταν τα πράγματα είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι τόσο μεγάλες διοργανώσεις έχουν και ένα κίνδυνο. Τι μπορεί να γίνει με τρομοκρατικές ενέργειες ή με εντάσεις στα παιχνίδια ή με εντάσεις σε εξέδρες και όλα αυτά. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή συζητάμε για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμη φορά έδωσε σήμα ότι οι εκλογές πάνε το 2027 μετά την εκλογή Κυρανάκη, αν και βέβαια έδωσε και σήμα κινητικότητας, έντονης κινητικότητας έναρξης του προεκλογικού αγώνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, και ξεκινάω εγώ πρώτος, όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός, πρώτος, και πάει στη Ρόδο αυτό το Σαββατοκύριακο. Από γωνιά σε γωνιά, από χωριό σε χωριό, τώρα ξεκινάνε η περίοδος. Άμα πάει και μέχρι την άνοιξη του 27, καταλαβαίνετε. Θα έρθουν, θα ξανάρθουν. Θα σας τάξουν λαγούς με πεντραχίλια, όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να είναι οι επόμενοι. Θα σας τάζουν λαγούς με πεντραχίλια. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, όταν σας τάζουν πρώτα απ' όλα το νου σας στο πορτοφόλι σας, μην σας το πάρουν φεύγοντας. Όχι όλοι, κάποιοι. Και το νου σας, τι σας τάζουν, δηλαδή αν είσαι σε κάνα βουνό, ξέρω εγώ, σε μεγάλο υψόμετρο, στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα, αν σου πει θα σου φέρω θάλασσα, μην τον πιστέψεις, δεν θα στη φέρει, κατάλαβες, είναι δεδομένο, οπότε μην τον ψηφίσεις μετά γιατί σου έταξε ότι θα σου φέρει θάλασσα και μετά πας και του πεις σε ψήφισα γιατί δεν μου την έφερες τη θάλασσα και θα σου πει, ξέρω εγώ, δεν θέλουν τα ψάρια, λίγο το νου μας τώρα τι μας λένε και τι μας τάζουν. Εγώ θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και την ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπίσουν μεταξύ των πολλών άλλων. Να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από όλα τα κόμματα για το πώς η κυβέρνηση τώρα κυβερνά κιόλας. Οπότε να δούμε κιόλας πώς μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας. Διότι 5,2% αύξηση του πληθωρισμού μετά το 5,4% που είχαμε την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Γιατί τρέχει η ακρίβεια στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι τρέχει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Αυτό που είναι το περίφημο I'm Your Boogeyman ανέβηκε στην κορυφή των charts το 1977, μια μέρα σαν σήμερα, και γίνεται μόλις το δεύτερο συγκρότημα EKC and the Sunshine Band μετά τους Jackson's 5, που καταφέρουν να βρεθούν 4 φορές στην κορυφή των charts. Και για τους λάτρεις της στατιστικής που λένε, ξεκινάει το Μουντιάλ, άρα ξεκινάνε να λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτά από τα πολύ γνωστά, το στατιστικά η τάδε ομάδα όταν αυτό κερδίζει και τέτοια, και τα πολύ άγνωστα, ξέρω εγώ, όταν τα σκυλιά λιχτάνε στο τάδε χωριό, το παίρνει η Αργεντινή, ξέρω εγώ, στο τέλος. Τι είπε το γνωστό αρκουδάκι, πού πήγαν τα ψάρια, το χταπόδι ο Πολ, πώς τον λένε, τι έβγαλε, και άλλες τέτοιες γνωστές ιστορίες. Και γι' αυτό ζήτησα από τον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, να μας μιλήσει λίγο για το τι είπε το χταπόδι ο Πολ. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Κοίταξε, το μόνο που λείπει είναι να έχουμε και ένα χταπόδι Αλέξανδρος να γίνουμε τρίο.
0: Σωστό.
1: Να κάνουμε μαζί προβλέψεις. Οι Αλέξανδροι προβλέπουν.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ξεκινάνε μεγάλες μέρες. Για πες.
1: Εντάξει, είναι γενικά μεγάλες μέρες. Τώρα θα ζήσουμε και ένα τριήμερο γιατί δεν τελείωσαν και οι τελικοί της Basket League. Ξεκινάει το Mundial, δεν τελείωσαν οι τελικοί της Basket League. Τα έχουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Θα σε ρωτήσω στο τέλος για το μπάσκετ.
1: Πάμε Mundial. Κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε. Ξεκινάει ένα Mundial που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα δούμε. Είναι ένα πολύ περίεργο Mundial. Είναι καταρχάς το πρώτο τόσο extra large Mundial. Θυμίζω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά θα δούμε παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό και το γεγονός ότι σημαίνει 16 ομάδες περισσότερες από τα Μουντιάλ τα προηγούμενα. Μέχρι τώρα βλέπουμε Μουντιάλ με 32. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι οι 16 ομάδες που προστέθηκαν δεν προήλθαν με βάση ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά κυρίως με βάση γεωγραφικά και ινφαντινικά κριτήρια, θα πω εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο πρόεδρος της FIFA έφτιαξε ένα Μουντιάλ για να μπορέσει να επανεκλεγεί.
0: Ναι, το λέω σωστό, πάρα πολύ ομάδα. Σωστό. Είναι λοιπόν, κάτι σαν τη Eurovision που παίζει η Αυστραλία, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, αναλογικά, από τη στιγμή που η Ευρώπη θεωρείται η πιο ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη ήπειρος του πλανήτη, θα περίμενε κανείς ότι από τις 16 ομάδες η Ευρώπη θα είχε 5-6.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε αυτό. Η Ευρώπη πήρε 2 θέσεις παραπάνω. Και οι υπόλοιπες 14 μοιράστηκαν στις άλλες ηπείρους, με αποτέλεσμα να δούμε το Κονγκό, το Κουρασάο, την Αϊτή. Το Ουσμπεκιστάν, ομάδες δηλαδή που είναι θεωρητικά δεν θα έχουν τύχη, θα είναι αδύναμες.
0: Σωστό. Θα είναι ωραίες ιστορίες, είναι ήδη ωραίες ιστορίες όλες αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό που σου λες ακριβώς. Θα ζήσουμε ένα Μουντιάλ πολύ ωραίων ανθρώπινων ιστοριών. Θα είναι πολύ ωραίο να ξαναδούμε το Κονγκό, το πρώην Ζάιρ, να ξαναεπιστρέφει για παράδειγμα μετά από τόσες δεκαετίες. Θα έχει το Κουρασάο, ας πούμε, ένα είναι, η του Κουρασάου είναι μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο από τη Λάρισα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ωραίες ιστορίες.
0: Έχουν πάει με ένα σχολικό λεωφορείο και κινούνται. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Τέτοιες εικόνες θα είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα Μουντιάλ που για την Ευρώπη στην πρώτη της φάση, αυτά 72 παιχνίδια, τα 38 είναι με τα μεσονυχτία. Λόγω της αλλαγής ώρας. Ναι, άρα ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στα social media το φετινό Μουντιάλ το πρωί που θα ξεκινάμε και στα site. Κοίταξε να δεις. Είναι λοιπόν περίεργο.
0: Κοίτα, από πρώτη άποψη για κάποιον λέει περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη μπάλα, περισσότερη απόλαυση. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, γιατί ναι. Και μαθηματικά και σε επίπεδο suspense δεν είναι ότι από τις 48 ομάδες περνάνε 24.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάνε από τις 48 ή 32. Άρα το ποσοστό δηλαδή των ομάδων που προκρίνονται από την πρώτη φάση έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί.
0: Σωστό, είναι πιο εύκολο να περάσει στην επόμενη φάση.
1: Δηλαδή, ναι. Σωστά, από τους 32 πέρναγε το 50% μέχρι τώρα. Πηγαίναμε στους 16.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Από τους 48 πάει στους 32. Είναι ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 50%.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό μειώνει και το σκεφτείτε δηλαδή από τις... Είναι 12 όμιλοι των τεσσάρων και προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Σωστό.
1: Άρα δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκλειστεί κάποιο από τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Κάτι που υπήρχε μέχρι τώρα. Μπορούσε να βγει.
0: Βέβαια, υπήρχαν πολλές εκπλήξεις.
1: Τώρα, ακόμα και τρίτος να βγει, πιθανότατα θα αποκλειστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιθανότατα.
0: Σωστό.
1: Οπότε
0: σωστό.
1: Αυτό χάνει λίγο το. Τουλάχιστον η πρώτη φάση του Μουντιάλ, το suspense, το ποδοσφαιρικό που μπορεί να είχε.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρει και ο κόσμος δηλαδή, για τον προγραμματισμό του, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, δηλαδή από τους προημιτελικούς και μετά, όλα τα παιχνίδια γίνονται ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή θα τα βλέπουμε 10, 12,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί.
0: Για να πιάσουμε και την αγορά της Ευρώπης γι' αυτό.
1: Ναι. Στην αρχή ετοιμαστείτε για πολύ ξενύχτα. Δηλαδή θα γίνονται τα παιχνίδια μεσημέρι εκεί.
0: Ναι. Εμένα βολεύει που ξυπνάω αυτές τις ώρες έτσι κι αλλιώς.
1: Πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Θυμίζω για πρώτη φορά θα δούμε Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Σήμερα η πρεμιέρα στο θρυλικό ΑΣ 10 στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
0: Ναι.
1: Όσοι πιο παλιοί θυμούνται τι σημαίνει ΑΣ 10 από το Μουντιάλ του 1986 του Ντιέγκο Μαραντόνα. Είναι φοβερό γιατί σε αυτό το στάδιο έχουν γραφτεί ότι το Μεξικό είχε πάρει και το 70 και το 86 το Μουντιάλ. Έχουν ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Πελέ. Έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο που φιλοξενείται
0: σήμερα. Ναι, το Μουντιάλ το 86.
1: Το 70 που το πήρε η Βραζιλία.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και η Αργεντινή που το πήρε το 86.
0: Το Μουντιάλ το 86 είναι μέσα σε αυτά, στο μόνιμο Τσακωμό, ποιο ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε σίγουρα και ένα Μουντιάλ που θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί ήδη. Και όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δίνει ένα λατοπίπερο διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ήδη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ακόμα και σε διαιτητές. Δηλαδή θα δούμε λίγο περίεργα πράγματα.
0: Ένας από τους καλύτερους διαιτητές του κόσμου θεωρητικά, αφού είναι μέσα στους διαιτητές του Μουντιάλ, αποκλείστηκε γιατί δεν πήρε βίζα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε λίγο και περίεργο Μουντιάλ και μη ποδοσφαιρικό.
0: 104 παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
1: Είναι πολλά παιχνίδια. Αίσθησή μου είναι, αλλά είναι αίσθηση γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε κάτι πρωτόγνωρο. Μακάρι να διαψευστώ. Αίσθησή μου είναι ότι θα ζήσουμε μια σχετικά ποδοσφαιρικά αδιάφορη πρώτη φάση, όπου πιστεύω ότι τα φαβορί και από τους προπονητές θα προσπαθήσουν να γεμίσουν λίγο μπαταρίες. Θυμίζω ότι έρχονται όλοι οι παίχτες από μια, των μεγάλων ομάδων μιλάω, των φαβορί για τον τίτλο, από μια εξαντλητική χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πιστεύω
0: 70-80 παιχνίδια πόσα παίζουν.
1: 80 παιχνίδια. Λέμε στην Premier League, ας πούμε, παίζουν στην Premier League. Μιλάμε για 80 παιχνίδια που έχουν πάει και καλά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τώρα, προπονητές της ευφυΐας και της εμπειρίας του Αντσελότη, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας, πιθανότατα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πρώτο γύρο, να αποφορτήσει λίγο την κούραση των παικτών.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το κάνουν πιστεύω όλοι.
0: Σωστά.
1: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, σκεφτείτε την Dream Team. Οι Γάλλοι έχουν κατεβάσει μια Dream Team σε αυτό το Mundial.
0: Ναι. Ειδικά στην επιθετική τους γραμμή είναι φωτιά.
1: Αλλά όλοι είναι φορτωμένοι.
0: Ναι.
1: Οπότε η λογική λέει ότι επειδή είναι αδύνατο να πάει μια ομάδα τρένο για ένα μήνα, είναι αδύνατο να έχουν τις δυνάμεις που πρέπει να πάνε τρένο, μάλλον θα το δούμε λίγο μπάσκετ. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ, πώς μια ομάδα λέμε ότι στο μπάσκετ όλα κρίνονται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν οι προπονητές να τους φέρουν τότε σε καλή κατάσταση.
0: Δεν έχει σημασία την μπάλα παίζει το Δεκέμβρη, ναι. Την μπάσκετ παίζει το Δεκέμβρη. Ναι. Σημασία έχει ναι, ναι. Την μπάσκετ θα παίξει τον Μάιο.
1: Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι προπονητές των μεγάλων να τους φορτσάρουν λίγο, να παρουσιάσουν όσο πιο φρέσκες ομάδες μετά τους 16.
0: Ναι. Είναι το.
1: Και εκεί μπορεί να την πατήσεις κιόλας όμως, ε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου έρθει μια πίθανη Σαουδική Αραβία, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, που δεν είναι αμελητέα, δεν είναι Κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία να εμφανιστεί πολύ πιο φρέσκια. Και η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: που πάντα κάνει ζημιά.
1: Που τρέχουν
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και εκεί μπορεί να είναι πιο φρέσκες αυτές οι ομάδες στον πρωτογύρο και να γίνει καμιά ζημιά. Επαναλαμβάνω όμως, περνάνε 32-48. Πόσο ναι. Να.
0: Δύσκολο να.
1: Πολύ να αποκλειστεί η φαβορή από την πρώτη φάση.
0: Να κάνεις τόσα πολλά λάθη διαδοχικά.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Είναι το Μουντιάλ των μεγάλων που θα είναι το τελευταίο.
1: Βεβαίως.
0: Ρονάλντο και Μέση. Τώρα. Το λέμε, καλά, δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Με το Κριστιανό το λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Όπως το βλέπω,
0: δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι, σωστό. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον τουλάχιστον μαζί σε Μουντιάλ τους βλέπουμε τελευταία φορά τον Ρονάλντο και τον Μέση.
1: Θα το χαρακτήριζα ένα Μουντιάλ παράδοσης παραλαβής κιτάλης την επόμενη γενιά. Δηλαδή θα φύγουμε, νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα μεταβεί από την εποχή του Μέση και του Ρονάλντο. Την εποχή του Εμπαπέ, του Χάλαντ, του Γιαμάλ ναι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι και ο Χάλαντ σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Σωστό.
1: Γιατί έλειπε από τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά αν υποθέσουμε ότι υποψήφιοι διάδοχοι είναι οι τρεις τους,
0: mm-hmm.
1: αυτοί που αναφέρει Εμπαπέ, Χάλαντ, Γιαμάλ, προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά αν υποθέσουμε ότι υποψήφιοι διάδοχοι είναι οι τρεις τους,
0: mm-hmm.
1: αυτοί που αναφέρει Εμπαπέ, Χάλαντ,

0: αλλάξουν. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και παίχτη σε 24, μπορεί να δούμε και παίχτη να παίζει και 6 συνεχόμενα μουντιάλ για παράδειγμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Σε 24 χρόνια να ξεκινήσει στα 17 να κάνει ντεμπούτο,
1: ναι,
0: και να πάει μέχρι τα 40.
1: Από τα λίγα καλά που έχει κάνει η υπερβαθμιστοποίηση του αθλητισμού, διότι
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: ο στόχος. Ναι, μικροί ναι, να μπουν, να κοστίσουν πολύ, να βρούμε καινούργια αστέρια, να τα πουλήσουμε ακριβά, να, όλο αυτό. Αλλά είναι το καλό της όλης της ιστορίας αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα. Ποιος θα το σηκώσει, πες μου.
0: Ξέρεις τι, κοίταξε να δεις. Αν και όλοι στέκονται στους Ευρωπαίους, εγώ θα πω ότι επειδή μία φορά έχει το σηκώσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα στην Αμερικανική Ήπειρο, η Γερμανία και το σήκωσε με πολύ εμφατικό τρόπο το 2014, αν και όλοι δίνουν περισσότερο στη Γαλλία και στην... τη Γαλλία και την Ισπανία, αυτοί στοιχηματικά οι δύο αυτές χώρες εμφανίζονται παβοροί, εγώ θα μου επιτρέψει να επενδύσω λίγο περισσότερο στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Όχι ότι το κάνω με... Μην κάνεις και παίξεις τα λεφτά του και λέει «Δες όμως τι μας έλεγες».
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί έχω τρομερή εμπιστοσύνη
1: στον Αντζελότη.
0: Τον Κάρλο Αντζελότη.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε
0: δηλαδή,
1: αυτό έχεις απόλυτο
0: ειδικά
1: δίκιο.
0: Σε διαδικασία νοκάουτ, επειδή η Βραζιλία θα είναι στα νοκάουτ, έχει ο συγκεκριμένος προπονητής ένα τρομερό χάρισμα στη διαχείριση των νοκάουτ αγώνων. Μιλάμε για έναν από τους πιο πολυνίκης προπονητές στα Champions
1: League. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μάθει να διαχειρίζεται, το είδαμε και στη Ρεάλ, πολλές βεντέτες μαζεμένες. Να τους τυφασεύει, να τους αφήνει ελεύθερους εκεί που πρέπει.
1: Σωστό.
0: Ο συνδυασμός Βραζιλίας Αντελότη, όχι ότι η Βραζιλία έχει την καλύτερη φουρνιά που
1: ναι,
0: μπορούσε
1: ναι, ναι,
0: να
1: ναι,
0: έχει. Μου μοιάζει λίγο.
1: Αλλά επειδή το Μουντιάλ είναι και
0: εκρηκτικός, πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι και τουρνουά διαχείρισης, παίζει ρόλο ο προπονητής. Προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ήταν και ο Νεϊμάρ, θα δίνα περισσότερες πιθανότητες να κάνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Φωτιά να πέσει να με κάψει που λένε, αλλά συμφωνώ απόλυτα.
0: Ακόμα και ναι, αυτό, αλλά ακόμα και η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή ήταν θέμα καθαρά διαχείρισης του Αντσελότη. Δηλαδή,
1: ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρική επιλογή.
1: Φανερό. Φανερό.
0: Τώρα, τι έχει μιλήσει μαζί του, πώς τον έχει συζητήσει. Γιατί η παρουσία ενός παίκτη όπως ο Νεϊμάρ στα αποδυτήρια, άμα δεν έχει ρόλο πρωταγωνιστή,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και να λειτουργήσει σαν χειροβομβίδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε,
1: άμα ξεκινήσει την κρίνια από νωρίς. Μία κουβέντα, μισή κουβέντα, γιατί ξεπέρασαμε τον χρόνο, για το πέμπτο τελικό του μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα.
0: Μαγιά του Παναθηναϊκού, θα πω εγώ, που
1: ναι,
0: το έφτασε στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ χειρότερη ομάδα από το φετινό Ολυμπιακό.
1: Και φαίνεται μέσα στο γήπεδο ότι ο Ολυμπιακός πιο εύκολα όταν περνάει μπροστά, περνάει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός το θέλει όμως.
0: Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι στη σειρά των τελικών που βλέπουμε ο χειρότερος Ολυμπιακός τελευταίας
1: ναι,
0: διετίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καταστρατηγήσει όλες τις αρχές που τον οδήγησαν και στην κατάκτηση της EuroLeague. Είναι ολοφάνερο ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή η Ερυθρόλευκη
1: έχει αδειάσει.
0: Έχει αδειάσει κυρίως όχι ψυχολογικά. Έχει αδειάσει πνευματικά.
1: Πνευματικά,
0: πάρα
1: ναι, ναι,
0: πολλά λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθόλου καλή.
1: Στις διεκδικήσεις τους βλέπεις. Δεν μπαίνουν.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά,
1: δηλαδή εκεί δεν.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε το Σάββατο, θυμίζω 6 ώρα, μην πάει κανείς να το δει. Ανοίξει 9
1: ναι,
0: θα Μουντιάλ.
1: Σωστό.
0: 6 ώρα είναι ο τελικός του Σαββάτου, στο ΣΕΦ.
1: Εκεί
0: ναι,
1: θα κρυθούν όλα.
0: Παραμένει φαβορή Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει φαβορή, αλλά αν δώσει δικαιώματα και το Σάββατο στον Παναθηναϊκό, με όλη αυτή την πίεση που έχει, γιατί όλη η πίεση το Σάββατο δεν είναι στο Παναθηναϊκό, είναι στον
1: Βέβαια.
0: Αυτό που λέμε το πληγωμένο θηρίο, όταν το επιτρέπεις να ξανασταθεί στα πόδια του, καλό είναι να το φοβάσαι περισσότερο. Αυτό έχει συμβεί με τον τωρινό Παναθηναϊκό.
1: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Μουντιάλ να έχουμε, να το χαρούμε. Φεύγω τρέχοντας με αυτό το τραγούδι που μετρά 47 χρόνια στον μουσικό αέρα. Οι ΝΑΚ κάνουν τον ντεμπούτο τους με το Get the ΝΑΚ. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αυτό ακριβώς που ακούμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.

0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Κρατάς μυστικό.
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό.
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός.
9: Όχι.
10: Πολιτικός.
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Παραπολιτικά

0: Σήμερα είναι η Διεθνή Σημέρα Παιχνιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα της συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν λίγο, γιατί τα έχουμε βάλει στην πρέσα από πολύ μικρά και το βλέπουμε μετά όταν μεγαλώνουν.
1: Δεν με πονάς, με κοιτάζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Μέρα πληθωρισμού. Χθες δεν πέσαμε από τα σύννεφα, δεν γίναμε σοφότεροι, το βλέπουμε καθημερινά την ακρίβεια να μας χτυπά την πόρτα. Το σύνηθες είναι να λέμε πω πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μας πιάνει η ψυχή μας. Είναι έτσι ή έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι τιμές τρέχουν ασταμάτητα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, επειδή χθες υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχουν συναντήσεις για μια νέα συμφωνία κυρίων και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Απόστολο Πεταλάτο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, να συζητήσουμε σήμερα για το μεγάλο θέμα των ημερών, της περίοδου, των μηνών, την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πεταλά.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Κλώσσα.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Είναι πλέον σαν μηχανική αντίδραση. Πω το σούπερ μάρκετ έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
2: Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια από την πανδημία και μετά ο πληθωρισμός συνολικά και ιδιαίτερα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Αν το αθροίσουμε για την πενταετία, είναι περίπου 38% τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε μια ανοιχτή οικονομία. Και βέβαια αυτό επηρεάζει την τσέπη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες, και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας πολύ πολύ περισσότερο από το θέμα των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων. Είναι το κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της στέγασης και πολλά πολλά άλλα κόστη τα οποία πραγματικά απορροφούν μεγάλο μέρος της τσέπης μας.
0: Γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα τον πληθωρισμό να τρέχει πιο πολύ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ακριβών καυσίμων, σε όλα είμαστε λίγο ψηλότερα, και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στα είδη πρώτης ανάγκης είμαστε λίγο πιο ακριβοί από την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία. Mm-hmm. Χθες είχαμε την ανακοίνωση από την Ελστάτ.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός συνολικά στην Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2025 είναι 5,2%. Αυτό συγκρίνεται με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 3,2%.
0: Ναι.
2: Και σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι για αυτή την περίοδο που συζητάμε. Τώρα, στα τρόφιμα επίσης ανακοινώθηκε χθες ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από την Ελστάτ, τα τρόφιμα συνολικά, είναι, ο πληθωρισμός είναι 3,5%.
0: Ναι.
2: Και στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 2%.
0: Ναι.
2: Και από τον ΙΕΛΚΑ ανακοινώθηκε ότι στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα είναι 1,14%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η εντύπωση για τα σούπερ μάρκετ δεν είναι σωστή. Mm-hmm. Δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων για τρόφιμα και είδη διατροφής των καταναλωτών στην Ελλάδα ειδικά προέρχεται από το μη οργανωμένο λιανεμπόριο, mm-hmm. όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα οπωροπολία, τα κρεοπολία, οι κρεαταγορές και πολλά πολλά άλλα, τα οποία φυσικά είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με δυσκολία στον ανταγωνισμό και στις τιμές. Τώρα, να δούμε λίγο σε αυτά τα στοιχεία, ότι ο πληθωρισμός λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε μέχρι το Μάιο, επηρεάστηκε στην Ελλάδα αυτό το 5,2% κατά 11,6% Από αύξηση των εξόδων μεταφοράς, ξεκάθαρα ενέργεια.
0: Ναι.
2: Από 11,5 για τα έξοδα λειτουργίας του σπιτιού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος του ενοικίου και πολλά άλλα που έχουν σχέση με τη στέγαση. Και επίσης υπάρχει μια σημαντική άνοδος στο κόστος της εστίασης, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.
0: Σωστό.
2: Διότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας τους λόγω του ενεργειακού κόστους είναι εξαιρετικά μεγάλη, κατά 8%.
0: Ναι.
2: Τα τρόφιμα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο είναι 3,5% όπως είπε και προηγουμένως. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Άρα είναι νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η εντύπωση μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ακρίβεια, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Το αποτύπωμα στο συνολικό ποσοστό του πληθωρισμού μπορεί να είναι μικρότερη η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, όπως λέτε, αλλά υπάρχει και υπάρχει μια συζήτηση. Άκουσα χθες πάλι τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι είναι σε συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ για μια συμφωνία κυρίων όπου θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο από τη δική σας πλευρά?
2: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός και των τροφίμων είναι μια πραγματικότητα και όπως σας είπα τα τελευταία 5 χρόνια είναι 38% στα τρόφιμα και επηρεάζεται και από την ενέργεια και επίσης από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν επηρεάζεται
0: Σωστό.
2: Περισσότερο από την κλιματική κρίση όσο οι τιμές και η επάρκεια των τροφίμων.
0: Σωστό. Το είδαμε στον καφέ, το είδαμε στο κακάο, το είδαμε σε πολλές
2: κατηγορίες.
0: Σε πολλές κατηγορίες, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, σχετικά με την συζήτηση στο Υπουργείο που έγινε χθες, πράγματι ήταν μια σε πολύ καλό κλίμα συζήτηση, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ αναλυτικά τι έγινε από τη μέρα που ξεκίνησαν τα γεωπολιτικά γεγονότα το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, όπου πραγματικά αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους και τον κύριο Υπουργό ότι τα σούπερ μάρκετ και η εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή και οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος, για να μην πούμε όλο το κόστος αύξησης ενέργειας μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις καθόλου. Γι' αυτό το λόγο και ο ΙΕΛΚΑ βγάζει συνολικό πληθωρισμό στα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ 1,14 και αυτό οδηγείται όχι από την ενέργεια, οδηγείται κυρίως από το μοσχαρίσιο κρέας, τη σοκολάτα και τον καφέ, που είναι άσχετα με την τέτοια. Άρα αυτό αναγνωρίζεται και αναγνωρίζεται επίσημα πλέον με επίσημα χείλη και με στοιχεία που είναι ακράδαντα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση περί συμφωνίας κυρίων, κοιτάξτε, το λιανεμπόριο δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών. Και ο ανταγωνισμός είναι αυτός το οποίος δημιουργεί και διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών και είναι, σας διαβεβαίω, πολύ έντονος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με πολλές αλυσίδες, αλλά και η σύνεση, θα έλεγα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σε αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, ενώ απορροφά πολύ μεγάλα κόστη, δεν έχει κάνει ανατιμήσεις μέχρι τώρα. Αυτό που εξηγήσαμε στον Υπουργό λοιπόν και το κατανόησε απολύτως είναι ότι το σημαντικότερο που υπάρχει είναι να μην γίνουν ανατιμήσεις ή ανατιμήσεις μεγάλες, γιατί τα γεωπολιτικά είναι σε εξέλιξη, τα κόστη είναι εκεί, οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας ανεβαίνουν. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο και όπου είναι δυνατόν. Και μάλιστα η δική μας η πρόταση ήταν, αντί να κάνουμε έναν ανταγωνισμό, αν θα είναι 1.000, 2.000, 3.000 ή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κωδικοί, να είναι πολύ λιγότεροι, να είναι βασικοί κωδικοί και να μπορέσουν σε αυτές τις κατηγορίες και η εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών και τα σούπερ μάρκετ, εφόσον προετοιμαστούν και δεν κάνουν ανατιμήσεις, να κάνουν και κάποιες μειώσεις. Και γι' αυτό το λόγο αυτό έγινε απολύτως κατανοητό. Και δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, γιατί αυτό θέλει μια σημαντική προετοιμασία σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου, όλων των προμηθευτών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, Επωνύμων Προϊόντων, αλλά και του Λιανεμπορίου, πάντα με τους κανόνες του ανταγωνισμού, γιατί οι συμφωνίες κυρίων δημιουργούν και ερωτηματικά στο τι συζητούνται μεταξύ διαφορετικών ανταγωνιστικών περιβάλλων.
0: Σωστό, γιατί συνήθως σε αυτού του είδους τις συζητήσεις ο κόσμος από κάτω λέει κάτι δώσαν, κάτι πήραν.
2: Ακριβώς, και δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια συζήτηση ή συμφωνία ή να δώθηκε κάτι για να πάρω κάτι, γιατί αυτό είναι deal making και δεν επιτρέπεται με τις αρχές και του regulator να γίνονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Επομένως, η κατανόηση είναι εκεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το λιανεμπόριο βλέπει την αίσθηση των καταναλωτών. Μέσα στα καταστήματα είμαστε από το πρωί στο βράδυ κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορεί ο καταναλωτής και να γίνουν ανατιμήσεις.
0: Πιέζονται από παντού. Πιεζόμαστε δηλαδή όλοι από παντού. Είναι λογικό ακόμα και μια μικρή ανατίμηση πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα μετά από 4 χρόνια ανόδου του πληθωρισμού στην πραγματικότητα, από την κρίση της Ουκρανίας και μετά. Η παραμικρή ανατίμηση έχει πολλαπλασιαστικό βάρος στην πλάτη μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή η κυβέρνηση είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είπε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει αποδώσει, δηλαδή ότι θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις αν δεν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ισχύει.
2: Είναι γλώσσα η δική μας άποψη εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι ότι αυτό το νομοθέτημα που έγινε μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και αν δει κάποιος τις λεπτομέρειες του θα το κατανοήσει, όχι μόνο δεν ευνόησε τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν ευνόησε τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι και την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις τις προβλημάτισε και το μόνο που πέτυχε ήταν μια διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αυτό mm-hmm. το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε.
0: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βάζαμε ποτέ κάτι τέτοιο σε μια ζυγαριά με κάτι που είναι ουσιώδες, όπως mm-hmm. είναι η συγκράτηση των τιμών.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως δεν είχαμε τέτοιου είδους συζήτηση εχθές για να γίνει το ένα αντί το άλλο.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις ή απλά ο κλάδος θα προσπαθήσει να περιορίσει τις αυξήσεις ή να κάνει μειώσεις όπου μπορεί να κάνει?
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε κατανοητά εχθές, δόθηκε ένα χρονικό διάστημα για τους επόμενους 2 μήνες σοβαρής προετοιμασίας και συγκράτησης των τιμών,
0: mm-hmm.
2: σε ποιες κατηγορίες μπορούν να γίνουν μειώσεις, να υπάρξει δέσμευση και των προμηθευτών προς την πολιτεία, αλλά και του λιανεμπορίου, και όταν θα είμαστε έτοιμοι συνολικά, να ανακοινωθούν αυτά στους καταναλωτές και οι καταναλωτές να πάνε στα ράφια γρήγορα και να τα βρούνε και να Μάλιστα. τα προτιμήσουν.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών. Και εδώ είμαστε. Να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Να, επειδή λέγαμε στην αρχή της ώρας για καράβια που ταξιδεύουμε και θέλουμε και όλα αυτά, Surf City, Beach Boys. Δέχομαι και προτάσεις, κατάλαβες, επειδή λέω ότι ταξιδεύω. Ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα, ανοιχτή πρόσκληση να έρθω στο καλύτερο νησί του κόσμου, την Σύφνο. Πανέμορφη Σύφνος, πάρα πολύ ωραία. Θα με επιτρέψει να σου πω, το καλύτερο νησί του κόσμου είναι η Κέρκυρα. Αλλά άμα θες να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση για τη Σύφνο, εγώ είμαι μαζί σου να ξεκινήσουμε τη μάχη. Brian Wilson έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον έφυγε πέρυσι για να το θυμηθούμε. Ο κύριος τυχουργός, παραγωγός, συντραγουδιστής, μπασίστας, πληκτράς, ο ηγέτης των Beach Boys. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, και φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη! γίνει ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
10: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
3: Παραπολιτικά 90,1.

στο φθόν. Αυτό είναι το γνωστό Σοζίνια και αυτή είναι η Βακιά Σταύρου. Καινούργια είσοδος τραγουδιού, διασκευής ή τέλος πάντων εναλλακτικής ενορχήστρωσης με ελληνικό στίχο. Ωραία το έχει δει, το, ωραία το έχει ακούσει. Κάποιο αστέρι που φωτίζει. Έχουμε νικήτρια και για αυτόν τον διαγωνισμό. Το διπλό εισιτήριο λοιπόν της C-Jets για όποιον προορισμό από τους 50 στο Αιγαίο θέλει μετεπιστροφής. Βεβαίως η Βικτώρια Κυριακή, το τηλέφωνο λήγησε 6.78. Δεν απογοητευόμεθα, ο διαγωνισμός συνεχίζει. Αύριο από τις 7 μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο για να μετέχετε στο διαγωνισμό. Θα σας το θυμίσω και αύριο για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι προορισμοί είναι όλοι ανοιχτοί. Δυο υποσχέσεις, λόγια τόσα λόγια που πιστέψαμε βαθιά ακόμα μόνοι. Αυτό ήταν. Φύγαμε. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί Βασίλης Κουρής. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο, Βασίλη μου, επειδή χθες μου είπες ότι δεν είπα αύριο και είπα σήμερα. Το είπα να φεύγω, φεύγω, τελειώνω, να τελειώνω. Με διώχνουν, παιδιά, με διώχνουν. Έχει να πει Δελτίο. Αύριο, λοιπόν. Τι. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα σας, με διώξανε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου και την προειδοποίηση ότι θα αποτελέσει στόχο οποιαδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνόησε τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρουκάκου στο σταθμό μας περί παράτασης του πλαφόν αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Ο κ. Πεταλάς σημείωσε πως το τελευταίο διάστημα δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα τρόφιμα, ενώ για τις επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε πως συζητείται να μην γίνουν ανατιμήσεις ή μεγάλες ανατιμήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θήμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές, οι οποίες παραμένουν ανίσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγείου, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε τις εισηγήσεις περί παράτασης της μείωσης του φόρου στα καύσιμα που λήγει στο τέλος Ιουνίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Arsenal, ο 23χρονος εξτρέμ της Athletic Bilbao Νίκος Βίλιαμς, η διοίκηση της Linz, θα ανανεώσει τη συνεργασία με τον Ντάνιελ Φάρκε για τον πάγκο της ομάδας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Χουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Χρήστος Μυρίδης μαζί μας. Γεια σας κύριε Χρήστο, μας τι κάνετε? Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγούδια με τα οποία θα στολίσουμε την εκπομπή σήμερα. Κατρινά Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και στο 211-1080-880 κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, ενώ ο Παναγιώτης Κάτσιος έχει αναλάβει τα ηχητικά τα οποία θα ακούσετε σήμερα. Αφού σας πούμε με δύο λόγια ότι γίνεται ένας χαμός σε όσοι από εσάς είστε, ας πούμε, στη Συγκρού, η κίνηση φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Μύρνης περίπου. Όσοι είστε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, είναι με ένα μικρό κομμάτι διακοπής μέχρι το Καλαμάκι κατά κόκκινο βλέπω. Ο Κηφισός δεν είναι στα χάλια τα πολύ μεγάλα. Έχει από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την μέχρι σχεδόν και το Δαχτυλίδι με την Αττική Οδό κίνηση. Στην Αττική Οδό κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις υπόλοιπες μέρες. Και το γνωστό Χαϊδάρι με Ασπρόπυργο που είναι το καθημερινό μαρτύριο. Καλά, εκεί δεν είναι, είναι πολύ σπάνιο να βρεθείς χωρίς κίνηση. Πάρα πολύ σπάνιο. Το έκανα την, πότε το έκανα, την Παρασκευή, νομίζω, την περασμένη, το απόγευμα, και έπαθα σοκ πόσο άδειο ήταν. Ήταν η ώρα όμως που βοηθούσε.
1: Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου. Και τι έχουμε σήμερα, τι ξεκινάει.
0: Έλα, άκου τι ξεκινάει.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους τυχερούς που μάθαμε να ακούμε τα Μουντιάλ, να τα βλέπουμε, να μεταδίδουμε τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη.
1: Σωστά. Του Μανώλη Μαυρομάτη.
0: Του Μανώλη Μαυρομάτη, ναι, πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Και πολλών νέων συναδελφών.
0: Και πολλών πιο νέων, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος Τυρακόπουλος, που θα τον έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε
1: προς
0: μαζί
1: το
0: του.
1: Τέλος της εκπομπής, προς το τέλος, γιατί βγάλει ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα Μουντιάλ.
0: Ναι, κάνει και μια ωραία εκπομπή. Την ακούω τα Σάββατα πολλές φορές. Λοιπόν, 10 το βράδυ απόψε αρχίζει το Μουντιάλ με ελληνική συμμετοχή, έτσι.
1: Χρώμα ελληνική συμμετοχή, με χρώμα παίκτη της ΑΕΚ εννοείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι ελληνική συμμετοχή.
0: Έχει
1: ο άνθρωπος.
0: Έμεση.
1: Μια ντουζίνα παίκτες από την Ελλάδα υπάρχουν.
0: Παίζει. 12. Σήμερα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το παιχνίδι. Ναι. Στις 10 το βράδυ ώρα.
1: Πινέδα.
0: Και ναι, λογικά θα ξεκινήσει με τον Πινέδα το Μεξικό. Βασικό. Ή θα τον αναβάλει ένα πληρωματικό μετά.
1: Είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ελκαναμπή. Είναι ο Μπαμπά του ΠΑΟΚ πάλι. Είναι του Παναθηναϊκού Ολαφών και ο Πελίστρι. Έχει κόσμο. Δύο παίκτες έχει και φυσιά, τον Ραμίρες και τον Τζέρεμι Αντωνίσα.
0: Σε τι εθνικές παίζουν,
1: Ο ένας στο Κουρασάο και ο άλλος στον Εσημερινό.
0: Κουρασάο, ήξερα αν ηλικία εγώ. Είναι και χώρα το Κουρασάο.
1: Ναι. Είδες, που πήγαν οι άνθρωποι, μπλε. Ρε παιδί μου. Μπλε. Είναι μία από τις προτάρες.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Ναι. Είναι μία από τις προτάρες. Το Κουρασάο είναι όμοια με την Άξο. Έχει 156.000 πληθυσμό, ναι. Σωτήρι, και είδες που πήγαν με ένα λεωφορείο που ήταν στα σχολική εκδρομή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στα σχολική εκδρομή, αλλά όχι τα ορεινά τα πλοία.
0: Ναι. Σαν να πήγε δηλαδή ο Παναξιακός.
1: Σαν να πήγαινε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, οι παλιότεροι εκεί στα μέρη μου θυμούνται όταν πήγαινε από τη Λευκάδα πλαγιά Πρατιά, ας πούμε, τα λεωφορεία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Είναι νησιωτική χώρα, λέει.
1: Ήταν απίστευτη η εικόνα, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν την είδες.
0: Ναι,
1: είναι απίστευτα αντίθετα. Να το δεις, είναι δηλαδή, θυμίζει άλλες εποχές στο λεωφορείο που πήγαν οι άνθρωποι. Χαρούμενοι, βαράγαν παλαμάκια.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, λέει. Μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Και είναι το μόνιμο νησί Κουρασάο και μια κατοίκητη νησίδα, Κλάιν Κουρασάο λέγεται αυτή. Αυτή λοιπόν είναι στο Μουντιάλ. Εμείς δεν είμαστε. Να το επισημάνω και αυτό. Εμείς βλέπουμε από τον καναπέ μας. Λοιπόν.
1: Το πράσινο ακροτήρι είναι γι' αυτό πολύ μικρό, δεν έχει πάνω από.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Έτσι. Ναι. Και δύο σταχτοπούτες, λέει, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.
0: Ναι. Και το Ουζμπεκιστάν.
1: Όχι, η Ιορδανία, όχι το Καζακστάν.
0: Η Ιορδανία δεν έχει ξαναπάει.
1: 48 ομάδες, όχι.
0: Ναι. Είναι οι πιο πολλές ομάδες που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ.
1: Ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει λείψει ποτέ από το Μουντιάλ? Μία είναι.
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Δεν το ήξερα, το φαντάζομαι.
1: Ναι, λογικά εκεί πάει το μυαλό.
0: Λοιπόν, ο τελικός. Σήμερα έχουμε πώς το μηνός, έχουμε 11. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου. Χθες αναρωτιόμουν τι ώρα θα γίνει ο τελικός. Λοιπόν, για να βολευτεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι που θα δει κυρίως, θα γίνει 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Θα είναι μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει στο MetLife Stadium στο New Jersey, έξω από το Manhattan δηλαδή. Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αν έχει κάνει 35-36, είναι σαν να έχει 45 βαθμούς από την υγρασία. Γιατί έχει τύχει να είμαι μια-δύο φορές τέτοιο μήνα. Θα περάσουν καλά οι παίκτες στο τελικό για να το δει και η Ευρώπη. Γιατί αλλιώς.
1: Αυτός που θα φτάσουν εκεί με μια χαρά θα περάσουν.
0: Θέλω να πω, οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι πάρα πολύ καλές. Αν η ώρα που είδα είναι σωστή, γιατί νομίζω την ώρα Ελλάδας, 22 δείχνουν, είναι μετάδοση ώρα Ελλάδας.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Χριστάκος, ο συνάδελφός μας, στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, αρχίζει, λέει, και έχει δίκιο, το πιο πολιτικοποιημένο παγκόσμιο κύπελο με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να καταπατά τις αξίες που πρέσβευε παλιότερα ο θρηγικός Γάλλος Μισελ Πλατινί.
0: Έχουν ξεφτυλίσει ομάδες πάντως εκεί, έχουν ξεφτυλίσει ανθρώπους.
1: Χώρες, ανθρώπους. Ναι.
0: Εγώ απορώ πως κάποιοι κάθισαν και τα ανέχθηκαν αυτά. Δηλαδή ελέγχους υπέρ το δέον, εγώ δεν λέω να κάνουν ελέγχους, αλλά σε εθνικές ομάδες χωρών ελέγχουν. Δεν ελέγχουν.
1: Τώρα μέσα στην πέστη δρόμου του αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαφές.
0: Απαράδεκτο είναι αυτό που γίνεται.
1: Τα είπε και τα ρέμι του Ολυμπιακού που είναι εκεί από το Ιράν.
0: Α, είναι από το Ιράν,
1: ναι.
0: Πεχταρά σου τα ρέμι. Λοιπόν.
1: Στα νιάτα του.
0: Για τον κρατήστε, Νομίζω τον κρατήστε. Λοιπόν, χθες είχαμε και μπασκετάκι, μια που λέμε για αθλητικά. Έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό που δεν περίμενε. Περίμεναν λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ούτε δική του φίλα δεν το περίμεναν. Εγώ το είδα το μάτσο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Και φάνηκε αυτό χθες.
1: Έχει βγάλει όλα τα αποθέματα.
0: Ναι, είναι πολύ κουρασμένος και παίξανε όλοι οι καλοί του παίχτες. Παίξανε 35-40 λεπτά ο καθένας. Εντάξει, πόσο να αντέξουν κι αυτοί έτσι. Και τώρα παίζονται όλα, νομίζω, το
1: Περπατούσαν περισσότερο.
0: Όσο μπορούσαν, εσύ. Απλώς ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλές απουσίες, είχε πολλούς που παίξανε φρέσκοι. Ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Χουάντσο ήταν φρέσκοι. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ωραίο μάλιστα ήταν χθες.
1: Λοιπόν,
0: δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Δύο παρατάσεις.
1: Ο, ο ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές του φωτεινού Μεντιάλ, δηλαδή 23,2%,
0: ναι,
1: είναι naturalizé. Δεν γεννήθηκε στη χώρα με την οποία,
0: ναι,
1: παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν εντυπωσιακό.
0: Μα τώρα, ποια χώρα ζήτησε τον Ναν να κάνει naturalizé?
1: Το
0: Κατάρ. Το Κουβέιτ.
1: Ναι,
0: ένα από τα δύο ζήτησε. Του δίνει 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια για να τον βάλει στην εθνική ομάδα της χώρας.
1: Γι' αυτό δεν πάει στην Αθήκη Τουρκία που τον ψήνει ο Αταμάν και
0: να πάει
1: δύο χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Περίμενε καλύτερη πρόταση.
1: Ναι, λογικό.
0: Τι ωραίο κόλπο αυτό με του naturalizé. Παίρνει ένα παίχτη οποιασδήποτε εθνικότητα και τον βαφτίζει, ξέρω εγώ, Έλληνα, Γερμανό. Λοιπόν. Ωραία τα είπαμε το Μουντιάλ, θα τα πούμε
1: αρχίζει
0: πιο αναλυτικά.
1: Το μάτς, αλλά ξεκινάνε και πολλά άλλα μάτς. Θα τα πούμε αναλυτικά, συγγνώμη στο τι.
0: Ναι.
1: Οπότε είπε στο τέλος της εκπομπής.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον Χρήστο Τερακόπουλο εδώ συνάδελφο και θα κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το ένα μάτς. Τα άλλα μάτς είναι εδώ εγχώρια. Δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή που να μην έχει μάτς στο εσωτερικό του.
0: Ματσάρες.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι στην κριτική του και για το Σαμαρά και για τον Καραμαλή, κατά τη γνώμη μου, ευθέως δηλαδή. Το Πασόκ που. Ο προειδοποιεί ο Ανδρουλάκης τον Δούκα.
0: Κάτσε, μισό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό. Βιάζεσαι.
1: Για προλάβουμε.
0: Μητσοτάκι, προλάβουμε. Βάλε λίγο Μητσοτάκι. Βάλε αυτό το Μητσοτάκι. Βάλε τον εδώ.
2: Αποτελούν επιλογές μας. Συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον κύριο Σαμαρά. Ναι, με έναν τρόπο μπορεί να απευθύνονταν και στον Κώστα Καραμαλή. Έχει σημασία, ξέρεις, και όταν μιλάς και σου λένε, και με αυτούς από τους οποίους προέρχονται οι ομιλίες και λοιπά, και σου λένε αυτό είναι για τον Σαμαρά. Δεν λέγανε αυτό για τον Καραμαλή, έτσι, για να το έχουν μια εικόνα. Τώρα βέβαια μπορεί να ακουμπάει και τον Καραμαλή, κυρίως για τον Σαμαρά.
1: Κατά τη γνώμη μου, απολύτως, με βάση το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ακουμπάει και τον Καραμαλή, ο οποίος κλείνει το μάτι, που λέει και φανερά πια, ας πούμε, στο νέο κόμμα.
0: Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Εσύ το βλέπεις μόνο. Έχεις δει να κλείνει μάτι στο νέο κόμμα? Σε ποιο νέο κόμμα?
1: Το Σαμαρά, αυτό που θα φτιάξει.
0: Α, σε αυτό που δεν έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό που θα φτιάξει.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα το κλείσει το μάτι. Εγώ κρατάω κάποιες αμφιβολίες αν θα το κλείσει τόσο φανερά όσο λες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ λέω κλείνει το μάτι και φαίνεται. Και θα φανεί και με υποψηφίους και οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αντιδευτερεύω. Νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είπε μία εκλογή υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, ρε παιδί, δεν έλεγε ποτέ να κάνουμε δύο και τρεις εκλογές.
1: Δεν έλεγε ποτέ.
0: Πότε
1: έλεγε για διπλές εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. 200 φορές το
0: έλεγε. Εντάξει, αυτό ρε παιδί.
1: Όχι μία, 200 φορές.
0: Μα έλεγε την πραγματικότητα, ότι αν δεν έχουμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ όμως
1: λέει
0: αυτό. Εμείς έχουμε στόχο αυτοδυναμία. Μια Κυριακή υπάρχει για μας και πάμε να την κερδίσουμε.
1: Λέει άλλο πράγμα αυτό.
0: Ναι, είναι μια ας πούμε διαφοροποίηση στρατηγικής που βγάζει από τη συζήτηση. Φαντάζομαι να τον ρωτάνε, θα λέει δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για μας. Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Αυτό θα
1: δεύτερο
0: λέει.
1: Θέμα που υπάρχει εκ των πραγμάτων είναι το Νίκος Ανδρουλάκης που ευθέως πια αμφισβητεί τον Χάρη Δούκα, έτσι.
0: Ναι.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024. Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Δούκα ήταν προφανώς. Μαθαίνω εσχάτως ότι αυτή ειδικά η τελευταία διαφοροποίηση του κύριου Δούκα δυσαρέστησε ακόμα και ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Θεώρησαν ότι ήταν άκερη στις παρούσες συγκυρία. Και ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα έτσι, στο επιτελείο του. Διαβάζω και σήμερα στο κουρτάκι ότι ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Νομίζω ότι επενυχθήκαμε εμείς θέση το πρωί εδώ, γιατί κάτι είχε φτάσει και σε εμάς. Το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα, ότι που μπήκε σε ποια επιτροπή, στην επιτροπή.
1: Για την Αλφα Αθήνας.
0: Για την Αλφα Αθήνας, ναι. Και μάλλον εκείνος διαφοροποιείται από αυτή την διαφοροποίηση του κυρίου Δούκα. Α δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω προς τα που βλέπει. Μήπως βλέπει προς ΣΥΡΙΖΑ. Προς ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε.
0: Μήπως βλέπει προς Ελλάς μεριά.
1: Ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Νομίζω πια δεν το αφήνουν περιθώριο με αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δηλώσεις δεν το αφήνουν περιθώριο. Αυτό είναι μία φάση. Ναι. Δεύτερη φάση είναι ότι την ίδια ώρα έβγαινε ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Το είχαμε χθες. Αυτή την ώρα ακριβώς παίζαμε τα ηχητικά. Που έλεγε πρώτον. οι δημοσκοπήσεις μας λένε καλές πράγματα. Ναι. Δεν είναι καλές και λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Και το δεύτερο που λέγε είναι το τι θα κάνουμε μετά τις πρώτες εκλογές. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Επειδή αυτό το έλεγε ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί ήταν ταυτόχρονα συνεντεύξεις που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης σε άλλο κανάλι.
1: Γι' αυτό δεν διαγράφεται.
0: Γι' αυτό δεν διαγράφεται. Μάλλον θα πάει για την επόμενη φορά.
1: Την προηγούμενη μέρα το είχε πει ο Ανδρουλάκης.
0: Την ίδια μέρα. Το ίδιο βράδυ το είπαν και οι δύο.
1: Βράδυ ήταν ο Νίκος.
0: Βράδυ και οι δύο απέναντι.
1: Αν κάποιος δεν το έχει ακούσει αυτή τη δήλωση του Ανδρουλάκη, δικαιολογείται μετά.
0: Αν λέγεται Νίκος Παπανδρέου, δικαιολογείται τα πάντα.
1: Καλά το πας.
0: Λοιπόν.
1: ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Θαυμάσια τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Θα έχουμε μετά και τον Γιώργο Καραμέλα.
0: Θα τα πούμε με εκείνο.
1: Το μόνο που θέλω προς το παρόν να πω ότι χθες υπέγραψε μια ερώτηση ο Πολάκης για την παιδική παχυσαρκία και μαζί με τον Πολάκη υπογράψαν και 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος όμως, τον οποίο Πολάκη, ο Φάμελος, τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήταν μόνο ο Παπάς και η Δούρου που υπογράφαν την ερώτηση.
0: Είναι και Σωτήρη,
1: ήταν και ο Μπάρκας, για παράδειγμα. Ήταν ο Τοπούλου. Ήταν, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι γράφουν τον αρχηγό. Και υπάρχει θέμα Φάμελο, θα το αναπτύξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Πώς το είπε ο κ. Πολάκης, έχεις ένα Πολάκη.
1: Πόσες μέρες προθεσμία.
0: Κοπάνατον.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορεί. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Ουσιαστικά, χθες Πολάκης Παπάς έβαλε ένα ευθέως θέμα Φάμελου για την ηγεσία. Ναι. Είναι θέμα νομίζω 15 ημερών το πολύ, να έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στο άλλοτε κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μάλλον γίνεται κουβέντα για μια παράταση για την ιστορία με τα οικόπεδα, τα καθαρίστα. Αλλά θα το κοιτάξουμε και θα το σας πούμε περισσότερα. Όχι, για μερικές μέρες ακόμα. Αλλά κάτσε το, κράτησε το λιγάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 2.11 10.80 8.80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, έτσι. Το ταξίδι είναι προσφορά, όπως είπαμε, της ANEC Lines. Ένα ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και την Σέριφο. Κλείνετε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 2.10.89.19.800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Το C όπως θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρα 5. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Και επιστροφή, έτσι. Όχι, δεν σε αφήσουμε εκεί. Λοιπόν.
1: Πάμε να μην
0: διαφημίσουμε. Ναι, αργήσαμε κιόλας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας. Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο.
1: Πολλές φορές το συζητάμε.
0: Το έχουμε κάνει στην ζωή μας ως ρεπορτάζ. Πολλές, έτσι. Και δεν είμαστε οικονομικοί συντάκτες εμείς, όπως ο Προκόπης Χατζηνικολάου, που είναι μαζί μας από το powergame.gr. Προκόπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήμασταν νίκη και γεράσαμε να ακούμε για διαγραφές χρεών από τα χρέη. Για εξήγησέ μας.
2: Εντάξει, αυτό είναι θετικό, να σου πω την αλήθεια, όσο την ακούγεται περίεργο.
0: Ναι.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι έχουμε συσσωρευμένα χρέη από πτωχευμένες επιχειρήσεις και λόγω του νομοθετικού πλαισίου δεν μπορούν να διαγραφούν, απλά μπαίνουν σε κάποιο αρχείο.
0: Ναι.
2: Έτσι για το 2026 αποφασίστηκε να μπουν στο αρχείο οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
2: Το προηγούμενο έτος
0: είναι στο δημόσιο αυτές ή στα ασφαλιστικά ταμεία και στα δύο.
2: Αυτά τα χρέη είναι μόνο στην εφορία.
0: Μόνο στην εφορία, μάλιστα.
2: Ναι. Και οι ανακοινώσεις αφορούν από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες.
0: Ναι.
2: Οπότε συνολικά θα έχουμε 41 δισεκατομμύρια ευρώ που τα τελευταία χρόνια έχουν πάει προς διαγραφή. Δηλαδή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας μπαίνουν αυτά τα χρέη.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για χρέη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να εισπραχθούν.
0: Ναι.
2: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό.

0: κλασικό παράδειγμα, το οποίο το λέμε πολλές φορές, είναι της Ακρόπολης χρηματιστήρια εκεί. Ναι. Με την ιστορία με τα δομημένα ομόλογα, τη θυμόμαστε όλοι, ή τουλάχιστον ναι. οι περισσότεροι. Με ένα πρόστιμο 5,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο από τότε ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ, γιατί ήταν ένα τεράστιο ποσό. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ναι. έχει φτάσει σήμερα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το ποσό δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Όπως και της παλιάς Ολυμπιακής, που ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο χρέη και πόρους και πρόστιμα και έχει φτάσει σήμερα τα 2,5. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρέη θα διαγραφούν έτσι ώστε να φτάσουμε στο πραγματικό εισπράξιμο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Δηλαδή πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι το πραγματικό εισπράξιμο ποσό?
0: Ωραία, από τα 114 δις που είναι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, το πραγματικά εισπράξιμο, το αποτελεσματικό όπως το λένε στην φορολογική διοίκηση, είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα είναι κάτι λιγότερο από 80 αυτά που δεν θα εισπραχθούν ποτέ περίπου.
0: Ακριβώς. Ναι. Και παραπάνω.
1: Και παραπάνω, 90, 90, έκανε λάθος. Πράξεις, γύρω στα 90, 87.
0: Και όσο παλιό.
1: Αυτά τα 87, αν σβήνουν 6 το χρόνο, θέλουμε καμιά 15 χρόνια για να σβηστούν όμως.
0: Νομίζω μπορεί η ΑΔΕ να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια θα διαγράψει φέτος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι διαγραφές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί μάλλον φέτος θα διαγραφεί και συνολικά το ποσό της Ακρόπολης χρηματιστηριακής. Έχω αυτή την εντύπωση και αυτές τις πληροφορίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε θα ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ για να πάμε τέλος πάντων σε αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε. Ναι. Και όσο παλιώνει το χρέος, τόσο πιο δύσκολο
1: είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το χρέος δεν είναι κάποιου στον αέρα, είναι κάποιων εταιριών που είχαν κάποια φυσικά πρόσωπα οι εταιρείες αυτές. Έτσι δεν είναι? Συμβαίνει τίποτα σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα? Χάνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο? Έχουν κάποια...
2: Από αυτά που έχουν τα υπόλοιπα. Τα σπίτια, τα πλοία, τα
0: ψυχικά,
2: καταθέσεις.
0: Λοιπόν, αν είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι δύσκολο να φτάσει στο φυσικό πρόσωπο. Γιατί η ανώνυμη εταιρεία πτωχεύει, αφήνει κάποια χρέη και τελειώνει η ιστορία. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά έχουμε. Δηλαδή έχουμε και δεσμεύσεις και περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. Ας πούμε στην Ακρόπολη Χρηματιστηριακή, το σπίτι του μετόχου τέλος πάντων έχει βγει πάρα πολλές φορές στον πληστηριασμό. Για κάποιους λόγους δεν είχε γίνει ο πληστηριασμός, ανακοπές κτλ. Ναι. Αυτά που γίνονται συνήθως.
2: Όχι σε όλους, συγγνώμη λίγο, δεν γίνονται σε όλους. Υπάρχει κοσμάκης με την πρώτη. Δηλαδή, εμένα δεν θα με αφήσει η αφορία να κάνω χρέη 40 χρόνια και να είναι μετά μη εισπράξιμο.
0: Ωραία. Όσον αφορά πάντως στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, από την εφορία είναι λίγο δύσκολο. Αν είναι πρώτη κατοικία, η εφορία δεν κάνει. Εκτός αν υπάρχει. Αν εγώ για παράδειγμα που μου χρωστάς εσύ Βασίλη, αποφασίσω να προχωρήσω να σου κάνω κατάσχεση. Αν κάνω κατάσχεση εγώ, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και το δημόσιο. Ναι. Αλλά μόνη της η εφορία να ξεκινήσει σε μικρούς οφειλέτες που έχουν μόνο μία κυρία κατοικία, δεν θα το βγάλει στον πληστηριασμό. Η εφορία σου λέω, έτσι. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία να ψάξουν να βρούνε, έχουν ψάξει παντού, έχουν ψάξει σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα περιουσιακά στοιχεία, τότε μετά από ένα διάστημα, με εντολή του διοικητή για πολύ μεγάλα ποσά, το χρέος οδηγείται προς διαγραφή. Και έτσι σιγά σιγά, όπως σας είπα, θα ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ για να ξέρουμε τέλος πάντων είναι το αποτελεσματικό χρέος που μπορεί να εισπράξουμε σαν χώρα από αυτό το τεράστιο ληξιπρόθεσμο ποσό.
1: Εκτιμάς πάντως ότι θα ξεπεράσει τα 6 δις τελικά για φέτος, γιατί η Ακρόπολη Χρηματιστηριακή είναι μια ιστορία από τη δεκαετία τέλος δεκαετίας του 90, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, είναι του 2005.
1: Του 2005, είναι... πιο μετά.
0: Ναι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων.
1: Α, μπράβο. Ναι. Τα μπερδεύω, λέω, με την εποχή του χρηματιστηρίου, έχεις δίκιο. Είναι δύο διαφορετικές εποχές.
0: Όχι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων, όπου εκεί είχαμε διάφορες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αυτά τα μεγάλα πρόστιμα και να χάσουν ασφαλιστικά ταμεία πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ένα τελευταίο να σας προσθέσω. Είναι ότι οι εκτιμήσεις ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη φέτος θα παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ μικροί οφειλέτες, πολύ μικροί φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτους φόρους, αφήνουν πλήρωτο τον ένφια. Δηλαδή ποσά της τάξης 150-200 ευρώ. Όπου εδώ φαίνεται η οικονομική ανέχεια, η ακρίβεια και όλα αυτά που αναγκάζονται να επιλέξουν τι θα πληρώσουν πρώτα, ποιες υποχρεώσεις τους θα καλύψουν. Και η εφορία σε αυτή τη φάση είναι τελευταία. Και το θεωρώ λογικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Προκοπή.
1: Να είσαι καλά, Προκοπή.
0: Να είστε καλά,
1: Προκοπή,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέει ο Τάκης, καλημέρα, φιλιάτες. Φιλιάτη, πρωινός καφές, σχόλια επικοινωνίας. Καλημέρα, Βασίλη και Σωτήρη. Φιλιάτες. Θες πρωτεία, δεν είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στον οδοντίατρο που ακούει το σταθμό σας, στο ιατρείο τους φιλιάτες. Λοιπόν, ο δε κύριος Ιώνας λέει, δεν μου φτάνει που έχω πάθει εθισμό στην εκπομπή, λέει, στην εκπομπή σας. Τελευταία κάνετε και οι φίλοι και οι πελάτες και, και σας ακούνε, εθίζονται και αυτοί. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Και δεν έχεις να στείλεις μήνυμα, Έκαρα μου, τι έπαθες. Όλα καλά. Η οποία λέει, έχει σημαίνει γενέθλια ο Παντελής Θαλασσινός.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, έτσι λέει. Ναι.
2: Χρόνια του πολλά, Έκαρα.
1: Είναι και αυτός άγγιζης, ναι, και γι' αυτό το ξέρει. Η Λίνα τα γνωρίζει τα θέματα αυτά όλα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη χωριστή Δράμα. Αύριο θα ρίξει μια βροχούλα στην Αθήνα, να ξέρεις. Αύριο το απογευματάκι, λέει, θα έχει καταιγιδούλα.
2: Ναι,
1: αλλά θα κρατήσει τα καλοκαιρινά, θα κρατήσει μερικές ώρες, όχι πολύ. Σήμερα γίνεται ο κατά τέσσερις μέρες φίλος μου, λέει, μεγαλύτερος Παντελής Θαλασσινός. Αεκάρα μου, λέει, πολύχρονος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει ότι δεν χρειάζεται μόνο ψυχολόγος για τον Ερντογάν, όπως είπε, γιατί Καριστιανού χρειάζεται και αστρολόγος. Μια κατηγορία στην οποία ο κύριος Καριστιανού έχει δυνατό επιτελείο. Και λέει και διάφορα. Αλλά τι έχεις πάθει με κύριε Καριστιανού εσύ καθημερινά? Ο Κώστας από Ανατολική Αττική. Γιάννης με ένα νι, Ελλάς με ένα λάμδα, Νίκη με μία ψήφο και τσέπη με πληθωρισμό 5,2. Έμεινε στον Άσο 5,2% και επισήμως ο πληθωρισμός. Με την ενέργεια φυσικά να έχει πάρει το. Αν στα πάνω τη.
2: Επειδή... Αλλά και με κρέατα, το μοσχάρι, που είναι πανικό.
1: Σου έχω πει ότι εμείς στην ηλικία μας δεν χρειάζεται να τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, εκτός αν έχουμε ειδικά προβλήματα.
2: Το κόκκινο κρέας ποιο είναι, μπερδεύω.
1: Το μοσχάρι. Το χοιρινό δεν θεωρείται κόκκινο κρέας.
2: Ναι.
1: Θεωρείται πιο λευκό κρέας. Γεια σου, Άννα, ανάθεμά σε Νικολιό, λέει. Μάλλον αναφέρεται στον Νικολιό τον προηγούμενο που ακούγα. Λοιπόν, η φιλοδοξία του Πολάκη διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντέ και σώνει αρχηγός. Και μέσω Κασελάκη, λέει, που τον έφερε εσύ, λέει για τον Πολάκη. Μια φίλη εδώ. Καλημέρα, ναι, και από τη Χαλκιδική.
2: Είναι πολλές οι πιθανότητες ο Πολάκης να γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμματος.
1: Ναι.
2: Που θα δημιουργηθεί, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα κάπου κάτι πρέπει να κάνουν, θα πάνε σπίτι τους. Δηλαδή, ο κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης δεν θα κάνουν κάτι. Ένα κομματικό σχηματισμό θα φτιάξουν, φαντάζομαι.
2: Ο στόχος ήταν να κερδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν το φάμελο και να μπει.
1: Να μείνει, να κρατήσουν το όνομα,
2: ναι, ναι, ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι, ναι,
1: το όνομα, ναι, ναι, το κτίριο, ναι, ναι, και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το δεύτερο είναι, πλάν B, αν χάσουν τις ψηφοφορίες, ναι, ο φάμελος δεν έχει κανένα απόρριτο. Ίσως και δύο εβδομάδες ακόμα είναι πολύ χρόνο για να μπορέσει να. Πώς να σου πω. Να μην τον διώξουν, τον λέω κομψά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όλα αυτά ο Γιώργος ο Καραμέρος. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, ο οποίος μας θυμίζει, λέει, ότι παίζει και στο τελικό πόλο Ολυμπιακός με τη Φέρεντς Βάρος. Πότε είναι αυτό?
2: Γυναίκες, νομίζω.
1: Ε, σήμερα
2: γυναίκες.
1: Είναι. Γυναίκες. Α, γυναίκες είναι. Εσύ και γυναικείο πόλο θα βλέπουμε.
2: Αύριο, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός.
1: Αύριο, γυναίκες είναι.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για να προκριθεί στα τελικά και στους άνδρες.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Μια λοιπόν φοβερή είδηση βλέπω αυτό το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2 21.000 δικαιούχοι.
1: Ναι, γι' αυτό δώσανε μια παράταση. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι οποίοι το κλείσανε το θέμα του, βρήκαν του δανείου, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τη διαδικασία. Και νομίζω δώσαν μια παράταση γι' αυτό.
2: Δεν βρήκαν περισσότεροι από τις μισούς στο ναι, πρόγραμμα 2,
1: ναι,
2: δεν κατόρθωσαν να βρουν μια κατοικία, λέει η εφημερίδα. Άλλη μια ένδειξη, ναι, ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
2: Δεν υπάρχουν σπίτια. Θέλουν να τα αγοράσουν, δηλαδή είναι έτοιμοι οι άνθρωποι.
1: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ,
2: ναι,
1: από το τι συμβαίνει γύρω-γύρω σε μένα, που έχει μια κατάσταση στο παλιό Φαλήρο, το οποίο είναι, μου θυμίζει, ναι, το 70. Ό,τι έχει μείνει άχτιστο χτίζεται, ναι, πλέον αυτή την περίοδο. Και μάλιστα οι πολυκατοικίες είναι σχεδόν οι ίδιες όλες. Χτίζονται με αυτό το γκρι άσπρο, καινούριο στυλ είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει, αλλά είναι οι ίδιες. Λοιπόν,
2: και μια...
1: οι τιμές είναι πολύ ψηλές, αλλά πουλούνται. Που ναι, σημαίνει κάποιοι τα αγοράζουν. Κάποιοι, ναι, έχουν δυνατότητα, δεν είναι απολύτα. Δηλαδή, ό,τι χτίζεται, βλέπω ότι χτίζεται καταρχάς 1,5 χρόνο και τελειώσει,
2: ναι,
1: και μετά κατοικείται. Φωτίζεται ολόκληρο από πάνω μέχρι, ναι, κάτω. Κάποιοι μπαίνουν μέσα.
2: Το ερώτημα παραμένει.
1: Ξένα αρκετή.
2: Ναι, ναι. Ναι. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ότι δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι σοβαρό. Ακούγαμε 700.000 σπίτια, αυτό που θα αγοράσουν, εκείνο που θα κάνουν, τα άλλα που θα κλειστούν. Τα οποία ήταν, μην πω τη φράση. Λοιπόν, σήμερα, νομίζω είναι μια είδηση που γενικώς δεν μας συγκινεί, αλλά έχει ενδιαφέρον, η πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Λαγκάρντ. Θεωρείται μια αλλαγή πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η άνοδος του πληθωρισμού.
1: Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε ξανά ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Τελέκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ, backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε
2: λίγο. Μην ξεχάσω μόνο από κάτι Σωτήρη.
1: Μην το ξεχάσεις.
2: Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα. Και στη Χαριλάου Τρικούπη λένε, λες να περάσει από εκεί και η Νίνα. Δεν το βλέπω προσωπικά, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ποια Νίνα?
2: Κασιμάτι.
1: Α, δεν το ξέρω τι είναι.
2: Στην περιοχή της είναι.
1: Α, αφού είναι σε άλλο κόμμα.
2: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι θέμα χρόνου για κινητικότητα που υπάρχει.
1: Μάλιστα, αρχίζουν οι μεταγραφές, έτσι. Το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ. Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Γιώργος Καλαμέρος είναι μαζί μας. Κύριε Καλαμέρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
19: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές των παραπολιτικών.
2: Τι να πρωτορωτήσουμε τώρα. Για παράδειγμα, χθες ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς έβαλαν θέμα φάμελου, θέμα ηγεσίας ουσιαστικά. Η συμφωνία στα 10 μέρες. Γεια σας από ό,τι κατάλαβα.
1: Άντε 15 νομίζω είπε. 10 είπε. 10.
19: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα 3 χρόνια που είμαι νέος βουλευτής, από τη στιγμή που συνεργάστηκα και εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2022, προερχόμενος από το χώρο της πολιτικής οικολογίας, προσπάθησα και νομίζω το κράτησα να μην μπαίνω σε τέτοιου είδους κόντρες που δημιουργούν εσωστρέφεια, σε μάχες που είναι μέσα από τις γραμμές του κόμματος. Την ώρα που πολλές φορές μου χρεώνουν ότι είμαι αρκετά καυστικός και επιθετικός με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Ούτε αυτό το επιδιώκω. Άρα δεν θα το κάνω ούτε τώρα που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια φάση των οδυνών της ανασύνθεσης. Να με επιτρέψετε να
2: αυτό, συγγνώμη, αμφισβήτηση ενός. Η αμφισβήτηση ενός αρχηγού δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, δεν είναι.
19: Ναι. Αναμφισβήτητα δεν είναι μικρό. Όμως έρχεται 4-5 μέρες μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή και εγώ έχω μια εμπειρία από μικρότερα κόμματα, πριν 58 στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με την ευρία έννοια, μιλάω για τους οικολόγους πράσινους, και έχω ζήσει περίεργες και δύσκολες καταστάσεις συνεδρίας οργάνων. Αυτά λέγονται εντός των οργάνων. Έγινε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πάρθηκε μια απόφαση με μια, θα έλεγα, προβληματική αρχιτεκτονική ώστε να εξηγηθεί με έναν τρόπο, επιδέχεται κάποιων ερμηνεών. Mm-hmm. Πλην όμως τέθηκαν τα ζητήματα εντός, κατατέθηκαν τροπολογίες για όλα αυτά τα οποία τοποθετούνται οι βουλευτές που προαναφέρατε και απορρίφθηκαν από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση δημόσια. Προφανώς
1: πάντως,
19: ο καθένας επιλέγει σε ποια συζήτηση θέλει να μπαίνει.
1: Πάντως, πέρα από το ότι τα διαδικαστικά όλα αυτά που έχουν και την ουσία τους τα διαδικαστικά πάντα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό κόμματος να λέει πάμε να ψηφίσουμε άλλο κόμμα. Αυτό σημαίνει πρώτη φορά, δεν έχει προηγούμενο.
19: Γι' αυτό έμεσα σας ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον τι έκανα εγώ στα νιάτα μου, αλλά σας ανέφερα το πώς λειτουργούν κάποια κόμματα στον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες διαδικασίες φαντάζομαι πρωτόγνερες στο ευρύ κοινό, γιατί δεν αφορούν μεγάλα κόμματα.
2: Τώρα χρειάζεται να πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Χρειάζεται μια καθαρή λύση.
19: Τι εννοείται, κύριε. Αυτό πάντα στη ζωή μας χρειαζόμαστε μια καθαρή λύση. Αλλά θα ήταν γεμάτη η ζωή καθαρές λύσεις αν ήταν τόσο απλά και μονοσήμαντα τα προβλήματα και όχι σύνθετα ή τα διλήμματα. Πάντα μπαίνουν διλήμματα στη ζωή.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει συνεργασία. Συγγνώμη λίγο. Πώς θα γίνει συνεργασία κομμάτων αφού ο Τσίπρας λέει όχι.
19: Α, αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό εγώ το έχω καθαρό και σαφέ στο μυαλό μου, κύριε Σκουρή.
1: Ναι.
19: Ακούγοντας ένα κόμμα νέο σύστατο, την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, είναι μόλις 15 μέρες έχουν περάσει από το θυσίο. Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει και δια των εκπροσώπων του πολύ καθαρό ότι δεν συμπορεύεται με κόμματα και όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει την ιδιότητα του μέλους είναι υπογράφοντας την ειδική διακήρυξη.
2: Αρκεί να μην είναι βουλευτής.
19: Και βεβαίως για τους βουλευτές προϋποτίθεται η παρέτηση. Από εκεί και πέρα και πριν ιδρυθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε ότι εγώ μιλούσα πάρα πολύ θετικά και μιλάω θετικά επί των θεμάτων, όχι γενικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι και με την Ελλάς πέτυχε σίγουρα να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 όπως περίμεναν στη γωνία οι πολιτικοί αντίπαλοι να του χρεώσουν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αρνητική αναφορά για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτό το κόμμα θα προχωρήσει. Γι' αυτό λέω ο καθένας κάνει την επιλογή του. Από
2: ερώτημα. Ο Γιώργος Καραμέρος τι επιλογή θα κάνει, δηλαδή σκέφτεται θέμα ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
19: Ναι, το σκέφτεται. Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει να μιλάω σαν τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου.
1: Και τι σας έχει πει?
19: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και από την εκπομπή σας όλους τους προηγούμενους μήνες.
1: Ναι,
19: όμως
1: ναι.
19: Να το πω για να είναι καθαρό.
2: Ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
19: Αυτό το κόμμα που έχει προκύψει, το οποίο είναι μια κοινωνική ανάγκη, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο απλά το σκέφτηκε ο Τσίπρας. Τα προβλήματα που υπήρχαν στην αντιπολίτευση τα συζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια. Ο κόσμος ζητάει και βλέπει την προσπάθεια αυτή το πραγματικό αντίπαλο δέος για να αλλάξει η κατάσταση σε επίπεδο κυβέρνησης. Όμως, μετά από 15 μέρες, νομίζω θα χρειαστεί λίγος ακόμα χρόνος. Εγώ είχα πει πριν τις 26 Μαΐου ένα δίμηνο καθαρό για τα νέα πρόσωπα, το νέο αυτό εγχείρημα να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Στη συνέχεια νομίζω ότι θα συμπορευτούμε και νεότερα στελέχη και πιο έμπειρα στελέχη και όλοι οι προεχόμενοι από το χώρο του καθένας, εγώ από την πολιτική οικολογία, άλλοι από τη σοσιαλδημοκρατία, γίνεται συζήτηση στη Βουλή. Σαφέστατα οι βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει με έναν τρόπο σιγά σιγά να πάρουμε τις αποφάσεις.
1: Αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπορευτούν, γιατί δεν θα είναι όλοι, είναι προφανές αυτό, ούτε εκείνοι θέλουν κάποιοι, ούτε ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, είναι βέβαιο αυτό. Θα μείνουν με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα. Θα υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα έχει αρχικό, ξέρω εγώ, τον Τιδούρο, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν ξέρω ποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Που θα έχει το όνομα, το κτίριο, την επιχορήγηση και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πάρει κάποιο μαζί του, θα εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα πώς θα γίνει αυτό?
19: Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτά, κύριε Ξενάκη. Ναι. Θέλω να σας πω ότι είχα μια εικόνα λίγο καλύτερη μέχρι πέρσι το καλοκαίρι που διτέλεσα για λίγους μήνες. Εκπρόσωπος τύπου,
1: ναι. Γνωρίζω ότι δεν...
19: Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ασημικών δεν έχει αντίκρισμα, δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω πριν, όταν προσθέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά, αριθμοί υπαλλήλου, υποχρεώσει.
2: Τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειδή έχουμε 1,5.
19: Αποζημιώσεων. Ναι, ναι. Οπότε, άρα είναι μία ή άλλη, να σα το πω έτσι. Αυτή
2: έχουμε
19: έχω
2: 1,5 λεπτό και θα ήθελα λίγο.
19: Αυτό δεν αφορά άλλα κόμματα. Έτσι,
2: 1,5 λεπτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μία είδηση. Ότι σκέφτεστε την παρέτηση ή την αναξαρτοποίηση. Καλά το λέω.
19: Σας λέω, αν θέλει κάποιος να έχει μια καθαρή στάση, σκεπτόμενος βέβαια και τις όποιες παρενέργειες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ψηφοδελτίων, σε επίπεδο εκπροσώπησης στη Βουλή αναλογικά με τις εκλογές του 2023 και τις κατάστασεις που έχει διαμορφωθεί, μία από τις δύο. Κοιτάξτε, δεν θα
1: είναι. Αν παρατηθεί καταρχήν, όπως έχει πει εσύ, η έδρα θα πάει στην κυρία Κοροβέση κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι. Ναι.
19: Δεν ξέρω καμία διακοπή. Είναι ξανά
2: ναι, ναι, ναι, συνεχίστε.
19: Σας ακούω καθαρά. Ναι, το άκουσα αυτό που είπατε. Λέω λοιπόν ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα ήταν καν στη συζήτηση μια παρέτηση, μια ανεξαρτητοποίηση, αν ήταν οι συνθήκες στο κόμμα επαρκής για να κάνει κάποιος τη δουλειά του. Όταν όμως ο κύκλος στενεύει και κλείνει, είναι προφανώς ότι δεν τους χωράει όλους. Δεν χωράει όσους θέλουν να δουλεύουν καθημερινά και όχι να απαντούν τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πώς ερμηνεύουμε ένα κείμενο
2: κλείνει
19: και τι γίνεται
2: λοιπόν,
19: στη συνεδρία.
2: Κλείνει λοιπόν ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, σφίγγει.
19: Γιατί εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω για κανένα κόμμα με την ιστορική διαδρομή, με όποιες παρακαταθήκες έχει, ότι έκλεισε ο κύκλος του ιστορικά. Είμαι πολύ μικρός για να το κάνω αυτό.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση από μένα. Είπε χθες η Αξιόγλου ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Το πιστεύετε?
19: Το πιστεύω, κύριε Σκουρή, γιατί όπως έλεγα και τους προηγούμενους μήνες, δεν θα πάμε στις εκλογές με τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού σίγουρα πως θα είναι πριν τις 26 Μαΐου και ενδεχομένως να είναι και διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό και μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί και εσείς είστε καλοί και ιδίως στο ρεπορτάζ και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω και για το κόμμα Σαμαρά, δεν χρειάζεται να μιλάμε με γρίφους. Τότε λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματος θα είναι διαφορετική. Και κύριος Μητσοτάκης δεν μίλησε χτες στοιχεία σε κομματικό ακροατήριο για την πρώτη Κυριακή. Καταλαβαίνει, όχι τον κίνδυνο, καταλαβαίνει την ελπίδα για πολλούς πολίτες, κίνδυνο για τα συμφέροντα της κυβέρνησής του και των συνεργατών του. Στην δεύτερη Κυριακή να έχουμε μια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόσημο. Μια ανατροπή σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια.
2: Συζητάμε
19: στη Βουλή για σκάνδαλα και στριμώχνουμε καλοκαιριάτικα τη μείζωνα συζήτηση και τη πραγματική αναθεώρηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμέρο. Δυστυχώς πρέπει να πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων.
19: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει πρώτα να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πάμε πρώτα και λίγο πριν τρέξουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχει γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το παντός καιρού Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
2: Βασίλη Ντέτσικα, σαρτιότερο δελτίο ειδήσεων, καθυστερήσαμε ένα λεπτό, συγγνώμη.
20: Η ώρα είναι 10. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
22: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
22: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την αντίθεσή του στην παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς, μιλώντας στο σταθμό, μας τόνισε ότι το πλαφόν δεν ευνόησε τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό, προβλημάτισε τις επιχειρήσεις, ενώ έκανε λόγο για διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αναγνώρισε πως την τελευταία πενταετία ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί 38%, είπε ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου και την προειδοποίηση ότι θα αποτελέσει στόχο οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε ενωμένες πολιτείες, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί το Θήμιο Πακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού παρουσίαση τους βασικούς άξονες της Ατζέντα 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε νέα εκαθάριση παλαιών λεξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείο, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν 118 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων και άλλων μορφών βίας, ανακοίνωσε η ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα του Μουντιάλ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Στην Ατλέτικο Μαδρίτη θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
2: Καλημέρα σας.
3: Γύρατε με τους δεσπότες, με τους μισθούς.
2: Μου έλεγε μία φίλη, η οποία δεν ξέρω βέβαια πόσο ξέρει, ότι λέει δεν είναι αύξηση, λέει ακριβώς. Λέει είναι ενσωμάτωση πολλών επιδομάτων που έπαιρναν ως τώρα. Λέει τα οποία τα κάνουν πια μισθό αντί να είναι επιδόματα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή τους που λένε, δεν το ξέρω. Και τη συναδέλφου μου το είπε και εκείνων των Μητροπολιτών που αυξάνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπουμε.
3: Καλά λεφτά είναι.
2: Δεν άσχημα.
3: Νομίζω.
2: Δεν άσχημα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, Βασίλης Κουρής.
3: Σωτήρης Ξενάκης.
2: Παραπολιτικά 91, ο κύριος Δημήτρης Κύρικος εδώ μαζί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη Κάντια Ναυπλίου και στον Γιώργο και την Ελπίδα που μας ακούνε και λέει είστε το καλύτερο ραδιοφωνικό δίδυμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχουμε και άλλα μηνύματα που δεν προλάβαμε. Θα έχουμε να σας πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά δηλαδή σε λίγο, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να κουβεντιάσουμε ότι χθες ήταν μέρα και της Νέας Δημοκρατίας με την Κεντρική Επιτροπή, την Πολιτική Επιτροπή, έτσι λέγεται.
3: Την εκλογή γραμματέα.
2: Την εκλογή του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος πια φαίνεται πως καταρχάς ουσιαστικά σαν να πυροβόλησε για την προεκλογική εκστρατεία που θα είναι πάμε για μία Κυριακή και όχι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και επαναληπτικές εκλογές. Πάμε να κερδίσουμε την πρώτη φορά. Ναι, το λέω εγώ. Ναι, πάμε για μία Κυριακή. Έστειλε τα μηνύματά του σε Σαμαράκη.
3: Αυτοδυναμία πρώτη Κυριακή. Ναι.
2: Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την κυρία Μπακογιάννη για αυτά. Θα έχουμε και τον Χρήστο Τριακόπουλο, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ απόψε το Γάζι 10. Τον άνθρωπο που αποτελεί κινητή εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα εγώ, στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ουσιαστικά.
3: Ένα βιβλίο που διηγούνται οι μεγάλοι στάρ τώρα πρόσφατα, τον Χρήστο Τριακόπουλο και τον Φάνη Τσοκανά. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από ένα τρόπαιο.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Ναι.
2: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από γύρω-γύρω, από τη Ρόδο. Ναι. Τον Δημήτρη που λέει γελάνε πέτρες με τις δημοσκοπήσεις. Μια έκπληξη από το Πασόκ περιμένει τους ψεύτες και υποκριτές των δίθεν δημοσκοπήσεων. Κάτσε να δούμε, γιατί και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου χθες είπε 12 δημοσκοπήσεις δείχνουν το ίδιο πράγμα. Κάνουν λάθος όλες αυτές. Δεν το είπα εγώ, ο Νίκος Παπανδρέου. Έτσι αυτό δεν είπε ο κύριος Παπανδρέου. 12 δημοσκοπήσεις λέει το δείχνουν.
3: Είπε δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση.
2: Ναι. Ο Ισίδρος λέει καλημέρα, έχουν συνειδητοποιήσει πολλά κυρίες Δούρου κλπ. Πόσο ελάχιστοι άνθρωποι του πληθυσμού ασχολούνται με την πάρτη τους. Θα δούμε. Θα μετρηθούν από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό έχουν αποφασίσει.
3: Εκτός και να γίνουν εκλογές Οκτώβρη λόγω.
2: Οπότε θα προλάβουν.
3: Γιατί ο Μπρένα λέει ο Μητσοτάκης στο τέλος της τετραετίας, αλλά οι οριστικές αποφάσεις για τις εκλογές θα ληφθούν τον Σεπτέμβριο.
2: Παιδιά, που λέει και η Στέλλα για τώρα. Ναι. Παιδιά. Ο Μητσοτάκης θα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, μέχρι να πει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους.
3: Αλλιώς θα δηλαδή, προάγγελα από τώρα.
2: Έχουμε μην λέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός ο οποίος να τις μισοπροαναγγέλει τις εκλογές. Λοιπόν, μέχρι να τις απροαναγγείλουν, λένε θα γίνουν στην ώρα τους.
3: Και κάνει και πλάκα με τους άλλους που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Ναι, και μετά λέει το στην ώρα τους δεν σημαίνει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η ώρα τους μπορεί να είναι λίγο νωρίτερα.
3: Ναι.
2: Κανείς μας δεν ξέρει πότε είναι η ώρα του άλλωστε.
3: Σίγουρα πάντως είναι αυτό που είπε ο Σωτήρης Θες, όταν αφέτης έδειξε την πιστολιά.
2: Έτσι, την πιστολιά.
3: Και ξεκινάμε την τελική προεκλογική περίοδο.
2: Την πιστολιά.
3: Τώρα θα σου πω κάτι. Αν πει κάποιο θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θα πει δεν εξάντηση τη τετραετία. Τι θέλετε, ρε παιδιά.
2: Ο Άδωνης πάντως καιρό έχει πει ότι μετά τη ΔΕΘ, την τελευταία ΔΕΘ,
3: πια
2: είσαι σε προεκλογική εκστρατεία. Αυτή είναι η τελευταία ΔΕΘ αυτή τη κυβέρνηση.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει άλλη αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, αν ξαναεκλεγεί, θα έχει και άλλη. Αλλά αλλιώς.
3: Ναι,
2: αλλά αυτή τη κυβέρνηση είναι η τελευταία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
3: Να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση, αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τους γενικούς γραμματείς. Υπάρχει και τρίτος τώρα και τέταρτος να παραιτηθεί με αφορμή της πολεοδομίας.
2: Κάτι διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί, ναι.
3: Ναι. Κάτι μυρίζει αυτό, θέλω να πω.
2: Έχει ουρά αυτό.
3: Γιατί να είναι τρεις ή και τέσσερις γενικοί γραμματείς που παραιτούνται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Κάτι τρέχει, φαντάζομαι.
2: Έβλεπα τα ρεπορτάζ για το θέμα χθες. Τα χρήματα λέει τα κουβαλούσαν σε κουτιά με ζαχαροπλαστείων.
3: Τι θέλες, πάστα ή 100 ευρώ, τι θα έβλεπες μέσα.
2: 100 ευρώ έτσι μέσα για πάστες.
3: Τι θα έβλεπες μέσα.
2: 100 ευρώ για να πάρω όσες πάστες δεν έχω. Χαζώσεις.
3: Χαζώσεις.
2: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι έχει κάνει έτοιμα στο solon.gov. Τι είναι το solon.gov. Εγώ το μόνο solon το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, δεν πάω το πω στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, είναι προφανώς κάποιο πιστοποιητικό, λέει, από το πρωτοδικείο, λέει. Και το τηλέφωνο ή του πρωτοδικείου πρέπει να είναι για διακοσμητικούς λόγους. Εντάξει, εδώ είναι. Μην λέμε τα ίδια. Πια δεν υπάρχει δημόσια, αλλά ούτε και ιδιωτική σε μεγάλο κομμάτι υπηρεσία που να ανοίγει τηλέφωνο. Συνήθως απαντάει τηλεφωνητής, σε παραπέμπει στο πατήστε το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3, αφήστε το νούμερό σας, σας πάρουμε πίσω, ή δεν ανοίγει ποτέ. Ή βουίζει συνεχώς, ή. Δεν θέλω τώρα να πω για μια συγκεκριμένη, γιατί.
3: Ναι, ναι.
2: Που μου έτυχε μένα το δημόσια, όχι ιδιωτική. Δημόσια είναι, αλλά γιατί χθες απαντήσαν τελικά. Η οποία απάντηση ήταν: πάρτε σε ένα άλλο τηλέφωνο. Όχι σε αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Για πες.
3: Στον τύπο Θεσσαλονίκη το διάβασα, ο αντιπεριφερειάρχης εκεί, Γαλάζιος, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Ο Κώστας Γιουτίκας ζήτησε να καταργηθούν τα διόδια στα Μάλγαρα.
2: Τα Μάλγαρα.
3: Το λες ναι, καλά. Πώς το λέμε αυτό.
2: Να μας το βρεις εσύ. Να μας το βρεις το τεστ. Πώς περνάνε τα Μάλγαρα.
3: Πώς περνούν. Ναι, ναι.
2: Ο τέτοιος δεν είναι, πώς το λέει, Σταρόβα.
3: Σταρόβα.
2: Το Σταρόβα με τον.
3: Πώς περνάνε οι παγκοτσίδε.
2: Το Σταρόβα με τον Λαζόπουλο.
3: Γιατί λέει ο άνθρωπος, επειδή δεν περνάνε τα διόδια ο κόσμος για να μην πληρώνει, πάνε γύρω-γύρω και γίνεται ένα πανικό στους γύρους δρόμους.
2: Α, ναι.
3: Συγγνώμη, άρχισαν τα διόδια, πού θα πάνε οι αγρότες.
2: Δεν ξέρω, έχω καιρό να είναι πάνω και δεν έχω εικόνα. Έχω καιρό να είναι ο δικός επάνω, πάρα πολλά χρόνια.
3: Στις μεγάλες εξόδους λέει, για να μην πληρώσουν διόδια.
2: Πάνε
3: στους επαρχιακούς δρόμους και γίνεται χαμούλι.
2: Ενώ εδώ τους έχουν κλείσει καλά.
4: Αλλά εμένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώς θα πάνε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Ούτε ούτε άλλο. Καλά δεν τα μάθω. Δεν τα μάθες που μας ζητάνε ταυτότητα ρε. Να πάμε στην Αθήνα ρε. Θα κάνουμε λέω φασαρίες και καλά και δεν γίνεται.
5: Αυτά που λες.
4: Τι πλάκα σε κάνω νομίζω.
5: Να το πω ότι ξέχασα ρε.
4: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνεις γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
5: Τι.
4: Ξέρεις τι μας κάνουν. Μας βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
5: Μπαλαλάικα.
4: Μπαλαλάικα. Μόνο ο Τέλος, ο ξάδερφός μου, το θυμάσαι τον Τέλος. Αυτός πέρασε. Ξέρεις τι έκανε. Ένα μήνα πρόβλημα σε τεδικές να μάθει να μιλάς σαν Αθηναίος. Και περνάει και πού την πάτησε.
5: Πού την πάτησε.
4: Μόλις περνάει ρωτάει τον Μπάτσο, sorry Καντάση, μπουγάτσα που έχει εδώ κοντά.
2: Να σου πω, μια που το λέμε, ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι φεύγει από τον Πάο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κλήρωση στις 11 παραπέντε. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. Συμμετέχετε στην κλήρωση ως εξής. Παίρνετε στο 211 1080 880. Στο τέλος της εκπομπής, 11 παραπέντε, θα κάνουμε την κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines στον αέρα του τόπου της. Είπαμε, έχετε μπροστά σας περίπου 40 λεπτά να τηλεφωνήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, γιατί είναι ένα ωραίο εισιτήριο, ένα διπλό και αξία εισιτήριο όπως και να το κάνεις. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, γρήγορα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όποια αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Κρατάς μυστικό?
18: Κρατάω.
17: Φιλάς σταυρό?
18: Φιλάω.
17: Παντρεύομαι.
18: Σόπα.
17: Αλλά...
18: Ο γάμος θρησκευτικός?
17: Όχι.
18: Πολιτικός?
17: Νο.
18: Τότε...
17: Κλιματιστικός.
19: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
17: Αλλά.
19: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
20: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
22: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
23: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, νομίζω. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να, από πού θες να αρχίσουμε?
1: Να αρχίσουμε με ένα παράξενο.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία αν είναι ο κύριος Σαμαράς ακροδεξιός ή όχι. Θα ρωτήσω την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, λέει, ναι, λέει ο Θεοχάρης, όχι, λέει, ξέρω εγώ.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
2: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως. Οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε ένα χώρο και μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μία επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός νομίζω κάθε έτσι λογικής ανάλυσης.
1: Πάντως ακόμα επειδή το συζητούσαμε τις άλλες φορές, θα κάνει πια. Νομίζω σχεδόν το λένε οι συνεργάτες.
0: Το οποίο θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία κατά πάσα πιθανότητα.
2: Το λένε οι συνεργάτες του ότι θα κάνει κόμμα. Θα δούμε αν τελικά το κάνει ή δεν το κάνει. Είναι βέβαιο ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άμα κάνει κόμμα δεν είναι θετικό για την Νέα Δημοκρατία, άρα μοιραία κάπου θα τη βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους όπως Βελόπουλος και ξέρω εγώ Καριστιανού ή δεν ξέρω τι άλλο. Παρά τα αυτά δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη για την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Όλοι λένε και εγώ το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι το μάτι στο κόμμα Σαμαρά κλείνει και ο κύριος Καραμαλής, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός.
2: Όχι, ο κύριος Καραμαλής είναι θεσμικός και ο Καραμαλής είναι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τελείως διαφορετική λογική. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε μια φάση ερήμου, τον πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό. Παρά τα αυτά, όταν μιλάμε για ποσοστά, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18%, το χαμηλότερο ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία είχε ποτέ. Άρα δεν νομίζω ότι τον συμφέρει αυτή η συζήτηση και αυτή η ανάλυση για την πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα κυρία Μπακογιάννη, χθες ο Πρωθυπουργός είπε μία κάλπη. Αυτό σημαίνει όχι διπλές εκλογές, μία κάλπη και αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει, ότι,
2: αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Διότι κακά τα ψέματα κύριοι, δεν ξέρω, ίσως εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής ασχολούμαι τόσο πολύ με τα εξωτερικά, αλλά η κατάσταση γύρω μας είναι πραγματικά ένα τρελοκομείο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα για το τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας. Και η σταθερότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρατάει καλά το πηδάλιο αυτής της χώρας.
0: Τώρα τι φοβάστε? Φοβάστε το ότι υπάρχει κόσμος δυσαρεστημένος ο οποίος θα σκεφτεί ότι ας μην πάω την πρώτη Κυριακή, α πάρει ένα μάθημα η Νέα Δημοκρατία και θα πάω τη δεύτερη, αφού έτσι και έτσι αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει με την πρώτη? Αυτόν καταλαβαίνω καλά είναι ο φόβος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, κύριε Ξενάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος βλέπει την ακρίβεια, δεν αντιλαμβάνεται τα μακροοικονομικά στοιχεία.
0: Σωστά.
2: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβει.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ότι οι βάσεις για την οικονομία έχουν μπει για να υπάρχει αύριο ανάπτυξη.
0: Θέλει να τον ακουμπάνε και όλα σε αυτά. Γι' αυτό.
2: Θέλει να τον ακουμπάνε και είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Άρα ο κόσμος πρέπει να σας θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, πραγματικά χρεοκοπήσει, πρέπει να σας θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, πραγματικά χρεοκοπήσει.

0: ήταν διορισμούς αβέρτα που δεν υπολόγιζε το χρέος του και άλλα πράγματα.
1: Άλλο εννοώ. Εννοώ ότι δεν είχε αντιληφθεί ο κόσμος ότι είχαμε χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Παρά αυτή τη στιγμή πάντοτε υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο ότι στα μακροοικονομικά είναι εντάξει και άρα θα φτάσει και στην τσέπη μου. Αυτό εννοώ.
0: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ακρίβεια, κύριε Μπακογιάννη?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ο COVID μας άφησε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά τον COVID πέσαμε στους πολέμους. Δύο πόλεμοι. Ο ένας αύξησε τρομερά τα σιτηρά και όλη την έλλειψη όλων των πρώτων υλών. Και ο δεύτερος αυτή τη στιγμή, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια αύξηση όλων των προϊόντων. Και κυρίως δηλαδή στον τομέα της ενέργειας. Εάν δεν ανοίξουν τα στενά, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα. Δηλαδή, τώρα βρήκατε και άνθρωπο να σας πει παραμύθια. Δεν μπορώ εγώ να πω παραμύθια. Όταν είναι κλειστά τα στενά, όταν δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Κατάρ, όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει από μέσα από τα στενά, οι τιμές και ακόμα η αγορά είναι ψύχρεμη, δηλαδή δεν έχει αντιδράσει βιαίως. Αλλά ο κίνδυνος να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις είναι εδώ. Και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Και πρέπει να το πολεμήσουμε στο επίπεδο πλέον εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να ανοίξουν τα στενά.
2: Τώρα, εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εσείς με την μεγάλη εμπειρία σας στην πολιτική, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, 30,5% ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
1: Ναι, το πιστεύω.
2: Το πιστεύετε?
1: Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του, σκεπτόμενος την προοπτική τη δική του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε. Διότι τι είναι το όλο ερώτημα στην πολιτική τελικά? Είναι η αξιοπιστία σου. Η αξιοπιστία σου, την αξιοπιστία θα κρίνει ο πολίτης. Και θα κρίνει πού πετύχαμε και πού αποτύχαμε. Ναι. Διότι υπήρχαν και τομείς που αποτύχαμε. Δεν υπάρχει
2: αυτή. Στην ακρίβεια πάντως δεν έχετε πετύχει.
1: Όπως παραδείγματος χάρη στο αγροτικό. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια τώρα να ξαναστήσουμε μια σωστή πολιτική στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε απλώς. Δεν μπορεί να μην μας το χρεώσει ως αποτυχία, θα μας το χρεώσει ως αποτυχία. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε πετύχει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε πετύχει στα νοσοκομεία, έχουμε πετύχει στις προσλήψεις των γιατρών. Έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Καλά, την ψηφιακή δεν το συζητάω, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες το αντιλαμβάνονται. Έχουμε πετύχει στην ανεργία. Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που έχουν βρει δουλειά και τα οποία φεύγουν από τη μία δουλειά και βρίσκουν την επόμενη η οποία πληρώνει καλύτερα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν τομείς που έχουμε επιτυχίες, τομείς που δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα κριθούμε για το εάν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.
0: Συνήθως, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, οι κυβερνήσεις κρίνονται για την προοπτική που δίνουν, για το αφήγημα της επόμενης ημέρας. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Είναι πολιτική σταθερότητα, είναι κάποιος πολιτικός στόχος? Θέλω να πω, δεν υπάρχει στόχος, δεν υπάρχει σταθερότητα.
1: Ο στόχος για το 2030 είναι ακριβώς να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ πίσω και οι άλλοι βεβαίως προχωράνε με χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά προχωράνε από εμάς, εμείς πρέπει να τρέξουμε με διπλή ταχύτητα. Το κάναμε μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να το κάνουμε και τα επόμενα 4 χρόνια για να φτάσουμε εκεί πέρα που πραγματικά θέλουμε. Για να μπορεί ο πολίτης να πει, ναι ρε παιδί μου, περνάω καλά. Γιατί σήμερα σου λένε τώρα, ακούω τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης στην τηλεόραση, αλλά εμένα στην τσέπη μου δεν φτάνουν. Ναι. Άρα αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος είναι να φτάσουν στην τσέπη του. Να καταλάβει ότι έχει μέρισμα από αυτή την ευημερία.
0: Ερώτημα
1: θα το καταλάβει
0: τώρα.
1: Ήδη τώρα, διότι όλο το πλεόνασμα μοιράζεται. αλλά δεν φτάνει, θέλει περισσότερο.

0: περισσότερο. Ωραία, το περισσότερο θα έρθει τα επόμενα τέσσερα
1: λοιπόν,
0: χρόνια.
1: Ερώτημα κύριε Μπακογιάννη, σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή ότι στο ΠΑΣΟΚ θα είστε λέει πιο επιδραστικότερο κόμμα μετά τις εκλογές αν είστε τέταρτο κόμμα, από ότι σήμερα που είστε δεύτερο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λίγο...
0: Κύριε Σκουρή, εμένα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ ήταν τέλος πάντων ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα. Και επειδή εγώ είμαι παλιά, είχα συμμετάσχει στη συνταγματική αναθεώρηση του 2009, που τότε εισηγητής ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τότε αλλάξαμε 86 άρθρα. Είχε φέρει τότε ο Βαγγέλης 86 άρθρα για αλλαγή. Συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, έτσι. Συμφώνησε τότε στα 84. Κάναμε μία ουσιαστική δουλειά. Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να τσακώνεται με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έτσι που ο πατέρας μου ήθελε να προχωρήσει, δηλαδή να μην υπάρχει η προστασία που υπάρχει σήμερα στο άρθρο 86. Αυτή η κουβέντα, η λογική ότι θα συμφωνώ μαζί σου, διότι εδώ δεν έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι παιδιά δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, το σύνταγμα μας είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό είναι μια θέση που μπορεί να ήταν σεβαστή. Εδώ δεν λέει αυτό. Λέει ότι και να συμφωνήσω μαζί σου και να έχω την ίδια άποψη μαζί σου και να έχω καταθέσει μια πρόταση την οποία εσύ θα ψηφίσεις, δηλαδή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, εγώ πάλι θα πω όχι. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Διότι το Σύνταγμα μα απαιτεί από μας να έχουμε συνενέσεις. Και τι λέει τώρα, το Σύνταγμα δεν απαιτεί από μας να σταματήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να μην διαφωνεί η αντιπολίτευση, να μην κάνει κριτική κτλ. Σου λέει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριοι, στρωθείτε κάτω και βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση. Δεν την έχεις.
1: Σου λέει δεν σας έχω εμπιστοσύνη, τόσα πράγματα κάνετε. Αυτό λέει
0: ο κύριος Σαντιλάκης. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Υπάρχει καμία αντιπολίτευση που να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Ξέρετε ιστορικά εσείς καμία αντιπολίτευση που να λέει τι καλά τα κάνει η κυβέρνηση?
1: Τώρα, τώρα μια
0: αυτή και είναι η κοινωνική.
1: Την ξανά έχουμε κάνει τη συζήτηση πριν συγκροτήσει κόμμα, ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ποιον πιστεύετε ότι θα έχετε αντίπαλο, η εκτίμησή σας στις εκλογές? Ποιος ήταν το δεύτερο κόμμα δηλαδή?
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να με χαρακτηρίσετε παλαιομοδίτησα. Το λέω προκαταβολικός γιατί το βλέπω ήδη γραμμένο. Αλλά ο τρόπος συμπεριφορά του κυρίου Τσίπρα στα στελέχη τα οποία θεωρητικώς θέλει να πάρει είναι επιεικώς απαράδεκτος. Η αλαζονία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κάτι πρωτοφανές. Διότι αν εγώ κύριε Σκουρή αύριο το πρωί θέλω να σας πάρω εσάς στο κόμμα μου και θέλω να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για να πω μια περιοχή που ξέρω, στην Ευρυτανία, στην Αθήνα. Σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω ως τέλεχος το οποίο καλώ τον κόσμο να το ψηφίσει. Είναι λογικές αυτές?
2: Όχι, υπάρχει...
0: Εγώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι διότι δίνουν μια μάχη για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους κτλ. Κτλ. Όλο αυτό το καιρό. Βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποιοι από αυτούς θα πούνε «Δεν μας παρατάτε, πάμε σπίτι μας, θα κρατήσουμε τα αξιοπρέπειά μας». Και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Σκουρή.
2: Καλά, ο κύριος Τσίπρας προφανώς θέλει να δείξει ότι το κόμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είναι καινούριο κόμμα.
0: Προφανώς.
2: Αυτό θέλει να
0: τότε
2: δείξει.
0: Τότε να μην πάρει κανέναν,
2: ναι,
0: να πει ότι κύριε κρατήστε το ΣΥΡΙΖΑ σας. Mm. Το κόμμα σας, δεν σας παίρνω, δεν παίρνω κανέναν και κάνω ένα κόμμα τελείως καινούριο. Mm. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει, θα σας πάρω αφού περάσετε από την κρίση δεν ξέρω πια και αφού κάνεις τέλος πάντων απαραιτηθείς και κάνεις και κάνεις. Δηλαδή, Αυτό είναι πρωτοφανή.
2: Τον έχετε αντίπαλο αυτόν όμως, για να απαντηθεί και το ερώτημα, πιστεύετε ότι αυτό θα είναι ο αντίπαλο, δηλαδή αντίπαλο, το δεύτερο κόμμα, έτσι,
1: ή το Πασόκ.
0: Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ πιο χαρισματικός και ναι, οι πιθανότητες του να είναι αυτό στο δεύτερο κόμμα είναι προχθές.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε κυρία Παπαγιάννη.
0: Να είστε
2: πολύ
0: καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει έτσι.
1: Ναι. Και για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι. Και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Καραμαλή.
2: Ναι. Εγώ πάλι, επειδή εσύ, το ξαναπώ τώρα, δεν θα μαλώσουμε όμως, επειδή όλοι λένε ότι ο Καραμαλής, όλοι δεν έχω ακούσει να το λένε, έχω ακούσει να το λένε κάποιοι, όχι και όλοι. Καταρχάς, όλοι δεν λένε ποτέ τίποτα, έτσι, το ίδιο. Ναι, όλοι. Και σου απάντησε και τώρα με το ότι δεν υπάρχουν όλοι που το λένε. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Καραμαλής δημοσίως για τα θέματα τα εθνικά και για άλλα θέματα με τον τρόπο που απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εγώ είπα,
2: είναι σκληρός, είναι πολύ αιχμηρός, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό. Δεν μιλάω για να ποιο είναι πιο σκληρός.
2: Το κλείσουμε ματιό, εννοείς ότι επειδή πηγαίνει μαζί του.
1: Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
2: Εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής θα είναι πιο προσεκτικός από όσο ακούγεται, λέγεται από κάποιους ότι θα είναι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Πιστεύω μαζί με όλες τις μεγάλες εφημερίδες που ερμηνεύουν και τα χθεσινά και όχι τυχαία ότι η προειδοποίηση δεν ήταν προς τον κύριο Σαμαρά, ήταν και προς τον κύριο Καραμαλή.
2: Εντάξει, ο καθένας όπως ερμηνεύει.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Ο καθένας ερμηνεύει. Και εγώ πιστεύω ότι αφορούσαν και τον κύριο Καραμαλή, αλλά νομίζω πολύ λιγότερο, γιατί δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Καραμαλής, ούτε θα βγει να εκτεθεί δημοσίως ο κύριος Καραμαλής.
1: Και αυτό είναι σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μια κουβέντα πριν, γιατί δεν το είπαμε, από τον κύριο Καραμέρο, που προανοίγει ουσιαστικά μέσα σε δύο μήνες.
2: Ανεξαρτοποίηση.
1: Ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση.
2: Λοιπόν. Πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 λεπτά θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι προσφορά της ANEC Lines. Όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν να εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή βέβαια από Πειραιά για Κρήτη, 211 1080 880. Τηλεφωνείτε τώρα, δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 15 λεπτά από τώρα. Και για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Όλα τα μηνύματα για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μετά αν προλάβουμε.
2: Πολλά και από την Κρήτη, ε.
1: Ναι, και από την Κρήτη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Με απόφαση Μητσοτάκη, η υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Περιφέρεια Τρικάλων, ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υπουργός Παιδείας και Θεσμάτων Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών.
2: Η μάχη της Α Αθηνών αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που λέγαμε πριν για το θέμα. Να δω πώς έχει ακριβώς η ανακοίνωση για το θέμα με τις, όχι για τις πολεοδομίες, λένε ότι είναι επειδή έχει μακρά θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, θα σας δώσουμε την είδηση σε πολύ λίγο.
18: Λοιπόν,
2: Έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, αυτά ήθελα.
2: Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο θέμα με το οποίο ο αντρικός πληθυσμός, αλλά και ένα κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού τα τελευταία χρόνια της χώρας, θα ασχοληθεί τις επόμενες αρκετές μέρες, μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, και δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ. Και έχουμε την πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που, όπως διάβαζα σήμερα σε μια συνέντευξη που έχει δώσει, στον πρόλογο που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης Πανταζόπουλος στη Life Oida, λέει, και είναι πράγματι κινητή εγκυκλοπαίδεια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστό.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και, και καλοτάξτε το βιβλίο.
18: Ναι, εσείς να λέτε κάτι για 10 δευτερόλεπτα να πάω στην άκρη, γιατί ήμουν.
2: Ωραία, ωραία. Θα πούμε λοιπόν. Πήγαινε στην άκρη. Πήγαινε στην άκρη.
1: Να πω εγώ κάτι πριν. Ναι, επιβεβαιώνεται η παραίτηση του κυρίου διδασκάλου.
2: Από τι, ποιο
1: είναι ο Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο για το θέμα που λέγαμε πριν.
2: Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπων, ένα βιβλίο που διηγήθηκαν μεγάλη στάρ, Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Φάνης Τσοκανάς. Ένα βιβλίο γεμάτο από παγκόσμιο κύπελο, για το οποίο θα μας πει ο Χρήστος. Είμαι εγώ και είμαι και ακροατής του. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Κάθε Σάββατο πρωί, όταν είμαι στα μάξι, δεν το κάνω με τίποτα, πρέπει να το πω. Λοιπόν,
18: ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν ξέρω αν είσαι. Α, ωραία, μπορείς να μας μιλήσεις τώρα. Έχεις κινητοποιηθεί έτσι. Ωραία.
18: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο, που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Βασίλη? Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ των 48 χωρών.
1: Τι καινούργιο έχει όντως αυτό το Μουντιάλ?
18: Πολλά καινούργια, και να δούμε αν θα είναι και καλά. Το καινούργιο δεν σημαίνει πάντα και καλό, όπως το παλιό δεν σημαίνει πάντα και καλό, επειδή το έχουμε ωραιοποιημένο στο μυαλό μας. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπρο 48 ομάδων. Ναι, οκ, παίζει μπάλα 205-210 χώρες όλο το πλανήτη παίζουν μπάλα. Αλλά και το παγκόσμιο κύπρο κάποτε ήταν ομάδες 16. Σωστά μεγάλωσε κάποτε και έγινε 24 για να μπουν περισσότεροι. Κάποτε ήταν ένα ευρωπαϊκό κύπελο με κάποιες, ας το πούμε, προσκλήσεις. Δεν υπήρχαν προσκλήσεις, ενώ για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Δηλαδή έγανε 10-12 ευρωπαϊκές και υπήρχε και η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουάη και κάποια ακόμα. Μία στις τόσες και μία αφρικάνικη, και το λέγαμε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δεν ήταν παγκόσμιο κύπελο. Είχε βέβαια λίγες ομάδες, άρα ήταν δύσκολο να πας, άρα είχε καλές ομάδες. Άνοιξε στις 24, άνοιξε στις 32, οι 32 νομίζω ήταν ιδανικός αριθμός. Ο Ινφαντίνο έχει κάνει πολλά που έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα περισσότερα είναι λάθος. Λέγαμε ότι μετά τον Μπλάτερ και τη διαφορά που υπήρχε στη FIFA δεν γινόταν να δούμε τίποτα χειρότερο, ποτέ να μην
2: λες ποτέ.
18: Και να, αυτό που λένε το κλασικό, να μην εύχεσαι να συμβεί κάτι, γιατί μπορεί και να συμβεί. Λέγαμε να φύγει ο Μπλάτερ. Είναι 5 φορές πιο διεφθαρμένο όλο το σύστημα της FIFA και ειδικά ο Ινφαντίνο είναι ένας υποτακτικός λάτρης μπάτλερ της εξουσίας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα φάω
1: κάποια στιγμή. Αυτό θέλω να δώσει νόμπελ.
18: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή θέλει να χαριεντίζεται το 18 με τον Πούτιν, μετά με τους Καταριανούς. Τώρα είναι με τους Σαουδάραβες αγκαλιά για το 2034, το οποίο το κατάφερε με κάποιο μαγικό τρόπο και τους τόδεσε. Ενώ κανονικά ο κύκλος του 22.
1: Συζητείται πολύ και το βραβείο που έδωσε στον Τραμπ.
18: Ναι, θα σου πω τώρα, είναι αυτό ακριβώς. Ο κύκλος του 22 για να πάει ξανά στη Μέση Ανατολή θα πήγαινε περίπου το 40 κάτι, σου λέω δεν θα είμαι εδώ. Και τι έκανε? Έκανε μαγικό πράγμα. Έτσι τώρα πήγε σε τρεις χώρες εκεί πέρα πάνω, Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Ενδιάμεσα φανταστήκαν ένα. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους Παγκόσμιο Κύπρο του 2030, δήθεν των 100 χρόνων, που θα ξεκινήσει από Παραγουάη, Αργεντινή, Ουρουάη, θα έρθει Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, θα πάει και λίγο Αφρική για να ξεμπερδεύουμε τους Αφρικάνους που μας ενοχλούν και πολύ με το Μαρόκο. Ναι. Και θα ξαναπάει φυσικά το 2034, εκεί που ήθελε πολύ ο ίδιος, στους Σαουδάραβες, και είναι μια χαρά. Εννοείται με τον Τραμπ, όλη αυτή η πολιτική της FIFA είναι ενοχλητική. Υπερβολική και στο όριο του αειδιαστικού. Έτσι, αυτό το δώσαν δηλαδή το βραβείο. Ξέρω τι δουλειά έχει η FIFA να δίνει βραβεία ειρήνης. Τι είναι η FIFA?
2: Σωστά.
18: Έτσι, ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός. Είναι ένα κλαμπ. Είναι ένα που πας και μαζεύεσαι με κάποιους φίλους και παίζεις πάντελ, ας πούμε, και τένις. Αυτό είναι η FIFA. Παίζουμε ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Αλλά με αυτό πρέπει.
2: Θεωρείς ότι θα δούμε ένα υποβαθμισμένο Μουντιάλ?
18: Εννοείται όμως ότι όταν επεμβαίνεις και λες βγαίνει η Ρωσία έξω γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και έξω και το Ισραήλ γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και η Αμερική γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει, δηλαδή πρέπει να βγει και το. Οι πάντες και τα πάντα. Θες να μπεις σε αυτή τη βία. Από που μπαίνεις, πρέπει να το συνεχίσεις. Ωραία. Ναι. Τώρα, υποβαθμισμένο. Δεν ξέρω. Ότι δεν μου αρέσει επίσης το ότι όποιου μου αρέσει ή δεν μου αρέσει η φάτσα του, τον κόβω. Δηλαδή, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μπει στην Αμερική για άλλους λόγους. Δεν έχει κάνει κάτι ο ίδιος. Δεν μπορούν να βρουν. Έχει τσεκαριστεί από 50 πλευρές η παρουσία του πλευράς στοιχείων. Μιλάμε για πολύ καλό διαιτητή. Επιπέδου για κάποιον που παρακολουθεί πολλά χρόνια είναι επιπέδου κολλήνα διαιτητής. Είναι πολύ ψηλή.
1: Ναι.
18: Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στη χώρα, διότι οι Αμερικανοί δεν επιτρέπουν στους Σομαλούς. Δεν επιτρέψαν σε 15 μέλη της ομάδας του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να παίζει, να μένει σε άλλη χώρα, στο Μεξικό, να κατεβαίνει στην Αμερική να παίζει και να ξαναγίνει. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι, προσπαθούμε να βρούμε άκρη σε overbooking, στικό, σε περίοδο που Σκανδιναβοί και Άγγλοι έχουν κλείσει πάρα πολλά δωμάτια. Αυτό είναι. Αυτό δεν λέγεται
1: παρακολουθήσει. Χριστό. Και ο Ιφαντίνο λέει ότι δεν πειράζει, εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας όπως
18: είναι όταν όμως η Ινδονησία πριν από 3-4 χρόνια σε ένα under ηλικιακού group παγκοσμίου είπε ότι αυτή τη χώρα εμείς δεν τη θέλουμε εδώ γιατί είμαστε, ας πούμε, την αποκλείσανε και της είπαν δεν μπορεί να μπαίνει πολιτική μέσα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή οπότε μας συμφέρει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Τέλος πάντων, πάμε καθαρά στο.
2: Πάμε στο ποδοσφαιρικό λίγο.
18: Ένα μήνα θα ασχοληθούμε λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
2: Ναι.
18: Δεν περίμενα να δω κάτι καλό.
2: Τι βλέπεις,
18: το 22 περίμενα να δω ίσως το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών και νομίζω ότι το είδαμε με τον καλύτερο τελικό δεδομένα γιατί οι ομάδες ήταν ξεκούραστες, παίξανε χειμώνα. Ναι. Οι παίχτες, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, ήταν ξεκούραστοι, ήταν όλα μαζεμένα σε μια μικρή απόσταση, οπότε οι ομάδες δεν είχαν κάνει μετακινήσεις. Εδώ μιλάμε για τελείωτες μετακινήσεις. Εδώ μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες αγωνιστικές λόγω και των ωρών. Το ότι οι ώρες είναι δύσκολες για την Ευρώπη το ξέραμε και μη φωνάζει η Ευρώπη, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο το 86 ας πούμε στο Μεξικό προσαρμόστηκε το 94 της Αμερικής να βολεύει εμάς τους Ευρωπαίους σε ώρες. Αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί και το ποδοσφαιριστή που παίζει 11 η ώρα το πρωί ποδόσφαιρο στο Μαϊάμι, ας πούμε, το 94.
2: Έβλεπα ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα γίνει 3 το μεσημέρι.
18: 3 το μεσημέρι.
2: Πάρα πολύ ζέστη Ιούλιο στη Νέα Υόρκη. Στο Νιου Τζέρσεϊ, υγρασία και ζέστη. Θα είναι κόλαση.
18: Κάποια στιγμή ας ακούμε λίγο το τι θέλουν και οι ποδοσφαιριστές. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν η διαδικασία, μην μιλάνε οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, διότι ο Πέρεθ της Ρεάλ ήθελε λεφτά. Μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγου. Η Τσέλση ήθελε τα λεφτά, τα πήρε. Κέρδισε και το τρόπαιο. Μπράβο της. Και έλεγα στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι το περασμένο ότι μόλις πλησιάσουν τα Χριστούγεννα, οι παίκτες της Τσέλσης θα πέφτουν κάτω στα κοτόπουλα. Λοιπόν, έγινε νωρίτερα. Η χρονιά της Τσέλσης ήταν τραγική. Ωραία, μπράβο τους. Πήραν ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων μεταξύ μας, ένα glorified friendly που είναι και στο χωριό μου. Και πήραν και 65 εκατομμύρια. Μπράβο τους για να τα ξοδέψουν σε κάποιον αριστερό μπακ από τους 14 που έχει στο ρόστερ της Τσέλσης. Κατάλαβες. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε και να ακούμε και το κορμί και το στόμα, αν μιλάνε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν κιόλας, των ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών. Ωραία, παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά το κορμί, όσα λεφτά και αν παίρνεις, δεν ξεκουράζεται πιο γρήγορα.
2: Σωστό. Βλέπεις κάποιο φαβορή που να ξεχωρίζει.
18: Φαβορή, εγώ βλέπω τη Βραζιλία, χωρίς να είναι φαβορή, ούτε στα στοιχήματα, ούτε στις αποτυπώσεις. Γιατί? Γιατί έχει πολλά χρόνια να διακριθεί η Βραζιλία και γιατί έχει για μένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε ένα μεγάλο τουρνουά, έναν πολύ σπουδαίο προπονητή που είναι ο Αντσελότη. Και πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς εγώ, μεγάλα εγώ, στα πολιτήρια. Αυτό το έχει. Τώρα, Ισπανία και Γαλλία είναι οι καλύτερες ομάδες, με καλύτερα ρόστερ, πιο γεμάτες. Πολλοί βλέπουν την Πορτογαλία, μπορώ να σου πω ότι και εγώ βλέπω να πηγαίνει μακριά. Εξαρτάται, έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό που λέγεται Κριστιανό Ρονάλντο. Θα την απογειώσει ή θα γίνει βαρύδι λόγω ηλικίας, γιατί δεν δέχεται να παίξει και
1: 20
18: λεπτά.
2: Σωστά.
18: Η Αργεντινή δεν την πιστεύω για ακόμα ένα τουρνουά.
2: Back to back συνεχόμενα.
18: Άλλωστε το πήρε το προηγούμενο, της έφυγε και αυτό το βάρος της μεταμαραντώνα εποχής και για τον ίδιο του Μέση. Και ως εκπλήξεις, οι εκπλήξεις κανένα φορά λέμε αυτές που βλέπουμε και συνήθως δεν είναι αυτές που θα γίνουν, αλλά η Τουρκία έχει πολύ καλή ομάδα, η Σενεγάλη έχει καλή ομάδα, η Νορβηγία έχει πολύ καλή ομάδα και Χάλαντ μπροστά. Ίσως και η Ιαπωνία, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και πάλι τις καιρικές συνθήκες.
2: Θα είναι δύσκολες. Λοιπόν, καλοτάξτε το βιβλίο να ξαναπούμε. Καλοτάξτε το βιβλίο σας.
1: Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
2: Και θα σε ακούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι, περισσότερο.
18: Να
2: σε
18: καλά. Όπως θέλετε, προς το τέλος, να μιλάμε.
2: Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολή και επικοινωνία επιχείρησή σου και άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και τραγουδάρα
19: παράξενη που είναι αυτή,
1: Γιώργος Κουβαράς με τον κύριο Σαββιδάκη.
19: Τα δάκρυα πλημμύρισαν.
2: Ο κύριος Ευθύμης Ερμίδης θα πάει, κερδίζει το εισιτήριο. Αύριο θα κληρώσουμε και άλλο, έτσι, για Κρήτη με Neck Lines. Θα ακολουθήσει Βασίλης Ντέτσκας και αμέσως μετά Νίκη, για το δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Σας αφήνουμε με τον Γιώργο Κουβαρά και το Σαββιδάκη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Θα τη βλάψει ενώ θα πάρει κόσμο και από τα κόμματα του Βελόπουλου και της Καριστιανού, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη σε ερώτηση αν ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο, ενώ είπε πως έχει απόψεις που αλλάζουν εύκολα και δεν μπορείς να τον κατατάξεις έναν χώρο. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι θεσμικός και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, πως στόχος είναι μία κάλπη, ενώ είπε πως πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική προοπτική στο τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον που βρίσκεται η Ελλάδα. Τόνισε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως είναι υπαρκτές οι πιθανότητες στο κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Προηγήθηκε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη και σύμφωνα με τον Big Mouth, φαβορή για τη θέση του είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Άλφα Αθηνών. Διαβεβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπροσώπο Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο της καταγγελίας για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζιας Κεφαλή. Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση ειδικά στις υψηλόβαθμιες σχολές όπως νομική και ψυχολογία. Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο πεδίο όπως και στο τρίτο με τη βιολογία να αποτελεί το ρυθμιστή. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο στην πληροφορική η πλειονότητα των υποψηφίων έγραψαν σχεδόν άριστα, όμως οι επιδόσεις σε οικονομία και μαθηματικά θα οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της στο Λόγκο Αιγείο, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη στην περιφέρεια Γουανσί της Νότιας Κίνας. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά απόψε στις 10, ρεκ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα επιχείρηση Σκούπα στα παλιά χρέη δρομολογία ΔΕ, αποσύροντας από τα βιβλία τις οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θεωρούνται πλέον ανεπίδεκτες εισπράξεις. Πρόκειται κυρίως για χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας. Μέρα Πέμπτη, 11 και 5, καθαρός ουρανός, αρκετή ζέστη. Παραπολιτικά στα ραδιοφωνά σας, αν είστε έξω, δεν έχει πολλή κίνηση, τουλάχιστον στο ρεύμα καθόδου. Για να ρίξω και τώρα μια ματιά. Είναι μια κανονική μέρα. Αχ, η πρώτη τελευταία της εβδομάδας, 11 έχει ο Ιούνιος. Και εγώ διαβάζω ένα κείμενο, είναι ένα paper που έχει βγάλει το MIT για το πώς σε ελεύθερη απόδοση μας φυραίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος στη Δημητρούλα στους απαράδεκτους, και το δικό μας το μυαλό δεν έχει πολλά περιθώρια. Ναι, λέει, γιατί όσο αναθέτεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου κάνει συνόψεις, να σου γράφει κείμενα που είναι δική σου αρμοδιότητα να τα γράψεις, να σου προτείνει πράγματα, στην πραγματικότητα είσαι σε μια τροχιά τροφίας. Νομίζω το έχουμε δει όλοι να συμβαίνει, ας πούμε, εδώ και πολλά χρόνια με τα GPS. Θυμάστε παλιά, πριν το GPS, πώς βρίσκαμε το δρόμο μας. Κάπως έβρισκες, σταματούσες, ρωτούσες, σου λέγανε σε δυο στενά, θα στρίψεις δεξιά, θα πας με τα ευθεία, ή μόλις δεις μια εκκλησία στο αριστερό σου χέρι. Θα... Αυτό τώρα σήμερα ο εγκέφαλος κάνει shutdown, δεν μπορεί να το κρατήσει αυτό. Εκεί κοιτάς την οθόνη, ακούς την κυρία, όχι όταν σου λέει κινηθείτε βορειοανατολικά, λες και έχεις αστρολάβο και επεξίδα, αλλά όταν βλέπεις εκεί, σου λέει στρίψε δεξιά, στρίψε δεξιά, δεν το σκέφτεσαι. Και με τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί έχει ατροφήσει τώρα πια αυτή η αίσθηση προσανατολισμού, για όποιον την είχε. Εγώ δεν την είχα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, έχει βάση όλο αυτό. Όταν λέει ζητάμε να αξιολογήσουν ή να γράψουν κάτι αντί για μας, αποφεύγουμε μια διαδικασία που οι ψυχολόγοι αποκαλούν βαθιά επεξεργασία της πληροφορίας. Αυτή είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου μαθαίνουμε, κατανοούμε και συγκρατούμε γνώσεις. Απαιτεί ενεργό συμμετοχή, κριτική σκέψη και πνευματική προσπάθεια. Όπως ένας μυς που δεν ασκείται ατροφή, έτσι και οι νοητικές δεξιότητες μπορεί να εξασθενήσουν όταν δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά. Το βλέπει κανείς και από το εύρος προσοχής που βαίνει μειούμενο τις τελευταίες δεκαετίες με ρυθμό συγκλονιστικό. Το 2003, λέει, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι μπορούσαμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε μια δραστηριότητα για περίπου 2,5 λεπτά κατά μέσο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Έτσι δεν είναι? Κάθεσαι, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, πιάνεις το κινητό, γκουγκλάρεις κάτι που σκέφτηκες εκείνη την ώρα. Μόλις το γκουγκλάρεις θυμάσαι ότι κάτι άλλο έψαχνες προχθές το απόγευμα και βρίσκεσαι σε ένα βίντεο με κάποιον που καθαρίζει έναν ανανά, το οποίο παρακολουθείς για 40 δεύτερα. Δεν μπορείς παραπάνω. Το 2003 λοιπόν, εύρος προσοχής περίπου 2,5 λεπτά. Το 2012, 75 δευτερόλεπτα. Το 2020, 47 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε, είναι αυτό που γίνεται μέσα στο κεφάλι μας. Και αν για μας τους μεγάλους οι ασκημένοι μυς ατροφούν, σκεφτείτε τι γίνεται στα παιδιά που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αναπτύξουν αυτούς τους εντός εισαγωγικών μυς. Δηλαδή όταν ένα παιδί δεν έχει αναπτύξει την κριτική του ικανότητα, το μηχανισμό επεξεργασίας, βαθιάς επεξεργασίας της πληροφορίας, όπως τον αποκαλούν οι ψυχολόγοι, και εξ αρχής αναθέτει, απλά αναθέτει. Χθες διαπιστώσαμε ότι έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πήρε πολλοίς κόσμος να ρωτήσει για τον τίτλο του βιβλίου του κυρίου Σκυλακάκη, για το οποίο μιλήσαμε με τον ίδιο. Νομίζω ότι είναι και αυτό ενδεικτικό του πόσο μας ενδιαφέρει αυτό που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη, που ένα κομμάτι του έχει να κάνει με το μέλλον μας, το μέλλον της εργασίας, γι' αυτό συζητούσαμε κατά κύριο λόγο. Ένα κομμάτι όμως που είναι εδώ ήδη έχει να κάνει με αυτό, με το μυαλό μας, με τις δυνατότητες του μυαλού μας. Δηλαδή σκεφτείτε, πριν από λίγα χρόνια λέγαμε πώς να γυμνάσεις το μυαλό σου για να μειώσεις τις πιθανότητες, ας πούμε, μεγαλώνοντας να εκδηλώσεις άνοια, και λέγαμε για σουντόκου, για σταυρόλεξα, για ξένες γλώσσες, για. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι οι ίδιοι βάζουμε τη νοητική μας λειτουργία σε μια τροχιά ατροφίας.
Ορίστε, σε αυτό το πλαίσιο και εγώ σήμερα μπερδεύτηκα και δεν σας είπα ακόμα ποιοι είμαστε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 211-1088-80, η Ελένη Τάγκα και Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr είναι το mail μας. Αλλά εσείς στέλνετε ήδη, είστε μοιημένοι. Πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, οι επιλογές είναι του Βασίλη Κρυμπά.

Απόλυτο βραχυκύκλωμα. Μπάμπη λέει Νίκη, καλημέρα. Νομίζω ότι αυτό που σου λέει το GPS έχει να κάνει με τον ατομικό σου προσανατολισμό και όχι με την πηξίδα. Π.χ. κοινή σου βόρεια σημαίνει ότι ο προορισμός είναι μπροστά σου, ενώ νότια ότι είναι πίσω σου. Ό,τι και να σημαίνει, αγαπητέ Μπάμπη, δεν λειτουργεί. Ο εγκέφαλος δεν έχει τις απαραίτητες συνάψεις ώστε να πειθαρχήσεις αυτό και νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο αυτή η ευκολία. Αυτή η ευκολία, τι να λέμε. Αν υπάρχει, λέει, λύση. Τι να σας πω, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτό το, αυτή τη δέσμη προτάσεων που καταθέτει στο κείμενό της η Τζέσικα Χαντζέλου από το MIT Technology Review. Από εκεί είναι το κομμάτι έτσι, που σας παρέθεσα στην αρχή. Χρειάζεται, λέει, να διατηρούμε δραστηριότητες που απαιτούν πνευματικό κόπο. Δηλαδή, να διαβάζουμε ένα βιβλίο ολόκληρο. Έχετε προσπαθήσει τον τελευταίο καιρό να διαβάσετε ένα ολόκληρο βιβλίο? Να συναντάμε ανθρώπους διαζώσεις, δηλαδή πέραν του chat. Και κυρίως να μην τα αναθέτουμε όλα σε μια εφαρμογή. Δηλαδή, μην μπαίνουμε, ας πούμε, στο ChatGPT ζητώντας του τα πάντα. Δεν είναι και ασφαλές εντωμεταξύ. Μου λέει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της προάλλης ότι η κατάσταση είναι τραγική πια και εισηγείται ο ίδιος να είναι εφ' εξής όλες οι εξετάσεις προφορικές. Σου είναι όλα το ChatGPT.

0: Κατά τα λοιπά, δύο πράγματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Πρώτον, κατέθεσε και η νίκη έτοιμα να πάει ο κύριος Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 2/5. Θα συζητηθεί στη Βουλή μετά τις 20 του μήνα το θέμα αυτό που σχετίζεται με τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση το αποφεύγει όπως ο εξαποδό το λιβάνι. Αυτή τη φορά είναι υποχρεωτική, από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν τα 2/5, είναι υποχρεωτικό το να κληθεί στην Επιτροπή. Υπάρχει όμως το εξής παραθυράκι που είναι θέμα ερμηνείας. Μπορεί η κυβέρνηση, ήδη το έχει κάνει στα πάνελ, το λένε εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, να υποστηρίξει ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν μπορεί να κληθεί γιατί δεν είναι ούτε δημόσιος λειτουργός ούτε δημόσιο πρόσωπο. Καλά, δημόσιος λειτουργός να συμφωνήσουμε δεν είναι. Δημόσιο πρόσωπο δεν είναι. Πώς ορίζεται το δημόσιο πρόσωπο? Δεν αρκεί να απασχολεί την κοινή γνώμη, η δραστηριότητά του, η φερόμενη δραστηριότητά του? Τέλος πάντων, ετοιμαστείτε για άλλο ένα μπλοκ, θα το δούμε. Καμιά φορά σε ένα σκάνδαλο λιγότερο αφορά την κοινή γνώμη ο πυρήνας του σκανδάλου και περισσότερο το μαγείρεμα που γίνεται για να συγκαλυφθεί. Κάποιος θύμισε κάπως εύστοχα ότι και στην Αμερική ο Νίξον δεν πήγε για τις παρακολουθήσεις, δεν πήγε για τους κοριούς, για τις μεθοδεύσεις πήγε. Τελικά. Λοιπόν, και στο σημερινό μενού σας υποσχεθήκαμε χθες που είχαμε τη νέα μελέτη για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα ότι το θέμα θα το ανοίξουμε και θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Ιουλία Μπάφη, που είναι ψυχολόγος και είναι και επιστημονικά υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Έναν τίτλο θυμίζω, το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο, αλλά εμείς μπορούμε καταρχάς να σταθούμε στο γεγονός ότι ένας στους 10 εφήβους στην Ελλάδα έχει κάνει κάναβη. Θα συζητήσουμε λίγο για το που βρισκόμαστε. Στο πρώτο μέρος όμως υπάρχει ένα paper που βγήκε από το ΙΟΒΕ πριν από 3-24 ώρα και μιλάει για τη φύση των ανισοτήτων στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Βέτας μετά τις διαφημίσεις, γιατί πράγματι τα πάμε πολύ καλύτερα σε μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά κατά τα λοιπά τι γίνεται? Α, και τώρα που το βλέπω απέναντί μου, ναι, παρέλειψα να σας το πω. Θυμάστε που παραιτήθηκε ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, που ήταν γενικός γραμματέας και που συνελήφθησαν κάποια συγγενικά του και φιλικά πρόσωπα? Ήταν γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο κύριος Μπακογιάννης. Παραιτήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που συνελήφθησαν φερόμενα μέλη του κυκλώματος στις πολεοδομίες για να επιστρέψει, όπως μας είπε, στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, γιατί ολοκλήρωσε το έργο του. Ότι τα λέω αυτά και δεν γελάω, θέλω να μου πιστωθεί. Σήμερα λοιπόν παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Κατά σύμπτωση και αυτός ο άνθρωπος παραιτήθηκε σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε 6 συλλήψεις για το κύκλο μας της πολεοδομής. Δεν αποκλείεται να παραιτηθεί κι άλλος ένας γενικός γραμματέας το προσεχές, έτσι, άμεσο διάστημα. Κυβερνητικές πηγές πάντως θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν έχει να κάνει με το σκάνδαλο όλο αυτό και λένε ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Δεν θα σταματήσω ποτέ να επαινώ την ικανότητα που έχουμε αναπτύξει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω πια κληροδοτείται και DNA-κά λογικά να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας χωρίς πρόβλημα και χωρίς ντροπή. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, θα είναι μαζί μας ο κύριος Βέτας από το ΙΟΒΕ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε, 11:25 δείχνει το ρολόι, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Μιλάμε για τις ανισότητες και τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στη δική μας χώρα. Έχει κάνει μια μελέτη το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΔΕ. Ζήτησα από τον Γενικό Διευθυντή του, τον κύριο Βέτα, που είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μιλήσουμε λίγο για τα ευρήματα. Γιατί εντάξει, στο δημόσιο διάλογο πολλοί επιλέγουν να εστιάσουν στη βελτίωση των δικτών, των μακροοικονομικών μας μεγεθών, της δημοσιονομικής μας πραγματικότητας. Το ερώτημα στο τέλος της ημέρας όμως για τον κάθε πολίτη έχει να κάνει με τη δική του προσωπική δημοσιονομική κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Καλημέρα σας κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι περίπλοκο όσο και κρίσιμο.
0: Και νομίζω για τους πολίτες πραγματικά είναι το πιο βασικό, με δεδομένο ότι είμαστε και σε ένα περιβάλλον τα τελευταία χρόνια πολύ αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων. Και τέλος πάντων, εδώ δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κατάσταση του μεγάλου μέρους της κοινωνίας, αλλά και για την ανισότητα, δηλαδή το πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ εκείνων που είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και εκείνων που δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα. Δώστε μας λίγο τη μεγάλη εικόνα των ευρημάτων σας, δηλαδή πώς θα περιγράφετε την κατάσταση.
1: Και γι' αυτό δεν πρέπει να μπερδεύουμε διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις μια κοινωνία που κατά μέσο όρο είναι φτωχή, mm-hmm. δηλαδή τα πραγματικά εισοδήματα δεν καλύπτουν τον κόστος ζωής, ή μπορεί να έχεις και μια κοινωνία η οποία είναι πλούσια και να έχει μεγάλες ανισότητες. Mm-hmm. Εάν το δούμε παγκοσμίως, υπάρχουν πολλές τέτοιες, ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα εισοδήματα είναι γενικά υψηλά, αλλά και οι ανισότητες είναι υψηλές. Mm-hmm. Να προτρέξω και να πω τι είναι αυτό το οποίο νομίζω θα μας ενοχλούσε και εμάς που είμαστε οικονομολόγοι, αλλά και από μια κοινωνική διάσταση. Αυτό το οποίο ενοχλεί δεν είναι οι όποιες ανισότητες, είναι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι χαμηλά, χωρίς να έχουν και την ευκαιρία μέσω της εκπαίδευσης και της δουλειάς τους να ανέβουν προς τα πάνω, και αυτό ισχύει για κάθε χώρα.
0: Ναι, η χαμένη κοινωνική κινητικότητα που τη συζητάμε με πολλές ευκαιρίες.
1: Οι ευκαιρίες πραγματικά δίνονται με αυτούς τους δύο τρόπους. Και αυτό πρέπει να κάνει και γενικά η οικονομική πολιτική, να δημιουργεί θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι από αξιοπρεπείς έως καλές, mm-hmm. Και να σου δίνει και την ευκαιρία να αποκτήσεις, να αυξήσεις το ανθρώπινο σου κεφάλαιο, τη μόρφωσή σου. Και αυτό κοιτάμε στη μελέτη. Mm-hmm. Στη μελέτη βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι μετά την κρίση, μετά το 18-19, οι εισοδηματικές ανισότητες, τονίζω το εισοδηματικές γιατί άλλο οι ανισότητες εισοδήματος, μετά το 18-19, οι εισοδηματικές ανισότητες, τονίζω το εισοδηματικές γιατί άλλο οι ανισότητες

0: Πλήρους οι πολίτες λένε ότι νιώθω εγκλωβισμένος. Νιώθω ότι είμαι χαμηλά, δεν βλέπω πώς θα βελτιωθεί η θέση μου. Πολλοί δηλώνουν ότι είναι φτωχοί, υποκειμενικά φτωχοί, κάτι που παρεπτόντως συνέβαινε και τα παλιά χρόνια, τα παλιά καλά χρόνια πριν το 2008. Αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε όλο αυτό.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εξηγήστε μας λίγο, όταν μιλάμε για έναν υποκειμενικό δείκτη, πόσο, και εσείς οι επιστήμονες, πόσο και πώς τον λαμβάνετε υπόψη. Αν εγώ αισθάνομαι φτωχή, γιατί υπάρχει και μία λογική ότι εντάξει, όλοι θέλουμε το καλύτερο, επομένως γκρινιάζουμε. Για να θυμίσω και τον Υπουργό Υγείας που το είχε πει και δημόσια.
0: Ή πολλές φορές εξοραίζουμε το πώς μπορεί να ήμασταν κάποιες δεκαετίες πιο πίσω.
1: Ωραία.
0: Ενδεχόμενα συνδυάζοντάς το με τότε που ήμασταν νεότεροι.
1: Λέτε δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, πόσο το λαμβάνετε υπόψη και τι σημαίνει τελικά για την κατάσταση στη χώρα.
0: Πολύ σοβαρά, γιατί και το πώς νιώθεις επηρεάζει και την συμπεριφορά σου και πιο στενά την οικονομική συμπεριφορά σου. Το αν αποταμιεύεις, το εάν θα φροντίσεις να αποκτήσεις εκπαίδευση για σένα και τα παιδιά σου. Εμείς βάζουμε ένα τρίπτυχο το οποίο μπορεί να βοηθήσει αφενός να αμβλύνει τις ανισότητες περαιτέρω, γιατί είναι σημαντικό να αμβληθούν, και από την άλλη μεριά να δημιουργήσει και αυτή την κοινωνική κινητικότητα που είπατε, να φύγουν κάποιοι που είναι εγκλωβισμένοι χαμηλά και να πάνε προς τα πάνω. Πρώτο, και να μην το ξεχνάμε, αν και είναι βαρετό να το λέμε, μια οικονομία που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όλες, όπως και να το δει κανείς, σίγουρα στην Ελλάδα η φτώχεια και η ανισότητα επηρεάζονται πάρα πολύ από το αν κανείς έχει πρόσβαση σε καλές θέσεις εργασίας.
1: Σε καλές όμως, γιατί έχουν πέσει τα ποσοστά ανεργίας, παρόλα αυτά. Ναι.
0: Σωστά. Όσο λοιπόν περισσότερο τρέξεις, και εδώ μπαίνει και αυτό το γιατί υποκειμενικά μπορεί να νιώθουμε μη ικανοποιημένοι, ενδεχόμενα μετά την κρίση να υπήρχε προσμονή ότι θα τρέχαμε συνολικά και ο καθένας λίγο πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά το να έχει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει περιφερειακή διάσταση, γιατί υπάρχουν περιοχές στην επαρχία όπου δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις εργασίας. Έχει κοινωνική διάσταση, γιατί πολλές τέτοιες θέσεις εργασίας δεν γίνονται διαθέσιμες, για παράδειγμα, σε νέους ή σε γυναίκες. Mm-hmm. Αλλά όσο δημιουργούνται τέτοιες θέσεις εργασίας, και για να μην αυτομαστιγωνόμαστε, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η ανεργία και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι το μείγμα φορολογίας και επιδομάτων, κυρίως επιδομάτων, που δεν δίνουμε λίγα, να είναι πιο σωστά στοχευμένο, έτσι ώστε να μην οδηγεί και ανθρώπους στο να εγκλωβίζονται εκτός της εργασίας, για παράδειγμα να λένε δεν θα δουλέψω γιατί θα χάσω αυτά τα 4 επιδόματα. Και τρίτο, και αυτό ίσως είναι το λίγο πιο ξεχωριστό της μελέτης, έχουμε πιάσει 3-4 περιοχές που δεν θα τις έλεγε κανείς με μια πρώτη ματιά στενά οικονομικά, ότι είναι στα στενά οικονομικά δεδομένα, mm-hmm. αλλά είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων, που μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ και τις ανισότητες. Εάν δηλαδή έχουμε ένα σύστημα που δίνει ευκολότερη ή δυσχερέστερη πρόσβαση στα παιδιά από μη πλούσιες ή από μη μορφωμένες οικογένειες μέσα από το δικό μας σύστημα να σπουδάσουν και να ανεληφθούν, εάν και πόσον το θέλουν και το επιδιώξουν, ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και εξίσου σημαντικό είναι δίπλα στο σύστημα υγείας να φτιάξουμε ένα σύστημα φροντίδας για τους ανθρώπους που θα είναι μεγάλης ηλικίας και θα το χρειάζονται, γιατί αυτό, εάν δεν υπάρξει, μπορεί να εγκλωβίσει ανθρώπους
1: σε ένα ρόλο φροντιστή
0: στην φροντίδα, ναι, και ιδίως γυναίκες, mm-hmm. νομίζω το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Άρα είναι το τρίπτυχο, δημιουργείς θέσεις εργασίας και ποιες που να είναι υψηλής αξίας, η στόχευση των επιδομάτων εκεί που χρειάζεται, αλλά και η φροντίδα όλων αυτών των τριγύρω που απελευθερώνουν τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση. Η λέξη είναι πρόσβαση. Πρόσβαση και ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη. Θέλω να πω και ως προς αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Συνολικά είπατε ότι αμβλύνονται οι ανισότητες, κύριε Βέτα, σωστά?
0: Αμβλύνονται,

0: ναι, αν μετρήσουν εισόδημα, οι ανισότητες αυλήνονται και ο κύριος, όχι δραματικά, αλλά μειώνονται χρόνο με το χρόνο.
1: Μπορούμε όμως να απομονώσουμε. Με συγχωρείτε. Μία ερώτηση μόνο, επειδή δεν είμαστε οικονομολόγοι όλοι. Μπορούμε να απομονώσουμε ως δείκτη το εισόδημα ή πάντα πρέπει να το συναρτάμε και με το κόστος ζωής για να δούμε τελικά το εύρος της πραγματικής ανισότητας στη διαβίωση?
0: Γιατί η ανισότητα δεν μετράει εσένα σε σχέση με τις ανάγκες σου, μετράει εσένα σε σχέση με τους άλλους.
1: Ναι, αλλά αν εμένα το εισόδημά μου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι τόσο ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στο κόστος ζωής.
0: Αυτό είναι προφανώς μια κρίσιμη συζήτηση, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Δεν είναι η ανισότητα εδώ το θέμα.
0: Ναι, η ανισότητα είναι το κατά πόσο στενή ή πόσο διευρυμένη είναι η κατανομή των εισοδημάτων που παίρνουμε. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν στη δουλειά, έτσι βρήκαν θέσεις εργασίας, αυτό έχει μειωθεί. Προσοχή όμως εδώ. Αυτά είναι τα εισοδήματα. Τι είναι εισοδήματα από εργασία, από ενίκεια, ναι, από κοινωνικές μεταβιβάσεις. Mm-hmm. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια μείωση και αυτό είναι πολύ καλό και θετικό.
1: Ναι.
0: Εκεί που δεν έχουμε δεδομένα, νομίζω πρέπει να το ψάξουμε και εμείς και όποιος άλλος φορέας ενδιαφέρεται, σίγουρα το κράτος, είναι τι συμβαίνει στις ανισότητες όσον αφορά την περιουσία. Διότι και εκεί μπαίνει μια διαγενειακή διάσταση. Mm-hmm. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν αυτοί ήταν νέοι, ενδεχόμενα μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε κατοικία και σε άλλη εκείνη την περιουσία, όχι μόνο την πρώτη τους κατοικία, με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν τόσο δύσκολος όσο είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Και εκεί ανάμεσα στους 65-άριδες και στους 25-άριδες στην ηλικία, μπορεί εκεί να δημιουργείται ένα χάσμα, το οποίο να μην καλύπτεται από τη μείωση των εισοδηματικών. Έτσι, εδώ τώρα βάζω τη διάσταση, την περιουσία, ναι, που έχεις και όχι τα εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Και πώς θα περάσει αυτή η περιουσία από τη μία γενιά στην άλλη.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα.
1: Είναι πάντως πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς στους οποίους εστιάσατε στο τέλος και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ακουστεί αυτό ως δέσμη ευρημάτων.
0: Μετά έτσι, την πολύ βαθιά κρίση, τα προγράμματα έχουν βελτιωθεί πολλές πλευρές της οικονομίας στη χώρα μας, αλλά δεν είμαστε στο επιθυμητό ακόμη. Οπότε καλό είναι να βλέπουμε τι ακόμη απομένει να γίνει και με ποιους όρους.
1: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα, για άλλη μια φορά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Βέτας, ακούσατε κοινωνική κινητικότητα και πώς μπορούμε να αμβλύνουμε τις ανισότητες, περισσότερες θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, πιο στοχευμένη διάρθρωση της επιδοματικής πολιτικής και ενίσχυση των τομέων της εκπαίδευσης. Δηλαδή να μπορεί κάποιος και τη αφετηρία του δεν είναι και η πιο ισχυρή οικονομικά, να μπορεί εφόσον το επιθυμεί μέσω της εκπαίδευσης καταρχάς να έχει πρόσβαση και μέσω της εκπαίδευσης να αναρριχηθεί, ας πούμε. Και παράλληλα προς το σύστημα υγείας, όπως ακούσατε να λέει και ο κύριος Βέτας, να διαρθρωθεί και ένα σύστημα φροντίδας εκείνων που είναι προχωρημένες ηλικίες και ενδεχομένως έχουν επιβαρημένη υγεία, και αυτό το έχουμε δει, αρκετοί από εμάς το έχουμε βιώσει. Ο εγκλωβισμός ενός ανθρώπου στην λογική της μακροχρόνιας φροντίδας ενός δικού του ανθρώπου, που είναι κάτι πολύ σύνηθες, δυστυχώς σε αποκόπτει από την αγορά εργασίας ή από πιθανότητες επαγγελματικής και οικονομικής ανέλυξης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, μιλάμε για τα ναρκωτικά στη χώρα. Θα δούμε τα ευρήματα για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των ινοπνευματοδών στην Ελλάδα. Έχουμε την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Η επιστημονικά υπεύθυνη θα είναι μαζί μας, η ψυχολόγος κυρία Μπάφη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά
2: Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 15 λεπτά που μένουν στις 12. Ακούτε πάντα παραπολιτικά 90,1. Είχαμε την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των ινοπνευματοδών στην Ελλάδα. Το θέμα αυτής της έκθεσης θα το είδατε, γιατί έπαιξε αρκετά ψηλά σε πολλές εφημερίδες χθες, κυρίως κατά το μέρος που αφορά τους εφήβους και τη χρήση ουσιών από αυτές τις ηλικίες. Η κυρία Ιουλία Μπάφη είναι ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, να πούμε δύο λόγια για τα ευρήματα αυτής της έκθεσης. Καλημέρα σας, κυρία Μπάφη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, για το έργο μας και για το θέμα. Γνωρίζουμε ότι εξαρτήσει ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα μας δώσετε την εικόνα σαν να μην έχουμε ιδέα, σαν να μην έχουμε διαβάσει κανένα από τα δημοσιεύματα, σαν να μην ξέρουμε καθόλου τι βρήκατε. Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση από τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης?
1: Να πω πρωτού πω κάποια βασικά ευρήματα της φετινής ετήσιας έκθεσης, ότι παράλληλα με τη δική μας την έκθεση δημοσιεύτηκε και η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, του EUDA, και οπότε παράλληλα έχουμε στη διάθεσή μας και τα ευρωπαϊκά στοιχεία και τα εθνικά στοιχεία για τη χώρα μας. Τώρα, βασικά είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής ετήσιας έκθεσης του ΕΚΤΕΠ, είναι μια 300η έκθεση που εκδίδουμε φέτος, συνδέεται άμεσα και με τη συνολική εικόνα που περιγράφηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μέσα στην Ευρώπη. Η χρήση ουσιών σήμερα γίνεται πιο σύνθετη, πιο ρευστή και συνεπώς λιγότερη προβλέψιμη. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε μόνο με τις γνωστές ή τις καθιερωμένες, ας το πούμε, ουσίες, την κάναβη, την κοκαίνη και όλες αυτές τις γνωστές ουσίες και τα σταθερά πρότυπα χρήσης. Έχουμε υψηλή διαθεσιμότητα ουσιών, έχουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αν μου επιτρέπετε, με νέες ψυχοδραστικές ουσίες, συνθετικές και ουσίες δυστυχώς που είναι άγνωστης σύστασης, οπότε τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τι χρησιμοποιούν.
0: Κυρία Μπάφη, και για την προσβασιμότητα εμένα θα με ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν είναι ένα κομμάτι που το ερευνάτε και σε ποιο βαθμό μπορεί να ερευνηθεί, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους η προσβασιμότητα είναι τεράστια σημασίας, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ χρήσιμο το σχόλιο σας και η προσβασιμότητα αλλάζει. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, το darknet, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και η αγορά προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προσαρμοζόμαστε οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε στο χώρο. Αν θέλετε να σας πω έτσι κάποια κύρια ευρήματα, να πούμε τώρα, ας πούμε, να ξεκινήσουμε με την κάναβη, να ξεκινήσουμε και από τους εφήβους. Παράλληλα, εμείς παρακολουθούμε τις εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά, τα αναπνευματώδη και πρόσφατα και τις άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, αλλά και υλοποιούμε τις βασικές επιδημιολογικές μελέτες που γίνονται στη χώρα. Μία από αυτές είναι η έρευνα ΕΣΠΑΤ, η Ευρωπαϊκή Έρευνα ΕΣΠΑΤ, και εμείς υλοποιούμε το ελληνικό σκέλος της. Η τελευταία, λοιπόν, η πιο πρόσφατη έγινε το 2024 και όσον αφορά την κάναβη, βλέπουμε αύξηση, ξεκάθαρη αύξηση στη χρήση κάναβης του 24 στους 16χρονους, και μένεται γύρω στο 11% στους 16χρονους.
0: 11 είπατε?
1: 11%.
0: Πάνω από είναι στους 10.
1: Είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Έχουμε δεδομένα από τη δεκαετία του 80, γιατί αυτές οι έρευνες υλοποιούνταν από τη ψυχιατρική κλινική και στη συνέχεια από εμάς εδώ στο ΕΠΙΨΗ. Και είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει.
0: Όταν μιλάμε για εφήβους, μιλάμε μέχρι ποια ηλικία στην πραγματικότητα? Μιλάμε για ανηλίκους κατά κύριο λόγο.
1: Είναι 16χρονοι.
0: 16χρονοι,
1: φανταστείτε ότι είναι μαθητές πρώτης λυκείου. Εμείς πηγαίνουμε στα σχολεία πανελλαδικά στη χώρα. Η τελευταία έρευνα έγινε με δείγμα πανελλήνιο και έχουμε και στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας. Και έχουμε τη δυνατότητα, φυσικά είναι μια πανευρωπαϊκή έρευνα, και να συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Κυρία Μπάφη, είναι με συνεντεύξεις τα αποτελέσματά σας?
1: Όχι, είναι με ερωτηματολόγιο που γίνεται, το οποίο είναι αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που γίνεται μέσα στις τάξεις, και τα οποία είναι, έτσι γίνονται αυτές οι μελέτες.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Σκεφτόμουν όταν πρωτοείδα το αποτέλεσμα, που σας ομολογώ κάπως με σόκαρε. Μάλλον είμαι εκτός πραγματικότητας και ηλικιακά απέχω πολύ από τους εφήβους. Σκεφτόμουν μήπως τα παιδιά σήμερα μιλούν πιο εύκολα γι' αυτό. Δηλαδή θα μου πείτε τώρα, αλλά είστε και ψυχολόγος, οπότε ίσως μπορείτε και σε αυτό να μας διαφωτίσετε. Υπάρχει περίπτωση να μην μιλάμε για αύξηση, αλλά για ευκολία στο να μοιραστεί κάποιος μια τέτοια πληροφορία?
1: Ενδεχομένως να ισχύει και αυτό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο το σχόλιο που κάνετε. Ωστόσο, αυτό που έχουμε τη δυνατότητα είναι να συγκρίνουμε με όλα τα παιδιά της Ευρώπης. Οπότε αυτό που βλέπουμε και που διαφοροποιεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή από τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση, που σίγουρα σε κάποιες χώρες είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν για την κάναβη, γιατί αλλάζει και το έχει αλλάξει σε πολλές χώρες
0: το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Ναι, ακριβώς, για την κάναβη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο μέσο όρο της Ευρώπης υπάρχει μια μείωση ή σταθεροποίηση της χρήσης κάναβης σε αυτή την ηλικία, ενώ στη χώρα μας μετά το 2011 παρατηρείται, μετά το 2011 παρατηρούμε αύξηση. Και ενώ εκεί που ήμασταν μακριά από το μέσο, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τώρα έχουμε πλησιάσει πολύ, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 12%.
0: Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Εγώ είδα και αύξηση στη χρήση κοκαίνης στην Αττική να καταγράφεται. Δεν ξέρω εσείς που θα θέλατε να σταθείτε. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η μη ιατρική χρήση φαρμάκων που χορηγούνται κανονικά για τη διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας.
1: Έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε και στους εφήβους. Θα σταθώ στο τελευταίο, που θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, τη μη ιατρική χρήση φαρμάκων. Βλέπουμε ότι και οι έφηβοι στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί, ότι χρησιμοποιούν για την ψυχοδραστική του σύνθεση τα φάρμακα που υπάρχουν στο σπίτι, που χρησιμοποιούν ηρεμιστικά, τα οποία υπάρχουν στο σπίτι για άλλα μέλη της οικογένειας.
0: Αυτά, επειδή έχουν και αυστηρούς όρους συνταγογράφησης, τώρα εδώ είναι και ευθύνη των ενηλίκων που συμβιώνουν με έναν έφηβο, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, έτσι είναι.
0: Αυτό
1: έτσι είναι.
0: Νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε ενδεχομένως.
1: Έτσι είναι και είναι ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί και εμάς, αλλά και είναι ένα θέμα που αυξάνεται και σε άλλες χώρες, η μη ιατρική χρήση φαρμάκων. Και να σταθούμε και στην κοκαίνη, και να σταθούμε επίσης και πίσω στην κάναβη, αλλά όχι σε αυτή την καθιερωμένη κάναβη, στα ημισυνθετικά συνθετικά καναβινοειδή. Βλέπουμε ότι, γιατί απασχολεί αυτή την ηλικία, είναι κάτι, το είδαμε ότι το αναφέρουν κιόλας, δηλαδή οι έφηβοι γνωρίζουν αυτές τις ουσίες και τις χρησιμοποιούν. Και βλέπουμε ότι μέσα από τα τελευταία στοιχεία αυξάνονται και οι τοξικώσεις. Μέσα από το κέντρο δηλητηριάσεων που έχουμε στα δεδομένα, αυξάνονται και οι τοξικώσεις με τέτοιες ουσίες.
0: Η τοξίκωση είναι η κατάσταση, ας πούμε, κατά την οποία κάποιος οδηγείται στο νοσοκομείο μετά από χρήση?
1: Ακριβώς. Με συνθετικά καναβινοειδή. Αυξάνονται κατασχέσεις, οπότε είναι από πολλαπλές πηγές που βλέπουμε την αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης αντίστοιχα αυτών των ουσιών. Και να σας πω για την κοκαίνη, επίσης, ότι παρατηρούμε, η κοκαίνη αναφέρεται ως η δεύτερη συχνότερα αναφερόμενη ουσία και στον πληθυσμό με ιστορικό, κάνει χρήση ουσιών. Αυτό το βλέπουμε, το είδαμε από μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή, που απευθυνόταν σε άτομα που κάνουν χρήση ουσιών, αλλά αυξάνεται και στα αιτήματα θεραπείας. Δηλαδή όλο περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν θεραπεία για την χρήση κοκαίνης που κάνουν, ενώ το παλαιότερα ήταν η ηρωίνη και το οπιοειδή, αυτά που οδηγούσαν τους ανθρώπους στις θεραπευτικές υπηρεσίες, τώρα βλέπουμε ότι είναι, αυξάνεται mm-hmm. και η κοκαίνη αλλά και η κάναβη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα βλέπω κατά καιρούς, ακόμη και σε περίπτερα. Εντάξει, τώρα έχω αρκετό καιρό έτσι να παρατηρήσω, αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έβλεπα να πολλούνται έτσι προϊόντα που καταλαβαίνω ότι είναι συνθετικά και κάπως προσωμιάζουν ή έχουν κάποιες ουσίες που προέρχονται από την κάναβη κτλ. Καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Αυτά που πολλούνται σε διάφορες μορφές, στα περίπτερα.
1: Έτσι είναι, γιατί αυτά είναι και ο κίνδυνος αυτών των νέων
0: αυτά όμως,
1: ουσιών.
0: Αυτά είναι ναρκωτικές ουσίες. Τι είναι αυτά, κυρία Μπαφ? Φαντάζομαι ότι αν ήταν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση ή τέτοια, ή τοξικώσεις κλπ, δεν θα ήταν έτσι προσβάσιμα. Κάνω λάθος?
1: Είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι αυτές οι λεγόμενες νέες ουσίες που δεν υπάγονται, δεν ελέγχονται. Δεν είναι στις λεγόμενες παράνομες ουσίες.
0: Α, είναι αρρύθμιστο το πεδίο, επειδή είναι κάτι καινούργιο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Άρα
1: ακριβώς.
0: Εκεί έχουμε ένα παραθυράκι.
1: Ακριβώς. Και η τελευταία είναι, όπως αναφέρατε, είναι μια ουσία που είναι ένα μη συνθετικό καναβινοειδές, το HHC, το οποίο εμφανίστηκε με αυτά τα ζελιδάκια στα περίπτερα. Γινόντουσαν σε εμάς, επειδή λειτουργούμε και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες ουσίες και ανίχνευσης νέων κινδύνων, είχαμε κάποιες αναφορές σε σχέση με αυτές τις ουσίες και τελικά από το 20... και τελικά πήγε στον έλεγχο, ναι, στον πίνακα των ουσιών που ελέγχονται.
0: Θυμάμαι το Υπουργείο Υγείας να παίρνει μια πρωτοβουλία σχετικά και ορθώς, δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα πια, πόσο προσβάσιμα είναι αυτά τα προϊόντα μετά την ενσωμάτωσή τους στη λίστα. Συνολικά τι θα λέγατε, κυρία Μπάφη, γιατί για τα ναρκωτικά η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες γίνονται συστηματικά καμπάνιες, μιλάμε συχνά, μιλάμε στα παιδιά από πολύ... Εγώ θυμάμαι, είμαι 44, θυμάμαι από πολύ μικρή να έχει σπάσει ως ταμπού και να το συζητάμε, να υπάρχει ενημέρωση. Είναι μία μάχη που κερδίζεται, είναι μία κατάσταση που πρέπει να τη θεωρήσουμε βάσει και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως δυστυχώς ένα κομμάτι κανονικότητας της ζωής μας, δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει, ένα ποσοστό που θα είναι εκεί κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα αντιμετωπίζει ζήτημα. Πώς πρέπει να το δούμε?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα χρειάζεται και ισχυρότερη επιτήρηση, και γιατί εξελίσσεται ραγδαία. Δεν είναι ένα στατικό θέμα. Αλλάζει, διαφοροποιείται και, όπως ανέφερα, συχνά οι αγορές προσαρμόζονται και προηγούνται της ανταπόκρισης και από την πλευρά του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της ανταπόκρισης των υπηρεσιών, της αστυνομίας. Θα ήθελα πολύ να σταθώ στην πρόληψη, έτσι όπως ξεκινήσατε, mm-hmm. γιατί είναι κάτι το οποίο λέμε ότι μας απασχολεί το θέμα των ναρκωτικών, υπάρχουν καμπάνιες, όμως ότι η πρόληψη των εξαρτήσεων ευρύτερα είναι ένα θέμα σύνθετο κι αυτό, είναι πια επιστήμη της πρόληψης, δεν είναι κάτι απλό, σίγουρα δεν έρχεται μέσα από την ενημέρωση. Να το πω απλά, το κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι ότι και οι γιατροί καπνίζουν, ενώ ξέρουν πόσο επιβλαβές είναι
0: δεν,
1: το κάπνισμα.
0: Δεν αρκεί η γνώση. Ναι.
1: Δεν αρκεί η γνώση. Είναι πολλά,
0: χρειάζεται? Δηλαδή, αν σας έλεγα ποιες είναι οι βασικές παράμετροι για μια πολιτική, ολιστική πολιτική πρόληψη των ναρκωτικών.
1: Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται, και στη χώρα μας είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών, τα 75 κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, που λειτουργεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία και επαγγελματίες που ασχολούνται με την πρόληψη. Ταυτόχρονα χρειάζονται παρεμβάσεις, και η πρόληψη είναι ενταγμένη στο σχολικό mm-hmm. πλαίσιο, μέσα από αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων, αλλά χρειάζεται να είμαστε κοντά στους ευάλωτους πληθυσμούς, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες πιο ευάλωτες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Χρειάζονται και η λεγόμενη περιβαλλοντική πρόληψη, μέτρα δηλαδή και στρατηγικές που αλλάζουν το περιβάλλον, που δεν ενισχύουν μόνο το άτομο να μην κάνει χρήση ουσιών, αλλά αλλάζουν και το περιβάλλον. Τα νέα μέτρα που πήραν από το Υπουργείο Υγείας να να κάνουν πιο αυστηρά το νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με, με το αλκοόλ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί βέβαια να υπάρχουν και αντίστοιχοι έλεγχοι.
0: Ναι, σωστά, πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάφη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: πολύ.
0: Σας. Καλημέρα. Η κυρία Ιουλία Μπάφη, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Ακούσατε ποια είναι η τάση. Δυστυχώς, όπως είδατε, είναι αντίστροφη από την Ευρωπαϊκή ως προς την χρήση κάναβης για τους 16χρονους στην Ελλάδα. Αλλά τουλάχιστον ας μαζέψουμε τα φάρμακα από το σπίτι. Δηλαδή, αν έχετε φάρμακα, μπορείτε να τα καταστήσετε λιγότερο προσβάσιμα στους εφήβους, φαντάζομαι. Θα κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και το εξωτερικό με υποτροφία ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.

Επίσης, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για εσάς στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για εσάς. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσικα. Εσάβριον τα σπουδαία. Α, να και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βέβαια, τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, να πήξουμε λιγάκι. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη είναι ο Βαγγέλης Κυριαζόμπουλος, αλλαγή που είχε προαναγγείλει από το πρωί το Big Mouth. Το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Θα τη βλάψει, ενώ θα πάρει κόσμο και από τα κόμματα Βελόπουλου και Καριστιανού, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Σε ερώτηση αν ο κ. Σαμαράς είναι ακροδεξιός, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο, ενώ είπε πως έχει απόψεις που αλλάζουν εύκολα. Και τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι θεσμικός και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως οι παρακτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιος σε επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Δινών. Διαβεβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά. Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές όπως νομική και ψυχολογία. Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο πεδίο όπως και στο τρίτο πεδίο με τη βιολογία να αποτελεί το ρυθμιστή. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο ότι στην πληροφορική η πλειονότητα των υποψηφιών έγραψαν σχεδόν άριστα, όμως οι επιδόσεις σε οικονομία και μαθηματικά θα οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μεταβολή του καιρού από αύριο κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα οχημάτων σε στενό δρόμο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρους το εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια, ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε ολόκληρη την περιοχή με σκληρές συνέπειες σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα του Μουντιάλ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο Αλμπέρτο Μποτία ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής και αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Κηφισιά.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,23% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αύξηση των επιτοκίων κατά 1 τέταρτο της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Καντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 11. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη σε μια ενημερωτική, παύλα ερωτική εκπομπή, όπως πάντα, μέχρι το ρολόι να δείξει μία, διότι δεν παλεύεται διαφορετικά η ζωή. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Τώρα, ειδικά που διαβάζουμε ότι έρχονται και κάτι έκτακτα καιρικά, δεν ξέρω αυτό, τι είναι αυτό, μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, κοντά 15 Ιουνίου, να περιμένουμε λίγες ισχυρές βροχές, μπουρνιά και καταιγίδες. Τι φάση τώρα είναι αυτή? Δεν το θέλω, γιατί ετοιμάζεται ο άλλος αύριο, που σου κού, να πάει να εκδράμε, να πάρει το δεσμό, να πάρει το φλερτ του, να πάρει την παρέα του, να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου, στο Λουτράκι εδώ, στην Ανάβησο, στο Σούνιο, ξέρω εγώ παραπέρα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, έτσι θα πορευτούμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Λένη Τάγκα σας περιμένει. Εμείς λέγαμε να εδώ προηγουμένως, βγάζω εγώ ένα τάπερ, είχε μέσα φρούτα. Μου λέει ο Θήμιος, τι είσαι άρρωστη, τι να τα κάνουμε αυτά. Εντάξει, εδώ που τα λέμε ένα δίκιο, το όχι. Τα πήρα κι εγώ. Μπας και κορυδέψουμε λίγο τον εαυτό μας μέχρι το απόγευμα, γιατί μετά ξεκινάει το βαρύ πρόγραμμα. Πιτόγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας πείτε κι εσείς πώς πάτε από το περάκι. Αν ρε παιδί μου πάτε δουλειά και ετοιμάζετε τίποτα, γιατί είναι όλα delivery. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε.
1: Συγγνώμη, εσύ γιατί το βάζεις αυτό το δίλημα? Μας έχεις φέρει κανένα delivery και δεν το θυμόμαστε, κανένα ταπεράκι εδώ με τον Κύρκο να πούμε την τέχνη σου?
0: Βρε ψεύτη που τρως συνέχεια φρούτα από μένα.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Για φρούτα έλεγα.
1: Να κοπιάσεις λίγο, να μαγειρεύεις, να μας ετοιμάσεις κάτι.
0: Γιατί είμαι καταδικασμένη να μαγειρεύω?
1: Όχι, παιδί μου, αλλά γιατί βάζεις αυτό το δίλημα?
0: Και πώς θα ζήσουν το delivery, δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να αποκαταστήσω τώρα. Θέλω να αποκαταστήσω. Θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια. Διότι με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία και τα θέματα και τα μέτωπα τα οποία βάζεις στην εξίσωση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω το εξής. Δημιουργείς μια εικόνα,
0: ναι,
1: η οποία είναι ιδεατή για το πρόσωπό σου. Δηλαδή λες.
0: Ποια είναι ιδεατή? Είπα ότι φτιάχνω μουσακά ή παστίτσιο για να είχε μιστά, για να δημιουργηθεί κάποια ιδεατή εικόνα. Είμαι ως χαράκι με κρυθαράκι στο φούρνο.
1: Λες τι ταλαντούχα που είμαι, λες, ας πούμε.
0: Είπα εγώ τι ταλαντούχα που είμαι.
1: Είμαι καλή στην τηλεόραση, είμαι καλή στο ραδιόφωνο, καλή δημοσιογράφος, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τι λέει το παιδί?
1: Είμαι ωραία και νέα και παρόλα αυτά μαγειρεύω κιόλας. Αυτό θες να περάσεις.
0: Μπορεί, παρακαλώ, η διεύθυνση αν ακούει να έρθει να τον πάρει μια βόλτα.
1: Αυτό θέλεις να περάσεις.
0: Να τον κεραστένω από το χυμό.
1: Γι' αυτό τα λες στον κόσμο.
0: Να με αφήσετε να κάνω την εκπομπή με την ησυχία μου. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται αυτές τις τέλειες μουσικές που ακούμε και ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε για άλλη μια φορά θα προκαλέσουν συζητήσεις. Δεν φταίμε εμείς, βγαίνουν τώρα διάφοροι κύριοι και κύριες, λένε διάφορα ζητήματα πολιτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως σήμερα την εκπομπή με αυτόν τον ανεκδίγητο τύπο, ο οποίος είχε την αντρίλα να πάει να ρίξει μια μπουνιά σε μια κυρία που ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της με το παιδί της και επειδή δεν έκανε πίσω στο στενό, γιατί του έλεγε ότι πίσω από εκείνη, από το αυτοκίνητό της, είναι ταχύτητας κυκλοφορίας ο δρόμος και αν κάνω πίσω θα προκαλέσουμε κι άλλο ατύχημα. Αυτός επικαλεί το διάφορες δικαιολογίες ότι έχει κάνει κάτι χειρουργία, κάτι περίεργα. Δυστυχώς, εγώ θα πω, με εντολή εισαγγελέα, πάει δαφνή. Με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Καλά, διόλα πιθανό. Να μην είναι και στα καλά
0: δεν
1: του.
0: Δεν αντιλέγω, άλλους, έτσι, ναι. Αλλά Θανάση μου, κοίταξε να δεις. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες για να πέσουν στα μαλακά, να επικαλούνται ζητήματα ψυχικής υγείας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά στην προκειμένη. Μην προτρέχουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και μια.
0: Λέω ότι είναι η καλύτερη δικαιολογία.
1: Ευαίσθητος παράγων, αλλά πράγματι έχει.
0: Κοίτα, για να ρίχνεις μπουνιά σε έναν άνθρωπο υπάρχει σίγουρα
1: ψυχολογικό.
0: Σκηνάμε το βασικό.
1: Βεβαίως και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί από δικηγόρους χωρίς να ισχύει είτε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό είτε γενικότερα προκειμένου να πέσει κάποιος αμαλακά. Τώρα αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, εκ των όνων κάνει τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Ναι, άμα το πάμε έτσι τότε, όποιος ρίχνει μια μπουνιά κάπου, να πηγαίνει
1: εδώ. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Σου λέω ότι δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Είναι μια τρέλα, μια παράνοια.
0: Έχει νόημα να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Για θα σου πω γιατί.
1: Κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
0: Ναι, έχει νόημα να το συζητήσουμε, θα σου πω γιατί. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, από όπου και αν μας ακούτε, από την περιφέρεια, από τα νησιά. Δεν έχει νόημα να μιλάτε σε έναν άγνωστο απέναντί σας ή σε μια άγνωστη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί. Αφού τον βλέπεις τον άλλον που είναι σαλταρισμένος ή σαλταρισμένη, κάνε λίγο πίσω να τελειώσει το περιστατικό. Γιατί θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι τέτοια αντίστοιχα περιστατικά νοσηλείας.
1: Για πες πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
0: Ήταν σε ένα στενό δρόμο το αυτοκίνητο της γυναίκας που είχε το παιδί της μέσα, ερχόταν εκείνη από τη μία πλευρά, αυτός ερχόταν από την άλλη, ήταν μονόδρομος. Για να μπορέσουν να περάσουν, έπρεπε κάποιος να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν γινότανε.
1: Ναι.
0: Και του λέει, αν κάντε εσείς πίσω, του λέει, γιατί πίσω μου είναι ταχεία κυκλοφορία.
1: Και κατέβηκε και την κρονοθοκόπησε.
0: Κατέβηκε και τη έριξε μπουνιά. Mm. Και, λοιπόν... το, και το παιδί με σταμάξει. Δεν λέω ότι άμα η γυναίκα ήταν μόνη της θα ήταν λιγότερο σημαντικό αυτό, έτσι. Απλώς για να καταλάβουμε τι κοινωνία είμαστε. Το έχουμε, έτσι. Το λέω γιατί δεν μπορεί να μην έχει τύχει σε κάποιον. Εμένα πάρα πολλές φορές σε φανάρι έχει τύχει, ας πούμε, οδηγός ταξί να πλακώνεται με μηχανάκι ή με οτιδήποτε άλλο. Ή άλλα αυτοκίνητα.
1: Γενικά θέλω να πω κάτι. Είναι μάταιο να τσακώνεσαι στο δρόμο, ειδικά.
0: Για να μην εάν... πω και γενικότερα είναι μάταιο να
1: τσακώνεσαι. Καλά, και γενικότερα. Ένας λόγος περισσότερο στο δρόμο, ειδικά όταν δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Γιατί δεν ξέρεις με ποιον τρελό έχεις να κάνεις. Τρελό, επαναλαμβάνω, είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά. Εδώ, ας πούμε, ο δικηγόρος αυτού του ανθρώπου θέλει να αποδείξει ότι κυριολεκτικά κάτι έχει, γι' αυτό και τον στέλνουμε στο Δαφνί. Εγώ λέω και μεταφορικά, ρε παιδί μου. Με τον κάθε τρελό, μεταφορικά. Με τη μεταφορική έννοια του όρου. Γιατί στην κυριολεκτική πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται και μια ευαισθησία, έτσι. Εδώ όμως τι λέμε. Μην τσακώνεσαι στον δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ούτε φταίει ο άλλος. Άστο να φύγει, αφού δεν έχει γίνει και τίποτα. Άστο να φύγει. Έτσι δεν είναι.
0: Πάντως και
1: να τσακωνόμαστε ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα πάει πίσω.
0: Ο τσακωμός είναι λύση για, γενικότερα για κάτι.
1: Και να γίνει και κανένα συμβάν, χτύπα ξύλο, κόφια η ώρα, να το συζητήσεις.
0: Αν γίνει συμβάν, παίρνουμε την αστυνομία τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Να το λύνουμε το ζήτημα.
1: Να το συζητήσεις με την αστυνομία, να κάνεις αυτό που πρέπει. Ειλικρινά, που έχουμε ένα άνθρωπο ότι είμαι ισοϋπέρχης και να ξεδίνει κιόλα λίγο άλλο. Δεν μπορείς να τσακώνεσαι στον δρόμο. Είναι. Πώς να πω τώρα, είναι. Κάτσε, ας πούμε, διαφώνεις και τα αθλητικά για τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Με ένα φίλο σου εχθές. Μπίνε υλικό στο ένα στον άλλον με ωραίο τρόπο, βεβαίως. Μην γίνουν και αυτά που καταδικάζουμε. Πέτρε, παιδί μου.
0: Τσακωθείτε με το δεσμό. Τόσα θέματα θα υπάρχουν.
1: Ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Μπείτε σε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά τώρα. Τώρα λοιπόν. Αυτή, το να ξεδίνει στον δρόμο. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ξεδίνουν στον δρόμο πολλοί επαγγελματίες οδηγοί. Εκείνοι που θεωρούν ότι ο δρόμος ανήκει κιόλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
0: Να σου πω, με βάση πιθανότητων, αυτό δίνουμε πιο πολλές πιθανότητες γιατί ο επαγγελματίας είναι και πιο πολλές ώρες στον δρόμο από μένα και από σένα. Έτσι.
1: Σωστό. Αλλά διαφωνείς ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν και αυτή τη λογική.
0: Προφανώς,
1: αυτή την οτροπία ότι μου ανήκει ο δρόμος.
0: Εγώ ξέρω, μπράβο, μου ανήκει ο δρόμος κτλ. Τώρα, παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μότο αυτής της εκπομπής είναι ένα: κανείς δεν είναι κανενός, έτσι. Οπότε κάπου εκεί τελειώνει και η ιστορία και δεν υπάρχει και λόγος να τσεκώνεστε. Πάμε στο Λαγοκέφαλο, που δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Έχει φτάσει και στην Αττική και στον Εβοϊκό και στο Σαρονικό. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από κάπου. Θέλετε, μας καλέστε να κάνουμε κανένα μπάνιο που να μην έχει Λαγοκέφαλο. Αν και εδώ λέει ότι γενικότερα φέτος οι ελληνικές θάλασσες έχουν πλημμυρίσει από αυτό το. Τοξικό ψάρι. Δαγκώνουνε, λέει. Ισχύει αυτό? Ναι, έτσι λέει, δαγκώνουνε.
1: Δαγκώνουν και από και δηλητήριο αυτά.
0: Ναι. Σε στέλνει, λέει, νοσοκομείο. Γι' αυτό. Εντάξει, είναι μη σου τύχη. Να πας τώρα δηλαδή να είσαι ανέμελος εκεί, ας πούμε. Λες πού έχουμε έρθει, για παράδειγμα. Πώς το Μάρα Λάγκο, εκεί που πάει ο Τραμπ και ελιάζεται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε επίσης ότι μετά τις διαφημίσεις το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής. Θα ακούσουμε και θα μας πει ο Θανάσης όλο το παρασκήνιο από την επισήμως εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολιτική επιτροπή, ναι. Θες.
0: Θα ακούσουμε και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην, Σαμαρά και Καραμαλή. Επίσης θα πούμε για το Πασόκ. Διότι χθες σας είπαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ρίξει τις προειδοποιητικές βολές του. Θα τον ακούσουμε. Θα φιλοξενήσουμε κατά το πρόγραμμα την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου σήμερα, που είναι βουλευτής του Πασόκ και έτσι θα κάνουμε. Πολιτική συζήτηση εφόλης της ύλης. Και θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Παύλος Πολάκης έχει δώσει ένα τελεσίγραφο 10 ημερών να παρουσιάσει ο φάμελος πρόταση, συμφωνία, οτιδήποτε τέλος πάντων δημοσίως. Διαφορετικά, λέει, θα έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία θα δούμε. Και κάπως έτσι.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Actor.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ επιστρέψαμε με Πασχάλη.
1: Πασχάλη, την ανεβασική διάθεση, την καλοκαιρινή του Βασίλη Κρυμπά.
0: Άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσα να αφιερώσω στο Θανάση μου. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Αν δεν τον έχεις σε καθημερινή βάση να σου φτιάχνει το κέφι αυτό το παιδί, δεν μπορείς να πορευτείς. Είναι θέμα αυτό, παιδιά, έτσι. Από αυτή τη σκοπιά. Τώρα από άλλες δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: 78 είναι αυτό το τραγούδι, ε.
0: Του Πασχάλη.
1: Ναι. Ναι. Είναι διασκευή ξένου κομματιού, βέβαια. 1900, νομίζω ότι είναι πιο 80's, αλλά είναι το 78. Ναι. Πω.
0: Λέει
1: το 78, εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν γεννηθεί και έχουν αυτές τις εμπειρίες, γιατί το λες?
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα έτσι μου ήρθε κι εσύ, γιατί το λέω, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, λέει Λέτα, καλημέρα παιδιά. Στο Μενίδη, επιθέσεις στις γυναίκες είναι ανεκδίγητες. Είχα τέτοια επίθεση, χωρίς να φταίω από άτομο που είχε καταναλώσει ναρκωτικά. Ήταν η χρήση.
1: Τρόμο στο δρόμο για τις γυναίκες. Ναι. Πάντως. Λέτα μου, θα συμφωνήσω, είναι και ένα ζήτημα αυτό, παιδιά, σοβαρό, επαναλαμβάνω, το οποίο πρέπει να το δούμε παράλληλα με την βία κατά των γυναικών γενικότερα και όλα αυτά τα φαινόμενα που ζούμε, τα πολύ σοβαρά και πολύ θλιβερά και πολύ τραγικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπως το Μενίδη που αναφέρει η Λέτα, με ιδιαίτερα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, και ευδοκιμούν δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά,
0: βέβαια,
1: και υπάρχουν άλλα ζητήματα.
0: Μια επίθεση μπορείτε να τη δεχτείς γιατί ο άλλος είναι υποεπήρα ναρκωτικών, όχι επειδή ας πούμε του την έχει δώσει να κατάλαβες, να σε πλακώσει.
1: Καλά, και το ένα πρέπει, να λυθεί και το άλλο
0: μαζί.
1: Να λυθεί.
0: Λοιπόν, λέει ο Λιτάμπουρες, έχεις δίκιο Στελάκη, θα τσακωθώ με τη γυναίκα μου, έχω πολλούς λόγους. Και μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Εμείς
0: σας ευχόμαστε καλό τσακωμό.
1: Αρκεί μετά, αυτό να οδηγεί σε μια ας πούμε ανανέωση τη συζυγική σχέση.
0: Πόπο, παιδιά.
1: Με τον έναν ή τον άλλο
0: αυτά
1: τρόπο.
0: Αυτά τα νερόβραστα τώρα, εγώ δεν τα μπορώ καθόλου να σα πω την
1: αλήθεια. Γιατί είναι
0: νερόβραστα. Άμα είναι να μου έχει κάνει ο άλλο την καρδιά μαρούλι, να γκρινιάζει όλη μέρα για να περάσουμε μετά καλά, κλάφτα. Κλάφτα.
1: Λοιπόν,
0: Θανάση μου, κλάφτα.
1: Χθες Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επισήμως νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Συμπειραιώς. Σαφή μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα ζητήματα. Θα σταθούμε κυρίως στα εσωκομματικά. Σχολίασε αιχμηρά όλα αυτά που λέγονται. Το είπε και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στη συνέντευξη που είχαμε στο Εφημερίδα προχθές για τον κύριο Κώστα Καραμαλή και το κατά πόσο συνιστά την ψυχή της παράταξης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Για πάμε.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την κριτική των δύο πρώην και κυρίως ο Αντώνης Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Έλεγα.
0: Και
1: ότι
0: τον κύριο Καραμαλή.
1: Για τον κύριο Καραμαλή, ωστόσο, το καρφί ήταν κυρίως αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν ακούσουμε το απόσπασμα. Αυτό το περί ψυχής παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ακολουθεί την αποστολή της, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της. Απαντώντας βεβαίως και στον κύριο Σαμαρά εμέσως. Που είχε πει ότι πέθανε η λαϊκή ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε βεβαίως ότι ένα άλλο στέλεχος κορυφαίο που είχε έτσι αμφισβητήσει τη λογική των ήρεμων νερών, ο κύριος Νίκος Δένδιας,

0: Σου έλεγε πάμε για κανένα. Ο Χρυσομάλης έχει πολλές παρέες, είναι πολύ αγαπητός μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και του έλεγε πάμε για ένα ποτάκι, για ένα φαγητάκι και όλα αυτά. Και λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου οι άλλοι ότι προσπαθεί να μας κάνει προσιλητισμό ο Χρυσομάλης. Έτσι, ο βουλευτής Μεσσηνίας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα είναι όλα αυτά.
1: Καταπληκτικά.
0: Ναι, ναι. Είναι για παραπολιτική στήλη, είναι ό,τι πρέπει. Πάντως, αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κομματικό ακροατήριο. Λογικό ήταν να μένει σε επιχειρηματολογία τύπου ενότητας και ούτω καθεξής.
1: Θα περιμένουμε και την εφόλητη σύλλη συνέντευξη του απόψε στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε αύριο θα επανέλθουμε με νεότερα θέματα. Βάζουμε μια ανωτελεία για να γυρίσουμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας, διότι μιλήσαμε πριν για την αγριάδα στους δρόμους. Χθες όμως ο Θανάσης πολύ σωστά μίλησε για τις τρεις παρεμβάσεις που προανήγγειλε για το κυκλοφοριακό ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
0: Και για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής ιδιαίτερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πού?
0: Όχι, πες τι είπε.
1: Θέλω να πω ότι είπε ότι πρώτα έρχονται τα έργα. Τα πρώτα έργα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, η διαχείριση της κίνησης με την τροχέα και η σύνδεση με την Κατεχάκη και η σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πιο βασικά έχουν έναν ορίζοντα. Δεν θα γίνει αύριο αυτό. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βλαστό, που είναι ομότιμος καθηγητής πολυοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε αυτά που προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας κύριε καθηγητά, πώς μπορούν να υλοποιηθούν? Να πάμε κατευθείαν στο προκείμενο.
1: Μας ακούτε?
2: Ναι,
0: όταν λέμε, κύριε Βλαστέ, παράκαμψη του Κηφισού, πού πάει το μυαλό σας εσάς? Γιατί δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Ήταν τόσο πολύ γενικά όλα αυτά που είπε, που με εξαίρεση την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Καρέα, αυτό είναι σαφές, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το άλλο, αυτή η παράκαμψη του Κηφισού, δεν είναι σαφές.
1: Δεν ακούστηκατε.
2: Δεν είναι σαφές.
1: Δεν είναι σαφές.
2: Και δεν είναι σαφές επίσης, διότι αναφέρθηκε ταυτόχρονα και σε μια μεθοδολογία αναθέσεων, την οποία κάπως την ονόμασε, και που αυτή δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, και κάποια εταιρεία, λέει, με βάση αυτή τη μεθοδολογία σου κάνει μια πρόταση για μια λύση. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση γίνεται μια προκήρυξη από το Υπουργείο και ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Μπορεί να μην είναι η εταιρεία αφού ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Δηλαδή μια εταιρεία κάνει μια πρόταση και τελικά την παίρνει ένας άλλος. Δεν κατάλαβα τίποτα για όλα αυτά.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο, ωστόσο, εμπειρικά εσείς να μας πείτε. Η φράση παράκαμψη του Κηφισού, πού μπορεί να επικεντρωθεί τεχνικά? Δηλαδή, φαντάζεστε κάποιες συγκεκριμένες
1: περιοχές?
0: Συγγνώμη
1: να το πω μοταμό, όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης, γιατί μπορεί να βοηθήσω. Είπε, η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς όπως γίνεται σήμερα να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων.
0: Άρα, με αυτό που μας είπε τώρα η Στέλλα και εμπειρικά, εσείς πού πιστεύετε ότι μπορεί να επικεντρωθεί η παρέμβαση αυτή?
2: Κοιτάξτε, έτσι όπως το ακούω, εννοεί ότι δεν θα χρησιμοποιείται ο Κηφισός από κάποια οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν λεωφόρο και την Εθνική Οδό που έρχονται από Κόρινθο ή έρχονται από Λαμία. Δεν θα μπαίνουν στην Αθήνα, στο κέντρο της, αναφέρθηκε ίσως στον Κηφισό ότι είναι κεντρικός, ίσως κάτι τέτοιο. Επομένως θα χρησιμοποιείται κάποιος άλλος αυτοκινητόδρομος, ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του την δυτική περιφερειακή Εγάλεο, η οποία τώρα ουσιαστικά δόθηκε στην κυκλοφορία, έξω πολύ πιο μακριά από τον Κηφισό, αλλά κάνει μια ανάλογη σύνδεση.
0: Λέτε δηλαδή τα βαρέα οχήματα να πάνε από αυτούς τους άξονες, από αυτές τις οδούς τις οποίες μας αναφέρετε τώρα?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, τα βαρέα ή άλλα δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μην χάσουμε τον καιρό μας τώρα κάνοντας υποθέσεις για το τι εννοούσε ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, έχει κάτι στο μυαλό του, ας περιμένουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα.

0: το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι από αυτά τι μπορούμε να περιμένουμε. Είτε το ένα είτε το άλλο.
1: Πάντως δεν θα γίνουν αύριο αυτά σίγουρα, κύριε Καθηγητά. Στο καλό σενάριο.
0: Αυτά πρώτα απ' όλα δεν θα γίνουν αύριο.
1: Στο καλό σενάριο πότε θα γίνουν, για πείτε. Τα έργα αυτά.
0: Το καλό σενάριο θέλει.
1: Ας πάρουμε τη σύνδεση Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ. Με την βουλευμένη. Αυτό μπορείτε να μας πείτε.
0: Τι να σας πω.
1: Τι ορίζοντα έχει.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν κάνουμε ποτέ τέτοιου τύπου προβλέψεις. Τέλος πάντων, εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω. Γιατί οι άλλοι που παίρνουν τη δουλειά εννοείται ότι λένε θα την παραδώσω τότε και έχουν και δεσμευτεί γι' αυτό. Αλλά στην πράξη ποτέ δεν ισχύει. Θα έλεγα πάντως ότι θέλουν τουλάχιστον 8 χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά ακόμα και η ανάθεση, η προκήρυξη.
1: Σωστό. Και όλα μαζί.
0: Και όλα αυτά και οι ενστάσεις των αυτών που δεν πήραν τη δουλειά και καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάντως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και τι μπορεί να γίνει με την Αθήνα. Πρώτον, ένας φοιτητής και στο πρώτο εξάμηνο ξέρει καλά ότι κάθε καινούριος δρόμος είναι προσωρινά μια λύση, αλλά σε λίγο χρόνο θα προκαλέσει περισσότερες μετακινήσεις. Διότι είναι κάτι, ένα νέο προϊόν το οποίο δίνεται, προσφέρεται στον οδηγό, σε αυτόν που έχει ένα αυτοκίνητο και του λέει έλα, εγώ ακόμα είμαι άδειος. Επομένως, ξέρουμε όλοι ότι η λύση κορεσμός, ότι ο κορεσμός αντιμετωπίζεται με νέα οδικά έργα δεν είναι πραγματική λύση. Ή τέλος πάντων μπορεί να δώσει κάποια λύση εάν πρόκειται για μια παρακάμψη, όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι είπε να παρακάμψουμε τον Κηφισό. Ωραία. Okay. Αν υπάρχει ένας παρακαμπτήριος του Κηφισού, αλλά το θέμα είναι και έτσι μπορέσουμε να πάρουμε κάποια αυτοκίνητα μέσα από την πόλη και τα βγάλουμε απ' έξω, αλλά ξέρετε κάτι.
1: Θα πείζουν και οι παρακαμπτήριοι μετά, κύριε καθηγητά, κατά το κοινό λεγόμενο. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολλά για το λεκανοπέδιο. Θα φαντάζομαι θα έχει κίνηση αλλού μετά.
0: Προφανώς θα έχουμε κάποια. Δεν είναι μόνο ότι αυτά τα ίδια θα μεταφερθούν κάπου αλλού και εκεί πέρα θα επιβαρύνουν. Είναι ότι κάποιοι θα δουν μια ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το λατρεμένο τους αυτοκίνητο, το οποίο το αγοράσανε και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Εκεί είναι το θέμα. Θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια η Αθήνα. Ξέρετε, σκεφτείτε ότι γύρω από την
1: Έχετε
0: Αθήνα.
1: Δίκιο. Είναι και άλλες περιοχές.
0: Έχουμε άλλες πόλεις, έχουμε άλλες δραστηριότητες, έχουμε άλλα εργοστάσια. Έχουμε τον Πειραιά, ο οποίος έχει νησιά, τα οποία τώρα φορτίζονται όλο και περισσότερο λόγω του τουρισμού. Έχουμε λοιπόν εξωτερικές πηγές παραγωγής κυκλοφορίας η οποία τελικά εκδηλώνεται μέσα στην Αθήνα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Και θέλω να σας πω δηλαδή με άλλα λόγια.
1: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε τα αστεία, έτσι. Mm-hmm. Να καταλάβουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε μια πόλη που φτιάχτηκε άλλες εποχές.
1: Σωστό.
0: Που είχαμε κλείσει τα μάτια και δεν θέλαμε να μιλήσουμε
2: για άλλον αριθμό αυτοκινήτων. Ακόμα και οι δρόμοι πιο σύγχρονοι. Άλλον αριθμό αυτοκινήτων.
0: Επομένως, με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ ακόμα αυτή η πόλη. Ήδη δεν ζει η Γίνα. Ήδη δεν ζει.
1: Είστε σαφείς.
0: Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να το πω αυτό.
1: Πείτε το για να κλείσουμε.
0: Ας κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε μερικά πράγματα που έχουμε στα χέρια μας. Και εγώ θα πω μπράβο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί και αυτός είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που έκαναν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το αφήσανε ημιτελές. Δηλαδή τι, έβαλαν το όριο 30.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση, βέβαια.
0: Είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά
1: πολύ σημαντικό.
0: Οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας είναι ορίου 30 σήμερα. Και η κυβέρνηση δεν μιλάει γι' αυτό. Όπως δεν μιλάνε οι δήμαρχοι. Δεν μιλάει κανένας. Δεν κοιτάνε να αξιοποιήσουν κάτι που θα μπορούσε να μας αλλάξει την πόλη μας και τη ζωή μας. Αλλά βεβαίως, εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να τηρήσουμε αυτά τα όρια. Πρώτον,
1: θα φανεί αυτό δεύτερον, από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και τα μπιλιέτα που έρχονται.
0: Και δεύτερον, να δούμε και κάτι άλλο που κανείς δεν μιλάει, που είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε όριο 30, πάει να πει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον ποδηλάτη να κινηθεί στον δρόμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν στην οδική παιδεία και γενικότερα και ασφάλεια και πολλά ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετούμε.
0: Γεια σας.

0: Νομίζω δύο πρέπει να είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να εξάγουμε κι εμείς και από αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το κυκλοφοριακό και από αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Ότι αφενός έχουμε μπροστά μας μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν των προηγούμενων ετών, με βάση την οποία έγιναν και τα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και έτρεχε και η καθημερινότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε. Βλέπουμε την Αττική Οδό που κάποτε έδωσε ανάσα στην Αθήνα να μποτιλιάρει, πλέον όλο και πιο τακτικά, να μποτιλιάρει κανονικότατα και με τον νόμο. Να θυμίζει Μεσογείο η Αττική Οδό ενίοτε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και σε ώρες αιχμής με τις αφήξεις των αεροπλάνων, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Από την άλλη, οι λύσεις χωρίζονται σε δύο μέρη συγκεκριμένα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις άμεσες, όπου τι λέμε, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα για το πώς θα μπορούσε να παρακαμφθεί σε κάποια σημεία του ο Κηφισός για να αποσυμφορηθεί λίγο, έστω και παροδικά. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως αυτά που ακούσαμε, τα οποία θα πάρουν χρόνο, έτσι, τα flyover αυτά τώρα που λέμε στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής και που ακούμε ότι μπορεί να γίνουν και εδώ.
1: Τα οποία και αυτά και εκεί πίζεις, να πούμε.
0: Και το τρίτο είναι και η ατομική ευθύνη, παιδιά. Ναι, δεν έχουμε ακόμα το μετρό του Λονδίνου στην Αθήνα, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, να πηγαίνει παντού δηλαδή, παρ' όλα αυτά πηγαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής που βολεύει να το χρησιμοποιούμε. Και τον ηλεκτρικό και τα λεωφορεία θα πω εγώ, αλλά κυρίως ας μείνουμε στο μετρό που είναι το πιο σύγχρονο μέσο. Διαφωνείς αυτό?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Έχω και μια άλλη λύση πάντως, θέλω να την πω. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες βάζουν πούλμαν για να μεταφέρουν το προσωπικό τους. Το οποίο κάνει διάφορες τάσεις, πώς είναι το σχολικό τύπου. Το λέω γιατί όταν κυκλοφορεί ένα πούλμαν με 15 ανθρώπους μέσα και 20, σε βοηθάει 20 αυτοκίνητα να φύγουν από τον δρόμο, έτσι. Υπό την έννοια ότι κάπως τέλος πάντων είναι μια λύση ρεαλιστική. Δεν λέω ότι μπορεί να εφαρμοστεί πάντα και παντού με επιτυχία. Είναι όμως. Το λέω γιατί είπε και ο καθηγητής προηγουμένως ότι πολλά εργοστάσια υπάρχουν εκεί στις γύρω περιοχές, πολλές βιομηχανίες.
0: Και δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Παλαιότερα, υπενθυμίζω σε κάποιους που μπορεί να το ξέρετε, φαντάζομαι θα γίνεται και τώρα σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Ναι. Για παράδειγμα, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ναι, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ερχόταν πούλμαν και τους έπαιρνε, ναι, για να τους μεταφέρει στο Υπουργείο επάνω.
1: Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, ούτε θα κάνουμε τώρα εδώ η μερίδα, γιατί έχουμε και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και το Πασόκ έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, βέβαια, να πούμε. Όχι όλα τα κόμματα, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε ακούσει προτάσεις γι' αυτό. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σας, είμαστε καλά. Ναι, είναι αλήθεια, γιατί ακούω με προσοχή την συζήτησή σας. Το Πασόκ έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη καμπάνια και σειρά από προτάσεις για το μείζον θέμα της αντιμετώπισης του κυκλοποριακού, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Χαλάμε σχεδόν
1: εργατόρες.
2: Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργατορών επιβαρύνεται η ποιότητα της ζωής μας, τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα την Αττική, και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά που έτσι θα κλείσει. Δηλαδή, διαχείριση με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να υπάρχει real-time έλεγχος των φαναριών και να υπάρχει μια ευέλικτη διαχείριση της ροής των αισθημάτων. Έχουμε μιλήσει για πολυζωνικό ωράριο στο δημόσιο, για διεύρυνση.
1: Μπορεί κανείς να πει στη σελίδα του Πασόκ να τις δει αναλυτικά τις προτάσεις. Το λέω αυτό γιατί.
2: Το πιο βασικό είναι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρειάζεται στόλος, συχνότητα δρομολογίων, χρειάζεται έξυπνες λύσεις που έχουμε πει και έχουμε προτείνει.
1: Πάμε τώρα, κυρία Γιανακοπούλου, στα πολιτικά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς και δεν θέλω έτσι να πιεστούμε ακόμα περισσότερο. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τον τελευταίο καιρό και αν αυτό το μπάσιμο Τσίπρα, αν μου επιτραπεί όρος, σας απειλεί υπό την έννοια ότι βλέπουμε στη φωτογραφία της στιγμής να είστε στην τρίτη με τέταρτη θέση σε κάποιες μετρήσεις.
2: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Καταρχάς για τις δημοσκοπήσεις, γιατί αναφέρεστε προφανώς στα δημοσκοπικά ευρήματα. Ξέρετε, εγώ ανέκαθεν μελετούσα πολύ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις και τις σέβομαι πραγματικά σαν εργαλείο. Προφανώς δεν έχουν το αλάθητο, έτσι δεν είναι? Έχουν πέσει και έξω πολλές φορές, όμως για εμένα το πιο σημαντικό είναι να τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο για να δούμε τι πάει καλά και τι πρέπει να διορθώνουμε. Η προσοχή μου λοιπόν κατά κύριο λόγο πέφτει στα ποιοτικά στοιχεία και όχι απλά στην τελευταία σελίδα της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Και αυτό είναι το τι ενδιαφέρει τους πολίτες, ποια είναι τα προβλήματά τους και πώς βλέπουν τις λύσεις που προτείνονται από τα κόμματα. Γιατί είναι κυριολεκτικά μια φωτογραφία της στιγμής. Τι βλέπουμε λοιπόν? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σηκωθεί κουρνιαχτός. Έχει σηκωθεί σκόνη με τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Και λένε μάλιστα ότι είναι και θέμα χρόνου, οπότε θα ανακοινωθεί και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο του πολιτικού σκηνικού. Έχουν μεν μειωθεί αν αποφάσεις και συνεχίζουν όμως να είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του, τουλάχιστον 15%, το οποίο τι δείχνει? Δείχνει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δεύτερον, προφανώς, όσον αφορά όταν ιδρύονται νέα κόμματα, όπως σας είπα, σηκώνεται σκόνη.
1: Είναι παροδική αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ πιστεύω ότι όπως έχουμε δει και με αντίστοιχες περιπτώσεις δημιουργίας νέων κομμάτων ή παροδικού φυσκώματός τους στο παρελθόν, πιστεύω ότι ναι, έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Θα το δούμε αυτό βεβαίως και το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό θα φανεί σταθερά.
2: Και με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΣ.
0: Σταθερά όμως θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι έχετε και εσείς νομικά ζητήματα. Δηλαδή ποτέ δεν μπορέσατε να δείξετε ότι είστε μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων και αριθμών, πρώτον. Και δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ πίσω σε ό,τι έχει πει. Οι Έλληνες κατά βάση και παραδοσιακά ψηφίζουν πρώτα για πρωθυπουργό και μετά όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει δείξει η ιστορία. Είναι πολύ πίσω στον δείκτη αυτό. Και είναι και πολύ πίσω ακόμα και από πολιτικούς αρχηγούς όπου δεν θα το περίμενε κανείς. Δηλαδή, εντάξει, να είναι πιο κάτω από τον Τσίπρα ή από τον Μητσοτάκη που έχουν κυβερνήσει, από τον Βελόπουλο ή ούτω καθεξής, είναι πιο κάτω.
2: Το είναι στο θέμα της δημοφιλίας και όχι στο θέμα
0: και στο θέμα της καταλληλότητας της πρωθυπουργίας. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα, μην μπούμε στους αριθμούς, είναι χαμηλά ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα? Θέλω να το σχολιάσετε λίγο, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Το πιο σημαντικό για εμένα είναι πάντα το τι κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Και ναι, προφανώς και προβληματιζόμαστε. Άλλοι μόνο θα ήμουν εκτός από και χρόνο, άμα σας έλεγα ότι όλα καλά και ότι δεν μας προβληματίζουν. Βεβαίως και μας προβληματίζουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και πώς προχωράμε, με τι κινήσεις και με τι διορθωτικά κλικ. Για εμένα λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό, είναι ένα κόμμα δομημένο, το θέμα είναι να δείξουμε ότι βρισκόμαστε, περνάμε στη δεύτερη θέση κυνηγώντας την πρωτιά. Αφού είναι η απόφαση του συνεδρίου, αυτό οφείλει να είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος. Άρα να δούμε τι κάνουμε εφ' εξής, γιατί ναι, είναι θέμα, μας απασχολεί. Μας απασχολεί
1: να ρωτήσω
2: το,
1: κάτι άλλο.
2: Όλα τα στοιχεία τα οποία λέτε.
1: Για τα θέματα
2: του μεσαίου χώρου.
1: Ναι.
2: Το θέμα του μεσαίου χώρου και με την οικονομική έννοια του χώρου. Του όρου είναι πολύ σημαντικό. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είπαμε, οι θέσεις μας, το θέμα του κέντρου, που εγώ επιμένω και έχει μαλλιά στη γλώσσα μου, το οποίο δεν μπορεί να το αφήνουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Και το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές είχε μια πλειοψηφία στο χώρο του κέντρου. Αυτό πρέπει να το ξαναβρούμε, μιλώντας και προτάσσοντας τη θετική μας πρόταση, όχι απλά και μόνο την καταγγελία. Όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο να τα προσπαθήσουμε. Γίνεται προσπάθεια. Νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
2: Θέλει και άλλο.
1: Επειδή έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, μία ερώτηση. Επειδή βλέπουμε ότι είχατε και συνεδριάσει τα όργανά σας, έχει πολύ συζητηθεί και το θέμα των θέσεων και η στρατηγική σας. Κατά τη γνώμη σας, είναι σωστή το τελεσίγραφο του Προέδρου ότι θα υπάρξει από εδώ και στο εξής μηδενική ανοχή σε όποιον δημοσίως διαφοροποιηθεί από τις θέσεις του κόμματος, κύριε Γιαννακοπούλου?
2: Καταρχάς, να κάνω σαφές ότι εγώ δεν μετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν. Άρα δεν.
1: Τον έχετε ακούσει όμως τον Πρόεδρο, φαντάζομαι, ναι, που το είπε
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν συμμετέχω και δεν διαμορφώνω την στρατηγική του κόμματος.
1: Ναι, είστε βουλευτής.
2: Είμαι μία απλή βουλευτής, η οποία κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορώ, ειδικά την περιφέρειά μου, τη Δυτική Αθήνα, που πιστέψτε με, αυτόν τον κόσμο κατά κύριο
1: το
2: λόγο
1: ξέρουμε,
2: πρέπει
1: άλλο
2: να κερδίσουμε. Τώρα, το θέμα των διαγραφών. Προφανώς δεν μπορώ να κρίνω ή να πω ή να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τι ακριβώς λέει ο πρόεδρος μας. Αυτό βγήκε να το πει, φαντάζομαι.
1: Με φόντο τις δηλώσεις Δούκα το είπε αυτό.
2: Φαντάζομαι εννοώντας ότι δεν πρέπει να δίνουμε τροφή με προτάσεις και θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες πήραμε στο πρόσφατο συνέδριό μας, προκειμένου η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα να αποπροσανατολίζεται και αντί να μιλάμε για τα προβλήματα της χώρας και να πυροβολούμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, λέγοντας ποια είναι η δική μας εναλλακτική, ο δημόσιος διάλογος να είναι στο σχολιασμό των θέσεών μας.
0: Με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας περί συμπόρευσης με τον κύριο Τσίπρα, συμφωνείτε ή όχι? να βρεθεί μια φόρμουλα.
2: Εγώ. Ναι. Ρωτάτε εμένα. Είναι
0: δεν ξέρω, στο ίδιο κόμμα είστε.
2: Η αυτόνομη πορεία, ναι. Η αυτονομία του Πασόκ είναι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο εκφράζω και με τον πολιτικό μου λόγο και πράξη ως λαό τα χρόνια τα οποία πολιτεύομαι. Η πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Αυτό είναι η απόφαση για μία ακόμα φορά.
1: Το ότι μετά τις εκλογές μπορεί να έρθουν τα πράγματα τα πάνω κάτω όμως, κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Ξέρετε.
1: Συμφωνείτε με αυτό. Αυτό το είπε και ο Παπανδρέου, ο κ. Νίκος Παπανδρέου. Είπε ότι μετά την πρώτη κάλπη μπορεί να δούμε πράγματα που να μην τα έχουμε φανταστεί.
2: Πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές, μεσολαβεί ένα πολύ κρίσιμο γεγονός. Οι ίδιες οι εκλογές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ο στόχος είναι η πρωτιά ο διακηρυγμένος του συνεδρίου. Καθίστε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί θα κρίνει τα πάντα μετά.
0: Άρα πάντως εάν η λαϊκή ετοιμιγωρία δείξει προς μια ή την άλλη κατεύθυνση, εσείς θα αποκλείατε είτε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είτε μια συμπόρευση με το...
2: Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας
0: με τον κύριο Τσίπρα, άρα που το λέει ο κύριος Δούκας.
2: Εμείς παλεύουμε προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ξαναλέω, δεν μπαίνω σε καμία κουβέντα ενδεχόμενων συνεργασιών, γιατί αυτό και μόνο είναι σαν να πυραβολώ τα πόδια του Πασόκ και τα πόδια μας στην προεκλογική περίοδο. Εμείς μιλάμε για εμάς, ας το προσδιοριζόμαστε. Θέλουμε πάντως... και πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα με βάση τα δικά μας, τις δικές μας στοχεύσεις. Και από εκεί και πέρα.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε
2: πέρα
1: ότι.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει. Δεν λέει.
1: Τι απολύτω.
2: Άρα για ποιο λόγο συζητάμε.
1: Πάντως καταλαβαίνω, κυρία Γιαννακοπούλου, ότι θεωρείτε και για να κλείσουμε κιόλας ότι δεν είναι καιρός και δεν σας παίρνει και για άλλες διαγραφές μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.
2: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Δεν πιστεύω στις διαγραφές.
1: Είστε σαφείς.
2: Πώς να σας το πω. Νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν. Πλέον μετά από τόσα χρόνια στο Πασόκ και στην πολιτική, αυτό πια μπορεί να
1: σας ευχαριστούμε
2: πω.
1: Πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, μπαίνουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιαννακοπούλου ότι οι διαγραφές δεν προσφέρουν πουθενά και σε τίποτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Χαιρετούμε. Έρχεται η Ελληνοφρένια και δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρωμαίος!
9: Γιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
9: Σε ρόλο παραμάνας!
8: Χωρίς καμιά ντροπή!
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
9: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
9: Τρεχάτε για να δείτε!
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου!
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
13: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
14: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
16: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτησή του επέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Big Mouth ότι νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Θεσμικός ο Κώστας Καραμαλής, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη ανέφερε πως το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Δινών. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μην καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μας προβληματίζουν. Πρέπει να ανακτήσουμε το χώρο του κέντρου, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου. Εκτίμησε πως είναι παροδικό φαινόμενο τα ποσοστά και η σκόνη που έχουν προκαλέσει τα δύο νέα κόμματα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μεταβολή του καιρού από αύριο κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν αν δεν συμβάλλει στον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, ρεκ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,13% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
3: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Ναι.
2: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
4: Κανονικά με υποχρεώσεις με όλα.
2: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
4: Γεια ίδια.
5: Επειδή ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
6: ναι,
5: απευθύνεται στους νεοδημοκράτες και τους λέει ότι τα καταφέραμε, βάλαμε τρεις νεοδημοκράτες, τη Σεμερτζίδου,
6: ναι,
5: τον
6: το Φραπέ.
5: Δύο μάλλον. Τη Σεμερτζίδου και τον Φραπέ.
6: Ναι.
5: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον άλλο, τον Χασάπη, αλλά δεν τον βάλαμε.
7: Έχει πολλούς που τα κατάφεραν.
5: Ναι.
7: Δηλαδή, βάλαμε ένα δείγμα για να χωρέσει για την εκπομπή.
5: Ναι.
7: Εξυπηρετούμε το χρόνο.
5: Για αρχή, έτσι, για να δείξουμε.
7: Ναι, για ζέσταμα.
5: Εντάξει, δεν τα έχουν καταφέρει.
7: Εντάξει, ο Κυρανάκης συγκεκριμένα δεν είναι ένας καταφερμένος.
5: Ό,τι καλύτερο.
7: Πετυχημένος και αυτά. Τι θα ξεχάσουν, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις εταιρείες, φάντασμα. Εντάξει, ενώ δεν είναι τώρα. Τα social media, του στρατού.
5: Ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Νέα Δημοκρατία.
7: Τι έχει να δείξει ο Μητσοτάκης καλύτερο από τον Κυρανάκη σε αυτή τη θέση.
5: Ναι.
7: Έχει.
5: Δεν ξέρω. Προσπαθώ.
7: Αν είχε τον Μπογδάνο, πάει, λακίσαν αυτοί.
5: Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Ποιο θα ήταν καλύτερο δηλαδή για αυτήν την δουλειά.
7: Σε αυτή τη φάση λέμε.
5: Ναι, για αυτή, ναι, τη,
7: σε αυτή τη φάση. Νομίζω
5: και λέμε για τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα λέμε για του Κυριάκου Μητσοτάκη που πάει για τρίτη τετραετία.
7: Πού πάει?
5: Βόλτα, εσύ.
7: Να πάει. Καλά.
5: Καλιά του.
7: Άνοιξε ο κύριος.
5: Ναι. Λοιπόν, ο Κυρανάκης, αφού είπε ότι τα καταφέραμε, νεοδημοκράτες, μετά μίλησε για τη μάχη, την επικείμενη των εκλογών.
2: Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες.
8: Η μάσα.
2: Οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς.
8: Η ρεμούλα.
2: Αναλύονται στον χρόνο. Ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον.
6: Για να φάνε αυτοί και η κλίκα τους.
2: Είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης.
5: Τι ωραία λόγια.
7: Πολύ καλός.
5: Όταν βγαίνει δηλαδή ένας νεοδημοκράτης και λέει είναι μάχη ιδεών.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Τι ακριβώς.
7: Τι μάσα ηρεμούλα πάει εδώ για τα κάμετα. Αυτές είναι οι ιδέες.
5: Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν οι ίδιοι απευθυνόμενοι στους εαυτούς τους λένε είναι μάχη ιδεών, τι εννοούν ακριβώς. Δηλαδή, ποια ιδέα.
7: Εντάξει τώρα, ποιες ιδέες. Κλείνουν το Μάρξ, ξέρουν μεταξύ τους.
5: Που είναι εκεί για τις καρέκλες.
7: Οι θέσεις, αυτό.
5: Δεν είναι για άλλο λόγο.
7: Δεν
5: λέμε μάχη καρεκλών και λέμε μάχη ιδεών.
7: Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Ο Κυρανάκης τη δουλειά κάνει. Έχει δουλέψει, είναι αυτός ο Χατζηδάκης τύπου.
5: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
7: Τώρα.
5: Ναι.
7: Χθες.
5: Δεν ξέρω, τι σημασία.
7: Δεν του κόψε και το πετυχημένο έργο στο Υπουργείο Μεταφορών τώρα, σε με σκά.
5: Ίσα που έκανε τις πάνω στους ταξιτζίδες.
7: Θα γινόταν ευζήν στα τρένα.
5: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, μίλησε για τη μάχη των ιδεών. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το φρέναρε εκεί, εμείς το φρεναραμε εκεί, γιατί έχει και δεύτερο μέρος.
2: Νοδημοκράτες και νοδημοκράτες. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή.
8: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη.
2: Πάμε λοιπόν, κρατώντας πάντα ψηλά

0: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.
1: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη. Όλα πάνε καλά, τίποτα και κανένας δεν με σταματά.
0: Να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας. Και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο.
2: Μπογιατζίδες τους κάνει ο Πρωθυπουργός.
3: Πω.
2: Να πάνε να βάψουν. Τι βλακείς μπορεί να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Χαζό. Λέξεις στη σειρά. Έννοιες που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.
3: Νομίζω.
2: Η μισή από κάτω που χειροκροτούν. Τι μισή. Τα δύο τρίτα είναι διορισμένοι. Είναι στελέχη του κράτους. Τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Κάτι πεντοχίλιαρα. Σαν τους Μητροπολίτες.
3: Καλή ώρα.
2: Παίρνουν και αυτοί, ναι.
3: Για να αλληλοχειροκροτούνται και να
2: χαίρονται. Και λένε για τη μάχη των ιδέων. Ποια ιδέα. Τι είναι αυτό. Το 5.000 να γίνει 10.000.
3: Αυτές οι θέσεις νομίζω φτιάχνονται για αυτούς τους λόγους μόνο. Να βγαίνουν, να λένε παπάντζες, να χαίρονται μεταξύ τους και να χειροκροτάνε. Ποιος ήταν γραμματέας τώρα. Πριν.
2: Ο Σκρέκας, νομίζω.
3: Τι τα έχουμε χάσει, δηλαδή. Πιο πετυχημένο έβγαλε και γιατί.
2: Γιατί και μια ανάμειξη στα.
3: Στα πολεοδομικά και αυτά.
2: Α,
3: δεν έχεις που να τα αφήσω. Οι άλλοι μπλέκονται με τις πολεοδομίες, φεύγουν οι γενικοί γραμματείς από τα Υπουργεία.
2: Παντού.
3: Οι άλλοι, ο ΠΚΠ, όπου και να το πιάσεις, στάζεις κάτι.
2: Προσωρινή είμαστε, Αποστόλη, όλοι. Δεν είμαστε μόνιμοι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει. Δεν είναι μόνιμος κάποιος να είναι 15 χρόνια σε μια θέση.
3: Ειδικά αν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
2: Υπάρχει κάποιος που δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
3: Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Τι να σου πούμε, δυσκολεύομαι να ψάξω. Να βρω.
2: Έχουν συνηθίσει. Όταν λέει μάχη ιδεών, αυτό εννοεί.
3: Οι άλλοι να διευκρίνει τα ποσά. Οι άλλοι που και πέδε στα χωράφια.
2: Τα λαχεία.
3: Οι άλλοι τώρα με τις πολεοδομίες.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Έχουν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα.
2: Ναι. Και αυτά είναι τα ψηλά, δεν είναι τα χοντρά σκάνδαλα, να ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά είναι τώρα με ΟΠΚΕΠΕ ψηλά, ψηλικοκότο, δεν είναι άλλα και άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κυρανάκης εκεί. Να πάνε με σημαία, τα ιδανικά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βάλουμε και τη σαλάκα. Να πάνε με ψυχολογία νικητή.
3: Χρειάζεται όμως ένα μπουστάρισμα.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει όμως και ο Πρωθυπουργός και να ευχαριστήσει τον Κυρανάκη εκεί, να τον εμψυχώσει, να του δώσει τον αέρα της νίκης.
4: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη.
4: Να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε.
2: Εδώ, ο Κυρανάκης.
3: Ο Κυρανάκης, ναι, βέβαια.
2: Πατώντας γκάζι.
3: Ναι. Το λες και υποβάθμιση της θέσης του γραμματέα πάντως του κόμματος.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Ίσα-ίσα είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι παιδί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ταιριάζει απόλυτα ότι πρέπει το κόμμα πρέπει να εκφράζεται όπως και η Πρωθυπουργία,
3: ναι,
2: και η Προεδρία από αξιόλογα στελέχη.
3: Και βρήκαν τον Κυρανάκη δηλαδή γι' αυτό.
2: Δεν βρήκαν άλλον, δεν ξέρω.
3: Στο σχολείο τι. Το κορυδεύαμε αυτά.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε στο σχολείο.
3: Ναι.
2: Εσείς τα κοροϊδεύατε γιατί και κοίτα την πορεία τη δική σου και κοίτα την πορεία του Κυρανάκη.
3: Ναι, ναι. Είδε όμω.
2: Όταν φτάνατε, το κοροϊδεύατε.
3: Η κοροϊδία όμω του ποιήσμου σε έκανε. Πέτυχε.
2: Θέλω να πω ότι θα το κρίνουμε με πολλά κριτήρια όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο με ένα κριτήριο αν αρέσει σε σένα. Αν είναι αποτελεσματικό ο Κυρανάκη,
3: ναι,
2: και πατήσει γκάζι.
3: Καταρχά φαντάζομαι και ότι αρέσει σε πολλού. Σε πάρα πολλού. Άλλο τώρα που εγώ μπορεί να με εμπαθήσει. Ναι.
2: Βουλευτή.
3: Ναι.
2: Πώς δεν είναι, κάτω.
3: Ξέρω εγώ, πανταμύρετο. Έχει βάλει άλλου καλού.
2: Στα νότια, νομίζω σε εμά είναι κάτω. Στα βόρεια θα σε γέλε, νομίζω στα νότια.
3: Καλά, βουλευτές βγαίνουν άλλοι και άλλοι τώρα. Μην το συζητήσω
2: ναι,
3: αυτό. Και πώς βγαίνουν.
2: Όπως βλέπω.
3: Και με τι μειοψηφίες βγαίνουν.
2: Πια πρέπει να κρύβεις ότι είσαι βουλευτής. Γιατί βλέπεις ποιοι είναι.
3: Και επίσης για να
2: πηγαίνει. Τι δουλειά κάνει. Το είμαι εκεί σε ένα κτίριο στο κέντρο δουλεύω.
3: Ναι, ναι.
2: Πλατεία Συντάγματος ακριβώς εκεί και τα
3: κέντρο, ναι. Επιχειρεί στα υπουργεία τα.
2: Εκεί δουλεύω. Δημόσιο υπάλληλο. Κάτι φλού, έτσι να λέει.
3: Τι τώρα, το μαρούλι είναι κοντά να έρθει. Δεν είναι τώρα το μαρούλι στο παραμικρό.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε μόνο να πατήσει γκάζι.
3: Είπε κι άλλα.
2: Ο Κυρανάκης, βέβαια, έδωσε.
3: Δεν το φορταίνουμε κι αυτόν τώρα.
2: Μίλησε, όχι.
3: Θα το συγχαθούμε να ακούμε τώρα προεκλογική χρονιά.
2: Ενώ πριν, για τις εκλογές.
4: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία.

0: Και τόλμησε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Αγαπημένος Βοσκόπουλος πάντα,
0: ναι,
1: σε
0: αυτά. Και γιατί θέλει να είναι μία. Μόνο μία.
1: Καλά.
0: Και στον κόσμο καμία.
1: Ας γυρίσει πλευρά.
0: Όχι, Μητσοτάκη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα λέει να μαζέψει τους δικούς του και να δείξει ότι θα πάμε με την πρώτη. Μην ψηφίσετε τα δεύτερα κόμματα.
1: Τίποτα χάπατα είναι η δική του. Και θα τους μαζέψει με τέτοιες παπάντζες. Γιατί πάυση, γιατί πάυση. Στο χάπατα.
0: Όχι, δεν
1: θέλω.
0: Είναι χάπατα.
1: Γέμισε το κενό.
0: Όχι.
1: Πάυση τώρα σημαίνουσα.
0: Δεν είναι χάπατα.
1: Α, εντάξει, πες αυτό. Με αυτόν τον τόνο.
0: Ναι.
1: Με αυτό το χρωματισμό. Θα καταλάβω.
0: Το διέψευσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε να μην
0: το κέφι. Με έναν ψηφοφόρο Μητσοτάκη.
1: Μη χάπατο.
0: Ναι, ο οποίος τον αλίευσα από τα social media. Έχει πιει καρδένα κουτάκι μπύρας. Είναι άντρας. Έχει πιει, πρέπει να έχει πει πάνω από 10 κουτάκια μπύρας.
1: Δεν ξέρεις τον καθένα τον πειράζει. Ναι. Μπορεί να έχει τρεις μπύρες να τον έχει στείλει.
0: Ας τον ακούσουμε.
2: Τι θα ψηφίσεις,
3: Πρωθυπουργό?
2: Ποιον?
3: Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου,
3: Έστω σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Μεταξύ κουνιέται ως
1: τον χωδί.
0: Καβοντόρο είναι όλο αυτό. Είναι σαν την κυρία Βαΐα που δεν πίνει. Αυτοί οι δύο έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Αυτό, σαν, επειδή το έχω δει το βίντεο, κρατάει και ένα κουτάκι μπύρα εκείνη
0: την ώρα. Κρατάει και
1: δεν πίνει, δεν μπορεί να πει δεν πίνω.
0: Όχι.
1: Εκτός αν το είχε σταχτοδοχείο, το είχε πει άλλο, ξέρω.
0: Και πώς έγινε έτσι? Και είναι παπαραντουράι, πώς συνέβη αυτό έτσι, που επειδή κρατάει ένα σταχτοδοχείο. Όποιος κρατάει ένα σταχτοδοχείο δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν έχει ακούσει μη σου ρίξουν στάχτη στο ποτό?
0: Ναι, αυτό έτσι.
1: Μια γουλιά έγινε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη θέλει να ψηφίσει, πώς το βλέπουμε τώρα αυτό?
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Να πάει έτσι στην κάλπη.
1: Γιατί είπε, έτσι σου φαίνεται. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Η ιδέα μας είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο να πάει στην κάλπη, να μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο έτσι.
1: Μητσοτάκη, πού είναι? Ζω. Σταυρώνω.
0: Στο παράβαν μέσα, ναι, περάστηκε.
1: Δεν θα μπει να κατουρίσει. Λογικά. Θα στη ζακούλα τα ρίχνω.
0: Ό,τι είναι
1: γραφτό. Ο καθένας, ό,τι είναι. Ταιριάζει τώρα, εντάξει.
0: Κλείσαμε εδώ με τα μητσοτακικά, με τα νεοδημοκρατικά, έχουμε νέο γραμματέα, πατάμε γκάζια, δίνουμε μάχη ιδεών, ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ξεκινάει ωραία. Mm. Μην μας χαλάς το καλοκαίρι τώρα με τις παυλακίες.
0: Όχι.
1: Βάλτε την αρχή Σεπτέμβρη καμιά χαζομάρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει πατούσα τα κούνικη. Δηλαδή θα κάναμε ένα μέγεθος κριτικής σε κάθε περίπτωση, εάν μας χαλάς και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι εμείς. Δεν θα ψηφιστεί από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, όπως και να έχει, δεν επηρεάζει στις διακοπές των Ελλήνων. Ανεξαρτήτως αν πάνε ή δεν πάνε. Το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν λες τίποτα γι' αυτά. Ναι, μόνο, ναι, φωτιές.
1: Άσο, εκεί είναι φωτιές, να διαχειριστούμε, ναι, όποια, ναι, κρίση κτλ.
0: Καταστροφές, ναι. Από καταστροφές μόνο φωτιές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο έως Μάιο. Ναι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός.
1: Sorry κιόλας τώρα. Άμα θες να ανακόψεις τον Τσίπρα, να το κάνεις ήδη. Θέλει τώρα να τα κάνει μπαμπαμ για να μην πάρει ο Τσίπρα.
0: Πόσο τυχερός ο Μητσοτάκης που έχει τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Μόνο τον Τσίπρα. Ένα και ένα. Και τρίτο και τέταρτο βάλει.
0: Οκ. Αλλά δεύτερο έχει το Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, λάθος, τον Τσίπρα. Και να θέλει ένας μεσαίος χώρος, γιατί δεν βγαίνει πρωθυπουργός αυτός που θέλουμε εμείς εδώ οι ακροατές. Πρωθυπουργός βγαίνει από το μεσαίο χώρο, όποιος ψηφιστεί από ένα 10% κινούμενου μεσαίου χώρου.
1: Ναι. Γιατί οι άλλοι είναι στάνταρ.
0: Οι άλλοι είναι στάνταρ. Αυτό το 10% κινούμενου μεσαίου βλέπει Τσίπρα και του γυρίζουν τάντερα. Δεν διαφωνεί απλά.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει. Στο υπογράφω.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει, καλά, περίπτωση αυτό ο μεσαίο χώρο να πάει σε αυτό το Τσίπρα.
1: Τώρα, του χρόνου τέτοια μέρα που θα είμαστε, ναι, όλοι, ναι, ελασίτε, ναι, εδώ πέρα.
0: Τι θα είμαστε.
1: Με αυτό. Και θα έχει ψηφιστεί στι τέσσερι εκλογέ.
0: Με την άλλη έννοια μπορεί ελασίτε.
1: Τώρα.
0: Αλλά
1: τώρα,
0: με την έννοια του τσίρκου, του Τσίπρα.
1: Θα δει τώρα τη μεγάλη συμπαράταξη μέσα που θα μαζέψει όλο του εκεί και ο Ανδρουλάκη και τα τέτοια μέσα. Όλοι.
0: Τέτοια τέτοια
1: μέσα.
0: Και
1: τα σκαμπόμου και τα τέτοια μέσα.
0: Όλα μέσα.
1: Αυτή η ποιή. Αν δει ποιοι είναι, αυτή είναι. Τα σκαμπόμου και τα τέτοια.
0: Θα ασκήσουμε. Χαμό γίνεται. Προοδευτική παράταξη είναι όλο αυτό.
1: Συμπαράταξη.
0: Ασυμπαράταξη.
1: Δεν είναι παράταξη μόνο.
0: Ανθοδέσμες. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή, αν εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, ένας μεγάλος παράγοντας είναι αυτός που του έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη. Ο Τσίπρας. Γιατί έτσι βγήκε. Η πρώτη και η δεύτερη στρώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πήραξε αυτόν τον μεσαίο χώρο.
1: Και ένα άγαλμα, το
0: 10%.
1: Δεν θα του κάνει ένα άγαλμα.
0: Θα έπρεπε.
1: Να πει Λεωφόρος Τσίπρα. Κάτι. Όχι, θέλουμε την πάροδο του Άδωνη και του Στουρνάρα, Μιχέ. Δηλαδή, άσε μας τώρα. Κάνε μια λεωφόρο Τσίπρα. Σε αδιέξοδο θα είναι αυτή η λεωφόρο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια λεωφόρο.
0: Όχι, εγώ προτείνω όλο ο Κηφισός και το απάνω και το κάτω ρεύμα που γίνεται αυτό το τριμπούρδελο κάθε μέρα να ονομαστεί Τσίπρα.
1: Α, ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Αυτό
1: είναι. Γιατί δεν έχει όνομα το Κηφισός.
0: Τι θα πει.
1: Κηφισός ήταν όταν ήταν ποτάμι.
0: Ναι,
1: βλέπεις ποτάμι. Δεν έχει ποτάμι. Πες το εκεί στην Κηφισιά που είχε ένα κομματάκι εκεί, Κηφισός. Τελειώνει σε λίγο.
0: Είναι από κάτω το ποτάμι.
1: Από κάτω δεν είναι. Από κάτω τα αποθρολήματα δεν είναι ποτάμι.
0: Όπως υπογείο σκέφτεται και ο Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει λοιπόν να ονομαστεί Λεωφόρος Αλεξίου Τσίπρα.
1: Εθνική οδό. Εθνική οδό.
0: Στην Τσίπρα μου, του
1: Σταγίου. Στην Τσίπρα Avenue είμαστε.
0: Έχω κολλήσει τρεις ώρες στην Τσίπρα, τα βρυσίδια όλα να πέφτουν εκεί.
1: Και να ακούς ξανά ραδιόφωνο κάθε μέρα, μποντιλιάρισμα στην Τσίπρα, καραμπόλα στην Τσίπρα, το στανιό μου μέσα στην Τσίπρα, θα πάει εκεί. Θα ευχαριστιέσαι όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα το ρίχνω στον Κηφισό τον καημένο τον Πινελίκη, γιατί.
0: Τι φταίει ο ποταμάκος. Ποταμάκος, είναι από κάτω.
1: Δεν είναι κιόλα. Τι είναι από κάτω τώρα. Κρυφό ποταμό, έχει ακούσει κρυφό ποταμό.
0: Έχει, ένα νερό τρέχει.
1: Ναι. Εκεί... Σιγανά ποταμάκια έχουμε ακούσει. Όχι κρυφά ποταμάκια.
0: Παραπόταμο δε αυτού ναι. Είναι ο Ηλισσό. Θυμάσαι στο Skype που ήμασταν από κάτω.
1: Ποιο Ηλισσό, πάει και ο Ηλισσό.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Κρυφό κι αυτό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει νερό όμω.
1: Και ο άλλο έχει νερό. Άμα βρέξει, άλλη. Έχει νερό.
0: Ο Ηλισσό έχει περισσότερο.
1: Ούτε πια θα τι βγάλουμε να τι μετρήσουμε του
0: Ναι, όχι, έχει. Γιατί ένα νερό το είχε, κάναν κουπί πάνω κάτω. Δεν θυμάσαι.
1: Πήγαινε πιέστο αυτό το νερό που το
0: είχε. Εγώ απορώ πω κάνανε και κουπί. Ήταν κάτι αθλητέ. Με διάφορα κανό και τέτοια. Και κάνανε, μπαίνανε από τη θάλασσα και κάνανε κουπί στο βουρκόνερο.
1: Και σπρώχναν στις νεκρές χελώνες, ξέρω
0: κάτι
1: εγώ, κοίτατε.
0: Κάτι και πτώματα.
1: Βρύα, λιχίνες, πτώματα, ό,τι.
0: Και κάνανε αθλητισμό και γύριζαν.
1: Βρίσκανε κανένα πτώμα στον διάμεσο. Ναι. Εξαχνίζει ο Χρυσογοήδης κάτι να. Βρήκαμε και μια υπόθεση με την ευκαιρία.
0: Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τι υγεία. Πώς θα γυρίσεις μετά. Δεν πρέπει να σε αγγίξει άνθρωπο.
1: Εκεί με έπολα μετά. Βγαίνεις από εκεί με έπολα.
0: Μα το βλέπαμε γιατί παρκάραμε και περνάγαμε κάθε μέρα από το. Όταν δεν έβρεχε, ερχόταν. Από την Πίνδο κατέβαινε ό,τι υπήρχε, μικρόβιο, σάπιο, στρώματα, κρεβάτια, αυτοκίνητα, ό,τι περνούσε όλο από εκεί. Και αυτό ήταν
1: αυτό είναι καθημερινότητα. Αυτό
0: είναι Τσίπρα ονομαστεί λοιπόν. Όλο αυτό είναι, νομίζω ταιριάζει.
1: Οφείλει αφορά
0: την. Για να τιμήσουμε και την προσφορά. Θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά.
1: Άντε τι, έχουμε Γεραπετρίτη.
0: Όχι.
1: Α, σηκώθηκε αυτό είναι ακόμα γυρμένος.
0: Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και πώς πρέπει να γίνεται η διαπραγμάτευση.
1: Ποιος, Αποστόλη. Ποιος, Σαμαράς.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Α.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με τον ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
0: Κυρία Καριστιανού, όταν μιλάει για τα σοβαρά θέματα της πολιτικής, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή εδώ τώρα λέει και κυρίως είναι το στυλ και το ύφος. Ενώ δεν τα κατέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι κακό που δεν τα κατέχει. Όχι γιατί είναι καινούργια στην πολιτική, αλλά εκεί θέλει τώρα ένα κοντρολάρισμα εσωτερικό. Αυτό που θα πεις για θέμα που δεν το κατέχεις, να το πεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί ότι λες παραπάνω από αυτό που κατέχεις ή ότι δεν το κατέχεις. Θέλει μια τέχνη.
1: Να.
0: Εδώ τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση. Στους Τούρκους υπουργούς θα πάνε να συναντηθούμε μαζί τους.
1: Ξαπλώστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έλατε εδώ, είστε Τούρκος. Καθίστε.
1: Στον Ιβάν.
0: Θα πάει λοιπόν, ο Γεραπετρίτης με μολύβι.
1: Τι παιδικά χρόνια είχατε.
0: Θα τα ρωτάει του Φιντάν τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι. Κύριε Φιντάν μου.
0: Κύριε Φιντάν μου.
1: Ναι.
0: Κάτι φιντανάκια που έχουμε.
1: Ελάτε να κάνουμε ανάσες τώρα. Πάμε να διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί φεύγουν τα F-16 τα δικά σας και έρχονται. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πού βασίζεται η μητέρα
1: σας.
0: Στα παιδικά χρόνια, κύριε Φιντάν.
1: Μήπως σας έλεγε ο το άνοιξε το στόμα, μπείτε αεροπλανάκι να φάτε. Και σας έχει μείνει.
0: Το κουτάλι αυτό με
1: το κουτάλι. Ναι, το αεροπλανάκι.
0: Και το πυρούν.
1: Εμείς επειδή είμαστε από την Ειδηψό, λέγανε το φεριμπότ.
0: Τι λέγανε
1: το φεριμπότ.
0: Δηλαδή.
1: Άνοιξε το φεριμπότ για να πει το αυτοκίνητο μέσα. Η κουταλιά ήταν το αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Στην Ερυψό έχουμε φεριμπότ. Περνάει απέναντι. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Ναι, λοιπόν.
0: Και λέγανε...
1: δεν είχαμε αεροπλάνα, συγγνώμη, δεν είχαμε παραβιάσει κάθε τόσο τότε. Οι άλλε εποχέ όταν ήμουν παιδί εγώ. Είχαμε το φεριμπότ.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Λάνθιμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληκτρολόγιο λέγατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι, ναι. Το κλείψε το πληκτρολόγιο. Το στόμα το φεριμπότ.
0: Και το στόμα το λέγατε φεριμπότ.
1: Ναι. Και έμπαινε μέσα ένα φορτηγό με ήταν μεγάλη κουταλιά. Άμα ήταν μικρή, έμπαινε, ξέρω εγώ, το τσιγκουιτσέντο.
0: Αυτά τώρα σε όλα τα παιδάκια, μόνο σε σένα.
1: Δεν είχα ρωτήσει πώς γίνεται στα άλλα παιδιά. Ναι, έχω την αίσθηση ότι και σε άλλα παιδάκια. Το έχω συναντήσει δηλαδή αλλού. Το συναντώ ακόμα και σήμερα.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, εσύ τώρα τι λες. Κλείσει το φεριμπότ σου, μωρή. Όταν δηλαδή κλείσει το στόμα σου, μωρή, ήταν τσακώνεσαι.
1: Τι μωρή, σε ποια μωρή, ταΐζω κάποια.
0: Όχι,
1: όταν τσακώνεσαι. Γίνεται αυτό.
0: Η φράση κλείσει το στόμα σου, παιδί μου, ή...
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε καυγά.
1: Α.
0: Γι' αυτό, κύριο, το συντάσσεται με το μωρί.
1: Τώρα χαλάσσαμε μια γλυκιά στιγμή που ταΐζει ένας γονιός το παιδί με γλύκα και τέτοια. Και άνοιξε το φεριμπότ. Τι θες να πούμε, ψαροκάικο, μανταλένα. Φεριμπότ είχαμε. Άνοιξε το οχηματαγωγό.
0: Και στον Τούρκο
1: το δελφίνι. Κάποτε είχαμε και δελφίνια. Στην Ελλάδα λέγαμε.
0: Κατά δελφίνια.
1: Είχαμε δελφίνια, βέβαια. Πήγαινε
0: και
1: άθο.
0: Και τι λέγατε.
1: Δεν τα χρησιμοποιούσαμε.
0: Όταν δεν έτρωγε κάποιο.
1: Τα είχαμε σαν ταξί, δεν ήταν.
0: Όχι, όταν δεν τρώγατε, τι λέγατε.
1: Δεν έπαιζε ρόλο στο φαγητό το δελφίνι. Έπαιζε μόνο το φεριμπότ.
0: Ενώ το εσύμον το σου λέγανε φεριμπότ έτρωγε.
1: Άνοιγα στόμα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά δρομολόγια έχει πέρα εδώ, γιατί βλέπω έχει φάει το καλό. Δηλαδή δεν έκατσε. Δεν έμεινε αυτό το φεριμπότ.
1: Τέλο πάντων, είμαστε στα αεροπλανάκια του Φιντζάντ. Που του κάνανε μπέ να μπει το αεροπλανάκι.
0: Ωραία λοιπόν. Όχι, τελειώσαμε με αυτά. Θέτει εδώ ένα νέο στοιχείο η κυρία Καρτσιανού, ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση πριν πάμε να διαπραγματευτούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι είναι για ψυχανάλυση οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική,
0: ναι,
1: και για τον γιατρό.
0: Δεν εννοούσε αυτό όμως.
1: Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε αυτό, αλλά και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς κάναμε.
0: Okay. Ωραία, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το Βελόπουλο που ακολουθεί, θα το συνεχίσουμε ως εξής.
1: Να, θα έχει παράπονο μετά το Βελόπουλο.
0: Δεν πειράζει. Δεν έχουμε, θα το παίξουμε πιο μετά ή αύριο. Σίγα χαρά στο πράγμα. Διότι όπως θα έχετε δει ενημερωμένοι ακροατές μας, έχει γίνει ένα.
1: Αρχίζει τώρα. Έχει συμβεί... Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Θα πω στον κόσμο. Να το.
0: Ηλιούπολη. Θα έχετε δει κάποια βίντεο που παίζουν από προχτές. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Και κάποια βίντεο που παίζουν είναι δικά μου.
1: Να.
0: Αυτά τα βίντεο.
1: Από το κινητό σου.
0: Από το κινητό μου.
1: Α, χρυσό
0: που παίξαν στη Σκορδά πρώτο θέμα χτες. Που παίξαν στην πρωινή εκπομπή.
1: Όχι, όχι, στη Σκορδά δεν έπαιξε.
0: Στην Κοινωνία, ώρα Μέγκα. Παίξαν στο Σιαδήμα στην ΕΡΤ. Παίξαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Και πού δεν
1: παίξαν. Και πόσο πουλάς αυτό το κινητό.
0: Τι.
1: 2-11, 10-80, 8-80. Όσο μιλάω, εγώ έτσι παρακαλώ. Αυτό το χρυσό κινητό που έχει μέσα αυτό το βίντεο έχει τραβήξει τον Ψιρόπουλο να βρίζει, να λέει Καραγκιόζη. Να το λένε Καραγκιόζη.
0: Είχαμε ένταση.
1: Ναι, έπεσε και ξύλο, είδα και κάτι ξυλίκια, κάτι σπροξίδια. Έπεσε καμιά μπουνιά, κανένα σφαλιάρα ή ήρεμα. Ψώφια.
0: Ναι, πέσαν και τέτοια, αλλά από σπόντα κάπως, όχι συστηματικά και οργανωμένα που τρως την μπουνιά και φεύγει το κεφάλι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Α, τίποτα, τζατζαρίσμα.
0: Αλλά ήταν σε δύο φάσεις, γιατί ένας αντιδήμαρχος τα πήρε με μία συμπολίτη μας εκεί που του είπε τη λέξη, την τρισύλλαβη που αρχίζει από μα, μεσαία συλλαβή λα και τελειώνει σε κας.
1: Μετρητά. Κάς, ναι. Το λέω για να μην θεωρηθεί κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ή Τζόνι Κάς.
0: Που όμως το είπε χαλαρά ότι μη γίνεστε, ρε παιδί μου, έτσι, που ασχολείστε συνέχεια με αυτά, μη γίνεσαι μπιπ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε είσαι μπιπ. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ήταν τεταμένη ατμόσφαιρα, σηκώνεται ο αντιδήμαρχος, τη σπρώχνει. Ναι. Αυτό δεν το έχουμε στο βίντεο, γιατί δεν το περίμενα και εγώ, γιατί κατά σύμπτωση ήμουν εγώ εκεί μπροστά.
1: Ρε, ο ύπνος ο ίδιος να μην έχει ένα κινητό ανοιχτό όλη την ώρα. Τι πήγες να κάνεις, αγάπη μου γλυκιά, να δεις το συμβούλιο, πήγες να δεις.
0: Κουτσομπόλευα.
1: Κουτσομπόλευε. Πάρε, περάστο εκεί, βάλτε στο τρυπόδι και άστο. Μίλα.
0: Δεν μπορώ, πού να φανταστώ.
1: Να γράφει και φύγε.
0: Και τα παίρνει ο αντιδήμαρχος. Και σηκώνεται πάνω τη πρόχνη. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Την έσπρωξε.
1: Το έδρεπε. Ναι.
0: Και επεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι. Ναι. Κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό αυτό. Μα
1: πήγε τώρα την κοπέλα να την σπρώξει και αυτό.
0: Πήγε μέσα στην ένταση εκεί. Και επεμβαίνουν όλοι εκεί. Κατεβαίνουν
1: εκεί άλλος... πήγε να κάνει το μάγκα. Στη τώρα, γυναίκα πήγε να κάνει το μάγκα.
0: Στη σύγκριση υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί για πρώτη φορά ψηφίστηκε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ηλιούπολη.
1: Τι ψηφίστηκε.
0: Γιατί έχουμε τη δημόσια περιουσία μας, τα οικόπεδά μας που τα έχουμε πάρει εμείς εκεί. Είναι μια ειδική περίπτωση η Ηλιούπολη στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μοιάζει με τις άλλες περιοχές. Γιατί κάποτε υπήρχαν οικόπεδα που ανήκαν σε έναν ιδιώτη και με έναν δήμαρχο κομμουνιστή παλιά από το 80 ως το 90.
1: Το κινδύ.
0: Μπουκάραμε και τα πήραμε. Μπούκαρε ο κόσμος, σπάγανε λουκέτα. Πήραμε τον κινηματογράφο, πήραμε το οικόπεδα ελεύθερα, χτίσαμε το ΙΚΑ, έχουν χτιστεί όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα πάρκο, το Χαλικάκι.
1: Να.
0: Αυτό για το οποίο έγινε ο καυγάς προχθές. Και περισσεύουν για άλλα 150 οικόπεδα. Αυτά τώρα έρχεται η ΕΤΑΔ που την έβαλε ο Τσίπρας στο υπερταμείο.
1: Να είναι καλά.
0: Το 10 πότε έγινε, 16 πότε έγινε αυτό με το πρώτο, με το τρίτο μνημόνιο. Και έρχεται όλα αυτά και θέλει να τα πάρει. Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι λέγανε δεν στα δίνουμε, είναι δημοτικά.
1: Ναι.
0: Και αυτά που έχουμε φτιάξει και αυτά που είναι κενά. Παντού διάσπαρτα μες στην Ηλιούπολη οικόπεδα. Και έρχεται ένας δήμαρχος για πρώτη φορά, σπάει αυτή την αλληλουχία των δημάρχων όλων και λέει θα νοικιάσω το οικόπεδο του Χαλικακίου, ένα πάρκο, στην ΕΤΑΔ. Το παραχωρώ.
1: Α.
0: Για πρώτη φορά.
1: Γιατί.
0: Γιατί έχει ένα σκεπτικό του τύπου ότι θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η ΕΤΑΔ. Mm. Οπότε πάμε εμείς να μας το παραχωρήσει η ΕΤΑΔ. Για την ακρίβεια αυτό γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι εταιρεία ακινήτων. Μας το παραχωρεί η ΕΤΑΔ. Κάνουμε ένα παραχωρητήριο για 30 χρόνια. Άρα σώζουμε αυτό το πάρκο. Και έτσι τον αναγνωρίζουμε ως ιδιώτη. Ως ιδιοκτήτη.
1: Ως ιδιοκτήτη την ΕΤΑΔ όμως.
0: Ναι, την ΕΤΑΔ. Το κράτος, ο οποίο η ΕΤΑΔ.
1: Και ποιος εγγυάται ότι η ΕΤΑΔ θα το παραχωρήσει?
0: Κανείς.
1: Μόνος το
0: κανείς δεν εγγυάται. Θα πει και ένα
1: κτίριο μέσα. Τι υπάρχει πίσω από αυτό?
0: Υπάρχει ότι για πρώτη φορά ανοίγει μια ωραία κερκόπορτα.
1: Γιατί να θέλει να το κάνει.
0: Η ΕΤΑΔ.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν ξέρω. Λέει ότι για να το σώσουμε.
1: Δεν λέω ότι ξέρει.
0: Όχι. Δεν μπορώ να μπω σε ερμηνεία. Λέει για να το σώσουμε, διότι θα μας το πάρει αλλιώς. Ναι. Δεν τεκμηρώνεται αυτό. Τώρα 50 χρόνια δεν το έχει πάρει ποτέ. Εκεί λειτουργεί ένα πάρκο, ένα αθλητικό κέντρο και θα φτιάξουν ένα βιοκλιματικό πάρκο. Πάρκο πάνω στο πάρκο. 5 εκατομμύρια θα στοιχίζει αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Στο Χαρδαλιά. Ο Χαρδαλιάς έχει μπλεκεί, η περιφέρεια. Είναι λίγο μπλεγμένο. Το θέμα είναι ότι για πάρκο δίνουν 5 εκατομμύρια. Για σχολεία που έχουμε ανάγκη, για παιδικούς σταθμούς δεν δίνουν.
1: Όχι, φαντάζομαι το ασανσέρ το φτιάξανε στο σχολείο με τις ειδικές ανάγκες, ε?
0: Όχι, δεν φτιάξα τίποτα. Πας καλά. Οπότε αυτό δημιούργησε μια ένταση, γιατί για πρώτη φορά άλλαξε η στρατηγική του Δήμου. Ναι. Η Λιούπολης, όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι σύλλογοι της πόλης, ήτυχε για κόσμο. Υπήρχε ένταση από την αρχή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια. Το τράβηξα εγώ αυτό και μετά κατεβαίνει ένας άλλος αντιδήμαρχος, τρώει μια μπουνιά.
1: Ότι δήμαρχος.
0: Δεν έφταιγε ο άλλος αντιδήμαρχος, αλλά έφαγε μια μπουνιά.
1: Από γιατί... ποιον την έφαγε?
0: Δεν ελέγξαμε το χέρι τώρα.
1: Α.
0: Έφαγε μια μπουνιά στα πλευρά. Πόνα,
1: έφαγε, έφαγε σαν τον Άδωνη έφαγε.
0: Ναι.
1: Τι? Έφαγε κανονική σαν τον Άδωνη που λέει ότι έφαγε,
0: όχι,
1: αλλά έφαγε, ήταν χέρι στον αέρα.
0: Μα πόναγε, μου έλεγε χθες πονάω. Μου λέει
1: ο Άδωνης ότι... έλεγε πονάω.
0: Όχι, ο δικός μας πόναγε, εντάξει, δεν είχε λόγο να
1: πει. Σαν τον Άδωνη που λέει ότι έφαγε, αλλά ήταν χέρι στον αέρα.
0: Μα πόναγε, μου έλεγε χθες πονάω. Μου λέει
1: ο Άδωνης έλεγε πονάω.
0: Όχι, ο δικός μας πόναγε, εντάξει, δεν είχε λόγο να πει το. Ήταν μια

0: συγχαρητήρια αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν θα κουτσομπολεύουμε κιόλα. Δηλαδή είχα να δω κόσμο καιρό. Δεν θα
0: τώρα θα έχει το νου, δεν μπορεί να πα.
1: Μα γυρίζω έτσι και βλέπω μακελιό. Πού να το φανταστώ, λέω Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαροί άνθρωποι, η εκπροσώπηση του λαού τη Ηλιούπολη. Θα πρέπει
0: μπράβο να. Σε επιλογές Ηλιούπολης από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το χώρο που λέμε εμείς εκεί, το πάρκο Χαλκάκη 64 Στρέμματα, που είναι ένα υποτυπώδες πάρκο, χώμα, όπως πρέπει να είναι τα πάρκα, είδα τις μακέτες αυτού που θέλουν να φτιάξουν τώρα. Αν φτιαχτεί. Ένα υποτίθεται βιοκλιματικό πάρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα βιοκλιματικό πάρκο να θέλει 5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Πάνω σε υπάρχον πάρκο. Δεν είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που θα τον γκρεμίσουμε και θα φτιάξουμε πάρκο. Έχει διαδρόμους, έχει πράσινο, έχει γήπεδο στίβου, έχει ένα πάρκο σκύλων μέσα στο πάρκο, έχει παγκάκια, έχει θεατράκι. Τα έχει όλα. Γιατί όλο αυτό να το ακυρώσουμε και να φτιάξουμε ένα βιοκλιματικό πάρκο με κάτι γκαζόν που βλέπω πολύ φοβάμαι θα είναι πλαστικές μοκέτες.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται. Και θα φτιαχτεί και ένα αναψυκτήριο στο κέντρο αυτού του πάρκου,
0: ναι.
1: 120 τετραγωνικά. Που αυτό όπως ξέρουμε όλοι θα μπουν και οι τέντες και τα πρόσθετα και θα γίνει 200 τετραγωνικά. Γιατί να γίνει αυτό? Αναψυκτήριο σε ένα πάρκο σημαίνει γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, αυτοκίνητα, παρκάρισμα. Το δε συγκεκριμένο πάρκο αυτό στο Χαλκάκι δεν έχει πρόσβαση με λεωφόρο. Δεν πάει λεωφόρος εκεί. Πάνε στενά μικρά. Θα γίνεται, ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται μποτιλιάρισμα
0: με αναψυκτήριο. Δεν το λες και τόσο φιλέτο.
1: Είναι φιλέτο.
0: Είναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση και αυτά, ενώ δεν είναι ότι περνάει είναι και πάσα τους... από εκεί για το ελληνικό, άρα θα εξυπηρετεί μια κατάσταση
1: για να
0: συνδέεται.
1: Δεν είναι πάνω σε άξονα. Είναι στη γειτονιά.
0: Είναι εξυπηρετεί μόνο τη Λιούπολη, δεν είναι για να είναι τοπικής χρήσης πάρκο.
1: Και έτσι πρέπει. Μα γι' αυτό μέχρι τώρα έχει κρατηθεί έτσι. Αυτό αν δεν έμπαινε ο Κιντής το 85 πότε είχε μπει, υπάρχει σχέδιο που θα γινόταν και ψέλη. Θα είχε κοπήσει σε οικοδομικά τετράγωνα. Και μπούκαρε εκεί τότε ο Δήμαρχος, πάτησε σε κάτι, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία της Ηλιούπολης και το κρατήσαμε 64 στρέμματα στην πιο λαϊκή γειτονιά της Ηλιούπολης, στην Αγία Μαρίνα. Είναι χώμα. Είναι κενό, είναι δέντρα, είναι και φώτα. Εντάξει, γίνονται διάφορα και αλλά, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό έγινε προχθές και ό,τι βίντεο είδατε είναι. Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραμαγκάλης, έχει τραβήξει επίσης βίντεο από την απέναντι μεριά. Αλλά τα βασικά βίντεο της από εδώ που ξεκίνησε η σκορδά είναι από εμάς.
0: Βέβαια, η ΦΕΗ ξέρει τώρα που να.
1: Και με ένα τέτοιο τραγούδι για την Ηλιουπολίτισσα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το τραγουδάει ο Ασβός με τον Φίλιππο. Ο Θοδωρής με τον Φίλιππο. Θοδωρής Χορόζογλου, Ασβός είναι το καλλιτεχνικό. Με τον Φίλιππο τον Μπασαλίδη. Περιγράφει την Ηλιούπολη μέσω μιας Ηλιουπολίτισσας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα!
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
12: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
14: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
16: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Πρώτον,
19: ναι.
18: Χρόνια πολλά στον Αλκαίο το Σογιούλ.
19: Ναι.
18: Που έχει, που είναι φίλος και του Κύρκου, τον ξέρουμε κι εμείς.
19: Από τους Σουαρέ.
18: Που έχει γενέθλια. Και είναι απόγονος του Σογιούλ του παλιού. Λοιπόν, πολύχρονος, γερός, δυνατός, δημιουργικός.
19: Και που ξέρουμε, μας ακούει κιόλας, οπότε
18: πιθανόν
19: να τα ακούσει και
18: με τον Ρουφιάνο τον Κύρκο που μας τα καρφώνει.
19: Ξέρει ημερολόγια, ξέρει γενέθλια.
18: Δεύτερον, άκουσα τρέιλερ της παράστασης που θα έχει 30 Ιουνίου και λες ελάτε στη γιορτή μου.
19: Βεβαίως, θα είναι μια μεγάλη γιορτή την μέρα.
18: Ναι, θα έρθουμε στη γιορτή σου. Θα μας κεράσεις κάτι όταν έχουμε γιορτή.
19: Φοντάν, τι θες να σε κεράσω.
18: Φοντάν.
19: Φέρε κάτι για την επίσκεψη να σε κεράσω.
18: Φιντάν που λέγαμε και πριν. Να κεράσεις
19: ένα φιντάν.
18: Τι να φέρω στη γιορτή.
19: Ο, έτσι, μια πορτοκαλάδα που αεραιώνουμε.
18: Α, έξι πάστες.
19: Έξι πάστες. Παστάκια. Τυλιγμένα.
18: Όχι, έξι πάστες πηγαίναμε.
19: Ωραία, έξι πάστες.
18: Ή ένα βερμούτ.
19: Βερμούτ.
18: Αυτά.
19: Βερμούτ, να γίνουμε. Κάτι.
18: Αυτά είναι τα ωραία δώρα.
19: Θα κεράσω προσκλήσεις εκείνες τις μέρες. Θα τα δώσουμε. Έχει ανοίξει προπόλης βέβαια παρόλα αυτά. Από τώρα μπορείτε στο more.com όποιοι θέλετε.
18: Στη Δώρα Στράτου.
19: Στη Δώρα Στράτου, ναι. Εκεί θα είναι ωραία δροσιά μέσα στο Φιλοπάπου. Ωραίο θεατράκι με δροσιά καλοκαιρινή, ωραία. Παίξαμε με τις προάλλες που παίξαμε στη Λούτσα. Και ξέρασα την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας κύριος μου έδωσε ένα τσαντάκι φεύγοντας. Με άρπαξε και από το χέρι και μου λέει: εδώ, παρά αυτό, σας ακούω χρόνια, με έχετε κάνει να γελάσω και όλα αυτά. Και μου δίνει ένα τσαντάκι ενιγματικό, αφού το άνοιξα μετά. Και είχε, μου είχε δώρο ένα ρολόι.
18: Ναι.
19: Ένα μπρελόκ του ΠΑΟΚ.
18: Ναι.
19: Άσχετα μοιάζουν αυτά. Και μια σημαία του Τσεγκεβάρα.
18: Ωραία.
19: Αυτά μοιάζουν λίγο άσχετα μεταξύ
18: του. Ναι,
19: και λέω τώρα, τελικά είχε και μια κάρτα μέσα που το εξηγούσε ευτυχώς. Αλλά δεν λέει όνομα ο κύριος μέσα για να τον ευχαριστήσω ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ.
18: Ωραία,
19: και έγραφε ότι επειδή σε ακούω συνέχεια στην ώρα του λαού, σου κάνω κάποια δώρα συμβολικά για να με θυμάσαι. Άρα το ρολόι είναι για την ώρα του λαού και επειδή λέει είμαι φανατικός, πώς το γράφει, ελληνοφρενιτζής, παουκτζής και κομμουνιστής, σου κάνω αυτά τα δώρα. Οπότε ώρα του λαού αυτό.
18: Ό,τι αγαπούσε ο ίδιος.
19: Ναι, παουκτζής.
18: Το οποίο ρολόι το φοράς.
19: Και το έβαλα, λέω, να τον τιμήσω τον κύριο. Μου κάνω και άλλα δώρα. Κάτι μπλουζάκια, κάτι άλλα.
18: Εμείς τίποτα πάλι.
19: Φορτωμένος έφυγαμε λίγα λόγια.
18: Εμείς.
19: Κάτι ποτά μου δώσανε. Τζιντζάν, όπως το λένε.
18: Καλή ζωή κάνεις εσύ. Πας σε συναυλίες λόγω της εκπομπής. Τρως, πίνεις λόγω της εκπομπής.
19: Τι λόγω της εκπομπής.
18: Δίνεσαι λόγω της εκπομπής. Εμείς, Κύρκο, τίποτα.
19: Τίποτα. Λόγω της εκπομπής κάτι κολοβιντεάκια βγάζει αυτός και να γίνει βάρος στη Σκορδά. Δεν τα λέω όμως αυτά. Ότι τον μάθαμε από τη Σκορδά.
18: Και αγάπη μου, λίγο είναι αυτό. Για πήγαινε πρώτο θέμα στη Σκορδά και έχει γίνει ποτέ πρώτο θέμα στη Σκορδά.
19: Κεντρική συνέντευξη ήμουν, βέβαια.
18: Πρώτο θέμα.
19: Μια
18: που γυρίσαμε στην Ηλιούπολη πάλι.
19: Όχι, στη Σκορδά γυρίσαμε, όχι στην Ηλιούπολη.
18: Επειδή βλέπω κάτι ερωτήσεις εδώ, να πω το εξής, να σου το πω με παράδειγμα τι έχει γίνει στην Ηλιούπολη αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία γενικώς, μπορεί να γίνει και σε άλλους δήμους και δίνει και την αντίληψη αυτής της κυβέρνησης που πάει για τρίτη τετραετία κτλ. Και διαλέξει και τους νόμους.
19: Ναι, καλά, τώρα στην Τρίτη το πιο μεγάλο πανηγύρι αν βγει θα γίνει.
18: Είναι σαν να έχεις το σπίτι σου, το οποίο το έχεις φτιάξει μόνος σου, το έχεις χτίσει μόνος σου και να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος που έχεις το σπίτι, το σαλόνι, να το παραχωρήσεις σε κάποιον άλλον και να πληρώνεις και ενίκιο για το σαλόνι. Γιατί εμείς για το πάρκο θα πληρώνουμε νίκη ως Δήμος.
19: Χαμηλόμεν. Έχει σχετικός νόμος πάντως για τους πληστηριασμούς που μοιάζει με αυτό που λες, να ξέρεις.
18: Αυτό γίνεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται στην Ηλιούπολη. Κομμάτια δικά μας τα παραχωρούμε στην ΕΤΑΔ, τις πληρώνουμε και ενίκιο, μας τα παραχωρεί μετά η ΕΤΑΔ για κάποια χρόνια, 30, 10, 20. Και τώρα μετά και νιώθουμε και ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε το χώρο.
19: Η ιδιοκτησία χάνεται για πάντα όμως.
18: Ιδιοκτησία.
19: Όταν το παραχωρεί ξανά η ΕΤΑΔ, σας παραχωρεί
18: και 30 χρόνια. Για 30, χρήση. Δεν ξέρουμε εμείς εκεί αν έρθει ένας ιδιώτης και πει το θέλω. Επίσης τώρα γίνεται αυτό με το Χαλικάκι και ανοίγει ένα. Δημιουργείται δεδικασμένο. Έχουμε οικόπεδα μεγάλα, ανεκμετάλλευτα, κενά. Πού πάμε η βιολογική αγορά κάθε Τετάρτη. Πολύ μεγάλο οικόπεδο, περίπου 50 επί 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό είναι φιλέτο. Και είναι 3 χιλιόμετρα από το ελληνικό, από την ανάπτυξη, την επένδυση. Πώς ξέρουμε εμείς αν αύριο έρθει και πει πάλι ΕΤΑ, το θέλω. Πάρτε ένα. Σας το νοικιάζω. Ναι, νοικιάζει, μου νοικιάζει και το έχω πάρει εγώ και θα χτίσω εκεί που είναι τώρα οικόπεδο, θα χτιστεί ένα μεγαθύριο.
19: Και θα μείνει για πάντα.
18: Και θα μείνει για πάντα. Να. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά.
19: Γιατί ωραίο επίσης, το ελληνικό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να είναι ένα τσούνι μέσα στη μέση να πετάει.
18: Χάλια το ελληνικό και πρέπει να κάνουμε χάλια και όλα τα γύρω-γύρω.
19: Ναι,
18: και λέει ένα ακροατή ο Δημήτρη Καλαμούκη. Μιλάει για την Ηλίουπολη, λε και είναι η Ουάσιγκτον. Get a life, ρε άνθρωπε. Ποιο είναι ο μπιχλότοπο που ανέφερε. Συγκρίνει την Ηλίουπολη με την Ουάσιγκτον.
19: Έχει πάει στην Ουάσιγκτον.
18: Μπορεί να είναι από την Ουάσιγκτον. Τι συγκρίνει. Προφανώς η Λίουπολη είναι το κέντρο του κόσμου.
19: Το εννοώ, έχει παιδί την Ουάσιγκτον, δεν είναι τώρα, έλα. Μα τι κορεδευόμαστε.
18: Με τι, επειδή έχει μια πλωσιά.
19: Έχει κάποια πλωσιές τώρα και πήγαινε ο Ρόκι Μπαλμπόα στις σκολοπάτια.
18: Και σιγά, και σιγά και ένα νερό που έχει εκεί, ένα ποτάμι βρωμόνερα.
19: Τι νερά είναι, πίνεις από εκεί.
18: Έχει έρθει η Λίουπολη στον Προφητηλία να δει θέα όλη την Αθήνα. Έχουμε, και εμείς έχουμε ρέματα όταν βρέχει, έχουμε ποτάμια. Τι να μας πει η Ουάσιγκτον.
19: Υπογειοποίηση θα γίνει. Θα φτάνουμε στο ελληνικό Κίνα να ψάξουμε να βρούμε τα ποτάμια σας. Να πλημμυρίζουν και υπογείως.
18: Δεν θα φτάσουν.
19: Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν έχει υπογειοποίηση.
18: Τίποτα θα γίνει.
19: Σιλιούπολη.
18: Αυτό που βλέπεις θα γίνει. Οπότε, έχεις εσύ τη γιορτή σου.
19: Ναι.
18: Όμως
19: και την παράστασή μου.
18: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξομολογηθείς μέχρι τότε.
19: Να, όχι ψυχολόγο, τώρα πήγαμε αλλού στον παπά.
18: Ναι, ναι, ναι. Γιατί,
19: άμα εξομολογηθώ, να παίρνει καλό μισθό να ξέρω ότι παίρνει ο παπάς. Όχι καν φθινιάρι.
18: Αν δεν εξομολογηθείς.
19: Τι θα πάω,
18: θα σε πλακώσουμε σκλωτσές.
20: Τι μπορώ να απαντήσω σε όσους δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία για να μην κολλήσουν γρήπη.
21: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα να μην κοινωνούν έχοντας αυτή την αμφιβολία να μην κολλήσουν γρήπη. Όταν φτάσει άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση σημαίνει ότι είναι για πολύ κλουτσιές, για πολύ ξύλο είναι. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό. Τον διάβολο δεν το φοβάται. Τρώει ό,τι να είναι εκεί. Θα πάει στα μαγαζιά, θα πάει στα μπαρ, θα πάει ό,τι του δώσω θα το φάει. Εκεί. Δεν φοβάται. Φοβάται το Χριστό, το σώμα του και το αίμα του. Μην πάει καθόλου να μην πάει. Έτσι να του πεις αυτού νου. Καλύτερα να μην πάει καθόλου. Σημαίνει ότι είναι για πολύ κρουτσιές. Για πολύ ξύλο είναι. Ναι.
18: Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία.
19: Για κοινωνία είπε. Τι, και
18: με όλα αυτά πακέτο. Ναι, λοιπόν, και κοινωνάς αν δεν έχει εξομολογηθεί,
19: ναι.
18: Θα φας κλωτσές. Εδώ είναι ο γέροντας Δοσίθεος. Είναι κάτι οι γέροντες που κάνουν μια καριέρα στα social media και δίνουν συμβουλές, ξέρουν τα πάντα προφανώς.
19: Ωραίο αυτό που έχουν ανακαλύψει.
18: Με μια βεβαιότητα. Πάντως, ναι, ναι, ναι.
19: Γιατί θα τα χάναμε. Τα χάναμε παλιά αυτά.
18: Και με γλυκύτητα.
19: Ναι,
18: τον ακούμε εδώ πόσο γλυκός.
19: Εντάξει, εκπέμπουν αγάπη όλοι αυτοί.
18: Το ρώτησε εκεί ένας, δεν ξέρω, συνάδελφος, είναι ένας πολίτης, ποια είναι η άποψή του και για τη μοιχεία. Και απάντησε.
20: Ο άντρας μου μοιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
21: Καλή μου κυρία. Να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος.
18: Τι.
19: Εντάξει, ναι.
18: Κόλαση καταλήγει πάντα.
19: Άλλο αυτό.
18: Οι γάμοι περισσότεροι χωρίζουν μετά και δεν θέλουν να βλέπουν στον άλλο.
19: Ο σκοπό σου είπε τώρα. Α, δεν πέτυχε πάντα το σκοπό. Πάντως πιστεύουν στη συγχώρεση. Σου λέει να, κεράτος τώρα.
18: Εδώ η ερώτηση και η απάντηση του γέροντα Δοσιθέου είναι για τη γυναίκα. Τι πρέπει να κάνει όταν ο άντρας συλληφθεί. Μπράβο. Να είναι μοιχός.
19: Ναι.
18: Δεν ρωτάνε το ανάποδο. Και λέει εδώ η γυναίκα πρέπει να το καταπιεί και αυτό. Να το δεχτεί.
19: Είναι η συγχώρεση.
18: Κάνει υπομονή.
19: Ο άλλος σκότωσε. Να συγχωρεθεί. Ο άλλος βίασε. Μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι γκέι. Όπα. Όπα. Εντάξει, έλα, μην το παρακάνουμε.
18: Όχι.
19: Εντάξει, υπάρχει συγχώρεση μέχρι ένα σημείο τώρα. Μην, εντάξει.
18: Όταν η Ουάσιγκτον αποκτήσει τις πλατείες που έχει η Λιούπολη, τότε να μας μιλήσει ο κύριος. Καλησπέρα, Δημήτρης.
19: Ακροατής.
18: Ο φίλος μας. Εννοείται, τι
19: θα. Καλά, έχει και κάτι απλό σχέση η Ουάσιγκτον.
18: Τι έχει?
19: Το DC εκεί έχει κάτι απλό σχέση.
18: Τι DC έχει, άλλο τίποτα.
19: Άλλο DC που λέμε. Άλλο DC.
18: Ένα βλαχοχώρι είναι εκεί με βλάχους που το κάναν πρωτεύουσα τώρα.
19: Τον Τραμπ βγάζουν, δεν περιμένει άλλα πράγματα, ναι. Προφανώς.
18: Κι άλλον ένα γέροντα.
19: Κατσίκησε, όχι, κατσίκησε.
18: Όχι, δεν προλαβαίνουμε άλλο γέροντα.
19: Δεν έχει πάει ο γέροντα.
18: Δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
19: Χάσουμε γέροντα, χωρίς συγχώρεση θα φύγουμε.
18: Μιλάει για τον Τζόγο. Τα μεταδώσουμε αύριο. Να ακούσουν και οι αυριανοί ακροατές. Όλα οι σημερινοί.
19: Συγχωρούνται και αυτοί με τον Τζόγο.
18: Όλοι συγχωρούνται.
19: Σας το λέω spoiler κάνω.
18: Όλοι συγχωρούνται.
19: Έχασε.
18: Μα αυτό είναι, υπάρχει η μετάνοια. Ό,τι και να κάνεις. Αν μετανιώσεις μετά, οκ, περνάει. Δηλαδή τη θέση στον παράδεισο την έχεις εξασφαλισμένη. Κάνω τι κάνεις τώρα. Αλλά αρκεί να ζητήσει μετάνοια.
19: Θεωρείς δηλωσία μετά. Το έκανε μετάνιος όμως. Άκυρο.
18: Δεν ξέρω πώς το λαμβάνω.
19: Είσαι κομμουνιστής. Μετάνιωσες.
18: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σε άλλη γλώσσα από αυτή που το έχουμε συνηθίσει. Αλλά παραπέμπει και αυτό στην Ηλιούπολη.
19: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
16: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πλατή. Στην αρχή συνταξία ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντι μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το στίγμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία σε μία κάλπη, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης με αιχμές σε όσους, όπως είπε, επενδύουν στο θυμό και τη διαίρεση. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Παράλληλα, εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως υπαρκτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Power Game. Σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Άφησε μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όσους παρεκκλίνουν από τη γραμμή του κόμματος. Κλιμακώνεται η εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ με το Σοκράτη Φάμελο να απαντά στις αιχμές περί δουλικότητας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, στελέχη της μειοψηφίας εξετάζουν το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καθώς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μετά από μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Τον στρατηγικό ρόλο του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στάθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 7ο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία με τη ΔΥΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και ενεργειακής ασφάλειας. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά σε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους για να επαναφέρει το ζήτημα των στενών Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, με την Τεχεράνη να διαψεύει τους ισχυρισμούς του. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με τις αρχές να εστιάζουν σε αμοιχές, ίχνη αίματος, αντιφάσεις στις κατεθέσεις του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον καιρό τώρα, αλλάζει το σκηνικό από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά της Ελλάδας. Και τέλος τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία στις 10 το βράδυ. Πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς το σήμα για προεκλογική πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής χθες το βράδυ, το οποίο εκλέχθηκε και νέος γραμματέας του κόμματος και τυπικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλαίσιο, την ατζέντα του 2030 και έθεσε τους 4 βασικούς πυλώνες για την κυβερνητική στρατηγική. Μαζί μας ο κυβερνητικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαχλήμητζος, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες λοιπόν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο οποίος θα οδηγήσει από τη θέση αυτή το κυβερνό κόμμα στις κάλπες των εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Άρα, με αυτή τη φράση, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέτει ξεκάθαρα το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Και δεύτερον, καταρρύπτει, απορρίπτει, αν θες, τα σενάρια για δύο κάλπες, δύο Κυριακές επαναληπτικές εκλογές ή όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία κυκλοφορούν στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Μία είναι η Κυριακή, αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη κάλπη και αυτή θα αναδείξει την κυβέρνηση. Ήδη ανακοίνωσε επίσης ο Πρωθυπουργός στην ίδια ομιλία ότι με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος, θα ξεκινήσει μία επιτροπή η οποία η δουλειά της θα είναι να προετοιμάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 και με ορίζοντα το 2030 έβαλε και το στίγμα του προεκλογικού αφηγήματος λέγοντας ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών θα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου, όπως είπε, προς το 2030. Ατζέντα 2030 την χαρακτήρισε και ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία είναι το σύνθημα το οποίο προτάσσει ο Πρωθυπουργός. Τέσσερις άξονες έθεσε στην ομιλία του. Αυτούς τους τέσσερις άξονες αναμένεται να τους δούμε και στην προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να εξειδικεύονται έτσι περαιτέρω με προτάσεις και μέτρα από την Επιτροπή Χατζηδάκη. Αυτοί οι άξονες είναι δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία.
1: Σαν νωρίς δεν σου μοιάζει αυτό, Κώστα, σαν ανακοινώσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Δεν ξέρω πώς το θυμίζει εσένα που είσαι πιο έμπειρος.
2: Θα έλεγα ότι βάζει την αρχή. Μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους οι οποίοι τον περίμεναν την έξοδο της Πολιτικής Επιτροπής. Αν αυτό λοιπόν μυρίζει εκλογές. Και επειδή είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη μαραθώνιος νωρίτερα, είπε ότι ο καλός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους και ο καλός μαραθωνοδρόμος ξέρει ότι σημασία έχει η αρχή, δηλαδή τα πρώτα χιλιόμετρα, να κάνει μια καλή εκκίνηση. Επομένως, αυτό ακριβώς δείχνει ότι θα είναι μια μακρά προεκλογική. Στην ουσία, ο πρωθυπουργός τι βλέπει ως πλεονέκτημα, να το δώσουμε έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, το παραστήνιο από αυτή την συζήτηση και από αυτή την ομιλία του πρωθυπουργού. Λοιπόν, πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο οργανωμένο κόμμα, το οποίο έχει τις δυνάμεις, το συλλογιακό δυναμικό, την υποδομή κλπ. Για να ανταπεξέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν αυτή η προεκλογική περίοδο σε 10 μήνες. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν σε 10 μήνες από σήμερα. Επομένως, θα αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με περιοδίες, με αναλυτικό πρόγραμμα και με πολλά κόμματα τα οποία θα δούμε να ξεδιπλώνονται τους επόμενους μήνες.
1: Την ίδια λογική, θέλω να πω, και την ίδια εκτίμηση έκανε και εδώ στα παραπολιτικά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι πρώτη στις εκλογές και να κερδίσει την αυτονομία. Πάμε να την ακούσουμε. Για να επανέλθουμε σε εσένα, Κώστα.
3: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό, γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας.
4: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28-29-30, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
3: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε.
1: Όμως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν έλειπαν τα πειρά προς αυτό που λέμε τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν. Εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή είχαμε χθες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Έτσι ακριβώς, η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν στην εξυπώνηση ακούσαμε, είπε στη συνέχεια ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα δεν έρθει πολύ την Δημοκρατία, μοιραία είπε κάπου θα την βλάψει, αλλά είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ευθέως την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είπε όμως σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί από τον Σαμαρά αλλά και από τον Κώστα Καραμαλή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε το βηματισμό της και είπε ότι μια αποστολή ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας, όπως τον Υπουργός, τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα. Και εδώ να βάλουμε και μια αιχμή που είχε συνέχεια την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού. Όχι, είπε με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
1: Νομίζω ότι έπιασε στο στόμα του και την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, μίλησε για θίασο.
2: Ναι, ήταν πολύ αιχμηρός αυτή την φορά. Μίλησε ακριβώς για θίασο. Και μάλιστα στοχεύοντας και στον Νέα Μαδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Εγχαριστιανού και άλλους, χωρίς να τους κατονομάσει, είπε ότι θα παρελάβουν το ΘΑΕΡ πηγαίνει στην προεκλογική περίοδο μετά χασημερινά προσωπία. Χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, κόμματα είπε που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο και η μελώνα τους είπε παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες, ενώ μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όμως σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 27, όπως μας είπες εσύ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ανακοίνωσε τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, έτσι δεν είναι?
2: Το προάντηκε χθες ότι θα υπάρχουν λοιπόν νέες υποψηφιότητες, οι οποίες θα ανακοινώνονται σιγά-σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι τρεις αυτές. Η μία είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε έντονη φημολογία για τα Γρεβενά, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, τελικά επιλέγει την Α Αθηνών. Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην πρόεδρος του Αριστολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ρηχτεί και αυτό στη μάχη του Σταυρού για πρώτη φορά, προφανώς σε βουλευτικές εκλογές, εξεκατεύσει ευρωεκλογές. Και του Παϊωάννου, Α Θεσσαλονίκη για το κίνο και Δημήτρη Απαστεργίου, υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση και τεχνητή νοημοσύνη, και εκείνο κατεβαίνει πρώτη φορά με Σταυρό στην εκλογική περιφέρεια των Τρικάλων και φυσικά που έχει διατελέσει πολλά χρόνια δήμαρχο στην πόλη των Τρικάλων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη χτεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, το οποίο άφησε, όπως είπε και ο Κώστας Παπαχλήμιντος, έμεσες αιχμές σε όσους μιλάνε από τη μεγάλη άνεση του καναπέ του.
5: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Νέες πολιτικές και διοικητικές προεκτάσεις φαίνεται να αποκτά υπόθεση με τις πολεοδομίες, καθώς παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, επιβεβαιώνοντας έτσι και το ρεπορτάζ εδώ, το δικό μας του Big Mouth, του Power Game. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόϊχο αποκαλύψεων και έρευνων, δηλαδή που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για αντικαταστάσεις και των δύο μελών. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, τρίτη κατά σειρά εμπλοκή ονόματος Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση των πολεοδομιών. Θυμίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έξι έχουν προφυλακιστεί και οι έξι. Ο τρίτος αυτός είναι ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος μάλιστα ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού από την πρώτη και ώρα σήμερα.
1: Πάρα πολλά χρόνια, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
6: Ναι. Από το 2019, επόπτευε μάλιστα ως εκτιστές θεός του, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα για τον κύριο Διδασκάλου. Φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχει σύνδεσή του με ένα εκ των αρχηγικών μελών του κυκλώματος των 6 και μάλιστα όχι σύνδεσή του, αλλά απλά προκύπτει ότι είχαν και σχέσεις συναλλαγής. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επόπτευε όλες αυτές τις πολεοδομικές διαδικασίες σε σχέση με τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία. Είχε αρμοδιότητα και στην Πινακοθήκη, γιατί και τότε είχαν ακουστεί πράγματα για τον κύριο Διδασκάλου στην διάρκεια της αποπεράτωσης της Πινακοθήκης το 2021. Η παραίτηση αποπομπή του έγινε αμέσως δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως αναφέρουν πηγές κυβερνητικές, ο κ. Διδασκάλου έχει υπογραφεί σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικά και πολεοδομικά. Ο πρώτος ήταν βέβαια ο κύριος Μπακογιάννης και μάλιστα υπάρχει μια απορία σήμερα, Κατερίνα, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και γύρισε στο Πανεπιστήμιο και γιατί άφησε να διαρρεύσει ότι υπήρχε εμπλοκή του κουνιάδου του στο κύκλωμα από τη στιγμή που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια τώρα και όμως παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διάσταση, πολυετή διάσταση με τη σύζυγο, εν τούτης φαίνεται ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός ο οποίος κατήφθηνε τις υπηρεσίες για την απασχόληση και του ενός μέλους του κουνιάδου του, αλλά και της σύζυγου του κουνιάδου του, οι οποίοι, να υπό Κατερίνα, είχαν αποχωρήσει και από το Δήμο Κηφισιάς και από το Γαλάτσι προς άλλες υπηρεσίες.
1: Ακριβώς. Μένει να το εξακριβώσουμε. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν φαίνεται να κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης που δείχνει προς τα έξω. Και μάλιστα ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ μέσω διαστόματος του εκπροσώπου του κυρίου Τσοκαλά στυλιτεύει όλο αυτό το σκάνδαλο, την υπόθεση με τις πολυοδομίες. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι σε σένα, Δημήτρη.
7: Η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυοδομίες. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταιξε, τίποτα δεν έγινε. Έταξαν ψηφιοποίηση τεχνολογίου και διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά έφεραν μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων.
1: Δημήτρη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σίφη Βαλιράκη και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να εξαίρει, μπορώ να πω δημόσια, την κατάθεσή του και να κάνει λόγο για στάση που τιμά τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήσουν εκεί, Δημήτρη.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η παρέμβαση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτούς που δεν γνωρίζουν βέβαια τις σχέσεις, γιατί υπάρχουν παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μέσα στο δικαστήριο και καταχειροκροτήθηκε, ο κύριος Σαμαράς είναι ο πολιτικός που το αξίζουν οι μεγαλύτερες τιμές, γιατί βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τον φίλο του Σίφη Βαλιράκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πριν τη δολοφονία του εκλειπώντος, τον Ιανουάριο του 2021 συνομιλούσε μαζί του. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαιρετικά και αυτή τη στάση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς εκείνες τις ημέρες ήταν θύμα υποκλοπών. Παρακολουθούνταν το τηλέφωνό του. Και αναρωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το τηλέφωνο του πρώην Πρωθυπουργού και το τηλέφωνο βέβαια του εκλειπώντος του Σίφη Βαλιράκη, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί. Στην ουσία είχαν αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική ευθύνη ή τέλος πάντων δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής εκείνη την περίοδο. Αυτή την απορία εξέπρασε και ο κύριος Σαμαράς στο δικαστήριο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Siemens, καθώς ο εκλειπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τις συνθήκες και για τις συνθήκες της δολοφονίας του Σίφη Βαλιράκη, αλλά και για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια, για τη σκοπιμότητα, γιατί ο κύριος Σίφης Βαλιράκης ήταν επικεφαλής της εξεταστικής για τη Siemens και πάλευε έως την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην μείνει, να μην αρχαιοθετηθεί, να μην ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετες τους αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει έναν τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Υπήρχε ένα κλίμα έντονα φορτισμένο εκεί και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς όταν βγήκε έξω, όπως και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έγινε δεκτός επίσης με αγκαλισμούς και χαιρετισμούς και από τον κόσμο, Κατερίνα.
1: Τι να πούμε, Δημήτρη, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και...
6: Υπάρχουν αυτά, οι σχέσεις είναι οικογενειακές. Είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι γνωρίζονταν οι πατεράδες τους και αυτή η διαδρομή ποτέ δεν διαταράχθηκε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι και χρόνια στην πολιτική και οι δύο.
6: Ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Σαμαράς εξετάζονταν από τους δικηγόρους περίπου μία ώρα στη διάρκεια της έδρας και μάλιστα η Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Σίφη του Βαλιράκη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα πολύ συγκινημένη, όπως βέβαια και η σύζυγος του Αντώνη του Σαμαρά, η Γεωργία Σαμαρά, που βρέθηκε εκεί σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όλους όσους κινούνται εκτός γραμμής. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά η αλήθεια είναι, με τόσο σαφή τρόπο, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι φωτογραφική για τον κύριο Δούκα, πως οποιοδήποτε στέλεχος στην πορεία προς τις εκλογές παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου και όσα έχουν συμφωνηθεί στα ανώτατα όργανα του ΠΑΣΟΚ, θα διαγραφεί. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, παραμονές του συνεδρίου. Και τώρα θεωρούν στη Χαρουλά Τρικούπη ότι τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκα στην συνέντευξη στο ΜΕΚΑ και στην Στέλλα Καντώνα και τον κύριο Σιονόπουλο είχαν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είχαν έτσι θολώσει το μήνυμα. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να υπάρχει κοινή κάθοδος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης να στείλει ένα προειδοποιητικό βήμα προς οποιοδήποτε στέλεχος αφισβητεί στην γραμμή.
1: Ανδρέα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή τα στελέχη πληθαίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή είχαμε χθες τον Νίκο Παπανδρέου, ο Μιχαλής Κατρίνης, προφανώς θα ήθελε να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
8: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιαννακοπούλη, βουλευτής του Πασοκοπολιτικού Τομέα, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις διαγραφές και ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν βοηθάνε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλη, η οποία ακριβώς όπως είπε και ο Ανδρέας, μίλησε ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές. Μίλησε εδώ στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνου.
9: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν.
1: Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με την Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές της Αμαλίας δουλεύουν φουλ προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι την ερχόμενη Δευτέρα στη Νίκαια αναμένεται να ξεκινήσει τον κύκλο των συγκεντρώσεων και των περιοδιών που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι εφαρμόζει πλέον μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε εμείς. Αυτός είναι ο τίτλος, θα λέγαμε, που δίνει η Ελλάς στην όλη διαδικασία, δηλαδή στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται και όπου παρόν φυσικά θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Οι πολίτες θα σηκώνονται και θα λένε τα προβλήματά τους. Όχι μόνο τα προβλήματα για την περιοχή τους, αλλά γενικά την άποψή τους για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους.
1: Φαντάζομαι δηλαδή και οικονομία, κίνηση,
10: για
1: οτιδήποτε.
10: Όλα, φυσικά, οτιδήποτε. Για την παιδεία, την οικονομία, φυσικά, για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως ένα νοικοκυριό, αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να πούμε ότι θα διαμορφωθούν και οι προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Δηλαδή, τώρα έχουν ξεκινήσει και παρουσιάζουν τις επιμέρους θέσεις για κάποια θέματα. Ωστόσο, το τελικό πρόγραμμα, ποστολογημένο, θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι τρέχουν και τα οργανωτικά θέματα. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή, κάπως έτσι θα λέγεται, mm-hmm. δεν ξέρω ακριβώς. Πρόκειται για τα 300 μέλη, τα πρώτα, τα οποία υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη της Ελλάς, και μέσα από εκεί θα προκύψει ένα πιο μικρό και ευέλικτο όργανο, που και αυτό θα ονομαστεί η αντίστοιχη πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι 30 με 40 άτομα, τα οποία θα συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Ελένη, και το επόμενο διάστημα να τα δούμε, αλλά θέλω να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφεται νέα ένταση με το Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά στις επικρίσεις των στελεχών του, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει το κόμμα, όπως είναι, στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε μάλιστα μια πολύ σκληρή τοποθέτηση χθες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι του δίνω 10 μέρες να αποφασίσει τι θα κάνει. Να φέρει μια πρόταση, για να είμαι ακριβής.
10: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στην πραγματικότητα, τα τρία στελέχη που ηγούνται της μειοψηφίας στη συγκεκριμένη στιγμή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, κλιμακώνουν σε καθημερινή βάση τις παρεμβάσεις τους. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Εγώ τα γνώριζα όλα αυτά που είπε, γιατί τα είχε πει μέσα και στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σάββατο. Ωστόσο, προφανώς οι πολίτες ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, για δουλικότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ζητώντας παράλληλα να υπάρξει μία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τον αμφισβητήσουν. Ο κύριος Φάμελος, μέσα από τα κομματικά όργανα που συνεδρίασαν χθες, από τις νομαρχιακές επιτροπές, απάντησε με τον τρόπο του, σε άλλο τόνο, εντελώς σε διαφορετικό τόνο, σε όσα του καταμαρτυρούν τα τρία στελέχη αυτά, λέγοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι με βάση την απόφαση αυτή θα κινηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επόμενο χρονικό διάστημα, mm-hmm. Είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής της απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει να συνδράμει οποιαδήποτε προοδευτική πρωτοβουλία υπάρξει, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιζόταν ότι ήταν αρνητικός σε αυτή τη διαδικασία. Παραπάνω συνέχεια στις mm-hmm. Πολύ σκληρές εκφράσεις τις οποίες έχουν πει κατά καιρούς τα τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θέλοντας να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.
1: Και να κατευνάσει λίγο τους τόνους, γιατί ήδη βλέπουμε το κλίμα πολύ τεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Καλογερόπουλη, για το ρεπορτάζ. Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Με νέα πολιτική διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Πλεύση Ελευθερία, καθώς διαβιβάστηκε στη δικογραφία που αφορά τον Υπουργό. Υγείας Άδων

0: κατηγορίες της πρώην εργαζομένης του κόμματός της και είχε επιμείνει να μιλά για κηδεία ψεύδι τα οποία οργανώθηκαν από τον ΕΣΒΟ των παρακρατικών, όπως είχε πει. Να σημειώσουμε σε αυτό το να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δημογραφία διαβάστηκε στη Βουλή με το άρθρο 86, δηλαδή το νόμο περιευθύνης υπουργών.
1: Είχαμε όμως και τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σήμερα στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, για το σκάνδαλο με τις πολυδομίες, κάτι που αποτέλεσε το νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τον Παύλο Μαρινάκη να απευθύνεται στα αντιπολιτευτικά έδρανα και ειδικότερα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως θα πρέπει να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Συγκεκριμένα, τόνισε απευθυνόμενος ο κ. Μαρινάκης τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις, για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, συμπληρώνοντας μάλιστα πως έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση εισαγγελέας έχει πέσει έξω. Σπέρνετε σε άλλες πολιτικά τρασίς αθωωτής να βγάλετε δικαστικό συμπέρασμα, σχολίασε από την πλευρά του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Πολίτη, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την Τουρκία. Χθες, τέτοια ώρα περίπου εδώ στο μαγκαζίνο, μιλούσαμε με την Κατερίνα Τσαμούρη και λέγαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φεντάν. Αυτή η συνάντηση έγινε με τον Έλληνα Υπουργό να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και σε σένα, χαίρομαι που σε ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, χθες λέγαμε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο υπουργών επιδιώκουν μία συνάντηση στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου στη Σόφια και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έγινε αυτή η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας διήρκησε μία ώρα. Ήταν σε καλό κλίμα και παρά έτσι, την καλή διάθεση και τα χαμόγελα που αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες, ο κύριος Γεραπετρίτης για πρώτη φορά έθεσε τη δυσαρέσκεια της χώρας μας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για αυτό τον περιβόητο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που πάει προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είπε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι δεν παράγει οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν έχει καμία ισχύ. Ότι δεν συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και ότι η μόνη και μοναδική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συμφώνησαν παρόλα αυτά οι δύο υπουργοί να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα, βρε Κατερίνα μου, αφού τα λέμε. Okay, το είπε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών μας. Ο Χακάν Φεντάν του απάντησε κάτι συγκεκριμένο?
2: Εκείνο όλο το ζουμί, πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Ο κύριος Φεντάν άκουγε, έγνεφε συγκαταβατικά και όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε ότι ο Τούρκος ομολογός του έθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Εξάλλου, όπως προσέθεσε, δεν περιμέναμε, δεν είμαστε αφελείς, περιμένουμε ότι θα έχει αποστεί των πάγιων θέσεων της η Τουρκία, θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες πίσω. Παρ' όλα αυτά είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ή διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ήταν ξεκάθαρος.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που είχα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς ανάμεσα στα θέματα ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο φέρεται να προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
1: Τώρα, Κατερίνα.

0: μια νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Λευκοσία και Παρίσι για το καθεστώς της παρουσίας γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Η Άγκυρα φαίνεται να αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει τις ισορροπίες που προβλέπονται από τις συμφωνίες του 1960. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, σε αυτό το πεδίο?
1: Πολύ σωστά το λες. Η τουρκική απειλή εκφράστηκε και σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος με αφορμή αυτήν την συμφωνία Λευκοσίας-Παρισιού για την ανάπτυξη ουσιαστικά γαλλικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Τι είπε το τουρκικό Υπουργείο? Ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματά μας δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Έχουμε τη δύναμη, λένε οι Τούρκοι, και την αποφασιστικότητα να δώσουμε την πιο στεναρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο με το νομοσχέδιο της Γαλλικής Πατρίδας και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις δείχνουν προθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, αλλά δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως, θα σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το Καζουσμπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κύριος Δένδιας, να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες, έδωσε και τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο, οπότε θα επιτρέψει να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριος Εξάρχου, μιλώντας στο Bloomberg, είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτορ έχει 60% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθετου διαδρόμου, διότι όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέες συμφωνίες μακροπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη spot αγορά.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
3: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή για μένα ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της Άκτορ και τελικώς φυσικά και της Atlantic, αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο δηλαδή. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Αυτά ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
2: Πράγματι, Κατερίνα έκανε σε αυτή αναφορά και στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν, προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης μεταξύ άλλων, έκανε μια, και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης και για την Ευρώπη το χειμώνα, πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση απεκτάτησης του κορωστικού φυσικού αερίου, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του Πόλσκου, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, Ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που, για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει πια δυσκολία για να καταθέσουμε συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχο και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι το ανήκειλε μιλώντας προς τον Bloomberg ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουμε τη σωστή σε δεσμευτικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε, πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια, η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προναφέραμε, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλία Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα εράμινες επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει στα στενά του ορμούς θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Ερμπέτ, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη διαδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η κεντρική δίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του ορμούς, είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η ΣΕΝΤΚΟΜ ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το συνεχίζει να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά, λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση, μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, είπα, και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε, να πούμε, επίσης χθες καταργιανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα το πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, ιρανικές πηγές στο Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πόλη του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσαν κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείαν σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, η Τεχεράνη το διέψευσε κατευθείαν.
0: Ναι, έκανε λόγο για ανεληθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαββίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ, όπως είπες και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση αυτών των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή του το πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτηρίου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζονται στην κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του εισαγγελέα με τις κατηγορίες αναλυτικά πλέον για τους τρεις, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και των δύο πλευρών, με ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία όλων στο σημείο και βεβαίως πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Ναι, όλα ξεκίνησαν φαινομενικά σαν ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή του δασκαλάκη, του Αλέξανδρου, αλλά οι πρώτοι ψήθυροι την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης στο επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία, για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη Θεοάννηνα.
0: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό, με θύμα μια γυναίκα που σύμφωνα με τις αρχές υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε, καθότι αφαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου,
0: να ρωτήσω κάτι, δηλαδή έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει?
7: Αυτό ακριβώς και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και αυτή τη στιγμή απολογείται και μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία, καθώς εκείνος φέρεται να βιντεοσκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε στις 5 Ιουνίου, πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω. Και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντικειμενικές και τις λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια. Και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά στο 8χρονο παιδάκι της.
0: Και καλά έκανε, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται, αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα? Τι είπαμε?
8: Καλώς
0: σας μεσημέρι.
8: Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα, θα εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές βροχικές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπρατες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Τράκης και της Ροδόπης, και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κυθερώνα και της Πάρνθας και θα εκδοθούν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός αύριο το βράδυ της Παρασκευής και προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτο, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, Άγιο Όρος, Σποράδες, Μαγνησία, Κεντρική και Βόρεια Στερά, Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όσοι πάνε και σε Κορινθία, Αργολίδα. Θα έχουν επίσης βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που δεν θα επηρεαστούν καθόλου είναι τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Ελλάδα, το Λακαρανία, Ηλία, Αχαΐα και Μυσσηνία, τα παραθαλάσσια τμήματα που βλέπουν το Ιόνιο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη, δεν θα έχουν καθόλου φαινόμενα. Και να κλείσω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πόδια της Χαλκιδικής, στις Ποράδες, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να βρέξει με στο λεκανοπέδιο, ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει τα μοντέλα.
0: Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός παίζει λίγο μαζί μας. Όλη την εβδομάδα έχουμε μία χαρά καιρό, ήλιο. Μας κάνει βροχές που θέλουμε να πάμε. Αυτό
8: διαμαρτύρεται ο περισσότερος κόσμος που θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του και έχει άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο που έχουν το κενό οι περισσότεροι και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
0: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι, νομίζω ότι είναι η ώρα Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Η διοργάνωση φιλοξενείται από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος από τα παραπολιτικά.gr. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατζαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα είπες. Εγώ να συμπληρώσω μόνο θα διεξαχθούν συνολικά 104 παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, τις τηλεοράσεις μας, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, μόνο από κάποια από αυτά θα γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα λοιπόν είναι η έναξη. Στις 10 η ώρα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική στο επιβλητικό στάδιο Αστέκα. Το Μεξικό είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό αγωνίζεται και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο μέσος της ΣΑΚ, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 τα ξημερώματα και είναι αυτό της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Να αφήσουμε λίγο και το Μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, όπως είπες, να περάσουμε λίγο και τα δικά μας. Το Πόλο, κατενά από Ολυμπιακός, η αδική ομάδα του Ολυμπιακού, στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Πανίσχυρη προ-ρέκο στα ημιτελικά του Final Four του Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα. Να πω ότι εχθές, αντίστοιχα, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 την Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, όπου αύριο θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ουγγρική Φερεντβάρος, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Όσον αφορά την αδική ομάδα των Ερυθρόλευκων, είναι η 8η συμμετοχή του, έτσι τα 10 τελευταία χρόνια σε Final Four Champions League του Πόλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τους Ερυθρόλευκους, όλο αυτό που έχει συμβεί στο Πόλο και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Αν θέλεις να πούμε και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, αν προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε. Για σένα προλαβαίνουμε.
9: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτουρ, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον 5ο τελικό που ήρθε δεκτεθεί το Σάββατο. Επειδή οι ομάδες τα έδωσαν όλα εκπέ στο Telecom Center και μετά από δύο παρατάσεις, οι πράσινοι επικράτησαν 93-86 και έκαναν το 2-2. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος φάνηκε η κούραση και θα έλεγα εγώ ήταν σαν δύο πυγμάκι που είχαν φτάσει στο τέλος του προσκλώνες του να ρίξει τον άλλο κάτω. Το Σάββατο λοιπόν το πάμε στο τελικό, οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες τους και ίδιος καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τις τάσεις να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα για ότι ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το 5ο παιχνίδι που θα κρίνει με το πρωταθλητή, το οποίο θα εξεθεί στο
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση με Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς στα παραπολιτικά 90,1 για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Στο στούντιο τώρα έρχονται τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά και Έλληνα Καραμίχαλου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
10: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
12: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
13: αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τι ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
15: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
12: Τι.
15: Όχι, ε. Έχω χάσει έχει... λίγο τη... Έρχονται έχει... μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα πάλι. Γίνουμε πάλι τροπικάνα.
12: Έλα ρε παιδιά.
15: Έλα, ωραία, ωραία.
12: Τροπικάνα,
15: ωραία.
12: Τροπικάνα.
15: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι. Ουφόβρας δροσούλα.
12: Ουφόβρας είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
15: Τι έχει?
12: Κολάσιμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
15: Έχει.
12: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
15: Τα μία ηρεμία.
12: Α,
15: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
12: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
15: Είναι
12: λέει
15: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
12: Oh,
15: είναι τέτοια ηρεμία.
12: Έρχεται.
15: Είναι...
12: Έλα μωρέ, είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
15: Έχουμε καιρό ακόμα.
12: Έχουμε,
15: ναι, έχουμε ένα μισή μήνα.
12: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνας. Τι είναι, φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
15: Ισχύει.
12: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μια γκαστρία ένα πράγμα.
15: Ναι, ισχύει.
12: Ε?
15: Είναι λίγο περίεργα.
12: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή
15: πόσο
12: λέγαμε
15: παλιά,
12: τώρα, πού εσύ θα πάμε διακοπές. Τι μαγιό θα βάλουμε.
15: Έχει φτάσει Πασόκ, έχεις πάει. Αν θα πόσο είναι... παλιά έχεις φτάσει.
12: Πασόκ, ωραία χρόνια.
15: Τι ωραία.
12: Που είναι τα χρόνια του, ωραία χρόνια.
15: Τι ανεμελιά που ήταν αυτή, τι ωραία, δεν είναι, σε ένοιαζε, με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό, δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ της προάλλης και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
12: Ναι.
15: Και,
12: αφού τόσα είπα, είχε πάνω της.
15: Θα σας βάλω λέει μία, θα κάνω λέει μία, θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητας. Mm. Και έβαλε πρώτα.
12: Τι έβαλε, πέντε πραγματάκια.
15: Η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το έβαλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
12: δω. Τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
15: Έβαλε αυτό.
12: Τι να του κάνεις το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
15: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
12: Α.
15: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
12: Σου λέει
15: δύο
12: αυτό.
15: Δύο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
12: Μαγιονέζες.
15: Φάσμα λέω. Κι ας μην γλιστράει τώρα, Μούκοστα. Πιες λίγο νερό από πάνω.
12: Βάλε λίγο λαδάκι. Βάλε λάδι και έλα.
15: Ναι, παιδιά, τι να γίνει αφού τα πράγματα είναι αυτό.
12: Κονστουπασιόν.
15: Κονστουπιέ. Λοιπόν.
12: Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες κλπ. Είναι τα μπουγιουρδιά.
15: Ναι, αφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία από όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρως, ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
12: Ναι. Το έχει, κίζεται.
15: Βέβαια. Άμα δεν τα πληρώνεις αυτά, άμα δεν σε πληρώνουν, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χρωστάς εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
12: τι
15: έχει
12: δηλαδή,
15: να κάνει.
12: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
15: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά άμα δεν πληρώσει κάτι, το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.
12: Όχι, όχι, όχι.
15: Στην αντίθετη περίπτωση δεν.
12: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε μηνυματάκι, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για πού βάλατε πλώρη φέτος και επίσης 2-11-10-80-880. Για να δούμε που θα σας στείλουμε σήμερα, παιδιά, γιατί έχουμε κάθε μέρα
15: διαγωνισμό
12: με την Hellenic Seaways. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες για... Α, πώς το χέλε.
15: Για πες.
12: Αυτά είναι τα ελληνικά Hamptons. Καθημερινά κλειώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Αυτή τη φορά από Πειραιά. Για Πόρτο Χέλι. Συμμετοχή πάμε, παιδιά, στα τηλέφωνα 211-1080-880. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Αέρο High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σας προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. HellenicSeaways.gr 2-10-89-19-800. Λοιπόν, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Να πούμε ότι δίνουμε εδώ εισιτήρια πάλι μετεπιστροφής από Πειραιά για Πορτοχέλη, 2-11-10-80-880. Τηλεφωνείτε, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πάμε να πέσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Πορτοχελάκι, αγαπάμε, είναι υπέροχα.
15: Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό της από τον Ρολάν Γκαρός ή Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα, αυτή είναι και πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτς.
12: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η... Τι ξέραμε και το Σαμπαλένκα. Είναι,
15: είναι 15η, νομίζω, ο Σπεκόνια κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ραγκαρός. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει. Βάζω δεν είναι που είναι. Που,
12: ζευγάρι με κάποιον.
15: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε: δεν πειράζει. Θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
12: Ωραίο σωματάκι.
15: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
12: Αντρο σωματάκι.
15: Λιγάκι, λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι, είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια, από, όσο είμαι εγώ είναι το πόδι της. Αλλά είναι, δεν έχει μέση, είναι λίγο ταυραντισμένη.
12: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
15: Α, είναι γλυκιά.
12: Από ποιο μέρος είναι?
15: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
12: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκί της.
15: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
12: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει... Ρωσίδα που τη βάψανε λευκή.
15: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου και εδώ είμαστε, οι πτώσεις οι οργανώσεις έχουμε, θα διεκδικήσω πάλι την...
12: Μπράβο, χαλαρότητα.
15: Την ναι.
12: Η άλλη και η Απονεζούλα,
15: αυτή
12: η Νεζούλα.
15: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
12: Το σούσι το υπτάμενο.
15: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
12: Το σερβο σούσι, εννοώ σέρβις σούσι.
15: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει...
12: Ναι, αυτή που το έχει δει next top model.
15: Μ' αρέσει εμένα αυτή, συμπαθώ.
12: Συνδυάζει τη μόδα
15: με τραγούδι. Δεν φαίνεται ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει, δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία...
12: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
15: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα μπορεί να είναι επειδή παίζουν. Λίγο... Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
12: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη είναι λίγο.
15: Έχουν
12: πιο...
15: και μαυροτσουκαλό μαζί.
12: Έχουν και
15: έτσι είναι, έτσι μαυροτσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο που σαν σύρμα. Είναι γενικά ρε παιδί μου το κορίτσι.
12: Προκατομαλί.
15: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
12: κάτι
15: όμορφη,
12: mix grill πρέπει
15: αλλά
12: να είναι.
15: Αλλά είναι τύπα, είναι μια γαρκίνα και βιενέστατη. Μια, ναι. Μια χαρά είναι.
12: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπιουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Παρασκευή, από Κυριακή ως Παρασκευή. Και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Παιδιά, τι είναι αυτό το Ridges Casino Von Parnes, το αγαπάω, θέλω να πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί στα 1055 μέτρα υψόμετρο και στο ρεστοράν 1055, το οποίο μας παρέχει το πιο ωραίο buffet brunch. Είπαμε τις Κυριακές αυτό, έτσι. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055, 210-242-1055 και το Greek Party ξεκινά.
15: Αχ, ακολουθώ παντού όπου πηγαίνει το Παύλο Δεγρέ.
12: Τι έκανε ο Παύλος Δεγρέ.
15: Ήταν στην στη Φόρμουλα 1. Με την,
12: πού, στο Μονακό.
15: Ναι, που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Στο, και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
12: Έλα μωρέ.
15: Και ένα παπουδέλι μαζί
12: του. Τι είναι το παπουδέλι.
15: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει ακουάλ. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του Δεγρέδε.
12: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
15: Όχι, δεν λέει.
12: Πώ το λένε, πώ το λένε τον πόταμο.
15: Όχι.
12: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι.
15: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
12: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
15: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ, ο Δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένα κύριο.
12: Ωραίο dress code.
15: Του βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώ τον λένε, ο Παύλο.
12: Φοράει κοστούμι, όχι.
15: Όχι, φοράει ένα ωραίο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
12: Ζώνη φοράει.
15: Ζώνη φοράει.
12: Ερμές.
15: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
12: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
15: Ναι.
12: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
15: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
12: Καρτιέ, νομίζω.
15: Καρτιέ.
12: Ναι.
15: Φοράει αυτό.
12: Ναι.
15: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτό. Η
12: Μαρία Ολυμπία.
15: Όχι. Η Μαρή Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό, μπάγκι, ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
12: Ωραία.
15: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πώς δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι, σαν τσόκαρο μου κάνει, εύχομαι να μην είναι.
12: Τώρα σαν τσόκαρο.
15: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
12: Μαλί γυαλί και παντελόνι λί.
15: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
12: Είναι πολύ αδύνατη αυτή, ούτε και να βάλει την κολακεύει.
15: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
12: Τι?
15: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες. Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
12: Είναι μπαλαρή, ναι.
15: Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάτσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο.
12: Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα, παιδιά. 2 11 10 80 880. Δύο εισιτήρια Allere Tour από Πειραιά για Πόρτο Χέλι. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. 5 παρα 5. Τι θα γίνει?
15: Η κλήρωση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
10: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
9: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
9: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Παραπολιτικά 90,6 και Παλιοκόριτσα.
10: Λοιπόν,
9: τι
10: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
9: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
10: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
9: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
10: Όλη
9: η
10: Αθήνα και μέσα στην Αθήνα ήταν.
9: Πάρα
10: και...
9: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
10: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση. Με οποία σε πρεσβειοποίηση όμω.
11: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
10: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
11: Δηλαδή. Ποιο άλλο προφίλ.
10: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Αναμπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, λέει, ένα πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάγκας και η Ζήνα έκανε τύπου.
11: Σφύριζα διάφορα.
10: Λέμε, παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε. Οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ. Είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησαν, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
11: Γι' αυτό
10: τα...
11: λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
10: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά. Και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλε χρονιέ. Άλλωστε λέει και δουλειά και δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου ρωτάμε.
11: Εντάξει, και τι έγινε στο πρανίο, αν δεν κάνει και δουλειά καλά,
10: και
11: τι
10: το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
11: Συγγνώμη,
10: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει και. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
11: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
10: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάπου στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το
11: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
10: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
11: Ωραία τα λες.
10: Δεν τα λέω.
11: Ωραία τα λες, Ελενάκη μου. Έχεις δίκιο, Ελενάκη μου.
10: Καλά, με το συζητήσω.
11: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
10: Καλά,
11: σου και κάνεις δηλώσεις.
10: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βγει μια ταινία του στα σινεμάδια. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που είναι το αγαπημένο του θέμα, με εξωγήινους κλπ.
11: Δεν μπορώ, παιδιά.
10: Δεν το χάνω, θα πάω! Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
11: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
10: Οπα!
11: Ναι.
10: Στις τέρα θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
11: Δεν θα έρθουνε.
10: Όπως...
11: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
10: Να σου πω κάτι.
11: Στο λεμονόσπιτο.
10: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
11: Δεν κατάλαβες.
10: Σου κάνει τουμπάκια, σου δείχνει κυλίτσα.
11: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
10: Ναι.
11: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
10: Θα μετά τη σωλή θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξεις οι γάτες.
11: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
10: Μακάρι να τις έχουν
11: λοιπόν,
10: κάνει.
11: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο
10: σκουπίδι.
11: Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
10: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου, το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
11: Ναι, μία κυρία.
10: Μπράβο. Εσύ το χεράκι δεν βάζει να την δείξει.
11: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
10: Άσε, αλλά αυτή μας πάρουμε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου.
11: Ναι,
10: πρέπει 90 να... λεπτά κάνει.
11: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώ. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
10: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια, 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το board bagage να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το board bagage μου.
11: Τι!
10: Ναι!
11: Μύρισε
10: του λέω, ναι, τη μύρισε και του λέω βρε λιχούδη! Βρε λιχούδη! Άντε να σου βάλω και άντε να άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω.
11: Και κατέβηκε
10: να φάει τη τέτοια.
11: Σου μπήκε μέσα στο.
10: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω, έχω γάτο. Λέω, σου λέγα, μα είχα πάρει εγώ. Κοιμόμαστε γκαλίτσια.
11: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
10: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
11: Ναι. Αλλιώ
10: μάλλον. Έχουν επιθέματα. Ειδικά οι γάτε, αν είναι τέτοιε χρόνια και τι φέρει καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνα. Απλά συνήθω εγώ στου ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί και να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
11: Μετά
10: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
11: Τι μαδίσει.
10: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Είχε κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
11: Και μετά.
10: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
11: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
10: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδιθεί, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει τα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforfuture.gr. Λοιπόν, επίσης να πούμε, πάλι είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος που μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι παθαίνουμε, δεν έχετε παρά να πάτε στα public. Στα public και στα public plus home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε το όλο θέμα της δροσιάς ένα βήμα παραπέρα, με λειτουργίες που κάνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, δίνουν πραγματική εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή παλιάς συσκευής μπορείτε να πάρετε πίσω 100 ευρώ, παρακαλώ. Όπως να είναι, όπου και να είναι, να σκέφτεστε απλά, πρακτικά και έξυπνα. Μία λέξη να θυμάστε. Public. Public και φέτος, ναι, δεν θα καούμε, θα δροσιστούμε.

0: Πως απόψε χάσαμε τη γάτα, τραγουδάει η Αρλέτα. Όσοι κάνουν γάτα, παιδιά, αρρωσταίνουν, έτσι.
1: Έχει και σκύλο.
0: Απαπα, πρέπει να είναι πολύ στεναχώρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν γυρίζουν όμως τα ζωντανά πίσω.
1: Ανάλογα. Οι σκύλοι υπάρχουν πολλές ιστορίες σκύλων που έχουν γυρίσει και γατιών. Που βρίσκουν ξανά το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας λέει: έμαθα από τον Ουγγαρέζο ότι έλεγε ο Τσιμιτσέλης πίσω από την πλάτη μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει τσακωθεί. Ο Ουγγαρέζος με τον Τσιμιτσέλη που ήταν αρκετά φίλοι και τώρα που έχουν τσακωθεί, ο Ουγγαρέζος λέει στο Λιάγκα τι έλεγε ο Τσιμιτσέλης για αυτόν.
0: Ντροπή!
1: Μιλάμε. Κλάμερ εναντίον κλάμερ.
0: Παιδιά, τι ντροπή. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
1: Ρε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι, είπαμε.
0: Ό,τι να είναι και αυτό, δεν πας να το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα, τι μαλλιοτράβηγμα είναι αυτό, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, βγήκε από το εξιτήριο, πήρε εξιτήριο από το μευτήριο η Νίκα και ο Αργυρός.
0: Βλέπεις, Νίκα, είναι καλό.
1: Η πιο ωραία από τις ζωής μου, η πιο ωραία στιγμή, που τη θυμόμαστε πάντα. Τι άλλα νέα.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εντάξει, με βαριέ, με φτάνει.
0: Είναι μπαμπάς, δεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, νέος μπαμπάς. Δεν είναι μεγάλος. Ο Αργυρός.
1: Ούτε η Νίκα.
0: Ελεύθερο. Αυτή είναι πολύ πιτσιρικά.
1: Πόσο είναι, μωρέ, πια πολύ πιτσιρίκα μας τη βγάλεις και ανήλικη, πόσο να μην είναι 23.
0: Τι είναι, μεγάλη?
1: Όχι, αλλά...
0: Για μάνα δύο παιδιών.
1: Κοίτα, όχι, για την εποχή μας είναι μικρή.
0: Είναι πάρα πολύ αλλά μικρή για την εποχή μας. Τώρα πια πάνω από τα 35.
1: Τι είπα, και λίγα λες.
0: Τι, πέφτει μετά και τι κοιτική και τα κατακά του γιατρού, του γιατρού, τα ποτήρακια.
1: Θα χάσει τα νιάτα της τώρα η Νίκα, 100 βοήθειες θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω σιγά, κάτι,
1: σιγά με, χάσει τα νιάτα της.
0: Με την εξωσωματική, είναι ο άντρας το τίκι τίκι.
1: Τι εννοείς?
0: Πώς σου το παίρνουν το σπέρμα νομίζεις?
1: Πάει και βλέπει τσόντες και του δίνουν και ένα τέτοιο και...
0: Α, ωραία.
1: Έτσι το πέτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Να μπει όλα στο δωμάτιο και τι να σκεφτεί μόνος του και να έρθει στα πάνω του.
0: Να.
1: Του βάζουν εκεί μια τσοντούλα. Και...
0: Α, ωραία.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Έτσι είναι τα δωμάτια. Ναι. Τι έχουνε, έχουν τηλεόραση.
1: Ναι, και έχει μια τσοντούλα και του δίνουν και ένα κυπελάκι και του λέει: εδώ πέρα θα πυθώσετε το.
0: Την πρώτη ύλη.
1: Το γενετικό σας υλικό.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δηλαδή,

0: κάποιο παραμπεί στο δωμάτιο, θα του πούνε δεν επιτρέπεται γιατί μέσα είναι ένα μακάκα.
1: Συγγνώμη, μπορεί να είναι πολύ μακάκε στη σειρά.
0: Μα, παιδιά, μα έτσι κάνουν και εξετάσει νομίζω οι άνθρωποι, όχι μόνο για. Δηλαδή κάνουν, έτσι κάνουν οι άνδρε και οι εξετάσει να δουν αν είναι δυνατό το υλικό του κλπ.
1: Του βάζουν τσόντα.
0: Πώ θα το πάρουν αλλιώ, παιδί μου, το υλικό αυτό.
1: Ωραίο αυτό. Δηλαδή, αν θες να μην έχει συνδρομή και να βλέπει τσάμπα τσόντα.
0: Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο να το αυτό του κάνει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι. Πώς να πας να πεις, θέλω να δω ο άλλος κύριος πώς το κάνει για να δω αν μπορώ να ανταπεξέλθω.
0: Ναι, μπορεί, δεν
1: λέω
0: ξέρω.
1: Εγώ και βλέπεις μια τσοντούλα.
0: Έτσι το παίρνουν πάντως το γενετικό υλικό, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ελληνικές τσόντες βλέπουν με τον κουσκού.
0: Με δουλεύει!
1: Φαντάζομαι
0: ότι είναι σοφά διαλεγμένες για να τελειώνει. Γιατί να παίρνουν στην άλλη.
1: Ναι.
0: Μην τρώμε την ώρα μας εκεί μέσα.
1: Τι Εμμανουέλα και τέτοια έτσι.
0: Πού να ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι φτιάχνουν τον καθένα.
1: Δεν είναι αυτές οι
0: τσόντες. Έχει μείνει πίσω τώρα. Οι τσόντες τώρα πρέπει να έχουν ξεφύγει. Πρέπει να είναι στο διάστημα, τέτοια πράγματα.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι σκληρά πορνό τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Για όλα τα γούστα υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει να πει κάποιο: ξέρετε, θα θέλει να δω κάτι τέτοιο γιατί με ανάβει περισσότερο. Είναι συγκεκριμένες τσόντες που λένε. Έχει το. Δεν είναι τσοντάδικο, παιδί μου.
1: Τσοντάδικο εργαστή. Είναι. Τι είναι. Έχει εργαστήριο, εκεί. Εργαστήριο, παύλα, τσοντάδικο.
0: Έχει και δύο για να εξυπηρετήσει την κατάσταση.
1: Μα.
0: Που λε, θέλω να πάω να το δω το έργο. Το Disclosure Day του Spielberg.
1: Οπωσδήποτε. Γιατί εσύ έχεις μία αιμονή εκεί με τους εξωγήνους. Θέλεις.
0: Όχι, μ' αρέσει το θερινό.
1: Τύπωσε κάρτες. Τύπωσε κάρτες γιατί ο Σονούμπου έρχονται.
0: Καμία σχέση. Μάλιστα.
1: Μέχρι το 2027 λέει θα μας πούν τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, μωρέ, τι συμβαίνει πια. Σιγά πια. Το έχουμε κάνει ολόκληρο. Ξαφνικά θυμηθήκαμε τους εξωγήνους.
0: Ναι, γιατί είναι θέμα. Αλλά δεν πρέπει αυτό. Μ' αρέσει το θερινό σινέμα. Μ' αρέσει ο Spielberg. Ό,τι έχω πει του Spielberg που μ' αρέσει. Μ' αρέσει το θέμα και θέλω να δω αυτό και περιμένω και την Οδύσσια. Αυτά τα δύο θέλω, περιμένουν εδώ το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, αν υπάρχουν εξωγήινοι, θα ήθελα να είναι σεξουλιάριδες.
0: Ναι, λέμε, πάμε παρακάτω. Τώρα άλλο δεν τις έχουμε δει εμείς.
1: Θα ήθελα να είναι σεξουλιάριδες και να έχουν ωραία κουζίνα να μας προτείνουν. Να έχουν κάτι.
0: Αλλά μπορεί να μην τρώνε καν αυτοί, να μην χρειάζονται φαγητό.
1: Έλα, μωρέ, τους έχεις πάει πια.
0: Εγώ ξέρω για πολύ
1: ότι θα έχουν ένα μάτι εδώ στο.
0: Όχι, εγώ άκου τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν γενικά πάρα πολλοί πλανήτες που κατοικούνται από άλλα πλάσματα που έχουν πολιτισμό και τέτοια. Δεν λέμε τώρα για μικροοργανισμούς.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι πλάσματα που δεν έχουν
0: άλλα
1: πολιτισμό.
0: Άλλα πάω να πω. Και είμαι σίγουρη λοιπόν ότι θα υπάρχουν προηγμένοι, πιο προηγμένοι από εμάς, λιγότερο προηγμένοι από εμάς και άλλοι που μπορεί να είναι με τα ρόπαλα όπως ήμασταν εμείς. Για να φτάσει κάποιος σε εμάς όμως, να μας βρει, σίγουρα θα πρέπει να είναι προηγμένος τεχνολογικά για να μπορέσει να μας βρει. Διότι είναι απέραντη η φάση όλη. Δηλαδή θέλει τεχνολογία τρομερή για να μπορέσει να βρει έναν πλανήτη που έχει αναπτύξει έναν πολιτισμό και να μπορέσει να τον πλησιάσει.
1: Λοιπόν, ρίπιο το σπίτι λέει τη Μαντάμ Ορτάν στα Χανιά, όπου γυρίστηκαν σκηνές της θρυλικής ταινίας με τον Άντωνι Κουίν ο Ζορμπά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνουν τίποτα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κρίμα, θα μπορούσαν να
0: βεβαίως
1: το κάνουν.
0: Βεβαίως και κρίμα.
1: Zorba the Greek θα μπορούσαν να το κάνουν μουσείο, παιδιά. Γιατί όχι. Γιατί δεν το φροντίζει
0: θα έπρεπε, όντως.
1: Ο Δήμος Χανίων. Θα μας πεις κάτι.
0: Να πάρουμε τον Δήμαρχο Χανίων να τον ρωτήσουμε που ήταν και πολύ ωραίος.
1: Ωραία.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι είναι ο Κλούνεϊ των Δημάρχων.
1: Ναι, ο δίκλινος του Δημάρχων το άφησε εκεί πέρα.
0: Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
13: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
14: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αχ, ο Πέτρος Κωστόπουλος κάνει βολτίτσες με τα πεθερικά της κόρης του.
18: Αμπά, μια χαρά.
17: Ναι, βρήκε παρεΐτσα.
18: Βρήκε, τέλος πάντων.
17: Ναι, κάτι βρήκε.
18: Κολιτσιδίτσα.
17: Κολιτσιδίτσα.
18: Είναι στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ, αφού νομίζω ότι κάνει εδώ. Σε μια εκπομπή δεν είναι.
17: Παιδί μου, είναι τα πεθερικά εδώ. Έγινε πρόσφατα ο γάμος.
18: Είναι εδώ τα πεθερικά.
17: Ναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο πεθερούλης.
18: Χρυσές διακοπούλες είναι αυτές.
17: Ναι, μια χαρά.
18: Μα είναι κάτι.
17: Τα πεθερικά είναι.
18: Είναι ο αλλιώς ο γαμπρός. Είναι ωραίο παλικάρι κιόλας, δεν είναι μόνο δηλαδή λεφτάς.
17: Ναι.
18: Είναι νόστιμος.
17: Το λες έτσι.
18: Λεφτάς είναι,
17: πες το επιτυχημένος με οικονομική άνεση. Σιγά
18: τον εντερπρενέρ. Λεφτάς είναι με ένα κένο στο δόντι. Αλλά ο νόστιμος κατά τα άλλα.
17: Ναι.
18: Δεν μπορώ να πω. Τον είχε καλεσμένο και στην εκπομπή του ο Κωστόπουλο ο Ψινάκης.
17: Και?
18: Το τι τους γράφουν από κάτω, άστα να πάνε.
17: Τι?
18: Εγώ τι δεν συμφώνησα, φτάνει. Τέλος, κατάλαβες. Άφησε τη φαντασία σου να πλανάρει. Δεν διανοείσαι. Λοιπόν, σε ένα άλλο.
17: Και για τους δύο.
18: Γενναίες
17: 14.
18: Για τους δύο, βέβαια, και τους δύο.
17: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης, αλέρε tour για πόρτο ράφτη, παιδιά. Super fast ferries. 2, 11, 10, 80, 880. Ονοματεπώνυμο. Πάμε να γίνει χαμός.
18: Λοιπόν, όλες οι καινούργιες μαμάδες διάσημες, μόλις γεννάνε, βγάζουν φωτογραφίες να μας δείξουν την κοιλιά τους. Πώς μπήκε μέσα η κοιλιά τους, αν κάνανε παιδιά.
17: Μετά πόσο καιρό?
18: Μια-δύο εβδομάδες μετά.
17: Σου δείξω τη δική μου την κοιλιά χωρίς να έχω γεννήσει.
18: Τι?
17: Είναι.
18: Εγώ μια χαρά
17: είμαι. Γεροντοκυλιά.
18: Σιγά μου που είναι γεροντοκυλιά, κοιλιά. Τι έχει?
17: Γεροντο.
18: Γιατί τι έχει?
17: Πατσέματα.
18: Γιατί τι έχει?
17: Διάβολο πατσέματα, διάβολο σκορπίσματα.
18: Εμένα μια χαρά είναι η κυλίτσα μου. Mm. Και δικιά σου μια χαρά, νομίζω ότι την υπερβάλλεις.
17: Δεν ξέρω.
18: Ξέρει λίγο γυμναστικούλα όμως, παιδιά. Τώρα εγώ ξεκινάω σιγά σιγά. Σπίτι μόνη μου.
17: Αφού περπατάς το βράδυ, δεν περπατάς.
18: Αυτό δεν φτάνει. Θέλει αντιστάσεις.
17: Τι λες, παιδί μου.
18: Δεν φτάνει το
17: βράδυ. Δεν περπατάς το βράδυ.
18: Περπατάω, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, σου λέω.
17: Ναι.
18: Θέλει και γυμναστική με αντιστάσεις.
17: Θέλει να κάθεις στο κρεβάτι και να κάνεις πουτσάπ. Θα κάνει
18: γυμναστική με αντιστάσεις. Αρχίζω και κάνω τέτοια τώρα. Έχω πάρει μια καρέκλα και τη φέρνω βόλτα με ένα βίντεο.
17: Κάνεις τηλεγυμναστική.
18: Τι να κάνω, κακομοίρα, τι να κάνω.
17: Φέρε ένα τέκνο εκεί να σε φέρει πέντε σφούρες. Να σου δημιουργήσει κίνητρο. Να έρθει να σου πει, Ελαράκι μου, κυρία Έλενα.
18: Σιγά το κίνητρο.
17: Κυρία Έλενα, ο
18: Έλενος που πάει.
17: Ακριβώς.
18: Σιγά το κίνητρο, μπορεί να έρθει άλλος να με τρέχει. Εμένα να κάνει άλλο. Άσε με σε παρακαλώ.
17: Αν είναι ένας. Τεφαρική.
18: Να σου πω κάτι, σκασίλα μου όμως.
17: Ναι.
18: Ναι, μα την Παναγία όμως. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
17: Άμα σου πει είσαι θεά, είσαι είδωλο.
18: Θα το πω, δεν έχω λεφτά στο αλλού.
17: Είσαι μούσα. Με φτιάχνει το εγκέφαλό σου.
18: Θα του πω ότι μούσα, είμαι μαμούσα. Πήγαινε στον επάνω όροφο που έχει λεφτά η κυρία, γιατί εγώ δεν από εδώ, δεν
17: τι
18: υπάρχει.
17: Τι λες, παιδί μου, αφού υπάρχουν πραγματικά συναισθήματα.
18: Το γελάω, θα έρθει 25χρονο να μου πει εμένα ότι είμαι θεά και θα με ερωτευτεί. Θα του πω, κοίταξε, βλέπεις τις τσέπες μου. Σε καλό, πανί με πανί. Πήγαινε, πέσα, σου έχω από πέρα.
17: Μπορεί να ερωτευτεί τα μπυρμπυλωτά σου μάτια.
18: Πες ότι τα ερωτεύτηκε.
17: Ναι.
18: Κουράζομαι και που το σκέφτομαι. Ότι θα πρέπει εγώ τώρα αυτό να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω και να τον αυτόσω και θα έχει τα ψυχολογικά του, γιατί θα είναι και κατσικάκι. Θα πρέπει να του κάνω εγώ free consultancy και θα θέλει μετά το βράδυ σεξ και το σκέφτομαι. Και κουράζεται η ψυχή μου και μετά θέλω να πηγαίνει στο κρεβάτι του, να του βάλω μια κούνια να κοιμάται. Ούτε για αστείο.
17: Ναι, είναι λίγο ανασφαλούλικα αυτά.
18: Δεν μπορώ.
17: Ναι. Αν είναι επαγγελματίας.
18: Τι επαγγελματίας?
17: Αν είναι επαγγελματίας, δηλαδή του δώσεις κάτι.
18: Μα κάτι να πληρώσει για κάτι που με το θέλω, ρε παιδί μου.
17: Μπορεί να σ' αρέσει.
18: Ναι, μα.
17: Η γιαγιά μου έλεγε ότι τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
18: Γιατί να φάω και να μου έρθει η όρεξη που την έχω. Να ήταν παγωτό να πληρώσω χρυσάφι, μιλάμε έτσι. Ένα παγωτό σοκολάτα.
17: Καλά, να σου πω εκεί το εξυπάκι. Δηλαδή, ένα γκόμενο ή ένα παγωτό σοκολάτα.
18: Παγωτό!
17: Παγωτό!
18: Εννοείται. Σε καλά.
17: Κάτσε τώρα. Ένα γκόμενο ή πάστα φλόρα που δεν σ' αρέσει.
18: Κανένα από τα δύο.
17: Ε?
18: Να σου πω ότι προτιμώ την πάστα φλόρα, θα τη φάω, θα χάσω μετά όμω. Εντάξει.
17: Πω.
18: Ναι, δεν μπορώ καθόλου.
17: Σοβαρά είναι τα πράγματα.
18: Ναι. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε η ψυχούλη. Μίλησε στην ψυχή μου η γυναίκα.
17: Τι?
18: Και έλεγε, τη έλεγανε καλιά σύντομη, παιδιά, δεν θέλω, λέει, καμία συντροφιά. Είμαι μια χαρά, περνάω πάρα πολύ ωραία, λέει, με τους φίλους μου κλπ. Κάνω πάρα πολύ ωραία, λέει, παρέα με τον εαυτό μου. Καλά, λέει, και δεν θέλετε, λέει, μια συντροφιά. Και ήθελε να πει, καλά, τι να τον κάνω. Και λέει, όχι, καλά, τι να τον. Δεν θέλω, λέει, είμαι με τους φίλους μου. Δεν. Είναι από μια φάση και μετά. Δεν θέλουν όλοι μια συντροφιά. Δεν είπα ότι όσοι θέλουν δεν είναι στα καλά τους. Αλλά εγώ δεν θέλω μια συντροφιά όπως την εννοούν.
17: Να.
18: Να έχω κάποιον δηλαδή να του κρατάω το χέρι του βράδυ. Δεν θέλω να κρατάω κανένα το χέρι του. Να μου το κρατάει. Καταζεσταίνομαι. Να το ξεκινήσω από εκεί.
17: Αντί να κρατάς το πόδι του γάτου.
18: Χίλιες φορές το πουλάκι με αυτό το ψυχούλα αυτή η καλή.
17: Που έχει και νυχάκια και μπορεί να σε κρατζουνίσει.
18: Όχι, μόνο τα παίζουμε.
17: Α.
18: Κατά λάθος.
17: Σου έχει τραβήξει καμιά νυχιά.
18: Ου! μια και δύο.
17: Απαπα.
18: Τσιγάμω ρε εσύ.
17: Και το μαλώνεις μετά.
18: Όχι, αφού παίζεις.
17: Άντε το μαλώνω, όχι. Το μαλώνω.
18: Όχι, γιατί είναι πάνω στο παιχνίδι, δεν είναι νυχιά επιφετική. Οπότε τον ηρεμό του. Εντάξει, τέλα, το παρακάνεις τώρα. Του λέω θα δαγδαθούμε. Για τον τζαντίζιο για να παίξουμε. Και κάνει τα κάρια, κάνει κάτι.
17: Μα και εσύ
18: για
17: το.
18: Για να παίξουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, να ανάψουν τα αίματα, αλλά παρανάβουν. Νομίζει το βγαίνει μετά το έριξο του κυνηγού και μου χώνει καμία πάνω στο παιχνίδι. Και μετά δεν θέλω να βγω εγώ.
17: Τώρα που κάνει ζέστη, πώς κοιμάστε.
18: Τώρα δεν κοιμάται μαζί μου. Είδες ότι δεν.
17: Τον φωνάζεις όμως.
18: Τον φωνάζω και δεν έρχεται.
17: Τι να έρθει, αφού αν έρθει θα ζεσταθεί.
18: Δεν έρχεται.
17: Και πού κοιμάται, στα πλακάκια.
18: Ναι.
17: Παίρνει δροσούλα,
18: ναι, και του έχω και όταν λείπω ένα τώρα. Α πούμε, του έχω τρικουτήσει σε ένα δωμάτιο ανοιχτό για να μην σκάσει κιόλα.
17: Α, κατάλαβα.
18: Άστα, θα μου φύγει ένα ρεύμα. Τι να κάνω όμως, το έχει γεράσει και δεν γίνεται. Ζεσταίνεται το κακόμοιρο.
17: Α, πόσο χρόνο είναι,
18: 12.
17: Α.
18: Τι α.
17: Και μέχρι πόσο ζουν.
18: Φτάνουν και 25.
17: Ναι, όχι, φτάνουν και 50.
18: Φτάνουν, παιδί μου, οι γάτες.
17: Παιδιά, πείτε μας, φτάνουν μέχρι και 25.
18: Βεβαίως,
17: 2-11-10-80-880.
18: Στο τηλέφωνο θα το πει.
17: Ναι, να μας το πει.
18: Mail να μας στείλουν.
17: Ή να μας στείλουν mail. Radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δεν έχει ομολογήσει ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, όσο αναμένονται οι απαντήσεις από τα πρώτα ευρήματα. Αν και υπήρχε η εκτίμηση πως ο 65χρονος ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ, κάτι τέτοιο δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επιπλέον, στο μαχαίρι του διπλού φωνικού δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται μέχρι την απολογία του αύριο, όπου και θα απολογηθεί για τη διπλή ανθρωποκτονία. Στις Φλόγες τυλίχθηκε τουριστικό σκάφος που εκτελεί ημερήσιες κουραζιέρες στο λιμάνι των Παξών, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και σε δεύτερο. Στο σημείο επιχειρούν πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Big Mouth ότι νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη, ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Ντόρα Μπακογιάννη. Ανέφερε επίσης πως το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε επίσης πως είναι πιθανό το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά σε δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Σκεφαλά. Συνελήφθη ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα των οχημάτων τους σε στενό δρόμο του Ηλίου. Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά την ξαφνική παραίτηση του Υπουργού Άμυνας. Ο Τζον Χίλι υπέβαλε το μεσημέρι την παραίτησή του στον Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας πως το κυβερνητικό επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών απειλών. Στα αθλητικά, την απόκτηση του Raekwon Gray ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε συνεργασία έως το 2028.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,54% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: Πάμε δημοτικό! Πάμε δημοτικό!
1: Φύγαμε!
0: Λοιπόν, έχουμε το Βασίλη και την Ελένη. Που είναι. Δεν γυρίζουμε την καρέκλα όμως, γιατί άμα γυρίσει την καρέκλα.
1: Θα φύγει η φωνή σου και λοιπόν,
0: ο Βασίλης είναι κούκλος και η Ελένη το ίδιο. Λοιπόν, βλέπω βέβαια ότι λείπει εδώ πέρα κάτι δόντια. Βασίλη, δίπλα στο μικρόφωνο. Για μιλά, πες μας, πότε φύγανε τα δόντια. Μπράβο, Ελένη που τον βοηθάζει. Μπράβο!
2: Χτες προχτές.
0: Τι φύγανε, δηλαδή, άρχισανε και κουνιόντουσαν.
2: Όχι, ρε Βασίλη, τα βγάλαμε επειδή είχε πριστεί.
3: Όχι, χτες προχτές.
0: Πότε, δίπλα στο μικρόφωνο.
3: Εδώ πίσω είχε βγάλει.
0: Τελειώσατε το σχολείο.
3: Ναι. Όχι, έχουμε τη γιορτή αύριο.
1: Αύριο.
0: Ένας λέει
2: τα μαθήματα, ναι.
1: Α, είστε έτοιμοι.
0: Γιούπι.
1: Είστε έτοιμοι για τη γιορτή. Τι έχετε ετοιμάσει.
2: Έχουμε γιούπι, όχι γιούπι.
3: Εμείς έχουμε ετοιμάσει
1: ναι.
3: Μια παράσταση με τα σχολικά μας αδερφάκια. Είναι παιδιά της έκτης.
1: Ναι.
3: Και η Δευτέρα έχει ετοιμάσει.
1: Περίμενε,
3: μια...
1: σχολικά αδερφάκια είναι που η έκτη προσέχει τα παιδιά της πρώτης.
3: Ναι.
1: Και έχει αδερφάκια από την έκτη.
3: Ναι.
0: Τι, η έκτη προσέχει.
1: Η έκτη, σε κάποια σχολεία, δεν ξέρω αν είναι σε όλα. Θα μας πει η μαμά. Σε κάποια σχολεία τα εκτάκια αναλαμβάνουν να έχουν υπό την προστασία τους ένα πρωτάκι.
0: Εσένα, εσύ έχεις κάποιο.
3: Έχω.
0: Αδερφάκι,
3: ναι.
1: Αδερφάκι σε εισαγωγικά.
2: Το Μάριο.
0: Α, είναι νόστιμος ο Μάριος, σε λένε.
3: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βασίλης του αρέσει κάποια συμμαθήτριά του. Είναι κουκλάκια. Πανέμορφα. Μην κάνετε έτσι την καρέκλα μόνο, γιατί ακούγεται άσχημα και δεν είναι ωραίο.
1: Πιάνετε, ναι.
0: Λοιπόν, κοντά να δείξετε επαγγελματίες. Να κάνετε κι εσείς όταν μεγαλώσετε τη δουλειά της μαμάς. Να δουλεύετε στο ραδιόφωνο, θέλετε.
3: Όχι.
2: Δεν ξέρω καν.
0: Λοιπόν, τι έχετε... θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, κάτι δεν σκέφτεσαι.
2: Εγώ μπαλαρίνα.
0: Να τα.
1: Ορίστε.
0: Θα γίνει πρίμα ή κρίμα μπαλαρίνα. Τι από τα δύο. Δεν βλέπω ξέρω. Εδώ κάνει χορό.
1: Να μας χορεύει, να πούμε στον κόσμο ότι μας χορεύει. Λοιπόν, έχετε κάποιο τραγούδι για την παράσταση, κάτι που έχετε ετοιμάσει να μας το.
3: Εμείς έχουμε το θαλασσινό τριφύλι.
1: Θέλεις να μας το πεις λιγάκι.
0: Θαλασσινό τριφύλι, τι είναι
1: θαλασσινό, θαλασσινό. Θες να μας το πεις λιγάκι. Αν το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάται νομίζω.
3: Το θυμάμαι.
0: Για έλα εδώ δίπλα, έλα εδώ δίπλα στο δικό μικρόφωνο. Για πες.
3: Μια φορά σε χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια μες στα σκοτεινά τα φύλλα.

0: Τι ωραία, μπράβο!
1: Τέλειο!
0: Τώρα ο Βασίλης θα μας πει, τι θα μας πει ο Βασίλης.
1: Ό,τι θέλει, τι θες να μας πεις. Έχετε ετοιμάσει κάτι στη γιορτή?
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Ότι τα αγόρια είναι οι μικροί πρίγκιπες, τα κορίτσια.
0: Να, αυτά πιστεύουν όλα τα αγόρια.
2: Χειρότερο, το χειρότερο ρόλο του κόσμου.
1: Τα κορίτσια.
2: Τη μικρή γοργόνα.
1: Ωραία, και εσύ είσαι ένα μικρό πρίγκιπας.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Και γιατί η μικρή γοργόνα? Η γοργόνα είναι πολύ ωραίο όν.
2: Όντως.
0: Να τα.
2: Ναι, αλλά. Γενικά είναι ωραία. Αλλά όμως αυτή δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν είναι έτσι, μόλις κλείσουν τα σχολεία? Πού θα πάτε?
0: Παιδί μου, μην μασουλάς το μικρόφωνο που είναι, έχει πάνω το σφουγγαράκι όλα τα τους ιούς. Λοιπόν,
1: πού θα πάτε διακοπές?
3: Στην Ερμιόνη και στη Φοινικούντα.
2: Και θα έρθουν και φίλοι μας.
1: Νάτα! Και τι έχει το πρόγραμμα, μπάνιο?
2: Ναι. Όχι, ξυπνάμε το πρωί, πρωινό, μπάνιο, μετά πάμε στην καφετέρια.
0: Όχι, τι είσαι!
2: Παραλία, μετά πάμε στην παραλία.
1: Ναι.
2: Μετά θα γυρίσουμε.
1: Το μεσημέρι κοιμάστε.
0: Τι είπαμε για την καρέκλα?
1: Μπράβο.
0: Τι είπαμε για την καρέκλα?
2: Θα κοιμηθούμε.
0: Ναι.
2: Μετά θα πάμε σε ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Τι τρώτε στην ταβέρνα? Στην ταβέρνα τι παρατήσεις αρέσει?
2: Φλακάρες.
0: Εσύ?
2: Λέω το ίδιο. Και μετά θα πάμε στην καφετέρια.
1: Ναι.
2: Να φάμε παγωτό.
0: Α, ναι. Παιδιά τώρα.
1: Τα μετράτε τα παγωτά και τα μπάνια? Εσείς τα μετράτε κάθε
2: όχι.
1: καλοκαίρι? Γιατί εμείς τα μετράγαμε όταν ήμασταν μικροί. Λέγαμε πόσα παγωτά έχεις φάει εσύ.
2: Εγώ θα πάω σε ένα από τα χειρότερα κάμπ του κόσμου και προσπαθώ να παίξω. Που είναι μόνο Lego. Και εγώ θα φτιάχνω συνέχεια.
0: Ναι. Α, θα πας σε κάμπ.
2: Ναι, γιατί.
0: Και η αδερφή σου τι θα κάνει μόνη της?
2: Και αυτή. Ναι. Και θα έχουμε και φίλους στο κάμπ. Ναι, εγώ θα πάρω ένα μετρητήρι.
0: Τι είναι το μετρητήρι?
2: Πακετάκια τσίχλας.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ποιο, ο καθένας θα μιλήσει με τη σειρά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μάθημα?
2: Είναι η θεατρική αγωγή. Τα μαθηματικά και η γυμναστική.
0: Τώρα, να σου πω, μεταξύ των μαθηματικών και της γυμναστικής υπάρχει τεράστια απόσταση.
2: Το ξέρω.
0: Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ο αθλητής, βλέπετε αθλητικά?
2: Ναι.
0: Τι?
2: Όχι.
0: Εσύ βλέπεις μπαλέτα και τέτοια μάλλον.
2: Ναι. Εγώ με τους φίλους μας θέλω, μας αρέσει η γυμναστική γιατί παίζουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τουβλάκια.
1: Τι ομάδα είσαι?
2: Παναθηναϊκός.
0: Oh.
1: Φίλος μου είναι αυτός.
0: Τα τουβλάκια τι παιχνίδι είναι?
2: Είναι ένα παιχνίδι χωρίς επαφές που το παίζουμε με πολλές μπάλες που είναι μικρές και έχουμε στήσει τούβλα.
1: Ναι.
2: Μικρά, όχι βαριά, πλαστικά. Σαν ένα κάστρο και υπάρχει ένας θερματοφύλακας όπου πρέπει να πικρούσει τις μπάλες και όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ είναι ο νικητής.
0: Λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε τώρα μια ραδιοφωνική έκθεση. Εντάξει, θα τα πείτε προφορικά.
2: Okay.
0: Λοιπόν,
2: αλλά δεν ξέρω προφορικά πράγματα.
0: Περιμένετε ένα λεπτό, θα σας βάλω θέμα στην έκθεση. Θέλω να πείτε, αν είχατε απέναντί σας ξένα παιδάκια, τι είναι η Ελλάδα για σας? Ο Βασίλης ξεκινάει.
2: Είχαμε στο σχολείο μας τις τελευταίες εβδομάδες είχαν έρθει κάτι οι Γάλλοι. Αλήθεια.
0: Και πώς θα τους περιέγραφες τι είναι η πατρίδα σου? Τι θα έλεγες?
2: Ότι εδώ δεν έχουμε δηλητηριώδια ράχνες.
1: Σωστό.
0: Ναι. Ότι έχουμε πολύ ωραία θάλασσα.
2: Ναι.
0: Τι άλλο ωραίο έχουμε?
2: Η Αθήνα δεν έχει και ο Πειραιάς δεν έχουν ωραίες θάλασσες. Είναι χάλια.
1: Μια χώρα.
0: Έτσι θα διαφήμιζε στη χώρα μας. Πάει είναι οι τουρίστες. Φύγαν οι τουρίστες.
2: Εντάξει.
0: Για να ακούσουμε.
2: Για μια πλάκα.
0: Για να ακούσουμε εδώ τι φίλοι μας.
2: Είχαμε ξένα παιδάκια.
0: Ναι.
2: Και τη χώρα μου θα την περιγράφα ως μια ωραία χώρα επειδή έχει ωραίες θάλασσες, είναι ωραία εδώ.
1: Με τα παιδάκια τα ξένα μιλάγατε καθόλου αγγλικά που ήρθανε?
2: Δεν ξέρω πολλά αγγλικά.
1: Τα λέγατε, είσαι η μικρή μιλάγα, είναι λογικό.
2: Ναι.
1: Τι λέγατε, για πείτε στα αγγλικά.
2: Hello. what's your name? Θα μου πείτε λέξεις ελληνικές.
0: Εμάς ξέρετε πώς μας λένε εδώ, τις δύο.
2: Πώς?
0: Κακά κορίτσια.
2: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε κακά κορίτσια.
2: Τι κάνετε?
4: Α, ναι.
0: Τα πάντα.
4: Α, ναι, έχω ακούσει μια έκφραση στο Μάξι Μάνας μου που λέει τα κακά κορίτσια.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν βρεθείτε στο εξοχικό σας, εκεί?
2: Να τρέξω μέσα και να πω στο κρεβάτι μου και να κοιμηθώ.
0: Συγγνώμη, κοιμάσαι και στην Αθήνα.
2: Το ξέρω.
0: Να τρέξουμε.
4: Έχω κουραστεί από
2: τα sorry, γιατί μένουμε σε παλικατοικία και πάνω μα και από πάνω σπίτι μας ζει μια τρελή.
0: Πάει τρελή.
1: Οπότε πάνε στο εξωτερικό και δεν ησυχάσουν. Αυτό σου λέει.
2: Ναι.
0: Γιατί τι κάνει η τρελή, φωνάζει ότι κάνετε.
2: Χτυπάει έτσι. Μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ.
0: Ότι κάνετε φαρμακό. Κοιτάξτε όμως, πρέπει τα παιδάκια δεν πρέπει να κάνουν θόρυβο και όλη την ημέρα.
2: Δεν κάνουμε θόρυβο.
0: Κάτι κάνετε.
1: Δεν
0: κάνουν.
1: Η άλλη τρελή, αυτό σου λέει.
0: Λοιπόν, να έχετε καλές
1: διακοπές.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και καλή γιορτή αύριο στο σχολείο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Σε πληροφορώ ότι η Ζεντάγια διαβάζει Οδύσσια. Διαφέρει πολύ το θέμα, βλέπω. Έχει ανοίξει από το χασμουριτό ένα στόμα. Λοιπόν, ήταν στην Καλιφόρνια και πόζαρε έχοντας στα χέρια την Οδύσσια.
15: Ναι, αυτά, γιατί θα λάβει μέρος.
14: Ναι, θα λάβει μέρος.
15: Θα κάνει τη Θεά Αθηνά, νομίζω κάτι τέτοιο.
14: Θα κάνει τη Θεά Αθηνά, αλλά διαβάζει, λέει, μελετάει Οδύσσια.
15: Ας ξεστραβωθεί.
14: Ναι. Με τον καλό το λόγο. Λοιπόν, μας ρωτάτε για τα παιδάκια. Να πούμε ότι τα παιδάκια είναι παιδιά συναδέρφου. Έλεγε παλιά τις ιδέες εδώ στο ραδιόφωνο η συνάδελφος. Αλλά τώρα είναι αρχιστάκτηρα στο site. Και είναι το αγοράκι 8 χρονών και το κοριτσάκι μόλις 6.
15: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα μηνύματα. Λέει ο Παναγιώτης, γεια στο τσιριγότικο πονηρό θηλυκό και σήκωσμο πολίτη σε κατεργάρα. Αγαπημένη Έλενα, θα μας τρελάνεις. Οι σύγκλι 40 πλάς γυναίκες. Έχει μείνει λίγο πίσω στα. Ναι. Κάνουν τρελό μπατακλάν, όχι μόνο με όσους συνομήλικους, αλλά σε όλες τις ηλικίες. Στεκόμαστε στην ουρά, μιλάμε. Άστα, βρε Παναγιώτη, τώρα από όλη από μια ηλικία και μεταφέρουν 20χρονες. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν. Ο Ελίτης, θαλασσινό τριφύλι, όντως έχει μεγάλο σουξέ στα δημοτικά. Μακράν η πιο ζουμερή σε συνέντευξη, τα πιτσιρίκια, λέει ο Παναγιώτης, πολλά φιλιά. Μία άλλη ακροάτριά μας λέει ότι είχε κεφτεί μια γατούλα. Όχι ακροατήρα, ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ακροατής. Πριν ένα χρόνο έφυγε, λέει η γατούλα μου, τη δίκα σε ηλικία 24 ετών. Δυστυχώς έπεσε από το μπαλκόνι.
14: Πώς έπεσε, αυτοκτόνησε.
15: Όχι, μωρέ και εσύ, ήταν μεγάλη, δεν έβλεπα, αλλά μέσουν 24 χρόνια. Και παραπάνω και 27. Ζούνε πολλοί γάτες. Λοιπόν, ο γιος του Μπέκαμ δήλωσε ότι έχει να δουλέψει 5 χρόνια.
14: Α, ωραία, Κυφίνας. Κυφινόπουλο.
15: Και του γράφουν από κάτω.
14: Τι του γράφουν?
15: Τα μύρια όσα. Τώρα λέει ασχολείται με το. Έχει ανοίξει μια εταιρεία.
14: Επενδυτική.
15: Όχι, μια εταιρεία που θέλει να βγάλει, λέει, μια ωραία σάλτσα.
14: Σαλτσαδόρο δηλαδή.
15: Σαλτσαδόρο.
14: Πώ είναι ο σαλταδόρο. Ο σαλτσαδόρο.
15: Θέλει να βγάλει μια σάλτσα και γενικότερα να βγάλει διάφορα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη γεύση. Και τηλεφωνεί και εργάζεται νύχτα στου. Συνεργάτες του και τους εμπομπαρδίζει με ιδέες. Αλλά γενικά λέει από την κανένα τίποτα.
14: Να είσαι τώρα, να ξεκουράζεσαι στο σπίτι και να έχεις το μαμούχαλο.
15: Α, έτσι. Να σε παίρνει τη νύχτα.
14: Ναι, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι θα ξυπνάει αργά.
15: Βέβαια.
14: Έτσι δεν είναι. Ο παντρεμένος είναι αυτός.
15: Το παντρεμένος είναι αυτός.
14: Με την Παπλουτίδου. Δεν έχει ανάγκη, παιδιά, να δουλέψει.
15: Είναι αυτός που δεν μιλάνε, που δεν έχουν κακές σχέσεις με τη μαμά του και τον παπά του.
14: Μάλιστα.
15: Αλλά εντάξει, παιδί μου, είσαι Κυφίνας, ξύνεσαι, δεν χρειάζεται να μας το πεις κιόλα. Να. Σου λέω, τον έχουν κάνει από κάτω τα λατιού. Έχω
14: λοιπόν,
15: να βλέψω 5 χρόνια.
14: Το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου, παιδιά, ξεκινάει με την Κολομβιανή Σακύρα. Πάλι στα μικρόφωνα. Σέντρα, στη Σέντρα λέει η Σακύρα. Νομίζω ότι είχε ξανατραγουδήσει σε Μουντιάλ η Σακύρα. Είχε βγάλει ένα τραγούδι.
15: Κάτι μου λέει και εμένα, ναι.
14: Ναι. Είχε γίνει το Μουντιάλ στην Αμερική. Τώρα πάλι στην Αμερική, ή όχι. Θα διεξαχθεί, όχι. Συγγνώμη, Μεξικό και Νότια. Μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Α, το εναρκτήριο μάτς. Το πρώτο μάτς είναι.
15: Τώρα ξεκινάει, που να είναι.
14: Μεξικό και Νότιας. Αχ, παιδιά, θα αρχίσουμε πλέον σε όλα τα μπαλκόνια. Θα ακούσουμε.
15: Ωραία, ας ακούσουμε μπαλκόνια. Αυτό λέγαμε. Τα πραγματικά αυτοί άνθρωποι στο μπαλκόνι. Ας δούμε λίγη ζωή γύρω μας.
14: Δεν θα δούμε λίγη ζωή. Θα ακούμε από τα ανοιχτά παράθυρα.
15: Ας ακούμε, μπορεί.
14: Δεν θυμάσαι κάποιες χρονιές Μουντιάλ που δίναμε εξετάσεις και ακούγαμε.
15: Ναι, δεν με πειράζει. Με αρέσει εμένα. Ωραία είναι, μωρέ μου. Και σιγά κιόλα, κάθε 4 χρόνια είναι το Μουντιάλ.
14: Ναι,
15: δεν είναι
14: ωραία. Και...
15: είναι ωραία, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα.
14: Είναι
15: περίεργη,
14: μια γιορτινή,
15: ναι.
14: Και η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν δεν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, παιδιά, είναι μια μεγάλη διοργάνωση.
15: Ναι, καλά, δεν θα παρακολουθήσω κιόλα, μην τρελαίνεσαι.
14: Καλά, αν παίζει μια καλή ομάδα.
15: Όχι, αν παίζει η Ελλάδα, αν παίζει κανένα.
14: Δεν είναι, έχουμε αποκλειστεί νομίζω.
15: Αν δεν παίζουμε εμείς. Α, τόση επιτυχία έχουμε.
14: Έλα τώρα κι εσύ. Τέτοια επιτυχία. Είχαμε μια ατυχία.
15: Πάλι δεν θα το δω τότε. Εντάξει, μπορεί να δω τον τελικό. Τους ημιτελικούς που θα έχουν φτιάξει ένα καθαρίστο ποιό. Σκασίλα μου.
14: Αργεντινή.
15: Έχει κανένα ωραίο. Έχει κανένα ωραίο.
14: Μόνο ωραίου.
15: Καλά, μην τη λένε, σε δεν έχει τι? Μόνο ωραίο. Έχει ωραίου.
14: Έχει κάποιου που
15: καλά,
14: είναι.
15: Καλά, θα τσεκάρω ποια ομάδα έχει ωραίου και θα, και θα στηρίξω αυτή την ομάδα. Με καθαρά ποδοσφαιρικού όρου.
14: Έχω πάει σε Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Παιδιά, έχω πάει σε Μουντιάλ ποδοσφαίρου και έχω δει Μαραντόνα να παίζει.
15: Ωραίο.
14: Όπω δεν υπήρχε. Έπαιρνε. Αυτό ήταν ένα
15: πιθικάκι.
14: Ήταν ένα πιθικάκι. Πιθικάκι όμω, έτσι. Πολύ συμπαθητικό πιθικάκι, δηλαδή ο σωματότυπός του, κοντός, παχουλό, με μπουτάκι εννοώ, τέτοιο παχουλός, ο οποίος έκανε κάτι τσαλίμια, νόμιζες ότι δούλευε στο τσίρκο. Ξαφνικά σήκωνε ένα πόδι, έβαζε ένα χέρι. Ήταν η χρονιά που είχε πάρει το, νομίζω, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και λένε και έλεγαν, γιατί είχε βάλει και λίγο χέρι για να μπει ένα γκολ, ότι ο Θεός έβαλε και το χέρι του και πήρε η Αργεντίνη το πρωτάθλημα. Mm. Αλλά ήταν ο παιχταράς. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γκάλι στο μπάσκετ που έπαιρνε αγώνα μόνος του, έτσι ήταν,
15: ναι,
14: ο Μαραντόνα.
15: Τον έχω δει σε βίντεο. Ήταν απίστευτος. Λοιπόν, ήταν σαν Θεοδωρίου στη συναυλία του σύντροφό της μαζί της. Και είπε ότι ο έρωτας είναι υπέρτατη ευλογία, είναι πολύ ερωτευμένη. Α. Πολύ ωραίος αυτός, παιδιά, να τα λέμε.
14: Ναι.
15: Ναι.
14: Γι' αυτό είναι πολύ ερωτευμένη.
15: Είπε ένα τραγουδιστή, ο οποίος
14: για να μάθω πόσο ερωτευμένη είναι. Επιχειρηματία.
15: Έχουμε ξαναπεί και δεν θυμάμαι τι έχουμε πει, να το πω κι αυτό. Εγώ, έτσι, για να καταλάβει την κατάσταση.
14: Για αυτό ξαναρωτάω.
15: Λοιπόν, δεν θυμάμαι.
14: Επιχειρηματίας.
15: Είμαι, λέει, τραγουδίστρια που ημνεί τον έρωτα, δεν μπορεί να μην τον βιώνω κιόλας. Ο έρωτας είναι υπηστοσυναίσθημα, είναι συναίσθημα που μόνο χαρά μου δίνει.
14: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή τραγουδάει τον έρωτα, μέχρι τι ηλικία θα ερωτεύεται?
15: Θα σας βάλεις εσύ φρένο, άμα βρήκε έναν άνθρωπο να ερωτευτεί.
14: Μ' αρέσει πολύ το ντύσιμο της στη σκηνή, έχω να πω.
15: Ναι, και εμένα.
14: Είναι από τις πιο καλοντυμένες. Χωρίς να βγάζει μάτι όμως. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα. Επίσης να πούμε 2-11-10-80-880, γιατί τρέχει διαγωνισμό, παιδιά, που δίνουμε δύο εισιτήρια με πλοίο για Πόρτο Χέλι. Δεν έχει κι άλλο μέσο, δηλαδή, τι θα δίναμε, ελικόπτερο. Πόρτο Χέλι, αλέ ρετούρ. Από τη Hellenic Seaways. Τι?
15: Λέει ο Γιώργος τα πιτσιρίκια είναι πολύ έξυπνα για τα παιδάκια που είχαμε πριν εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να διεκτάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις και πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Δεν γίνεται να μην βάλω. Βοηθάει πάρα πολύ.
1: Θα αρχίσω να θα βάλω την ηλιοπροστασία μπροστά για να το θυμάμαι.
0: Είναι και ένα άλλο που ανοίγει σαν πεντάλια καμιά ηλιοπροστασία. Κανιά φρρρρρ και καλύπτει όλο το τζάμι. Δεν έχω αυτήν εγώ. Απλά σου λέω ότι υπάρχει.
1: Ναι. Μόνη τη ανοίγει.
0: Είναι μόνη τη ανοίγει. Σαν πεντάλια ένα πράγμα και μπαίνει έτσι.
1: Α, ωραίο. Γιατί το άλλο θέλει τοποθέτηση μία ώρα.
0: Σιγά μου αρέσει τοποθέτηση, σιγά μου φέρω και μάστορα. Παιδιά, βρήκα μάστορα. Καταπληκτικό, σα το λέω να το ξέρετε. Ποιοι μένετε νότια προάστια να μου πείτε να σα στείλω μήνυμα.
1: Τι μου ξέρετε. Το air conditioner.
0: Θυμάστε με κανένα θόρυβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνω γκουγκλάρο και βρίσκουμε πάρα πολύ καλά reviews. Έναν ψυχτικό. Νότια. Λέω, καλά, θα γελάσουμε τώρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, απαντάει με τη μία και μου λέει, του λέω, γεια σας, το κάνει πάρα πολύ θόρυβο το air conditioner. Μου λέει, πώς μπορείτε να έρθετε κάποια στιγμή. Το κάποια στιγμή, εγώ έλεγα Ιούλιο μήνα. Μου λέει, μπορώ, μου λέει σήμερα, μα θέλετε. Μου λέει μεταξύ 7 με 8. Λέω, πλάκα μου κάνει.
1: Πήγε στην τράπεζα να κάνει.
0: Λέω, εντάξει, λέω, σας περιμένω. Μα. 7 η ώρα, 7. Νταν, χτυπάει το κουδούνι. Λέω, αποκλείεται.
1: Είχε πληθεί.
0: Και είναι ο τύπος. Σταμάτα, μπορεί και εσύ με το σεξουαλικό. Μα. Λοιπόν, ανεβαίνει πάνω ο άνθρωπος.
1: Νόστιμο.
0: Ο συμπαθητικός. Ανεβαίνει πάνω, παίρνει μια σκάλα. Αυτό. Μου λέει, λοιπόν, κοίτα, μου λέει, αυτό που έχει γίνει είναι ότι μου λέει, έχει χαλαρώσει ο ανεμιστήρας του. Αλλά μου λέει, για να μην πληρώνει το 180-200 ευρώ, μου λέει, δεν υπάρχει λόγος για ανταλλακτικό. Θα σου κάνω εγώ, μου λέει, μια πατεντούλα για να βγάλεις το καλοκαίρι. Και αμένει το Σεπτέμβριο, έρχομαι στο Λίνο, του κάνω μια άλλη πατέντα και θα δουλεύει μέχρι να πεθάνει γενικότερα το air condition. Του λέω, εντάξει. Μου κάνει μια πατέντα λοιπόν, τέλειο ο θόρυβος. Του λέω ότι σας οφείλω και μου λέει 20 ευρώ. Θέλω να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω.
1: Δεν τον φίλησες.
0: Δηλαδή.
1: Μήπως ήταν μια αφορμή για να τον αγκαλιάσω.
0: Παιδιά, δεν μου είχε ξανατύχει μάστορας να έρθει ντάν στην ώρα του, να μην θέλει να σου φάει τα σωθικά, να λέει ότι θα σου κάνει μια πατέντα, να στην κάνει να δουλεύει
1: τι
0: τέλεια.
1: Τελικά, από τι έκανε.
0: Κάπως στήριξε με έναν τρόπο τον ανεμιστήρα. Και να σου παίρνει 20 ευρώ. δηλαδή έκανε 20 λεπτό. Και να μου σου παίρνει 20 ευρώ.
1: Το τσέκαρες ότι δούλευε μετά.
0: Είναι βέβαια. Μάλιστα. Δουλεύει. Και σήμερα που τον άφησα ανοιχτό δουλεύει. Τέλεια.
1: Δηλαδή χθες έκανε, ήταν ανοιχτό.
0: Προχθές έγινε αυτό και χθες.
1: Χθες ή το έχεις κλειστό. Α.
0: Ναι, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά.
1: Άντε και σάλι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι
1: που ζουν μονάχοι.
0: Και έγραφε. Εγώ είδα στα reviews, πολλά reviews, που γράφανε ότι πρώτη φορά έρχεται μάστορα στην ώρα του. Πρώτη φορά δεν μας γδέρνει. Και λέω, τι λες, ρε παιδί μου, μήπως είναι φίλοι του αυτοί όλοι και τα γράφουνε. Και ήταν η πραγματικότητα. Εννοείται ότι μόλις έφυγε το κανένα review από εδώ μέχρι απέναντι. Γιατί αξίζει αυτούς τους επαγγελματίες να τους. Πώς το λένε, να τους προωθούμε. Και να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ καλός ψυχτικός στα νότια, όποιος θέλει. Μου στέλνει μηνυματάκι και θα σα πω ποιο ήταν.
1: Για περάστε, αυτά. Για περάστε, δοκιμάστε και
0: αυτό. Αυτή τη γνώση τη μεταλαμπαδεύει. Δεν την αφήνει έτσι. Δεν είναι δύσκολο πράγμα οι μάστορες, παιδιά.
1: Καλά, δεν την πολύ λαμπαδεύει, γιατί μετά δεν θα είναι στι 7 του χρόνου εκεί.
0: Άμα ο άλλο είναι καλό επαγγελματία, θα είναι. Θα σου πει δεν μπορώ στι 7, θα δώσει 8.
1: Να.
0: Καλά, δεν το πίστευα. Σου χτύπησε το κουδούνι και λέω, δεν ακούω καλά τα αυτιά μου. Κουδουνίζουνε.
1: Οπότε μετά πήρε τι φίλε σου και είπε, παιδιά, δουλεύουν τα air condition. Φαντάζομαι.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι αν δουλεύουν τα air condition για να. Ότι αξίζει να τον πάρουν.
0: Ναι, εξαιρετικός.
1: Να. Το air condition, παιδιά, πάντως είναι πολύ βασικό και αυτή είναι η εποχή. Εκτός το ότι ξυρίζουμε τα κτήματά μας.
0: Ξυρίζουμε.
1: Ναι, εννοώ ότι.
0: Όπως δεν πήγε να πει τα πόδια μας το μεταξύ και λέω τώρα.
1: Αυτά μόνιμα τα ξυρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το χόρτο να φύγει, γιατί μπορεί να πιάσει. Καλά, δεν βρίσκεις χόρτο κοπτικά. Αυτό άλλο. Άλλο πρόβλημα αυτό, παιδιά.
0: Γιατί μωρέ, μπες σε τέτοιο και θα βρεις.
1: Πού θα βρω, στην Εβιά. Online. Ναι, online.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Άσο, τώρα τι δεν υπάρχει, δεν πουλάνε. Έχω βάλει εκεί πέρα της. Πρέπει να έρθει άνθρωπος.
0: Να στο κάνει τι, να στο δείξει.
1: Τι να μου δείξει, παιδί μου, να πάρει το χόρτο, να καθαρίσει το κτήμα για να μην πιάσει φωτιά.
0: Χορτοκοπτικό, δεν βρίσκεις ή άνθρωπο που να το κάνει.
1: Άνθρωπο που να πηγαίνει με το χορτοκοπτικό με ειδικό. Με ειδικό μηχανηματάκι.
0: Θες
1: μεγάλο, χειριστή. Α. Όχι με το χέρι κάτι.
0: Πιες παιδί μου με ένα δερπάνι και κάνε μια. Και
1: τελείωνε.
0: Πάνε και γαλατσούλες.
1: Ναι. Δε, αυτό θέλει μεγάλο τέτοιο. Πώς το λένε, τα τρακτεράκι. Με ειδικό. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
1: Και θέλει και 2 μέρες, ας πούμε, να καθαρίσει το δικό μου το κτήμα. Όλοι τώρα καθαρίζουμε γιατί έχει και πρόστιμα και πολύ καλά κάνουν.
0: Πέρσι
1: γιατί
0: με το είχες καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά γίνεται.
1: Ναι. Με τις βροχές τι νομίζεις. Βγαίνει το λουλουδάκι από κάτω. Γι' αυτό σου λένε μην το κάνεις ποτέ Μάρτιο ή Μάιο. Να έχουν τελειώσει οι βροχές γιατί ξαναβγαίνει. Λοιπόν, Red

radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι ως φριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και εμείς θα τα διαβάσουμε on air.

0: Ποια είναι τα αγαπημένα σου podcast? Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός. Κάνει φοβερά podcast αυτή.
1: Ο Άρης Δημοκίδης μου αρέσει εμένα.
0: Ναι. Τον έχουμε φέρει, δεν τον έχουμε φέρει?
1: Όχι.
0: Δεν τον έχουμε φέρει?
1: Όχι. Α. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, που έχει διαπέρνει διάφορες προσωπικότητες και λέει και κάνει έρευνα για αυτές. Γνωστές εννοώ, γνωστούς και Έλληνες κλπ. Και λέει, ας πούμε, σκληρή αλήθεια, αλλά την Αλίκη Βουντουκλάκη, ένα παράδειγμα. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία έρευνα γύρω από αυτό. Λοιπόν, και είναι και νομίζω και νούμερο ένα στα podcast.
0: Α, ναι.
1: Είναι βεβαίως, σε ακροματικότητα. Λοιπόν, το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Λέει, κάνουν διαγωνισμό υπασίας όπου πηδούν εμπόδια με ψεύτικα ξύλινα άλογα.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
1: Λοιπόν,
0: με ψεύτικα ξύλινα άλογα.
1: Ναι, ξύλινα άλογα, τα χόμπι χώρισης, λέει, και αγωνίζονται στην και θέλει υπική δεξιοτεχνία. Δεν είναι όπως μεγάλο.
0: Το...
1: Θέλει πάντως τρελή φυσική κατάσταση, δεν είναι απλό.
0: Είναι κουραστικό.
1: Είναι...
0: Και η υπερπίδηση εμποδίων, δηλαδή εσύ το πηδάς το εμπόδιο. Και έχεις και ένα ξύλινο αλογάκι
1: ναι.
0: στα μπούτια σου.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: είναι το ξύλινο αλογάκι με ένα πόδι.
1: Είναι, ένα ξύλινο, είναι σαν σκουπό ξύλο, φαντάσου, και αντί για σκούπα στην άκρη έχει μία μουρία.
0: Άρα το λες και καβαλημένα αυτό.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και φαντάσου να πει κάποιος ότι, πώς λες, ας πούμε, το άλογο μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θα αγωνιστώ γιατί μου το έφαγε ο
1: σκόρος.
0: Ο σκόρος.
1: Φαντάζεσαι. Λοιπόν, είναι ένα χρονισμένο άθλημα που ξεκίνησε στη Φιλανδία το 2000 και γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλές.
0: Έλα, παιδιά, τώρα, σαχλαμάρες.
1: Και τι μωρέ,
0: σαχλαμάρες. Δηλαδή, σε λίγο θα το δούμε και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Έλα, αυτά τα παίζουν τα παιδάκια τώρα.
1: Είναι ωραίο. Γιατί θέλει.
0: Είναι δύσκολο, βέβαια.
1: Θέλει δεξιοτεχνία. Τι το παίζουν τα παιδάκια.
0: Τώρα είναι άθλημα αυτό,
1: φαίνεται...
0: να χοροπηδάς. Όπως το τραμπολίνο, ας πούμε, είναι άθλημα να πάει Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Άμα πεις τι κάνουν με το τραμπολίνο, παιδιά, και τι σβούρες φέρνουν και τι, είναι απίστευτο.
0: Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά αθλήματα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα καινούργια, μωρί. Γιατί το τραμπολίνο είναι σαν να κάνεις όπως είναι η θεαματική κατάδυση που βλέπεις τον άλλο που φέρνει τόσες τροφές, το ίδιο είναι και το τραμπολίνο που μπορεί να ύψει για να ξαναπροσγειωθεί. Έχει κάνει χίλια πράγματα στον αέρα. Δεν είναι εύκολο. Απλά δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και γιατί πρέπει όλα τα αθλήματα να γίνονται όλο και περισσότερα?
1: Γιατί ωραία είναι.
0: Δεν ξέρω. Κάποια αθλήματα μου φαίνονται πραγματικά.
1: Να εγώ βαριέμαι τη σκοβοβολία, ας πούμε, που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ή την τοξοβολία.
1: Η τοξοβολία εμένα μου αρέσει, γιατί έχει και μία αυτή έτσι.
0: Τι θα μπορούσε να παρακολουθήσει.
1: Τοξοβολία, ναι, σκοβοβολία, τι να παρακολουθήσω. Καλά, πότε ήταν. Σε ποιους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένας Τούρκος που πήρε το χρυσό στην τοξοβολία και ήταν με το χέρι στην τσέπη και βάραγε. Και με κάτι γυαλάκι και λέγε καλά, αυτό είναι. Και είχε τώρα χέρι στην τσέπη, έπαιρνε το όπλο και έκανε πάω και ήταν κέντρο. Είχε πάρει Ολυμπιονίκης, χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν.
0: Άσε αυτό να τον έχει σύντροφο, έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Παναγία μου.
1: Και ήταν και λίγο η Μούρη, ήταν λίγο...
0: Παναγία μου.
1: Περίεργη η φυσιογνωμία.
0: Α.
1: Ήτανε περίεργη η φυσιογνωμία.
0: Νονός.
1: Ήτανε περίεργος, δηλαδή όλοι το σχολίαζαν τότε, η άνεση με την οποία πυροβολούσε και η φυσιογνωμία που ήταν, έμοιαζε σαν μυστικός πράκτορας.
0: Και όπως λέει ένας φίλος μου, καλύτερα νονός παρά αμνός.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Βέβαια και τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr/business ή μπορείς να περάσεις από ένα κατάστημα της Vodafone.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: φανταστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έλα, κοριτσάκι μου, τι θα κάνεις την υπόλοιπη μέρα?
16: Θα
15: διότι
16: πάω
15: πλέον...
16: ένα φαγάκι με μια φίλη μου.
15: Α, τώρα, τι τώρα, θα καπάκια. Φάτε, λέει, πλάντι
16: ζουν. Δεν ξέρω ακόμα, ό,τι βρούμε.
15: Με τέτοια ζεστά.
16: Ό,τι κερνάει κοπέλα, εγώ θα
15: Καλά, δεν ντρέπεσαι.
16: Πλάκα κάνω, μωρέ.
15: Δεν ντρέπεσαι.
16: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ότι δεν ντρέπομαι.
15: Γεια στα ακούσα, την πας?
16: Όχι, δεν την πάω, εκεί θα με πάει.
15: Α,
16: ναι.
15: Πού θα σε ρωτήσει, τι έχεις όρεξη, Ελενάκη?
16: Έχει να πάει θέατρο και πριν, είχε κανονίσει. Και πριν το θέατρο θα συναντηθούμε να πούμε και μετά να πάει θέατρο και εγώ σπίτι μου.
15: Πες νωρίς για να προλάβουμε να φάω και πρώτο και δεύτερο πιάτο.
16: Νωρίς θα πάμε.
15: Ναι. Δεν έχετε υπόψη σας περίπου τι?
16: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, όχι.
15: Σε ρωτάει.
16: Έχεις να μας προτείνεις τίποτα? Στον κεραμικό θα είμαστε.
15: Ναι, σιγά μην ξέρω και στον κεραμικό.
16: Ξέρω εγώ, λέω ρε παιδί.
15: Σιγά τι χύπησε που θα πάνε και στον κεραμικό.
16: Γιατί μόνο οι χύπηδε πάνε στον κεραμικό, έχει τρελαθεί και εσύ τελείω.
15: Εντάξει, είναι λίγο εναλλακτικό.
16: Τέλεια είναι,
15: υπέροχα.
16: Βρείτε
15: είναι. Ένα μεζεδοπολείο ή ένα.
16: Αυτό θα κάνω.
15: Ψητοπολείο.
16: Εκεί μεζεδοπολείο νομίζω. Κάτι έτσι να τσιμπήσουμε στη
15: τι
16: μέση
15: κάνει,
16: με, λίγο
15: τι κάνει.
16: Με λίγο κρασάκι και φυλάκια. Ναι, μωρέ, τι θα φάμε τώρα. Δεν τρώω και πολύ, δεν τρώμε πολύ. Είμαστε όλοι στο.
15: Κανά και φτεδάκι, όπο και φτεδάκι, παιδιά με χωριάτικη σαλάτα.
16: Κάτι τέτοιο βλέπω, χαλαρό.
15: Ό,τι ωραιότερο.
16: Μα δεν μπορεί να φέρω παραπάνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με τι υποφέρω, ζεσταίνω, με κάνω, ράνω, με βαραίνω, δεν μπορώ να κουνήσω. Άσε με, σε παρακαλώ.
15: Έχει φάει το. Και πολύ καλά,
16: το φάει με τρώει. Ναι, έχω φάει. Ένα τόστ και ένα γιαούρτι. Είμαι έτοιμη. Θα πάνε να καταβροχθήσω τα μπάτια.
15: Έλα, ντροπή.
16: Θα είναι και νωρίς, θα έχω και τύψεις.
15: Να κάνεις.
16: Θα το κάψω μετά, περπατήσω το βράδυ.
15: Λε, petit bus.
16: Τι να κάνω.
15: Να κάνεις την ευγενική.
16: Μετά υπάρχει ήδη η ναυαγία το επόμενο στάδιο. Μα δεν τρώω πολύ όμως, τόσο
15: όμως. Όχι. Πατάτε με... την γανιτία να έχετε.
16: Τη λιώνω, την τζακίζω.
15: Δηλαδή, τρως ένα πιάτο πατάτε.
16: Άνετα.
15: Ναι.
16: Άνετα. Γι' αυτό και δεν παραγγέλνω, γιατί άμα παραγγείλω πατάτες.
15: Που έχεις φάει τις ωραιότερες πατάτες τηγανητές.
16: Στη γιαγιά μου, σπίτι της γιαγιάς μου.
15: Τι, ψηλή-ψηλή.
16: Ψηλή-ψηλή και μετά βουτυρωμένη.
15: Έλα τώρα με
16: βουτυρωμένη από πάνω, η θεάρα.
15: Γι' αυτό βούλωσαν τα καρδιά του πατέρα σου. Μα είναι δυνατόν. Αυτή η γιαγιά μπας και ήθελε να τον ξεκάνει τον γαμπρό.
16: Το ανάποδα, έτσι με κυρεύανε μωρέ, τότε βαριά.
15: Τόσο βαριά.
16: Βέβαια.
15: Τελείως ανθυγινά.
16: Σιγά τα ανθυγινά, μια χαρά ήταν.
15: Γαλλική κουζίνα μιλάμε. Είναι
16: μια
15: αυτό,
16: χαρά ήταν, γιατί ήταν όλα αγνά τα προϊόντα. Όλα αγνά ήταν.
15: Και
16: χαρά.
15: Πάλι το βούτυρο είναι βαρύ.
16: Τέλειο ήταν.
15: Έφτιαχνε η γιαγιά σου βούτυρο. Από γάλα, όχι.
16: Όχι, όχι. Αλλά βούτυρο είναι εκεί πέρα τη πατατού. Αυτό είναι.
15: Έρχνε βούτυρα παντού, στα φαγητά.
16: Ναι.
15: Χοληστερίνη, welcome.
16: Μια χαρά.
15: Ναι. Παιδική μνήμη.
16: Θα σου πω χοληστερίνη, welcome. Όλοι μεγάλοι φύγανε πάντως.
15: Να.
16: Εδώ πέρα ζούμε, δεν ζούμε.
15: Γερά κόκαλα. Λοιπόν, παιδιά, τον νικητή τον έχουμε, τον νικητή.
16: Τον νικητή.
15: Νικητή, λοιπόν, ο νικητής είναι.
16: Ο νικητής είναι ο Γιώργος Ανδρουλάκης.
15: Ναι.
16: Τι γίνεται, παιδιά.
15: Ανδρουλάκης. Είναι το νούμερο 5. Γιατί το επιλέξαμε πριν, είπαμε να διαλέξουμε έναν αριθμό. Και είπε κάποια από εμάς το 5.
16: Και θα τον ενημερώσουν, φανταζόμαστε, από το τηλεφωνικό κέντρο. Για τις λεπτομέρειες.
15: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος. Ραντεβού αύριο, Γιούπι, Παρασκευή 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
16: Θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ στη Τεχεράνη. Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Θα πάρουμε τον Ισιχάρ σύντομα και τον πλήρη έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν πολύ σκληρά πλήγματα απόψε, εάν δεν υπάρξει πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις, τονίζει. Δεν έχει ομολογήσει ο κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο ΕΚΙ όσο αναμένονται οι απαντήσεις από τα πρώτα ευρήματα. Αν και αρχικά θεωρείται πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επιπλέον, στο μαχαίρι του διπλού φωνικού δεν εντοπίστηκε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα. Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος κρατείται μέχρι την απολογία του αύριο, όπου και θα απολογηθεί για τη διπλή ανθρωποκτονία. Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες με βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου θα επηρεάσει τη χώρα από αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββατού. Στις πλόγες τουριστικό σκάφος που εκτελούσε ημερήσεις κουραζιέρες στο λιμάνι των Παξών, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και σε δεύτερο σκάφος. Στο σημείο επιχείρησαν πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη, ο Κώστας Καραμαλής δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Ντόρα Μπακογιάννη. Ανέφερε επίσης πως το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως είναι πιθανό το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Συνελήφθη ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα των οχημάτων τους σε στενό δρόμο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία έπειτα την ξαφνική παρέτηση του Υπουργού Άμυνας. Ο Τζον Χίλι υπέβαλε το μεσημέρι την παρέτησή του στον κ. Στάρμερ, προειδοποιώντας ότι το κυβερνητικό επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται, σε μια περίοδο μάλιστα αυξανόμενων διεθνών απειλών. Στα αθλητικά, sold out θα είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μόλις σε 2 ώρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,46% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κουράγιο. Γιατί κουράγιο. Κουράγιο. Πλησιάζει ο μήνας να μπει στη μέση του. Είναι 11. 11. Και έχουμε ακόμα. Έχουμε. Θα παρακαλούσα τον Διονύση να μην ξεσπάσει πάνω μου τη στενοχώρια σου για το οποιοδήποτε χτεσινό ατυχές αποτέλεσμα της ομάδας με την οποία είναι. Έτσι και να είναι κανονικά εδώ πέρα μαζί με το νεράκι του, τον καφέ και λοιπά. Δηλαδή μην έχουμε τίποτε τέτοια. Άλλωστε για αθλητισμό μιλάμε, δεν μας χωρίζει τίποτε. Οι ομάδες δεν μπορούν να μας χωρίσουν. Χαιρόμαστε τις χαρές, στενοχωριόμαστε τις λύπες. Υπάρχουν και άτυχες διαδρομές μερικές φορές, αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι ο αθλητισμός, για να υπάρχουν και άτυχες διαδρομές. Λοιπόν, τι κρίμα, σήμερα δεν θα έχουμε κουβέντα για την διαιτησία, ρε. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα. Ή θα έχουμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Με αυτά και με αυτά δεν μας αφήσουν να δούμε Μοντιάλ, η μπασκετική. Άντε, μέχρι το Σάββατο τώρα. Και αύριο κουμπί θα πάει έτσι. Και από Δευτέρα. Εκείνο το τραγουδάκι του στο δικό μας στο σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε να δω ποιος το παίζει την Δευτέρα. Μην το παίξει κανένας άλλος ξαφνικά. Και μου βγει ο πρόδρομος να την πάρω και μου βγάλει τον μπάτερ στυλιανό στον αέρα. Αλλά θα δούμε. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Λοιπόν, εντάξει. Τα είδατε τα μπασκετικά, το ξέρετε από χτες. Θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι. Αν θέλετε την ταπεινή, όχι την ταπεινή γνώμη, μια χαρά είναι η γνώμη μου. Τι ταπεινή είναι, άκου ταπεινή. Μια χαρά είναι. Αν θέλετε την γνώμη μου λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία που το έφτασε εδώ που το έφτασε, με πλεονέκτημα έδρας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εμφανής ανωτερότητά του στο timing στο οποίο ξεκίνησαν οι τελικοί δεν εξαργυρώθηκε μέσα στο γήπεδο. Τον αντίον νίκες που έτυχε ήταν πολύ σφιχτές και με ευκαιρία για διαμαρτυρία από τον αντίπαλο και με χίλια δυο και μπας περιπτώσει δυο παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα είχε καθαρίσει ενώ είχε προηγηθεί με 14, με 19, δεν θυμάμαι πώς πόντους, αλλά κατάφερα να τα φτάσει στο τέλος. Εκεί στον πόντο, στο δίποντο, στο τετράποντο, στο τρίποντο δεν ήταν καλός στη σειρά ο Ολυμπιακός. Αντίθετα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εξέπληξε πολλούς. Ίσως και τον εαυτό του τον ίδιο. Τι μίλησε, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει το αντίστροφο αυτό που λέγανε όλοι, τι του κάνει κακό. Τελικά μπορεί να το κάνει καλό η όλη ιστορία. Ή το πιο απλό και λογικό, ότι έχει τόσο παίκτες κλάσης που σε οποιασδήποτε συνθήκες εξωτερικές ή και εσωτερικές όταν αντιμετωπίζουν μπορούν να βγάζουν αυτό που βγάζουν στο παρκέ και που τους κάνει να κερδίζουν με σχετική άνεση μάλιστα τον ήδη πρωταθλητή Ευρώπης, έτσι, μην ξεχνάμε. Αν έλειπε όλο αυτό το γύρω-γύρω, η τελική ήταν πολύ ωραία. Όλοι σχεδόν. Όλη η τελική ήταν πολύ ωραία. Με εξαίρεση ίσως το δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο το καθάρισε σχετικά άνετα ο Παναθηναϊκός. Όλη η άλλη τελική ήταν αμφίροπη. Εντάξει, τώρα μιλάμε για δύο παρατάσεις. Έτσι. Όπου στο τέλος κάθε λάθος ή κάθε ευστοχία μέτραγε χρυσάφι. Τώρα από εκεί πέρα άλλο τίποτε δεν έχουμε σε σχέση με τα παιχνίδια αυτά. Θα συζητήσουμε προφανώς. Μεταγραφές δεν βλέπω στην ορίζοντα. Σιγά σιγά. Ξέρετε, ακόμα έχουμε και καινούργιους προπονητές. Ο δικός μας δεν έχει δώσει. Θα έρθει να δώσει άλλος μια συνέντευξη, να παρουσιαστεί. Να πείτε αυτά τα γνωστά, ξέρετε, ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, ξέρω ότι τις απαιτήσεις των φιλάθλων, θα δουλέψουμε σκληρά, θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και λοιπά. Αυτά τα ξέρετε όλα, τα λένε αυτοί όλοι οι προπονητές, τα λένε. Η ΑΕΚ περιμένει να Διανθάνο Πινέδα βασικό σήμερα, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αρχίζει το Μουντιάλ, αυτό περίεργο Μουντιάλ, 10 ώρα το μάτς, μετά το άλλο 11, 1, 4 το πρωί, αυτό το... Ένα μάτς, ρε παιδιά, που είναι γύρω στις 4-5 και παίζει αητή Σκωτία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μέτρηση ακροαματικότητας. Εδώ να δω ποιος θα πάει 4-5 ώρα το πρωί να δει το αητή Σκωτία. Ούτε αυτοί που το έχουν παίξει δεν το δουν. Αντί τα έχει κάτι φορά ματσάκια τέτοιες ώρες, 4-5 το πρωί. Έχει κάτι ωραία βατσάκια. Εντάξει. Αυτά τώρα είναι να είσαι ήδη διακοπές, να μην δουλεύεις το πρωί. Να έχεις κάνει μπαλκονάκι εκεί στο ξενοδοχείο προς τη θάλασσα ή στο βουνό πάνω αν είσαι των ορεινών διακοπών. Είναι πολύ ωραία τα βουνά το καλοκαίρι, να το ξέρετε αυτό, όσοι δεν έχετε πάει. Η δροσιά που βγάζουν τα βουνά δεν βγαίνει στη θάλασσα δίπλα. Είναι καθαρή δροσιά, δεν είναι ούτε κολλάς ούτε τίποτε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και να είσαι εκεί και να λες, κάπου θα κοιμήθηκα τα απογευματάκι, έκανα τον μπάνιο μου, ξυπνήσω κατά τις 9-10. Θα έχω το φαγητό στο τέτοιο, θα έχω μετά την πύρα μου, τον καφέ μου. Το πληκτρολόγιο εκεί από το κομπιούτερ μπροστά για να βλέπεις και τι γίνεται τα μάτς. Ναι, και να τα απολαύσεις. Αλλά πρέπει να το είναι λίγο ξενερωά τώρα, όπου και να το κάνουμε. Δηλαδή, μας τα έχουν κάνει ένα μουντιάλ. Είχαμε την προηγούμενη φορά εκείνο το πράγμα με το. Πώς το λένε, με το Κατάρ κάτω. Μουντιάλ στο Κατάρ που γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή, άσε με τώρα. Το χειρότερο μουντιάλ που έχω δει, δηλαδή που δεν μπόρεσα να το δω, ρε παιδί μου, ήταν αυτό με τις βουλβουζέλες που ήταν στην Νότια Αφρική. Δεν ήταν αυτό δηλαδή. Ήταν το μάτς, ξέρω εγώ, 0-0 στο 90. Έκανε κατεβασιά ο άλλος, τα τέτοια κόντα είναι το ίδιο. Δηλαδή έγινε πέναλτι, το ίδιο, τίποτα. Απαράλλακτος ήχος. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει το βουητό. Και πολύ φοβάμαι και πως οι Αμερικάνοι, αν θυμάμαι την προηγούμενη φορά από το 2004, πότε ήταν που είχαμε πάει. Πότε ήταν που είχαμε πάει στην Αμερική, το Μουντιάλ, που το είχε πάρει η Βραζιλία στα πέναλτι εκεί που χάσανε το 2000, ήταν πότε ήταν. Που είχαν χάσει τα πέναλτι και ο Μπαρέζι και ο Μπάτζιο. Λοιπόν. Οι οποίοι, ξέρω εγώ, νομίζαν ότι παίζανε ράγκμπι, δεν ξέρω τι, και σηκώνταν όλη η εξέδρα σε κάθε μαρκάρισμα εκεί κοντά στο πλάγιο. Out, που όποιος άμα κέρδιζε πλάγιο, η ομάδα που υποστήριζαν, όλοι πάνω όρθιοι. Πιστεύω ότι θα έχουν βελτιωθεί σε αυτό. Θα έχω και το βρεβελέ να τον να το σταματήσει λίγο. Πάμε, τι να κάνω εγώ. 2-11-10-80-8-80 να πάω στο Χάρη, τον οποίο προφανώς το σταματήσει. Όχι τώρα στο Χάρη. Χάρη περίμενε, διότι ναι. Θα πούμε πρώτα την αναφορούλα μας και θα πάμε στο διάλειμμα για να σε απολαύσω πάνω από 3-4-5 λεπτά. Γιατί ναι, εσύ θα έχεις και πολλά στοιχεία μαζεμένα τώρα. Δεν πιστεύω να αρχίσει τίποτε φάση από χτες και τέτοια. Α, ναι, δεν μιλάμε για διαιτησίες τώρα, μιλάμε για καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα η προσφορά. Δεν θα αφήσουμε το δεκάνησο για το δεκάνησο. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferry. Σήμερα το ταξίδι είναι για τη μαγευτική Κο από Πειραιά για Κο. Με επιστροφή λοιπόν εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Συμμετοχή στο τηλέφωνο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferry. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, θυμίζουμε, στο 211-10-80-8-80, δηλώστε το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κο.
1: Η ώρα είναι 5:15. Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες.
4: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι σημαίνει εκθυσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα!
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι.
12: Πολιτικός?
11: Νο.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά...
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέργεια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέργεια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-11-10-80-8-80. Έλα, Χάρη μου. Χάρη. Χάρη.
1: Ακούς?
0: Εγώ σ' ακούω, Χάρη μου.
1: Έλα.
0: Του είπα του άλλου, να σου πω, επειδή ήσουν εσύ, του είπα του άλλου, μην μπεις μέσα, δεν χρειάζεται, θα είναι και για τους δυο σας ο Χάρης εκπρόσωπος. Οπότε, ναι. Δεν πειράζει, Χάρη, γίνονται αυτά, ρε. Χάνουν καμιά φορά και καλή, δεν πειράζει.
1: Και όχι, κοίταξε. Καταρχήν είμαστε όλοι ήρεμοι σήμερα. Είναι πολύ άνετα.
0: Αυτό
1: έχει κερδίσει,
0: αυτό
1: έχει κερδίσει, πρόσεξε, το δίκαιο. Οι δυνάμεις του καλού επικρατήσαν εναντίον των βρώμικων μηχανισμών που έλεγε κι άλλος εκεί σε ολόκληρο σταθμό και δεν τον έχουν κυνηγήσει ακόμα. Έτσι.
0: Ναι, επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού. Μπράβο, ναι.
1: Επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού, λοιπόν. Έτσι,
0: μου θυμίζει την εποχή. Είναι εποχή λογικό, πω,
1: οι βολές ήταν συλλογικά νούμερα υπέρ του γηπεδούχου.
0: Θα σου πω κάτι, ρε. Αυτή η φρασιολογία δυνάμεις καλού πρέπει να είναι από την εποχή του ψυχρού πολέμου, ε. Τότε δεν το λέγανε αυτό. Οι δυνάμεις του καλού.
1: Πολύ, πολύ. Είχαν, κοίταξε, η αρχική είχε κάνει ένα δοκίμιο ο Όσκαρ Γουάιλντ για το. Ο πόλεμος θα τελειώνει όλους τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Και είχε ανακοινώσει οι δυνάμεις του καλού.
0: Οι δυνάμεις του καλού, ναι.
1: Ναι, επικράτησε μετέπειτα. Όπως και ο παλιός κόσμος με τον νέο. Μετά από τον λόγο που είχε κάνει ο Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Έτσι, τώρα επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού και είμαστε όλοι καλά.
1: Βέβαια,
0: τι?
1: Βέβαια.
0: Τι?
1: Να σου πω το εξής. Όταν κάποιος είναι εκπαιδευμένος και έτσι το έχει, έχει τη στόφα του ηθοποιού,
0: ναι.
1: Είχαμε δύο κομμάτια. Το πρώτο ήταν το χαρούμενο,
0: ναι.
1: Ότι ο μεγάλος προπονηταράς, αυτός που βρίζει ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι έκανε εξαιρετικό
0: κοουτσάρισμα. Έκανε, γιατί δεν
1: έτσι,
0: έκανε.
1: Συγκεκριμένα, μπράβο, ναι, εντάξει, με τη βοήθεια.
0: Ασύγα και εγώ παίχτε σε αυτού που έχει.
1: Με τη βοήθεια των αλλονών, έτσι. Λοιπόν.
0: Ασύγα και εγώ παίχτε σε αυτού που έχει και θα έβλεπε κουτσάρισμα που θα έκανα.
1: Λοιπόν, καλά. Αυτό το έχουν πολύ στον μπάσκετ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Βέβαια, μην του πει τίποτα για να βγουν σχετικοί, θα σε φάνε, έτσι.
0: Ναι, μα με φάνε σχετικοί.
1: Λοιπόν, όχι, βρε παιδί μου, σου λέω, είναι έκφραση, όχι σε σένα συγκεκριμένα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Οι μπασκετικοί δεν κάνουν διακρίσεις.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν κάνουν διακρίσεις. Το έχουν όλοι μαζί τους αγαπημένοι.
0: Είναι κλειστή μασονία.
1: Για αυτό γίνεται χαμό.
0: Είναι το άθλημα πάρα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Και
1: οπότε,
0: γι' αυτό και το έχουν γυρίσει.
1: Μετέπειτα,
0: ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, έχουν και ένα outlook την επόμενη μέρα για το επόμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν λυπημένοι. Που προβλέπουν σφαγή πριν ακόμα πάνε,
0: ναι.
1: Οι ίδιοι έτσι.
0: Ναι, γιατί.
1: Οι οποίοι σήμερα ξεχνάγαν τα στατιστικά, ξεχάσαν ότι για κάποιο μυστήριο λόγο, αφού λοιπόν έχει όλοι από την οικογένεια Γιαννακόπουλου έχουν πιάσει διαιτητή κάτω, την ώρα του παιχνιδιού, υπήρχε μια κυρία που έπιασε έναν άλλο διαιτητή, τον τράβηξε. Έτσι, εντάξει, δεν του έκανε τίποτα.
0: Κάτσε, ρε, κυρία, αυτή που τράβηξε κυρία ήτανε.
1: Είναι η κυρία, η γυναίκα του Ναν.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν
0: το θηρίο. Όρμησε η γυναίκα του Ναν πάνω.
1: Κοίταξε το. Όχι, δεν. Εντάξει.
0: Του τράβηξε το μανίκι, ρε παιδί μου.
1: Του τράβηξε το μανίκι.
0: Μήπως είχε κανένα
1: ψυχικό.
0: Υπάρχει μια εξήγηση αυτό, Χάρη, η οποία δεν είναι τόσο. Μπορεί, επειδή επικρατούσε πολύ ζέστη, η γυναίκα να έχει κανένα ψητικό και να το σκούτσει και να το πεθαίνει λίγο να πιει και εσύ, επειδή έχει συνδρώσει, μπορεί να ήταν κάτι τέτοια χειρονομία, ρε παιδί μου. Να μην ήταν
1: κατανακαστικά. Δεν ήταν κάτι στο χέρι, αλλά να σου πω
0: ναι.
1: Κάτι. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα τη ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
1: Για να δείχνουμε πλάνα τα αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Γιατί έδειξε το πλάνο, όχι έτσι.
1: Όχι βέβαια. Απλά σε κάποια φάση ήταν ο ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ρεπορτάζ κάτω στην γραμματεία.
0: Είπε στη γραμματεία ότι είπε αυτό ο διαιτητής.
1: Στη γραμματεία βέβαια δεν ήταν σίγουρος. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είχε χάσει έτσι όταν ο Γιαννακόπουλος πέρσι κάνει το σκηνικό μέσα στο σεφ. Και το ρώτα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Αγγελόπουλου, λέει πότε έγινε αυτό σήμερα. Και κάπου εκεί τρελαθήκαν.
0: Ωστό, γιατί να μην έχει μια πλήρη ενημέρωση.
1: Ναι, μπάσε εδώ, παιδί μου, είναι εξέσωστα αυτά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ μια παρένθεση. Η ανακοίνωση της ΕΡΤ ξεχνάει κάτι βασικό. Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μπερδεύεται.
0: Για ποια ανακοίνωση λες, δεν έχω πάρει
1: πρόβλημα. Βγάλανε μια ανακοίνωση μια μέρα μετά, μια μισή μέρα μετά, για την ανακοίνωση Λεπενιώτη.
0: Α, για
1: την
0: Λεπενιώτη, που στοχοποίησε
1: ναι,
0: το.
1: Και ουσιαστικά έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού να ξέρουν αυτό και εκείνο το άλλο. Εμείς λοιπόν, σαν οπαδοί του Ολυμπιακού, και επειδή αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εκτενέστατα, γιατί την τελευταία 20 ετία έχουμε κουραστεί από την ΕΡΤ. Έτσι, και το συζητάμε συνέχεια όπως βρισκόμαστε στο γήπεδο με άλλους ανθρώπους. Βλέπεις ανεξάρτητα αισθήματα, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα κάπου που μιλάει από την ΕΡΤ και φεύγουν ευχές. Έτσι. Λοιπόν, συγκεκριμένα ξέρουμε ότι ο διευθυντής προγράμματος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο τώρα τσακώνεται ο Ολυμπιακός. Δεν έδειξε από τον ερασιτέχνη την τελευταία.
0: Κάτσε. Ο διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ.
1: Βεβαίως. Όχι του αθλητικού τμήματος.
0: Ποιος είναι?
1: Του Γεωργίου.
0: Ο Γκατζηγεωργίου είναι.
1: Ανέλαβε ο Δάρας
0: πριν από
1: 1,5 χρόνο.
0: Ο Δάρας, το οποίο έκανε ρεπορτάζ Ολυμπιακού χρόνια, έτσι.
1: Ναι, πιο πριν ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ ήταν Χατζηγεωργίου.
0: Α, τη ΕΡΤ, εγώ τώρα ξέρεις τι είχα στο νου μου, ένα σχόλιο εγώ για το Σίβο, Τζάκι κλπ. Όχι, όχι, ναι.
1: Όχι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, είναι άλλο μαγαζί.
1: Είναι άλλο μαγαζί. Όταν λοιπόν ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός παρακάλαγε να δείξει τελικούς των Ευρωπαϊκών, ο συγκεκριμένος κύριος και όλα αυτά πήγαινε και έδινε τα προτιμηματικά στις γυναικές ομάδες του Παναθηναϊκού. Δεν είχε λεφτά. Έτσι έλεγε.
0: Ήταν πιο φθηνό το προϊόν εκείνο.
1: Ναι, βεβαίως. Αλίμονο. Μην χάσουμε. Έτσι, Κώστα μου, επειδή γενικότερα το σανό που θέλει να μοιράσει.
0: Εγώ επικαλούμε το δικαίωμα τη οποία συνέχισε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή γενικότερα όταν βγάζουν ανακοινώσεις, καλό είναι να μην σκέφτονται για μας. Δεν είμαστε ηλίθιοι επειδή απλά μας αρέσει ο αθλητισμός ή είμαστε οπαδοί μιας ομάδας. Συγκεκριμένα, είμαστε φορολογούμενοι και τους πληρώνουμε. Να μου πεις και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θέλουν να ακούνε τον Ιωάννου που το θεωρούν Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο. Καμία διαφωνία. Εκεί όμως είναι η ίδια η
0: θα βρούμε τέλος ποτέ, ρε γαμώτο.
1: Όχι, Κώστα μου, θα σου πω το εξής. Οι ομάδες παρακαλέσανε την ΕΡΤ να τους δώσει 200 χιλιάρικα για να κάνει την προβολή του πρωταθλήματος. Καμία διαφωνία. Η ΠΑΕ όμως ή η ΚΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο ερασιτέχνης συγκεκριμένα θα πρέπει από μόνοι να βρουν τέτοιες δράσεις στις οποίες να έρχονται σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Αν λοιπόν πιστεύουν ότι κάποιος από αυτούς δεν τους εξυπηρετεί, καλή είναι και η σιωπή. Η αποφυγή δηλώσεων. Που να πας πιο πέρα και να κανονίσεις ένα press conference, έτσι αμέσως μετά το παιχνίδι, στο οποίο να γίνουν exclude, να τους βγάλεις. Έτσι, χωρίς τσαμπουκάδες ή οτιδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα, γιατί Κώστα μου, συγγνώμη, όταν αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και έρχονται και σου λένε μετά όλα τα υπόλοιπα τα σπαστικά. Τύπο Πέρτη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Α πούμε, Χαρή.
1: Συγκεκριμένα.
0: Ξέρεις, τώρα που πει τη δουλειά του, ξέρεις τι μου ήρθε. Έχεις δει το Χαρή Κλίνη τη συνέντευξη Τραμπάκουλα. Τι δουλειά κάνεις, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Σκάβς. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το σκάβς. Σκάβς. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
1: Λοιπόν, πλάκα έχει για τα παιχνίδια. Τώρα που θα πάω στο Dominican Republic. Εμένα από εκεί ώρα θα είναι μια ώρα διαφορά.
0: Αλλά μια χαρά. Εμείς θα κάνουμε.
1: Θα πέσει της Ευρώπης στην Αγγλία. Όταν είχε γίνει τον τιμούν αφιτητής πολύ παλιά, είχε γίνει στην Ιαπωνία.
0: Έτσι,
1: είχαν πάρει ειδική άδεια οι pub για να ανοίγουν να πουλάνε αλκοόλ, γιατί μετά τις ώρες λειτουργίας, να μπορούν να βλέπουν εθνική Αγγλία. Έτσι. Οπότε όλος ο υπόλοιπος πλανήτης θα καθίσει να το δει.
0: Αυτό ήταν που είχε φάει τον γκολ από το κέντρο, από το...
1: Όχι, αυτό πρέπει να ήταν.
0: Αυτό, εκεί ήταν, στην Ιαπωνία ήταν.
1: Να, στην Ιαπωνία ήταν.
0: Ναι, που είχε φάει η Αγγλία, που ήταν η καλή Τουρκία εκεί, και είχε φάει από τη Βραζιλία, από το Ροναλντίνιο. Είχε φάει τον κόλλα το κέντρο. Ο Σίλτον, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Ο Σίμαν.
0: Ο Σίμαν, ο Σίμαν.
1: Ο Σίμαν, ναι. Λοιπόν, πάντως είναι σε σύνολο και όλα αυτά, ρε παιδί, που έχουν πάει όλοι απίθανοι εκτός από εμά. Θα μην αρχίσουμε αυτό που.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτά, θα ήθελα να σου πω κάτι και για τα δύο γήπεδα. Και για το ΣΕΦ και για το ΑΚΑ. Εσύ ξέρεις ποιοι με τσατίζουν πιο πολύ. Αυτοί, είναι, αυτοί που κάνουν εκεί στις πρώτες σειρές, ρε φίλε. Και στα δύο γήπεδα.
1: Κώστα, δεν
0: ναι,
1: το έχουμε.
0: Αυτοί επειδή Κώστα. Έχουν μάλλον. Επειδή για να κάνουν και έχουν και λεφτά. Νομίζω ότι και κάποιοι είναι. Και σηκώνονται σε κάποιον, βρίζουν, κάνουν και μετά. Κώστα, και μετά κοιτάνε και γύρω-γύρω αν του βλέπουν
1: οι πίσω. Πράγμα, αυτό το πράγμα πάνω από τους πάγκους στο ποδόσφαιρο έχει κοπεί. Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Πάνω από τους πάγκους.
0: Και το λέω για όλα τα δύο γήπεδα. Τι είναι αυτό τώρα. Τι νέο φρούτο είναι αυτό, ρε εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, εδώ είναι και το δικό εδώ, σου.
1: Εντάξει.
0: Μπήκε μέσα και κάτι μου λέει για τον Κρόμπερ, αλλά ούτε ξέρει. Εδώ είναι, εδώ.
2: Σήμερα κατάλαβα πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Πριν λίγα λεπτά το διαπίστωσα.
0: Γιατί?
2: Γιατί ήμουν στον παράδρομο εδώ, έχει ένα ξενοδοχείο πριν το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Και εμφανιστεί ένα γκρουπ.
0: Ναι.
2: Να παρκάρει το λεωφορείο.
0: Απέξω
2: από του συγκρού. Όχι, κάνω νορμάλ.
0: Νορμάλ γιατί οι Κινέζοι δεν είναι νορμάλ.
2: Οι Κινέζοι είναι, του βλέπει του ξεχωρίζει ενώ ρε φίλε. Δεν μπορώ να σου καταλάβω. Αν με ρωτήσει κάτι τι κατηγορία ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Εσύ καταλαβαίνει, αν είναι Κινέζοι, Ιαπωνέζοι,
2: Κινέζοι. Φάτσα ρε φίλε. Μα λέμε ήταν μεραχνή σου, είναι Αφρικάνοι ρε φίλε. Αυτοί που είναι. Του Κινέζου του καταλαβαίνει από τα μάτια. Αυτό εννοώ ρε. Δηλαδή με το που μπήκα να ανεβάσω πίεση ρε παιδάκι. Δεν μπορεί να ανεβάσουμε σε μισή ώρα.
0: Ο Διονύσης είναι ο μοναδικό άνθρωπο που μόλι βλέπει τουρίστα τον κοιτάει στα μάτια. Εγώ αλλού του κοιτάω, αλλά τέλο πάντων.
2: Δεν σου χάρη να μιλήσω με έναν κρατή. Ζέστη έχει εδώ μέσα στο μεταξύ. Πολύ ζέστη.
1: Διονύση, θα είχαν έρθει για τις καινούργιες μεταγραφές του Παναθηναϊκού γι' αυτό.
2: Άκου, περίμενε.
0: Μην ήταν οι μεταγραφές, φοβάμαι εγώ.
2: Καλά να είχαν έρθει
0: για τις μεταγραφές. Τι ήταν αυτή η μεταγραφή.
2: Θα του πω εγώ μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού του Γκότζου 6 παρατέταρτο και μετά τις 6 παρατέταρτο τον ακούσει από την πράσινη podcast θα ακολουθήσει, περίμενε.
1: Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
2: Όχι, κάτσε να ακούς γιατί είμαι καλός άνθρωπος, φίλε. Περίμενε, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, με ενδιαφέρει, πώς δεν με ενδιαφέρει.
2: Λοιπόν, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω να περιμένω, εσύ δεν ήθελα να το πω. Παρότι προσπάθησε να με κρατήσει εκτός. Για τα περνάνε να μην τις βλέπουν. Λοιπόν. Και είμαι λοιπόν που λες βέβαια στον παράδρομο. Και σταματάει το λεωφορείο μπροστά. Ανεβαίνει και το κράσπεδο λίγο
0: άνθρωπο. Λίγο,
2: να για να δείξει ότι εγώ δεν θέλω να κλείσω το δρόμο, κλπ. Άκου. Ζέστη έχει πολύ εδώ μέσα, φιλέ.
0: Θα πει, μπορεί να περιμένουμε μια ώρα, κρεμόμαστε τα χείλη σου.
2: Άκου.
0: Ναι.
2: Και αρχίζουν, λέω. Ανοίγει ο άνθρωπο εδώ πέρα να βγάλουν τι βαλίτσε του κτλ. Πόσοι λε να κατέβουν, λεωφορείο μεγάλο είναι.
0: Group, καλύτερο, ήταν γκρουπ μεγάλο.
2: Δεν τα βανάκι.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνουν 2, 4, 6. Είναι από πίσω ένα άλλο. Ακούω τον κότσο τώρα που λέει τα δικά του εδώ, με τον μπάσκετ. Γιατί εγώ το έχω πιάσει από νωρίς, δηλαδή είμαι πολύ ώρα κάτω. Δεν σου το καταλάβει. Λοιπόν, που λέει τα δικά του. Λέω να γίνω τώρα από νωρίς, να μην γίνω κτλ. Λέω να πατήσω κόρνα τώρα. Δηλαδή αν το άφηνα λέει, το αμάξι, θα είχα πάρει θέση το πρώτο κομμάτι σε αυτά που έλεγε. Και ανέβαινα πάνω και ξαναγύριζα να το πάρω. Και με πιάνει μέσα μου και λέω ρε φίλε, και εμείς έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε σε λεωφορεία.
0: Ναι.
2: Κατεβάσει βαλίτσες, πράγματα, κάμερες, εκείνο, μικρόφωνα, από εδώ και από εκεί. Μην γίνεσαι, λέω, ο Ελληνάς. Παίξει το λέω Ευρωπαίος. Δηλαδή, ξέρει από πίσω, μου κάνει ο οδηγός ο Έλληνας. Ξέρει, μου λέει, sorry, δείξε. Μου λέει, έχει κόσμο. Μου λέει, φίλε, κανένα άγχος, του λέω.
0: Έτσι.
2: Όλα λιμένα τα έχουμε, του λέω. Πού να ξέρει το άλλο που πάω. Αδερφέ μου, και να πηγαίνει, μου λέει, να σε καλά, μου λέει, σε ευχαριστώ για την υπομονή. Είχαμε ένα τόσο επικοδομητικό διάλογο με τον οδηγό. Κατάλαβε. Και ένιωσα πολύ καλά γιατί ούτε τη δουλειά του χάλασα. Οι τουρίστες χαμογελιστέ με κοιτάζανε, σου λέγανε τι ευγενικός άνθρωπος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μου έχουν δει θετική ενέργεια. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι μου αλλάξανε τη μέρα.
0: Από χτες.
2: Και τώρα μπήκα στο στούντιο και έχει ζέστη και έχω τρελαθεί πάλι.
0: Αυτό, χάρη εσύ τώρα αυτό. Περίμενε, δεν ακούσει αυτό. Εγώ
2: αυτό δεν παίζει, ρε φίλε εδώ.
0: Κάτι πιο ζούμερο περίμενε.
2: Δεν παίζει τίποτα αυτό εδώ.
0: Άστα, χάρη, δεν είναι καλά το παιδί.
2: Τι ζούμερο, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Εντάξει, εσύ.
2: Δεν κόρνα, λοιπόν. Εσύ, αγόρι μου, θα έχει κάνει φασαρία εκεί, θέλω να κατασταλάξω.
0: Εγώ είσαι ίσω να κάνω μια κουβέντα με του τουρίστε, μια χαρά. Welcome to Greece.
2: Εγώ στο μεταξύ, μόλι ακούω κανέναν που λέει στην αρχή να μου στείλει πλέον. Κάποτε το μυαλό μου πήγαινε σε αυτό που χάρη. Μου στείλει διεύθυνση.
0: Ναι.
2: Τώρα, όταν κάποιο μου λέει να μου στείλει, πού πάει το μυαλό μου.
0: Σε λεφτά.
2: Ή στο Άιμπαν ή στο Άιρις.
1: Στείλει διεύθυνση στο σταθμό και του ζεστού καλοκαιρινού μήνε θα βρούμε ένα καλό παγωτατζίδικο και θα κερνάμε παγωτάκι. Όμορφο και ωραίο.
0: Έγινε, καλή μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Έκανε εκπομπή χθε.
2: Τι εκπομπή.
0: Το βράδυ δεν ετοιμάζεται εδώ εκπομπή. Μέχρι το πρωί και τέτοια.
2: Άφησε άλλου να πάρουν την τηλεθέαση.
0: Ναι, ποιοι την πήραν. Ναι. Είναι κουρασμένο ο Ολυμπιακό πάντω, αυτό βλέπω. Γιατί πες με τόσους λίγους παίκτες, ρε φίλε, ενώ έχει πολλούς παίκτες.
2: Τι πάθατε, ρε παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Τι είδαμε βίντεο από τον αγώνα χτες, μου δείχνει αποκαλυπτικές στιγμές.
2: Ποια την κυρία. Ο υπολήπτης. Την κυρία Νάμου τράξου τη διδί.
3: Τον ακούμπησε.
0: Λίγο, ρε, εντάξει. Έτσι. Σιγά, και αυτός θα έκανε το λέω όμως. Η κυρία Νάμου ακούμπησε. Εγώ
3: τον ακούμπησε.
0: Λίγο ρε, εντάξει. Σιγά, και αυτό θα έκανε το λέω όμως. Η κυρία Νάνου μου ακούμπησε. Εγώ αν ήμουν ο Νάνου θα

0: από Πειραιά Γιακό. Μιλάμε για σούπερ δώρο. Και από πλευράς τιμής και από πλευράς προορισμού. Και το σημαντικότερο είναι στη διακριτική σας ευκαιρία, εάν θα γυρίσετε από την ΚΟ, διότι θα έχετε εισιτήριο να γυρίσετε, είναι μεταπιστροφή στο εισιτήριο, ή αν θα μείνετε εκεί. Λοιπόν, Σάκη, κάνε κανιά ανταγραφή. Κάτι άκουσα, θα έρθει αύριο η Λένα να υπογράψει εκεί δεξί μπακ, τι είναι αυτό.
1: Πού?
0: Μπορείτε να μου πείτε γιατί τώρα προτάζει του Ολυμπιακού, επιμένει ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Τζάπρα. Δεν είπατε ότι δεν ασχολείστε? Τι με κοιτάς, ρε, σοβαρά σου ρωτάω τώρα.
1: Ποιος δεν είπε να ασχολείται με τον Τζάπρα? Το Γιάννο είπαν δεν ασχολείται.
0: Ναι, εντάξει, και με τον Τζάπρα.
1: Δεν είπε κανείς να ασχολείται με τον Τζάπρα.
0: Άρα ισχύει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Τζάπρα.
1: Ισχύει, είναι ένα άλλο το ενδιαφέρον, άλλο προτάσει και κουβέντες.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Προφανώς. Από ενδιαφέρον μέχρι πρόταση υπάρχει διαφορά. Μία από τις πιο ωραίτερες ταινίες δείχνει τώρα ο Σκάι, έτσι. Η κυρία της Αυλής. Με τον Ηλιόπουλο δεν υπάρχει αυτό. Περιβόητα τάκα, βάζω τα σπίτια, βάζει τα τσιγάρα. τι φοβερή ταινία ήταν αυτή, ρε. Διονύση, δεν βλέπω. Είδες τώρα, άμα δεν υπάρχει διαιτησία, τι γίνεται? Α, δεν πρέπει να δω τι θα πούμε. Θα πούμε για το Κατάρ τώρα. Για το Μουντιάλ, για το Μεξικό τέτοιο. Νότιος Αφρική. Τι αυτοί οι διαιτητές δεν τρέπονται λίγο, γιατί μας αφήνουν χωρίς.
1: Έχω έναν εκνευρισμό, ρε φίλε.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί έχω σηκωθεί πάρα πολύ νωρί.
0: Νωρί.
1: Νωρί, είπα, ρε φίλε.
0: Νωρί, ναι.
1: Νωρί. Ναι. Συγγνώμη, άμα είπα νωρί, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ναι, τους χιλιάδες απόφοιτους του τέτοιου.
0: Του Cambridge.
1: Και του Harvard.
0: Και του Harvard. Αυτοί δεν ξέρουν να πούνε τη λέξη νωρί.
1: Μπράβο, εσύ όμως έσπευσε, αν είπα νωρί, να με πας τέτοιο.
0: Δεν κατάλαβα τι θες να πεις γι' αυτό, διευκρίνησα.
1: Σου έχω βρει δουλειά.
0: Ωραία, μπράβο, ευπρόσδεκτη.
1: Να πας εκεί στην καινούργια πλατφόρμα, φτιάχνει ο τέτοιος.
0: Ποιος?
1: Μαλαφούζος.
0: Πού?
1: Δεν πήρε το κύπελλο, δεν πήρε χαμπάρι.
0: Άσε με μπορώ τώρα κι εσύ.
1: Άσε με.
0: Θα πάρει, είναι πιασμένη στη θέση πριν ανοίξει πλατφόρμα.
1: 6 παρατέταρτο, περίμενε.
0: Τι?
1: Δωράκι σου εγώ.
0: Ναι.
1: Δύο δωράκια, να σου κάνω εγώ το κεφάλι τόσο τώρα. Τόσο, από τόσο που είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Τόσο.
0: Και σιδερένια να είχα καρδιά, θα είχε λιώσει.
1: Θα φτιάξει, στρίψει ένα τέτοιο.
0: Ναι, θα
1: στρίψει. Θα πάμε έξω να σε φτιάξω εγώ. Πόσο είναι το διάλειμμα των 6 παρατέταρτο? Για δες το σε παρακαλώ, να δω με τον συνάδελφο θα προλάβω να λύσω τα θέματα. Θέλω να βάλω ατζέντα, μισό λεπτό να σημειώσω.
2: 5 λεπτά.
1: Oh, θα τον δεις μέσα, θα μπει παρά 10. Άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος, υπόσχομαι εγώ. Βγάλει τον μια φωτογραφία πως είναι ένα βιντεάκι παρατέταρτο και αν τον δεις και παρά 10. Να στον κάνω εγώ αεροπλάνο. Πάμε στον προπονητή.
0: Α, ναι, σωστό, να μάθουμε και καμιά.
1: Γιατί προχθές τον είπες πάνω, τον είπες τον βάθος.
0: Εγώ αυτό μου το είχα γράψει έτσι, μωρέ.
1: Ω, πάλι, όλο τον κόσμο τα έχεις βάλει. Μία τα βάζεις με την Ειρήνη, μία με μένα, είπα νωρί. Η Ειρήνη τον έγραψε λάθος, εννοείς όλο τον
0: με
1: κόσμο.
0: Με την Ειρήνη δεν τα βάζω ποτέ.
1: Σήμερα και δεν σου φοράμε παντελόνι.
0: Μπράβο, ρε Βέρης.
1: Και πόλο που έχει κανένα πεντάρικο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι παντελόνι.
1: Παντελόνι αυτό.
0: Εγώ παντελόνι με κορδόνι μπροστά να κρέμεται, δεν έχω ξαναδεί.
1: Κορδόνι, κρέμα, γιατί κάτι
0: τους αθλητές βλέπω όταν κάνουν ζέσταμα να φοράνε τέτοιο.
1: Το κορδόνι μόνο είδες.
0: Το κορδόνι είδα εγώ, τι να κάνω.
1: Θα το με ξαναδεί.
0: Όχι, ρε Διονύση. Το Σάκη, ρε, είναι και ο Ρεξάτος. Ρε, τι τραβάμε, ρε.
1: Μήπως είσαι καλύτερα.
0: Όχι,
1: ρε. Κορδόνι το πέρασε.
0: Μιλάμε, έχουμε ανέβει επίπεδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μα μπερδεύουμε το πέρασε για κορδόνι, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, έχουμε. Πάμε στο Θάνο να μας λύσει το πρόβλημα.
1: Βελόνα, κυκλοφορεί.
0: Εγώ κάθε φορά που ανταμώνω με το Θάνο νιώθω την ανάγκη να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον συνμιλανίστα μου Νίκο, τον οποίο τον έχουμε χάσει.
1: Έλα τώρα, τι έχασε. Ο άνθρωπος τώρα του κάναμε μια επίπληξη εδώ και τώρα κατάει μούτρα και κάνει τώρα σαν τις. Άστο τώρα.
0: Εμένα μου λείπει.
1: Μην πω τέτοιο.
0: Εμένα μου λείπει η ψύχρεμη και μιλίκια τοποθέτησή του, η φωνή του, οι αναλύσεις του.
1: Ειδικά
0: η ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Ο κοινός καημός μας γιατί μίλαν. Έλα, Θάνο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τώρα.
3: Έχει απίστευτη ζέστη, έχει απίστευτη κίνηση.
0: Ναι, αυτά τα έχει.
3: Στο Κηφισό και από τα δύο ρεύματα, υπομονή σε όλους.
0: Παρκαρισμένοι δηλαδή, κανονικά, ε.
3: Ορίστε.
0: Παρκαρισμένοι.
3: Δεν παρασημειωτό τώρα, δηλαδή, άμα λέει γίνει ένα τραπέζι,
0: παλαιάζε.
3: Συμπέτρου ράλι κάτι έχει γίνει, οπότε όπως καταλαβαίνεις.
0: Να σου δει κανένα τροχαίο τέτοιο πείμα, μην μιλά στο κινητό τώρα που οδηγεί και να είσαι σταματημένο.
3: Δεν μιλάω στο κινητό, δεν μιλάω με το κινητό. Όπως τα χέρια οδηγώ, θα κάνω και με τα δύο χέρια.
0: Εντάξει, έλα.
3: Λοιπόν. Διονύση, συμφωνώ μαζί όσον αφορά το κομμάτι για το μεσημέρι που σε άκουσα για το κύπελο.
1: Ναι.

0: Για το κύπελο.
1: Ναι, είπα ρε φίλε ότι αν είχε πάρει σήμερα η πλατφόρμα Μαρινάκη το κύπελο με 4-5 θα γίνει το όλα να δεις. Θα μιλάγανε για εξαγορά ομάδα.
2: Το Μέγκα και ο Μαρινάκη στο κύπελο θα γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα δεν έχει τίποτα κάστανο. Όλα καλά.
1: Καλά, εδώ γίνεται χαμός. Γιατί μιλάνε οι ομάδες με την περκάπιτα στην οποία είναι και ο Βαρδινογιάννης μέσα και την καλά.
2: Εντάξει, είπαμε, μετά βλέπουμε εμείς φαντάζομαι, η αιμονίδηση με τον Ολυμπιακό και με τον Μαρινάκη. Εντάξει, οκ. Τώρα με το Sky δεν τρέχει τίποτα, θα πηγαίνουν εκεί στο Θωμαίδη, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές είναι σίγουρο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε και τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα περιγράφουν τα παιχνίδια, έτσι. Θα ακούσουμε Μαργαριτάρια και τα γύρω από όσο δηλαδή. Ωραία, να είμαστε
0: εγώ θα είμαι ένας. Θα μεταδώσω τον τελικό. Εγώ θα μεταδώσω τον τελικό. Θα είμαι ένας.
2: Μπορεί να σε στείλει. Θέλει να τα ακούσει τον Αγκότσο. Να σε στείλει μαζί με τον Νικολογιάννη με τον Γουλή παρέα να κάνετε μετάδοση.
0: Ποιος?
2: Εσένα.
0: Λες, ε.
2: Μπορεί, ξέρω, όλα θα είναι ζωή. Ήθελε να τα ακούσουμε συμμεριάτικα. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, θα κάνετε ωραίο δίδυμο.
0: Τρίδυμο, λοιπόν. Αυτό που πες είναι τρίδυμο.
2: Τρομερό.
1: Με ποιον, με ποιον.
0: Εγώ γουλίω και Νικολογιάννης.
2: Θα σακώνεσαι στον αέρα ρε. Θα λέτε για 15 χρόνια. Λοιπόν, και 20. Λοιπόν, στα δικά μας, ο Ισπανός νεαρός κεντρικός χαφ που μιλάμε, δεν είναι καλός παίχτης.
0: Ποιος ο Ισπανός?
2: Ο κεντρικός ο χαφ.
1: Είναι ένα παίκτη.
2: Ο Σούγραφο, μήνυμα.
1: Ο Ντένι Σουάρε, ναι, είναι ένα παίκτη.
0: Είναι ένα όνομα τώρα γιατί δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω, 32 χρονών βλέπω να παίκτη εγώ. Δεν ξέρω.
2: 32, ναι, δεν ξέρω.
0: Πού παίζει, ποιο είναι αυτό, πού παίζει.
1: Στην Αλαβέστη.
2: Ο Σουάρε που είχε παίξει η Μπαρσελόνα και μέσα στην Αλαβέστη. Έλτα Βιγιαρεάλ.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα.
2: Δεν λέει πολλά πράγματα.
1: Τι είναι να λέει πολλά, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του προπονητή. Έχω μπερδευτεί λίγο. Βλέπω να αλλαγή συναισθημάτων.
2: Αυτό πιο γλυκός, πιο τελικάτος.
1: Εντάξει, θα πάρω κάτι στον Τάνι Καρθία 30 τόσο, θα πάρω ένα 32, το Φορτούνι 33, θα πάρω και ένα 40 ρε, μα είναι σπάσω τον πάγο λίγο. Δεν έχουμε μόνο 30 κάτι, θα πάρουμε ένα 40 ρε.
2: Δηλαδή, του Καρθία είναι οριστικό, έμεινε.
1: Ναι, οριστικό είναι, γιατί δεν είναι. Ήρθε υπέρ,
2: δηλαδή θα πες τον Καρθία και θα πες.
0: Κάθε φίλε, τον Καρθία πες τον έβαζε όλα τα ντέρμπι, δεν τον βάλει φέτος.
2: Τον Καρθία τι σκοπό του χρόνου, τι σκοπό έχει του χρόνου.
1: Δεν ξέρω τι σκοπό έχει γενικά προμονητής, ας πω.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να παίξει φέτος που άλλα παιδιά ο Σιφιόν, λέω εγώ, ο Σιφιόν, είπα αυτό παιδί, ε.
1: Περίμενα να δούμε ποιος θα πάει από τη Μασέλη πίσω, όχι, μη βιάζεις.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό που πες, τι εννοείς.
1: Λέει, να, πέφτες, φίλε.
0: Μπορεί να έχετε εκπλήξει την προετοιμασία.
1: Μπορεί να πει ρε φίλε να πάει δανεικό ο Σιπιόνι, ξέρω εγώ. Να σημαίνει ότι θα πάει δανεικό. Για το Σιπιόνι έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω τι.
2: Πάντω με τον Γιανούλη, ο Γιανούλη πιστεύω ότι εντάξει, ο Ολυμπιακό θα κάνει καλύτερο να τον πάρει από εκεί πέρα. Ο Γιανούλη έχει θέματα το παιδί. Και σε αυτή την ηλικία από την 31 έπρεπε να πάρει μόνο κάποιε αποφάσει και όχι να πει στην εργασία γιατί από ό,τι ξέρω και με τον Παναφυλαϊκό μετά λίγο πολύ κάτι τέτοιο είχε παίξει παρόλη. Λοιπόν, στο κομμάτι εδώ. Με τον Τζάπρα, εγώ να σου πω κάτι Διονύση, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση, αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο Κομπότης το σκέφτεται να δώσει το παίξι στο Ολυμπιακό, για τους συγκεκριμένους τους λόγους.
1: Μπορεί να έχει,
0: γιατί ρε παιδιά.
1: Μπορεί και ο Λεβαδιακός να έχει πρόταση από την πλατφόρμα του Αλαφούς να πάει τα τηλεοπτικά εκεί μαζί και τον Τζάπρα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού που λέγανε.
1: Τι να πω.
0: Ο Τζάπρας. Εγώ παιδιά δεν το έχω δει τόσο πολύ, αλλά. Έτσι που το ακούω, μιλάμε ότι γίνεται σφαγή τελικά.
2: Όχι, όχι.
0: Όλε οι ομάδε για τον Τζάπρα.
2: Γίνεται σφαγή με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνε παίχτε.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και οι ομάδε έχουν πρόβλημα με του Έλληνε όσον αφορά τη λίστα την ευρωπαϊκή.
0: Εντάξει, ναι.
2: Και θα έχουν παίχτε μείον. Μα είχαν φάει πριν 2-3 χρόνια τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα και ο Μπακασέτα. Και διαβάζω τώρα ότι του είπε ο προπονητή του Παναγιώτη ότι δεν τον υπολογίζει.
1: Έχει βγει μια τέτοια φημολογία ότι θα είναι
2: το κάνουμε. Έτσι διάβασε σπορτάει.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω, κάτι άλλο το ξέχασα. Το καλό ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
2: Αλλά τώρα προλάβεις. Όχι τώρα, ας τραβώσει κάτι. Πάνε ελεύθερο στο Λουτσέσκου.
0: Θα το έχω πει εγώ από χτες. Όλες οι ομάδες νιώθουν μια. Νιώθουν μια σιγουριά τώρα γιατί σου λέει και να στραβώσει κάτι υπάρχει ο Λουτσέσκο.
2: Ο Λουτσέσκο να ξέρεις, το λέω τώρα.
0: Δεν θα πιάσει δουλειά μέχρι τότε.
2: Ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή ο μήνας πόσο έχει, σήμερα 11 Ιουνίου. Η επόμενη ομάδα θα είναι ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
2: Του κάνω εγώ την εκτίμηση. Και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω στον ΠΑΟΚ δεν του φαίνονται και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, γιατί καλός ή κακός είναι πετυχημένος ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Πετυχημένος. Αν το θέλεις, πας αντρίκια και το λες. Για μένα. Αντρίκια, δεν μου κάνεις κύριε, θέλουμε κάτι διαφορετικό, πάμε για άλλα. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου.
0: Όλες οι ομάδες σχεδόν έτσι συμπεριφέρονται. Ελάχιστες συμπεριφέρονται διαφορετικά.
2: Βλέπω τον ΠΑΟΚ σε μονοπάτια δύσκολα του χρόνου.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι σε μονοπάτια δύσκολα από πέρυσι, από τη στιγμή που απόκτησε αντιπολίτευση στο εσωτερικό του. Και άλλον σε εισαγωγικά επενδυτή. Με τον οποίο είναι κάποιοι παίκτες, κάποιοι οργανωμένοι, κάποιοι δημοσιογράφοι και το οποίο θα το δει συνέχεια μπροστά του.
2: Πάντως, καλά είπε ο Διονύσης. Για τους δημοσιογράφους τους ήθελα αντικειμενικούς που λένε κάποια πράγματα και πηγαίνουν σε κανάλια δεξιά και αριστερά.
1: Και ναι, όχι, είμαστε παδί εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αγώνες. Είμαστε χρεωμένοι γιατί αγαπάμε μια ομάδα. Η άλλη είναι μια σχολή η οποία έχει βγει. Όχι, είναι μια σχολή η οποία έχει βγει. Δυστυχώς
2: έτσι είναι. Δυστυχώς δεν είναι κατά στην Ελλάδα.
1: Μόνο από τους ξένους γειτονιές είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε. Γεια σου, Στάνο μου. Κανόνες επαφή με την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
0: Για πάμε στο διάλειμμα να μάθουμε
2: και εμείς.
1: Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι, αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 400 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
3: Φυσικά, στο 90,1.
2: Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
2: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Φίλες και φίλοι, όπως σας είχα υποσχεθεί.
1: Τα κατάφερες, ναι. Δεν είπα. Εντάξει, όχι ότι εκπλήσωμε. Αλλά ας πω ότι αυτή η χώρα θα ανταμείβει μονίμως τους γλύφτες και τους ανίκανους. Δηλαδή, τους άλλιαντες. Αλλά ας πω και κάτι. Όποιος δεν έχει μυαλό να καταλάβει γιατί τόσο καιρό πουλάνε σαν όχι ότι τίποτε δεν είναι άνευ αντικρίσματος.
0: Έχεις παράπονο.
1: Απολαύστε.
0: Σου είπα σε 5 λεπτά θα σε φτιάξω ωραίο. Λέγε, πες μου.
1: Απολαύστε και καλό μου διάλ, παιδιά, με σίγουρες.
0: Όχι, εμένα πες μου, έχεις παράπονο.
1: Όχι, μου την έχω.
0: Και εγώ και χειρότερο.
1: Δίκιο έχεις.
0: Εγώ και χειρότερο για μουντιάλ που είπες τώρα. Αρχίζει σήμερα το μουντιάλ, δεν είναι.
1: Αρχίζει, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις δεν μπορώ στη ζωή.
1: Δεν μπορώ τους κύριους τίποτα, ρε φιλέ. Δεν μπορώ τους άνθρωπους που δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους τίποτα και είναι μόνο δημόσιες σχέσεις.
0: Εγώ δεν μπορώ αυτός.
1: Και δεν μπορώ για τους άνθρωπους που μου το παίζουν ιστορία.
0: Αφού, αυτοί που σε χαιρετάνε και σου δίνουν το και σου λένε κύριε μου, τάδε και τα λοιπά.
1: Ναι. Και σου παίζουν, το παίζουν και ιστορία και έχουν και τέτοιο. Α, εσύ που είσαι εκεί και κάτι. Κύριε, όχι χωμένοι. Είναι. Τέλος πάντων, α είμαι τώρα. Μη με φτιάχνεις τώρα. Δεν πειράζει, νομίζεις θα καταλάβει κανένας τίποτε. Θα συνεχίσουν να λένε. Ο άλλος να πούμε έκανε ένα αγροτικό. Έκανε ένα αγροτικό 4 μήνες βρίζοντας το. Πώς το λένε, το τζίγκερ στο SDNA και από τότε έχει κάνει καριέρα του καθισού με θησαυρό να πούμε. Και συνεχίζει την καριέρα. Άσε με τώρα να μου.
0: Λοιπόν.
1: Καλά να κάνουνε.
0: Θανάση.
1: Καλά να κάνουνε. Πάμε στους φίλους μας εδώ να πούμε
0: κάποια κουβέντα.
1: Υπάρχουν και καλά παιδιά στην κοινωνία.
0: Την είπα την Νόβα τη διαφήμιση.
1: Εντάξει, και όλα. Και διαφημίσει και όλα.
0: Και πώ τον απογείωσε, Αθανάση, πώ τον βλέπει. Άλλο άνθρωπο, ε.
1: Άλλο άνθρωπο.
0: Πώ είχε προσχεθεί.
1: Ρε, Διονύση, ξέρει κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι παντούρεση σε αυτή την κοινωνία. Δεν γίνεται, ρε, παιδί μου. Αυτή η αποθέωση του φελού, του τίποτα και του σαλιάρι. Δεν γίνεται να ανταμείβεται συνεχώ.
0: Που φωτιά, πιπέρι, έξαλλο.
1: Έλα μωρέ μετά.
0: Πάμε φίλες και φίλοι.
1: Πάμε
0: στο Γιωργάκη εδώ. Γιωργάκη ταξί.
1: Γιωργάκη μετά. Ο άνθρωπος μας.
0: Έλα κύριε Γιωργάκη
1: μας. Ετοιμάστε να θαυμάσει το Γιάνκουσιτς στο Μουντιάλ.
2: Κώστα, γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς.
1: Ξέρω γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς.
2: Θα σου πω εγώ γιατί δεν παίζει.
1: Εμένα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Γιατί δεν τον βάλανε καθόλου.
1: Πού?
2: Στα παιχνίδια τα δικά μας δεν τον βάλανε και δεν τον πήρε.
1: Τι δεν τον πήρε, τι δεν τον πάρει. Τι θα πάρει έναν άνθρωπο που μπαίνει αλλαγή σε μια ομάδα που τερματίζει τέταρτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπαίνει αλλαγή ένα λεπτό. Εσύ αν τον έβαζε, θα βαρύσουμε. Ετούτο εδώ είναι νεκροταφείο παιχτών και ταυτόχρονα και εφαλτήριο προώθησης μετριοτήτων οι οποίοι αναγορεύονται σε σούπερ παίκτες και παίρνουν μεταγραφές και συμβόλαια δισεκατομμυρίων. Έτσι λειτουργεί.
0: Έλα, φίλε.
1: Με τη βοήθεια και των αναλυτών του ποδοσφαίρου. Άιντε με τα λαμόγια όλα.
2: Δεν μ' αφήνει να πω τίποτα. Δεν μ' αφήνει να πω τίποτα.
0: Έχει δίκιο.
2: Κώστα, θα μιλάω μόνο με το Διονύση από εδώ και πέρα.
1: Και εγώ με αυτόν μιλάω μόνο, γιατί εγώ τι νομίζεις κάνω.
0: Να μ' άκουγε εμένα λίγο κόσμο, φίλε μου, θα είχαμε απογειωθεί, αλλά δεν μ'
2: άκουγε. Διονύση,
0: έλα.
2: Χτες στην πρώτη παράταση έπρεπε να πάμε για καφέ, στη Σομαλία ήμασταν.
0: Ναι, σωστός. Αυτό που λέγαμε.
2: Σωστός, έτσι.
0: Ναι.
2: Για να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω, Κώστα, άκουσες την αποδόμηση σιγά-σιγά.
1: Και του Μπακασέτα.
2: Ναι, και του Σόπι.
1: Εντάξει.
2: Ναι, τ' άκουσες, ε.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί
2: ναι.
1: Θα δεις πώς θα βρουν επιχειρήματα τώρα και θα πούνε αρκετά πράγματα αυτά που συζητάμε 2 χρόνια τώρα. Θα δεις, εδώ θα είμαστε. Ναι. Όταν τα έλεγες, σου λέγανε δεν τρέπεσαι. Αλλά δεν, να σου πω και κάτι.
2: Αλλά
1: καλά κάνουν και τα λένε. Έτσι προχωράς τη ζωή σήμερα.
2: Γίνεται πολύ επιχειρήματα.
1: Αποκαθιστάς και τα παιδιά σου στη.
2: Λέει να δούμε αν θέλει.
1: Άσε με τώρα, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Αν θέλει, λέει τον Μπακασέτα και το Σόπι ο Νίστρουμ.
1: Καλά, ο Νίστρομ έχει δει όλη την ομάδα 17 φορές και δεν ξέρω ακόμα αν τους θέλει.
2: Γιατί μόνο αυτούς, αν θέλει κανονικά, πρέπει να πει όλο το ρόστερ.
1: Γιατί να μην το θέλει.
2: Ρε παιδί μου, όλο το ρόστερ θα περάσει από ακτινογραφία.
1: Ναι,
2: το σωστό αυτό είναι.
1: Να προσέξει την ακτινογραφία, αν θα την κάνουν αξιονική τομογραφία. Άσε με μου, αρτώ, γιατί θα περάσει από ακτινογραφία. Θα πει ο Κοτσόλης εκεί, αυτά τα παιδιά εδώ δικά μας τα θέλουμε, μην τα πειράξεις. Πού μπορούμε να βρούμε μεταγραφές, θα πάω έτσι, άσε με τώρα, μη με...
2: Και πώς διαλέξανε τώρα τα... και του Τσιριβέγια σιγά σιγά.
1: Πρέπει να γίνουν καινούργιες δουλίτσες, πάνε αυτοί, τελειώσαμε. Πρέπει να έρθουμε καινούργιες δουλίτσες, να κάνουμε συμβολιάρες, να κάνουμε μεταγραφάρες.
0: Και πρέπει να αλλάζετε και γενικά ιδέες.
1: Και να αλλάζουμε ιδέες, άσε με τώρα να μου.
0: Νέα πρόσωπα γενικά.
2: Τι είπες, Διονυσή, τι είπες.
0: Θα αλλάξω Παναθηναϊκός πολύ το επόμενο.
1: Θα αλλάξει. Νέα πρόσωπα. Παντού σε όλα τα πόστα. Όχι ότι θα καθούν αυτοί που ήταν στα προηγούμενα πόστα. Από πόστα άλλο καλό.
2: Καλά,
1: όλοι αποτυχημένοι θα πιάσουν πόστα σαν επιτυχημένοι.
2: Εντάξει, Κώστα, πες τα μόνο σου να μην μιλάω καθόλου.
1: Όχι, όχι. Γιωργάκη, ομολογώ εν βάθος μα εσένα σε αμαρτιών. Προσδοκώ Αράσταση νεκρών και ζωή του
0: μέλλοντος. Εγώ τον έφτιαξα.
1: Αυτός με έφτιαξε.
2: Μας ακούει ο Διονύσης και γελάει, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν γελάει, κλαίει και αυτός μαζί
0: μου. Άστο, εγώ γελάω έξω, κλαίω μέσα μου, άσε με εμένα, άσε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε φιλάκια, τα λέμε.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Ιστορική στιγμή, τρία λεπτά θα προλάβει μόνο να μιλήσει ο Βασίλης από τη Νέα Ιωνία, φίλες και φίλοι. Έλα. Πήρε γιατί του είπα, άμα το πάρουμε να μην πάρει, να πάρει και τέτοια και πήρε.
1: Έλα, Βασίλη.
3: Έλα.
1: Έλα, ρε Βασίλη, τι έγινε, είχα τα ατυχία.
3: Εδώ είμαι.
1: Πώς είδες που, ποιος μετά είδε χθες, χρησιμοποιούσε υποδρομιακή έκφραση, συνέχεια, βραχία κεφαλή. Το βραχία κεφαλή είναι, ξέρεις, στο τερματισμό πάνω, ο ύπος.
3: Ναι, ναι. Τώρα, αντί για να το γιορτάσουμε από χθες,
1: ναι.
3: Διονύση, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Κατέμης, εγώ ή εσύ.
1: Ο αυτός.
0: Εγώ τι, εγώ, γιατί εγώ.
3: Δεν ξέρω.
1: Κατέμης είναι ένα κλάση των παιχτών του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: ό,τι είπα.
0: Με ανοίξουν κουβέντα αυτό.
1: Όχι, γιατί άνοιξε ό,τι θες. Καθαρό χρόνο στι τραπέζε, δεν φοβάται.
3: Εμένα μου έκανε
0: εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Το είδες.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Τι.
0: Θέλω να το διαβάσω τώρα, περίμενα.
1: Περίμενε για να, Βασίλη, να σου διαβάσει ένα ωραίο.
0: Περίμενε.
1: Για κάτι το
0: είδε. Θα το ξέρει γιατί εμένα ανήκει τη εποχή μου.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε.
1: Άντε ρε, περιμένω άνθρωπος, μια ώρα.
0: Κάτσε, έχει βάλει και 10 ρε φίλε. Είπε ένα ωραίο σου λέω. Πού το σβησε.
1: Το σβησε.
0: Όχι. Καλημέρα όλη μέρα λέει. Αρχές δεκαετίας 60. Ναι. Καλοκαιράτη. Καρπόζηλος Λαμπράκης κάθε Δευτέρα βράδυ στη Λεωφόρο. Μία κέρδιζε ο Καρπόζηλος, μία ο Λαμπράκης. Και πάλι καλημέρα να έχουμε.
1: Ξέρεις και τον Τρομάρα. Στην τρία δεκαετία, έχω δει, έχεις δει κάτι ποτέ σου. Βασίλη, έχεις δει κάτι ποτέ σου.
0: Εγώ δεν το πιάσα στην αρχή, ρώτησα παλιό μου το πρέβηλε.
1: Βασίλη.
3: Ναι.
1: Έχεις δει ποτέ σου κάτς.
3: Ναι, βέβαια.
1: Τρομάρας εκεί, στη θύρα 13 μπροστά ήταν το ρίγκ. Στη Λεωφόρο γινόταν.
3: Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
3: Η Έρα Σπόρ, η Έρ 2 τέλος πάντων, ένα ντοκιμαντέρ,
1: ναι.
3: Με όλους αυτούς τους παλαιστές.
1: Έλα.
3: Καρπόζηλο, πώς το λέγανε τον, ναι. Τον Τρομάρα.
1: Ο Τρομάρας.
3: Τρομερό, μιλάμε για τρομερό. Και έτυχε να το δω. Να πω κάτι για το χτεσινό το παιχνίδι που ναι. Μου έκανε εντύπωση,
1: ναι.
3: Όχι και τόσο καλή,
1: ναι.
3: Η ατομικότητα των Ολυμπιακών.
1: Κούραση ήταν για μένα, δεν είχαν καθαρό μυαλό.
3: Εκτός από αυτό, εγώ νομίζω ότι πήγα να το πάρω το παιχνίδι έτσι ατομικά. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχω την εντύπωση ότι έκανε και ένα πολύ μεγάλο λάθος ο Μπαρτζόκας. Έβλεπε το Φουρνιό ο οποίος είχε σκάσει. Θα μπορούσε.
0: Το είπε ότι έχει κάνει λάθος. Όχι μόνο αυτό.
3: Ναι.
0: Και με τον Πίτερς έκανε λάθος.
3: Θα μπορούσε να βάλει κάποια στιγμή το Λαρεντζάκι και λίγο αργότερα το Ντόρσεϊ για να μαρκάρουν, να κόψουν λίγο το ρυθμό.
1: Ντόρσεϊ δικαίωσε. Μπήκε και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Φτάνει εκτός το τέτοιο ρε φίλε.
3: Τώρα Διονύση και Κώστα, αλλάζει και η ψυχολογία.
1: Όλα αλλάζουν. Τώρα είναι ζαριά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πει τώρα. Είναι ζαριά, δεν ξέρει πώ θα σου πάει το παιχνίδι.
3: Τώρα δεν έχει άλλο
1: παιχνίδι. Για μένα τώρα είναι 50-50.
3: Εντάξει, έτσι όπω έφερε τη σειρά ο Παναθηναϊκός, σαφώ και είναι 50-50.
1: Ναι, ρε, δεν το συζητάμε τώρα.
3: Και εγώ θα έλεγα ότι το 50 στον Ολυμπιακό, ξέρει γιατί το δίνω. Λόγω έδρα.
1: Ναι. Εγώ έχω καταλάβει, ρε φίλε, ότι αυτού του επίπεδου οι παίκτες και στα δύο παιχνίδια δεν φοβούνται έδρες. Είναι καθαρά σε τι μέρα θα βρεθούν, τίποτα άλλο. Δεν νομίζω τώρα ότι επηρεάζονται από τις έδρες. Και ούτε από τα τέτοια και από τα άλλα. Ούτε σιγά μην ακούν αυτοί τώρα ου και τέτοια.
3: Πάντως, αν.
1: Πρέπει να σταματήσουμε, Βασίλη, γιατί έχουμε δελτίο.
3: Ναι, να πω και το τελευταίο, επειδή είναι δυνατές προσωπικότητες και το δείχνουν.
1: Ναι.
3: Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Που είναι αμελητές και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Φαίνονται οι παίκτες, οι προσωπικότητες, οι μεγάλοι παίκτες.
1: Ναι.
3: Έτσι, και αυτό το δείχνουν, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, έγινε.
3: Τώρα πηγαίνουν να ασχολούνται αυτοί με τον Γιαρακόπουλο και τον τύπο Αταμάκη.
1: Έλα, Βασίλη, έγινε.
0: Πού είμαστε, πού πάμε.
1: Δελτίο ρε. Στο γίγαντα Κώστα.
0: Κοκολάς, ετοιμάσαι. Κοκολάς. Ένα όνομα, μια ιστορία. Κοκολάς. Έλα. Τι έγινε ρε γιγάντα.
1: Έλα,
0: έλα γκότζο πάμε σου κι άλλα.
4: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ κλιμακώνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά, αναφέρει στο Ιράν. Σύντομα θα πάρουμε και τον πλήρη έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν πολύ σκληρά πλήγματα απόψε, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τονίζει. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές μετέφεραν εσπευσμένα τον Ιταλό κατηγορούμενο στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, κατήγγειλε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν από τρίτα πρόσωπα και όχι από τις αρχές. Μετέφεραν τον κρατούμενο στο σπίτι χωρίς να ειδοποιήσουν τον δικηγόρο του, δήλωσε και συμπλήρωσε. Οποιαδήποτε μορφή αναπαράστασης απαιτεί εκ του νόμου την παρουσία νομικού. Επιπλέον επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας «στεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους». Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες με βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου θα επηρεάσει τη χώρα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες, τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Καταδικάστηκε χωρίς ελαφρυντικό για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην σύζυγου του ο ιερέας στη Θεσσαλονίκη, με ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη. Σύμφωνα με απόφαση του αυτόφορου μενομελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Συνελήφθη ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα των οχημάτων τους σε στενό δρόμο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια, ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη διεθνή ενημέρωση, κλειστό μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει το πέρασμα πετρελαίου λόγω των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η διαχειριστική αρχή των στενών του Ορμούς. Κάλεσε επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άδεια διέλευσης να κάνουν υπομονή. Στα αθλητικά, sold out θα είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 2 ώρες.
4: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 0,98% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
4: Ο καιρός.
7: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: 6 λεπτά μετά τις 6 επιστρέφουμε από ένα ακόμη διάλειμμα. Νομίζω είναι χειρότερη η κατάσταση από το παρατέταρτο. Έλα, μα δεν πάμε το διάλειμμα μαζί έξω. Εγώ σκοπό να βγαίνει μόνο σου έξω. Έλα, πού είσαι εδώ, είσαι.
1: Εδώ, πάμε στους φίλους.
0: Δώσε σφιγμό.
1: Φίλους.
0: Φίλε και φίλοι, τον έχω πλημμυρίσει με νέα του ρεπορτάζ. Έτσι.
1: Και μετά μου λες εμένα, εσύ. Τέλος πάντων, πάμε στο που είμαστε, το Γιώργο. Γιώργος Κερατσίνη, έλα Γιώργο. Γιώργο.
2: Όχι.
0: Πάει.
1: Έφυγε. Έφυγες και κλαίνε τα νυχτοπουλιά. Θάνος Κολαργό είναι, Θάνος, έλα Θάνο.
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου Διονύση, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Λέα.
1: Επίσης, φίλε.
2: Λοιπόν, ένα ποδοσφαιρικό και ένα μπασκετικό. Για το μπασκετικό συμφωνώ ότι είναι 50-50 μετά τα χθεσινά. Παναθηναϊκός είμαι εγώ, εντάξει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Βέβαια, θεωρώ ότι αν δεν γυρίσει ο Οσμάν, έχει σημαντικά περισσότερο πιθανότητα ο Ολυμπιακός. Αν γυρίσει ο Οσμάν.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και έπαιζε, πρακτικά έπαιζε μισός. Έτσι, και ο Οσμάν απώλεια και ο Σλούκας στα απώλεια. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι απώλεια.
2: Ο Σλούκας είναι απώλεια, μωρέ, αλλά ξέρεις τι γίνεται, τον βλέπω, είναι λίγο βαρύς, είναι επηρεασμένος, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Εντάξει, ο Οσμάν πάντως αλλά... είναι, φίλε.
2: Ο Οσμάν, εντάξει, στα καλά του, ας πούμε, είναι σημαντική προσθήκη τη δεδομένη στιγμή, στη φάση που είμαστε. Εκεί για μένα παίζει 50-50 καθαρά με τον Οσμάν μέσα. Όχι, και πέρα βλέπουμε. Τώρα για το ποδοσφαιρικό, απλώς έχω μια ένσταση Κώστα σε αυτό που είπες, γιατί δεν ξέρω αν εννοούσες μόνο τον Μπακασέτα ή το Σιώπη γενικά. Απλώς θεωρώ ότι ένας παίχτης δεν είναι το ίδιο δύο χρόνια πριν με τώρα.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
2: Επειδή είπες ρε παιδί μου ότι δύο χρόνια πριν το έλεγες και αυτά, εντάξει, δύο χρόνια πριν.
1: Εγώ έλεγα για το ρόλο που έχει μέσα στην ομάδα συνολικά και για το πώς, επειδή θεωρήθηκε ξαφνικά από όλους ένα τοτέμ, δεν ξέρω με τι. Όποιος ερχόταν και έπαιζε στη θέση του, έτρωγε αναγκαστικά πάγκο. Έπρεπε να τραυματιστεί ο Μπακασέτας για να δοκιμάσει λίγο την τύχη του. Είτε αυτός λεγόταν Ουναΐ, είτε λεγόταν Ταμπόρδα, είτε λεγόταν οτιδήποτε.
2: Βρέξει χιονίσει εννοείς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα, ναι.
2: Ας πούμε κάπως, δηλαδή και ντεφορμένα ήταν.
1: Ναι, ανεξαρτήτως, εδώ προσαρμόζαμε όλο το πράγμα εκεί. Και κάποια στιγμή αυτό σε έκανε να παίζει χωρίς κέντρο στην ουσία. Χωρίς κέντρο έπαιζες. Okay. Ειδικά όταν αποφάσισε ο Μπενίτεθ να παίζει με τρεις πίσω, που δεν του περισσεύανε παίχτες για το μεσαία γραμμή και έπαιζε στην ουσία ένα χαφ και ο Μπακασέτας. Και όταν μάλιστα πολλές φορές έπαιζε ο Ρενάτο και ο Μπακασέτας. Δηλαδή δύο παίχτες που αντικειμενικά όχι απλώς δεν μαρκάρουν, δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι. Αντικειμενικά. Και παίζαμε με ομάδες με δύο παίκτες στο κέντρο. Θυμάμαι την ΑΕΚ στο παιχνίδι που αποβλήθηκε παίκτη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και αποκαταστάθηκε η ισορροπία. Παίζανε πέντε εξτρέμ στη μεσαία γραμμή με δύο δικούς μας.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Απλώς την πρώτη χρονιά που ήρθε, θεωρώ με τον Τερίμ ειδικά, βοήθησε. Απλώς δεν τέριαξε γενικά με το σύνολο και τη.
1: Όχι, για μένα η εγκληματική μεταχείριση ήταν την επόμενη χρονιά που είχαμε τον Ουναΐ και ο οποίος σκούπιζε πάγκο. Κανονικά και με τον νόμο. Μέχρι που κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Μπακασέτας ένα μήνα και αναγκαστικά το βάλαμε μέσα.
2: Ναι. Okay, εντάξει,
1: για τη χρονιά λέω του Βιτόρια, έτσι.
2: Για τη χρονιά του Βιτόρια, λέω, ναι. Εντάξει, μωρέ.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα το βασικό στον Παναθηναϊκό πάντως. Δεν είναι ο Μπακασέτας.
2: Καλά, δεν είναι
1: το
2: τώρα, λέμε, όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα τα έχουμε ξαναπεί, εννοείται ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα λέγαμε για το Power TV προχθές. Απλώς εντάξει ρε παιδί μου, ένας παίχτης πραγματικά, ειδικά σε μια ηλικία άνω των 30, βλέπεις σημαντική διαφοροποίηση, ακόμα και σε ένα χρόνο. Και σε παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Προφανώς το βλέπεις, ναι, άλλος εκείνο ήταν πριν από δύο χρόνια, άλλος τώρα.
2: Εντελώς.
0: Μόνο εμείς οριμάζουμε ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό ρε.
1: Μόνο εμείς.
2: Στο μυαλό εννοείται αυτό.
1: Στο μυαλό είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να τρέξεις.
2: Αλλά στο μυαλό, άμα το δουλέψεις και λίγο, κάτι γίνεται. Στο σώμα εκεί.
0: Σώμα.
2: Θέλει, παιδί μου, δουλειά, αλλά τώρα μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ρε, τώρα, οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες τώρα.
2: Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ρε. Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, τρομάρας.
1: Ήμουν σίγουρος.
3: Καριστινός,
1: ναι, ρε, φίλε.
3: Σουγλάκος.
1: Καλά, Σουγλάκος ήταν μορφή, εντάξει.
3: Μεγαρίτης, έτσι.
1: Σουγκλάκος έκανε καριέρα και στο σινεμά.
3: Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ταινία νούμερο 1, στο οποίο έχουν παίξει Ο άνθρωπος ημέρας με τον Κώστα Βουτσά. Όπου είναι η ταινία για να καταλάβει ο κόσμος που μπερδεύεται η παλίτσα του Κώστα Βουτσά στο τρένο που έρχεται από την Κατερίνη. Ναι. Έχει κερδίσει ένα δώρο, ένα τετραήμερο στην Αθήνα. Και είναι μέσα το αγαλματίδιο με τον Πολύδωρο, που λέγανε.
1: Με τον Πολύδωρο.
3: Και ο Κώστας Καζάκος κάνει τον Λέαντρο, αυτόν τον κακοποιό, να το πούμε, που θέλει να πάρει τη βαλίτσα και έχει τώρα το.
1: Ο Σουγκλάκος δεν έπαιζε και στο Βέκο, δεν έπαιζε στο Πράκτορ Θούβου, όπως το λέγανε. Πράκτορ.
3: Ναι, ναι. Η άλλη ταινία που πάλι είναι και τέσσερις μαζί,
1: ναι.
3: Είναι μια ταινία με τον Γιώργο Πάτσα και την Άννα Φόνσου, που ο Γιώργος ο Πάτσας είναι πλουσιόπεδο και τρώει τα λεφτά του πατέρα του. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι αυτός που τον έχει μπλέξει και του έχει φάει στα χαρτιά το εργοστάσιο. Που πάνε στο τέλος στο εργοστάσιο και παίζουν το ξύλο με Σιλινό μαζί, με Πάτσα.
1: Μα, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
3: Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, κάνει το, ξέρεις, με το πουρο, ξέρεις, καβουράκι, πώς θα λένε. Τέλος πάντων. Όπου είναι και τέσσερις εκεί πέρα μαζί και πάνε μάλιστα και στη σειρά και τους βουτάνε οι εργάτες, να το πούμε έτσι, οι φίλοι του Πάτσα.
1: Μάλιστα. Η εργατική τάξη έδωσε
3: η εργατική τάξη τότε να πούμε.
1: Του
3: σκαμπλώνει κάτω.
1: Έτσι. Όχι, θα του άφηνε η εργατική τάξη.
3: Θέλω να πω του Διονύση, επειδή ήταν αγέννητος τότε. Ναι, μεν ήταν το κάτσι. Α, ο Τρομάρας ήταν και εκπαιδευτής στα ΟΗΚ.
1: Ναι.
3: Μάθαινε αυτό άμυνα. Ναι, ναι.
1: Σοβαρά.
3: Είχα ξάδερφο, είχε συγχωρημένος τώρα, ο οποίος μεγαλύτερος από μένα 18 χρόνια, δεκαετία του 60 να το πούμε, ήταν στα ΟΗΚ. Τότε και είχε μέσα και βιβλίο του Τρομάρα που του το είχαν δώσει τότε, ξέρει, στα. με φωτογραφίες του Τρομάρα που έκανε λαβές.
1: Τι τράβα.
3: Το είχα διαβάσει έτσι μικρό, δηλαδή, γι' αυτό το θυμάμαι.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης, τότε έτσι, μια και πιάσαμε πολεμικές τέχνες και τέτοια, ο Κώστας βέβαια το ξέρει, ήταν τρομερό κίνημα αρχές δεκαετίας του 70 ο Μπρους Λι.
1: Καλά, ρε φίλε, άστο.
3: Μιλάμε όλα τα παιδάκια.
1: Όλοι, όλοι. Έχω φωτογραφία σε ηλικία 16 ετών που κάνω καρατιά και με έχουν πάρει από κάτω και φέρνουμε σαν με τρία μέτρα πάνω.
0: Δεν έγινε με τον Μπρουζλί, όπως το ξεκίνησες να πούμε, ρε φίλε, αλλά με.
1: Όχι, με τον Μπρουζλί δεν πρόλαβα. Με άλλου αστέρε του σινεμά είχα.
3: Ναι, μιλάμε, ήταν ο Μπρουζλί, ήταν φοβερό κίνημα, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Ο οποίο ήταν. Δηλαδή από 10 χρονών έω 18-20.
1: Πέθανε και νωρί ο Κακομοίρη. Ήταν τεράστια μορφή ο Μπρουζλί.
3: Και πέθανε νεαρός, 30-32 χρονών, κάπου εκεί. Λοιπόν, έτσι μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να πούμε έτσι και κάτι πέρα, να ξεφύγουμε λίγο, να χαλαρώσουμε από τα μπάσκετο ποδοσφαιρικά.
1: Και να πάμε στις πολεμικές τέχνες.
0: Λέγε, να πάμε σε ειδήσεις λίγο και να τα προλάβουμε, για πες.
3: Λοιπόν, είμαι Κουρασάο.
1: Κουρασάο.
3: Είμαι Κουρασάο, φανατικός.
1: Παίξει το πρώτο μάτς, είναι Γερμανία Κουρασάο. Παίξει το διπλό.
3: Λοιπόν, προτείνω του Χρήστου από την Πετρούπολη το παίζει γκολ-γκολ. Και άντερ.
1: Το Κουρασάο, το Γερμανία Κουρασάο.
3: Ναι, ναι, γκολ γκολ και άντερ προτείνω.
1: Πώς λοιπόν, θα γίνει αυτό το γκολ γκολ, δηλαδή θα λήξει ένα-ένα.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Λάει,
3: η Γερμανία.
1: Ρε εσύ Βασίλ, δηλαδή θα λήξει ένα-ένα.
3: Ναι, αυτό λέω.
1: Αφού είναι γκολ γκολ και άντερ, ένα-ένα θα λήξει.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω η Γερμανία.
1: Και
3: δεν ξέρω.
1: Το
3: βλέπω χρωμό να μπορέσει να πάρει γκολ.
1: Η Γερμανία. Καλά, μην δεις κανένα 12-0 εκεί και ψαχνόμαστε.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Έγινε.
3: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλή.
0: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
4: Η ώρα είναι 6:15. Παραπολιτικά 90,1.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
16: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
19: Σύνορα η αγάπη.
18: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
19: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
18: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζεται.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ε. Όχι. Τι.
1: Τι.
0: Δεν γίνεται
1: από... σε άλλο περιβάλλον.
0: Δεν γίνεται από διαφημίσει 18 Ιουνίου, ρε φίλε. Συγγνώμη. Νομίζω μαζί μια εβδομάδα πίσω. Ε.
1: 18 Ιουνίου.
0: Ε.
1: Ναι.
0: Θα πω άλλη όμως. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω ποικιλία.
1: Ναι.
0: Λιώνει την πόλη με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζει το καλοκαίρι cool, με τη διασκέδαση στο full. Υπάρχει το Ρίτζε Καζίνο Παρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αχ, για σαν του μάγκα φάτε ρε μάγκες, φάτε εκεί πέρα. Αρπάξτε την κουτάλα και το βέλιο όλο, μην μείνει τίποτε, μην αφήσετε ούτε στάρι. Τώρα που γυρίζει ορμάτε όλοι, ορμάτε παλικάρια. Όλα για την ομάδα, όλα για το λαό. Αγνοί υπηρέτες των μεγαλείων των ομάδων.
0: Να κατέβετε τράπουλα.
1: Ναι. Φοβερό να κατέβα, τι να σου πω. Ναι, φοβερό να κατέβα. Ναι. Θα πάει ο Φάτσι Μπαστούνης και θα γίνει Ρίγας Μπαστούνης. Άσε με ρε Διονύση. Ποιος το είπε για τους... Ναι. Λοιπόν παιδιά, παραπολιτικά 90,1 είναι. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θυμίζουμε ως το τηλέφωνο αυτό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries για Πειραιάς Κο και Κο Κος Πειραιάς.
0: Πέτα, για στήλ του δεν άλλο τώρα. Ναι, άμα μπερδευόμαστε.
1: Ναι, πέτα, Γιώργος, πάμε στον Νίκο εκεί να μας προσδιώσει. Έχω
0: φίλους στην Κο, ακόμα περιμένω.
1: Ναι, έλα Νίκο.
2: Έλα.
1: Έλα, ήρθα. Πού θες να έρθω. Έρχομαι.
2: Τι έγινε.
1: Έρχομαι.
2: Μου θύμισε το χθεσινό αποτέλεσμα
1: ναι.
2: τον τελικό της Eurolinga με τη Real που χάσαμε.
1: Ναι.
2: 79-74 προηγούμασταν 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το χάσαμε.
1: Μπράβο σας.
2: Κάτι τέτοιο έγινε και χθες.
1: Ναι.
2: Βέβαια δεν το χάσαμε αμέσως χθες, αλλά καταρρεύσαμε στην επόμενη παράταση.
1: Στη δεύτερη παράταση δεν υπήρχε Ολυμπιακός.
2: Αυτός λέω, καταρρεύσαμε. Τέλος. Μας περιπτώσει.
1: Γι' αυτό το είπαμε. Κάναμε κι εμείς έτσι. Ήταν σχέδιο αυτό το αταμανόλο να πάμε σε δύο παρατάσεις ώστε να καταρρεύσετε. Νομίζω ήταν μελετημένο αυτό όλο.
2: Βεβαίως. Είσαστε μελετηρά.
1: Πώς το λένε αυτό, δουλεμένος στην προπόνηση ήταν αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Να το παίξαμε, λέει, 10 φορές στην προπόνηση.
1: Να σας πάμε σε δύο παρατάσεις.
2: Και μας έβγαινε τέλεια. Και μια φορά χρειάστηκε στον αγώνα και βγήκε άκρη.
1: Ναι, γι' αυτό αστοχήσαμε στο κρίσιμο σουτ εκεί για να πάμε σε παράταση και να κουραστείτε. Σιγά με το βάζουμε να σας νικήσουμε πριν την παράταση.
2: Δεν είπαμε τίποτα και χθες και σήμερα για το πόλο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλα, πολύ
2: μπροστά. Α, έτσι.
0: Εντάξει, δύσκολο είναι πάντως, αλλά είναι επιτυχία.
2: Δεν είναι δύσκολο τόσο πολύ. Νομίζω πως εμείς υπερέχουμε έναντι της Φερεντσβάρος.
0: Για δούμε.
2: Θεωρητικά πάντα.
1: Έχετε μια παράδοση με τη Φερεντσβάρος, ναι.
2: Πάς περιπτώσει, το κακό φέτος είναι άλλο. Ότι η μισή Φερεντσβάρος είναι η ελευθερία.
0: Πλευρή του, ε.
2: Εκεί είναι, 3-4 κόλλευαν χθες.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Βάση περιπτώσει,
0: αν δεν χαρούμε για τον Ολυμπιακό, θα χαρούμε για την ελευθερία.
2: Εντάξει. Έτσι. Δεν χαίρομαι καθόλου για την ελευθερία. Όχι.
1: Δεν είμαστε με την ελευθερία.
2: Όχι, είμαστε με τη σκλαβιά εμείς.
1: Με τη σκλαβιά. Μια χαρά, γιατί της Ελλάδας άρεσε. 400 χρόνια της έκατσε. Απλά μετά τα 400 χρόνια δεν άντεξε.
2: Όχι,
1: μετά τα 400 χρόνια. Καθώς ως γνωστόν του Έλληνος ο Τράκλος, πάνω από 400 χρόνια ζυγώνει δεν υπομένει.
2: 400 χρόνια έκατσε. Μετά απλά σηκώθηκε.
1: Ναι ρε παιδί, με αυτό σου λέω, δεν
2: είναι. Απλά σηκώθηκε, δεν σταμάτησε να είναι σκλάβα.
1: Ναι.
2: Δεν σταμάτησε να είναι σκλάβα.
1: Όχι, απλώς αλλάξαμε τέτοιο.
2: Πράγμα, απλά σηκώθηκε και είναι όρθια και σου λέει εντάξει καλά είμαι.
1: Και καναλίου που πήγα να Και κανένα δυο πήγαν να ελευθερωθούν στα ίδια, τους εκτελέσαμε, τους κλείσαμε φυλακή και σκάσαμε. Κάτι κολοκοντρώδηση, κάτι έτσι.
2: Δεν είναι σωστό αυτό που λες, γιατί σε όλες τις χώρες γίνονται αυτά.
1: Παντού, εγώ δεν λέω τίποτε.
2: Με τις επαναστάσεις, ας πούμε, υπάρχουν αντιτιθέμενες δυνάμεις και δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε τώρα, γιατί θα βλέπουμε. Ναι.
2: Και σήμερα είμαστε και στο Αζτέκα.
1: Στο Αζτέκα. Θα δούμε τον Πινέδα.
2: Θα είναι και ο Πινέδα.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, είναι στην Αποστολή.
1: Στην Αποστολή είναι, δεν ξέρω.
2: Εκεί είναι τελευταία στιγμή. Ξέρεις καθόλου από Αζτέκους?
1: Αζτέκους.
2: Ναι.
1: Ωραίοι. Ο πολιτισμός αυτοί, ωραίοι εκεί πέρα, οι τύποι που με τους εξωγήινους κάτι είχαν παρεδώσει αυτοί.
2: Ναι, είχαν και με τους εξωγήινους. Έλα μωρέ τώρα με τους εξωγήινους.
1: Έτσι δεν είναι αυτό εκεί, δεν έχουν κάτι τέτοια που είναι κάτι τεράστια αστέρια σχηματισμένα.
2: Εντάξει, πάντα οι αρχαίοι λαοί έφτιαχναν μεγαλοπρεπή οικοδομήματα για να λατρέψουν τους θεούς τους και τα ύψωναν ψηλά, ας πούμε, και εντάξει, νόμιζαν πως έφταναν τους θεούς τους. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και
1: μωρέ, λίγο ήθελα να λέω, δεν τους φτάνανε.
2: Εκείνοι είχαν πάρα πολλές ανθρωποθυσίες. Μιλάμε για εκατόμπες. Οι Αζτέκοι, ναι.
1: Πιο πολλές από εμάς.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι
2: λες. Πραγματικά τώρα, ανθρωποθυσίες, ρε.
1: Εμείς τίποτε κατσίκια και κάτι ελάφια.
2: Εντάξει. Κατσίκια και ελάφια. Όχι, εκείνοι είχαν εκατόμπες.
1: Ναι, δεν το ξέρω, ειλικρινά το ξέρω.
2: Όταν γιόρταζε κάποιος θεός τους, ας πούμε, μια φορά, όπως αναφέρεται, και δεν είναι τίποτα σίγουρο ακριβώς, είχαν σε τρεις μέρες εκτελέσει 20.000 εχμαλώτους.
1: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Α, εχμαλώτους και αυτοί τους σκοτώναν, όχι οι ειδικούς τους. Ωραία ανθρωποθυσία είναι αυτή, ρε φίλε. Εκτός ασφαλούς ανθρωποθυσία είναι.
2: Πρόσεξε, είχανε...
1: Ανθρωποθυσία είναι να σκοτώνεις δικούς, όπως εμείς πήγαμε και ο άλλος για την Ιφηγένεια, την κόρη του, την ίδια πάνω.
2: Αυτές είναι άλλες ανθρωποθυσίες. Αυτές τις είχαν Ίνκας, ήταν για σπάνια φαινόμενα.
1: Ίνκας, ναι. Στο Περού είναι αυτή, έτσι.
2: Στο Περού. Εδώ συνέβαινε το εξής στο Μεξικό. Και σκότωναν εκατόμβες και μετά τους τρώγανε.
1: Στρώγανε!
2: Βεβαίως.
1: Τι τραβάμε.
2: Οι θυσιαζόμενοι τρώγονταν. Οι εκτελούμενοι, οι ποινικοί δηλαδή, ήταν βρώμικοι, δεν τρώγονταν εκείνοι.
1: Θελάχιστε και παραγγελία.
2: Συνήθεια των λαών, δε.
1: Λόγω του πολιτισμού, πάντα σε βαστούμε.
2: Συνήθεια των λαών.
1: Αν πάμε εκεί, πρέπει να πάμε εδώ, άστα, παιδιά, θέλετε,
2: και κάθε μας χρόνο, την Άνοιξη,
1: ναι,
2: ο βασιλιάς των Αζτέκων, που υπερήχε εκεί για καμιά 200 χρόνια, ναι, εκήρυσε τον ανθισμένο πόλεμο.
1: Τον ποιον?
2: Τον ανθισμένο πόλεμο.
1: Μην τον κάναμε γαρδένιες. Στο Βοσκόπουλο,
2: ναι,
1: πήγαιναν.
2: Αυτός ο πόλεμος ήταν για περισυλλογή εχμαλώτων για να τους έχουν
1: για θυσία,
2: ναι, όλο τον χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή γινόταν εισοδιά.
1: Ακούς, Διονύση, τι τυχερός που γυρίστηκε στον πύργο.
0: Αυτά που μου είπε τώρα, μου στείλε και ο φίλος μου Χάρης και από το Μεξικό κάτι φωτογραφίες εδώ και Βραχατζεύω, το Μεξικό ψηλό.
2: Και όμως τώρα οι Μεξικάνοι έχουν γεμίσει το Μεξικό με αγάλματα του Μοντεζούμα και του Κουακτεμόκ, του γιού του και άλλων ηγετών εκεί.
0: Τιχουάνα.
2: Και κανένα του Κορτέζ.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Κορτέζ, ρε φίλε.
2: Ο Κορτέζ που κατέκτησε το Μεξικό για λογαριασμό των Ισπανών. Τέλος πάντων.
1: Του Ζαπάτα, δεν έχουν του Ζαπάτα.
2: Του Ζαπάτα δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Ζαπάτα ήταν και από του άλλου.
1: Να τραγουδάει ο Πουλόπουλος εκεί.
2: Ναι, όχι, ήταν και ο Ζαπάτα ήταν τώρα τον 20ο αιώνα. Ήταν τη αγροτική εξέγερση. Μαζί με τον Πάντσο Βίγια. Αν τον έχει ακούσει. Έχω διαβάσει την κατάκτηση του Μεξικού σε κλασικά εικονογραφημένα της εποχής της δεκαετίας του 60.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, Κορζό.
1: Αυτός ο Κορτές πάντα πολύ αιμοσταγής να με, δεν είχε αφήσει πέτρα στην πέτρα.
2: Όχι, δεν ήταν ο πιο αιμοσταγής αυτός.
1: Τι ήταν, ρε.
2: Ήταν ο πιο χαλαρός.
1: Ήταν άλλη πιο αιμοσταγής. Τους πήγαμε τον πολιτισμό και εκεί, όχι, θα τους φέραμε. Απολύτως τους.
2: Και πώς το λένε, να σκεφτείς όταν πήγε ο Κορτές. Ήταν 7 εκατομμύρια. Υπολογίζονταν 7 εκατομμύρια οι Μεξικάνοι.
1: Πώς μείναμε τα 500.000.
2: Κάτσε, ναι.
1: Οι Ινδιάνοι ήταν περισσότεροι, κύριε Μεκαέας.
2: Ναι, στις αρχές του 17ου αιώνα, από τα 7 εκατομμύρια είχαν μείνει ένα.
1: Μια χαρά.
2: Περισσότερο βέβαια ήταν από αρρώστιες, έτσι.
1: Ναι,
2: ευρωπαϊκές αρρώστιες που πήγανε και τώρα τους θέριζαν κάθε αυτού.
1: Όχι, έτσι αφήνανε
2: χωρίς αρρώστιες. Ήταν και οι σφαγές βέβαια τους. Τέλος πάντων, άστο, ήταν άγριες εποχές εκεί.
1: Δεν είχε σφαγές και θυμήθηκα τα δύο μάτς στο Φάλιρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
2: Ποια μάτς στο Φάλιρο, δηλαδή.
0: Τέλεια,
2: α, ναι, καλά. Εντάξει.
0: Γεια σου, Νίκο μου, φιλιά, αδερφέ.
2: Άσε, τώρα αρχίζω με τα καλά. Καληνύχτα.
0: Βάλτου, σε παρακαλώ, βάλτου, σε παρακαλώ.

0: Εντάξει, μετά το σημερινό ένα πράγμα κατασταλάζω. Δεν ξαναβγαίνω διάλειμμα μαζί του. Τέλος, τέλος. Τι πήγα να κάνει θέλει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν ήξερα τέτοιο. Το βράδυ να σου κάνω ραντεβού. Μετά το βράδυ, αύριο να σου πω να του ήρθω.
1: Τούρμπο.
0: Αύριο ψώνα το κεφάλι και.
1: Αχ, τι αδίκουλο.
0: Αύριο τι είναι Παρασκευή.
1: Αύριο, ναι.
0: Εντάξει, αύριο.
1: Τι.
0: Να κανονίσουμε, φάμε και τίποτα.
1: Τι να φάμε, αφού δεν.
0: Τι. Αφού δεν το πήραμε, τι θες να κεράσουμε.
1: Το ξέρω, εντάξει. Εγώ...
0: Τι τίποτα άλλο.
1: Μέσα στη χαρά μου.
0: Να το χάσουμε, θα κοιμάται εσύ.
1: Το ξέρω, είχα και τη στενοχωρία μου εγώ χτες το βράδυ. Mm. Το είπα και σε έναν που λέω μαζί, λέω πάει το κεράσμα αύριο. Μόλις είδα την πέμπτη παράταση, είδα το φουρνιό που δεν μπορούσε να περπατήσει. Λέω το πήραμε αυτό, άστο, τελείωσε αυτό. Τζάμπα παίζουν από εδώ και πέρα.
0: Έχει για πάμε.
1: Έχει τελειώσει το μάτς.
0: Για πάμε.
1: Έλα Κώστα.
2: Έλα καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε παιδιά.
1: Καλά.
2: Χαιρετώ το αχτύπητο δίδυμο.
1: Το αχτύπητο, που αρέσει το χτυπημένο να δεις τι γίνεται. Καλά το αχτύπητο, αντέχει.
2: Όταν λέω τη λέξη δίδυμο, ξέρεις, μου έρχονται κάτι εικόνες από τους ζωόφιλους των αλόγων, ξέρεις.
1: Ναι. Το forecast.
2: Ήταν αστέκι, ξέρεις, στο Γρηγόρη.
1: Πολύ ευγενικά τους είπες ζωόφιλους των αλόγων, γιατί δεν τους λες αλογομούρδες κατευθείαν.
2: Τώρα εντάξει με το...
1: Δεν προσβάλλονται, ξέρω εγώ, μην ανησυχείς, δεν προσβάλλονται από αυτό.
2: Τα αστέκια μου όταν ήμουν πιτσιρικάς τώρα στην εφηβεία και λίγο πιο μετά,
1: ναι.
2: Στο Γρηγόρη, στη λεωφόρο Σικρού,
1: ναι.
2: Στο Σιζαβάκι.
1: Με τα βιβλιαράκια όλοι στο χέρι.
2: Καλά, μιλάμε για πολύ γέλιο. μιλάμε για σκηνές και να ακούς κάτι, καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
1: Οι διάλογοι ρε φίλε ήταν όλα τα λεφτά.
2: Τι γλώσσα μιλάγανε
1: καταρχάς. Πώς, γιατί στον μπάσκετ τώρα που ακούς μετά τους καταλαβαίνεις τι γλώσσα μιλάνε.
2: Ναι, δηλαδή κάτι λέγανε για τον Ιβανό ή για τον ένα, για τον άλλον. Η άλλη γέννησε, ο άλλος είναι έτσι, ύψος, βάρος, όλα τα πάντα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
1: Τι πλάκα κάνουμε.
2: Ναι.
1: Τις δοκιμές, πόσα λεπτά έκανε τις δοκιμές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ποιο τζόκε είναι, το ένα, το άλλο, τα πάντα μιλάμε. Φοβερό, μιλάμε για κυκλοφορία.
1: Εγώ έχω επηρεαστεί αντίθετα πολύ με τις μεταδόσεις. Αφού φτιάχνουν τη βερβελιά του, κάνουν ένα deflection εδώ πέρα να δει τον ήλιο ανάποδα.
0: Ήρεμα, φρόνημα.
2: Και όταν τα δείχνανε στην τηλεόραση,
1: ναι.
2: Με χαρακτηριστικά έρχεται ένα με μια 500 Mercedes. Κουστομαρισμένος,
1: ναι.
2: Και λέω ο άνθρωπος να πει τον καφέ του, γιατί δεν ήταν όλοι, ξέρεις, με τον υπόδρομο.
1: Ναι.
2: Τεχνικά, όταν έφυγε εξαιτίας κάποιου αλόγου, το οποίο έχασε την κούρσα,
1: ναι. Και
2: μιλάμε, άμα τον έβλεπες, ήταν χειρότερος από πήρα 13, έτσι. Και έχει πει με γραβάτα, έχει πάει...
1: Δεν έχει γραβάτα, και μόλις πας με γραβάτα, φεύγει γραβάτα.
2: Άμα τον έβλεπες, λες ρε παιδί μου, από κάποια δεξίωση ήρθε ο τύπος και ήταν, μιλάμε για σκηνές απείρου κάλλη. Λοιπόν, εν αναμονή του Μουντιάλ, εν αναμονή του μεγάλου προπονητή μας που θα μας φέρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να κάνει Χριστούγεννα και πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά, μεταγραφές. Τι να κάνουμε, το μόνο που μας έχει μείνει, επειδή και αυτή η αγανάκτηση, ξέρεις, που γίνεται, ξέρεις, είχαμε... Μια χαρά να πάρουμε και αυτοί περιμένουμε.

0: να την πάρουμε, ξέρεις, από το μπάσκετ. Και επειδή πιστεύω ότι το 99% των οπαδών στο μπάσκετ είναι από, προέρχονται από το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις τώρα η κατάσταση ήταν λιγάκι περίεργη τις προηγούμενες μέρες. Εκτός κυλήσανε σχετικά έρευνα τα πράγματα.
1: Ναι, βοήθησε και το παιχνίδι, βοήθησαν και οι διαιτητές, όλοι βοήθησαν.
0: Ελπίζω το Σάββατο να είναι ακόμα πιο ήρεμα για τους λόγους που λίγο πολύ ξέρουμε, γιατί εντάξει, να κρατήσουν την ηρεμία τους Αταμάν, πονάν και οι υπόλοιποι, ξέρουν που ξέρουν ότι τους έχουν βάλει στο μάτι. Δεν πρόκειται να πάρουν τα σπόρια και αυτό το μάτι δεν τους έχουν βάλει μόνο οι Έλληνες ΔΕΣ, είναι αυτό έχει ξεκινήσει από την Ευρωλίγκα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία έχει πάει 16 ήττες στην Ευρωλίγκα, αν έχει στο Θεό σου με αυτό το ρόστερ, και δεν ξέρω εγώ 6-7 ήττες έχει πάει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Ναι, είναι μια κατάσταση.
1: Είναι λίγο αφύσικο αυτό.
0: Το είδαμε από κούμπι το μπάσκετ, γιατί είμαστε και μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, έτσι. Μάλλον ομάδα δεν είμαστε, ρόστερ έχουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Γιατί... Εμπαστός δεν έπαβε ποτέ να αποκούμπι.
0: Αν ο Ολυμπιακός δεν ξεμπούκωσε με το ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, αυτό το πρέπει που λέμε,
1: ναι,
0: το οποίο φορές σκοτώνει, και αν η κούρα θα επηρεάσει, η λογική λέει ότι και στο γήπεδο θα το πάρει. Τώρα από εκεί και πέρα στο μπάσκετ, όπως βλέπουμε...
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ αστάθμοι οι παράγοντες. Εγώ πια σου λέω, πιστεύω ότι από τη στιγμή που πήγε στο πέμπτο παιχνίδι, και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από όλες τις απόψεις, είναι 50-50 πια.
0: Όλα γίνονται, ναι. Αρκεί να παίξει ο Όσμαν, τον θεωρώ βαρόμετρο στην ομάδα.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Υπάρχουν ελπίδες, δεν είναι 100%.
1: Θα μου πεις το συν μια μέρα ακόμα παραπάνω είναι ιστορία.
2: Όσμαν όμως θα μείνει άλλος έξω, έτσι.
1: Ποιος?
0: Ναι,
1: Χουάντσο, με ένα Χουάντσο το θεωρώ από...
2: Δεν πήγε όμως. Ο Οσμάν νομίζω είναι πιο χρήσιμο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί κάνει αυτό που δεν κάνει κανένας άλλος, κάνει μπάσιμο. Και ο Σόλτς το κάνει αυτό.
0: Ναι, ο Οσμάν είναι...
2: Αυτή ήταν η αδυναμία του Ολυμπιακού χθες. Να διαβάσει το παιχνίδι με τον Σόλτς.
0: Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Γιατί παίκτη, ας πούμε, στα playmaker έχει να κατεβάσουν μπάλα. Αλλά το θέμα είναι εκεί.
1: Και σούτ έχει και όλα τα έχει, εντάξει.
0: Ναι. Και θα πηδήξει και τα rebound, να βοηθήσουμε λίγο Μίτογλου και τα λοιπά. Έτσι δεν μπορεί να σηκώνεται μόνο ένας. Εκτές πιστεύω ότι επειδή πήρανε τα rebound, γιατί κακά τα ψέματα. Πείτε μου σε πόσες φορές έχει γίνει μια ομάδα στο μπάσκετ όπου είναι σε χειρότερη κατάσταση σε rebound από μια άλλη και να πάρει τον αγώνα. Τα rebound είναι κατοχές.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Είναι όλα καλάθια. Αλλά αν έχεις 10-20 rebound παραπάνω από τον άλλο, τι περιμένει? Αμυντικά, επιθετικά, έτσι. Αν το κάνει αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δυνατή και ψηλή ομάδα. Εχθές το λειτουργήσε κάπως καλύτερα ο Αταμάν. Εντάξει. Θα δούμε.
1: Έγινε, φίλε.
0: Να μην πω τίποτε άλλο. Να είστε καλά.
1: Τα λέμε, Κωνσταρά.
0: Και να έχετε υγεία. Χαιρετίσματα.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ένα τραγούδι θα μου το παίξετε κάποια στιγμή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο, ρε, φίλε?
0: Κάτω-κάτω τη γραφή, ένα τραγούδι του Γιάννη του Πάριου. Το λατρεύω το Γιάννη, γιατί.
1: Ναι.
0: Ένας κορυφαίος στο είδος του.
1: Να το ψάξουμε, να το βρούμε.
0: Ναι, είναι πανεύκολο. Είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά αρκεί να το έχουμε περασμένο εδώ μέσα στις λίστες. Το έχουμε. Εντάξει, ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα το ρίξουμε. Τώρα μπορούμε να προλάβουμε και σήμερα. Θα δούμε.
0: Ναι, μωρά, το προλάβετε.
1: Έγινε, ρε Κωνσταρά.
0: Εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτό είναι άλλο. Το Μαρκόπουλο. Γιατί να είμαι σκληρός στα παιχνίδια. Θα πάμε διάλειμμα, ναι, και μετά θα γυρίσουμε με πάρα πολλές ειδήσεις, με καινούρια όρεξη και σφρίγος για το φινάλε της εκπομπής.
2: 2-11-10-80.
1: Και την κλήρωση, να βγει ένας, θα κάνει και την κλήρωση, παιδιά. Την κλήρωση για το τυχερό ζευγάρι, για τον τυχερό κορατή, μάλλον, που θα πάρει τα δύο εισιτήρια για την ΚΟ και θα γυρίσει και από την ΚΟ με την Blue Star Ferries.

0: Δεν θέλω break. Όχι, δεν ξαναπάω μαζί σου έξω. Όχι, όχι. Το κόβω εγώ.
1: Ε?
0: Το κόβω εγώ. Να συμβάλλεις break. Θα πω απλά.
1: Ναι, άμα να γυρίζω έτσι πίσω, εντάξει.
0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις, με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκη και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίο Σακελαρίου.
12: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνα.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Κρατάς μυστικό?
15: Κρατάω.
18: Φιλάς σταυρό?
15: Φιλάω.
18: Παντρεύομαι.
15: Σόπα!
18: Αλλά...
15: Ο γάμος θρησκευτικός?
18: Όχι.
15: Πολιτικός?
18: Νο.
15: Τότε...
18: Κλιματιστικός.
19: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
18: Αλλά.
19: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
19: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
21: People have repower. People have
22: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάτε ρε λαμό για φάτε με 6 κουτάλια.
1: Ήρεμα.
0: Έλα ρε τώρα η οπαδή του. Άσε με τώρα να.
1: Ήρεμα.
0: Που κάνουν τους αγανακτισμένους στα site και στα αυτά και στις τηλεοπτικές εκπομπές και μετά λένε έλα εγώ είμαι. Άσε τώρα να πούμε. Δεν βαριέσαι. Όσο υπάρχουν χάπατα, καλά κάνουνε. Πάμε στο φίλο τον Πάνο στη Γορτινία.
2: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Πάνο, πριν πεις οτιδήποτε, στείλε ένα ζευγάρι στην Go. Πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 19.
2: Καλά, άμα ήταν το 21, θα έλεγα το 21, γιατί όλοι λένε τις ομάδες. Αλλά εγώ, επειδή πάντα όταν παίρνω κύριους, παίρνω τους τελευταίους.
0: Ναι.
2: Από το 1, ρε φίλε. Να πάρει και μια φορά αυτός που πήγε πρώτος.
0: Πήρε πρώτος. Το 1, λοιπόν. Κάτσε να... Ειρήνη, yeah. Μας ακούς. Μας άκουσε η Ειρήνη, θα μας δώσει τώρα το όνομα.
2: Μας ακούει η Ειρήνη.
0: Μας ακούει η Ειρήνη, αυτό ξέρεις και εσύ, εντάξει. Για πάμε παρακάτω πάνω.
2: Και τίποτα, έτσι πήρα τηλέφωνο να
0: πει. Αν το βλέπω καλά, μισό λεπτό ρε πάνω, είναι ο κύριος Ιωάννης Καλάκος. Ο νικητής, ο Ιωάννης Καλάκος, αφού ευχαριστήσει τον πάνω που είπε το νούμερό του, ας πάρει την Ειρήνη για τα περαιτέρω, για να δει πώς ακριβώς θα πάρει το διπλό εισιτήριο για να απολαύσει διακοπές ή τη βόλτα του στην Go.
1: Ναι, θα πάει να κάνει.
2: Θα πάει καλά, μου καλά να περάσει, καλά να πάει ωραία. Ελληνικό, Σουηδέζες, τι γερμανέζες.
0: Και Σουηδέζες, ρε, είναι τόσο ωραίο το ταξίδι. Τι θα ξέρει κάτι, το ταξίδι δεν χρειάζεται να πα καν. Είναι το, κρατάει και τόση ώρα, οπότε μπαίνει στο καράβι τζάμπα, κάθε στο καράβι, στην καμπίνα σου, με τη γυναίκα σου, με την παρέα σου, με οτιδήποτε. Περιμένει, ξεφορτώνει το καράβι και ξαναγυρνά πάλι το καράβι, έχει περάσει δύο μέρες μέσα στη θάλασσα, α πούμε, περίπατο. Γιατί να μείνει στην κορά πληρώσει. Έλα, ιδέες δίνω εγώ παιδιά, έλα, έλα πάνω. Πάνω.
1: Με το που έπιασε τις Σουηδέζες.
0: Ναι, πάω και εσύ με τις Σουηδέζες κατευθείαν. Έχουμε τόσο ωραία, ωραία κορίτσια στην Ελλάδα, πάμε στις Σουηδέζες εκεί να πούμε. Μας αυτοκτονίζει και καμία στα χέρια αφού οι μισές είναι στην κατάθλιψη μέσα, άστες. Πάω εδώ Ελληνίδες, χαρούμενες, ωραίες, δροσερές. Μέσα στο μπρίο και στη... Τι λέει, βγες πάνω, αφήσαμε τους Σουηδέζες στη μέση, κλαίει η Σουηδία όλοι. Θα χάσουν γαμπρούς στην Ελλάδα. Κάποτε ερχόντουσαν τους Σουηδέζες και μέναν εδώ, τώρα που θα φτιάξουμε τους Σουηδέζες, φαπ, φεύγει, πάει πάνω στη Σουηδία. Σιγά μην κάτσε εδώ.
1: Γιατί.
0: Έλα πάνω, μας ακούς.
1: Ανάπτυξη, δεν ξέρω.
0: Έλα, σ' ακούμε τώρα.
2: Κάτσε να κλείσω το ραδιόφωνο. Γιατί
0: τι είστε, μωρέ, πάνω τα ραδιόφωνα. Μας ακούν και στη Σουηδία για να γίνουμε ρεζίλοι.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Κέβεν Καλούα, Playboy, Σουηδές, Ρωμαίο, να μην κοιτάς στην αφή. Ελλάς, Νότι Παγιαννάκη, 85-87. Λοιπόν, 1985-1987.
0: Α, είπα και 85-87, σκόρ στον μπάσκετ.
2: Κέβεν Καλούα ήταν τις τότε και οι Playboy, στα Δελφίνια.
0: Εσύ είσαι πολύ νωρίτερα. Εμείς προλάβαμε την Bethlehem στο Γουδί.
2: Εγώ είχα το Σπυριούνι εκεί πέρα, να μην και έχω περπατήσει όλο το σύμπετρο και όλο μέχρι το κέφαλο.
0: Ποιο Σπυριούνι?
2: Το συγχωρεμένο, τον Κυριάκο του Σπυρίνη. Τον είχα διοικητή 80.
0: Το στρατηγό.
2: Στρατηγό, πότε
0: έλα, το τον είχα πάνω εγώ. Στην αρχή ήταν στον Εύρο, πάνω.
2: Ναι, Σπυρίνη, ήταν δύναμη, δύο μέτρα άντρα.
0: Ναι, ναι, ήταν καλό στρατό.
2: Και με βαρβατήλα, έτσι.
0: Αυτό ήταν Πασόκ μετά, δεν είχε κατέβει το Πασόκ.
2: Πασόκ, ναι, με δείτε το Πασόκ, αλλά ήταν γλύσιο όμω.
0: Ναι, αυτό ναι, γλύσιο, αυτό με στη στρατοδικείο, ναι. Εντάξει, καλώ ήταν, δεν βαριέσαι.
2: Καλώ αυτό ήταν, τι περιμένει.
0: Το ξέρω εγώ τι να κάνω.
2: Είναι ότι σου τύχει. Άμα σου τύχει ο Γάλλο, θα πα με τον Γάλλο. Άμα τύχει ο Γάλλο, θα πα με τον Γάλλο.
0: Μου τύχει και κακό μετά, είχε χέρι εκεί που είχε στο μάτι.
2: Να σου πω, ξέρει ο Διονύση τίποτα για κάτω για τον Αστέρα, ξέρει που θα παίξει καλαμάτα εδώ, έχει
0: πάλι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ο Αστέρας έμεινε τώρα, πού θα παίξει καλάμάτα.
1: Ναι, δεν βλέπω. Έχει και τον Αστέρα Β', μην ξεχνάς.
2: Ναι, αυτό λέω. Θα ανέβει απάνω. Θα έρθει
1: η καλάμάτα.
2: Ναι.
1: Για νίκια τη λένε. Ακούγονται διάφορα.
0: Τη δίνουμε τηλεοφόρο, άμα θέλει.
2: Τι να την κάνει τηλεοφόρο. Η τηλεοφόρο θα γίνει.
0: Τι.
2: Τα καινούρια σχέδια να μείνουν πιο δευτείρε και να κάνουν και να το κάνουν. Έχει πολύ καλή.
0: Καλά.
2: Πρώτα, άμα θέλουν να μαζευτούν να του πάρουν τα λεφτά, πρέπει να κάνουν ένα κανάλι Ολυμπιακή Παναθηναϊκή να τσακούνται. Ένα κανάλι που να τσακούνται και να μιλάνε.
0: Ναι. Μα δεν είναι. Όποιο κάνει το πιο πολύ τον οπαδό στα ραδιόφωνα και τέτοια, μετά είναι εντάξει.
2: Είναι
0: η πιο προσωδοφόρα δουλειά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, τώρα έχει πάντα δει ιδέα. Δεν βλέπει ότι οι άλλοι παίζουν στο. Ξεκινάει το Μουντιάλ να μην και δεν ξέρουμε τις ομάδες που έχουν πάει, δεν τις ξέρουμε. Πήγε μια ομάδα, λέει, πορεύανε. Έδειξε την τηλεόραση που χορεύανε. Με 170.000 κόσμο. Δηλαδή, σαν να πηγαίνει.
0: Ναι.
2: Η Πάτρα, σαν να πηγαίνει το Ιράκ. πάει.
0: Όχι, στο Μουντιάλ, γιατί να μην πάει, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, του Ηρακλείου, για να πηγαίνει στο Μουντιάλ.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εσείς κανένα από το καινούριο τι θα κάνετε.
0: Ποιο καινούριο.
2: Εκεί το Δανό, θα φέρει κανένα Δανό από κάτω.
0: Ό,τι θες θα φέρει αυτός.
2: Πώς τα βλέπεις εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, γιατί εσύ όλο τους βρίζεις, αλλά...
0: Αυτοί όμως, εγώ τους βρίζω όλο, αυτοί πάνε κριτική, σφαίρα, 16 χρόνια δεν έχουν αφήσει τίποτε.
1: Κριτική τους κάνει.
0: Ναι μωρά, άσε, τους βρίζω εγώ.
2: Εντάξει,
0: τους βρίζεις
2: με την καλή
0: έννοια. Α, με την καλή έννοια.
2: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, αρπάζουν.
1: Τους κάνεις επικοδομητικό βρίσιμο.
0: Άμα ακούγανε αυτοί αυτά που τους έλεγα τώρα 20 χρόνια, τουλάχιστον 5-6 πρωταθληματάκια θα είχαν σηκώσει. Όχι, αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Σημασία έχει να γίνονται δουλίτσες, αδερφέ.
2: Πρέπει να πάρουν τον Πέο για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Ποιο να πάρουμε. Ναι, μπορεί να πάρουμε τον Πέο για να πάρουν πρωτάθλημα. Άσε με τον άμα.
2: Λοιπόν, καλά, μπάσχε το. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε τίποτα κλαρίνα κάτω και μάθατε τίποτα.
0: Πού μπορεί.
2: Στις κολλήνες, έγινε.
0: Άλλο και εγώ στο Μουντιάλ, κλαρίνα.
1: Έγινε, δεν τα μάθε.
2: Δεν τα μάθα. Εμπερδέ σου πάθαμε ζημιά στην Τριπολιά, ρίξε πολύ νερό. Για εμά έκανε ζημιά, ρίξε χαλάζι, να μου δεν έμεινε.
1: Ναι, και πολύ κόσμο έμαθα είχε σκολίνε.
2: Αφού είναι τζάπα, πολύ κόσμο.
1: Τζάπα, ρε, δεν έχει μάθει καλά τα έργα. Εισιτήριο έχει. Για μάθα για καλά. Δεν έχει μάθει καλά.
0: Πανηγύρι με εισιτήριο.
1: Για μάθα καλά.
0: Συγγνώμη, πανηγύρι με εισιτήριο.
1: Είναι πανηγύρι, άλλο λέει.
0: Τι είναι.
1: Είναι τετραήμερο event με διάφορα
2: πράγματα. Εμεί το κάνουμε μετά το μεσημνή αράν που
0: κάνουμε. Σαν φεστιβάλ δηλαδή που λέμε.
1: Θα φέρω τον κότσο του χρόνου.
0: Θα έρθω εγώ οπωσδήποτε, ναι.
1: Θα πάμε.
2: Με το ριζοστάσι σε ένα μασάλι θα μπει.
1: Γιατί
2: μετά.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνουμε διακρίσεις στον κόσμο.
2: Δεν ξέρω. Εκεί είναι Golden Boys. Λομπίστες.
1: Golden Boys δεν νομίζω ότι είναι έτσι που θα λες τα πράγματα.
0: Το αγαπάνε τώρα το κουκουέ και λομπίστες.
2: Αυτό να μου πεις. Τώρα δεν το
0: κουκουέ. Σ' αρέσει ο κουτσούμπας έτσι. Είναι, έχει τέτοιο πώς το λένε. Έχει lifestyle ωραίο και λοιπά. Χορεύει και όλα. Βγαίνει και με τη σεμίνα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν ξέρω πάντως. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι η καινούρια χρονιά.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, τι θα κατεβάσει ο καθένας. Ο μόνος που είναι σταθερός είναι ο Νίκος. Όλοι οι άλλοι είναι...
0: Καινούργια χρονιά, παιδιά, θυμηθείτε το.
2: Πώς θα βγει, πώς
0: τον
2: θα βγει.
0: Οκτώβρη, δύο προπονητές σου βλέπω να αλλάζουν.
2: Δύο είναι λίγοι. Δεν θα σηκώσει μία κανένα.
0: Δεν λέω τώρα εγώ από μέσα και κάτω. Από τη μέση και πάνω λέω δύο προπονητές.
2: Κατάλαβα. Δεν ξέρω, πάντως σε εμάς το δικό μας τώρα τι θα κάνει.
0: Αυτό... Ένα το ξέρω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εκτός του Big Four που λένε.
2: Για τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Όχι ρε, ΠΑΟΚ είναι στο Big Four ρε φίλε.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γκαγκάτς δεν κάνει αλλαγή προπονητή στην Εθνική. Δεν το βλέπω ότι δεν τραβάει.
0: Μια χαρά τραβάει, πώς τραβάει. Για μπες ένα τσάρτη της Εθνικής να δεις τι ωραία που περνάνε όλοι. Θα μου πεις δεν τραβάει η Εθνική. Τρελός είσαι ρε. Μια χαρά περνάνε όλοι.
2: Ο Κελαϊδόνης καλά το πήγε στην αρχή μετά το...
0: Ναι, δύο αγώνες μετά του είπαν μαζέψου.
2: Εγώ πιστεύω ότι του πάω αυτός θα ήταν καλός.
0: Ο Λουτσέσκου για Εθνική.
2: Όχι ο Λουτσέσκου.
0: Ποιος είναι.
2: Ο Ρωμανός κάτω μου που είχε και πάει και στο Μαστρέγκο, ο ψηλός.
0: Ποιον λέει ρε παιδιά.
2: Πού ήταν στο Πάο και τον διώξανε και έπαιζε στο...
0: Ο Γκαρσία.
2: Γκαρσία, ναι.
0: Α, καλά.
2: Αυτός έχει μάθει, βλέπει περισσότερα. Γιατί έχει κάνει με νεολαία και έχει νεολαία μέσα πολύ. Ναι. Πρέπει να ρίξει τη νεολαία μέσα. Αυτό ναι. Με αυτή τη λογική, ότι έχει δουλέψει με νεολαία.
0: Ναι.
2: Είναι στην ψυχολογία του νέου, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ την ψυχολογία, είμαι μοντέλο 66. Μαζί με τον Γιωβάνο είσαι η ίδια, ίσα είμαστε.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Ο άλλος έχει παίξει με νεολαία. Με
1: bye bye, δελτίο.
0: Πάμε δελτίο. Κώστας Κόκολας.
1: Φίλες και φίλοι, όλα. Από το Διονύση Βερβελέ.
0: Και τον Κώστα Κόκολα. Συγγνώμη, τον Κώστα Κόντζο.
1: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συναγερμός έχει σημάνει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο μετά από περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες. Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτηρίου έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως αναφέρει το CNN, οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και προστατευτική στολή κατά των χημικών. Το περιστατικό, χωρίς ωστόσο αναλυτικές πληροφορίες, επιβεβαιώνεται από τις τοπικές αρχές. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός του. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους και το αρχηγικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές μετέφεραν εσπευσμένα τον Ιταλό κατηγορούμενο στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, κατήγγειλε πως ενημερώθηκε για το συμβάν από τρίτα πρόσωπα και όχι από τις αρχές. Επιπλέον, επανέλαβε πως ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες με βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου θα επηρεάσει από αύριο τη χώρα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Καταδικάστηκε χωρίς ελαφρυντικά για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην σύζυγου του ο ιερέας Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη. Σύμφωνα με απόφαση του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση, η αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ στην Τεχεράνη κλιμακώνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Σύντομα θα πάρουμε και τον απόλυτο έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στα αθλητικά, μία ανάσα πριν από την ανανέωση του συμβολαίου του Κάμερον Τέιλορ βρίσκεται η Βαλένθια, σύμφωνα με το Basketball News. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στο δικό μας δίωρο. Είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται και στη Μέση Ανατολή και γενικότερα. Θεωρώ όμως ότι το πιο σημαντικό και αυτό το οποίο αποτελεί αρχή εξελίξεων είναι αυτό που έγινε στο Belfast στην Ιρλανδία, το οποίο έχει δρομολογήσει, πυροδοτήσει αντιδράσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας θα αρχίσουν να διαχέονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία τώρα με αφορμή την απόπειρα αποκεφαλισμού από τον Σουδανό, από έναν Σουδανό κατά ενός Ιρλανδού που έχει βγάλει τους Ιρλανδούς στον δρόμο, θα έχει, εκτιμούμε, συνέχεια. Γιατί τόσο καιρό σωρεύονται γεγονότα, επιθέσεις οι οποίες κάποια στιγμή θα πυροδοτήσουν μια γενική αντίδραση. Το θέμα είναι πού θα γίνει η αρχή. Η Ιρλανδία θα μπορούσε να είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εκτιμούμε ότι έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο καμπής και ότι το πράγμα ή θα διορθωθεί ή θα εκραγεί. Να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, και ρεπορτάζ και πληροφορίες και ανάλυση και για όλα τα άλλα θέματα. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα θέλω την αξιολόγησή σας, τη δική σας εκτίμηση για τα όσα γίνονται στην Ιρλανδία με αφορμή την απόπειρα αποκεφαλισμού από τον Σουδανό κατά του Ιρλανδού που έχει βγάλει πολλούς Ιρλανδούς στον δρόμο. Βλέπω πριν από λίγο μου στείλανε βίντεο με Ιρλανδούς οι οποίοι περιπολούν στους δρόμους. Ένα βιντεάκι με τρεις ένοπλους μασκοφόρους που παραπέμπουν στην εποχή του Ήρα και λένε δεν θα αφήσουμε τους πολιτικούς να καταστρέψουν τον πολιτισμό μας. Γενικά το πράγμα εκεί πήρε φωτιά αμέσως.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Είναι άλλο ένα περιστατικό εισαγόμενης βίας. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, διότι πολύ απλά φάνηκε, ήταν σε βίντεο. Και ήταν πάρα πολύ iconic αυτό το οποίο έδειξε. Δηλαδή η εικόνα του Σουδανού, ενός λαθρομετανάστη, να το πω με την κολονακιώτικη διάλεκτο, ετών άσυλο, πάνω από κάποιον, από έναν Ιρλανδό να προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει, είναι αυτό που φοβάται πολλοίς κόσμος, ότι οι εισαγόμενοι πληθυσμοί από περιοχές με διαφορετικό πολιτισμικό background έρχονται να αποκεφαλίσουν πολιτισμικά την Ευρώπη. Αυτό βλέπει ο κόσμος και φοβάται. Ναι. Ακούστηκαν διάφορα για το περιστατικό ή το προσπάθησαν να το περάσουν, να το σπινάρουν, είναι μια επίθεση με μαχαίρι. Δεν είναι επίθεση με μαχαίρι, θα πρέπει να δουν πώς είναι. Είναι απόπειρα αποκεφαλισμού από έναν ο οποίος μάλιστα πήρε άδεια παραμονής από άτομα τα οποία ήταν στην κυβέρνηση και τώρα είναι στο Reform. Mm-hmm. Έχει το Reform πρόβλημα πολιτικό με αυτό. Mm-hmm. Ήταν η Σουέλα Μπρέιβαν στο Υπουργείο εκείνη την περίοδο. Οι Ιρλανδοί βγαίνουν στους δρόμους, διότι πολύ απλά δεν είναι, διαβάζω συχνά στα ελληνικά, στα ελληνικά, στα site και σε κάποια ξένα, είναι εξέργηση ακροδεξιών. Είναι πασιφανές ότι μέσα στους πολλές χιλιάδες κόσμους βγαίνουν στον δρόμο θα υπάρχουν και ακραίοι. Είναι δεδομένο αυτό. Πάντα γίνεται έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι βγαίνει η νοικοκυρέοι έξω. Mm. Βγαίνει η εργατική τάξη και σου λέει enough is enough. Αρκετά. Αυτό που είπατε ότι δεν θα αφήσουμε τους πολιτικούς να αλλάξουν τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι η αλήθεια, διότι πολύ απλά δεν ρωτήθηκαν για αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είπαν οι πολιτικοί εμείς θα φέρουμε τόσες χιλιάδες μετανάστες από την Αφρική, από την Ασία, από οπουδήποτε, με μουσουλμανικό background οι περισσότεροι, και ο κόσμος είπε ναι. Τους έφεραν χωρίς να το θέλουν.
0: Και μάλιστα διώκουν όσους αντιτίθενται ακόμα και για μία ανάρτηση. Και αυτό είναι λογικό, θα προκαλέσει όχι αντίδραση, υπεραντίδραση. Μιλάμε για οργολικές καταστάσεις, έτσι.
1: Δηλαδή, όταν έχουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο και λέμε ότι εσύ που αντιδράσετε αυτό το οποίο γίνεται, και δεν είναι μόνο αυτό, όπως το είπατε κι εσείς, είναι στορία εγκλημάτων. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι στορία εγκλημάτων, είναι ότι για ένα έγκλημα που κάνει ειδικού τύπου, έτσι, δεν είναι σε όλα ή παραπάνω, αλλά σε βιασμούς για παράδειγμα, για έναν γηγενή μπορεί να έχουμε από μια συγκεκριμένη κουλτούρα επί 30 per person, κατ' άτομο, επί 50. Γιατί να το υποστεί ο πληθυσμός της Ευρώπης αυτό? Γιατί να το δεχτεί? Δεν το δέχεται, και φτάνει η στιγμή που είναι αυτό που λέμε, φτάνει ο κόμπος, το φταίνει. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει μέρα όπως παλιά είχαμε το, και έχουμε ακόμα το αστυνομικό δελτίο με τα γεγονότα, έτσι, πιο σοβαρά ή ίσον σημασίας. Υπάρχει πανευρωπαϊκό δελτίο τζιχαντιστικών επιθέσεων. Έτσι. Αυτοκίνητα πέφτουν σε στάσεις. Περαστικοί μαχαιρώνονται. Περαστικοί μαχαιρώνονται. Βιασμοί, απαγωγές κλπ. Αυτά καθημερινά που έχουν, η πλειοψηφία έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο. Δεν μπορούν να πλέον να περάσουν απαρατήρητα. Δεν μπορούν, δεν χωράνε άλλα κάτω από το χαλί.
1: Ακόμα και όταν στη στατιστική δεν βάζουν επίτηδες το θρήσκευμα του δράστη. Για να μην φανεί από πού είναι, ακόμα και όταν τον Σουδανό που έχει πάρει διαβατήριο τον βάζουν ως, δεν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά μου λέω, Βρετανό υπήκο.
0: Ναι, είναι σύνηθες αυτό.
1: Ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι, ξέρει τι είναι.
0: Εξοργίζεται. Ότι πάνε τον κοροϊδεύσουν μπροστά.
1: Εξοργίζεται με το ότι, με το γεγονός ότι προσπαθούν να το κρέψουν. Όταν αναχίλιους δράστε, αναχίλιους κατοίκους, ας το πούμε, που είναι Βρετανοί, Λευκοί, Χριστιανοί κλπ. Έχουμε αριθμό βραστών και ανά χίλιους άλλους από άλλο background έχουμε 10, 15, 20 χι. Ο κόσμος αυτό το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται, δεν μπορείς να το κρύψεις ό,τι και να κάνεις με τα στατιστικά.
0: Εξοργίζεται όταν προσπαθείς
1: να, το
0: να τον παραπλανήσεις αυτό με ομόνο τρόπο, λες και είναι καθυστερημένος. Είδα χθες ότι η πρώτη, όταν έγινε το περιστατικό, η πρώτη αντίδραση πριν καν διερευνηθεί το γεγονός, η πρώτη διαρροή ή η πρώτη δήλωση που έγινε από τις αρχές ήταν ότι πάντως δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Σοβαρά, και τι ήταν.
1: Όχι, δεν είναι τρομοκρατική επίθεση. Πήρε το μαχαίρι για να κόψει τούρτα και βρήκε τον Ιρλανδό μπροστά. Εντάξει, το ακοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν γίνεται όμως να ακοροϊδεύεις τον κόσμο έτσι.
0: Γιατί κάποια στιγμή αυτό θα
1: κυκλοφορήσει. Και θα είναι κακή αντίδραση. Διότι όσο τον κοροϊδεύεις, τόσο θα βγει ο θυμός από μέσα του. Και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό μαζί. Εάν δεν πάρουν μέτρα, δεν έπαιρναν μέτρα, τα οποία θα ήταν δύσκολα τότε, θα πάρουν αδιανόητα μέτρα μετά. Αυτό που πέρασε τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, και το οποίο είναι ευρωπαϊκό, είναι too little too late. Κανονικά θα πρέπει όταν έρχονται να φεύγουν να πάνε σε κέντρα στην Αφρική οπουδήποτε
0: και εκεί να εξετάζονται
1: και μετά να δούμε ποιοι θα έρχονται. Όχι να έρχονται να εξετάζονται, να δίνουμε άσυλο στο 60-70% και μετά να στέλνουμε τους άλλους πίσω. Yeah. Είναι λάθος. Και όταν βλέπεις μια Ευρώπη η οποία δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να τρέξει τρία βήματα μπροστά από εκεί που είναι τώρα, καταλαβαίνεις ότι έρχεται μετά. Καταλαβαίνεις ότι δυστυχώς θα έχουμε άσχημες αντιδράσεις και δεν θα μπορούν να τις μαζέψουν.
0: Γιατί δεν θα γίνεται αλλιώς. Γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουν στο μη υπεραιτέρω με διαφορετικό σημείο ανοχής η κάθε κοινωνία. Όμως όλοι πλέον, όλες οι κοινωνίες ευρωπαϊκές, έχουν φτάσει στα όρια τους. Άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά, αλλά σταδιακά έχει φτάσει εκεί. Έχουν φτάσει όλοι εκεί. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο πυροκροτητής. Γιατί θα υπάρξει πυροκροτητής. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε δηλώσεις νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν θα ξαναχτυπηθεί και απόψε και ακόμα πιο σκληρά κλπ. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχωρούν σε μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πηγαίνουν αποσπασματικά στο πλαίσιο της ενδοδιαπραγματευτικής πίεσης και κλιμάκωσης για να αναγκάσει τους Ιρανούς, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, θα σκορπίζουν πυρομαχικά, θα παρατείνουν τον χρόνο της εκθεσής τους και τελικά θα καταλήξουν εκεί που εγκατέλειψαν στην αρχή της φάσης, το αρχικό σχέδιο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα δικά μας τώρα, γιατί είχαμε και συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του, το Βιολίτου Σιτούρκη, με προειδοποιήσεις κατά της συμμαχίας, συνεργασίας, όπως θέλετε πέστε το, συμμαχία το βλέπουν οι Τούρκοι, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Υπάρχει όμως μια ποιοτική διαφορά πλέον, θα την πούμε ευθύς αμέσως. Άγγελος Ιρήγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτής Α Αθηνών Νέας Δημοκρατίας. Να τα λέμε αυτά, γιατί είναι περίεργη καιρή, να λέμε και τις έδρες. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Ουσιαστικά χθες ο Πρωθυπουργός θα είναι στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
12: Θα είναι μακράν κατά τη γνώμη μου. Πάμε για του χρόνου. Πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε για του χρόνου τις εκλογές. Αλλά ουσιαστικά άνοιξε την προεκλογική περίοδο και σήμερα με την ανακοίνωση και τριών ονομάτων φάνηκε ότι αυτό ισχύει.
0: Ναι, θα είναι ούτως, είμαστε ούτως ή άλλως, ακόμα και αν γίνουν του χρόνου όπως λέει την άνοιξη ή αν έχουμε κάποιο surprise party τον Σεπτέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα δικά μας. Μετά τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, για ακόμα μία φορά, τα γνωστά διάβλη ανοιχτή, η Τουρκία ανακοινώσεις ότι θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στρατιωτικά, εάν η συμμαχία Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ κλπ. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, ότι πλέον οριμάζει ο χρόνος και πρέπει να γίνουν πράγματα στο πεδίο, έτσι, σε εμάς, ενώ καλώδια κλπ.
12: Για το καλώδιο περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ξεκινήσουμε. Εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο είναι μια ρητορική που βλέπω στον τουρκικό τύπο. Τον παρακολουθώ αρκετά προσεκτικά εδώ και χρόνια. Ο τουρκικός τύπος, σε αντιθέσει προς το δικό μας τύπο, απηχεί συχνά απόψεις της κυβερνήσεως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη. Βλέπω μια ρητορική, καθαρά εχθρική. Δηλαδή, ετοιμάζουμε αυτό για τους Έλληνες. Οι Έλληνες θα πάσουν αυτό. Περιμένετε να δείτε τι θα πάσετε. Και κάτι τέτοια. Και αρχίζει σιγά σιγά η περίπτωση να μου θυμίζει την περίοδο πρώτων σεισμών, όπου είχαν φτάσει πλέον και Τούρκοι επίσημοι να λένε αυτές τις ακρότητες είναι ξαφνικά ένα βράδυ και τα λοιπά, θυμάστε.
0: Ναι. Άρα βλέπετε εκεί ότι υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία δεν είναι θεωρητική, ότι μπορεί να οριμάζει κάτι από πλευράς τους.
12: Δεν ξέρω αν οριμάζει. Θεωρώ ότι θα έρθει ένα νομοσχέδιο σίγουρα το φθινόπωρο. Δεν ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενό του. Σίγουρα θα απηχεί τις βασικές θέσεις της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά βλέπω μία ρητορική που δεν μου αρέσει, η οποία, ξέρετε, πολλές φορές το ένα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτή τη ρητορική, κάποια στιγμή δεν απέχει και πολύ από την ακούση, να την ακούσεις επισήμως να εκφέρεται από κάποιο αξιωματούχο.
0: Έχουμε μία ταυτόχρονη κλιμάκωση της ρητορικής τουλάχιστον και έναντι Ελλάδας, Κύπρου και έναντι Ισραήλ. Πάνε πακέτο αυτά.
12: Η Τουρκία ζει εδώ και πόσο καιρό, εδώ και μερικούς μήνες, ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Δηλαδή με το που θα τελειώσει ο πόλεμος του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας και στο Ιράν και στο Λίβανο, το Ισραήλ θα ασχοληθεί με την Τουρκία. Και μάλιστα λένε ότι θα ξεκινήσει από τη Συρία κλιμακωτά και μετά θα προχωρήσει στην ίδια την Τουρκία. Έχουν τη βεβαιότητα περί τούτου και κινούνται γύρω από αυτή τη λογική. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουν με τέτοια καχυποψία όλη αυτή την εξέλιξη των αμυντικών συστημάτων που παίρνει η Ελλάδα και η Κύπρος από το Ισραήλ, διότι θεωρούν ότι μέσα από αυτά αποκόπτονται εντελώς από το Αιγαίο μέχρι και το Ισραήλ.
0: Σήμερα είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εγκαίνια του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο του 3-1. Είναι μια πρόβλεψη που υπήρχε από το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο το 19, εκκρεμότητα, η οποία υλοποιήθηκε. Παρουσία των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ, νομίζω ήταν και ο Ισραηλινός εκεί. Παρουσία και του Chris Wright, του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, το οποίο θα είναι ένα κέντρο το οποίο θα προωθεί τις υποθέσεις ενεργειακές επενδύσεις κλπ. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω, πρόβλεψη νομοσχέδιο του Κογκρέσου. Γι' αυτό και προχωρά. Είναι κάτι το οποίο είναι νομοθετημένο. Άρα οφείλει το Αμερικανικό κράτος να το υλοποιήσει. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του πεδίου. Δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε να μεταθέτουμε εσάι στις ελληνικές καλένδες αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είτε μιλάμε για χωρικά ύδατα, είτε μιλάμε για ΑΟΣ, είτε μιλάμε για πάρκα, είτε μιλάμε για καλώδια κλπ.
12: Δεν θεωρώ ότι τα θέτουμε στις καλένδες. Δηλαδή, πλην του θέματος του καλωδίου με το οποίο υπήρξε εμπλοκή και υπήρχαν δύο εμπλοκές. Η μία ήταν εξωτερική και η δεύτερη δυστυχώς ενδοοικογενειακή. Με τα άλλα προχωράει. Δηλαδή, βλέπω ότι έγινε ο σχεδιασμός για να δοθούν. Να βγουν τα τεμάχια νοτίως της Κρήτης. Δόθηκαν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τα τεμάχια νοτίως της Κρήτης. Βγήκανε σε πληστηριασμό, μπήκε μέσα η Σεύρον. Έχει καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πότε θα προχωρήσει. Στις αρχές του επόμενου έτους, στις αρχές δηλαδή του 2027. Ο σχεδιασμός προχωράει κανονικότατα. Στην περίπτωση της Exxon Mobil, για οικονομικούς λόγους θεωρεί η Exxon Mobil ότι δεν θέλει να μπει αυτή τη στιγμή στην περιοχή δυτικά της Κρήτης, αλλά είναι μια περιοχή η οποία πολιτικά δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη περιοχή. Ενδιαφέρεται κυρίως για την περιοχή του Ιωνίου.
0: Ναι, και ούτως ή άλλως αυτά τα θαλάσσια τεμάχια τα οποία εγκατέλειψε η εταιρεία θα επαναπροκηρυχθούν για να προσελκυθούν και άλλες εταιρείες, όπως γνωρίζουμε. Μέχρι πού είναι κατά τη γνώμη σας, εφόσον τα πράγματα προχωρήσουν και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και λοιπά, καλώδια και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, και δεν μπορούμε να τα αναβάλουμε για πάντα. Μέχρι πού είναι κατά τη γνώμη σας διατεθειμένη να φτάσει η Τουρκία, δηλαδή θα πάει στην απόπειρα ενός στρατιωτικού επεισοδίου?
12: Εδώ ισχύει πάντοτε ο Θουκυδίδης. Η Τουρκία θα πάει μέχρι εκεί που θεωρεί ότι μπορεί να πάει χωρίς να έχει σοβαρά προβλήματα. κανόνας. Mm.
0: Άρα εναπόκειται και σε εμάς να επικοινωνήσουμε, να εκπέμψουμε το ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, για να μην το επιχειρήσει.
12: Νομίζω τα μηνύματα στέλνονται με διαρκή τρόπο και διαρκώς. Δηλαδή το πιο σαφές μήνυμα για μένα είναι το θέμα των εξοπλισμών. Mm-hmm. Μία χώρα η οποία δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί παραβιάσεις της κυριαρχίας της, εξοπλίζεται, δαπανά πάρα πολλά χρήματα για την άμυνά της και είναι η περίπτωση της Ελλάδος. Δηλαδή είναι προφανές ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε για 4 Μπελαρά, για τα Ραφάλ, για τα F-35, είναι όλα αυτά μηνύματα προς την άλλη πλευρά, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι, δεν θα γίνουμε Αρμενία, να το πω έτσι, όπου θα βασιζόμαστε σε κάποιο τρίτο να παρέμβει για να μας λύσει το πρόβλημα ο οποίος θα εξαφανιστεί την τελευταία στιγμή. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε το λάθος μας και τρέχουμε να εξοπλιστούμε αφ' αυτού. Είναι η περίπτωση δυστυχώς της Αρμενίας.
0: Εάν το υπάρχει περίπτωση να το επιχειρήσει αντίστροφα, δηλαδή αντί να αποπειραθεί να κάνει κάτι σε μια ελληνική κίνηση, να επιχειρήσει η ίδια μέσω του νομοσχεδίου όταν κατατεθεί να δημιουργήσει τα τελεσμένα για να τεστάρει τη δική μας αντίδραση.
12: Όχι, όχι. Το νομοσχέδιο εκ των πραγμάτων δεν θα... Προσέξτε, το πρόβλημα με το νομοσχέδιο για μένα τίθεται αυτή τη στιγμή κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν τίθεται σε πρακτικό επίπεδο. Το πρακτικό επίπεδο μπορεί να φτάσουμε εκεί, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια άλλα βήματα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα για μένα είναι διπλωματικό. Δηλαδή όταν θα πάει να συζητήσει ο Έλληνας με τον Τούρκο και ο Έλληνας θα του πει «Είδα αυτό που βγάλατε για το θαλάσσιο πάρκο, παραδείγματι, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Πώς μπορείς να διεκδικείς ως θαλάσσιο πάρκο μια περιοχή η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα?» Είναι αντίθετο και προς τη λογική και προς το διεθνές δίκαιο. Εκεί ο Τούρκος θα γυρίσει και θα το απαντήσει: «Μπορεί να είναι έτσι όπως το λες, αλλά εγώ εφαρμόζω τον νόμο μου». Δηλαδή ουσιαστικά κλείνει την οδό του διαλόγου, του λογικού διαλόγου. Για να φτάσουμε σε ένταση στο πεδίο θα χρειαστεί να γίνουν και άλλα πράγματα. Θα χρειαστεί δηλαδή η Τουρκία να βγάλει εφαρμοστικά διατάγματα αυτού του νόμου και μετά να θελήσει αυτά τα εφαρμοστικά διατάγματα να τα επιβάλλει με την παρουσία του λιμενικού ή των πολεμικών της πλοίων. Απέχουμε από αυτό. Είναι δύο στάδια παρακάτω. Εκεί που θα δημιουργήσει άμεσα προβλήματα είναι στη διπλωματία.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Άγγελος Ήρυγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Απόψε θα έχουμε και άλλο σοου εντός εισαγωγικών στον κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προαναγγείλει δεύτερο γύρο επιθέσεων απόψε. Μάλιστα είπε ότι θα καταλάβουν κάποια στιγμή και την Ισοχάργ. Ο λόγος είναι ότι οι Ιρανοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν του δίνουν έστω μια προσχηματική συμφωνία να την αμπαλάρει, να μπορέσει να επικαλεστεί η νίκη ή, εν πάση περιπτώσει, μια επίτευξη στόχων και να αποχωρήσει. Ενώ γίνονται αυτά, κομβικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, παρά τις τριβές που έχουν μεταξύ τους, όπως είναι η Βρετανία, βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης. Θα έλεγα ημιδιάλυσης, αλλά δεν είναι ημιδιάλυση, είναι διάλυση. Με παραιτήσεις υπουργών κλπ. Και με δυσλειτουργίες στις ενόπλες δυνάμεις. Και αναφέρομαι στους Βρετανούς, διότι οι Βρετανοί είναι οι μόνιμοι συνοδοιπόροι, ακόμα και όταν οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι σε κακή κατάσταση, όπως είναι τώρα, επιχειρησιακά οι Βρετανοί είναι πάντα παρόντες μαζί με τους Αμερικανούς, ακόμα και αν το πολιτικό κλίμα είναι άθλιο. Επιχειρησιακά είναι πάντα εκεί οι Βρετανοί, είτε φαίνονται είτε δεν φαίνονται. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Η εξέλιξη λοιπόν που έχουμε σήμερα είναι ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Τζον Χίλι, και όχι μόνο απλώς παραιτήθηκε, αλλά έστειλε και μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάρμερ, όπου τον κατηγορεί ευθέως ότι εγώ ζητώ λεφτά για την άμυνα της χώρας και δεν μου τα δίνετε. Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω ρωσικής απειλής και άρα εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ και μάλιστα να είμαι σε συνεχή τριβή με το μεσένα, τον Στάρμερ και το Υπουργείο Οικονομικών και να παζαρεύουμε το τι χρήματα θα πάρω. Η όλη ιστορία έχει βάθος, διότι η Βρετανία έχει από πέρυσι αναγγείλει ότι θα εκδώσει ένα δεκαετές επενδυτικό πλάνο για την άμυνά της, το οποίο ήταν να εκδοθεί πέρυσι, με το οποίο θα ανέφερε μέσα και νούμερα και πού θα πάνε τα χρήματα, και αυτό έχει καθυστερήσει περίπου 8 μήνες τώρα, διότι ακριβώς δεν τα βρίσκουν το Υπουργείο Αμήνης με το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό σημείο επαφής. Για να καταλάβουμε το χάσμα, το Υπουργείο Αμήνης είχε δηλώσει δημόσια ότι εγώ χρειάζομαι 28 δισεκατομμύρια λίρες τα επόμενα 4 χρόνια εξτρά από τις δαπάνες που ήδη προβλέπονται στον αμυντικό προϋπολογισμό. Και ό,τι ακουγόταν, το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε ότι με το ζόρι να σας δώσουμε 13 με 14, δηλαδή ούτε τα μισά. Mm-hmm. Το χάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο χάσμα οικονομικό, αλλά είναι και χάσμα επενδύσεων, διότι οι Βρετανοί επιμένουν, και σωστά κάνουν σε αυτό το σημείο, να δίνουν τα λεφτά της άμυνάς τους κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, σε δικές τους εταιρείες. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε και απώλεια επενδύσεων,
0: θέσεων εργασίας κλπ.
1: Ναι, και όλα αυτά μαζί. Απ' την άλλη μεριά, το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσαν να πείσουν στις μεγάλες διαπραγματεύσεις που γινόταν παρασκηνιακά τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να υιοθετήσουν τόσο μεγάλες δαπάνες αμυντικές, διότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να κοπούν απ' αλλού. Η Βρετανία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχει και αυτή προχωρήσει σε αύξηση στρατιωτικών δαπανών τα τελευταία χρόνια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οπότε πλέον τα νούμερα ανεβαίνουν συνέχεια. Από κάπου πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Η Βρετανία είναι σε οικονομική κρίση εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως μετά το Brexit που το πληρώνει πάρα πολύ άσχημα. Και οπότε θα έπρεπε να βρεθούν, είτε να μπουν καινούργιοι φόροι, το οποίο όπως καταλαβαίνει σε τέτοια περίοδο είναι ό,τι χειρότερο για τη δημοφιλία μιας κυβέρνησης, είτε να κόψει από κοινωνικά προγράμματα που απορροφούν πολύ σημαντικούς πόρους. Άρα ήταν και οι δύο επιλογές ήταν θανατηφόρες για την κυβέρνηση.
0: Πάντως, για να δημοσιοποιεί τέτοιου είδους διαφωνία με τέτοιες αιχμές ο τέος πλέον Υπουργός Άμυνας, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα σε ενόπλες δυνάμεις.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και μάλιστα μιλάμε για τον συγκεκριμένο ο Τζον Χίλι. Δεν θεωρείται στην Βρετανία κάποιος επίδοξος διάδοχος του Στάρμερ, οπότε θέλει να του βάλει τρικλοποδιά να τον εκθέσει. Αντίθετα, ήταν από τους πιο πιστούς υπουργούς του και γενικώς θεωρείται ένας άνθρωπος πολύ συνεπής και στέλεχος σοβαρό του Εργατικού Κόμματος. Δεν ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που θα προχωρούσε έτσι να δημιουργήσει μια κίνηση εντυπώσεων και να φύγει πανηγυρικά, ναι, καταγγέλλοντας. Άρα πραγματικά υπάρχει σοβαρό θέμα.
0: Και δεν ξέρουμε τι τα ήθελε αυτά, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πλευρές που θέλει να ενισχύσει των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Τα βασικά έχουν ανακοινωθεί από τη Βρετανία. Θέλουν πολύ μεγάλη αύξηση πυρομαχικών, διότι όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεμείνει, είναι ελάχιστα τα πυρομαχικά που έχουν. Θέλουν να επιταχύνουν την ανανέωση του πυρηνικού δυναμικού

0: 3,5%, το οποίο δεν ακούγεται πολύ, αλλά για τη Βρετανία με την κρίση που περνάνε ήταν σημαντικό σχετικά. Αλλά και πάλι πρέπει να τους δώσουν αυξήσεις ώστε να καλύψουν, να είναι ανταγωνιστικό το επάγγελμα του στρατιωτικού σε σχέση με την αγορά για να κρατήσουν τις εντελέσεις. Επίσης θέλουν να προμηθευτούν περισσότερα μαχητικά, κυρίως Eurofighter, αλλά κοιτάνε και για περισσότερα F-35. Και βέβαια έχουν τεράστιο ζήτημα στο στρατό ξηράς τους, ο οποίος έχει ξεμείνει από αρμάτα μάχης, τελείως. Δηλαδή είναι ζήτημα να έχουν 100, να τους έχουν απομείνει.
1: Συγγνώμη, 100 Challenger έχουν δηλαδή αυτά.
0: Ναι, και ούτε. Είναι σε μια φάση ανανέωσης, ανακαίνησης τα Challenger τα παλιά και έχουν μείνει 120 κάτι, δηλαδή ένα νούμερο αστείο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει περισσότερα σε δύο μηχανοκίνητες αυξαρχίες δικές μας, ας πούμε. Και πρέπει να βρούνε και καινούργια άρματα. Είχαν ξεμείνει από πυροβόλα αυτοκινούμενα, τα χαρίσανε τα παλιά που είχαν τα δικά τους, τα δώσανε στην Ουκρανία, παραγγείλανε εκτάκτως κάποια σουηδικά και τώρα παραγγέλνουν γερμανικά. Γενικώς έχουν, η Βρετανία πληρώνει μια δεκαπενταετία ή και εικοσαετία αν θες αφοπλισμού. Ο οποίος αφοπλισμός δεν σημαίνει ότι ξέμεινε από όπλα, αλλά μειωθήκανε τόσο οι δαπάνες, ώστε όταν εμφανίστηκε η κρίση στην Ουκρανία, αρχίσαν να διαπιστώνουν οι Βρετανοί ότι τους λείπουν και πολλά και σε σημαντικούς τομείς οπλικά συστήματα, και πολλά συστήματα που έχουν δεν ανταποκρίνονται πλέον στις νέες μορφές πολέμου. Άρα έχουν μπει σε ένα τρέξιμο μεγάλο να ανανεώσουν τα οπλικά τους συστήματα. Αυτά να κατασκευαστούν εντός χώρας ακριβώς για να μην χάνουν έσοδα προς το εξωτερικό, και βέβαια να αναπτύξουν και τη σχετική τεχνολογία, που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει, γιατί η τεχνολογία δεν είναι κάποια κάνουλα που την ανοίγεις και ξαφνικά βγαίνουν οι έρευνες την άλλη μέρα το πρωί. Κάνουν προσπάθειες, κάνουν επενδύσεις, αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει αμυντικές δαπάνες αιτήσεις στο 2,5% του ΑΕΠ, με δέσμευση όπως όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να φτάσουν το 3,5% το 2035, αλλά ο Χίλ είχε θέσει ενδιάμεσο όριο ότι το 2030, δηλαδή σε 3 χρόνια από σήμερα, 3-4 περίπου, θα έχουν πιάσει τουλάχιστον το 3%. Και ο Στάρμερ έλεγε ότι θα πάμε στο 2,68, δηλαδή.
1: Α, καλά, έχουν μπλέξει τώρα στα μικροποσοστά, έτσι, στους δεκαετικούς.
0: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά ο Στάρμερ έλεγε να πάμε σε μια πολύ μικρή αύξηση μέχρι το 2030. Και μετά βλέπουμε. Άρα
1: είναι αισιόδοξοι. Μ' αρέσει που βλέπουν μετά το 2030. Εδώ ο κόσμος αλλάζει κάθε μέρα. Αυτοί βλέπουν στο 30.
0: Ουσιαστικά ο Στάρμερ τι έλεγε. Απελθέτω από εμού το ποτήρι τούτο. Δηλαδή ας ψάξει να βρει τα λεφτά η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Όποια και να είναι. Ναι. Μη με βάζετε εμένα να ξοδεύω αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά για άμυνα που δεν έχω. Ναι. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα μαζί με τη γενικότερη κρίση πολιτικής που υπάρχει στη Βρετανία. Ο Χίλ που παραιτήθηκε σήμερα είναι ο έκτος υπουργός του Στάρμερ που παραιτείται τον τελευταίο χρόνο. Γενικώς λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα στη Βρετανία το οποίο ζορίζεται. Οι συντηρητικοί που είναι οι αντίπαλοι των εργατικών δεν έχουν στο θέμα κάτι διαφορετικό να προτείνουν. Απλώς λένε στη Βουλή μέσα μην τολμήσετε να βάλετε φόρους καινούριους. Και βεβαίως σε όλο αυτό το χάος ανεβαίνει όπως το λένε κόμματα αντισυστημικά, όπως του Φάραντ, οι οποίοι πουλάνε ένα λαϊκισμό φτηνό που δεν έχει κανένα.
1: Ο Φάραντ γίνεται συστημικός πλέον, άλλοι έρχονται. Έγινε αυτό. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Γιατί μιλάμε για την Βρετανία, έτσι, για την κρατεία.
0: Ναι, μιλάμε για την Βρετανία, ναι. Τον ορισμό της πολιτικής σταθερότητας, τουλάχιστον σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και της κατεξοχήν επιχειρησιακής δυνατότητας στην Ευρώπη. Έτσι, ήταν, δεν ξέρω να παραμένει, η πιο επιχειρησιακή και μάλιστα εξωχώρια για επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Ο Βρετανικός στρατός, οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις ήταν οι κατεξοχήν αποτελεσματικές.
0: Ναι, και ο πιο εμπειροπόλεμος. Δεν υπάρχει, ναι. Στη Δυτική Ευρώπη, άλλη χώρα πιο εμπειροπόλεμη.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χρήστο Εκτενά. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Τάκης και Μπούτης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Actor.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμερα παρέμβαση του γνωστού γερουσιαστή του Λίντσεϊ Γκραμ, ο οποίος επανεξελέγει στην Νότια Καρολίνα, με μία δήλωση η οποία λέει στον Τραμπ: Πρόεδρε, όταν μία στρατηγική δεν προχωρά, δεν αποδίδει, την αλλάζει.

0: άφησε τους έξω, συνέχισε τους βομβαρδισμούς, αλλά πιο έντονα. Στην ουσία του λέει να κλιμακώσει και να μην πηγαίνει αποσπασματικά. Δεν ξέρουμε αν θα εισακουστεί, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει απροθυμία, είναι άλλη η επιλογή του Λευκού Οίκου για το πώς θα πιεστεί το Ιράν. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Υπάρχει μια ενδοδιαπραγματευτική κλιμάκωση ως πίεση για να τους φέρει στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν αποδίδει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ινώ Αφεντούλη και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Ινώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πράγματι. Για πες τι βλέπεις.
1: Συμφωνούμε στην εκτίμηση ότι υπάρχει αυτό το πήγαινε, αυτό που τώρα γίνεται πολλούς μήνες, έτσι. Δεν είναι ότι γίνεται μια εβδομάδα να πεις ότι αποδίδει, ότι φέρνει αποτέλεσμα. Γίνεται αυτή η πίεση αμερικανική χωρίς αποτέλεσμα. Και οι βομβαρδισμοί επιπλέον. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Τραμπ δεν φαίνεται να επιλέγει μια τεραστίας στρατιωτικής δύναμης επίθεση, δηλαδή με όλα τα μέσα θα μπορούσαμε να πούμε, δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτή η αδυναμία επιβολής της λύσης που προτείνει στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή ενισχύει τις διαπραγματεύσεις με χτυπήματα, με πλήγματα, τα οποία όμως δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Επομένως είμαστε σε ένα διέξοδο. Ο Γκράχαμ είναι σημαντικό ότι μίλησε, διότι είναι πολύ κοντά στο Τραμπ και δεν θα μιλούσε, νομίζω, χωρίς να τον ρωτήσει. Μπορεί να εκφράζει μία διάθεση που υπάρχει στο επιτελείο του Λευκού Οίκου ότι πρέπει να κάνουμε πλήρη επιχείρηση, όχι χερσαία βέβαια, νομίζω ότι η χερσαία έχει αποκλειστεί, αλλά ότι πρέπει να κάνουμε τεράστιες κλίμακες. Δεν είμαι σίγουρη αν οι στρατιωτικοί το επιθυμούν αυτό. Δεν θα ήμουν σίγουρη, δεν τους έχω ακούσει να μιλάνε καθόλου αυτές τις μέρες, ούτε τον αντιπρόεδρο Βάνς, ούτε τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο, μια και το αναφέρεις, είναι πολύ προσεκτικός, αποφεύγει να εκτεθεί με πολιτικές οι οποίες φαίνεται ότι δεν συμφωνεί καθ' ολοκληρία τουλάχιστον και προστατεύεται, επειδή θα είναι και υποψήφιος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι,
0: φροντίζει να κρατά αποστάσεις από κακοντοπιές.
1: Σωστά. Και ο Βάνς έκανε μια πολύ αντιφατική δήλωση, εχθές ή προχθές αν θυμάμαι καλά, στην οποία είπε ή θα τα πάρουμε όλα ή θα ταλαιπωρηθούμε, ενδεχομένως να μην χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι θα συρθούμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα όλα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι το εξής. Υπάρχουν αποσπασματικοί βομβαρδισμοί στο πλαίσιο της ενδοδιαπραγματευτικής πίεσης, αλλά το αποτέλεσμα είναι να αναλώνουν πυρομαχικά. Εχθές έριξαν 49-50 Tomahawk. Γνωρίζουμε ότι η παραγωγή των Tomahawk παίρνει πολύ καιρό. Δεν είναι σε θέση η Αμερική αυτή τη στιγμή να τους αναπληρώνει με το βαθμό που τους αναλώνει. Άρα είναι ένα θέμα. Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν έχει αποτέλεσμα, αυτό που θέλει να αποφύγει, δηλαδή την παράταση της χρονικής έκθεσης στο μέτωπο, τελικά το υφίσταται, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα, δεν ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται όλο και πιο κοντά στις ενδιάμεσες.
1: Έχουμε ένα τετράμινο τώρα. Είμαστε μέσα Ιουνίου και στις 28 Ιουνίου συμπληρώνονται 4 μήνες επιχείρησης χωρίς απτό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνουμε, έτσι. Λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Βρισκόμαστε δηλαδή στο ίδιο σημείο. Δεν είναι καλό αυτό για μια υπερδύναμη. Είναι μεγάλο πλήγμα στο κύρος. Ας αφήσουμε και το κόστος, ας αφήσουμε πράγματι και την παραγωγή όλων αυτών των πολύ ακριβών εξοπλισμών. Αυτό δεν είναι καθόλου καλά. Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί στην πράξη εντός της Αμερικής το επόμενο διάστημα.
0: Και επίσης τι συμπεράσματα βγάζουν οι μεγάλοι στρατηγικοί ανταγωνιστές ή αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίνα ας πούμε, γιατί από αυτή την φαινομενική, διαφαινόμενη, υπαρκτή αδυναμία, μπορεί να είναι και επιλογή λάθος στρατηγική, βγάζουν στρατηγικού χαρακτήρα συμπεράσματα οι μεγάλοι ανταγωνιστές για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Αμερική.
1: Αυτό οι Κινέζοι θα πλήρωναν για να το έχουν ως case study. Το παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή. Επιπλέον είναι γνωστό, δεν έχει διαψευστεί, ότι παρακολουθούν την επιχείρηση από στην πλευρά των Ιρανών. Άρα έχουν εικόνα της επιχείρησης και τους προσφέρουν υποστήριξη πληροφοριών.

0: Ναι, και φαίνεται ότι τους δίνουν και δορυφορικά δεδομένα στοχοποίησης και έτσι εξηγείται η επιτυχία, η ακρίβεια των πληγμάτων των Ιρανών. Είτε αφορούν σε αμερικανικούς στόχους βάσης κλπ. Είτε σε άλλους, σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ κλπ. Που βομβαρδίζουν.
1: Όχι, λυπάμαι πάλι που κάνουμε τη διαπίστωση ότι η Αμερική βρέθηκε σε μια δεινή κατάσταση την οποία προκάλεσε. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι προκλήθηκε από τις ΗΠΑ αυτός ο πόλεμος. Χωρίς να έχει προφανώς σχεδιαστεί η ημερομηνία λήξης του.
0: Υπήρξαν προφανώς εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να ήταν μια Βενεζουέλα 2. Λάθος όμως, γιατί το Ιράν, όλοι το γνωρίζουμε, ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι Βενεζουέλα.
1: Καθόλου Βενεζουέλα και με πάρα πολλές. Καταρχάς υπάρχουν εκτιμήσεις από σοβαρούς έγκυρους πολλοί αναλυτές που λένε ότι αυτός ο πόλεμος έδωσε την αφορμή να αλλάξει γενιά η Ιρανική ηγεσία. Mm. Δηλαδή φύγαν οι μουλάδες οι συνομήλικοι του πρώην θρησκευτικού ηγέτη. Ο γιος του θεωρείται νέα γενιά σε απόλυτη σύμπνοια με τους φρουρούς της Επανάστασης και ότι η επόμενη μέρα στο Ιράν θα είναι κάτω από τη δική τους ηγεσία πολύ διαφορετική.
0: Ναι, ήδη είναι. Είναι πολύ πιο σκληρή. Και φαίνεται ότι δεν έχουν και τις, τις γραμμές ή αν θες την αντίληψη κινήσεων που είχαν οι προηγούμενοι. Είναι πολύ πιο απόλυτη, πολύ πιο άκαμπτη από ό,τι φαίνεται.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα χέρια τους. Δηλαδή θα την αξιοποιήσουν αυτοί και θα την αξιοποιήσουν με ακριβώς συμμάχους όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Εκτός αν υπό τη σκιά του αδιεξόδου, του επιχειρησιακού αδιεξόδου, τελικά επανέλθουν οι Αμερικανοί στο πρώτο σχέδιο. Γνωρίζουμε από τις διαρροές που έγιναν δημόσια από τους Ισραηλινούς ότι το πρωταρχικό σχέδιο προέβλεπε εξοπλισμό των Κούρδων, mm-hmm. συνεννόηση με τον Αχματινεζάντ, τον γνωστό, mm-hmm. για να αναλάβει μια μεταβατική ηγεσία και φαίνεται ότι είχε αποδεχθεί. Και το σχέδιο εκεί στράβωσε όταν ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και τον πίεσε να μην εξοπλίσει τους Κούρδους, να μην εμπλακούν, γιατί θα είχε προβλήματα ασφαλείας η Τουρκία. Και αφετέρου τράβωσε επίσης η προσπάθεια να απελευθερωθεί ο Αχματινεζάντ, γιατί ήταν τελείως υποκράτηση από το καθεστώς. Άρα το αρχικό σχέδιο ήταν ανατροπή του καθεστώτος, αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Μα αν δεν υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος, δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο. Και οι Κούρδοι του Ιράκ μάλιστα ενισχύουν τις επιχειρήσεις αυτές. Υπάρχουν βάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δεν ξέρω αν φτάνει και είναι επικίνδυνο παιχνίδι αυτό με τους Κούρδους, διότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία ακριβώς και πού θα χτυπήσει τη συνέχεια.
0: Φαίνεται ότι με αυτό τον απείλησε εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Ερντογάν τον Τραμπ με τις συνέπειες και έκανε πίσω.
1: Ναι. Έχει δυνάμεις στη Συρία η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε είναι κοντά στο Ισραήλ. Δεν πρέπει να ευχόμαστε μια τέτοια εξέλιξη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να την ευχόμαστε ή όχι, αλλά το αρχικό σχέδιο αυτό ήταν. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό που δεν συνηθίζεται το γεγονός ότι οι Ισραηλοί διέρευσαν τις λεπτομέρειες αυτές, που δεν συνηθίζεται αυτό. Συνήθως περνάνε πολλά χρόνια μέχρι να αποδεσμευτούν πληροφορίες επιχειρήσεων. Σημαίνει ότι το έκαναν επίτηδες για να εκφράσουν τη δυσφορία τους και να δείξουν ως υπεύθυνο του αδιεξόδου τον Αμερικανό πρόεδρο. Είμαστε εκτός στην Αμερικανική πλευρά. Ότι παρέκλεινε από το αρχικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τελικά, αν συνεχίσει αυτό, εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή θα πάνε στο plan A αφού έχουν εξαντλήσει το plan B που δεν λειτουργήσε.
1: Ναι, πιθανότατα. Για να δούμε.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Είναι ο Αφεντούλη. Την ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την απάντηση του Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί πως οποιαδήποτε επίθεση στο νησί Χαρκ θα επιφέρει συντριπτική αντίδραση. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει επώδυνη απάντηση εάν κάνει οποιαδήποτε απροσδιόριστη κίνηση. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από τη δήλωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν το νησί Χαρκ. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός του. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε

0: Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο το πρωί. Καταδικάστηκε χωρίς ελαφρυντικά για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην συζύγου του ο ιερέας στη Θεσσαλονίκη σε ποινή φυλάκιση στις 18 μηνών εξαγοράσιμη. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά στην Ολλανδία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 14 παιδιών και δύο συνοδών με τα ποδήλατά τους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο ενημέρωσαν ότι ακόμη 4 παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στα αθλητικά, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον Γιώργο Σαββίδη για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, ενώ για την ίδια κατηγορία αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λέγαμε για την Τουρκία και μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει. Αυτά θα φανούν στο πεδίο. Πάντως είναι προφανής η πίεση την οποία δέχεται. Αν δει κανείς αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μας έλεγε και ο Άγγελος Συρίγος, τα δημοσιεύματα των Τούρκων εκπέμπουν μια αγωνία, μια ανησυχία. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει. Γιώργος Φίλης και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Υπήρξε μια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, ότι η Τουρκία συνιστά υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις κλπ. Αυτή η δήλωση έτυχε μεγάλης αναπαραγωγής πού? Στο Ισραήλ. Με αγγλικούς υπότιτλους, με εβραϊκούς υπότιτλους κλπ. Γιατί χρησιμοποίησε τη φράση υπαρξιακή απειλή ο Έλληνας Υπουργός, που αυτό είναι, έτσι, υπαρξιακή απειλή, και έτσι ως τέτοια την προσδιορίζει σταδιακά και το Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε μία σύμπτωση και στην αξιολόγηση της απειλής, δηλαδή το τι είδους απειλή είναι η Τουρκία.
1: Έχουμε αρχικώς, νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε κάτι τέτοιο από Έλληνα πολιτικό.
0: Γιώργο, για βγάλει το χατσφρύ, γιατί κάνει ένα περίεργο θόρυβο και δεν μπορεί να το
1: ακούσουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε από Έλληνα πολιτικό μία δήλωση η οποία να αντικατοπτρίζει πραγματικά την αλήθεια αναφορικά με το τι σημαίνει η Τουρκία, μία Τουρκία, η συγκεκριμένη Τουρκία για την πατρίδα μας. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Υπουργός. Εσύ από την εκπομπή σου και μα

0: Εδώ λοιπόν άρα το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να βάλουμε είναι ότι όταν Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούμε κάποιοι να πούνε περί ήρεμο νερών ή δεν είναι εντάξει, υπάρχουν ότι ή προσπαθούν να μειώσουν, να υποβαθμίσουν την απειλή στο επίπεδο ότι είναι εντάξει κάποιου τύπου διαφορές οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με τη θάλασσα και θα τα συζητήσουμε. Όχι. Η Τουρκία αυτό το οποίο θέλει να κάνει τελικά είναι να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός της Τουρκίας. Να δορυφοριοποιήσει, να ελέγξει απολύτως την Κύπρο, να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα και να δορυφοριοποιήσει γενικώς τον ελληνισμό, να τον κάνει αυτό το οποίο ονομάζαμε Βιλαέτη και Σατζάκι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η απειλή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θέτουμε πλέον στο σωστό πλαίσιο αυτό που αντιπροσωπεύει η Τουρκία για μας και ακόμα πιο σημαντικό το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το γεγονός ότι οι Ισραηλοί, όπως πολύ σωστά είπες, του δίνουν τη βαρύτητα τη συγκεκριμένη, καταδεικνύει και το γεγονός ότι συμπίπτουν απολύτως τα συμφέροντά μας. Όντως και για το Ισραήλ η Τουρκία είναι μια υπαρξιακή απειλή, ίσως είναι πιο σοβαρή από το Ιράν. Για ποιο λόγο? Διότι η Τουρκία έχει τις προσβάσεις στη Δύση που το Ιράν δεν έχει. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Δεν θα πω στρατιωτικά, θα πω όμως σε πολιτικό επίπεδο αναφορικά με το τι κάνει και το τι δεν κάνει και τι προσβάσεις έχει σε κέντρα εξουσίας τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορούν να λειτουργήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να διαμορφώσουν καταστάσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο βασικός μας σκοπός και στόχος θα είναι να συμπήξουμε μια στρατιωτικού τύπου συμμαχία με το Ισραήλ, διότι έχουμε απόλυτη σύμπτωση συμφερόντων τουλάχιστον στο ζήτημα με την Τουρκία. Και νούμερο 2, αυτή η συμμαχία είναι σίγουρο ότι θα έχει τεράστιο γεωπολιτικό βάρος στην περιοχή, αλλά και θα επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά την ευρύτερη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι άλλο είναι να είναι το Ισραήλ μόνο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο να είναι η Ελλάδα μόνη της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το απέναντι εννοώ να προσπαθούν να διαπραγματευτούν για τα εθνικά του συμφέροντα. Άλλο όμως είναι να υπάρχει αυτή η συμμαχία, η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι δύο, είναι τρεις χώρες, είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, και φυσικά θα διαμορφώνουν μια πραγματικότητα την οποία οι Αμερικανοί έχουν δεν έχουν συμφέροντα με την Τουρκία και στην Τουρκία δεν θα μπορούν πουδενή να μην λάβουν υπόψη. Είναι ξεκάθαρο.
1: Και σήμερα είχαμε και στο Χιούστον του Τέξας το 3 στην 1. Είχαμε τα εγκαίνια του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, πρόβλεψη του νομοσχεδίου Μενέντες Ρούμπιο. Το οποίο αυτό δίνει ένα ακόμα θεσμικό όχημα για να προωθούμε τα πράγματα. Να πούμε και κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ξεκινά ένα σχέδιο το οποίο ονομάζουν Ποσειδών, Ποσάιντον οι Ισραηλινοί, για την ανάπτυξη στόλου που δεν έχουν. Έτσι, έχουν περιορισμένες ναυτικές δυνατότητες, έχουν κάποιες κορβέτες. Μπαίνουν στη διαδικασία να αναπτύξουν, να γίνουν ναυτική δύναμη που δεν είναι ναυτική δύναμη, με την προστίκη, την σημείωση εξής, για να αντιμετωπίσουν τη Μαβί Βατάν, την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Δηλαδή εδώ έχουμε πλέον ένα σχεδιασμό που στρέφεται ευθέως στην αντιμετώπιση της Τουρκίας. Στόλος Ισραηλινός που δεν έχουν, να γίνουν ναυτική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει, είναι νομίζω πεδίο δόξη λαμπρών και τα δύο ζητήματα για την Ελλάδα. Το πρώτο, το επιχειρησιακό, μπορούμε να τους δώσουμε, να τους μεταφέρουμε παράλληλη
1: τεχνογνωσία.
0: Δεν είναι τεχνογνωσία επί των επιχειρήσεων και στην αυτοσύνη. Είμαστε μεταξύ ημών και του Ισραήλ στις ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες, στο τομέα των ενόπλων δυνάμεων, στο οποίο σίγουρα υπερτερεί η Ελλάδα, είναι το θέμα του ναυτικού. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορούμε και να τους βοηθήσουμε, μπορούμε και να τους δείξουμε και να τους δώσουμε, να μοιραστούμε μαζί τους τις εμπειρίες μας, έτσι το πολεμικό μας ναυτικό, το οποίο δόξα τω Θεώ ισχυροποιείται μετά από πάρα πολλά χρόνια, σταδιακά αλλά σταθερά. Λοιπόν, και το νούμερο 2 είναι αυτό που είπα, αυτό που είπες για το 3-1. Είναι ευχής έργων ότι ένας από τους, μπορεί ο κύριος Μενέντες αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει από την Αμερικανική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ρούμπιο όμως προαλήφεται είτε για πρόεδρος είτε για την πρόεδρος των ΗΠΑ. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ενεργέ υπουργός εξωτερικών, διατελεί χρέη Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.

0: και ελέγχει όλη την πολιτική των ΗΠΑ στην Αμερικανική Ήπειρο. Άρα λοιπόν, το ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από αυτούς ο οποίος αντιλαμβάνεται τη σημασία του 3-1 για τη γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και τα οικονομικά στην περιοχή, θα πρέπει λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε αυτή την βάση, έτσι ώστε το 3-1, υπενθυμίζω τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν για την, για την συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα, όπου της δίνει ρόλο τεράστιο στον αεροναυτικό τομέα σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας. Παρακαλώ, τα είχαμε πει και τα είχαμε αναλύσει.
1: Μαζί με τον Λαμπρόπουλο, το θυμάμαι, που είχαμε κάνει τη συζήτηση.
0: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι γερές, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχολόγιο δικό μας, έτσι, από την φιλόξενη εκπομπή σου. Είναι πραγματικότητα γεγονότων. Δηλαδή, και αν στο παρελθόν κάποιος μπορεί να έλεγε, εντάξει, ο Φίλης είναι υπερβολικός ή οτιδήποτε, τώρα όμως φαίνεται ότι ό,τι λέμε και ό,τι έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι πρώτον οι διεθνείς εξελίξεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και δεύτερον αναφορικά με το ρόλο της πατρίδας μας επιβεβαιώνονται. Αρκεί βέβαια να θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, στείνεται μια σκακέρα ευνοϊκά, αλλά η κίνηση πρέπει να γίνει από εμάς. Δηλαδή όταν σου δίνει μια σκακέρα με στημένα τα πιόνια με τρόπο που σε ευνοεί, την κίνηση πρέπει να την κάνεις εσύ όμως.
0: Ακριβώς. Προφανώς δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Αυτό το οποίο ο Μέρτσχάιμερ, ο οποίος ήρθε πριν λίγες ημέρες και μίλησε στην Ελλάδα, είπε ότι αν θέλει η Ελλάδα να κάνει αυτό το οποίο, να εξυπηρετήσει τα γεωπολιτικά της φέροντα, θα πρέπει να αυξήσει το γεωπολιτικό της βάρος και να ελέγξει την περιοχή της. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, και δεν μπορεί κράτη τα οποία δεν έχουν ναυτική παράδοση, όπως είναι η Τουρκία και όπως είναι το Ισραήλ, να φτιάχνουν στόλο και να γίνονται ναυτικά έθνη, και εμείς που είμαστε ναυτικό έθνος από τη γέννησή μας, να υστερούμε σε αυτό το λέω. Γιατί σωστά γίνεται αυτό που γίνεται τώρα με τον στόλο, αλλά πρέπει να έχει συνέχεια συνέπεια.
0: Πρέπει να γίνουν και άλλα.
1: Να γίνουν και άλλα, βέβαια. Ναι.
0: Έχουν τεθεί βάσεις, ναι, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Και φυσικά.
1: Και καλά γίνονται.
0: Και καλώς γίνονται. Δεν χρειάζεται φυσικασμός. Πάντα ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν είναι από μόνο του, δεν έχει την αυτυπαρξία, έχει να κάνει με την απειλή την οποία αντιμετωπίζεις και πάντα είναι ένας αγώνας δρόμου αντοχής και δεν είναι ταχύτητας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις που πρέπει και ακριβώς όπως είπε στην αρχή της συζήτησής μας, όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Ερντογάν να βγαίνουν στον τουρκικό τύπο, είναι η απόδειξη ότι επιτέλους έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποια πράγματα πιο σωστά από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Οι Τούρκοι είναι και εκνευρισμένοι, αλλά επέτρεψα να πω είναι και φοβισμένοι. Διότι μπορεί να γίνει αντιληπτό και ειδικά σε αυτούς που το μόνο που καταλαβαίνουν είναι την έννοια της ισχύως, δεν καταλαβαίνουν άλλο πράγμα οι Τούρκοι. Αν βάλουν κάτω τα νούμερα, σε περίπτωση που έχουμε πραγματική σύμπηξη στρατιωτική συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδος, τα νούμερα δεν τους βγαίνουν. Είναι ξεκάθαρο. Όσο και να φωνάζουν, όσο και να σκούνιζουν, όσο και να τρώνε τα λυσακά τους, ό,τι και να κάνουν, πολύ απλά δεν θα μπορεί να τους βγει. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια. Γιώργος Φίλης.
0: Να είσαι καλά, Λάμπρο μου. Να είσαι καλά.
1: Γιώργος Φίλης. Παραπολιτικά
2: 90,1. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy.

0: Πιτέρια, χορηγός Release Athens.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Παραπολιτικά.

Συνεχίζουμε παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά που έγιναν και που συνεχίζουν να γίνονται στην Ιρλανδία με αφορμή την επίθεση του Σουδανού κατά του Ιρλανδού, μπορεί να αποτελεί

0: αποτελέσουν το έναυσμα για μια συνολική αντίδραση στην Ευρώπη. Ούτως ή άλλως, με διαφορετικό βαθμό ανοχής η κάθε κοινωνία στην Ευρώπη, το κάθε έθνος, σε γενικές γραμμές όμως έχουν αρχίσει να φτάνουν στα όρια τους. Κατά τη γνώμη μας, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια πολύ ισχυρή εκπυρσοκρότηση παρά τις βαλβίδες που επιχειρεί να ανοίξει το ευρωπαϊκό σύστημα για να συνεχίσει την ίδια πολιτική της άκρητης λάθρομετανάστευσης και του επικισμού της Ευρώπης βάσει ατζέντας. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτό το θέμα και δεν πρόκειται να το καταλήψουμε, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε σε σημείο καμπής και δεν πρέπει η Ελλάδα να φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει άλλες χώρες. Το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έχουμε κάθε εργαλείο στη διάθεσή μας για να το αποφύγουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το υποστούμε. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί μου στείλανε πριν από λίγο ένα βίντεο, το οποίο είναι κάποιοι Ιρλανδοί, σαν παραστρατιωτικοί φαίνονται, παραπέμπουν σε εποχή ήρα, έτσι, IRA, και στην ουσία προειδοποιούν, τώρα δεν μπορώ να το μεταδώσω, γιατί είναι, πάντως είναι με βίντεο, είναι τρεις τύποι μασκοφόροι με την Ιρλανδική σημαία πίσω τους, που λένε δεν θα επιτρέψουμε δεν θα μείνουμε αδρανείς και δεν θα επιτρέψουμε στους πολιτικούς να καταστρέψουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας της Ιρλανδίας. Αυτά.
1: Και
0: είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι οπλισμένοι και με μάσκες, παραπέμπουν σε εποχή ήρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τι βλέπεις?
1: Λοιπόν, κοίταξε, όσον αφορά το ζήτημα με το Belfast, έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε με τη λεπτομέρεια την οποία υπήρχε προηγουμένως. Διότι, για παράδειγμα, ο άνθρωπος είχε πάρει άδεια παραμονής, αλλά αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι στο περίφημο άσυλο το οποίο έλαβε, αυτό ήταν στημένο από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση του Σούνακ, για να ξεφορτωθεί δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις και κάλυπτε ετούντες από χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ερυθρέα, η Λιβύη κλπ. Και το ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία είναι ότι τη διαδικασία την είχε υποπτεύσει τότε υπουργός εσωτερικών Braverman και ο υπουργός μετανάστευσης Τζένικ, οι οποίοι σήμερα έχουν προσχωρήσει στο reform του Farage. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νέο γύρο πολιτικών συζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Ρούπερτ Λό, που θεωρείται πιο σκληρός από τον Farage,
0: που είναι το Restore, που έχει κάνει το καινούριο κόμμα, το Restore, έτσι.
1: Ναι, δήλωσε ότι εκατομμύρια πρέπει να φύγουν και πήγε ακόμα παραπέρα, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, λέγοντας ότι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές και πολιτικοί πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουν για ό,τι έχουν κάνει στη χώρα, εάν συνειδητά έχουν τοποθετήσει ανεξέλεκτους από τον τρίτο κόσμο μέσα στις κοινότητες μας, δίπλα στα παιδιά μας, τότε μια κυβέρνηση Ριστόρ Μπρίτων, δηλαδή του κόμματός του, θα στοχεύσει να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
1: σημαντικό.
0: Είναι πρώτη φορά που λέγεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη.
1: Ναι. Είναι ένα βήμα παραπέρα τώρα από το οποίο.
0: Και έτσι πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εδώ υπάρχει συνενοχή στο έγκλημα, έτσι. Δεν είναι μόνο άγνοια. Είναι σαφές αυτό. Κάποιοι έχουν βγάλει λεφτά, κάποιοι άλλοι είναι ιδεολειπτικοί και εκδικούνται γιατί μισούν τα έθνη στα οποία ανήκουν, έτσι. Τα γνωστά κλπ.
1: Σωστά. Είναι μια ολόκληρη συνέργεια, ένα πλέγμα σχέσεων πολιτικών, δικαστικών, ΜΜΕ και πανεπιστημίων,

0: πείσει. Διότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι μονομενό προστατικό. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, όπου από υποθέσεις που έχουν χαρακτήσει συλλογική μνήμη. Έχουμε τον αποκεφαλισμό, λέω, τις πιο σημαντικές, του στρατιώτη Lee Rigby στους δρόμους του Λονδίνου. Έχουμε την βομβιστική επίθεση στην αρένα του Μάντσεστερ γεμάτη έφηβες. Έχουμε τις πακιστανικές συμμορίες που βίαζαν συστηματικά λευκά κορίτσια επειδή εντός εγωγικών τους άξιζε. Έχουμε το Southport όπου τρία μικρά κορίτσια μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου. Έχουμε την υπόθεση Novak και έχουμε και την υπόθεση Belfast. Βγαίνουν λοιπόν διάφοροι και προφανώς ανάμεσά τους είναι και περίεργες τοποθετήσεις ανθρώπων. Βλέπουμε στην Ιρλανδία το βίντεο για τους κουκουλουφόρους οι οποίοι λένε ότι εδώ πέρα επί της ουσίας ανασυστήνουμε έναν ιερά. Έτσι, βλέπουμε να πηγαίνουν μαζικά πλέον σαν παρακρατικό στρατός διότι δεν υπάρχει κράτος και προφανώς αυτό δεν είναι μια δημόσια οργή αφηρημένη και γενική. Δεν στρέφεται απλώς κατά της μαζικής μετανάστευσης. Στρέφεται εναντίον της πολιτικής τάξεως, της κάστας, της ελίτ που έχει σιωπήσει και επίτηδες προχωράει σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν γίνεται η αστυνομία να είναι αποτελεσματική όταν πρόκειται να συλλάβει πολίτες για να αναρτήσει social media και να προειδοποιεί ότι θα καταστήλει ακροδεξιές ταραχές αλλά να μην μπορεί να αντιδράσει άμεσα όταν κάποιος προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου. Δεν είναι δυνατόν, αυτό δεν είναι δύο μέτρα στη στιγμή. Και η πραγματικότητα είναι ότι όταν οι ταραχές αφορούν φυλετικά φορτισμένες υποθέσεις με μαύρους όπως τον George Floyd, η πολιτική τάξη της Δύσης τις γιόρταζε, τις δικαιολογεί, τις μετατρέπει σε εθνικές μεταρρυθμίσεις, με γονάτισμα αστυνομικών και εκατοντάδες εκατομμύρια σε προγράμματα DEI. Όταν όμως οι λευκοί άντρες ξεσπούν, αντιμετωπίζονται με την πλήρη ισχύ του κράτους, με καταστολή του λόγου, με δαιμονοποίηση. Δηλαδή είναι εντελώς δύο μέτρα και σταθμά εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχει ατζέντα. Διότι αν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό έτσι, ή αν ήταν σποραδικό, εδώ υπάρχει συγκροτημένη ατζέντα την οποία υπηρετούν πολύ συγκεκριμένοι. Έχει δίκιο λόγο ότι κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν, να διερευνηθούν δικαστικά. Γιατί το κάνουν αυτό, είναι άγνοια.
0: Είπε πολύ σωστά για την Ιρεβέργη. Ήταν πολύ σημαντική τοποθέτησή σου.
1: Πρέπει να γίνει μια διρευεργή, γιατί οι Ναζί πλήρωσαν για αυτό που έκαναν. Αυτοί που κάνουν αυτό το έγκλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα με τρόπο που εάν συνεχιστεί μπορεί να μην είναι και μία ανατάξιμο ή να καταλήξει σε αιματηρές καταστάσεις, δεν πρέπει να ελεγχθούν, δεν πρέπει να δικαστούν, δεν πρέπει να διερευνηθούν τα κινητρά τους.
0: Ναι,

0: προωθείται, όπου στοχοποιεί τον μέσο Ευρωπαίο, έτσι, όπου λιδωρείται και αποδομείται η παραδοσιακή οικογένεια, όπου γίνεται επιχείρηση να καταργηθούν τα φύλλα, όπου ενοχοποιείται κυρίως ο ανδρικός πληθυσμός, όπου προωθούνται διάφορες επιλογές οι οποίες πού οδηγούν? Οδηγούν στην ουσία στη μείωση του πληθυσμού, στην μείωση της αναπαραγωγής του πληθυσμού μέσω των κλασικών σχημάτων της οικογένειας, του αντρός, της γυναίκας κλπ. Η αποδόμηση αυτών έχει ως έμεσο αλλά ουσιαστικό αποτέλεσμα τη στασιμότητα και την υποχώρηση του πληθυσμού. Έτσι. Όταν αποδομείς την οικογένεια, την καταστέλεις οικονομικά και δεν μπορεί να επιβιώσει, την αποδομείς ηθικά και ως σχήμα και ιδεολογικά, ως κάτι ξεπερασμένο, και από την άλλη επιτίθεσαι και προσπαθείς να καταργήσεις και τα φύλλα, το αποτέλεσμα είναι εκ των πραγμάτων ότι ο πληθυσμός, ο υγιεινής, θα μειωθεί. Θα σταματήσει να παράγεται. Αν δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις φύλλα, δεν έχεις οικονομικούς πόρους, θα σταματήσει να παράγεται. Και την ίδια στιγμή που κάνουν αυτό, δηλαδή που οδηγούν σε υποχώρηση και σε μείωση των εγχώριων, τον υγιεινή πληθυσμό, βάζουν μέσα κατά εκατομμύρια ξένους οι οποίοι έχουν υψηλούς βαθμούς αναπαραγωγής. Είναι ο ορισμός του εγκλήματος και της ατζέντας.
1: Μα είναι σίγουρα τέτοια, γιατί πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο στόχος είναι μέχρι οι λευκοί να γίνουν, οι λευκοί άνδρες της Δύσης να γίνουν μειονότητα όπως πλησιάζουν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, όποιος δεν το λέει πλέον, είναι σαν ας πούμε να εθεροβατεί ή να βρίσκεται σε κάποια άλλη διάσταση. Και να σου θέσω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι και ιατρικής φύσεως. Η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων έχει πλέον αποδειχθεί ότι μειώνει την τεστοστερόνη. Παρεπιπτόντως. Λέω. Έτσι, η τεστοστερόνη είναι αυτή που δημιουργεί αντιδράσεις, η τεστοστερόνη είναι αυτή που δημιουργεί μια σκέψη η οποία να έχει διείδηση και να είναι αιχμηρή. Άρα, εγώ βλέπω ότι στη μητρική πλακέτα του συλλογικού εγκεφάλου του δυτικού ανθρώπου μπαίνει μια άλλη μητρική πλακέτα η οποία μου θυμίζει την κινέζικη. Εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα, ας πάμε όμως και στο σύγχρονο μετανάστευση, Λαμπρό. Το
0: και
1: οποίο...
0: πάμε και θα συνεχίσουμε να κάνει μια εισαγωγή και θα συνεχίσουμε, Ραφαήλ, για πες.
1: Ωραία. Το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να ξέρουμε εδώ πέρα είναι ότι δίνει κάποιες μικρές νίκες. Παρ' όλα αυτά,

Συνεχίζουμε. Παραμένουμε στο θέμα της Τουρκίας και στο 3-1, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η υλοποίηση της συμφωνίας της πρόβλεψης του νομοσχεδίου Μενέντες Ρούμπιο για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένα πολύ ευνοϊκό όχημα, εφόσον η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν να υλοποιήσουν και να προωθήσουν τον σχεδιασμό στην περιοχή. Υπάρχει πλέον μια αμερικανική αιγίδα και μάλιστα από το Κογκρέσο και με δημιουργία κέντρου στο Χιούστον του Τέξας, το οποίο δίνει και τη θεσμική και πολιτική κάλυψη. Αλλαγές στην προτεραιοποίηση των Αμερικανών μπορούν να υπάρχουν αναλόγως του Προέδρου. Αυτό όμως αποτελεί πλέον νομοθεσία των ΗΠΑ, με ό,τι πλεονεκτήματα αυτό δίνει. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάρα.

0: κήρυξη τη 10η.
1: Αν μπορείτε, βγάλτε, αν έχετε χαστούρι, βγάλτε τον ακόμα καλύτερα μόνο.
0: Ναι, ναι, για να δούμε. Μα ακούτε καλύτερα.
1: Καλύτερα, ναι, ναι, για
0: πολύ ωραία. Λέω ότι το Δεκέμβριο του 25, την κοινή διακήρυξη στην Ιερουσαλήμ της Τριμερούς, της 10ης Τριμερούς, είχαν και καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Περιμέναμε δηλαδή 10 με 11 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον μια υπουργική υπουργών εξωτερικών, η οποία θα δημιουργούσε τις βάσεις για ένα πολύ σοβαρότερο θεσμοθετημένο πλέον πλαίσιο του 3-1. Ανταυτού μείναμε στην. Το μείναμε, δεν το λέω υποτιμητικά, στην ενεργειακή συνεργασία. Είναι όντως το EMEC, το East Med Energy Center, ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Ίσως να μην ήταν και το κατάλληλο timing για να προχωρήσουμε σε κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Έχετε δίκιο. Η προσδοκία που είχε καλλιεργηθεί και η εντύπωση ήταν ότι θα υπήρχε σύνοδος υπουργών εξωτερικών.
0: Σωστό.
1: Και παράλληλα και των υπουργών ενέργειας.
0: Σωστό. Σωστό. Το ένα δεν έγινε. Κοιτάξτε, ας μην είμαστε απόλυτα απεσιόδοξοι, να καλλιεργήθηκαν προσδοκίες, αλλά είναι ένα βήμα. Και αυτή η συγκυρία ενδεχομένως να μην επέτρεπε για κάτι πολύ περισσότερο, όμως είμαστε στο δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι το 3-1 έρχεται να κουμπώσει στον IMEC, στο India, Middle East, Europe Corridor, από Ινδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στην ουσία πρωταγωνιστές είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ, θα έλεγα και τη Σαουδική Αραβία, όμως μετά την σφοδρή σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, με τον ΟΠΕΚ, την αποχώρηση των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, τη σύγκρουση του στην Ιεμένη, πλέον η Σαουδική Αραβία και το ιδρυτικό μέλος του IMEC, project αυτού του 23, πλέον υπέγραψε, προχθές να θυμάμαι καλά, την αναβίωση του σιδηροδρόμου Χετζάτ, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή, από τη Μεντίνα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε ότι έτσι, στην ουσία, ένα ιδρυτικό μέλος του IMEC βγαίνει από το παιχνίδι, πηγαίνει δύο βήματα πίσω και προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι την Τουρκία, η οποία ήταν επίσης εκτός του IMEC, διασυνδέοντας την Ιορδανία, τη Συρία, την Τουρκία με το Ομάν, διότι η πρόθεση είναι να φτάσει ο σιδηρόδρομος μέχρι το σοχόρ του Ομάν, δηλαδή έξω από τα στενά. Από το στένο του Ορμούζ. Και έτσι να παρακάμπτει και ο Περσικός κόλπος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Βλέπουμε δύο παράλληλα project, μάλλον αντικρουόμενα, και τη Σαουδική Αραβία να ανήκει και στα δύο. Το πώς ακριβώς θα γίνει η κίνηση από εδώ και πέρα, δεν το γνωρίζουμε και πού θα πάει. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σύγκρουση υψηλού επίπεδου στον κόλπο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει επιπτώσεις και στα εθνικά συμφέροντα, καθώς βλέπουμε ότι ο IMEC μάλλον πηγαίνει λίγο προς τα πίσω.
1: Και πάντως από ό,τι φαίνεται ίσως τροποποιηθεί η διαδρομή του. Είχαμε και τις δηλώσεις του Νετανιάχου που λέει ότι πρέπει να απεξαρτηθεί γενικά η διεθνής αγορά από τα στενά του Ορμούζ, διότι είναι επισφαλή και απόδειξη είναι αυτό που γίνεται τώρα, και ότι θα πρέπει να προωθηθούν εναλλακτικές διαδρομές, και προέταξε βέβαια τον East Med, όχι τον East Med ως αγωγό, τον East Med ως διάδρομο, έτσι, τον διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου ως παράκαμψη του Ορμούζ. Του κόλπου γενικά.
0: Του κόλπου βέβαια. Όσο έχετε απόλυτο δίκιο, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, οπωσδήποτε και το Ισραήλ, και έχουν επενδύσει πολύ και οφείλουν να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή τη στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο 3-1 ή σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα και για τον IMEC, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, όχι μόνο ενεργειακής, εθνικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, η όλη η λογική ξεκίνησε τη δεκαετία του 2010, όταν η Τουρκία πραγματικά τάσπασε, συγκρούστηκε τόσο με Αίγυπτο όσο και με Ισραήλ. Δηλαδή, η Ελλάδα τότε προσέγγισε τις δύο χώρες αυτές με τριμερή σχήματα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ένα ήταν το τριπλό Ελλάς-Κύπρος. Ισραήλ και το άλλο επίσης Ελλάς, Κύπρος, Αίγυπτος, αμέσως μετά την ανατροπή Μόρση από τον Αλτσίς. Για τις δύο περιπτώσεις η Τουρκία χάλασε τελείως τις σχέσεις, έφτασε σε σύγκρουση και με τις δύο χώρες, και αυτό δημιούργησε ένα κενό το οποίο η ελληνική πλευρά και η κυπριακή το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι δύο πρωτοβουλίες που κινούνται παράλληλα. Τώρα θα μου πείτε, το ένα κομμάτι παραμένει, ενώ η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκία, η οποία είναι σφοδρότατη σε πάρα πολλά επίπεδα και πεδία. Το άλλο, η σύγκρουση Τουρκίας-Αίγυπτου, φαίνεται ότι οι γωνίες αμβλύνονται κάπως και εκεί να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σχήμα Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου στο μέλλον του. Διότι το πρώτο σχήμα θα συνεχίσει κανονικά και μάλιστα με εντυνόμενη και αυξανόμενη τη συνεργασία. Άλλωστε η Τουρκία έχει πλέον

0: προείπαμε, με τον στρατηγικό της αντίπαλος στη Μέση Ανατολή, πάρα πολλά πεδία αντιπαράθεσης. Γι' αυτό και βλέπετε μια απίστευτη ρητορική της τουρκικής πλευράς και απαντήσεις από την Ισραηλινή πλευρά. Έχουμε τη Σομαλιλάνδη που συγκρούονται, έχουμε τη Συρία που συγκρούονται, έχουμε τη Γάζα που συγκρούονται, αλλά και το Λίβανο. Η σύγκρουση είναι πολυμέτωπη και απόλυτα εξοντοτική και για τους δύο. Απευθεία σύγκρουση βέβαια, πολεμική, όχι απλώς δεν προβλέπεται, την αποκλείουμε τελείως. Δεν έχει κανένα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί και πού θα σηκωστούν και αν. Γιατί οι Ισραηλοί μέχρι στιγμής αυτό που διαμηνύουν και δημοσιεύουν κιόλας, έτσι, είναι ότι η αντιμετώπιση της Τουρκίας πλέον δεν είναι θεωρητικό επίπεδο, αλλά ότι υπάρχουν ήδη επιχειρησιακά σχέδια. Όταν ένα κράτος, και δει το Ισραήλ, μπαίνει στη διαδικασία να εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια έναντι ενός άλλου, της Τουρκίας εν προκειμένου, σημαίνει ότι τα πράγματα οριμάζουν. Έτσι, ή, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί διαπάνω ενδεχόμενο.
0: Ασφαλώς δεν έχετε καθόλου άδικο. Συμφωνώ ότι υφίστανται επιχειρησιακά σχέδια. Έχουν συγκρουστεί ήδη οι δυο.
1: Στη Συρία.
0: Θυμίζω στη Συρία, ακριβώς. Στη Συρία. Έχουν γίνει δηλαδή επιθέσεις, υπάρχουν θύματα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 5. Το οποίο βέβαια άρθρο 5 υφισταμένει της Αμερικής στο ΝΑΤΟ στον κυριότερο εταίρο και τη στρατηγική σχέση της Αμερικής-Ισραήλ. Προφανώς θα έχει πολλά προβλήματα να ερμηνευτεί και να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό με είδατε και είμαι λίγο απόλυτο στην απευθείας πολεμική σύγκρουση με τοπική Τουρκία-Ισραήλ. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν από εκεί, αλλά η σύγκρουσή τους δια τρίτου ή σε τρίτο έδαφος είναι δεδομένη, εξελίσσεται και θα ενταθεί.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πεδία στα οποία η Συρία είναι το ένα, στο οποίο συγκρούονται ούτως ή άλλως στρατιωτικά. Ο Λίβανος μέσω πρόξης είναι επίσης ένα άλλο. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα προκύψει στην πορεία με δεδομένη και τη σχέση του Ισραήλ με τους Κούρδους, παραδείγματος χάρη.
0: Πολύ σωστά. Και τόνισε και τη Σομαλιλάνδη πριν.
1: Σωστά, και η Σομαλιλάνδη, σωστά.
0: Ναι. Πάμε στους Κούρδους όμως, διότι πράγματι η σχέση του Ισραήλ με την Ροζάβα και το περίφημο διάδρομο του Δαβίδ. Δηλαδή από Ντρούζους μέχρι τη Ροζάβα δεν έχει καταληφθεί ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σκεφτείτε ότι το εθνικό θέμα της Τουρκίας, θα το τονίσουμε και αυτό, να το θυμόμαστε, είναι το κουρδικό. Άρα λοιπόν μια αστάθεια στο Ιράν, μια συριοποίηση του Ιράν με τους Κούρδους του βορειοδυτικού Ιράν, σε συνδυασμό με το Ιρακινό Κουρδιστάν που υφίσταται ως οντότητα και τη Ροζάβα, δεν θέλει πολύ να αναζωπηρώσει πολύ μεγάλους εφιάλτες των γειτονών μας και να δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα από πλευράς Ισραήλ και τους χειρισμούς που κάνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, τα Ιεροσόλυμα σε αδιέξοδο. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Αθήνα για την οικονομική δυσπραγία του Πατριαρχείου. Συναντήσεις με Ιερώνυμο, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: αυτό. Έως και τις 13 Ιουλίου, ζήνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σεκαλαρίτης. Λοιπόν, με βάση αυτά που λέγαμε και νωρίτερα για τα όσα γίνονται στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, όπου γενικά ο δυτικός, ο ελληνικός, πρωταρχικά, πρωτίστως, πολιτισμός και γενικά το δυτικό πολιτισμικό υπόδειγμα έχει στοχοποιηθεί σαφώς. Γι' αυτό προωθείται όλη αυτή η ατζέντα που προωθείται, γι' αυτό ενοχοποιούνται αυτά που κάποτε ήταν προτάγματα και παρουσιαζόντουσαν όπως πραγματικά είναι ως πυλώνες του δυτικού πολιτισμού και τώρα αποδομούνται. Είναι λοιπόν αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, σε ό,τι αφορά στην δική μας υπόθεση, να επανασυνδεθούμε με τα βάθη της ελληνικής ιστορίας, με τη διαχρονικότητα της ελληνικής ιστορίας, με την εθνική μας ταυτότητα, με την ιστορία μας σε όλες τις πτυχές. Έχουμε παρουσιάσει και έχουμε κάνει συνομιλίες για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα και νομίζω είναι ένα από αυτά τα οποία συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση, στην ανάκτηση και στην υπεράσπιση και στην ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος, Άρδιν και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για το βιβλίο του καλού μας φίλου, του Κωνσταντίνου Χολέβα, για την διαχρονικότητα της ελληνικής ιστορίας, έτσι.
1: Ναι, το οποίο εξέδωσαν οι εναλλακτικές εκδόσεις. Έχω κάνει εγώ τον πρόλογο και θα το παρουσιάσουμε την επόμενη Τετάρτη στην Ξενοφόντος 4 στις 7.30 ώρα. 17... Αν μπορείς να είσαι και εσύ.
0: 17 του μηνός, έτσι.
1: Ναι.
0: 17 του μηνός. Λοιπόν, 7.30 ώρα Ξενοφόντος 4. Έχουμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο τον Χολέβα γι' αυτό. Πάμε να το, έτσι, να το συνοψίσουμε λίγο, επειδή έχεις κάνει και τον πρόλογο εσύ.
1: Ναι, κοίταξε, το βιβλίο του Χολέβα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι ευσύνοπτο, δεν είναι κάποιο βιβλίο ανάλυση. Είναι, πιάνει τα βασικά στοιχεία και παραθέτει και ορισμένα ντοκουμέντα, έτσι, από την ελληνική ιστορία, που δείχνει πως οι Έλληνες αποκαλούνται Έλληνες, επειδή υπάρχει αυτή η εξυπνάδα που λέγεται από πολλούς ότι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και της και του Βυζαντίου δεν υπήρχε αναφορά στη λέξη Έλληνας, πράγμα που είναι ψευδές. Αυτά τα πράγματα και την σημασία που έχει ο ελληνικός πολιτισμός σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου τα καταδεικνύει το βιβλίο του Κώστα Χολέβα. Τι να πούμε για το Φώτιο και τη Μυριόβιβλο, ο Πατριάρχης Φώτιος, έτσι, τον 9ο αιώνα, θα κάνει ένα βασικό βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, διότι έχουν χαθεί πολλά αρχαία κείμενα, με αποσπάσματα και σύνοψη 300 αρχαίων κειμένων, και άρα ένα μεγάλο κομμάτι από αρχαία κείμενα, αποσπάσματα τα οποία έχουμε σήμερα, τα οφείλουμε στον Πατριάτη Φώτιο, αυτόν που συγκρούστηκε έτσι με τον Πάπα, τον γνωστό Πατριάρχη Φώτιο.
0: Και Άγιος, ο Φώτιος Μέγας κιόλας, γι' αυτό ονομάστηκε και Μέγας ο Φώτιος.
1: Βεβαίως. Άλλοι, τι να πω, ας πούμε, τον επίσκοπο Κεσαρίας Αρέθα, ο οποίος έκανε μια τεράστια δουλειά με την αρχαιοελληνική γραμματεία, ότι ακόμα σήμερα, έτσι, το σημαντικότερο βιβλίο το οποίο έχουμε λεξικό για την αρχαία ελληνική γλώσσα έχει γραφτεί στο Βυζάντιο, έτσι, που ήταν η Μυριόβιβλος. Έχουμε επομένως τα νοσοκομεία τα οποία ιδρύονται πριν από το Μεγάλο, από το Μεγάλο Βασίλειο πρώτα-πρώτα, έτσι, και μετά φτάνουμε τον 11ο-12ο αιώνα,
0: η Βασιλιάς,
1: να έχουμε επί Κομνηνών να έχουμε φοβερά νοσοκομεία με γιατρούς γυναίκες, έτσι, και νοσηλεύτριες, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή ένας πολιτισμός ο οποίος αν δεν συντριβότανε από την ταυτόχρονη πίεση δυτικών, διότι έχουμε από το 1071 τους δυτικούς και την ίδια χρονιά τους Τούρκους από την Ανατολή, και επειδή το Βυζάντιο είχε μια στιγμή δυσκολίας διότι αντιμετώπιζε και τους Βουλγάρους από το Βορρά, Δηλαδή είναι μια περίοδος που το Βυζάντιο αντιμετωπίζει και τους Αβάρους και τα λοιπά, τους Άραβες από τον Νότο λίγο πιο πριν, αντιμετωπίζει μια τεράστια πίεση από παντού με αποτέλεσμα να προσφύγει ακόμα περισσότερο στην ελληνική παράδοση. Δηλαδή εκείνη την περίοδο συγκροτείται ουσιαστικά αυτό που λέμε νεότερο ελληνικό έθνος, που διάφοροι όπως ο φίλος μας ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος μας λέει ότι έγινε μετά την Επανάσταση, διότι λέει το κράτος είναι που δημιουργεί το έθνος.
0: Είναι τρομακτικό το ότι, δηλαδή, το ότι είναι, πολιτικοί είναι σε θέσεις ευθύνης έχουν τέτοιες απόψεις οι οποίες οφείλονται σε άγνοια, ερωτηματικό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι άγνοια, είναι αντίληψη, διότι είναι αντίληψη η οποία θέλει την Ελλάδα να είναι δημιούργημα της Δύσης και επομένως, επειδή η Δύση είχε ήδη συγκροτημένα έθνη κράτη, ξεχνάνε ότι το 1204 και το 1261 που ανακαταλαμβάνει η Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες διαθέτουν έθνος κράτος. Δεν πήγανε στην Επανάσταση του 1921 για να πρωτοδημιουργήσουν ένα έθνος κράτος, όπως μας λέει και Βλαχοδός το λέει και η ιστορία μας, έτσι, και γίνεται ένα μπέρδεμα. Απλώς ήθελαν να ανασυστήσουν αυτό που είχαν. Και από εκεί είναι και η μεγάλη ιδέα και η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα. Αυτά όλα βγαίνουν διότι οι Έλληνες το είχαν ήδη αυτό, το έχασαν από τις επιθέσεις των Φράγκων και των Τούρκων, έτσι, και των άλλων που προανέφερα, και θέλανε να το ανασυστήσουν. Και έχουμε λοιπόν μία αντίληψη η οποία είναι μικροελλαδική και βλέπει την Ελλάδα να έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από την παρουσία των ξένων. Θα δεις ας πούμε πόσο τα τελευταία χρόνια όλα παραπέμπουν στην αυμαχία του Ναυαρίνου.
0: Ναι.
1: Λες και την ίδια στιγμή δεν είχαμε τον Καραϊσκάκη στην Αράχοβα, δεν είχαμε ένα σύνολο από μάχες που κάνουν ιδιαίτερα οι Μανιάτες που πετάξαν έξω το στρατό του Ιμπραήμ. Δεν έχουμε το φωτιά και τσεκούρους προσκυνημένους στο Κολοκοτρώνη. Βεβαίως έπαιξε ρόλο, δεν το αρνιέται κανείς, αλλά ταυτόχρονα οι ξένοι φρόντισαν να ελέγξουν από τότε το ελληνικό κράτος. Θα δεις ότι οι Γάλλοι στρατιωτικοί οι οποίοι έρχονται με το στρατηγό Μεζόν το 1828, τους οποίους βεβαίως τους ήθελε και ο Καποδίστριας, διότι ήταν ο Ιμπραήμ και έπρεπε να επιβληθεί η αποχώρησή του. Ξέρεις πότε έφυγαν? Το 1833, όταν ήρθαν οι Βαβαροί, ο Βαβαρικός στρατός. Δηλαδή, και μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο ενός Γάλλου, ο οποίος ήταν στο εκστρατευτικό σώμα, που λέγεται «Η κατοχή της Ελλάδας». Ο δε πρωθυπουργός της Γαλλίας το 1833 το αναγνώρισε ο άνθρωπος, ότι πήγαμε λέει εκεί και κάναμε κατοχή, διότι είχε αρχίσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και δεν θέλαμε να είναι μόνο η Ρωσία που θα έκανε κουμάντο. Δηλαδή, αν δεις όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι μας ας πούμε τα σβήνουν, δηλαδή ότι η λογική της Δύσης ήταν να εμφανίσει ότι το νέο ελληνικό κράτος είναι δημιούργημα δικό τους. Γι' αυτό εξάλλου και την πρώτη περίοδο, και αυτό το είχαμε χάψει κι εμείς, έτσι περίπου μέχρι το 1850 στο ελληνικό κράτος, ήταν δεδομένο ότι οι Έλληνες είχαν σχέση μόνο με τους αρχαίους Έλληνες. Γι' αυτό γκρέμισαν ένα σύνολο από εκκλησίες, ένα σύνολο από μοναστήρια.
0: Για να κόψουν τη συνέχεια.
1: Τα μοναστήρια, έτσι.
0: Για να κόψουν οι Βαβαροί, για να κόψουν τη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια ολόκληρη λογική, ναι, την οποία όμως κατά φοβερό τρόπο την έχουν ενσωματώσει και ένα σύνολο από αυτούς που λέμε εξυγχρονιστές και ιστορικοί του εθνομηδενιστικού στρατοπέδου, οι οποίοι θέλουν να περάσουν αυτή την αντίληψη.
0: Πάντως δεν είναι αδικαιολόγητη να σου πω γιατί. Γιατί να πεις ότι δεν υπάρχουν πηγές, ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες.
1: Δεν υπάρχουν πηγές πουθενά.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες και μάλιστα διαχρονικές, όχι μόνο της ύστερης ιστορίας, καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου και μετά την άλλωση. Έβλεπα προχθές, συγγνώμη, ήθελα να το πω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έβλεπα του Χαλκοκονδύλη, έτσι, μία αναφορά που έλεγε το. Του γνωστού, έτσι. Έλεγε το. Εξέλεγε την ελληνική γλώσσα. Και λέει ελληνική γλώσσα, έλεγε ο Χαλκοκονδύλη. Με χέρι μεγάλη εκτιμήσεω και στο μέλλον θα χέρι ακόμα μεγαλύτερη. Πρόσεξε, όταν ένα βασιλιά που θα είναι ο ίδιο Έλληνα μαζί με του βασιλεί που θα τον διαδεχθούν θα κυβερνήσει ένα μεγάλο και ισχυρό ελληνικό βασίλειο. Εκεί
1: ακριβώς.
0: Οι ιοί των Ελλήνων θα μπορέσουν επιτέλου να συναχθούν όλοι μαζί και να κυβερνώνται σύμφωνα με τα δικά του έθιμα και του δικού του νόμους και τα πλέον ωφέλιμα για τους ίδιους τους Έλληνες και αποθέσει ισχύως απέναντι στους άλλους λαούς. Αυτό και μόνο που είναι, έτσι, που είναι μία από τις χιλιάδες αναφορές. Δηλαδή να πεις του κύριου, να πούμε του φίλου μας του κύριου Βενιζέλου να διαβάσει το Χαλκοκονδύλη τι λέει.
1: Μα είναι, δεν νομίζω ότι το αγνοεί. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη πολιτική η οποία συνέδεσε τον εξυγχρονισμό και έκανε μεγάλη ζημιά.
0: Με την υποτέλεια.
1: Με την υποτέλεια. Και έτσι έκανε και πολλούς φίλους μας, οι οποίοι δεν θέλουν την υποτέλεια, να λένε κάτω εξυγχρονισμός, που είναι βλακεία. Εμείς θέλουμε εξυγχρονισμό, αλλά εξυγχρονισμό που πατάει στη δική μας παράδοση.
0: Όχι, ψεύδε επίγραφο.
1: Ακριβώς, όπως έκανε ο Καποδίστριας, όπως έκανε ο Βενιζέλος μετά. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δυστυχώς έχουμε ένα σύνολο από πολιτικούς οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπουν την Ελλάδα ως μια απλή απόφυση, έτσι, των μεγάλων δυνάμεων και απλά να έχει αναφορά στην αρχαία Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, λέει ο Παπαρηγόπουλος, διάτινος, λέει, εν αερίου γεφύρας περνάνε 17 αιώνες.
0: 17 αιώνες, και 1100 χρόνια κρατικής υπόστασης. Έγινε. 17 Ιουνίου, λοιπόν, την άλλη Τετάρτη, σωστά, 17 Ιουνίου, Τετάρτη 17, Ξενοφόντος 4, 7.30 ώρα, το βιβλίο του φίλου μας του Κωνσταντίνου του Χολέβα. Καροτάξη, τώρα
1: με τον γιο του, ναι, του αείμνηστου Καργάκου, που θα το παρουσιάσουμε,
0: ναι, ναι,
1: τον Κωνσταντίνο του Χολέβα, εμένα, και άμα θες να έρθεις και εσύ να συντονίσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, θα το επιδιώξω. Ευχαριστούμε πάρα,
1: ωραία,
0: πολύ, Γιώργο.
1: Έγινε,
0: Γιώργος Καραμπελιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, 7 με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά. Θα σας έχουμε έκπληξη αύριο, πρώτα Θεός. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα για απόψε, τόνισε. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ωστόσο, μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, ανέφερε και καταλήγει. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Άδικη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στον Αντένα την κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Ερντογάν και επιδίωκαν λειτουργική σχέση με την Τουρκία, είπε και πρόσθεσε. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσα ζήτημα για το Κάσους Μπέλι και το είπα απευθείας στον κύριο Ερντογάν. Η κριτική τους είναι άδικη. Σε ό,τι αφορά στην κριτική για την επιδοματική πολιτική, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Η πολιτική μας είναι μείωσης φόρων. Τα επιδόματα αναπηρίας, τα επιδόματα τέκνων θα παραμείνουν και μπορούν να μας πούν αυτοί που μας επικρίνουν αν θέλουμε να τα κόψουμε». Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Εξελίξεις και στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές μετέφεραν εσπευσμένα τον Ιταλό κατηγορούμενο στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Στεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στους θανάτους». Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Αλλάζει σημαντικά ο καιρός από τις επόμενες ώρες με χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες αναμένονται τα φαινόμενα να κρατήσουν έως και το Σάββατο το πρωί. Χωρίς ελαφρυντικά καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην σύζυγου του ο ιερέας από τη Θεσσαλονίκη, με ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη, σύμφωνα με απόφαση του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης. Ο 46χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο Πεντάγωνο της Αμερικής. Ειδικές ομάδες που πραγματοποίησαν μετρήσεις δεν εντόπισαν καμία επικίνδυνη ουσία στον αέρα. Προηγουμένως, πολλά τμήματα του κτηρίου είχαν εκενωθεί, ενώ άλλα βρίσκονταν σε διαδικασία εκένωσης. Στα αθλητικά, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον Γιώργο Σαββίδη για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, ενώ για την ίδια κατηγορία αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Την οποία, για να είμαι ειλικρινής, αλλιώς είχα ξεκινήσει μέσα στην ημέρα να την προετοιμάζω. Αλλά μετά μου ήρθε ξαφνικά το εξής, βλέποντας και την έναρξη σε λίγη ώρα του σημαντικότερου, της σημαντικότερης διοργάνωσης του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον πλανήτη, του ποδοσφαίρου. Ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ξεκινάει το Μουντιάλ. Οπότε σκέφτηκα ότι η θεματική που είχα ξεκινήσει να προγραμματίζω μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή. Θα το παρακολουθήσει το Μουντιάλ δισεκατομμύρια κόσμος. Δεν μιλάμε πια στα εκατομμύρια. Εδώ άλλαξε η ώρα μετάδοσης του τελικού Champions League για να μπορεί να το παρακολουθήσει η αγορά της Κίνας και της Ινδίας, που αρχίζουν όλο και περισσότερο και ενδιαφέρονται, και η Κίνα και η Ινδία μαζί είναι σχεδόν το 50, είναι γύρω στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο αυτές οι δύο χώρες. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για τις διαστάσεις που έχει πάρει, τις διαστάσεις που έχει ο αθλητισμός. Δεν θέλω να το περιορίσω σε ένα άθλημα, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Κυρίως όταν λέμε ο αθλητισμός, εννοούμε ο επαγγελματικός αθλητισμός, έτσι. Το να πηγαίνει κάποιος και να αθλείται, παράδειγμα, στο πάρκο και να τρέχει ή στο γυμναστήριο της γειτονιάς του, κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα όσοι δεν το κάνουμε, θα έπρεπε να το κάνουμε. Να έχουμε έναν τρόπο δηλαδή για να αθλούμαστε. Μιλάω για το κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού. Κατά καιρούς έχω εκφράσει την άποψη ότι αποδίδουμε οι ανθρώπινες κοινωνίες στους αθλητές υπερβολική, κατά τη γνώμη μου, τιμή. Κάποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν, δεν τα απέκτησαν. Θα μου πεις, σκληρή δουλειά ή προπόνηση, βεβαίως. Αλλά γεννήθηκαν έχοντας κάποια σωματικά προσόντα. Κάποιος τρέχει πιο γρήγορα, κάποιος πηδάει πιο ψηλά, κάποιος μπορεί να βάζει μια μπάλα σε ένα καλάθι. Και αποδίδουμε σε αυτές τις ιδιότητες διαστάσεις λατρείας ή και μίσους, αν είναι της ομάδας μας ή της αντίπαλης ομάδας. Την γνωστή φράση «άρτος και θεάματα» τη γνωρίζουμε εδώ και κάτι χιλιάδες χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και εμείς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν αποδίδαμε τρομερές τιμές σε εκείνους που αρίστευαν στο άθλημά τους. Γκρέμιζαν τα τείχη. Δεν ήταν μόνο αυτό που λέμε ένας κλάδος ελέας. Μπορούσαν να τρώνε ισόβια για όλη τους τη ζωή δωρεάν, να σιτίζονται από την πόλη. Τους εξασβάλιζε για τα δεδομένα της εποχής σημαντικά προνόμια. Στη συνέχεια, την περίοδο μετά την πτώση εκεί της, γιατί και στη Ρώμη δίναν σημασία στο θέαμα, πέρασε για μεγάλο διάστημα η ανθρωπότητα χωρίς να ασχολείται και πάρα πολύ με τα αθλήματα. Μην μου πείτε ότι θυμάστε στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση. Μιλάμε τώρα για αρκετούς αιώνες να υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές. Εκτός και αν κάνω εγώ λάθος και κάποιος που έχει ασχοληθεί περισσότερο θα μας πει ότι όχι, και εκείνη την περίοδο οι αθλητές και αυτό και εκείνο. Και έχουμε έρθει κυρίως τα τελευταία, από τον 20ο αιώνα και μετά, και έχει πάρει ο τομέας του αθλητισμού μετά από αιώνες μία διάσταση που κατά τη γνώμη μου είναι δυσανάλογη. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθεί
αθλήματα. Βεβαίως κυρίως μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά θα παρακολουθήσω ένα σωρό αθλήματα. Με ευχαριστεί, με κάνει να ξεφεύγω από άλλα θέματα που υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητα εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω και φαντάζομαι πάρα πολλοί από εσάς. Θέλω να πω, δεν μιλάει κάποιος ο οποίος ούτε να ακούει δεν θέλει για αθλήματα. Κάνοντας αυτή την εισαγωγή μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια υπόθεση. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη σας υπερβολική η διάσταση που δίνουμε οι ανθρώπινες κοινωνίες στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό ή είναι δικαιολογημένοι διότι προσφέρουν χαρές, συγκινήσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Τη δε περίοδο του ψυχρού πολέμου ίσως αυτό να έπαιξε και ένα ρόλο στο να επανέλθει ο αθλητισμός σε τόσο σημαντική δραστηριότητα στις ανθρώπινες κοινωνίες μετά από αρκετούς αιώνες. Χρησιμοποιήθηκε για εξωτερική πολιτική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, όπου μετρούσαν τις επιτυχίες η κάθε χώρα ως δείγμα του συστήματος που η κάθε χώρα είχε και πόσο καλύτερο είναι αφού έχουμε αυτά τα μετάλλια εμείς, ενώ εκείνα τα μετάλλια έχετε εσείς. Μπορεί αυτή η εργαλειοποίηση για λόγους εξωτερικής πολιτικής και προπαγάνδας να βοήθησε στο να παίρνει διάσταση το κομμάτι του να ξαναήρθε τόσο έντονα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στην ανθρώπινη κοινωνία το κομμάτι του αθλητισμού. Μια σκέψη.

0: Επαγγελματικός αθλητισμός, και αν κατά τη γνώμη σας του αποδίδουμε υπερβολική βαρύτητα, ή αν καλώς έχει τη βαρύτητα που του δίνουμε, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας και η καθεμία. Ένα θέμα το οποίο τις Πέμπτες σας έχω πει, προσπαθώ να συζητάμε ζητήματα έξω από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία, και μπορεί να συνδυαστεί μια χαρά σήμερα, από τη στιγμή που είναι και η μέρα που ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Ή θα έχουμε μια ωραία συζήτηση, ή όπως πάντα λέω στις θεματικές που δεν ξέρω αν θα έχουν ανταπόκριση ή όχι, θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Για να βγείτε στον αέρα, εφόσον το θέμα σας ενδιαφέρει, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Ανεμολόγιο, για αυτό το τρίωρο, 9 με 12, για αυτές τις τρεις ώρες, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και στο δημόσιο βήμα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Το λέω σε περίπτωση που κάποιος δεν μας ακούει τόσο συχνά και του αρέσουν αυτού του είδους οι εκπομπές όπου οι ακροατές βγαίνουν στον αέρα και λένε τη γνώμη τους, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν του αρέσει. Σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα να ακούω τι λέει ο οποιοσδήποτε δίπλα και παραδίπλα. Αλλά αν σας αρέσει αυτή η θεματολογία, αυτή η δομή, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 το βράδυ, για αυτές τις τρεις ώρες, εδώ με το Ανεμολόγιο, και απόψε είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πλάκα-πλάκα, και αυτό είναι ένα στοιχείο, το θέμα του φύλου, αν δηλαδή οι άντρες, το αντρικό φύλο δίνει μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα θέματα από ότι το γυναικείο φύλο, ή αν αυτό πλέον δεν ισχύει, ή αν την ίδια σημασία απλώς σε διαφορετικά αθλήματα. Ή θα είναι μια εκπομπή όπου όχι όλοι αλίμονο, αλλά οι περισσότεροι εκ των αντρών θα θεωρήσουν ότι μια χαρά σωστά αποδίδουμε τη βαρύτητα που έχει ο αθλητισμός, ενώ από την πλευρά τους οι περισσότερες γυναίκες θα θεωρήσουν ότι όχι όλες, αλλά οι περισσότερες, όντως υπάρχει μια υπερβολή εδώ πέρα. Είπαμε να δούμε και να ασχοληθούμε και να ενδιαφερθούμε για ένα άθλημα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτός ο χαμός. Έχουμε ήδη τον πρώτο μας ακροατή και πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Απόστολος. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ακροατής, όπως ξέρετε.
0: Το ξέρω, κύριε Απόστολε.
1: Όσο μπορώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και μπορώ να πω τα καλύτερα για εκπομπές όπως η δική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως διευθύνεται το εισαγωγικό τις συζητήσεις, νομίζω ότι όσοι τις παρακολουθούν δεν χάνουν, ακόμα και αν ακούγονται μερικές φορές πράγματα που μπορεί να ενοχλούν.
0: Ευχαριστώ που το λέτε.
1: Τώρα, εγώ έδωσα και το επώνυμό μου.
0: Το δώσατε, ναι, εγώ δεν το είπα, γιατί
1: ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα σας απόψε, αλλά ίσως κάποια μέρα, κάποιο βράδυ θα μπορούσε να είναι μια θεματική αυτή η ανωνυμολογία και ανωνυμογραφία, κυρίως στα social media, που κάτι που έδωσε την αίσθηση της απόλυτης αδέσμευτης ελευθερίας έκφρασης της γνώμης καθενός μας, διαπιστώνουμε ότι και εδώ όπου υπάρχει υπερβολή, κάτι λάθος γίνεται. Το ίδιο νομίζω μπορεί να πει κανείς γενικά για τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι. Αν όμως αυτό που διαπιστώνουμε στο ποδόσφαιρο. Και όπως βλέπουμε σε κάποια επίσης μαζικά, μαζικού ενδιαφέροντος αθλήματα που επιτρέπουν την χειραγώγηση με πολλούς τρόπους και κυρίως την αύξηση και την, αν θέλετε, και τον πανηγυρισμό της βίας, αλλά και άλλων, δεν είναι ανάγκη τώρα να αναφερθώ, νομίζω κάθε ένας ξέρει ότι σοβαρά αδικήματα, εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος ιδιαίτερα των νεωτέρων γυναιών που πιο εύκολα μπορούν να πέσουν και σε βίαιες δράσεις και σε άλλες δραστηριότητες πολύ κακές για την υγεία τους, όχι μόνο την βιολογική αλλά και την πνευματική τους και πολλών άλλων αγαθών τους. Όταν ήρθε στη Βουλή το 1975 ο νόμος 75 με εισηγητή τον τότε υφυπουργό αθλητισμού τον κύριο Αχιλλέα Καραμανλή. Ήμουνα εκ των ολίγων βουλευτών που διατύπωσα τις επιφυλάξεις και τους φόβους μου, αν και στην πορεία και γνωρίζω και σήμερα ότι αυτό που μπορεί να εμφανίζεται ως μη επαγγελματικός αθλητισμός σε ό,τι αφορά αυτά τα αρνητικά στοιχεία που επεσήμανα ξεκινούν ίσως από εκεί. Ακούμε εύνης, ακαδημίες αθλητισμού, κάπως έτσι, γιατί ξέρετε, εγώ ενώ το μικρό παιδί στο χωριό μου και μετά στο σχολείο κλωτσούσαμε κάτι, δεν είχαμε μπάλες τότε, μιλάμε γιατί πριν από 80 και βάλε χρόνια. Ναι, αλλά όταν πια ήρθα στην Αθήνα, όπου και τέλειωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές, δεν πάτησα και δεν πατώ το πόδι μου σε αυτό που στον εγγονό μου που είναι αναφικός ποδοσφαιρόφιλος, το λέω κλωτσόσφαιρο. Είναι γεγονός ότι όλα τα καθεστώτα με, μπορώ να πω, όσο περισσότερο ανελεύθερα, τόσο περισσότερο βάρος έδωσαν ως μέσο εκτόνωσης των πολιτών τους από όσα, όπως μπορεί κανείς να σκεφτεί, δεν θα ήθελαν να υφίστανται σε τέτοια καθεστώτα. Την εκτόνωση λοιπόν των πολιτών τους και όπως σημειώσατε και εσείς σε όλα όσα είχατε ως εισαγωγή, θα έλεγα ότι συμφωνώ απολύτως. Άλλωστε δώσατε την πλευρά της επιφύλαξης, όχι τόσο την πλευρά που όμως όποιον ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνιολόγο, επιστήμονα, πραγματικό, όχι διλούντα, ρωτήσουμε, θα μας πει ότι ο αθλητισμός, ιδιαίτερα οι μορφές του που προάγουν την μαζικότητα, ο όπως παλαιότερα, όχι όμως με έκφραση της βίας, την οποία ζήσαμε εμείς με διχασμούς και εμφυλίους πολέμους. Η πολιτική είναι και όποιο άλλο ιδιαίτερα πνευματικό, πνευματική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να ο κάθε ένας μας ως πολιτικό ζώον, κατά τον Αριστοτέλη, αυτό είναι ο άνθρωπος, θέλει δηλαδή να ζει με άλλους ανθρώπους, μόνο ο λύκος, αφού φύγει και το τελευταίο μέλος της οικογένειάς του, φεύγει και εκείνος, δεν πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Ο άνθρωπος θέλει να βρίσκεται όσο γίνεται με περισσότερους μαζί, να έχει την αίσθηση του συνυπάρχειν με πολλούς ακόμη. Αυτό είναι χρήσιμο καμιά φορά όμως και ως μέσον χειραγώγησης και στην πολιτική, όταν δηλαδή τα κόμματα εκπίπτουν από την αποστολή τους ως ιδεολογικών και πολιτικών φορέων και γίνονται προσωπικά θεούδα παλαιότερα και πρόσφατα και στις μέρες μας εν ονόματι της ενός ανθρώσαρχης που είναι η κατεξοχήν αντιδημοκρατική και επικίνδυνη για μια πραγματική δημοκρατία συγκέντρωση προσωπικής ισχύως σε ένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, όσο σπουδαίο και δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η πρόταση, εγώ ευχαριστώ και την πρόταση για ανωνυμία, την βρήκα εξαιρετική, την έχω ήδη σημειώσει και θα την κάνουμε θεματική.
1: Όχι, εγώ νομίζω όποιος δεν έχει πρόβλημα, γιατί να μην λέει το όνομά του. Όσο για τα social media, έτσι είναι φανερό πια ότι η ανωνυμογραφία και γενικώς κάθε, δεν θέλω να αντίθετα σέβομαι πολλούς που πολύ σημαντικά πράγματα τα λένε και δεν νομίζω ότι έχουν δυσκολία αν τους καλέσει κανείς στο τηλέφωνο να έχουν και μια ιδιωτική συνομιλία επωνύμως. Δεν αφορά δηλαδή πολλούς από τους σοβαρούς συμμετέχοντες σε αυτή την ωραία εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπε το επώνυμό του. Εγώ είχα διαλέξει, δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελε, αλλά αφού και ο ίδιος δίνει την άδεια, συνομιλήσαμε με τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, πρώην πρόεδρος της Βουλής, ένας από τους πλέον ιστορικούς πολιτικούς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σε λίγο θα πάρει το λόγο φιλοκτήτης και επόμενος ακροατής έχει καλέσει ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα στον Σάβα, καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Κυριάκο που και αυτό συμφωνεί, αλλά όχι μόνο στους αθλητές, το πηγαίνει και σε ηθοποιούς, τραγουδιστές. Δίνουμε υπερβολική αξία στην ψυχαγωγία, γράφει, και στο συνέστημα. Βάζει αθλητισμό, την τέχνη και τα λοιπά, το τραγούδι, όλα μαζί σε αυτή την κατηγορία, ψυχαγωγία και συνέστημα. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά που μου γράφει ότι Βόρεια Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή δεν έχουν για δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο και αυτοί μόνοι τους είναι τα 2/3 του πληθυσμού στον πλανήτη. Εμείς εδώ στην Ευρώπη το βλέπουμε έτσι γιατί είμαστε καλοί σε αυτό. Όχι βέβαια, διαφωνώ πάρα πολύ. Λατινική Αμερική, Αφρική, η Ασία όλο και περισσότερο αρχίζει και ασχολείται. Οι μόνοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα είναι στις ΗΠΑ που και εκεί σιγά σιγά ασχολούνται. Κατά τα λοιπά μου γράφει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά ότι τα ποσά που παίρνουν οι αθλητές, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, άμα τα φέρνουν, τα παίρνουν κιόλας. Τώρα όπου υπάρχει και δόξα γράφει, από δίπλα κολλάει και η πολιτική. Πάμε στον Φιλοκτήτη. Γεια σου, Φιλοκτήτη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς. Τι κάνετε? Καλώς.
2: Τον τελικό του Champions League τον είδες?
0: Ναι, βέβαια τον είδα. Εννοείται ότι τον είδα.
2: Έχεις τίποτα που τον είδες 7 η ώρα αντί τις 10?
0: Ναι, χαλάστηκα. Γιατί έπρεπε να πίνω καφέ αντί για μπύρα και πίτσα. Με ενόχλησε. Με ξένησε.
2: Τι να κάνουμε. Και εμείς που τα βλέπουμε, εμείς τον είδαμε 9 η ώρα το πρωί με τον καφέ.
0: Έχει τα αρνητικά του καθένας.
2: Ξέρεις τους λόγους που το κάνανε αυτό?
0: Ναι, είπα. Γιατί ενδιαφέρονται για τις αγορές της Ινδίας και της Κίνας.
2: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Υπάρχουν άλλοι δύο λόγοι.
0: Για πες μου.
2: Ο ένας είναι ότι μπορεί κάποια οικογένεια να πάρει τα παιδιά της να πάει να δει το τελικό και δεν μπορεί να κάτσει μέχρι τις 12 η ώρα το παιδί έξω. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει τη συγκοινωνία να γυρίσει σπίτι του. Και 12 η ώρα ας πούμε τη νύχτα τελειώνει ο αγώνας και καμιά φορά, δηλαδή αν ήταν 10 η ώρα αγώνας θα τελειώνει μία και, γιατί είχε και παράταση, έτσι.
0: Είχε και πέναλτι.
2: Οπότε είναι δύσκολο για μια οικογένεια. Όλα αυτά, από ό,τι άκουσα δηλαδή κάποιες αναλύσεις, όλα αυτά τα βάλαμε στη...
0: Μάλιστα. Στην
2: καρδιά. Και αυτό θα εσύ προχωρήσει το εξής από ό,τι κάνω. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί ένας αθλητής να πληρώνεται καλά. Γιατί χαλάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, να μην έχει ζωή που θα είχε αν δεν ήταν αθλητής. Φυσικά μιλάμε τώρα ένας αθλητής ο οποίος ακολουθεί τα restrictions, πώς το λένε, που επιβάλλει το άθλημά του. Να μην πίνει, να μην καπνίζει, να μην ξενυχτάει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή και κάποια άλλα πράγματα, είχε διατροφές, τέτοια πράγματα. Χαλάει λοιπόν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του και δεν ξέρει τελικά μετά που θα σταματήσει στα 35, στα 40, στα 30, στα 33, αν θα έχει δουλειά. Βέβαια, εγώ μιλάω τώρα γενικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Με ενοχλεί να τα λεφτά να τα παίρνουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων ή κάποιοι άλλοι. Αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενδιαφέρει αν τα παίρνουν οι αθλητές. Η ιστορία μας δείχνει ότι τα μεγάλα αφαιρεί αν τα παίρνουν οι αθλητές. Η ιστορία μας δείχνει ότι τα μεγάλα

0: βλέπω πράγματα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος μου. Βιντέλα. Ναι. Βλέπω πράγματα λοιπόν που δεν τα χωράει ανθρώπινος μου. Το Βανκούβερ θα την πληρώσει στο τέλος.
1: Γιατί?
0: Σε μακροχρόνια θα την πληρώσει το Βανκούβερ. Διότι θα την κοστίσει ένα δισεκατομμύριο. Ναι.
1: Από το Μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κοστίσει στο Βανκούβερ ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Θα κοστίσει στο Βανκούβερ ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και η FIFA δεν θα δώσει φράγκο. Πώς θα καλυφθούν το ένα δισεκατομμύριο?
1: Γιατί ήθελε ο Καναδάς να...
0: Για πες μου εσύ.
1: Γιατί...
0: Στην αρχή το Vancouver, εάν διαβάσεις την ιστορία, στην αρχή το Vancouver, όταν είδε τους όρους της FIFA, είπε δεν το θέλω. Και εμείς είχαμε την εντύπωση, μιλάμε τώρα πριν 4-5 χρόνια, όταν αρχίσανε οι προεργασίες για αυτό. Και εμείς είχαμε την εντύπωση ότι το Vancouver δεν θα πάρει μέρος. Και μια στιγμή, μάθαμε ότι το Vancouver ήταν ένα από τις πόλεις. Και τώρα αρχίζουν και βγάζουν μια σύντα πράγματα. Δεν μπορώ να τα πω. Οι τιμές των ασυντήρων είναι πανάκριβες. Άκουγα σήμερα ότι μια θέση πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο, στο στάδιο, στο γήπεδο, κοστίζει 200 δολάρια. Φτιάξανε ένα θέατρο εξωτερικό, ένα πολύ ωραίο κτίριο. Αν θες να το δεις, Mobile, Freedom Mobile Arch. Άμα θες να κάνεις το Google, θα δεις ένα πολύ ωραίο κτίριο. Δούλεψα εκεί. Έχει 10.000 θέσεις. Εξωτερικό είναι. Ανοιχτό δηλαδή. Με ακούς, Κωνσταντίνε?
1: Βεβαίως.
0: Δώσε σημεία ζωής, παιδί.
1: Σου έλεγα πριν, αλλά δεν με...
0: Λοιπόν.
1: Άκουγες καθαρά. Έχει μια καθυστέρηση μάλλον γι' αυτό. Δεν βοηθάει. Δεν είναι εύκολο με την καθυστέρηση.
0: Όχι, γιατί είχα αρχίσει να λέω κάτι και δεν ήθελα να σταματήσω.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: σκέφτηκα
1: ότι δεν βοηθάει. Γι' αυτό δεν σου μιλάω τόσο πολύ. Λόγω της καθυστέρησης στον ήχο, λόγω εξωτερικού.
0: Όχι, θέλω να κάνουμε διάλογο. Αλλιώς δεν μπορώ να μιλάω συνήθεια.
1: Εντάξει, απλώς είναι λίγο τεχνικό το θέμα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έχει 10.000 θέσεις αυτό το εξωτερικό θέατρο. Λοιπόν, χρεώνουν 100 δολάρια τη θέση να πάει να δεις το Μουντιάλ σε γιγαντιοθόνη. Και όταν το έμαθα αυτό, επειδή είχα δουλέψει, και λέω, καλά παιδιά, πίσω από τα καθίσματα υπάρχει χορτάρι. Και μου λέει, ναι, το χορτάρι λέει χρεώνεται 40 δολάρια.
1: Καταπληκτικό.
0: Κωνσταντίνε, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Ρε παιδί μου, να πάω να δώσω 100 δολάρια να δω ένα αγώνα στην ώρα, ενώ πρέπει να το δω σπίτι του τζάμπα.
1: Ναι.
0: Δεν μάζω κατσαλά όλο το πράγμα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και...
1: Όχι
0: μόνο το φτιάξανε και VIP, και VIP switch.
1: Πού, στο χορτάρι?
0: Όχι, πίσω από το χορτάρι.
1: Πίσω από το χορτάρι, να πας μέσα
0: VIP
1: για να
0: δεις.
1: Εντάξει. Άντε, το VIP το καταλαβαίνω, ο άλλος που έχει λεφτά και του περισσεύει, ταξοδεύει όπου να είναι, δεν τον νοιάζει. Τέλος πάντων.
0: Μου είπε ένας φίλος μου ότι ένας γνωστός του αγόρασε 4 εισιτήρια για τους 7 αγώνες που θα γίνουν στο Vancouver σε VIP

0: για να παρακολουθήσεις και τους 7 αγώνες, εσύ και άλλα 3 άτομα.
1: Ναι, όχι εγώ, ένας φίλος, ένας φίλος.
0: Εσένα δεν είπες ότι
1: μου είπε.
0: Α.
1: Όχι, ένας φίλος μου είπε ότι ένας γνωστός του αγόρασε 4 εισιτήρια για 7 αγώνες και VIP suites. Κατάλαβες?
0: Περίμενε.
1: 4 άτομα δηλαδή. 7 αγώνες.
0: Άτομα σε VIP, περίμενε.
1: Σε VIP suite.
0: 160.000 δολάρια.
1: 250.000 δολάρια.
0: Υπολόγισε ακόμα πιο χαμηλά.
1: Εντάξει, μου το έδειξε δηλαδή τρομερό ποσό. Το έστειλε φωτογραφία.
0: Αυτό συζητάω. Αυτό έχω βάλει ως θέμα. Όλο αυτό το κομμάτι γύρω από τον...
1: άκουγα ότι η FIFA δηλαδή... θα βγάλει 8 δισεκατομμύρια δολάρια. 8 δισεκατομμύρια δολάρια θα βγάλει.
0: Ναι, ναι. Θέλω κάποιος να μου πει αν θεωρεί ότι το να μπορεί κάποιος να δώσει 250.000 δολάρια για να παρακολουθήσει αγώνες και κάποιος άλλος να σκέφτεται πώς θα βγει ο μήνας, να μην το κάνω πιο δραματικό και βάλω τον μπουζούκι. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Μπορεί κάποιος να πει, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει, να μην βλέπει σε αυτό κάποιο πρόβλημα ή να μην θεωρεί ότι είναι κάτι, πώς να το θέσω τώρα, κοινωνικό που θέλει αλλαγή. Αλλά μπορεί ο άλλος να σου πει, μισό λεπτά κύριε παιδιά, πώς γίνεται ο ένας να δίνει για κάτι τέτοιο 250.000 δολάρια και ο άλλος όχι να σκέφτεται το μήνα. Άρα σου πει ο άλλος, τι γίνεται εδώ. Αυτό έχω βάλει έτσι λίγο να συζητήσουμε.
1: Ξέρεις μια σκέψη. Ξέρεις μια σκέψη που κάνω, Κωνσταντίνε, αυτές τις μέρες. Γιατί με έχει προβληματίσει η όλη κατάσταση πάρα πολύ. Ξέρεις τι σκέψη κάνω.
0: Πες
1: και
0: μου.
1: Τελικά δεν είναι σκέψη, είναι συμπέρασμα.
0: Πες μου.
1: Οτιδήποτε γίνεται παγκόσμια αυτή τη στιγμή, γίνεται για τους έχοντες. Για μας δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ.
0: Εντάξει, αν συνεχίσει.
1: Και πάμε στο πολιτικό.
0: Αν ισχύει, δεν θα κρατήσει πολύ, διότι. Αν είναι σωστό το συμπέρασμά σου. Βάλε μια νοτελεία πριν πάμε στο πολιτικό. Να κάνω ένα
1: ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και σε ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: κάνετε?
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βεβαίως, Μπατίστα στην Κούβα. Βιδέλα στην Αργεντινή. Συγγνώμη. Αλλά ελπίζω να το διόρθωσα πριν μείνει σε κάποιον η λάθος πληροφορία. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που θα την παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, συζητάμε απόψε στο Ανεμολόγιο σε θεματική βραδιά, εάν ως ανθρωπότητα δίνουμε στον αθλητισμό, γενικότερα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα από αυτή που πραγματικά έχει. Όχι ότι δεν έχει αξία, προσέξτε, μην μου κάνετε αυτό που κάνουν πολλοί ή μηδέν ή ένα. Δεν είπε κάποιος ότι. Δεν είπα αν δίνουμε αξία, είπα αν δίνουμε μεγαλύτερη. Που σημαίνει ότι βεβαίως και έχει αξία και βαρύτητα. Είναι μεγαλύτερη όμως αυτή που εμείς το αποδίδουμε, του αθλητισμού, ή αν διαφωνείτε με αυτό, θεωρείτε όχι, καλώς, μια χαρά. Έτσι πρέπει να αποδίδουμε αυτή την αξία και αυτή τη βαρύτητα που τώρα αποδίδουμε στον αθλητισμό. Αυτή είναι η θεματική μας, συμπληρώνει ο Φιλοκτήτης. Γιατί μίλαγε πριν από τη διακοπή. Έλα, Φιλοκτήτη.
1: Ναι, και πάμε στο πολιτικό. Ο Ινφαντίνο έχει πουληθεί στις ορέξεις του Τραμπ 100%. Παράδειγμα, ο διτητής από τη Σομαλία που δεν του επιτρέψανε να μπει στην Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλοι αναρωτιούνται, ρε Ινφαντίνο, γιατί δεν τον έβαλες να πάει στον Καναδά ή στο Μεξικό να δει κάνει να διτητεύσει. Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό εύλογο?
0: Τώρα για τον Ινφαντίνο γενικώς είναι και τι δεν έχει και πόσα δεν έχουν ακουστεί. Γιατί και για τον Πλατινί παλιότερα και για τον Πλατινί ήταν και άσχημο γιατί
1: πήρξε ως ποδοσφαιριστής είναι.
0: Πες μου.
1: Και ο Μπλάτερ.
0: Μπλάτερ.
1: Και ο Μπλάτερ και ο Πλατινί και όλοι αυτοί. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καλύτερος παίκτης του χόκι έχει αυτή με σαν τα σαλίες. Δηλαδή αυτά γίνονται επειδή σου είπα. Η όρεξη για το χρήμα, η όρεξη για τέλος πάντων. Και το δεύτερο που θέλω να πω, διάβασα ότι η IT αποφάσισε να βάλει στη φανέλα της τη φανέλα, σε κάποιο σημείο στη φανέλα της σημαία της Πολωνίας, επειδή ήταν γαλλική απικία η IT και είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος και ξέχασα το όνομα. Ο Ναπολέον έστειλε στρατό Πολωνούς να βοηθήσουν να καταπλήξουν την επανάσταση. Και αυτοί όταν πήγαν εκεί ήταν γιατί πάλευε ο κόσμος, ταθήκανε στο πλευρό των επαναστατών. Και η ΑΕΤ, που είναι και η χώρα που ήταν η πρώτη που την Ελληνική Επανάσταση αναγνώρισε και έστειλε και ένα καράβι να βοηθήσει αυτοί οι λίγοι καταστημένοι. Έστειλε, ναι, αποφάσισε, απορώ πως το δέχτηκε η Αντίντας να μπει η σημαία.
0: Τώρα που, την Αντίντας. Τώρα που γίνει η αρχή, ίσως εμείς στο επόμενο Μουντιάλ να έχουμε σε κάποιο μικρό σημείο τη σημαία της ΑΕΤΗΣ.
1: Αλλά δεν ξέρεις τη συνέχεια. Η FIFA είπε όχι, να τη βγάλουν τη σημαία, διότι είναι πολίτικα και δεν θέλει πολίτικα.
0: Νοπολίτικα. Παιδιά, είπαμε.
1: Αυτό το διάβασα χτες.
0: Εδώ ήρθαμε να βγάλουμε κανένα φράγκο τώρα, όχι να κάνουμε πολιτική. Νοπολίτικα.
1: Μα αυτό είναι λοιπόν το συμπέρασμα που σου είπα.
0: Business θα γίνεται τώρα, τι πολιτικά.
1: Ότι γίνεται για αυτούς που έχουν.
0: Δεν το πιστεύω. Έχω διαφωνία, διότι αυτοί που έχουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που δεν έχουν. Άρα, δεν γίνεται όχι να έχει τέτοια στήριξη.
1: Κωνσταντίνε, μα τι λες τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, επίτρεψε να γελάσω τώρα από αυτό που λες.
0: Ναι, ακούω.
1: Δεν σχέση αν είναι λιγότεροι. Έχουνε το... Τα μέσα παραγωγής έχουν τα μέσα που κινείται ο κόσμος. Τι θες να λιγότερο.
0: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτό. Αφού με ξέρεις εσύ, Φιλοκτήτη.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Μ' ακούς καιρό.
1: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Δεν θεωρώ ότι όλα επιβάλλουν.
1: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Έχω εδώ και καιρό απομακρυνθεί από τη σκέψη ότι από πάνω προς τα κάτω επιβάλλονται πάντα. επιβάλλονται και από κάτω προς τα πάνω. Επειδή οι κάτω οι πολλοί κάνουν κάτι, το βλέπουν οι πιο πάνω και σου λέει εδώ έχει λεφτά. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι έτσι απλό το σχήμα.
1: Επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω και οι κάτω τα δέχονται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Κωνσταντινή. Οι κάτω τα δέχονται.
0: Καλά.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι.
0: Πες μου απλώς να κάνουμε επιλογή, γιατί είμαστε κάποια ώρα με αυτό. Ναι, πες μου.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν δημιουργούν ένα πολύ δυνατό σωματείο. Και αυτό έχει γίνει στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Στο NFL.
1: Στο NFL. Δεν αλλάζει κάτι το NFL, δηλαδή η εξουσία, το NFL, εάν δεν πάρει την έγκριση των παιχτών. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι, ας πούμε, το NFL παίζει 17 εβδομάδες, 18 εβδομάδες. Και έχουν και 4 εβδομάδες pre-season, δηλαδή φιλικά, πιο μπροστά. Και είπανε, θα βγάλουμε ένα φιλικό, να προσθέσουμε ένα... παιχνίδι ακόμα μια αγωνιστική ακόμα στο κανονικό πρόγραμμα. Και δεν δεχτήκανε οι παίχτες. Ναι, όχι. Και δεν το κάνανε. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορείς να φτιάξεις λίγο, να κάνεις πιο προσιτό το κάθε άθλημα στο φτωχό λαό και στις κατώτερες τάξεις. Να σου πω ένα παράδειγμα, να εισαγγίσουμε αυτό. Εάν ας πούμε εγώ κάνω μια κίνηση σήμερα να κάνουμε μποϊκοτάζ το παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται στην Αμερική, στο Καναδά και στο Μεξικό, πόσοι θα ακολουθήσουν?
0: Κανένας. Ελάχιστοι.
1: Λοιπόν, μα υπάρχουν λόγοι, όπως πήγαν και στο Κατάρ που σου είπα ότι εγώ το έκανα μποϊκοτάζ, το έχω ξαναπεί αυτό, ξέρω να το θυμάσαι. Υπάρχουν λόγοι να το κάνει μποϊκοτάζ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Και ενώ λένε, ενώ πολιτικά είναι 100% πολιτική, αλλά είναι με το μέρος τους η πολιτική. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
0: Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Ξεκινάμε. Μποϊκοτάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Γεια σου, φιλοκτήτη. Να είσαι καλά.
1: Και να σου δώσω και ένα στο στοίχημα. Κουρασάω Γερμανία, ισοπαλία.
0: Έλα,
1: και
0: παρακαλώ.
1: Άντερ 3 γκολ. Ισοπαλία, άντερ 3 γκολ.
0: Λυπήσουμε, Κουρασάω. Λυπήσουμε, Κουρασάω Γερμανία, ισοπαλία. Να πας να δεις κανέναν αγώνα τώρα που είναι εκεί.
1: Κουρασάω Γερμανία 0-0.
0: Θα πας να δεις κανέναν αγώνα. Πήγαινε, δες. Εγώ θα πήγαινα. Άμα γίνει στην Ελλάδα Μουντιάλ, θα πάω.
1: Πού?
0: Είναι τόσο μακριά δε ή...
1: Πού είναι στο γήπεδο?
0: Ναι, Βανκούβερ.
1: Μισή ώρα είναι.
0: Ναι, από Βανκούβερ.
1: Μισή ώρα είναι. Τι μακριά. Ναι, με το μετρό είναι μισή ώρα.
0: Άμα ήταν η εθνική...
1: Εσύ, Κωνσταντινέ, έχω φτωχός άδερφος. Έχω 1000 δολάρια, 1500 να πληρώσω ένα εισιτήριο.
0: Τόσο έχει, του λέγανε του Τραμπ, είναι πολύ ακριβά, θα το δω, έλεγε. Τα εισιτήρια, τέλος πάντων. Εντάξει, φιλοκτήτη, να είσαι καλά.
1: Πάντως, όταν δεις κανέναν αγώνα στο Βανκούβερ και δείξουν την πόλη, δες και πες μου τι εντύπωση. Είναι μια από τις ωραίτερες πόλεις στον κόσμο.
0: Έχω δει φωτογραφίες, είναι καταπληκτική. Δεν το συζητάω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και καλή ανθρώπινη.
0: Γεια σου, φιλοκτήτη. Φωτογραφίες, βίντεο, φανταστική πόλη. Μην καλέσουμε τώρα τον επόμενο ακροατή, διότι θα έχουμε τη διακοπή για το δελτίο των ειδήσεων. Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει το εξής: το να μην παίρνεις απόφαση είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Αντίστοιχα, την παραφράζω και λέω το εξής: το no πολιτικά είναι πάρα πολύ πολιτικά.

Δηλαδή, ρε Κωνσταντίνε, με ρωτάτε κάποιοι, δεν θα δεις το Μουντιάλ? Βεβαίως και θα το δω. Το περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, εσύ δεν θα πήγαινες αν ήταν εδώ να πληρώσεις εισιτήριο να δεις? Βεβαίως. Δεν θα πλήρωνες για την VIP σουίτα να πας αν είχες 250 χιλιάδες. Βεβαίως. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Δεν γίνεται κουβέντα στη λογική γιατί αυτός μπορεί και το κάνει και ο άλλος και εγώ δεν μπορώ, άρα αφού εγώ δεν μπορώ να μην το κάνει και κανένας. Δεν είναι η λογική της κατσίκας του γείτονα. Δεν μιλάμε σε επίπεδο προσωπικότητων. Μιλάμε σε επίπεδο συλλογικό. Όχι της ελληνικής κοινωνίας, της ανθρώπινης κοινωνίας. Μιλάμε γενικότερα για το θέμα του αθλητισμού και, και τη διάσταση που του αποδίδουμε ως κοινωνίες, το οποίο δεν ήταν ανέκαθεν. Υπήρχε στην αρχαιότητα, σταμάτησε, εκτός και αν κάνω λάθος, για κάνα 2.000 χρόνια, από τη Ρώμη και μετά, και επανήλθε τώρα, τον 20ο αιώνα, τόσο έντονα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας για να προχωρήσουμε με τη θεματική.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δήλωσε στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμάλι. Ειδικότερα για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη», τόνισε. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος». Επιπλέον, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ για την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα, τόνισε. Ο ναυτικός αποκλεισμός, ωστόσο, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, ανέφερε και καταλήγει. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμετωπή με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος τους και ο 59χρονος συνεργάτης τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα, μετέφεραν τον Ιταλό κατηγορούμενο οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στους θανάτους. Ο 65χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες με χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βία στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για διχασμό και αιματοχυσία. Όσοι ακολουθούν, είπε, τα βήματα του Χίτλερ, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Στα αθλητικά, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με θεαματικά σκηνικά, Λάτιν ρυθμούς και την παγκόσμια στάρ Σακίρα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση από τις τρεις που έχουν προγραμματιστεί πριν από το πρώτο μάτς ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης 11 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά με αφορμή και την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ. Για τον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν μιλάμε για τον αθλητισμό που κάνει κάποιος προσωπικά σε ατομικό επίπεδο, ίσα ίσα είναι απαραίτητος, και κατά πόσον η ανθρωπότητα αποδίδει στον επαγγελματικό αθλητισμό, οποιασδήποτε μορφής, μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από αυτή που έχει. Και αν κάποιος θεωρεί ότι ναι, το αποδίδουμε μεγαλύτερη, όχι μεγάλη, γιατί έχει σημασία και βαρύτητα, λίμωνο, αλλά αν το αποδίδουμε, έτσι είναι το ερώτημα, μεγαλύτερη από αυτή που του αντιστοιχεί, αν κάποιος το πιστεύει αυτό, για ποιο λόγο θεωρεί ότι γίνεται. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας πρόεδρος για την ακρίβεια, όπως θέλει να βγει, θυμίζω τον βασικό τρόπο επικοινωνίας, τις συνομιλίες μας στον ραδιοφωνικό αέρα. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε στο 211 10 88 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 88 80.

0: Να συμπληρώσω μια αφορμή το διαιτητή από τη Σομαλία, τον Ομάρ Αρτάν. Υπάρχει εδώ από ό,τι φαίνεται και διαμάχη FIFA, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και UEFA, που είναι η Ευρωπαϊκή. Ναι μεν λοιπόν τον έκοψαν, το απαγόρευσαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η αιτιολογία ότι συνδέεται με άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο διαιτητής είχε μια χαρά και το διαβατήριό του και τα έγγραφά του και όλα, είχε πάει ο άνθρωπος και δεν τον άφησαν να μπει. Η UEFA όμως τον όρισε διαιτητή στο Ευρωπαϊκό Super Cup, δηλαδή η πρωταθλήτρια και η κυπελούχος και η δευτεραθλήτρια Ευρώπης. Paris Saint-Germain και Aston Villa, 12 Αυγούστου στο Salzburg. Διαιτητής ο συγκεκριμένος που 34 ετών, ο Μάρ Αρτάν, που έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ο ίδιος δήλωσε πάντως ότι το όνειρό του να βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής το 2025, είπε ότι το όνειρό του να διαιτητεύσει σε έναν αγώνα Μουντιάλ θα το πραγματοποιήσει στο επόμενο Μουντιάλ. Πάμε στον κύριο Κώστα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κώστας πρόεδρος βέβαια, δεν ξέρω αν θέλετε
1: δεν
0: να
1: ήταν,
0: το αναφέρω.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αναγκαίο να βγω με αυτό το προσωνύμιο, αλλά επειδή η αγαπητή στο τηλεφωνικό κέντρο με γνωρίζει, λόγω του ότι εγώ και σε ένα και στον πάνω, το Δημήτρη πολλές φορές, και να συστηθώ, είμαι ο πρώην πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγρών, όπως είπα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα γιατί. Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό ο σκοπός.
0: Προτιμώ το Κώστας λοιπόν. Για να είμαστε
1: Κώστας, ήθελα να πω Κώστας.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι κύριε Κώστα.
1: Είναι τεράστιο το θέμα το οποίο έχετε βάλει.
0: Χαίρομαι που το βλέπετε.
1: Συγχαρητήρια γι' αυτό, διότι εδώ μένω σε έναν χώρο, σε ένα μέρος, εγώ στο Μελί των Μεγάρων, που οι άνθρωποι είναι φιλοσοφημένοι και έχουμε διαμάχες γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγαλύτερη η αξία και η σημασία που έχουν δοθεί στα αθλητικά πρότυπα. Διότι αυτό έχει κοινωνικές πολλαπλές προεκτάσεις. Έχει αλλάξει το πίνακα αξιών των ανθρώπων. Εμείς στα νιάτα μας, πρώτα ήταν ο Κατεντάκης και μετά ήταν ο Σιδέρης ο Δωμάτος, το Βαϊάνο.
0: Ναι.
1: Και αυτοί ήταν πρότυπα σοβαρά. Τώρα δεν είναι. Τώρα είναι κομμάτια εταιριών. Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πραγματικά έχει δημιουργήσει παραβατικότητα. Διότι αγνοείται το βιοποριστικό στοιχείο του όλου προβλήματος. Τα παιδιά πρώτα απ' ένα κοιτάνε πώς θα πλάνε το ψωμί τους και μετά θα σκεδάσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα παιδιά κοιτάνε πρώτα πώς θα σκεδάσουν. Δεν είναι βέβαια κανόνας. Δεν είναι το 100%. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλο ποσοστό που ασχολούνται πάρα πολύ με τα πάραργα παρά με τα έργα. Αυτό οφείλεται, θεωρώ, στο σύστημα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Εμείς πρώτα πηγαίνουμε να μαζέψουμε ελιές. Πριν τα πηγαίνουν να παίξουν ποδόσφαιρο στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Παίζουμε λοιπόν. Τώρα, μάλλον οι γονείς της γενιάς μου, 60, 70, δεν θέλουν να πω ότι οι παιδιά τους να υποφέρουν, όπως εμείς. Και τα άφησαν στην άνεση. Και τον μπάσκετ έκανε κακό, διότι απετέλεσαν βορρά αυτών που περίμεναν σαν αετοί να αρπάξουν το θύραμα, τα ΜΜΕ και όλα αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια. Που τέλος πάντων δεν έκανε και το καλύτερο έργο. Και τα παιδιά τα αποσανατόλησαν, τα βάλαν προς άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η παραβατικότητα, αυτός ο φανατισμός. Πώς δικαιολογείται αυτός ο φανατισμός να σκοτώνει ο ένας τον άλλον για την ομάδα? Γιατί? Γιατί δεν έχει άλλες αξίες. Δεν διάβασε ένα βιβλίο. Ξανάγκασε να μην διαβάσει. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Άλλο η ψυχαγωγία και άλλο η υπαρξιακή ανάγκη των ανθρώπων. Μην πείτε ότι είναι υπαρξιακή ανάγκη εγώ να είμαι φανατικός Ολυμπιακός, φανατικός ΑΕΠ. Γιατί δεν υπήρχε και ανάγκη. Είναι ανάγκη για σκέντα, ψυχαγωγία. Ανάγκη είναι να πάρει. Τα παιδιά δεν ξέρουν σήμερα πώς βγαίνει με τις μεσολαβικές αγορές, ας πούμε, μια ντομάτα. Νομίζω ότι βγαίνει το Ιντερνετ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά τοπίματα που η ανθρωπότητα θα ήταν μπροστά της. Και ο ρόλος των ΜΜΕ δεν ήταν και ο καλύτερος. Λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή που υπάρχει σήμερα είναι απόρρια αυτής της λοξονδρόμησης του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ευγενική άμυλα. Δεν είναι να σκοτώνομαστε. Πρέπει αυτά τα παιδιά να το αντιληφθούν μέσα στην ψυχή του. Πώς θα γίνει αυτό? Χρειάζεται ειδικός τρόπος. Δεν είμαι εγώ καθηγητής ψυχολογίας. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που έτυχε να συνεργαστώ για πάρα πολλά χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω πράγματα. Και μέσα στη ζωή διδάχτηκα πέντε πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι το σωστή κατεύθυνση ή με λάθος. Θεωρώ όμως μέσα μου ψυχικά ότι τώρα πράττω το καθήκον μου.
0: Συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος μαζί σας, είστε στην ολόσωστη κατεύθυνση ως προς το πλαίσιο της εκπομπής εννοώ. Τώρα ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί, ίσα ίσα, δεν γίνει διάλογο.
1: Είμαι ειλικρινής. Ήμουνα στον καφενέ με τους φίλους μου και ήρθα σπίτι. Σε άκουσα στον δρόμο και μου άρεσε το θέμα πάρα πολύ. Και τσακίστηκα να ανέβω πάνω, γιατί είμαι εμένα μόνο πια, για να προλάβω να συζητήσω. Γιατί αυτό το ζήτημα για να αναπτυχθεί χρειάζεται πολλοί άνθρωποι σαν για σένα να το αναδεικνύουν. Και αν θες και σαν για μένα και άλλους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την προσπάθεια. Φυσιολογική προσπάθεια αυτή. Δεν άκουσα τους προηγούμενους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν, γιατί δεν έχω αγορά διόφωνο στο σπίτι, μόνο τηλεόραση. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το οποίο έκανες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα.
1: Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι άλλο.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Συγγνώμη. Θυμάμαι ότι τότε σε ένα ημιωρινό χωριό της Κορινθίας που μεγάλωσα,
0: ναι.
1: Εγώ 8 χρονών, 9. Είχα πρόβλημα αν τα χρήματα που θα εισπράξει ο πατέρας μου από τη σταφίδα θα φτάσουν να έχουμε φαΐ όλο τον χρόνο. Και μετά κοίταγα τον Ολυμπιακό. Σήμερα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μήπως θα έπρεπε οι γονείς, γενικότερα το σύστημα, να αναθεωρήσει τον τρόπο διδαχής των παιδιών. Απλά.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
1: Πάρα πολύ. Χάρη για ιδέα.
0: Πριν προχωρήσω με όλα τα υπόλοιπα εδώ στην εκπομπή, με ενημέρωσε, κάλεσε ακροάτρια. Και είπε στην Ειρήνη Λεγάκη, τη συνάδελφο στο τηλεφωνικό κέντρο, μια πάρα πολύ δυσάρεστη, ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, σε σημείο που ελπίζω πραγματικά, απλώς για να ξέρετε ότι με ενημέρωσε η Ειρήνη, ταράχτηκα, δεν μπορώ να το δείχνω διότι το επάγγελμα είναι τέτοιο που ανεξάρτητα με το πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι, πρέπει να βγαίνεις πάντα με το χαμόγελο, show must go on, που έλεγε και ο Φρέντι. Ταράχτηκα σε σημείο που ελπίζω να μην είναι έτσι, να έχει γίνει κάποιο λάθος, να σας πω την αλήθεια. Και το αφήνω εκεί, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είναι για να το αναφέρω στον αέρα, αλλά το κάνατε για προσωπική ενημέρωση. Η λέξη στεναχωρήθηκα δεν είναι αρκετή, ταράχτηκα.

Για ακόμη μια φορά να πω, δυστυχώς ελπίζω άθελά του κάποιος κόσμος έχει έλλειψη κατανόησης κειμένου, ενώ η ελληνική γλώσσα προσφέρεται έτσι ώστε να μπορείς με σαφήνεια να θέτεις τη σκέψη σου. Ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλος αυτού που ακούει αυτό που του λες είναι προγραμματισμένος σαν το διαδικό σύστημα 1-0 που έχουν οι υπολογιστές. Είπα να αποδίδουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που έχει. Η φράση, από τη στιγμή που βάζεις μία σύγκριση, δηλαδή λες σε κάποιον είναι καλύτερα αυτό, δεν μπορεί μετά να έχει τη λογική του, δηλαδή δεν έχει καθόλου βαρύτητα να σου λέει κάτι τέτοιο, δεν έχει καθόλου σημασία. Βεβαίως και έχει σημασία, ο επαγγελματικός αθλητισμός προσφέρει διέξοδο, εκτόνωση, ψυχαγωγία, απόλαυση, διασκέδαση, απόδραση από τα καθημερινά προβλήματα. Συζητάμε αν το αποδίδουμε μεγαλύτερη από αυτή που έχει, όχι ότι δεν έχει καθόλου. Το αντιμετωπίζω όχι μόνο στην εκπομπή και στο προσωπικό μου περιβάλλον, ενώ στην εξωεπαγγελματική μου ζωή. Να λες σε κάποιον ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό και να σου απαντάει ναι, αλλά τις προάλλες συνέβη εκείνο. Λες και του είπες ότι μόνο αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές σημαίνει ότι και κάποιες φορές δεν θα συμβεί αυτό. Θα συμβεί το Β. Του λες το άλλο, πολλές φορές συμβαίνει το Α. Γιατί το λες αυτό, αφού συνέβη το Β. Ναι, αλλά λέω πολλές φορές το Α, όχι μόνο και πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Συγγνώμη, όσοι το έχετε καταλάβει, μπορεί να με βρίσκετε λίγο βαρετό που το επαναλαμβάνω, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που πρέπει να καταλάβει σωστά τι λέμε, πρέπει να γίνει πολύ μασημένη τροφή, αναγκάζομαι και εγώ να το κάνω. Κουβεντιάζουμε λοιπόν αν αποδίδουμε μεγαλύτερη από αυτή που έχει. Έχει σημασία ο επαγγελματικός αθλητισμός. Το αποδίδουμε μεγαλύτερη ή σωστή είναι αυτή που το αποδίδουμε με βάση την αξία του και τη σημασία του. Τώρα ο φίλος ο Γιώργος κάνει το γνωστό λάθος αθελά του που κάνει και αρκετός κόσμος που μας έχει μείνει από τα μικρά τα μας ίσως, ότι στην αρχαία Ελλάδα η μόνη τιμή για τον αθλητή ήταν το δάφνινο στεφάνι ελιάς. Όπως σας έχω πει, το ανεμολόγιο είναι ενημερωτική εκπομπή, όχι ειδησιογραφική αλλά ενημερωτική, ενημερωνόμαστε δηλαδή για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον μου λέτε οι ακροατές ότι μαθαίνετε από την εκπομπή και δεν το λέω απλώς για να σας απαντήσω τυπικά. Εγώ έχω μάθει πολύ περισσότερα με τόσους ανθρώπους που έχω μιλήσει, που πρέπει να απαντήσω ή που μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν. Έχω λοιπόν από το παρελθόν ψάξει και το θυμόμουν να το γνώριζα κάθε άλλο παρά ένα ταπεινό δάφνινο στεφάνι ελιάς. Ήταν η ανταμοιβή των αθλητών στην αρχαία Ελλάδα. Καταρχάς είχαμε διάφορων ειδών αγώνες. Είχαμε τους Πανελλήνιους, τους Ολυμπιακούς, τα Παναθήνια. Στις πόλεις λοιπόν της πόλης κράτη εκείνης της εποχής, ανάλογα, σε διαφορετική πόλη ήταν και λίγο διαφορετικό, ας πούμε, μπορεί να μην ήταν από ελιά το στεφάνι, αλλά να ήταν από κάποιο άλλο δέντρο ή κάποιο άλλο φυτό. Σας είπα νωρίτερα το συμβολικό γκρέμισμα μέρους των τυχών, που έδειχνε πόση μεγάλη σημασία δίνανε στο επίτευγμα, όμως, όπως σας είπα στη συνέχεια, μπορούσε να τρώει δωρεάν στην πόλη, ισόβια. Έπαιρνε, διαβάζω ότι στην Αθήνα του Σολομώντα, του Σόλωνα, με συγχωρείτε και λέω του Σολομώντα, στην Αθήνα του Σόλωνα, με νόμο που μετά παρέμεινε, ο Ολυμπιονίκης έπαιρνε 500 δραχμές, που θεωρείται τεράστιο ποσό για την εποχή.
Είχαν επίσης οι νικητές εξασφαλισμένη τιμητική θέση στις πρώτες σειρές σε δημόσιες γιορτές και θέατρα. Είχαν αιώνια υστεροφημία. Πλήρων οι πόλοι ποιητές σπουδαίους όπως ο Πίνδαρος να γράψουν επινίκιους ύμνους, γλυπτές να φτιάξουν το άγαλμα του αθλητή. Είχαν φορό απαλλαγή σε πάρα πολλές πόλεις κράτη οι νικητές αθλητικών δραστηριοτήτων απαλλάσσονταν από την φορολογία. Όχι, δεν έπαιρναν ένα ταπεινό δάφνινο στεφάνι ελιάς. Απολάμβαναν πολλών προνομίων, κοινωνικών προνομίων και τεράστια υλικά και οικονομικά αγαθά. Απλώς μια υπενθύμηση ότι τα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν με τη μορφή που υπάρχουν τα τελευταία 100 χρόνια. Τα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα την απασχολούν κατά χιλιάδες χρόνια. Άρα δεν μπορεί να είναι ο λόγος των προβλημάτων τα μέσα ενημέρωσης. Προϋπάρχουν. Σε λίγο με επόμενους ακροατές και με μηνύματα

Είναι κατά τη γνώμη σας σωστή η βαρύτητα που αποδίδουμε στον επαγγελματικό αθλητισμό ή είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη της βαρύτητας που του αντιστοιχεί? Δεν ξέρω αν υπάρχει και διαφορά στην προσέγγιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αν αποδίδουν περισσότερη βαρύτητα οι άντρες και λιγότερη βαρύτητα οι γυναίκες, ή αν δεν έχει να κάνει. Σαφέστατα και ένας άντρας θα αποδώσει λιγότερη και μια γυναίκα μεγαλύτερη. Αλλά λέω σε γενικές γραμμές, δηλαδή 7 στους 10 άντρες θα αποδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ 7 στις 10 γυναίκες θα πούνε σιγά δεν είναι και κάτι τόσο το φοβερό, τόσο και τόσο το τρομερό. Θα πάμε σε τραγούδι.

και σε λίγο επιστρέφουμε. Είμαι ακροατές που θα έχετε καλέσει, είμαι περισσότερη μουσική, ανάλογος.

κι απόψε ζωή μου κόψε. Ζωή μου κόψε τη μέρα μου στα δυο.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Εδώ είμαστε με την θεματική βραδιά της Πέμπτης, που προσπαθούμε τις Πέμπτες να κουβεντιάζουμε λίγο και θέματα που φεύγουν από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, καμιά φορά όμως παίρνουμε αφορμή. Έτσι λοιπόν, μια αφορμή το ότι ξεκίνησε πριν από 30 λεπτά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, μια διοργάνωση που θα την παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κάνουμε μια συζήτηση όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό αθλητισμό. Όχι τον αθλητισμό σε προσωπικό επίπεδο, που είναι απαραίτητος για όλους μας. Μια συζήτηση για τον επαγγελματικό αθλητισμό και για το αν πιστεύετε, εγώ το πιστεύω, άρα δεν θέλω να το βάζω ότι έτσι είναι επειδή εγώ το πιστεύω, αν θεωρείτε ότι αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στον επαγγελματικό αθλητισμό σε σχέση με αυτή που το αναλογεί. Ή αν πιστεύετε ότι η αξία που το αποδίδουμε είναι η σωστή. Πάμε στον κύριο Στάθη από τον Άγιο Δημήτριο. Γεια σας κύριε Στάθη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Ο επαγγελματικός αθλητισμός παρουσιάζει θέαμα, ωραίο, ωραία είναι. Αλλά εγώ θα βάλω ένα ζήτημα, δεν θα μακρηγορήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι κοστίζει περίπου 30% παραπάνω στη ζωή μας, σε αυτά που ψωνίζουμε. Οδοντόβουρτσα είναι αυτή, φανελάκι είναι αυτή, παπούτσια είναι αυτά. Εκεί έχω διαφωνήσει με αυτόν τον αθλητισμό. Αυτά ήθελα να πω, βάζω αυτό το ζήτημα, να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Πέστε μου και εσείς τη γνώμη σας.
0: Απλώς είναι. Πώς το είπατε, απλώς έχετε.
1: Λέω ότι μας κοστίζει αυτός ο επαγγελματικός αθλητισμός παραπάνω ένα 20 με 30% του κόστου στη ζωή που ζούμε.
0: Γιατί?
1: Όταν πάμε να αγοράσουμε παπούτσια, όταν πάμε να αγοράσουμε φανελάκια, όταν πάμε οτιδήποτε αγοράσουμε, οδοντόκρεμα.
0: Α, δεν το...
1: Για δείτε το και λιγάκι έτσι,
0: δεν το ξέρω.
1: Από αυτή την πλευρά.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, δεν αντιλέγω.
1: Και βεβαίως, αν πάω να αγοράσει παπούτσια επειδή τα φοράει ο τάδε, κάνουν 250 ευρώ. Απλά πράγματα είναι. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή, ότι επειδή έχω και εγγονάκια, σου ζητάνε ένα πράγμα, αυτά θέλω. Με καταλαβες?
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εγώ έτσι βλέπω τώρα, και έχω διαφωνήσει με τον αθλητισμό αυτό, τον επαγγελματικό αθλητισμό, για αυτό το λόγο. Ότι είναι ωραίο, παρουσιάζει θέαμα, είναι, ναι, μπορεί να ξεσκάσεις, να εκτονωθείς, ωραία πράγματα αυτά. Αλλά όταν πάμε και στην τσέπη όμως, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάθη που συμμετείχατε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Κύριε Λαβίθη, γράφει ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, άρχισε να μαζεύεται πολύ χρήμα, μαύρο κατά μαύρο. Επειδή το χρήμα είναι πολύ, είχε ανάγκη για περισσότερους οπαδούς και ο μόνος τρόπος ήταν ο φανατισμός. Χούλιγκανς, Χέιζελ, Λιγκερίδης διακινούνται εκατομμύρια με τις μεταγραφές. Κανείς δεν ξέρει πόσο φορολογούνται. Το παράδειγμα του ποδοσφαίρου το ακολούθησαν άλλα αθλήματα όπως μπάσκετ, τένις κτλ. Εξαρτάται, όχι, κανείς δεν ξέρει. Έχει τύχει να πιαστούν και για φοροδιαφυγή μεγάλοι αθλητές. Ο καπιταλισμός, γράφει, δεν έμεινε άπραγος. Εισχώρησε με τις διαφημίσεις που σήμερα παγκοσμίως όλα τα αθλήματα ξεπερνάνε τα 13 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικά το ποδόσφαιρο που ως ερασιτεχνικό οι φίλαθλοι των αντίθετων ομάδων ήταν μαζί και χειροκροτούσαν κάθε καλή προσπάθεια. Τώρα, αν πας σε κερκίδα αντίθετης ομάδας, κινδυνεύεις. Όχι τώρα. Κινδυνεύεις από τη δεκαετία του 70 σίγουρα. Ίσως σε άλλες χώρες και νωρίτερα, αλλά στη δική μας, από τα μέσα του 70 και μετά, δεν πήγαινε στην άλλη κερκίδα. Άντε 80 να πει κάποιος σε εμάς. Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο, ότι για εμάς τους 60-70-άριδες, το 1980 και το 1990 είναι σαν να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από το 80 έχουν περάσει 40 χρόνια. Για την ακρίβεια, πιο πολλά χρόνια έχουν περάσει από το 80 μέχρι σήμερα παρά από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 80. πάλι όλοι ρε παιδί μου, δεξί, αριστερή, κεντρώοι, έχετε αυτή την προσέγγιση, ο άνθρωπος που από πάνω το επιβάλλουν πράγματα και απλώς θα κάνει. Δεν μπορεί να δεχθεί το σκεπτικό σας, δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό, επειδή οι περισσότερες αναλύσεις ήταν τέτοιες, επειδή έτσι έχουν γράψει. Τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες δεν λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβαιναν και αντιλαμβανόντουσαν ότι πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μια κοινωνία δεν υπάρχουν επειδή δεν δημιουργεί το σύστημα το πλαίσιο. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι δημιουργούν το πλαίσιο και στη συνέχεια προσαρμόζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Γρηγόρης λέει έτσι λίγο χαμογελώντας ότι η IT κυβερνάται κυριολεκτικά από συμμορίες. Δεν το λέει ο γράφει μεταφορικά. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι μια συμμορία αυτή τη στιγμή και η αντιπολίτευση είναι μια αντίπαλη συμμορία. Μάλιστα. Είπε τέτοιο πράγμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Κώστα από τα Τρελανέρα, τι έπαθε σήμερα, τι συνέβη σήμερα? Πώς γίνεται άνθρωπος που ακούει χρόνια το ανεμολόγιο να μου λέει, ρε Κωνσταντίνε, δυστυχώς ούτε εσύ τολμάς να πεις τα αυτονόητα, η σιωπή φίλε μου δεν είναι χρυσός. Δηλαδή ρε εσύ Κώστα, ακούς μια εκπομπή όπου για κάθε έναν που έχει γνώμη α σε ένα θέμα, ο άλλος έχει γνώμη β, όταν μιλάμε συγκεκριμένα, όχι αυτά τα γενικά. Για κάθε έναν που έχει γνώμη α σε ένα θέμα, ο άλλος έχει γνώμη β, όταν μιλάμε συγκεκριμένα, όχι αυτά τα γενικά.

αυτό, οι 25 θέλουν εκείνο, οι 10 θέλουν το άλλο, οι 15 δεν θέλουν τίποτα από ό,τι οι προηγούμενοι. Ρε φίλε Κώστα και όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να το σκέπτεστε έτσι, δεν είναι απλώς μια εκπομπή για να βγει κάποιος, για να ακούσει κάποιος και να κρατήσει μόνο «Α, ο Στέλιος είπε το Α, αλλά ο Γιώργος είπε το Β». Είναι μια εκπομπή για να εμβαθύνει κάποιος και να καταλάβει ότι δομικά να αλλάξει τη σκέψη του. Ρε εσύ, τι αυτονόητα κάθομαι και λέω. Εδώ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που συζητάνε για 3 ώρες και θα ακουστούν 5 διαφορετικές απόψεις. Και καλά τον προηγούμενο καιρό που αυτό ήταν πιο λιγότερο εμφανές. Από το 10 και μετά που έχουν εμφανιστεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου το τι θεωρεί αυτονόητο ο καθένας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τι θεωρεί αυτονόητο, τι θεωρούν αυτονόητο οι υπόλοιποι 9. Ακόμα μου έχεις τέτοια εντύπωση και εσύ και άλλοι. Τι να πω, αν δεν σας άλλαξε αυτόν τον τρόπο σκέψης η ίδια η ακρόαση της εκπομπής, δεν ξέρω τι μπορεί να σας πείσει. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή.

Α, επίσης να ξέρετε, ας πούμε, η κριτική στα μέσα ενημέρωσης. Κριτική σου κάνει κάποιος γιατί σου λέει καλύπτεις τους λαθρομετανάστες. Κριτική σου κάνει ο άλλος γιατί σου λέει υποσκάπτεις τον ρατσισμό. Αν δεν υπάρχουν ποιοτικά χαρακτήρα. Οπότε αυτό το «μα όλοι είναι εναντίον των μέσων». Τρίχες. Είναι για πολύ διαφορετικούς λόγους. Που συνήθως σημαίνει όταν δύο διαφορετικά άκρα σου κάνουν κριτική, μάλλον είσαι καλά. Είσαι σωστά. Κρατάς την απαραίτητη απόσταση και ισορροπία από τα πράγματα. Η κυρία Δήμητρα θεωρεί πολύ ενδιαφέρον και τεράστιο το σημερινό θέμα. Θα μπορούσε ώρες να μιλάει από άλυμο. Να είστε καλά. Και άλλοι ακροατές. Ακόμη και αυτό. Άλλος ακροατής θεωρεί ότι, όπως ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, μα τι αδιάφορο θέμα είναι αυτό. Τι να κάνω. Για σένα. Για το Στάθη δεν είναι. Αντίστοιχα, αύριο εσύ θα θεωρήσεις ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συνωμοσία από πίσω. Αυτό το θέμα μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει, αυτό το θεωρώ ενδιαφέρον, το άλλο το θεωρώ λίγο αδιάφορο. Καλησπέρα στον Έμονα. Άτλας Άθλος γράφει στον τίτλο του μηνύματός του. Χαίρομαι που βοηθάς για την πλήρη αποκάλυψη του διασκοτισμού. Πολύ πέραν του γεγονότος πως οι αθλητικοί αγώνες στη γενέτειρά τους ήταν θρησκευτικές εορτές με αναφορά στο μεταφυσικό, η άθληση στους αρχαίους ημών ήταν έκφανση της ελληνικής κοσμοθεωρίας. Πάλι και αγών, όπως έχεις επισημάνει, στις μετόπες του Παρθενώνος. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το αγαθό με το δυτικό show must go on και το άρτος και θεάματα? Παράγει η διαστρέβλωση του αθλητισμού ενεργούς πολίτες ή άβουλους θεατές? Μακάρι να ισχύει η ακύρωση, η συμφωνία με το Ιράν με την ακύρωση των βομβαρδισμών. Ο Γιώργος μας δείχνει, προσέξτε, το ιστορικό ποσό από το Κατάρ στον Κέντρικ Ναν. Έχει εδώ μια αθλητική ιστοσελίδα. €30 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Το ποσό θεωρείται, ειδικά για εκτός NBA, για εκτός NBA μπορεί να είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπάρξει ποτέ εκτός NBA.

Θα πάμε πρώτα με τον Γιώργο από το Περιστέρι και μετά με τον Ντατούρα. Βλέπω ότι έχει καλέσει και ο Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το βλέπει πιο επιχειρηματικά, πιο business. Πολλοίς κόσμος τρώει ψωμάκι από τους αθλητές. Τηλεοπτικά, δικαιώματα, στοιχηματικές εταιρείες, μάνατζερ και πολλοί άλλοι. Πρώτα όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τους ακροατές μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Μαζί ψηλά,
3: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Γεια σας. Να ακούσουμε τη γνώμη σας πάνω στη θεματική, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το ραδιόφωνο κλείστε και σας ακούμε.
1: Ναι, μια χαρά. Η γνώμη να πω για το Μουντιάλ που μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι ή γενικότερα για τον αθλητισμό και για
0: οπότε την θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ωραία.
0: Και τα, όλα που είπατε μέσα στη θεματική είναι.
1: Ναι, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια για τις κοπέλες, τις Ελληνίδες που κερδίσανε χτες 3-2, προχτές πότε ήταν τέλος πάντων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι Ελληνίδες αθλητές στο ποδόσφαιρο, έτσι. Να πούμε για το Μουντιάλ να γίνει ένα καλό Μουντιάλ αυτή τη χρονιά τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω και κατά δική μου κρίση θα πω τρεις ομάδες. Πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Γαλλία και τρίτη Γερμανία, που είναι όλοι νέοι και μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Βέβαια για το κομμάτι του Παναθηναϊκού, να πάμε το ένα θέμα στο άλλο βέβαια, αλλά για να μιλήσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Για το κομμάτι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και το πρωτάθλημα,
0: το είχα πει. Μπάσκετ.
1: Ναι, το είχα πει 2-2 ότι θα γίνει. Έπεσα μέσα.
0: Ωραίος.
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Εγώ δεν θα έπεφτα, δεν το περίμενα.
1: Εγώ το περίμενα. Βέβαια έκανα το εξής, που θα μπορούσα να μην το πω γιατί είχα προβλέψει το 2-2. Έκανα το εξής, είχα πει ότι θα πάει να κερδίσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός.

0: Ολυμπιακός, 1-2 με τον Παναθηναϊκό και μετά θα γινόταν 2-2 από τον Ολυμπιακό, αλλά έγινε διαφορετικά, δεν πειράζει. Αλλά θα το πάρει αύριο δύσκολα, εύκολα ο Ολυμπιακός. Mm. Αυτό το είναι ξεγραμμένο. Δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί να μη στεναχωριούνται και του χρόνου πάλι εδώ είμαστε. Καλά να είμαστε. Για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, για την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένο, τον Νίκολη που πήρε τον προπονητή αυτόν, τον κράτησε μάλλον μέχρι το 29. Μπράβο. Καλώς είναι, έχει δείξει αυτό το άνθρωπο τουλάχιστον προς το παρόν. Για τη μεταγραφή τη συγκεκριμένη για αυτόν που πήρε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γιατί αξίζει με, δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο καλό παίχτη, ας πούμε, που θα μπορέσει να αποδώσει και θα μπορέσει να κάνει κάτι να βοηθήσει την ΑΕΚ, όπως και ο Βάρκα, ας πούμε. Ένα σαν τον Γιώβιτ ή ένα σαν τον Πινέδα, που είναι ένα από του καλού παίχτε στην ΑΕΚ. Τώρα για τη μεταγραφή αυτή που κάναμε ήταν λίγο πρόωρη. Είχαμε περιθώριο χρόνου να κάνουμε. Και είναι και μεγάλο ηλικία. Να δούμε όμως. Τα ξέρει καλύτερα ο προπονητής και ο άνθρωπος που έχει την ΑΕΚ, έτσι, ο Ηλιόπουλος. Είμαστε απλή φύλαση. Για τον ΠΑΟΚ να είναι καλός και αυτός του χρόνου μια σεζόν και να είναι διεκδικητικός. Βέβαια, η ΑΕΚ να το πάρει το προτάσμα και του χρόνου. Βέβαια, αυτό είναι τα στοιχεία και μπορεί να το αποδέχονται πάρα πολύ και άλλοι να λένε όχι. Για να το παίρνει για 2-3 χρόνια τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Σερί από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Έχει την καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει και του χρόνου κάτι. Θα ανέβει πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που μεταξύ τους, δευτεροτρίτη, γιατί έκανε το πάμε αυτό πρώτη, έχουν μεταξύ τους πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Φαντάζομαι ο Ολυμπιακός τέταρτος. Και θα κάνει και την έκπληξη φέτος μια μικρότερη ομάδα και θα πάει πάρα πολύ καλά. Που έχει ανέβει φέτος.
1: Ο Ηρακλής.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνει την έκπληξη ο Ηρακλής, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να πάει στην Αλφεθνική και θα κάνει τα δυνατά δυνατά και να κρατηθεί και να δείξει και να κρατηθεί βεβαίως, γιατί δεν θέλει να ξαναπέσει καμία ομάδα, γιατί είναι και τα χρήματα είναι. Να μπορέσει να κάνει και κάτι με το γήπεδο και να μπορέσει να είναι διεκδικητικός. Γιατί ο Ηρακλής, δόξα δράμα, έτσι πιο παλιοί, ας πούμε, ομάδες λόγω που δεν τις θυμούνται οι πιο νέοι, δεν ήταν ομαδάρες. Έτσι, αλλά πανσεραϊκός λόγω που ήταν ομαδάρες. Δηλαδή, παίζανε με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό και έλεγε τώρα ξέρω εγώ τι. Αλλά τώρα έχουν πάρα πολύ πέσει, είναι 5 ομάδες και αυτό δεν είναι ωραίο. Και εγώ που μιλάω σαν Ερδής και που πήρα και το πρωτάθλημα, θα με ένοιαζε να ήταν όχι ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, του χρόνου, να είμαι εγώ με αυτόν στα play-off και όχι με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ ή με τον Παναθηναϊκό. Θα θέλω να ανέβει ο Ηρακλής, χωρίς να έχω καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη, και να είναι διεκδικητικό και το πρωτάθλημα. Και να δούμε και 5 παίχτες ακόμα, να δούμε και κάποιες ομάδες να ανέβουν. Όσον αφορά το Μουντιάλ, εγώ είπα τη γνώμη μου. Σήμερα με το Μεξικό όσοι το παίξουν, στάνταρ καρφί άσο. Και επειδή παίζω έτσι που και που και εγώ, Χατζηλίκη, να δούμε εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ γνωρίζω το θέμα, να γευτούμε τέλος πάντων με τον τρόπο μας ο καθένας το ποδόσφαιρο. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο. Ξέρω την πρώτη σκέψη που ήρθε εκτός θέματος, Κωνσταντίνο, ο κύριος Γιώργος. Κι όμως, όπως σας έχω πει, μ' αρέσει το ανεμολόγιο, είναι όπως ένας ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή θέλω να έχει από μόνο του μία αυτονομία. Γιατί εκτός. Μπορεί και μέσα στο πλαίσιο μιας συζήτησης για το αν ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει παραπάνω ή όχι βαρύτητα, με τον τρόπο που απαντάει και που αρχικά φαίνεται ότι είναι εκτός ο κύριος Γιώργος, να είναι πολύ εντός. Δηλαδή ουσιαστικά να απαντάει ότι δεν δίνουμε μεγαλύτερη αξία, μια χαρά, ίσα-ίσα, είναι πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση με άλλους ακροατές νωρίτερα που είπανε δίνουμε μεγάλη αξία σε κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό.

κάποιες φορές επίτηδες με βάση τη δική μου κρίση, έτσι. Δεν είναι θέμα σωστού λάθους. Όταν κάτι είναι οριακό, δεν είναι κατά τη δική μου κρίση ξεκάθαρα εκτός θεματικής, αλλά ισορροπεί λίγο, είναι και δεν είναι εκτός θεματικής, τις αφήνω αυτές τις παρεμβάσεις επίτηδες.

0: Ντατούρα. Α, πριν, πάει στο, πριν πάμε στον Ντατούρα. Η νίκη που αναφέρθηκε ήταν της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση ήταν Γεωργία-Ελλάδα. Κερδίσαμε 2-3 στην Τυφλίδα. Κάναμε το απόλυτο 4-4. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην εθνική μας ομάδα την πρωτιά και την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία. Και πλέον εστιάζει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί το 2027 στη Βραζιλία. Η Εθνική μας ομάδα θα μάθει την αντίπαλό της. Τα play-off θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα πάει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27 στη Βραζιλία. Η κλήρωση θα γίνει 18 Ιουνίου. Επίσης θα το έχετε παρατηρήσει στο χώρο του ποδοσφαίρου, διότι νομίζω στα υπόλοιπα αθλήματα ούτως ή άλλως υπήρχε. Μπορεί να κάνω λάθος, να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη άνοδος στον αριθμό των ανθρώπων που παρακολουθούν γυναικείο ποδόσφαιρο, είτε τηλεοπτικά είτε ακόμα και στο γήπεδο. Πάμε στον Ντατούρα. Γεια σου Ντατούρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που έλεγες για την Εθνική Ελλάδα των γυναικών, πού τα διάβαζες, με ποιο site?
0: Στα Νέα.
1: Στα Νέα. Στο site, γιατί στην εφημερίδα δεν πρόκειται να παίξει.
0: Πώς δεν πρόκειται, το είχαν οι ομάδες. Πρέπει να βγω τώρα να σου φέρω την εφημερίδα.
1: Εντάξει, τώρα μην μπαίνει στον κόπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από το εξής.
0: Όχι, το site των νέων.
1: Ναι, το site των νέων.
0: Όχι, το site του.
1: Την έντυπη μορφή δεν πρόκειται να παίξει.
0: Blogspot.com και.
1: Ναι, blogspot, εντάξει, δεν τι επισκεψιμότητα έχει αυτό το blogspot κτλ. Πόσοι άνθρωποι εκεί μπαίνουν.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες είναι μέρος των μέσων ενημέρωσης. Απλώς είναι πιο πρόσφατες.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τις ορίζουμε ως media πλέον. Είναι MMA η ειδησιογραφική ιστοσελίδα. Δεν είναι. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις. Ότι δεν το
1: προωθούν. Και συμφωνώ. Εγώ θέλω να πω το εξής.
0: Ότι δεν το προωθούν τόσο.
1: Περίμενε. Ότι δεν το. Έλα, πες μου, ναι.
0: Ότι δεν προωθείτε τόσο. Ότι δεν διαφημίζει.
1: Λοιπόν, σε ποιες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και σούξου μουξου μανταλάκια ξέρουμε πότε θα ξαναπηδείξω τον Ντόγλου?
0: Πού θες να το πας?
1: Πουθενά δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να το πάω στο εξής, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα media έχετε ένα καταπληκτικό και σοβαρό.
0: Ο Τεντόγλου έχει δυσανάλογη προβολή.
1: Προορισμό
0: και
1: να παίξετε ως προς την εκπαίδευση στην κοινωνία. Δεν
0: όχι.
1: Μπορείτε να παίζετε μόνο ποδόσφαιρο και αν ο Πάουκ και ο Ηρακλής και όλα αυτές οι γραφικότητες.
0: Εντάξει? Αυτό είναι το μεγάλο
1: λοιπόν,
0: λάθος δυστυχώς.
1: Μπορείτε να παίξετε και μπάσκετ. Ωραία, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι, παύλα, οπαδοί που το παρακολουθούν. Αλλά θα πρέπει να παίξετε και λίγο πυγμαχία. Θα πρέπει να παίξετε και λίγο ταεκβοντό. Πότε γίνεται, ας πούμε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Στίβο, άμα ρωτήσεις αυτούς τέλος πάντων που μας ακούνε.
0: Υποθέτω ότι συνάδελφοι από το αθλητικό ρεπορτάζ, νόμιζα ότι έλεγες θα γνωρίζουν, αν και πρέπει να έχουν ειδίκευση.
1: Εγώ δεν λέω για τους συντάκτες, ρε φίλε. Εγώ λέω για τον απλό τον κόσμο. Ο απλός ο κόσμος, ας πούμε, εγώ μπαίνω σταθερά κάθε μέρα σε ένα βαζελό site, το SDNA, και σε ένα γαύρο site, το Sport 24, εντάξει. Εκεί θα παίξει η είδηση, εντάξει, ψηλά. Δεν θα πάω και 200 post κάτω.

0: θα παίξει η είδηση αν πάρει ένα μετάλλιο ο Ντεντόγκλου ή ο, πες το να, ο Μανόλο. Εντάξει. Δεν θα παίξει η είδηση ότι σε ένα μήνα, παιδιά, γίνεται αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα εκεί και εκεί, αυτές τις ώρες πάρετε παιδιά σας να πάτε. Και όλα τα παιδάκια, ο προηγούμενος έχει απόλυτα δίκιο με τα παπούτσια που λέει. Όλα τα παιδάκια λοιπόν είναι κολλημένα μπροστά σε μια τηλεόραση και βλέπουν τον Ρονάλντο και τον κάθε Ρονάλντο, ο οποίος αυτός ο Ρονάλντο, εντάξει, βγάζει την εβδομάδα 500.000 λίρες. Τόσα παίρνει ο Χάλαντ στη Σίτι. Εντάξει. Και εμείς λοιπόν, αντί να λέμε, σιγά μωρέ το Χάλαντ, εντάξει, βγάζει 500.000. Οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι ο Χάλαντ και ο Ρονάλντο και ο Τζούνιορ, αυτός ο Βινίσιος, πώς τους λένε. Οι πραγματικοί ήρωες είναι οι αθλητές του Στίβου που δεν έχουν καν γυμναστήριο να αθληθούν. Που δεν έχουν χρηματοδότη.
1: Περίμενε, για να προβοκάρω.
0: Αν διαβάσεις την ιστορία του Ντεντόγκλου από πού ξεκίνησε το παλικάρι και πώς συνεχίζει, θα πεις αυτός ο άνθρωπος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν χρειάζεται μια καλύτερη μεταχείριση από την ελληνική κοινωνία. Και έχουμε λοιπόν. Για παίρνουμε λοιπόν, ας πούμε, πήραμε το Euro, εντάξει. Ή πήραμε στο 2004, η μισή ήταν του παρισμένη, πήραμε 20 χρυσά μετάλλια, εντάξει. Και βγαίνει λοιπόν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και λέει: μπράβο στον κύριο Τάδε, τον κάνουμε και λοχαγό σε όποιο σώμα τον κάνουμε, κάτι τέτοιες κουταμάρες, του δίνουμε και ένα περίπτερο ή 1-2 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοια δεν παίζουνε.
1: Άδεια προπό, νομίζω.
0: Ναι, προπό, προπατζίδικο, ναι, ναι. Κάτι τέτοια δεν παίζει, ρε Κωνσταντίνε.
1: Να τη συνεχίσουμε. Μπορείς να περιμένεις για το δελτίο. Μη σου βάλω τώρα ερώτημα. Και...
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Μην κλεισείς, μείνε στην αναμονή. Χαμηλώνουμε τον Ντατούρα, καθώς σε λιγότερο από λεπτό έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Αυτό που ήθελα να του πω, αλλά το βάζω στην κουβέντα και για τους επόμενους ακροατές, είναι, δηλαδή, έχουν υπερβολική αξία δυσανάλογη της αυτής που τους αναλογεί οι αθλητές σε δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή το NFL ή το baseball, ανάλογα με το cricket, ανάλογα με την Ήπειρο. Και δεν σε σχέση με τους αθλητές του Στίβου, ή εγώ να το πάω αλλιώς, και ο Ντεντόγκλου μεγαλύτερη αξία δίνουμε από αυτή που το αναλογεί, και ο Κάραλης μεγαλύτερη αξία δίνουμε, δηλαδή για οποιονδήποτε αθλητή, με λίγα λόγια, είναι αθλητές που πιστεύετε ότι στο άθλημά τους θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη αναγνώριση που δεν την έχουν και σε άλλα αθλήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει, ή οποιοδήποτε αθλητής σε οποιοδήποτε άθλημα, από τη στιγμή που αυτό που κάνει έχει μια σημασία αλλά όχι και τόσο μεγάλη, του αποδίδουμε μεγαλύτερη τιμή και αξία από αυτή που πραγματικά έχει? Να την προβοκάρω λίγο την κουβέντα.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δήλωσε στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμάλη. Ειδικότερα για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι ότι θα πλητανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη», τόνισε. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος». Επιπλέον επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ για την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει σε ανώτατο επίπεδο ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Εγώ ως πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα. Ο ναυτικός αποκλεισμός, ωστόσο, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, ανέφερε και καταλήγει. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος συνεργάτης τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα, μετέφεραν τον Ιταλό κατηγορούμενο οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στους θανάτους. Ο 65χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Μεγάλο κύκνωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, σε βάρος τους δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σημαντική αλλαγή αύριο θα παρουσιάσει ο καιρός, με βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις αλλά και ισχυρές καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββατού. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για διχασμό και αιματοχυσία. Όσοι ακολουθούν, είπε, τα βήματα του Χίτλερ, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Στα αθλητικά, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με θεαματικά σκηνικά, Latin ρυθμούς και την παγκόσμια στάρ Σακίρα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση από τις τρεις που έχουν προγραμματιστεί πριν από το πρώτο μάτς ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, η θεματική βραδιά της Πέμπτης. Κουβεντιάζουμε λίγο θέματα που φεύγουν από τρέχουσα επικαιρότητα ειδησιογραφία και απόψε μιλάμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό με αφορμή την έναρξη του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, και για το κατά πόσον πιστεύετε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες αποδίδουν στους επαγγελματίες αθλητές μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα σε αυτό που κάνουν. Όχι ότι δεν έχει σημασία και βαρύτητα, αλλά αν τους αποδίδουμε μεγαλύτερη, είναι σωστή η αναλογία που υπάρχει. Και ο Ντατούρα που θα πάρει το λόγο έκανε

0: μια, έκανε ένα διαχωρισμό, μια διάκριση μεταξύ των αθλητών σε πιο δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ σε σχέση, ας πούμε, με τους αθλητές του στίβου ή της πυγμαχίας. Και του έθεσα εγώ, για να προβοκάρω λίγο και την συζήτηση, το εξής. Ας πάρουμε τους αθλητές του στίβου. Στον Ντεντόγλου του αποδίδουμε λιγότερη ή μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με αυτό που κάνει. Στον Καραλή του αποδίδουμε λιγότερη ή μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με αυτό που κάνει. Γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή, ενώ μεταξύ των αθλητών στα πιο δημοφιλή και στα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα. Αν και ο στίβος γενικά είναι πάρα πολύ δημοφιλές άθλημα. Γεια σου, έλα Ντατούρα, σ' ακούμε και πάλι.
1: Έλα, λοιπόν, θα απαντήσω στο προβοκάρισμά σου.
0: Μα ίσα-ίσα πρέπει ότι... να έχει κουβέντα
1: ναι, το καταλαβαίνω. Την προηγούμενη παρέμβαση, το ανεμολόγιο, ξέρεις, έγινε φωτιά μετά την παρέμβασή μου. Λοιπόν, θα πρέπει να μου δώσεις ποσοστά. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, κοίτα. Τον Ντεντόγλου και στον κάθε πρωταθλητή του στίβου, του δίνουμε μία αλφα δημοσιότητα, εντάξει. Αν δεις όμως τη δημοσιότητα που δίνουμε στους Ολυμπιονίκες, εγώ δεν σου πάω στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στους Ολυμπιονίκες σε πάω, έτσι. Σε σχέση με τη δημοσιότητα που δίνουμε στον κάθε εισαγωγικό κάφρο ποδοσφαιριστή, είναι εντελώς δυσανάλογη, εντάξει. Και θα σου το πω και λίγο παρακάτω. Έχεις τη δίεση πολλούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να μπορούν να μιλήσουν για κάποιο κοινωνικό θέμα και να μην λένε 15 λέξεις ότι παίξαμε καλά, συνοχή της ομάδας, πάμε καλύτερα στο πάμε παρακάτω κτλ. Αυτές τις βλακίες που λένε.
0: Όχι, γενικά.
1: Έχεις τη δίεση προπονητές στην Ελλάδα ποδοσφαίρου, θα σου πω έτσι, και μπάσκετ, με εξαίρεση τον δικό μας, τον Μπαρτσόκα. Έχεις δίεση πολλούς προπονητές στην Ελλάδα που να έχουν πολιτική θέση για την Παλαιστίνη. Παράδειγμα, ο Γκουαρντιόλα και ο Κλοπ έχουν βγει ανοιχτά και έχουν μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αυτή βέβαια είναι η μειοψηφία. Κάποιοι άλλοι εκεί στην Πρέμιερ Λίγκ, κουκουρούκου. Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε ένας. Έχει υπάρξει ποτέ.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Μήπως ο Ιωαννίδης είχε πει κάτι, αλλά δεν πολύ θυμάμαι τότε, γιατί ήμουν και μικρός. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πρέπει να δίνουμε δημοσιότητα στους ανθρώπους που θα δώσουν στα μικρά παιδιά μια φιλοσοφία ζωής. Εντάξει. Και τη φιλοσοφία ζωής δεν θα στη δώσει ποτέ ο κάθε ξενόφερδος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό κτλ. Για να βγάλει τα φράγκα ή να κόψει ένσημα για τη σύνταξή του. Τη φιλοσοφία της ζωής θα στη δώσει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες της κάθε ομάδας, που μπορεί να μιλήσει δημόσια με παραπάνω από 100 λέξεις λεξιλόγιο. Τη φιλοσοφία ζωής θα στη δώσει ο Ντεντόγλου και ο Καραλής, οι οποίοι έχουν περάσει τα πάνδυνα μέχρι να φτάσουν στο αυτό το παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πάμε και λίγο παρακάτω και στο τι κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτά τα αθλήματα. Τι κάνει η πολιτεία? Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έκανε εκεί τις λαμογές του. Ολυμπιακός, αλλά δεν φοβάμαι να τα λέξω τα δόντια. Ο Ολυμπιακός επισοκράτη κόκαλε, έκανε τη λαμογιά. Το Καραϊσκάκι μπήκε μέσα στα έξοδα των Ολυμπιακών αγώνων, έκανε γήπεδο Ολυμπιακός. Τώρα, επειδή έγινε αυτό, η πολιτεία νιώθει ένοχη να φτιάξουμε γήπεδο στο Παναθηναϊκό. Να φτιάξουμε, εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά δεν μπορεί να πεινάει ο λαός και να φτιάχνουμε γήπεδα στην κάθε μεγάλο ΠΑΕ. Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε λίγο και κάποια αυτοκριτική. Οι δημοσιογράφοι, εμείς που βγάζουμε, που πηγαίνουμε στο ραδιόφωνο και έχουμε ένα δημόσιο λόγο.
0: Να κάνουμε, μα άμα δεν είχα τέτοια διάθεση, δεν θα βάζα τη θεματική.
1: Ναι. Εγώ δεν στο κάνω κριτική.
0: Προφανώς και εγώ μέσα μου νιώθω ότι έρχομαι σε μια σύγκρουση που από τη μία απολαμβάνω να βλέπω κάτι και από την άλλη νιώθω και ενοχές και λέω, καλά κάνω τώρα και το βλέπω αυτό, δεν συμμετέχω με τον τρόπο μου και δεν συμβάλλω σε ένα προβληματικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, κάνω και τη...
1: Να σου πω, εγώ λοιπόν εδώ και 2 χρόνια έχω ξεκινήσει ξανά και τρέχω 100 μέτρα. Και εδώ υπάρχει λοιπόν στην Ιρλανδία, μακάρι να υπήρχε και στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ιρλανδία λοιπόν κάποια αγωνίσματα, Stewards, έτσι, τα οποία λέγονται Masters. Δηλαδή από 35 μέχρι 100 χρονών μπορείς να τρέχεις ή να πηδάς ή να πετάς, ενώ σφαίρα κτλ. Και σε χωρίζουν σε γκρουπ των 5 χρόνων. Εντάξει. Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες, για να κλείσουμε και λίγο έτσι χαριτολογώντας, την περασμένη Κυριακή, όχι πριν από 2 εβδομάδες, είχα πάει εδώ σε κάτι αγώνες κάτω στο Κόρκ και εγώ είμαι στην ηλικία, επειδή είμαι 56, είμαι στην ηλικία 55 με

0: 60, εντάξει. Μετά από μένα ήταν 60 με 65. Μετά από μένα ήταν 65-70. Ήταν λοιπόν ένας 81 ετών, ο οποίος δεν είχε άλλους συναγωνιστές στην ηλικία του και ο οποίος έκανε τα 100 μέτρα με γρήγορο περπάτημα. Και όλη η εξέδρα, εντάξει, όλη η εξέδρα, 300 άτομα που ήμασταν, του ρίξαμε ένα χειροκρότημα. Αυτά λοιπόν τα πραγματάκια.
1: Αυτό είναι φανταστικό όμως. Αυτό είναι αθλητισμός. Εγώ λέγα τον επαγγελματικό. Αυτό είναι υπέροχο.
0: Το χειροκρότημα λοιπόν αυτών των ανθρώπων που είχαμε έρθει δωρεάν να δούμε τα παιδιά μας, γιατί είχε και πιτσιρίκια, και να χειροκροτάμε τον άνθρωπο των 81 ετών, δεν μπορώ να το συγκρίνω με τα καφριλίκια που γίνονται στο ΣΕΦ, στο ΟΑΚΑ κτλ. Που βρίζουν μάνες, πατέρες κτλ. Αυτά η τηλεόραση θα πρέπει να τα κόβει. Δηλαδή να λέει: Ολυμπιακέ, άμα βρίσεις, δεν θα σου δείξω το κόμμα. Δεν θα το προβάλλω καθόλου το παιχνίδι σου. Να μαζέψει αυτού του σούγκανου. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό η τηλεόραση.
1: Μπορεί σταδιακά να πάει εκεί. Μην το αποκλείσεις.
0: Μακάρι να πάει πιο γρήγορα. Και δεν μπορεί,
1: μπορεί δηλαδή τα παιδιά σου να προλάβουν μεταδόσεις όπου ξαφνικά θα σταματάει η μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Και θα λένε τι έγινε. Αλλά και θα του λες: Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ μεγάλωσα και δεν το κάναν ποτέ και τώρα το κάνουν.
0: Ναι, αυτό το βρυσίδι που λες.
1: Εξελίσσονται πράγματα, πιέζει και η κοινωνία, αλλάζει οι κοινοτροπίες. Θέλουν τον χρόνο.
0: Εξελίσσονται όμως στις προχωρημένες χώρες, έτσι. Ας πούμε, άμα πας σε παιχνίδι της Premier League και βρίσεις, ακόμα και να πεις fuck off, θα σε βγάλουν έξω. Εντάξει. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν υποτίθεται τις κάμερες στο Καραϊσκάκι, στο Χαριλάου κτλ. Δεν έχω δει κάποιος να πούλει τέτοιο, να αποβάλλεται. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει. Μαζί. Έγινε τέτοιο.
0: Λοιπόν, να αυτά τα λίγα, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία θεματική. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ντατούρα. Αυτό που ανέφερε με τις αθλητικές δραστηριότητες με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών που τους χώριζαν σε ηλικιακές κατηγορίες και που συναγωνιζόντουσαν, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν το κάνω, αλλά δεν είναι, οι άνθρωποι δεν κάνουμε μόνο πράγματα που θεωρούμε σωστά, οι άνθρωποι κάνουμε και πράγματα που... Αν μας ρωτήσει κάποιος, θα τους πούμε ότι είναι λάθος, θα τους πούμε ναι, είναι λάθος. Την άθληση θα πρέπει όλοι να την έχουμε. Για την ακρίβεια σας έχω πει. Βιβλία και βάρη. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Αυτό πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όλη μέρα. Πώς είναι στις φυλακές? Βιβλία και βάρη. Βάρη και βιβλία. Τι έκανες? Βάρη. Α, εγώ είχα ένα βιβλίο. Θα πάω τώρα για βάρη. Εγώ θα πάω τώρα για το βιβλίο. Εγώ θα πω όχι για να πάω κόντρα στον Ντατούρα από τη στιγμή που και ο ίδιος δεν είναι πλέον στον αέρα, ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει, από τη στιγμή που πιάνουμε το θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού, τότε θα πρέπει η γνώμη που έχουμε για τον επαγγελματία αθλητή ενός αθλήματος να είναι ίδια για οποιονδήποτε επαγγελματία αθλητή. Όχι άλλη αντιμετώπιση στον ποδοσφαιριστή ή στον μπασκετμπολίστα, καλαθοσφαιριστή, άλλη στον αθλητή του στίβου, στον πυγμάχο και ούτω καθεξής. Ο Αίολος μου γράφει: μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Άλλο Ολυμπιακοί αγώνες, άλλο Olympic Games. Αγών είναι αυτό που σε άγει να εξυψωθείς, να τελειωθείς. Το game είναι παιχνίδι και μάλιστα τυχερό. Τι ανύψωση μπορεί να σου προσφέρει. Τα τείχη τα γκρέμιζαν μόνο όταν είχαν Ολυμπιονίκη στο Παγκράτιο, το κάλιστο των ενολυμπία αθλημάτων, και ήταν λογικό γιατί ένας παγκρατιστής έκανε για 10. Πρέπει να ήταν το Παγκράτιο σούπερ, φανταστικό. Ωστόσο, αγαπητέ Έολε, και εγώ είχα πάντα αυτή την εντύπωση του ταπεινού δάφνινου Στεφανιού Ελιάς, αλλά το ανεμολόγιο με έχει βοηθήσει να ενημερωθώ και να πληροφορηθώ καλύτερα μέσα από τους ακροατές και τις ακροάτριες για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, όταν είχε προκύψει μια τέτοια συζήτηση, γίναν κάποιες αναφορές, έψαξα λίγο περισσότερο και διαπίστωσα ότι από την αρχαιότητα στους αθλητές που κέρδιζαν σε αγώνες, ανάλογα γιατί δεν ήταν και με τη βαρύτητα του αγώνα, αποδίδονταν πάρα πολύ υψηλές τιμές, καθώς επίσης και υλικά και προνόμια μέσα στην πόλη καθώς επίσης και υλικά οικονομικά αγαθά. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει ότι μα και τότε υπήρχαν επαγγελματίες αθλητές όπως ο Ηρακλής, ο Διαγόρας, Πυγμάχος, Παγκράτιο, βιοποριζόταν από τους αγώνες πυγμαχίας. Οι αρχαίοι Ολυμπιονίκες βιοπορίζονταν από τον αθλητισμό, που συμμετείχαν σε αγώνες διάφορων πόλεων και απολάμβαναν όχι μόνο δόξα, αλλά και χρήμα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Κώστα, απλώς μπορείς αντί να τσαντίζεσαι μαζί μου. Μου λέει, δεν θεωρείς ότι έπρεπε να γίνει θεματική για τον Belfast. Είναι πολύ βεβαίως. Απλώς επειδή και εγώ ζητάω να κάνετε και προτάσεις και επειδή φαντάζομαι για να επικοινωνείς τακτικά σου αρέσει γενικώς η εκπομπή, μπορεί εγώ να σε εκνευρίζω κάποιες φορές, αλλά γενικότερα η εκπομπή σου αρέσει. Αντί να εκνευρίζεσαι, μπορείς απλώς να μου πρότεινε, Κωνσταντίνε, να κάναμε μια θεματική για αυτό το θέμα. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν κάνω μια θεματική, το θέμα που μου προτείνει κάποιος δεν είναι ενδιαφέρον ή δεν είναι ωραίο. Μπορώ να σκέφτομαι και άλλα κριτήρια. Πόσοι θα συμμετέχουν, πόσοι θα έχουν ανταπόκριση, αν το έχουμε συζητήσει σχετικά πρόσφατα.

Προσπαθούμε θέματα όπως αυτό να τα προσεγγίζουμε με μια ευαισθησία, διότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει την ενημέρωση από την μυσαλλοδοξία. Και μετά θα μας λέτε τα μέσα καλλιεργείται το μίσος. Ο Γρηγόρης. Να ρωτήσω, διότι όντως δεν ξέρω. Ας πούμε γράφει ότι ένας ποδοσφαιριστής της Β' Εθνικής διοπορίζεται μέσω του αθλήματος. Όταν τελειώσει η καριέρα του, μετά τα 40, τι κάνει? Πρέπει να ψάξει για άλλη δουλειά? Παίρνει κάποιο είδους σύνταξη? Δεν παίρνουν σύνταξη, νομίζω δηλαδή. Δεν παίρνουν σύνταξη οι ποδοσφαιριστές. Στην Super League 2 στη Β' Εθνική είναι και επαγγελματικό, γιατί καταρχάς, Γρηγόρη, πιο κάτω δεν είναι επαγγελματικό, είναι ερασιτεχνικό, άρα έχουν και τις δουλειές τους. Τώρα, από τη στιγμή που γίνεται επαγγελματικό, καλό ερώτημα. Δεν ξέρω τι κάνει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Αποταμιεύει από τα προηγούμενα χρόνια, τα επενδύει κάπου, ανοίγει μια επιχείρηση συνήθως ή εστίασης ή καφέ. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν παίρνουν όλοι οι αθλητές τα ίδια ποσά. Δεν αμείβεται. Ποδόσφαιρο παίζει και ο Ρονάλντο. Ποδόσφαιρο παίζει και κάποιος στη Β' Εθνική. Δεν αμείβονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά σκέφτομαι, μήπως όσο πιο χαμηλά πηγαίνεις στις κατηγορίες, πλησιάζοντας δηλαδή το ερασιτεχνικό, αυτή είναι η πραγματική αξία που αποδίδεται σε κάποιον που ασχολείται επαγγελματικά με ένα άθλημα. Στο Στίβο, παράδειγμα, υπάρχουν τα λεγόμενα Diamond League. Οι κορυφαίοι αθλητές, αυτοί που διακρίνονται, που παίρνουν τα μετάλλια, έχουν αρκετά καλές απολαβές στα Diamond League. Το τένις δεν το συζητάμε, έχει εξωφρενικά λεφτά. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τελικά μήπως όντως υπάρχει μια διάκριση. Άλλο οι επαγγελματίες αθλητές κάποιων αθλημάτων και άλλο ορισμένων άλλων. Στους μεν ποδοσφαιριστές, να πει κάποιος, αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που έχουν ή στους μπασκετμπολίστες, αλλά στους αθλητές του Στίβου ή της ενόργανης γυμναστικής αποδίδουμε τη σωστή βαρύτητα. Τόσο αξίζουν και παίρνουν αυτό που όντως αξίζουν. Ούτε λιγότερο, αλλά ούτε περισσότερο. Εγώ νιώθω γενικά πάντως ότι ο αθλητισμός ενδιαφέρει περισσότερο τις κοινωνίες σε σχέση, ας πούμε, με το πνεύμα.

δαπανούμε και ξοδεύουμε ως ανθρωπότητα τεράστια ποσά και ενέργεια παρακολουθώντας κάποιους ανθρώπους που απλά τρέχουν λίγο πιο γρήγορα και κλωτσάνε λίγο πιο δυνατά. Δηλαδή, μα το σκεφτείτε τόσο ομά και... Δεν θέλω να υποτιμήσω δηλαδή, αλλά δεν πάω να απαξιώσω τελείως. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι και κάτι τόσο φοβερό. Δεν ήρθε κάποιος και σου είπε, έχω εδώ το ελιξίριο της αιώνιας ζωής. Το ποδόσφαιρο ειδικά βρωμάει όσο και το χρήμα, γράφει ο Λεωνίδας στο μήνυμά του. Και ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ επιστρέφει με δεύτερο μήνυμα. Σε πούλησαν όλοι σήμερα, μου γράφει. Προτιμούν Μεξικό, Νότια Αφρική. Για να δεις, μου γράφει, ποιοι είναι οι φίλοι σου. Και εγώ φωνάζω για μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου. Χαχαχα. Το λέει εν μέρη χιουμοριστικά, εν μέρη το εννοεί. Σου λέει, εδώ εσένα τον ίδιο ρελαβήθη. Και θα κάνουμε μποϊκοτάζ σε άλλους. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά γράφει, καθόλου μακροσκελές Γιώργο μου. Τυχαία είχαμε αυτή τη συζήτηση λόγω μετακίνησης των αθλητών μας από τα Χανιά στη Χαλκίδα που γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 16 ετών. Αν δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ και μάλιστα μόνο αντρών, όλα τα άλλα αθλήματα, γράφει, έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Τα Χανιά με δύο αθλητές φυροβόλους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προπονούνται σε χωράφι ιδιώτη. Οι εγκαταστάσεις των γηπέδων Στίβου, τα μαύρα χάλια. Δεν είμαι υπερβολικός, συγγνώμη μου λέει για το μακροσκελές, καθόλου μακροσκελές. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό γενικότερα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τα θυμάστε τα ρεπορτάζ λίγο μετά το 2004 και για καμιά δεκαετία με την εγκατάλειψη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κάτι γίνεται τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται κυρίως στην πρωτεύουσα, όχι τόσο στην περιφέρεια, στην επαρχία. Γιώργο, είναι τόσο ολόκληρη Κρήτη και δεν έχει υποδομές για να μπορούν να αθληθούν αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Μου κάνει εντύπωση. Το μήνυμά σου πάντως φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που τη διάκριση που έκανε νωρίτερα μεταξύ των αθλητών σε κάποια αθλήματα και στα υπόλοιπα, αυτό που είπε ο Ντατούρα.

Ο Γρηγόρης γράφει ότι εγώ πιστεύω ότι οι αθλητές δεν έχουν καμία δουλειά να παίρνουν θέση για κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα. Ούτε το μέρος της Παλαιστίνης να παίρνουν, ούτε το Ισραήλ. Δουλειά τους είναι να παίζουν μπάλα και πληρώνονται γι' αυτό. Στην προσωπική του ζωή γράφει ας δηλώσουν ό,τι θέλουν. Ο καλόπαιδος πας, σπουδάζεις, παίρνεις πτυχίο, κάνεις και μεταπτυχιακό, δεν θα βγάλεις τα λεφτά που βγάζουν οι αθλητές. Ο κύριος Βαγγέλης και αυτός εντοπίζει παράδοξες καταστάσεις, παράδοξα πράγματα, παραδοξότητες. Τις καλύτερες αμοιβές γράφει θα πρέπει να τις παίρνουν όχι οι αθλητές, αλλά οι επιστήμονες και οι γιατροί που μας σώζουν τις ζωές. Μα όλα τα πράγματα στις ζωές των ανθρώπων τα φτιάχνουν επιστήμονες. Με αποτέλεσμα να είναι και τα θετικά και τα αρνητικά. Το δρόμο που κυκλοφορούμε, το πώς θα χαραχθεί η πόλη, η πολεοδομία, εδώ είναι δρόμος, εδώ θα είναι σπίτια, εδώ θα ανεβαίνει, εδώ θα κατεβαίνει. Επιστήμονες το φτιάχνουν. Από το πιο απλό, δηλαδή με το που βγαίνετε στο δρόμο. Δεν έχει σπουδάσει ο άλλος ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Εννοείται ότι η ανθρωπότητα πηγαίνει μπροστά με τους επιστήμονες που είναι λιγότεροι σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και βλέπω περιμένει ο Γιώργος από την Μεταμόρφωση. Θα πάρετε το λόγο σε λιγάκι. Θα δούμε αν είναι και ο κύριος Δημήτρης από Κέρκυρα που είχε καλέσει νωρίτερα. Απλώς προσπαθώ, κύριε Δημήτρη, ξέρετε, για κάποιοι ακροατές που δεν ακούγονται τόσο τακτικά, να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουν.

Α, το λέει εδώ ο Καλλιγούλας. Καταλαβαίνω, γράφει, τι εννοεί ο Ντατούρα. Να καταλάβει όμως ότι κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίρνει, το ξέρει, αλλά ας το βάλουμε έτσι, κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίρνει 500 χιλιάρικα την εβδομάδα μόνο επειδή σουτάρει μια μπάλα. Πίσω από αυτόν υπάρχουν εταιρείες ρούχων, παπουτσιών, που βγάζουν εκατομμύρια επειδή είναι σπόνσορες κάποιου ποδοσφαιριστή. Ο Χάλαντ π.χ. μπορεί να βγάζει 500 χιλιάρικα την εβδομάδα, αλλά την ίδια στιγμή τα προϊόντα που πολλούνται, επειδή ακριβώς είναι ο Χάλαντ και τον γουστάρουν πολύ, μπορεί να είναι πολλαπλάσια των 500 χιλιάδων την εβδομάδα που παίρνει. Αυτό που έγραψε ένας ακροατής νωρίτερα, Καλλιγούλα, κάποιος τα παίρνει γιατί τα φέρνει. Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Music Maker, αυτό που λες δεν είναι και πολύ λογικό. Ότι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές κλωτσάνε πιο δυνατά την μπάλα. Οι άλτες πηδάνε πιο μακριά κτλ. Με την ίδια λογική και εσύ χειρίζεσαι λίγο καλύτερα το λόγο από τον μέσο όρο. Ένας μαθηματικός λύνει τις εξισώσεις και ένας πολιτικός λέει καλύτερα και περισσότερα ψέματα από τους περισσότερους. Δεν πάει όμως έτσι. Το ταλέντο πληρώνεται σε αυτή τη ζωή. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι το ταλέντο ενός ανθρώπου στον αθλητισμό είναι υπερεκτιμημένο σε σχέση με το ταλέντο ενός ανθρώπου στο μυαλό. Αυτό ακριβώς ήθελα να συζητήσουμε. Είναι καλός, ίσως θα πρέπει και νωρίτερα να μπει. Είναι ένα από τα βασικά της αποψινής θεματικής. Έτσι όπως το λέει και ο Music Maker. Γιατί αποδίδουμε οι άνθρωποι, το κάναμε πολύ στα αρχαία χρόνια μέχρι και τη Ρώμη. Νιώθω, το είπα και νωρίτερα, ότι εξαφανίστηκε μετά. Δεν ασχολιόντουσαν ιδιαίτερα με τον αθλητισμό για κάνα 2.000 χρόνια. Θυμάστε εσείς κάτι σημαντικό σε αθλητισμό την περίοδο του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Βυζαντίου, το 800 μετά Χριστόν, το 1200 μετά Χριστόν, να λένε ο τάδε αθλητής και το τάδε. Ζωγράφους ξέρουμε από εκείνη την περίοδο, γλύπτες, διανοούμενους. Και ξαφνικά τον 20ο αιώνα, από τα μέσα του 20ου κυρίως αιώνα και μετά, πάλι ο αθλητισμός να γιγαντώνεται. Θα μου πείτε, εδώ είχαν καταργηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τους επανέφερε ο Ντε Κουμπερτέν. Άρα για μια μεγάλη περίοδο η ανθρωπότητα δεν έδινε ιδιαίτερη βάση και ενδιαφέρον στο θέμα του αθλητισμού. Πλέον ζούμε πάλι ξανά, κάναμε έναν κύκλο από την αρχαιότητα και είμαστε και πάλι σε μια περίοδο που δίνουμε μεγάλη σημασία στο ταλέντο κάποιου σε ένα άθλημα. Και λέω, έχει σημασία, έχει βαρύτητα το να έχει κάποιος ταλέντο σε κάτι, σε ένα άθλημα. Το ερώτημά μου όμως είναι αν του αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από αυτή που πραγματικά είναι. Ωραία το βάζεις, Music Maker, καλά έκανες.

Ο Νίκος γράφει ότι οι αθλητές παίρνουν αρκετά σε μπάλα και μπάσκετ. Δεν μπορούμε να πούμε άδικα. Ένας τίτλος, ένα κύπελο, μία διάκριση έχει αντίκτυπο στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Καλά κάνεις και συντάσσεσαι με Καβάφη, έμονα. Μάλλον έχω και εγώ τις... Όχι, σίγουρα έχω τις αντιφάσεις μου.

0: πεις δούλος ο ένας, δούλος και ο άλλος. Δεν υπήρχε σχέση στο πώς αντιμετωπιζόταν ο δούλος, ας πούμε, στην αρχαία Αθήνα, όπως σε σχέση με την αρχαία Ρώμη. Ακόμα και στη Σπάρτη οι ήλωτες δεν μπορούσε να τους κάνει ό,τι ήθελε, να τους σκοτώσεις, να τους... δεν ήταν κτήμα σου ακριβώς και ιδιοκτησία σου. Οπότε έχεις πολύ... διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες για τους... δεν ήταν τόσο δουλοκτητική όσο παρουσιάζεται η Αθήνα. Είχα πρόσφατα και μια κουβέντα με έναν άλλον ακροτή, τον Αλιγάτορα. Κατά δεύτερον, σταματήστε κάποιοι να θεωρείτε αποδόμηση την σωστή απόδοση μιας ιστορικής πραγματικότητας σε σχέση με τη φαντασίωση. Αν μου πει κάποιος ότι στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, ήταν όλοι ίσοι, και του πω εγώ, μα τι είναι αυτά που λες, σαφέστατα και υπήρχαν οι αριστοκράτες, υπήρχαν οι θήτες, οι κοπηλάτες του αθλητού πολεμικού ναυτικού που πήραν το δικαίωμα της ψήφου, δεν αποδομώ εκείνη τη στιγμή κάτι ελληνικό, αποδίδω σωστά την ιστορική πραγματικότητα σε σχέση με τη φαντασίωση. Δεν θα κάνω με τη φαντασίωση και την υπερβολή το σωστό που έρχεται κάποιος και το ακυρώνει, αγαπητέ Έολε. Τώρα θα μου πεις, μα έχω διαβάσει σε αυτές τις πηγές το ένα το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα, και οι πηγές ελέγχονται. Και κάποιος που διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τα νέα της θύρας 4 θα νιώθει ότι η ζωή αρχίζει και τελειώνει με τον ΠΑΟΚ και όλοι είναι εναντίον του και όλα τα κάνει σωστά και όλα δε... και ούτω καθεξής. Μπορείς να διαφωνείς μαζί μου? Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα, διότι, επαναλαμβάνω, εξαρτάται και ποιες. Γι' αυτό η επιστήμη, η διεθνής επιστημονική κοινότητα, δεν βασίζεται στο τι λέει ένας, αλλά συγκεντρώνει γνώμες και μελέτες από πολλούς για να καταλήξει κάπου. Γιατί ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να... Για το Σιμόπουλο η Αθήνα της εποχής ήταν μια φρικαλαιότητα. Για κάποιον άλλον, όπως καλή ώρα μάλλον οι δικές σου πηγές, οι αθλητές ούτε καν το στεφάνι δεν μπαίνανε και αυτό με το ζόρι το δεχόντουσαν. Ούτε ο ένας έχει δίκιο, ούτε ο άλλος. Να κάνω εγώ τώρα. Η βιβλιογραφία ελέγχεται. Και γι' αυτό η διεθνής επιστημονική και για τους Τούρκους και στην Τουρκία υπάρχουν δικοί τους που λένε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Ανατολία ήτανε. Και ήρθαν οι Έλληνες και μας κατέκτησαν, άρα εμείς οι Τούρκοι είμαστε εδώ από το 8.000 π.Χ. Τι να κάνω εγώ σε εκείνο τον τύπο? Σε κάποιο ανεμολόγιο θα νομίζει αυτός, γιατί αποδομείται οτιδήποτε τουρκικό. Κάπως έτσι θα τους το λέει. Συγγνώμη. Αλλά είναι κάτι που με ενοχλεί λίγο παραπάνω και ήθελα να το αναφέρω λίγο περισσότερο. Δεν είναι αποδόμηση, Έολε. Μάλλον έχεις μια υπερβολή και εσύ και, και κάποιοι άλλοι ακροατές. Παλιά την αντιμετώπιζα πιο συχνά. Νόμιζα ότι είχε σταματήσει. Τώρα με σένα λίγο την ξαναβλέπω. Που περισσότερο ζημιά μας κάνει αυτή η υπερβολή παρά μας βοηθάει. Εθνικών το αληθές, έλεγε ο Σολωμός. Έολε. Γιώργος από Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αυτή η πληροφορία περί 400.000 δούλων στην αρχή Αθήνα, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, είναι παραχαραγμένη. Έρχεται από 330, για να πατώμε. Δεν θυμάμαι ένας ψευδοφιλός όπως. Δεν τον θυμάμαι.
0: Δεν τον θυμάμαι, αλλά είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
1: Δεν τον θυμάμαι.
0: Και δεν ξέρω γιατί πέρασε και το...
1: Η αναλογία την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Γιατί το 330 η Αθηναϊκή Δημοκρατία μας είχε τελειώσει πολλά, πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες πριν. Λοιπόν, η αναλογία είναι το 1 τρίτο των πολιτών είναι δούλοι. Είναι στρεβή η θέση αυτή.
0: Είναι, ναι.
1: Δεύτερο. Στην διαφωνία σου με τον Φιλοκτήτη,
0: ναι,
1: έχετε το ερώτημα. Ποια είναι πιο ισχυρή πραγματικότητα κυριαρχίας, η οικονομική, η πολιτική ή η πνευματική κυριαρχία? Το αφήνω μετέωρο, αν θέλεις απαντάς, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Η πολιτική, η κοινωνική ή η πνευματική?
1: Πνευματική κυριαρχία.
0: Πολύ καλό.

0: αυτό θα μπορούσε να είναι θεματική.
1: Πολιτική, οικονομική ή πνευματική κυριαρχία. Ναι. Εγώ εκεί τα προσδιορίζω.
0: Αυτό είναι ωραίο, ωραίο για θεματική. Το σημειώνω.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Έμονας. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας με τους σημερινούς. Θρησκευτικές τελετές ο ένας πυλώνας και ο άλλος πυλώνας είναι η ενσάρκωση του αγωνιστικού πνεύματος. Αλλά τώρα μπήκα και το είδα. Επισόλωνος, τι αν είναι να δεν κάνω λάθος, έχει θεσπιστεί έπαθλον επισόλωνο. 500.
0: Τεράστιο ποσό για την εποχή.
1: Έχει θεσπιστεί 500 δραγμές για κάθε Ολυμπιονίκη. Που σημαίνει ετήσιο εισόδημα των 500 μεδύμνων. Ο κάθε μεδύμνος εισιτηρών έχει μία δραγμή. Είναι τεράστιο το εισόδημα και σε αξία προβάτων ισοδυναμούσε το ένα πρόβατο και αυτό είχε μία δραγμή με 500 πρόβατα. Είμαι 100 βόδια. Τώρα το είδα, εάν η πληροφόρηση αυτή είναι αληθής, σας λέω την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα ενδυθώ το ένδυμα της μεταμοντέρνας αφήγησης. Θα μου το επιτρέψετε.
0: Θα σας το επιτρέψω.
1: Του απόλυτου ισοπεδωτικού σχετικισμού. Θα θεμελιώσω δηλαδή τον ορθό λόγο μου πάνω στα γεγονότα. Και λέω το εξής. Η απόλυτη κάφρη αυτή της εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Λαβίτης και ο Βασίλης από τον Πλακαμόνα που ασχολούνται μόνιμα με το ποδόσφαιρο και δεν ασχολούνται με τη στρέβλωση του μαγνητικού πεδίου της γης όπως το έθεσε φυσικός πλάσματος το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Είναι τρομακτικά επικίνδυνο για τα επόμενα 500 έως 1000 χρόνια να στρεβλωθεί σε τέτοιο βαθμό που να χαθεί η ατμόσφαιρα της γης.
0: Και μετά
1: το πλανήτη να τελειώσει.
0: Τέλος μετά, ναι.
1: Ή ο απόλυτος υπερκάφρος αυτής της εκπομπής είμαι εγώ ο ίδιος, ο Γιώργος Αντιμεταμόρφωση, που λέω ότι θα πρέπει να συναντήσουμε τους πραγματικούς Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος που θα τους συναντήσουμε όχι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία που εκεί τους εξέτρεφαν τους αθλητές του Παγκρατίου με πολύ κρεοφαγία, με πολύ κρεοφαγία είναι οι σημερινές αυξητικές ορμόνες για να αναπτύξουν τα σώματά τους και πρέπει να πάμε στους Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος στην ύστερη παλαιολιθική περίοδο εκεί που έχουμε τα πιο δυνατά μυαλά και τα πιο αφηρητικά σώματα με την απόλυτη έννοια της αρμονίας που αυτό συνεπάγεται και το οποίο συνοδεύεται από την σκέψη και την κίνηση. Και το ερώτημα που μπορώ να σας θέσω και είναι ρητορικό και αν θέλετε τα απαντάτε είναι αυτό που εγώ αντιμετωπίζω γιατί είμαι 75 ετών και επειδή γυμνάζομαι πάρα πολύ και το αντιμετωπίζω μέσα στα γυμναστήρια.
0: Ωραίος.
1: Είναι το ερώτημα που θέτω στους νέους μέχρι 60 ετών γεμάτους τατουάζ. Τι είσαι κύριε Λαβίθη, κυνηγός ή τσιοκόπος? Βέβαια οι άνθρωποι χάνουν τον μπούσουλα μόλις ακούνε το ερώτημα εγώ αυτό. Γιατί ο ξυλοκόπος είναι εκείνος ο αθλητής που τα

0: βάζει εξειδικεύει τις πτήσεις του και τα βάζει με τη βελανιδιά. Ο δε κυνηγός είναι εκείνος που εξειδικεύει τη μέση ταχύτητα των 7 χιλιόμετρων κυνηγώντας μια αντιλόπη και μετά από 5 ώρες και οπωσδήποτε εκεί ταυτόχρονα διεγείρει απόλυτα τη σκέψη του, γιατί η ταχύτητα αυτή συνοδεύεται με την απόλυτη νοητική δράση, όπως αποδεικνύουν και τα σημερινά δεδομένα των επιστημών. Λοιπόν, και πετυχαίνει να συλλάβει την αγκυλόπη σκληγωμένη σε 5 ώρες. Να έχει καταρρεύσει η αγκυλόπη, η οποία δεν έχει τις δυνατότητες του ανθρώπινου όντως.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, κυνηγός κυνηγεί ή ξυλοκόπη. Εγώ λέω κυνηγεί.
1: Τι λέτε?
0: Εγώ λέω κυνηγεί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, εγώ λέω κυνηγεί.
1: Άνω τελεία, μην κλείσετε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε διακοπή για το παρατέταρτο της ώρας και επιστρέφουμε. Με εσάς θα κάνουμε επιλογό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα ζητήσω σιγά σιγά από τον κύριο Γιώργο να κάνει έναν επίλογο στη σκέψη του. Το κυνηγός ή ξυλοκόπος μου άρεσε πολύ, το κρατάω, το δανείζομαι. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες, αν ακούγοντας την αποψινή θεματική διατηρήσατε ή αλλάξατε τη γνώμη που είχατε. Δηλαδή αν πλέον σκέφτεστε ότι το να έχει κάποιος ταλέντο σε ένα άθλημα είναι σημαντικό, αλλά όχι τόσο πολύ όσο του αποδίδουμε. Ή και αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει ακριβώς, δεν είναι σωστό λάθος εδώ η συζήτηση, είναι ανταλλαγή προβληματισμών, διαλεκτική. Να πει κάποιος ότι το ταλέντο στον αθλητισμό είναι τόσο σημαντικό και ίσως και πιο σημαντικό από ότι το ταλέντο σε άλλα πράγματα, άρα καλώς οι αθλητές, καλώς τους αποδίδουμε τις τιμές και τη βαρύτητα που τους αποδίδουμε. Έλατε κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να κάνετε επίλογο απλώς, ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Κάτι με αγάπη για τον Έμονα.
0: Κατά τη γνώμη σας το ταλέντο στον αθλητισμό...
1: Αφήστε με λίγα να ολοκληρώσω και να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Κάτι με αγάπη για τον Έμονα.
0: Πάντα
1: οι διαφωτιστές Τζον Λοκ και Ζαν Ζακ Ρουσό είναι διασκοτιστές.

0: αυτές, γιατί εκείνοι μας οδήγησαν στην αθλητική πραγματικότητα που ενεργοποιεί τις δυνάμεις του σώματος και του πνεύματος. Το ερώτημά σας, κύριε Λαβίθη, πείτε μου.
1: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια διαμορφωμένη σε αυτό θέση.
0: Εγώ έχω μια απόλυτα διαμορφωμένη θέση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ως κοινωνίες θα πρέπει να επιδιώκουμε τον απόλυτο ερασιτεχνικό αθλητισμό, όχι ερασιτεχνικό κρύπτο επαγγελματικό, τον απόλυτο ερασιτεχνικό αθλητισμό, στον οποίο να συμμετέχουμε από μηδέν
1: έως 99 που λέγανε, ναι, τα παιχνίδια.
0: Ναι. Από 0 έως 99 ετών να συμμετέχουμε, να έχουμε συμμετοχική, βιωματική συμμετοχή και οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε τη θέαση. Να πάψουμε να είμαστε θεατές αθλητικών γεγονότων. Έχετε τεράστιο άδικο που διαφορήσατε τον ατομικό αθλητισμό με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο ατομικός αθλητισμός, αν πάτε στα γυμναστήρια της γειτονιάς σας, εκεί θα αντιλαμβάνεστε την απόλυτη δράση του φαντασιακού του καπιταλισμού, που λέει άπειρη ανάπτυξη, και στην προηγούμενη περίπτωση είναι άπειρη ανάπτυξη του σώματος. Και αυτό γίνεται με ουσίες. Παιδιά από 20 ετών έως 60 παίρνουν χημικές ουσίες στα γυμναστήρια της γειτονιάς.
1: Τι δέχομαι.
0: Αυτός είναι ο επιλογός μου.
1: Μ' αρέσει που έχετε πολύ ξεκάθαρη θέση. Μ' αρέσει η θέση. Δέχομαι και την επισήμανσή σας προς εμένα. Να είστε καλά.
0: Όσο λιγότερο δυνατόν θέαση, συμμετοχή.
1: Να είστε
0: λιγότερη
1: καλά.
0: Θέαση, μηδενική θέαση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτές οι καθαρές, πολύ ξεκάθαρες θέσεις, απόλυτος ερασιτέχνης, μου αρέσουν πολύ.

είναι τώρα από τις περιπτώσεις που θέλω αρκετά να σχολιάσω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Πιθανότατα να τη συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί όχι. Όλε μου, δεν προλαβαίνω πάλι να κάνω μακροσκελή αναφορά. Δεν αρέσει και στους ακροατές όταν ανοίγω για πολλή ώρα διάλογο με κάποιον ακροατή με μήνυμα, γιατί μου λένε είμαστε κι εμείς και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, μπορεί να ήμουν κι εγώ λίγο υπερβολικός στο ύφος μου. Απλώς έχω μια ευαισθησία όταν κάποιος μου θίγει την αρχαία Ελλάδα, διότι έχω δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο να διαβάσω και να μελετήσω και να ενημερωθώ. Δεν είπα ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο της αρχαίας Ελλάδας, οπότε το να μου λέει κάποιος ότι την αποδομής είναι σαν να μου λέει ότι ακυρώνω όλη μου αυτή την προσπάθεια. Την αρχαία Αθήνα τη θεωρώ ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ. Οπότε η διαφωνία μας είναι περισσότερο όχι σε αποδόμηση, αλλά εγώ νιώθω ότι εσύ έχεις μια υπερβολή σε ό,τι αφορά τους αρχαίους μας προγόνους. Συγγνώμη αν και για άλλους ακροατές αντιδρώ έτσι λίγο παραπάνω, λίγο πιο έντονα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την αρχαία Ελλάδα. Τώρα για το κλείσιμο ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Νωρίτερα στον ήχο ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Ni får kolla Uppsala, Apollopedialli. Va kolla Uppsala, Apollopedialli. Va kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

καλή μέρα μας, καλή δύναμη, εύχομαι το καλύτερο. Να είστε πάντα καλά και ορεξάτη. Έχει πέσει λίγο η ζέστη της σημερινής μέρας. Οπότε ανοίξτε κανένα παράθυρο, μη βάζετε από τώρα το αρκουδίσιον. Σας χαιρετάει όλη η παρέα εδώ, η Χριστίνα Αγγελάκη από τα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και ο Άγρυπνος από το μικρόφωνο.

καθένας μπορεί να θέσει από μόνος του το θέμα που προτιμάει να κουβεντιάσουμε. Αλλά για το χατήρι εκείνων οι οποίοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα θέμα. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για το θάρρος. Ας δώσουμε αρχικά έναν ορισμό, αυτοσχέδιο. Θάρρος είναι η δύναμη να προχωράς μπροστά, ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά από το φόβο. Θάρρος είναι να λες όχι, όταν όλοι οι άλλοι λένε ναι για να βολευτούν. Θάρρος είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά την πτώση, ακόμα και όταν κανείς δεν σε κοιτάζει. Θάρρος είναι να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις, ακόμα και αν η τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή. Αν θέλετε λοιπόν, πείτε μας μία προσωπική ιστορία θάρρους ή ένα απόφθεγμα για το θάρρος που να σας ταιριάζει. Ή κάτι συγκεκριμένο που σας προβλημάτισε και χρειαστήκατε θάρρος για να το αντιμετωπίσετε. Τώρα η πλάκα είναι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως ανάμνηση, η μάνα μου πολύ συχνά έλεγε τη φράση «Η ζωή θέλει θάρρος». Αλλά τώρα δεν θυμάμαι γιατί μου το έλεγε. Ίσως επειδή όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί φοβόμουν το σκοτάδι. Δεν μου άρεσε δηλαδή να είμαι μόνος μου μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μικρός όταν ήμουν, μετά το ξεπέρασα. Δεν θυμάμαι γιατί το έλεγε. Αλλά δίκιο είχε. Η ζωή θέλει θάρρος. Σας κερνάω λοιπόν ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο 211-10-80-880 να πούμε ιστορίες για το θάρρος.

Έλεγα σε μία φίλη ακροάτρια νωρίτερα που μιλήσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή το θέμα για το θάρρος, και επειδή

0: ξέρω τι περιπέτειες έχει περάσει με την υγεία. Λέω, εσένα δεν σου λείπει το θάρρος μου. Λέει, μα τι λες, είμαι το πιο φοβισμένο άτομο που υπάρχει στον κόσμο. Λέω, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Και ο στρατιώτης που δίνει τη μάχη του στο πεδίο δεν σημαίνει ότι είναι ατρόμητος. Φοβάται. Φοβάται τις περιπλανόμενες σφαίρες, φοβάται τον αντίπαλο, φοβάται για τη ζωή του, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Καθόλου δεν συνδέω μέσα στο μυαλό μου αυτά τα δύο πράγματα που τα θεωρώ τελείως διαφορετικά, δηλαδή το θάρρος και το φόβο. Γεια σου Γιάννη από την Ιρλανδία.
1: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Χαμός.
0: Ναι ρε παιδί μου, βλέπω στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Καήκανε σπίτια, αυτοκίνητα στο Μπέλφαστ, ε.
1: Σπίτια, αυτοκίνητα, παραλίγο να καούν και άνθρωποι.
0: Ναι, καλά,
1: η αστυνομία
0: ναι.
1: παρακολουθεί διακριτικά.
0: Όταν λέμε διακριτικά, τι εννοούμε. Α, για να
1: εγώ,
0: μην
1: κοίτα,
0: προκαλέσει,
1: φίλε,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ έτσι να θέσω ως ερώτημα, εντάξει, και στο δημόσιο βήμα, είναι το εξής. Βγήκε ένα ρεπορτάζ σήμερα του Guardian, εντάξει, που δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπαν ότι αυτοί οι ακροδεξιοί, τέλος πάντων οι μπαχαλάκηδες, οι ρατσιστές κτλ.
0: Ναι.
1: Είχαν αρχίσει να μαζεύουν τις διευθύνσεις των μεταναστών, και στις γειτονιές που μένουν οι μετανάστες, εδώ και αρκετούς μήνες. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για να το βρει το ρεπορτάζ ο Guardian, δεν μπορεί. Θα μπορούσε να το βρει και το κράτος. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας το περάσουμε αυτό. Γίνεται λοιπόν την πρώτη νύχτα ο τρελός χαμός. Εντάξει. Καίγω τα αυτοκίνητα, χαμός κτλ.
0: Μετά από το περιστατικό με το ξένο που.
1: Ναι, με τον ξένο που μαχαίρωσε ένα ξένο όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας το πούμε γι' αυτό. Δεν μαχαίρωσε Ιρλανδό,
0: ναι.
1: Ούτε Άγγλο. Εντάξει, λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτός ο κακός χαμός το πρώτο βράδυ. Τι είχαν η αστυνομία για να αποτρέψει τον κακό χαμό το δεύτερο βράδυ? Ξέραν ότι είχαν μαζευτεί εκεί μπαχαλάκηδες, θα πηγαίνανε εκεί στις γειτονιές που μένουν οι μετανάστες και θα κάνανε τα ίδια πράγματα που κάνανε και το πρώτο βράδυ.
0: Ναι.
1: Διάβασα λοιπόν εδώ. Εγώ διαβάζω εδώ τακτικά μια Ιρλανδική εφημερίδα που τους λένε Irish Times και διάβασε λοιπόν ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ που η αστυνομία το δεύτερο βράδυ άρχισε να χρησιμοποιεί και πλαστικές σφαίρες, τις οποίες είχε να τις χρησιμοποιήσει, μάνο μου, από τότε που γινόταν τα μεγάλα επεισόδια της δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πλαστικές σφαίρες. Και βρήκαν δηλαδή και δημοσιογράφοι, έχουν δημοσιευθεί πλέον και φωτογραφίες. Τις κάλικες από τις πλαστικές σφαίρες. Εγώ θέλω να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, εντάξει. Πριν από μερικούς μήνες, ένας Ιρλανδός είχε σκοτώσει με μαχαιριές και τα λοιπά την σύντροφό του, η οποία ήταν εγκυμονούσα. Εντάξει. Ο Ιρλανδός έφαγε 31 χρόνια φυλακή. Εντάξει. Και όταν γίνεται λοιπόν κάποιο τέτοιο έγκλημα, δεν βγαίνει η κοινωνία να κάνει κάποια, πώς να το πω, διαμαρτύρια κτλ.
0: Ναι.
1: Κανένας. Κανείς δεν μιλάει. Το θεωρούμε δεδομένο. Ότι αυτός θα πάει στη φυλακή κτλ. Κτλ. Γίνεται αυτό το προκτεσινό που ένας μετανάστης πάει να σκοτώσει έναν άλλο μετανάστη και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, και με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έλεγες αντίδραση της κοινωνίας, γιατί τα φασιστικά κόμματα ζητήσανε από τους οπαδούς τους να βγουν στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και φασιστικά κόμματα με προσωπή, ας πούμε, το Reform στη Μεγάλη Βρετανία, εντάξει. Αλλά και πριν από λίγες μέρες εγώ είχα διαβάσει, δεν θα πω το όνομά, θα καταλάβεις ποιος είναι, ήταν ένας κάποιος, τέλος πάντων, πρώην υπουργός και νυν βουλευτής, που βγαίνει στο βήμα του κοινοβουλίου και λέει κάτι για βάρκες να τις αδειάσουμε ή να τις στείλουμε από εδώ και τα λοιπά. Εντάξει, καταλάβεις ποιος είναι. Λοιπόν,
0: ναι,
1: όταν αυτά... Ναι, όταν αυτές οι απόψεις για βάρκες, όταν οι πρακτικές του λιμενικού και τα λοιπά είναι βασισμένες σε μια συγκεκριμένη πολιτική αντιμεταναστευτική, εντάξει, τότε πού πάμε ως κοινωνία? Δηλαδή, ωραία, τη Χρυσή Αυγή την κλείσαμε. Όλες αυτές τις χρυσές αυγές εισαγωγικά που υπάρχουν ας το πούμε, σε πολιτισμένες χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι το... όπως είναι ας πούμε η Γαλλία που βγαίνει η Μαρί Λεπέν και παίρνει κάτι ποσοστά 30%, δεν ξέρω αν έχει πάρει και παραπάνω μάνο μου. Mm. Όλα αυτά λοιπόν τα ακροδεξιά, τα φασιστικά λοιπόν, οι απόψεις, οι φιλοσοφίες και τα λοιπά, που βρίσκουν όμως και ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο, εντάξει, για να παίρνει ας πούμε η Μαρί Λεπέν ένα 30-35% τι έχει πάρει στις τελευταίες εκλογές, πάνε να πει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εγκρίνουν τις πολιτικές της. Υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό τώρα το reform. Κάποια στιγμή λέει θα βγω και πρώτο, δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοια. Mm. Και είναι αυτός εκεί ο Φαράς και λέει τα δικά του. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δούμε όμως και τι κάνει και η υπόλοιπη κοινωνία. Εντάξει. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, και τα κόμματα, πώς το λένε, του δημοκρατικού τόξου. Του δημοκρατικού τόξου. Λες και οι άλλοι είναι αντιδημοκράτες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν για αυτά τα κόμματα. Έχουν βγει να πούνε όταν ο τύπος έλεγε για τη βάρκα, ποιος βγήκε δημόσια στην κοινωνία ή έγινε καμία, στο πούμε, πώς να το πω, αντίδραση υπέρ των μεταναστών. Γίνονται στην Ελλάδα κάποια πράγματα και αυτό είναι προς τιμήν των ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους. Mm. Δεν έχει βγει. Ας πούμε, όταν γινόταν στο Λονδίνο, εντάξει, πριν από λίγους μήνες, γινόταν. Κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων βγαίνανε στον δρόμο υπέρ της Παλαιστίνης, εντάξει. Ναι. Υπήρχε μια αντιδιαδήλωση σε 200 μέτρα παρακάτω που βγαίνανε με τις αγγλικές σημαίες, ξέρεις, αυτή την άσπρη με τον κόκκινο σταυρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα οδηγούν σε πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες που βγαίνουν σε ένα δημόσιο βήμα, ως αυτούς που αρθρογραφούν από εδώ και από εκεί. Πρέπει να δούμε και λίγο παρακάτω, ξέρεις, κάτω από την επιφάνεια, ποιες είναι οι αιτίες αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει τόσος φανατισμός. Ας πούμε, εδώ στην Ιρλανδία, πριν από 2-3 μέρες, είχα διαβάσει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αυτή την εφημερίδα που σου λέω, στους Irish Times, και η οποία τι έλεγε. Συγκρίνανε τους μετανάστες με τους μη μετανάστες, έτσι. Και λέγανε, ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά που δουλεύουν. Ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Και βασικά θέλουν να δουν το κόστος στο κράτος και ουσιαστικά κάνουν αυτό διαχωνισμό. Και ξέρεις τι έβγαλε αυτή η μελέτη, μάνα μου.
0: Τι?
1: Ότι οι μετανάστες κοστίζουν στο κράτος πολύ λιγότερα χρήματα από τους μη μετανάστες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από καθεστώτα, από κοινωνίες με εξτρεμιστικές κυβερνήσεις και πάνε σε μια άλλη χώρα. Και αυτό που κοιτάνε είναι να δουλέψουν, να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σου και είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο εργατική. Όταν ήμουν στην Αγγλία για 8 χρόνια, είχα κάτσει εκεί, διδακτορικό κτλ., μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Όλα αυτά τα αντίστοιχα περίπτερα εκεί, τα λένε New Age, που μπαίνεις, ας πούμε, εκεί, πουλάνε εφημερίδες, τσιγάρα, σοκολάτες, καραμέλες κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα μαγαζιά. Σε όλη την Αγγλία τα έχουν Πακιστανοί.
0: Ναι.
1: Λες και είναι ντροπή, ας πούμε, να πάει να δουλέψει ένας Άγγλος σε τέτοιο μαγαζί.
0: Μα δηλαδή, και στη Νέα Σμύρνη, υπάρχουν πάρα πολλά μίνι μάρκετ,
1: ναι,
0: που τα έχουν Πακιστανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι και πολύ αγαπητοί στη γειτονιά. Είναι ευγενικοί άνθρωποι, έχουν μάθει ελληνικά,
1: ναι,
0: οι περισσότεροι,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: λοιπόν, ναι, άκου τώρα ένα... Να σου χαριτολογίσω και να κλείσω με αυτό. Εντάξει.
0: Καλά,
1: λοιπόν,
0: και κάτι να σου πω θέλω μετά, ναι.
1: Ναι, πες,
0: ναι,
1: πες,
0: όχι,
1: πες
0: μου. Όχι, εσύ πες μου πρώτα.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα φοβερό πραγματάκι το οποίο μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ όσοι ασχολούμαστε με τον κλασικό αθλητισμό, εντάξει, υπάρχουν εδώ κάτι αγώνες που λαμβάνουν μέρος άνθρωποι ηλικίας από 35 έως 100. Εντάξει. Λοιπόν, τους χωρίζουν, το ξέρω γιατί τρέχω, έτσι. Εγώ σε αυτό εκεί τρέχω 100 μέτρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μας χωρίζουν σε ηλικιακά γκρουπ ανά 5 έτη. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 56, είμαι στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 50 και 60. Εντάξει. Λοιπόν, είχα πάει εδώ προχτές στο κόρτ να τρέξω την Κυριακή και εγώ τρέχω, ξέρεις, εκεί το 55 με 60, μετά τρέχουν το 60-65 κτλ. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος, φοβερός τύπος, έτσι, ο οποίος ήταν 81 ετών, έτρεχε δηλαδή στην κατηγορία ανάμεσα στο 80-85, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και Ο άνθρωπος, εντάξει, έτρεχε όσο μπορούσε να τρέξει. Ουσιαστικά τον έβλεπες να κάνει ένα γρήγορο περπάτημα. Αλλά έπεσε τέτοιο χειροκρότημα από την κερκίδα. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δηλαδή, μακάρι να υπήρχαν, ας πούμε, και σε άλλες χώρες, ώστε να ξεδίνει ο άνθρωπος με την καλή έννοια, γιατί να ασχολείται με τα φασιστικά και τα ρατσιστικά, να ανέβει και λίγο το επίπεδό του. Τώρα,
0: πολύ σωστό. Λέω, ήθελα να σου πω, θυμάσαι εκείνη τη σπαρακτική εικόνα που δεν έχει ξεκολλήσει από τότε από το μυαλό μου, όταν έπεσε το παλιό καθεστώς στην Αλβανία και άρχισαν να μοιράζονται οι άνθρωποι στις γύρω περιοχές και στη δική μας, εκείνο το καράβι που κρεμότουσαν σαν τα σταφύλια οι Αλβανοί από πάνω, το θυμάσαι?
1: Τη συγκεκριμένη εικόνα δεν θα σου
0: πρέπει
1: πω,
0: να το δεις, ναι. Πρέπει να το γράψεις με ένα περιγραφικό τρόπο στο Google για να στο βγάλει, που τους είπανε οι Ιταλοί, γυρίστε πίσω γιατί θα βουλιάξουμε το καράβι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι... Ναι, πες μου.
1: Ναι. Εμένα αυτή η σπαρακτική εικόνα που μου έχει μείνει πάντως, που έχει σχέση με αυτό, με το μεταναστευτικό, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, μωράκι, πολύ, πολύ μικρό πλασματάκι, το οποίο το έχει ξεβράσει η θάλασσα. Υπήρχε ένας εκεί λιμενικός, τώρα ήταν αυτός και τα λοιπά, που το κοίταγε στην ακροθαλασσιά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, έτσι. Είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι μεταναστευτική πολιτική έχει αυτή. Ας πούμε, οι πολιτισμένες χώρες, μην πω τώρα τίποτα για τις πολιτισμένες χώρες, τι έχουν κάνει για όλο αυτό που λέγεται εκεί Παλαιστίνη, γενοκτονία κτλ. Πόσοι άνθρωποι από την Παλαιστίνη έχουν, πώς να το πω, έχει επιτραπεί η είσοδός τους σε ευρωπαϊκά κράτη? Τίποτα. Απλά εμείς παρακολουθούμε στην τηλεόραση κάποιοι άνθρωποι να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, ποιος ξέρει πόσες τοπικές διαμάχες και πόλεμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι καθημερινές δολοφονίες και εμείς κοιτάμε εκείνη το τηλεκοντρόλ, μπαίνουμε και λίγο στο Netflix, το Earthflix κτλ.
0: Να σου πω κάτι, τι είναι το θάρρος για σένα?
1: Το θάρρος?
0: Ναι.
1: Το θάρρος. Το θάρρος είναι πολλά πράγματα για μένα, Άννο. Το θάρρος είναι να παίρνεις ρίσκο. Το θάρρος είναι να μην φοβάσαι να πεις την άποψή σου. Το θάρρος είναι να γυρνάς και να κοιτάς το διπλανό σου και να το βοηθάς όσο μπορείς. Για μένα το θάρρος είναι να έχεις άποψη και οπτική αντίθετη από αυτή που έχει το καθεστώς. Κάθε καθεστώς. Καθεστώς εισαγωγικά. Ας πούμε και στα δημοκρατικά κράτη υπάρχουν καθεστώτα. Υπάρχουν τα μηντιακά, τα πολιτικά, τα πολιτικά τζάκια κτλ. Το θάρρος λοιπόν είναι να μπορείς, το πούμε, ελεύθερα κτλ. Να βγαίνεις ένα δημόσιο βήμα, καλή ώρα, και να λες αυτά που πραγματικά πιστεύεις. Δηλαδή να ακολουθήσεις τις αρχές σου. Αυτό είναι το θάρρος. Και να μην είσαι τέλος πάντων ένα φοβισμένο ανθρωπάκι που λέει εντάξει, okay, θα κοιτάξω τη δουλειά μου, αυτό που έλεγε η Χούντα, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τέτοιο. Το θάρρος είναι σε μεγάλη έλλειψη. Έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα θάρρους. Και στην Ελλάδα και εδώ και εκεί, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε αυτά που γίνονται τώρα, ας πούμε στο Μουντιάλ, έτσι, που δεν ξέρω πώς το παίχτηκε ή αν είδες αυτή την είδηση, το καθεστώς, γιατί καθεστώς πρόκειται του Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα ενός Σομαλού διαιτητή. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρατσισμό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το κράτος που λέγεται, που υποτίθεται, μας ακούει και ένας άνθρωπος που βγαίνει και στην εκπομπή από το New Jersey. Αυτό λοιπόν, αυτή η δημοκρατία, αυτό το αμερικανικό όνειρο που πας εκεί και γίνεσαι πλούσιος και τα λοιπά, αρεσμάρες κουκουνάρες, δηλαδή τι πλούσιος γίνεται, άμα αρρωστήσεις, εμένα τώρα έχει αρρωστήσει ένας πολύ καλός μου φίλος από καρκίνο
0: και είναι στα σκαλιά του νοσοκομείου, αν δεν είχε.
1: Ο σύντροφός του είναι πολύ, πώς να το πω, έχει αρκετά χρήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Αν δεν είχε χρήματα ο σύντροφός του, ο Γιάννης, θα έρχονταν στην Ελλάδα να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή αν καθόταν στην Αμερική θα είχε πεθάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κράτος λοιπόν, να δει λίγο και το ρατσιστικό, το θέμα, έτσι. Ας πούμε αυτός ο Άις είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Μπρους Σπρίγκστιν, για την, τώρα ποια πόλη ήταν, όχι Φιλαντέλφια, σε γελάσω, σε κάποια πόλη τέλος πάντων που είχαν σκοτώσει έναν μετανάστη. Μετανάστη τώρα στα μάτια της, πώς να το πω, πώς το λένε αυτό το Άις, στα ελληνικά δεν μου έρχεται τώρα κιόλας. Ας το πούμε η πολιτιακή αστυνομία, τα πολιτιακά μάτια. Ναι, ας πούμε τώρα, αν το δεις ας πούμε αυτό το καθεστώς του Τραμπ, έτσι, ακόμα και οι δημοκρατικοί, όχι εννοώ πολίτες, εννοώ πολιτικοί με ομικρογιώτα σε υψηλόβαθμες θέσεις, εντάξει, δεν έχουν βγει να πούνε κάτι. Ας πούμε, εγώ διάβαζα, επειδή μπαίνω και λίγο στο πρώην Twitter, στο X, έβγαλε μια καταπληκτική δήλωση ο πρώην ποδοσφαιριστής, αυτός είναι και μαγουγκίμιν και πολύ καλός άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν φοβάται να πει τη γνώμη του, ο Ρουτ Γκούλιτ. Αυτός είναι Μολούκος, εντάξει, αλλά η Ολλανδία. Και λοιπόν, είπε ο Γκούλιτ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική δεν είναι καθόλου παγκόσμιο κύπελο, γιατί το ποδόσφαιρο θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διαχωρίζει. Και ανέφερε και αυτή την περίπτωση του Σομαλού.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στην Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν βλέπω να έχει τόσο ρατσισμό. Αν σκεφτείς ότι στην Ολλανδία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Μολούκοι, που οι Μολούκοι είναι ουσιαστικά από τις αποικίες, εντάξει, εγώ δεν βλέπω τόσο ρατσισμό στην Ολλανδία. Ή αν το δούμε εδώ στην Ιρλανδία, εγώ τόσα χρόνια που μένω εδώ, πάνω από 10 τώρα, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχουν κάτι γραφικοί ακροδεξιοί που πήραν 1-2% στις εκλογές, αλλά η κοινωνία είναι ανοιχτόμυαλη. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, εγώ τυχαίνει να είμαι άσπρος, εντάξει. Αν ήμουν μαύρος όμως, δεν θα είχα θέμα. Εντάξει. Σε αυτούς τους αγώνες που σου είπα, και θα κλείσουμε αυτό γιατί έχω μακρηγορήσει πολύ, στο ηλικιακό μου γκρουπ γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος το λένε Σαμουήλ Ανδρέα. Και αρχίσαμε να μιλάμε στα ελληνικά. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, εγώ νιώθω Έλληνας. Είμαι από την Αγγυρία όμως, ήμουνα 15 χρόνια στην Ελλάδα, γνώρισα τη γυναίκα μου στο Σύνταγμα κτλ. Παντρευτήκαμε κτλ. Αλλά εγώ εντάξει, μένω στην Ιρλανδία, είμαι από την Αιγυρία, αλλά εγώ κατά βάθος είμαι Έλληνας. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και λίγο το θέμα λίγο και πιο διεθνιστικά, με την καλή έννοια. Έτσι. Δηλαδή, ο Αντετοκούνμπο, έτσι ο Γιάννης. Γιατί να θεωρούμε κακό ότι έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αιγυρία, αλλά νιώθει Έλληνα. Αυτό είναι προς τιμή του. Θα μπορούσαμε αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσουμε και ως παράδειγμα όταν κάνουν ας πούμε τα παιδάκια στο δημοτικό ιστορία, η γεωγραφία. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα, το θάρρος είναι σε μεγάλο έλλειμμα, μεγάλη έλλειψη.
0: Και δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία φόβου.
1: Το θάρρος.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχα πει, νομίζω και είχες κάνει μια θεματική για το φόβο πριν από κάνα δύο εβδομάδες, τίποτα. Εγώ δηλαδή, ο φόβος έχει να κάνει με πράγματα τα οποία φοβάσαι να τα κάνεις, φοβάσαι να τα πεις και τα λοιπά. Θα έλεγα ότι το θάρρος και ο φόβος είναι αντίθετες έννοια. Κάποια στιγμή σε αυτή τη θεματική για το φόβο είχα πει ότι εγώ φοβάμαι βασικά ένα πράγμα εκεί που λέει ο ιερέας, ο παπάς, στη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, ελάτε να κοινωνήσετε με τα φόβου Θεού. Εντάξει. Αυτό το φόβο εγώ νιώθω. Εντάξει. Τώρα τους άλλους φόβους, αν θα βγω στον δρόμο και θα με τρακάρει ένας και θα πεθάνω, αυτό δεν μπορεί να το... δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό το φόβο, έτσι.
0: Ναι, όχι, εγώ εννοούσα, επειδή το είπα και πριν, λόγω του ότι άκουσα τη φράση αυτή από μία φίλη ακροάτρια, που λέει «εγώ θαραλέα, το πιο φοβισμένο άτομο του κόσμου είμαι». Και της είπα ότι δεν συνδέεται απαραίτητα ή εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να αδιαφορεί για το φόβο ο θαραλέος. Φοβάται.
1: Όχι, όχι.
0: Φοβάται, ναι. Αλλά παίρνει τα ρίσκα του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω είχες κάνει και γι' αυτό θεματική για ρίσκο πριν από λίγες
0: πολύ μέρες. Πολύ, όχι λίγες, πολύ καιρό.
1: Ναι. Το ρίσκο, κοίτα, το ρίσκο, βασικά εντάξει δεν υπάρχει ρίσκο εδώ που τα λέμε, όπως και δεν υπάρχει τύχη, έτσι. Όλα είναι σκληρή προετοιμασία και θέληση και τα λοιπά. Το ρίσκο θα το πάρει ο θαραλέος, εντάξει. Ναι. Θα το πάρει και κάποια στιγμή ο φοβισμένος. Όμως όταν έχει φτάσει στο αμήν, όταν βλέπει τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα τον αφήσει το φόβο κάποια στιγμή και θα πρέπει να δει λίγο μπροστά. Κοίτα, εγώ νομίζω πως τα πράγματα είναι σχετικά απλά με το φόβο, εντάξει. Ο φόβος, ας πούμε, είναι, αυτό το έχω ξαναπεί στον αέρα, ο φόβος είναι σαν, κάντε λίγο τώρα εικόνα στο μυαλό σου, εντάξει. Είναι κάποιος άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα μεγάλο, σε ένα δωμάτιο τέλος πάντων, ή φαντάζομαι σε ένα κύβο, είναι εκεί μέσα και όλα είναι, και δεν υπάρχει καθόλου φως, εντάξει. Όλα είναι στο σκότεινα. Mm-hmm. Ας πούμε, η τύχη μπορεί να είναι άσπρη, αλλά επειδή δεν υπάρχει φως φαίνεται μαύρη, εντάξει. Αυτό για μένα είναι ο φόβος, δηλαδή σε παγιδεύει σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει μια ακτίδα φωτός και δεν υπάρχει λοιπόν και μια ακτίδα ελπίδας, εντάξει. Αν το ανατρέψουμε τώρα αυτό, δηλαδή αν κάνουμε ας πούμε και έστω μια μικρή τρυπούλα σε αυτό το δωμάτιο χωρίς φως και μπει λίγο φως, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνεται και ο φόβος. Εντάξει, μην περιμένεις τρομερά αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη, εντάξει, παίρνει χρόνο αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Ιωάννη, εύχομαι το καλύτερο. Και
1: να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Στο καλό. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Αθανάσιος Κατσίρος λέει: φίλε Μάνο, καλημέρα. Πες του φίλου μας του Γιάννη από την Ιρλανδία ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται πράγματα σχετικά με τον αθλητισμό, αρκεί να τα ψάξει κανείς. Εγώ, για παράδειγμα, το Σάββατο θα πάω να περπατήσω με μια ομάδα το φαράγγι του Σεργουλοπόταμου, που είναι κοντά στο Λιδωρίκι και είναι 6 ώρες πεζοπορία. Για οδηγό και αρχηγό δε έχουμε τον κύριο Νίκο, που είναι 89 ετών. Και τώρα θα πάμε σε μια νεαρή κυρία από το τραγούδι, τη Σοφία Ανδριανού, η οποία θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα στηθεί σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Γεια σου, Σοφία.
1: Γεια σου, τη χαρά σας.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Τι κάνετε, είστε
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, ναι. Τι ωραία θέματα έχετε αυτές τις μέρες.
0: Να είσαι καλά. Θα μας πεις και για το φόβο μετά από την αναγγελία για τη βραδιά. Για πες μου πρώτα για τη βραδιά.
1: Θα πω χωρίς φόβο και πάθος.
0: Μπράβο.
1: Παίζουμε με τον εκλεκτό Δημήτρη Ζαφυρέλη σε έναν χώρο για πρώτη φορά μαζί που λέγεται Ιδιόμελο.
0: Ναι.
1: Χώρος τέχνης Ιδιόμελο, είναι στο Μαρούσι, είναι ένα παλιό αρχοντικό, θα ανοίξει τη δροσερή αυλή του και θα κάνουμε μια συναυλία τέπης, κιθάρα φωνή, 8.30 ώρα, 9 με 11 δηλαδή,
0: ναι.
1: Απλά λέμε 8.30 προτέλευση. Ένα πρόγραμμα ethnic fusion, να το πούμε, με ελληνικά τραγούδια, με που γίνανε και διεθνώς γνωστά, αλλά
0: μίλα μου λίγο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Το πρόγραμμά μας είναι, έχει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, κυρίως ελληνικό. Το άρωμα όμως είναι αυτό που ονομάζουμε ethnic fusion.
0: Μάλιστα.
1: Καθότι ο κύριος Ζαφυρέλης είναι ένας jazz κιθαριστής, συνθέτης και όχι μόνο.
0: Και αυτή η αυλή χωράει αρκετούς ανθρώπους.
1: Δεν έχω ρωτήσει για
0: Α, δεν την έχεις δει ακόμα, ε?
1: Δεν έχω πάει στην αυλή ποτέ. Είχα παίξει κάποια στιγμή με ένα κινέζικο όργανο και με μια αρχαία ελληνική λύρα στο μικρό θεατράκι που έχουν μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά δεν γνώριζα για την ύπαρξη της αυλής. Πρώτη φορά θα είμαστε εκεί μεθαύριο με μελωδίες και ρυθμούς της Ελλάδας και του κόσμου.
0: Τέλεια.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Το πρόγραμμα λέγεται Ήρος, Έρος και Χειρία και το έχετε ξαναφιλοξενήσει και προ λίγων μηνών, όταν το παρουσιάσαμε με περισσότερα άτομα επί σκηνής στη φανταστική σκηνή του Τζαζέζ,
0: ναι.
1: Σε ένα χώρο οδείου και όχι μόνο.
0: Και πες τώρα πάλι τη διεύθυνση του χώρου και την ώρα άφηξη, 8.30 ας πούμε είπες.
1: Ναι, 8.30 προσέλευση για να αρχίσουμε 9, να τελειώσουμε 11, να πάρουμε τον ηλεκτρικό, να γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 17 στο Μαρούσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Εισιτήρια υπάρχουν στο ΜΟΡ, αλλά και στον ίδιο χώρο. Την είσοδο των 12 ευρώ προσφέρεται και ένα ποτήρι βιολογικό κρασί, όπως μας ενημερώνει εδώ ο χώρος. Και σαν τραγουδίστρια και δημιουργός, χαίρομαι πολύ γιατί έφτιαξα αυτό το πρόγραμμα μετά από πρόσκληση του καταξιωμένου συνθέτη. Ευχαριστώ, Δημήτρη Ζαφυρέλη, τον αγαπώ πολύ, τον θεωρώ μουσικό μου μπαμπά. Ξεκίνησα μαζί του πριν 15 χρόνια. Είναι ένας από τους ευχαριστώ, Δημήτρη Ζαφυρέλη, τον αγαπώ πολύ, τον θεωρώ μουσικό μου μπαμπά. Ξεκίνησα μαζί του πριν 15 χρόνια. Είναι ένας από τους

0: συγκεκριμένο πλάσμα του πλανήτη και της είπα ότι δεν συνδέονται πουθενά αυτά τα δύο, δεν είναι απαραίτητα αντίπαλα, μπορεί κανείς να φοβάται και να έχει και θάρρος. Για το θάρρος λοιπόν, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό και ήταν πολύ, δεν ξέρω ποιος σοφός το έχει πει, αλλά ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί παλιά μπορεί να σας έδινα την ίδια απάντηση, αγαπητέ, τη μία μιλάω στον ελληνικό, την άλλη στον ελληνικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπορεί να έδινα την ίδια απάντηση με την εκλεκτή εγροάτρια. Mm. Ενώ όταν διάβασα εκείνο, το ότι θάρρος είναι, το γράφτηκε στην ανάρτηση για σήμερα, η δύναμη να προχωράς μπροστά ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπά από φόβο, ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί μου έδωσε το θάρρος και άλλο θάρρος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ο λόγος που διάλεξα το επώνυμο Ανδριανού. Αφενός διότι υπάρχει μια συγγένεια με την Άνδρο από το σόι του πατέρα μου και τη της μαμάς του.
0: Ναι.
1: Αφετέρου γιατί ήθελα να αποκτήσω Ανδρία στη ζωή μου.
0: Α, τέλειο.
1: Οπότε την αγαπώ τη λέξη θάρρος, θάρσος, θαρσίτε και Ανδρία. Και θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, κάλβος. Θα πει ο κάλβος, εμείς θα τα πούμε.
0: Τώρα για την Άνδρο που είπες, μου κάνει εντύπωση πάντα που θυμάμαι την παλιά πόλη της Άνδρου, πόσο όμορφη είναι. Έχεις περπατήσει
1: τα όλα τα νησιά μας. Έχω πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο. Είχα πάει με τον γονείς μου, δηλαδή δεν έχω πάει μόνη. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ επιλάτρης ταξιδιών και πάει παντού.
0: Μάλιστα.
1: Ανατρέχω ακόμα στα ταξίδια με τον μπαμπά. Και αυτό έχω μεγαλώσει.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο Κλημίδη. Θα κρατιέμαι να μείνω λίγο ξύπνια να ακούσω την ωραία εκπομπή, αλλά με στάζω πάρα πολύ, νομίζω.
0: Καλά, σιγά-σιγά θα σε αναγνωρίσουμε. Θα σε αναγνωρίσουμε.
1: Ναι, θα με αναγνωρίσετε.
0: Άντε, γεια.
1: Χάρηκα πολύ και αν κάποιος εκλεκτός ακροατής έρθει το Σάββατο, θα ήθελα να μου μιλήσει και να μου πει ότι μας άκουσε σήμερα και ήρθε από την εκπομπή Ραδιοβάρτο Άθη.
0: Okay. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύεις εσύ και έχει τίτλο «Γελάω».
1: Α, το πρώτο μου CD single. Ναι, «Γελάω». Στίχη, άλλη story, μουσική, Γιάννης Παντελής, ενορχήστρωση Γιάννης Ραπ. Ναι, το έκανε πολύ δυναμικό ο Γιάννης Ραπ.
0: Σε φιλώ πολύ, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για το τραγούδι. Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
3: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μοναχής αλλιωτάρια στις βράχες στα βουνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Θανάσης από το Εγάλεο μου έστειλε και άλλο μήνυμα. Αφού δώσει τα χαιρετίσματα στην αγαπημένη φίλη μου Σοφία Ανδριανού, σου λέω για το λόγο του αληθές, ο κύριος ο 89χρονος που είπα πριν ότι θα είναι αρχηγός στην ομάδα πεζοπορίας ονομάζεται Νίκος Ορνηθόπουλος και είναι και πρωταθλητής στο σκάκι. Ψάξε στο ίντερνετ να τον βρεις. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
5: Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Πέρασε η ώρα τώρα.
4: Πέρασε,
5: καλό βράδυ έχουμε ακόμα, ναι. Άκουσα μια συζήτηση και γελάω με αυτά που... Όχι με την κυρία, με έναν κύριο προηγούμενο. Δεν θα αναφερθώ, δεν θέλω κιόλας. Αλλά...
4: Γιατί γελάς?
5: Γελάω με τους ανθρωπιστές γενικά που σου λένε ότι όλοι οι άνθρωποι ένα τέτοιο. Δεν είναι έτσι όμως η πραγματικότητα. Για τους μετανάστες και για, γενικά για την κοινωνία μας. Δεν είναι όλα όπως τα παρουσιάζουν, ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα πάντα και τους πάντες και σου βάζουν τα μπέλες είσαι ρατσιστής, είσαι φασίστας, ξέρεις, υπάρχει η ομή πραγματικότητα και υπάρχει αυτό που φαντάζονται αυτοί που εντωμεταξύ το φαντάζονται, απλά διπλοκλειδώνουν τις πόρτες τη νύχτα, βάζουν κάμερες ασφαλείας για να μην μπει κανένα. Καταλαβαίνεις, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα σου πω κάτι άλλο. Οι γονείς το Κούμπο, αν δεν ήταν νοικοκυρέοι και δεν είχαν αποδεχτεί να ζήσουν οργανωμένα με οικογένεια στην Ελλάδα, να πληρώνουν τους φόρους τους, να

0: μεγαλώσουν με αξίες και θεσμούς στα παιδιά τους, θα ήταν το κούμπο τώρα αυτό που είναι και θα τον αγαπούσαν όλοι στην Ελλάδα, ή θα ήταν παραδείγματος χάρη ένας πρεζέμπορας στα κάτω πατήσια ή κάτι άλλο?
1: Πώς μπορώ να βγάλω ένα θεωρητικό συμπέρασμα? Δεν μπορώ.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι με τους μετανάστες που πάνε σε μια κοινωνία, αφομοιώνονται από την κοινωνία και προσαρμόζονται σε αυτήν, κάνουν οικογένειες, πληρώνουν τους φόρους, σέβονται αυτό που βρίσκουν. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Καταλαβαίνω, ναι.
0: Είμαι με αυτούς, είμαι με τον Πακιστανό που έχει κάνει την επιχείρησή του στην Κυψέλη. Έχει τα παιδιά του, μεγαλώνει αξίες την οικογένειά του. Είμαι με αυτόν. Αλλά η παράνομη μετανάστευση που έρχεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το 90% είναι ισλαμοφασίστες όμως. Είναι νεαροί που δεν έχουν ούτε σκοπό να κάνουν οικογένεια και έρχονται με άλλες βλέψεις για την Ευρώπη, και βλέπεις τα γκέτο που δημιουργούν σε πόλεις και βλέπεις τα προβλήματα που δημιουργούν. Βλέπεις ότι σε περιοχές υπάρχουν κοινωνίες που προσπαθούν να λειτουργήσουν και βλέπεις ότι γίνονται τέτοιες συμμορίες που φοβάσαι. Καταλαβαίνεις, σου λέω,
1: καταλαβαίνω, δεν είναι,
0: η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι την αντιλαμβανόμαστε. Το 2016 ήμουνα όταν ήρθαμε η Γερμανία, με έβαλε το κράτος να πάω σε μαθήματα για να μάθω γερμανικά. Ήμουνα μαζί με Σύριους και άλλες εθνικότητες που είχαν έρθει από τη Συρία τότε. Πολλοί από αυτούς κάναν οικογένεια, όπως και εγώ, και πιάσαν και δουλειά και όλα μια χαρά, γιατί είχα πολλές σχέσεις με αυτούς από εκεί πέρα μέσα που τους έβλεπα τι κάνα και μιλούσαμε. Πολλοί όμως από αυτούς δεν αποδεχτήκαν ποτέ το τρόπο ζωής της Γερμανίας.
1: Γιατί, και πώς το εξέφραζαν αυτό?
0: Θρησκευτικός φανατισμός,
1: ναι.
0: Τα μουσουλμανικά στοιχεία, όλα αυτά, ανάλογος και άλλα τέτοια, ναι. Έτυχα τις προάλλες πριν έκανα χρόνο που βρήκα ένα τέτοιο. Μιλάμε για καθάρματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέω, ρε, εσύ τι λέει, ξέρεις, καθάρματα.
1: Πάντως, ναι, όταν είπες μουσουλμανικά στοιχεία, αφού είναι μωαμεθανή στο θρήσκευμα, και εμείς είμαστε χριστιανοί και έχουμε χριστιανικά στοιχεία.
0: Και οι χριστιανοί πολλές φορές είναι φανατικοί.
1: Χούλιγκαν είναι, χούλιγκαν, ναι. Χούλιγκαν χριστιανοί.
0: Μπράβο, ναι, ναι, και αυτοί είναι χάλια. Άμα δεν αποδεχτείς μια κοινωνία και δεν πας να συνυπάρξεις και δεν αφομοιωθείς, δηλαδή να σεβαστείς τον άλλον που πας και βρίσκεις εκεί. Δηλαδή, αν δεν θα σεβαστώ εγώ τη γειτονιά μου που θα πάω να βρω τους Γερμανούς που είναι εδώ που ζουν, πώς θα με αποδεχτούν, μάλλον?
1: Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, αλλά απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλοι, γιατί γνωρίζω μουσουλμάνους,
0: οι οποίοι είναι εκλεκτοί. Δεν είπαμε για όλους.
1: Ναι,
0: όχι,
1: αυτό
0: δεν είπαμε, αυτό σου λέω. Εγώ αποδέχομαι τον Πακιστανό κάτω στα κάτω πατήσια.
1: Ναι.
0: Τους αποδέχομαι τους ανθρώπους που προσπαθούν, που θέλουν να αφομοιωθούν, που έχουν αξίες, που σέβονται τον άλλον, τον γείτονά του, τον διπλανό του, και δεν το προσπαθούν να του πούν ότι η θρησκεία του είναι η δικιά του και όλες οι άλλες να πεθάνουν. Το σέβομαι αυτό για αυτόν. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Και δεν το βλέπετε.
1: Στη Γερμανία τι συμβαίνει δηλαδή με αυτά τα πράγματα?
0: Η Γερμανία είναι πολυεθνική χώρα, έτσι, από πάντα. Έχει, ναι, πολλούς πολιτισμούς γενικά, τέτοιο, ναι. Έχει τους κανόνες τους, βλέπεις όμως ότι σε μερικές καταστάσεις και έχει δύο όψεις το νόμισμα, και τους ισλαμοφασίστες και τους φανατικούς χιτλερικούς που έχουν άχυρα στο κεφάλι τους. Έτσι. Βλέπεις και τις δυο τις καταστάσεις. Γιατί και οι μεν έχουν μείνει στην φανατικήλα της θρησκείας τους, και οι άλλοι έχουν μείνει, γιατί και οι άλλοι αυτοί που είναι δηλαδή στα ακροδεξιά τα στοιχεία και εδώ στη Γερμανία, αχυροκέφαλοι είναι, δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι. Οι περισσότεροι είναι αποτυχημένοι. ούτε και αυτοί, ούτε με οικογένειες, ούτε με αξίες, ούτε με τίποτα. Αποτυχημένοι, τελείως φανατικοί, μπρατσαράδες. Ξέρεις, Χρυσή Αυγή, κλασική.
1: Ναι.
0: Που το μόνο που τους νοιάζει, δηλαδή δεν πετύχαν στη ζωή τους και το πρόβλημά τους είναι οι μετανάστες. Δεν είναι οι μετανάστες, είναι όλη η πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί όταν εσύ προσπαθείς και πληρώνεις φόρους και δουλεύεις και όλα μια χαρά, θες να δουλέψει και ο Πακιστανός που έχει έρθει. Να προσπαθεί να δουλεύει και αυτός και για αυτός για τα παιδιά του, να πληρώνει τους φόρους. Όχι αυτός να ζει με τα επιδόματα από τους δικούς μου τους φόρους. Mm-hmm. Εγώ όμως δεν θα γίνω φασίστας και να μπω σε ακροδεξιά στοιχεία να πω έξω. Όχι, το κράτος απλά πρέπει να θέσει πιο αυστηρούς κανόνες και να πει δεν δουλεύεις, είναι κομμένα τα επιδόματα φίλε μου. Δεν μπορείς να ζήσεις βάρος των αλωνών. Καταλαβαίνεις και με αυτή την πολιτική που γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κοίτα πώς είναι στην Ελλάδα, πόσο η Ευρώπη έχει την παρατήσει στην Ελλάδα. Στέλνει κονδύλια για τους μετανάστες και όλα αυτά και δεν την ενδιαφέρει. Αποθήκη ψυχών είναι. Έχουν μέλλον αυτοί, Μάνο? Σε ρωτάω, έχουν μέλλον?
1: Εξαρτάται τι εννοείς αν έχουν μέλλον. Έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο δυτικός άνθρωπος, μόνο όσοι εργάζονται σκληρά μπορείς να πεις ότι θα έχουν κάποιο μέλλον.
0: Όσοι αποδεχτούν την κοινωνία
1: αυτό,
0: και γενικά...
1: το ίδιο
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο αυτό. Ότι πρέπει να προσφέρεις την κοινωνία που πας, δεν σημαίνω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προσφέρεις. Πρέπει να προσφέρεις να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά, γιατί η οικογένεια και τα παιδιά σε κρατάνε σε αρχές και αξίες. Τις περισσότερες φορές έτσι, έχεις τα παιδιά σου, σέβεσαι τα πάντα, γενικά είσαι λίγο πιο, καταλαβαίνεις σου λέω, όταν κάνεις μια οικογένεια έχεις μια, είσαι πιο σημασμένος, δεν είσαι αλήτης μόνος σου, όχι ότι αυτοί που είναι μόνοι τους είναι αλήτες, έτσι, αλλά θέλω να σου πω, προσπαθείς και τα παιδιά σου, δουλεύεις, πληρώνεις τους φόρους σου και... Οι πολιτικές που εφαρμόζεται μάλλον έχουν φτάσει και υπάρχουν πάρα πολλά ακροδεξιά στοιχεία.
1: Ναι. Αυτό
0: σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν θα έπρεπε να φανατιζόμαστε στο να μας στέλνει μετανάστευση. Έπρεπε να είχαν λυθεί αυτά. Θες κύριε να έρθει σε μια χώρα, ναι. Θα ενταχθείς, δουλειά, πρόσφερε. Να σου παρέχουμε και αυτά που παρέχουμε σε όλους, ένα δίκαιο σύστημα και γιατί υπάρχουν προγράμματα ένταξης. Αλλά άμα δεν εντάσσονται, χώσους μέσα στη φυλακή να ησυχάσουν, να είμαστε τουλάχιστον οι υπόλοιποι να κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά, ρε φίλε. Ή στείλει τους πίσω από εκεί που ήρθαν εφόσον δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Τι σου φταίω εγώ που, ή τι σου φταίει ο άλλος που προσπαθεί να ζήσει αρμονικά. Κυκλοφορώ εγώ με μια και καμιά μασέτα στη τσέπη, μάλλον ή στο ένα σφάξο ή να κόψω κεφάλι κανενός.
1: Όχι.
0: Γιατί πρέπει να ζω εγώ με το φόβο? Γιατί πρέπει να εγώ να, λόγω του χαμηλού της χαμηλής εκπαίδευσης μου γενικά να ενταχθώ σε ακροδεξιά στοιχεία. Δεν γουστάρω να μπω πουθενά. Θέλω να ζω ειρηνικά και αρμονικά σε μια κοινωνία που προσφέρω, που εργάζομαι, που μου παρέχει πράγματα, που βοηθάω. Έτσι δεν είναι, Μάνο?
1: Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι είναι.
0: Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Υπάρχουν μετανάστες, όπως εγώ πρώτος εγώ, που προσπαθούν, ναι, τους βγάζω το καπέλο και Πακιστανούς και Σύριους και όποιες εθνικότητες δεν με ενδιαφέρει, αλλά... Υπάρχουν και οι άλλοι, όπως και Έλληνες και Γερμανοί και εδώ που είναι τέτοιο, που αυτούς πρέπει να τους απομονώσεις για το καλό της κοινωνίας. Για να μην ζει μια κοινωνία με φόβο. Γιατί οι θρησκείες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς. Σου λέω είναι...
1: Η αλήθεια είναι ότι η έξαρση... του φασισμού στην Ευρώπη έχει γερά πατήματα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εκμεταλλεύονται.
0: Εκμεταλλεύονται, μάλλον. Ναι. Εκμεταλλεύονται. Θεωρώ κάποιον, σου λέω ότι να αποδεχτώ, ναι, δεν θα μπω σε τέτοιο να πολεμήσω κάποιον. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να γίνω ακροδεξιός ή να πω ότι έξω ή τέτοιο. Απλά απαιτώ από το κράτος, την κυβέρνηση, την κρεωτή, να βάλει κανόνε. Οργανωμένα. Ναι. Δεν θα βάλω εγώ, ναι, δεν θα έρθω εγώ σε αντιπαράθεση με κάποιον που έχει άλλη άποψη, έτσι. Δεν είναι δουλειά δικιά μου σαν πολίτης. Να μαζευτούμε όλοι εμείς νερόπλα, να ξυρίσουμε και τα υφάλια και να δέρουμε κόσμο όποιον πάρει ο χάρος. Και τι στην ουσία, όποιον πάρει χάρος. Βλέπεις έναν που έχει άλλο χρώμα και τον χτυπάς. Εν τω μεταξύ, αυτός μπορεί να είναι οικογένειά της, να προσφέρει να είναι γιατρός. Καταλαβαίνεις πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πολύ χάλια αυτά τα πράγματα.
1: Απόστολε, περίμενε, σε παρακαλώ, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Έλα, Απόστολε.
5: Ναι. Και κάτι ακόμα θα σου πω, ένα τελευταίο και ένα τέτοιο. Ναι. Όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ πέρα, το ξεστημούπι το γερμανικό το κράτος. Σε τρεις μήνες λέει πρέπει να έχεις βρει δουλειά από τις δουλειές που το στέλνουμε εμείς, αλλιώς να σηκωθείς να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
5: Πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ναι, ναι.
5: Καταλαβες, γιατί είχα πάρει χαρτί από την ασφάλεια από την Ελλάδα και μου λέει πρέπει να έχεις βρει, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από άλλες χώρες όμως, και 2-3 χρόνια και 4 χρόνια, ούτε δουλειές ούτε τίποτα.
4: Επιδόματα.
5: Επιδόματα, και εδώ στη Γερμανία γίνεται χαμός, μαν. Άμα σου ξεκινήσω το τι επίδομα πέφτει, θα τρίψουν, θα πέσουν τα μαλλιά, τα τελευταία, δεν ξέρω τι.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι αδικία.
4: Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι διαφορά έχεις εσύ από έναν που έχει έρθει από την Αφρική, ας πούμε, και σε αυτόν είναι ανεκτική στο να μην βρει δουλειά.
5: Και οι δυο πήγαν 6 μήνες σχολείο. Απλά αυτό δεν κουστάρει, μάλλον, να προσαρμοστεί.
4: Ναι, ρε παιδί μου, εσένα σου λένε ότι αν δεν βρει δουλειά σε τρεις μήνες, σηκωφύγει.
5: Ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα.
4: Ωραία, οκ. Okay. Γιατί έχουν άλλη συμπεριφορά σε έναν που έρχεται από την Αφρική?
5: Δεν ξέρω, γιατί το ίδιο πράγμα είχαν και με τους Ουκρανούς, παραδείγματος χάρη.
4: Μάλιστα.
5: Και κάτι που είπε χθες ένας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Θανάσης, κάποιος που μίλησε για την Ουκρανία, για τον Ζελένσκι και για αυτά. Τα τάγματα Αζόφ, τα θυμάσαι?
4: Ναι.
5: Μπράβο. Όταν δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, μου φέρναν δύο νεαρούς από την Ουκρανία τότε. Μιλάμε, ήταν τόσο φασίστες, με κάτι τατουάζ και με τέτοια. Λέω στην Αφρική, λέω ότι θα δουλέψουν εδώ μέσα αυτά. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
4: Ναι.
5: Ναι, το ίδιο γινόταν και με αυτούς. Ήρθαν από πόλεμο, εντάξει, φύγανε, μια χαρά. Πες τους, παιδιά, 6 μήνες, ενταχθείτε, εργαστείτε. Άμα θέλετε θα μείνετε εδώ, γιατί στη χώρα σας γίνεται αυτό που γίνεται. Προσαρμοστείτε. Γιατί ο Γερμανός δεν είναι χαζός να δουλεύει για εσάς. Γιατί το Γερμανό που θα δουλέψει για εσάς, θα δουλέψει 1 χρόνο, 2 χρόνια, μετά θα πάει σε ακροδεξιό στοιχείο. Θα πάει να ψηφίσει σε κάποιον που θα του διορθώσει την αδικία. Καταλαβαίνεις.
4: Κατάλαβα. Ή με κάποιον ο οποίος θα ξύσει τις πληγές, δίθεν ότι
5: θα διορθώσει.
4: Θα του τάξει, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος και γενικά έχει μια αναστάτωση σε μια κοινωνία.
4: Σωστά.
5: Που κανονικά δεν θα έπρεπε.
4: Μάλιστα.
5: Δεν θα έπρεπε να έρχομαι εγώ σε αντιπαράθεση με έναν Σύριο, με έναν Πακιστανό, με έναν Τούρκο, με έναν κάποιον άλλον. Δεν θα έπρεπε. Κατάλαβες, δεν είναι δουλειά δικιά μου, είναι δουλειά του κράτους να έχει την κοινωνία με ασφάλεια και με οργάνωση. Θα πει όσο θες να ενταχθείς, ρε παιδί μου. Να κάνεις οικογένεια, να σου βρούμε σπίτι, να δουλέψεις. Να... Έτσι δεν είναι?
4: Εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι.
5: Μα έτσι πιστεύω και εγώ, αλλά βλέπεις η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτούς που λένε να αποδεχτεί, δεν γίνεται να τα αποδεχτείς όλα, παιδιά. Θα σας φάξουν στον ύπνο σας. Δεν γίνεται. Κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποδεχτείς. Πρέπει να αλλάξουν κανόνες και νομοθεσίες και γενικά από το κράτος οργανωμένα πάλι, έτσι, όχι ο καθένας μόνος του.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι. Πρέπει να αλλάξουν ώστε να έχουμε μια ομαλή κοινωνία.
4: Και δεν μου λες κάτι τελευταίο, Απόστολε. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει στη Γερμανία, πάντα μιλάω, έχει μία νόμιμη άδεια κατοχής όπλου και μπουν 2-3 μέσα στο σπίτι του να τον ληστέψουν και τους πυροβολήσει. Τι γίνεται, τον συλλαμβάνουνε?
5: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω τώρα το... Νομίζω θα ισχύει το ίδιο που ισχύει και στην Ελλάδα. Γιατί σαν Ευρώπη και οι νόμοι και γενικά πρέπει να είναι... Βέβαια έχουν κάτι διαφορετικό εδώ. Μπορεί να μην ισχύει γι' αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς Γερμανούς που ρίχνουν στο ψαχνό τώρα, μα... που δεν το κάνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή άμα βγει κάποιος με μαχαίρι θα τον... Έχει 2-3 περιπτώσεις που του βαράν.
4: Ναι.
5: Στην Ελλάδα βαράν.
4: Εννοείς πυροβολούν?
5: Ναι. Πυροβολούν, ναι. Και ναι. Τον αφήνουν στον τόπο.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω, στην Ελλάδα το κάνουν?
4: Δεν νομίζω.
5: Αυτό.
4: Δεν νομίζω.
5: Θα μου πεις, συμφωνείς αυτό? Άμα θα βγει ο άλλος ή ψυχολογικά είχε, ρίξτε του στο απόδειο για να δούμε αν είχε ψυχολογικά. Αν είχε ψυχολογικά, κλείστε το σε μια κλινική να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Ναι. Αλλά εγώ που κυκλοφορώ με το παιδί και πάω μια βόλτα μεσημεριάτικα και μου πεταχτεί ο άλλος και προσπαθεί να με σφάξει, τι φταίω?
4: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Απόστολε.
5: Έτσι.
4: Ευχαριστώ
5: δεν
4: πολύ.
5: Δεν είμαστε φασίστες. Δεν ξέρω γιατί δεν με νοιάζει κιόλας πως ακούγονται. Αλλά σου λέω, η πραγματικότητα από το πώς το φανταζόμαστε τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
4: Mm-hmm.
5: Οι κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν ομαλά με ασφάλεια για όλους. Είτε είσαι Πακιστανός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Τούρκος, είτε είσαι Γάλλος, Πορτογάλος.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι πάνω.
4: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το θάρρος απόψε. Και είναι στην άκρη της γραμμής ένας φίλος επαγγελματίας οδηγός, ο κύριος Ευθύμης. Γεια σου, λοιπόν, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, έτυχε, είναι πλέον επαγγελματίας οδηγός, αλλά προέρχομαι από το σώμα ασφαλείας και ζω πλέον στο εξωτερικό.
0: Μου κάνετε μια χάρη, επειδή...
1: φαντάζομαι ότι μάλλον είναι το
0: Bluetooth, η ανοιχτή ακρόαση.
1: Λοιπόν, έχω ακουστικό και μιλώ από ακουστικό.
0: Δεν μπορείτε να το βγάλετε και να μιλάμε απευθείας, αν μπορείτε να σταματήσετε το όχημα σε μια άκρη για λίγο.
1: Είναι... Θα
0: δοκιμάσω. Οκ, να το δοκιμάσω. Απλά για τους φίλους το...
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δώσε μου 2 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, σας δίνω 2 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω τον αριθμό.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, ωραία. Τώρα με ακούς.
0: Πολύ καλύτερα. Κρίστα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: είπατε ότι τώρα είστε επαγγελματίας οδηγός, αλλά τώρα προέρχεστε...
1: Λοιπόν, προέρχομαι από σώμα ασφαλείας στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μάλιστα ήμουν υπηρετούσα σε ειδικές μονάδες, σε ειδικές υπηρεσίες.
0: Στην αστυνομία δηλαδή.
1: Στην αστυνομία, ναι. Αλλά επειδή τα χρόνια εκείνα, λοιπόν, όταν έφυγε, όταν βγήκα στη σύνταξη, λοιπόν, νεαρός, επειδή είχαμε το δικαίωμα να βγούμε πολύ στη σύνταξη, λοιπόν, και επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να δουλέψουμε στην Ελλάδα, έφυγα στο εξωτερικό και έκανα πολλές και διάφορες δουλειές ασφαλείας, δηλαδή και στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Ινδικό Ωκεανό, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στη Μεσόγειο μέσα κτλ.
0: Τώρα που βρίσκεστε?
1: Είμαι στη Γερμανία, είμαι πλέον οδηγός φορτηγού. Κουράστηκα πλέον με τις δουλειές αυτές και αποφάσισα να ερευνήσω λιγάκι. Οπότε τα ξέρω από πρώτο χέρι και τον φόβο και το θάρρος. Τα έχω ζήσει δηλαδή. Τα έχω ζήσει όλα. Ένα λεπτάκι παρακαλώ, να βγάλω τα ακουστικά από την αλλάξω. Λοιπόν, Μάνο, τι είναι φόβος και τι είναι θάρρος? Δεν υπάρχει άνθρωπος θαραλέος ο οποίος να μην αισθάνεται και φόβο παράλληλα, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος θαραλέος ο οποίος να μην αισθάνεται και φόβο. Οποτεδήποτε πηγαίναμε να κάνουμε κάποια επιχείρηση, πριν την επιχείρηση υπήρχε φόβος, έτσι. Όλοι μας φοβόμασταν. Γιατί αν δεν φοβάσαι, δεν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι, δεν είσαι λογικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απλώς ο φόβος είναι ελεγχόμενος. Τον ελέγχεις απόλυτα. Γιατί έχεις εκπαιδευτεί, γιατί ας πούμε, υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η στήριξη. Ξέρεις ότι όταν θα γυρίσεις την πλάτη σου, θα έχεις τον άλλο συνάδελφο ο οποίος θα σε προστατεύσει με τη ζωή του, όπως θα κάνεις εσύ περίπου για αυτόν. Και όταν ξεκινάει, ας πούμε, όταν ξεκινάει η επιχείρηση, πλέον ο φόβος ξεχνιέται, γιατί έρχεται η αδρεναλίνη και λειτουργείς πλέον μηχανικά και λόγω της εκπαίδευσης που έχεις περάσει. Έτσι και οι μεγάλες, πούμε, μετά από κάθε τέτοια επιχείρηση, λοιπόν, όταν τελείωνε η επιχείρηση αυτή, αισθανόσουν ένα μούδιασμα στο στόμα σου. Ήταν η αδρεναλίνη, η οποία εσύ είχε καταλάβει, λοιπόν, και σου δημιουργούσε ένα συνέστημα, να το πω, ειδονικό, για λίγη ώρα.
0: Ότι είχες καταφέρει να φέρεις μια ισορροπία σε μια έκριθμη κατάσταση, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, λοιπόν.
0: Και δεν μου λες, Ευθύμη μου, πες μου μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που έχεις βιώσει, αν επιτρέπεται βέβαια. Δεν θα πεις ονόματα έτσι κι αλλιώς.
1: Άμα σου... Θα αναφερθώ, δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα, θα μιλήσω για το εξωτερικό.
0: Να μιλήσεις για ό,τι θέλεις, ναι.
1: Όταν ήμουν εν πλώ, ως ομαδάρχης, περνώντας από την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά του Μπάπελ Ματζέπ, για να πούμε στον Ινδικό Ωκεανό, να περάσουμε δίπλα από τη Σοκότρα, υπήρχαν οι Σομαλοί πειρατές, οι οποίοι ήταν με κάποια σκάφη, ψαράδικα να τα πούμε έτσι, μπερδεμένους μέσα στους ψαράδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν κάποιο πλοίο, είτε ήταν φορτηγό, είτε ήταν τάγκερ, είτε οτιδήποτε κτλ. Για να μπορέσουν, ας πούμε, να το επιτεθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για να ανεβούν πάνω στο πλοίο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πετάγανε, όχι άλλο. Τι κάνουνε, πετάνε άγγι, γάντζους, αυτό και σκαρφαλώνουν.
1: Λοιπόν, προσπαθούν να πλησιάσουν ως ψαράδες να σου εξηγήσω ότι με αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσω τεχνική ορολογία καθόλου. Πολύ
0: καλά,
1: απλά για να
0: καλά,
1: καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
0: Το λοιπόν, καλύτερο αυτό.
1: Λοιπόν, ένα καράβι λοιπόν βρίσκεται από το Σουέζ. Πρόκειται λοιπόν να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα για να βγει στον Ινδικό ωκεανό. Υπάρχει επικίνδυνη ζώνη, πούμε, η οποία είναι περίπου στο ύψος μεταξύ Ιεμένης και Σομαλίας, για να καταλάβει. Είναι το ύψος στην επικίνδυνη ζώνη. Λοιπόν, ανεβαίνουν ομάδες ασφαλείας στα διάφορα καράβια. Τα καράβια δεν σταματάνε ποτέ. Απλώς κόβουν ταχύτητα και με κάποια ταχύπλοα πλησιάζουν τα ταχύπλοα αυτά με τις ομάδες ασφαλείας, οι οποίες είτε προέρχονται από στεριά, είτε προέρχονται από άλλα καραβάκια τα οποία βρίσκονται σε. Να το χαρακτηρίσω σαν σταυροδρόμια μέσα στη θάλασσα, από τα οποία διέχονται καράβια. Γιατί οι διαδρομές που χρησιμοποιούν τα πλοία είναι συγκεκριμένες. Είναι όπως υπάρχουν οι αρτηρίες με στις ζεράες, υπάρχουν και αρτηρίες στη θάλασσα.
0: Σωστό. Λογικό.
1: Και στα σημεία αυτά υπάρχουν καραβάκια, τα οποία έχουν πάνω ομάδες ασφαλείας, είτε ελληνικών συμφερόντων ομάδες, είτε ομάδες ασφαλείας από άλλες χώρες κτλ. Και μετά από λοιπόν συμφωνίες τις οποίες έχουν κάνει οι εταιρείες ασφαλείας. Σου λέει, ας πούμε, ότι θα πάρεις τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε μαζί σου, θα πάρεις το τάδε και τον πλεισμό μαζί σου και θα ανέβεις στο τάδε καράβι για να διώξεις επιχεία από την Ερυθρά Θάλασσα, να βγεις στα Μπάμπελ Μαντέπ, από εκεί στον Ινδικό ωκεανό και θα κατεβείτε ή στη Νότια Αφρική, ή στη Σριλάνκα, ή στις Κομόρες νήσου π.χ. Λοιπόν, ανεβαίνει λοιπόν η ομάδα ασφαλείας επάνω στο καράβι αυτό. Γίνεται ένα briefing, ας πούμε, του αρχηγού με το πλήρωμα και το καπετάνιο και τους εξηγεί τι και πώς και τα λοιπά, τι θα πρέπει να γίνει.
0: Ένα συμβούλιο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ένα meeting, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, πριν το καράβι μπει στην επικίνδυνη ζώνη, το καράβι δίνεται, ας πούμε, με διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν πάνω στο καράβι. Υπάρχει, ας πούμε, η π.χ. Το σειρματόπλεγμα του Ισραηλινού τύπου που το λέμε, που το ξέρει ο κόσμος, αυτό που είναι με τα ξηράφια.
0: Ναι.
1: Δίνεται λοιπόν το καράβι γύρω-γύρω με μία-δύο σειρές. Επίσης μπαίνουν διάφορες αντλίες και διάφορες λόγχες με τα πλάγια, έτσι ώστε όταν θα γίνει με προσπάθεια από κάποια πειρατική προσέγγιση, να μην μπορέσουν να ανεβούν στο καράβι. Λοιπόν, όταν όμως θα γίνει αυτή η προσέγγιση, βασικά τι γίνεται από τη στιγμή που ανεβαίνει η ομάδα επάνω, αρχίζει και πλέον ένα μέλος της ομάδας, όπως και ο αρχηγός, και φυλάνε πάνω στη γέφυρα, παρατηρώντας τον ορίζοντα και το ραντάρ του πλοίου, για πιθανές προσεγγίσεις από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε,
0: άτομα.
1: Από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε, καραβάκια, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι πειρατές, έτσι. Ναι. Τα λέω πολύ απλά, έτσι να μην είπαμε...
0: Όχι, μια χαρά τα λες, δεν είναι ευθύμη, λοιπόν, μην έχεις πρόβλημα. Για πες.
1: Λοιπόν, εφόσον βγαίνουν στην επικίνδυνη ζώνη, τα πράγματα, ας πούμε, σφίγγουν πιο πολύ. Εκεί πλέον έχουν βγει και τα όπλα, έτσι, γιατί υπάρχουν όπλα πάνω στο καράβι. Μακρύκανα όπλα, δεν μιλάμε για πιστόλια και οτιδήποτε, έτσι. Για ραπτά μακρύκανα όπλα.
0: Ποια είναι η διαφορά... Γιατί το τονίζεις το μακρύκανο, δηλαδή.
1: Γιατί με το μακρύκανο μπορείς να κάνεις μακριά βολή, ας πούμε, από το καράβι.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, όπως επίσης τα μακρύκανα αυτά όπλα, π.χ. είναι, θα πω απλά, ας πούμε, μάρκες στις οποίες γνωρίζει ο κόσμος, όπως είναι το Εθνή, το G3, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Σεζέ, ξέρω εγώ, ή το Καλάσνικοφ, ή οτιδήποτε, ας πούμε, κάποιο άλλο παρεμφερές.
0: Ναι.
1: Τα όπλα αυτά δεν ρίχνουν οι καταρρυπάς, ρίχνουν μόνο βολή καταβολή. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι κανονισμοί, διεθνείς κανονισμοί. Ένας από τους κανονισμούς αυτούς είναι ότι, ας πούμε, ότι τα όπλα αυτά απαγορεύονται να ρίχνουν καταρρυπάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή και πέρα, λοιπόν, αυτό θα γίνει όταν θα πλησιάσει κάποιο τέτοιο σκάφος και θα διαπιστώσει, ας πούμε, ο αρχηγός της ομάδας ότι πρόκειται για πειρατές. Υπάρχει μια κλιμάκωση της κατάστασης, κάποιους κανόνες στους οποίους ακολουθείς, διεθνείς κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσεις. Έτσι.
0: Δηλαδή τους προειδοποιείς ότι πρέπει να απομακρυνθούν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: θα...
1: αρχίζει λοιπόν με το που δίνεις εντολή στον καπετάνιο, λοιπόν, να ενεργοποιήσεις τις αντλίες, να αυξήσεις την ταχύτητα του πλοίου, να αρχίσει ελαφρούς ελιγμούς, για να, γιατί αν κάνει απότομους ελιγμούς κόβεται η ταχύτητα του πλοίου.
0: Ναι.
1: Μιλάει και η εφαρμογή που έχω, δεν ξέρω αν με ακούγεται.
0: Δεν πειράζει, λέγει, μια χαρά είναι.
1: Για λοιπόν, από εκεί και πέρα, πούμε, την μπουρού του πλοίου που χτυπάς, για να τους δώσεις να καταλάβεις, να καταλάβουν ότι τους έχεις εντοπίσει δηλαδή. Έχει δώσει ο αρχηγός εντολή στα, ναι, τα μέλη και έχουν βγει στα φτερά του πλοίου, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παίρνουν θέσεις και περιμένεις. Και από εκεί και πέρα, μετά του λες του καπετάνιου, κάθε, για κάθε κίνησή σου, ζητάς άδεια από τον καπετάνιο. Αλλά στην ουσία, εκείνη τη στιγμή, αρχηγός του πλοίου είναι στην ουσία ο αρχηγός της ομάδας ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Απλώς ο καπετάνιος δίνει τις εγκρίσεις στις περιπτώσεις αυτές.
0: Ναι,
1: ναι, λέει, ας πούμε, συνέχισε. Ναι, συνέχισε, ας πούμε. Και σε κάθε γέφυρα επάνω υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν και καταγραφικά, τα οποία, ή καταγραφικά σίγουρα 100% υπάρχουν σε κάθε γέφυρα επάνω, τα οποία καταγράφουν τη φωνή, έτσι, το τι ακριβώς γίνονται κτλ. Με στη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλά πλοία, ας πούμε, τότε υπήρχαν και κάμερες, τα οποία καταγράφαν για το τι γινόταν μέσα στην εικόνα, εκτός από είχαν και, είχαν και εικόνα. Η οποία μπορούσε, ας πούμε, να τη βλέπει απευθείας και η εταιρεία στο, στα γραφεία της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αν συνεχίζουν και πλησιάζουν, δίνει εντολή να γίνουν κάποιες προειδοποιητικές βολές μακριά από το σκάφος. Γίνουν, ας πούμε, μία ή δύο προειδοποιητικές βολές. Εάν δεν σταματήσουν, συνεχίζεις, προσπαθείς να χτυπήσεις τη μηχανή του σκάφους. Από εκεί και πέρα, αν δεν συνεχίσουν και αρχίσουν, ας πούμε, αρχίσει η εμπλοκή και αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί, καταλαβαίνετε μετά που αρχίζει η εμπλοκή και πέφτουν, ας πούμε, πυροβολισμοί.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, συνήθως όταν βλέπουν αυτοί ότι υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω, απομακρύνονται, γιατί σου λένε, γιατί, ας πούμε, π.χ. να εμπλακούμε ένα καράβι στο οποίο υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω.
0: Αλλά αφού λες ότι υπάρχουν σε όλα τα καράβια.
1: Σχεδόν σε όλα. Κάποιες εταιρείες, ας πούμε, εξαρτάται τι ομάδα ασφαλείας είναι επάνω, ας πούμε, πόσο έμπειρη είναι μια ομάδα ασφαλείας κτλ. Λοιπόν. Εκεί νιώθεις πραγματικά, ας πούμε, υπάρχουν στην αρχή νιώθεις το φόβο, αλλά πλέον ο φόβος είναι, που είπαμε, πάντα ελεγχόμενος, τον ελέγχεις, γιατί θα πρέπει να ανταπεξέλθεις στα καθήκοντά σου. Και ο σκοπός της ομάδας αυτής είναι να μην καταφέρουν οι πειρατές να ανεβούν πάνω στο σκάφος. Γιατί από τη στιγμή που θα ανεβούν πάνω στο σκάφος οι πειρατές, σταματάει η εμπλοκή. Λοιπόν, και θα πρέπει το πλήρωμα και η ομάδα ασφαλείας να κλειστεί. Να κλειδωθεί μέσα στον χώρο ασφαλείας. Σε κάθε πλοίο υπάρχει ένας χώρος ασφαλείας. Συνήθως είναι κάτω στο μηχανοστάσιο, 99,9% στο τιμονάκι που λέμε. Είναι το τιμόνι του πλοίου και στον χώρο αυτόν έχει προβλέψει ο αρχηγός και έχει μεταφέρει, ας πούμε, νερά, κουβέρτες, ακόμα και πλαστικούς κουβάδες για να
0: μπορούν να έχουν
1: τις ανάγκες του πληρώματος και της ομάδας ασφαλείας. Φυσικά υπάρχει και ασύρματος και υπάρχει, ας πούμε, και επικοινωνία.
0: Κατάλαβα.
1: Στο διάστημα, ας πούμε, άμα καταφέρουν και ανεβούν επάνω, αρχίζει το Mayday, ας πούμε, κτλ. Για να ακούσουν τα παραπλέον τα σκάφη, όπως επίσης και τα σκάφη, ας πούμε, που περιπολούν τα πολεμικά σκάφη στην περιοχή. Ένα σκάφος όμως πολεμικό μπορεί να χρειαστεί και 24 και 48 ώρες για να πλησιάσει ένα τέτοιο πλοίο το οποίο έχει καταληφθεί από πειρατές. Εφόσον οι πειρατές έχουν πιάσει ομήρους, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση από πολεμικό σκάφος. Υπάρχουν κανονισμοί που λένε
0: να μην εκτελέσουν τους ομήρους, δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση, ας πούμε, από πολεμικό σκάφος, να καταληφθεί το σκάφος με αυτό που και να συλλάβει, ας πούμε, τους πειρατές.
0: Καλά, δεν πειράζει, συνέχισε.
1: Όχι, με έβγαλε ότι κάτι ήταν στον δρόμο προς τα προειδοποίηση του πρωθυπουργού. Για το λόγο αυτό και κλειδώνει το πληρώμα κάτι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα ανεβούν οι ομάδες με γένοπλες από τα πολεμικά σκάφη στο πλοίο επάνω, θα κάνουν την εκαθάριση. Οι πειρατές συνήθως, όταν βλέπουν να πλησιάζει πολεμικό σκάφος, εάν έχουν καταλάβει το πλοίο, θα κοιτάξουν να αποχωρήσουν εφόσον δεν έχει συλληφθεί κάποιος, είτε από το πλήρωμα είτε από την ομάδα ασφαλείας. Και μετά, με κάποιον κωδικό επικοινωνίας, θα φτύνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί στον χώρο ασφαλείας κάτω και τότε θα ανοιχθεί ο χώρος και θα βγει η ομάδα ασφαλείας και το πλήρωμα σκάφους από μέσα για να συνεχίσει την πορεία του.
0: Κατάλαβα. Τρομερό.
1: Λοιπόν, Τα είπα σε πολύ γενικές γραμμές.
0: Καλά, για μια χαρά τα
1: είπες. Καταλάβετε πώς λειτουργεί η περίπτωση. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν πειρατές, θα έχουν συλλάβει κάποιους ανθρώπους, είτε από την ομάδα ασφαλείας, είτε από το πλήρωμα. Από εκεί και πέρα μετά το πλοίο βρίσκεται υπομοιρία. Αρχίζει μετά πλέον η διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το πόσα χρήματα χρειάζονται για την απελευθέρωση του συγκεκριμένου σκάφους. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα οι πειρατές, έχουν εκπροσώπους, δικηγόρους οι οποίοι τους εκπροσωπούν, ας πούμε, στις εταιρείες για να γίνει η διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση του σκάφους.
0: Και η μεταφορά των χρημάτων πώς γίνεται?
1: Συνήθως γίνεται με ταχύπλοα ή με κάποιο ελικόπτερο.
0: Συνήθως
1: από εκπροσώπους π.χ. της Lloyds του Λονδίνου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα η πειρατεία. Είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα για τα γύρω από τα ασφάλιστρα κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Παλιότερα, πριν σας νομοθετηθούν κανόνες, οι ομάδες, οι εταιρείες ασφαλείας εισέπραταν τεράστια ποσά, ας πούμε, για να περνούντας κάποια μια ασφάλεια από τις ζώνες, από τις επικίνδυνες ζώνες, είτε ας πούμε από την Μπάμπελ Ματέπη, από την Σοκότρα. Στο Σοκότρα είναι ένα νησί, η οποία είναι στον Ινδικό ωκεανό, στην έξοδο από τα Μπάμπελ Ματέπη, δηλαδή στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας προς τον Ινδικό ωκεανό, στον ARTC. Ο ARTC είναι ένας διάδρομος, αυτοκινητόδρομος, από τον οποίο περνούν τα καράβια, για να καταλάβετε, από την οποία εξορμούν και από τις πειρατές.
0: Ευθύμη μου, άρχισε να μας προδίδει το τηλέφωνο.
1: Είμαι σε επαρχιακούς δρόμους.
0: Απλώς πρέπει να πάμε στο φινάλε σιγά σιγά.
1: Ωραία, λοιπόν, σας αφήνω, λοιπόν. Και θα πω και δύο πράγματα για αυτό που είπε και ο άνθρωπος από τη Γερμανία που πήρε τηλέφωνο.
0: Ο Απόστολος,
1: Ο Απόστολος, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν σταθεί στην ακροδεξιά γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τις κυβερνήσεις που κυβερνούν τις χώρες της Ευρώπης, τις χώρες αυτές στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορεί εγώ και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Ισπανός και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και πληρώνει εφορία να βλέπει τους ανθρώπους αυτούς να ζουν εις βάρος μας. Λοιπόν, και να εισπράττουν επιδόματα και να μην έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και να κάνουν, ας πούμε, 5 και 6 παιδιά να παίρνουν 360 ευρώ για κάθε παιδί, να τους πληρώνει το κράτος το μισό ή το 60% του ενοικίου του σπιτιού που μένουν, λοιπόν. Και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε οτιδήποτε άλλο. Φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί, έτσι. Έχουν ενσωματωθεί και θέλουν να ζήσουν και αυτοί αξιοπρεπώς όπως ζούμε και εμείς. Υπάρχει όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, ζουν παρασιτικά εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το κακό είναι ότι θέλουν τη δική τους κουλτούρα να τη μεταδώσουν σε όλους τους υπολείπους και να ζουν όλοι οι υπόλοιποι σύμφωνα με τα δικά τους στάνταρ.
0: Να την επιβάλλουν, αυτό, όχι να την...
1: Να την επιβάλλουν και είναι και ανένδοτη στο θέμα αυτό, ας πούμε. Είναι ανένδοτη. Γι' αυτό, λοιπόν, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και άρχεται και στρέφεται σε ακραία κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα, λοιπόν.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως, αγαπητέ, θα έπρεπε κάποτε οι κοινωνίες να καταλάβουν ότι ο φασισμός δεν είναι λύση. Ισοπαίδωσε την Ευρώπη ο ναζισμός κάποτε.
1: Σίγουρα ισοπαίδωσε την Ευρώπη, λοιπόν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα αν έχω κάποιον μαύρο, κάποιον κόκκινο, κάποιον Ασιάτη, κάποιον Αφρικανό απέναντί μου. Όταν ο άνθρωπος αυτός δουλεύει και συμπεριφέρεται σωστά και έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία, έτσι.
0: Καλά, ναι, το κατάλαβα.
1: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, δημιουργούν πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα, λοιπόν, έξω να πιω έναν καφέ και είδα μία παρέα τέτοιων νεαρών, λοιπόν, Αφρικανών, οι οποίοι, λοιπόν, ενοχλούσαν τρεις κοπέλες Γερμανίδες. Σε σημείο, ας πούμε, τις κόπευαν και δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας άνθρωπος, γιατί η πρώτη κουβέντα που σου λένε μόλις σου πεις κάτι είναι «Είσαι ρατσιστής». Η κοπέλα, ας πούμε, μια κοπέλα έκλαιγε. Τη σηκώθηκα, εγώ, ας πούμε, προσπάθησα να σηκωθώ, γιατί ήμουν με έναν φίλο έξω. Προσπάθησα να σηκωθώ. Ο φίλος μου κράτησε το χέρι και μου λέει: «Κάτσε κάτω», λέει. «Θα μας πούνε ρατσιστές και θα εμπλακούμε σε κάποια άσχημη κατάσταση». Και έκατσε κάτω. Εκεί έχει φτάσει η κατάσταση, το άλλο άκρο. Φοβούμενοι, λοιπόν, οι άνθρωποι να προστατεύσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους για να μην τους χαρακτηρίσουν ρατσιστές και για να μην εκτεθούν, γιατί η Γερμανία πέρασε, ας πούμε, τον ναζισμό, επειδή είναι είναι μια μεγάλη πληγή ο ναζισμός. Οι άνθρωποι φοβούνται να υπερασπιστούν και τα δίκαιά τους ακόμα. Έχουν φτάσει στο άλλο άκρο πλέον.
0: Θα πρέπει να σε αφήσω τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή διαδρομή, για χαρά.

0: Η ώρα πήγε 2 και. Όχι, 2 παρά 25. Γεια σου, ευτυχία από τα Ιωάννινα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλά είσαι.
1: Ευχαριστώ, καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και πώς το καταφέρνεις αυτό, για πες, για κάποιους που το χάνουν το παιχνίδι αυτό. Πώς το
1: κάνουν, την υγεία.
0: Όχι την υγεία, λες προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Ναι, προσπαθούμε, ναι, πάντα να είμαστε, ναι, καλά, ναι, γιατί ναι. Καλά, μην νομίζετε ότι είμαστε.
0: Γιατί.
1: Κοιτάξτε, μεγαλώνοντας, πότε πονεί το ένα, πότε το άλλο, μια το πόδι, μια το χέρι. Πάντα έτσι είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν είσαι νέος δεν σκέπτεσαι πολλά πράγματα. Όλο φτιάχνεις. Όμως όταν μεγαλώνεις σκέπτεσαι διαφορετικά. Και εμείς που συνετευτήκαμε και δουλέψαμε σκληρά και μας έλειψε και η Ελλάδα, η πατρίδα.
0: Πόσα χρόνια έμεινες στη Γερμανία?
1: Πολλά, μάνα μου. Εγώ έμεινα παρά 2 χρόνια, 40 χρόνια. Τώρα να είσαι στην ξενιτιά 40 χρόνια δεν είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Είναι, βέβαια.
1: Βέβαια. 40 χρόνια στην ξενιτιά να γυρίσεις τώρα στην πατρίδα σου και να αρχίσεις να, από την αρχή να δημιουργήσεις, να φτιάξεις το νοικοκυριό σου πάλι εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Να στήσεις καινούριο σπίτι δηλαδή.
1: Καινούριο σπίτι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα και κουβάλισε τόσα πράγματα από εκεί. Εδώ και να τα βάλεις σε τάξη. Ναι. Όχι, εμείς κουραστήκαμε, αν είμαστε άτομα. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι που γνωρίζω, άτομα κουρασμένα. Ναι. Και πάλι δόξα τω Θεώ που τόσα χρόνια πήγαινε έλα, εντάξει. Δεν πάθαμε για κάτι, γιατί πάρα πολλοί που γνώρισα και στο Μόναχο, πατριώτες, οι ματριώτες δεν υπάρχουν. Φύγανε πολύ από τη ζωή. Δεν χαρήκανε Μόναχο. Πατριώτες, οι ματριώτες δεν υπάρχουν. Φύγανε πολύ από τη ζωή. Δεν χαρήκανε

0: είναι ξένος. Και αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
1: Καμιά φορά σε λένε η Γερμανίδα δηλαδή?
0: Όχι η Γερμανίδα, λέει να πάθει από εκεί που ήρθες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, το λένε. Να πάθει, λέει, από εκεί που ζούσες. Άμα κάτι πω εδώ που δεν βλέπω κάτι ωραίο στην πατρίδα μου, θα το πω, δεν μπορεί. Και δεν βλέπω και κάτι πραγματικά σωστό. Πέρα από τον ήλιο, τη θάλασσα και τον αέρα, αυτά δεν τρώγονται. Άλλα είναι, πρέπει να είναι. Να εξυπηρετηθείς σε μια υπηρεσία που θα πας. Να έχει το σύστημα υγείας, να μην σε αναγκάζει να πας οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Να πας όπως πηγαίναμε εκεί με την καρτούλα μας, σε όποιο γιατρό θέλαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ να μην υπάρχει αυτό? Πηγαίνεις στο νοσοκομείο, θα συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο να αρρωστήσει, να φτάσει. Μη γίνεται, όλα θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις τώρα έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και να ξενυχτάς κι εσύ και όλη η οικογένεια να κάθεται εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία.
1: Ναι,
0: για να πω η Γερμανία που γνωρίζω.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει. Θα πεις στο νοσοκομείο, είναι υπεύθυνη εκείνη. Ο επισκέπτης θα πάει μια ώρα συγκεκριμένη από τις 2 παράδειγμα μέχρι τις, μέχρι τις 4 ή από τις 6 μέχρι τις 7. Έτσι γίνεται. Δηλαδή γιατί να μην αλλάζει αυτό το σύστημα και με παραμένει και το ίδιο και χειρότερα.
1: Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές νοσηλεύτριες και νοσοκόμες που εξυπηρετούν.
0: Και βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν
1: γιατί
0: εγώ
1: εδώ το ρόλο, το ρόλο τον αναλαμβάνει πολύ συχνά η οικογένεια, γι' αυτό.
0: Εδώ είναι η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ενώ εκεί όχι όμως, απαγορεύεται να καθίσει η οικογένεια μέσα στο νοσοκομείο.
1: Όπως το Ωνάσιο για παράδειγμα, το καρδιολογικό κέντρο,
0: ναι,
1: το Ωνάσιο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο νοσοκομείο πρώτα απ' όλα, εάν κρατάς καφέδες, τσάντες με φαγητό και οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται.
0: Και ασθένεια, νομίζω και έτσι πρέπει να είναι. Όλα τα νοσοκομεία.
1: Και οι επισκέψεις είναι 4 με 6 το απόγευμα, ας πούμε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Ξέρω εγώ, αφήστε με να κάτσω λίγο κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ που βλέπω γνωστούς ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, όλη η οικογένεια είναι. Και
1: βέβαια.
0: Πότε κάθεται ο ένας, πότε ο άλλος. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό τώρα σύστημα υγείας εδώ. Όχι. Γιατί να μην είναι όπως εκεί.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και για πέταμα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Έχουμε κάτι πολύ καραμπινά τους γιατρούς. Γι' αυτό και τους προσκαλούν σε όλα τα μέρη του κόσμου για να πάνε να δουλέψουν εκεί. Και επίσης κανέναν δεν πετάνε στο δρόμο.
0: Δηλαδή, όχι, έχουμε κάποιους γιατρούς.
1: Πέρα από τους γιατρούς. Εάν πάει κάποιος ο οποίος είναι τελείως πάμπτωχος, δεν έχει ούτε ΙΚΑ, ούτε ξέρω εγώ, τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Αν πάει στο νοσοκομείο δεν θα τον διώξουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Θα τον κρατήσουν εκεί και θα το...
0: Ναι.
1: Ενώ, εάν πάει ας πούμε ένας που δεν έχει προσωπική ασφάλιση στην Αμερική σε ένα νοσοκομείο, θα τον αφήσουν να πεθάνει στην είσοδο.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, παρόλο που έχω την αδερφή μου εκεί.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν το έχω ρωτήσει ποτέ, πραγματικά.
1: Άμα δεν έχεις προσωπική ασφάλιση, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Έχουμε καλούς γιατρούς, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν έχει προσωπικό.
1: Καλά,
0: εδώ.
1: Δεν είναι, μα γι' αυτό...
0: Μία νοσοκόμα τώρα να έχει, πόσα άτομα έχει ένα νοσοκόμα.
1: Γι' αυτό, μανούλα μου, είπα πριν.
0: Ναι, δεν έχει προσωπικό.
1: Ότι, όχι, λέω... Υποκατάστατο της έλλειψης αυτής είναι η γυναίκα, η αδερφή, η μάνα του ασθενή.
0: Ναι. Γιατί να μην προσλάβει προσωπικό.
1: Τώρα γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
0: Μία νοσοκόμα να έχει 40 άτομα.
1: Γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
0: Γιατί
1: ο δάσκαλος παίρνει 1.200 και ο γιατρός 1.350.
0: Γι' αυτό και φεύγουν οι γιατροί και πάνε εξωτερικό.
1: Γιατί πληρώνουμε τους παπάδες εμείς και δεν τους πληρώνει η Εκκλησία. Γιατί. Η Εκκλησία είναι πηγμένη στο τάλιρο. Και πόσες ιδιοκτησίες έχει.
0: Εκεί που πρέπει να πληρώσουν δεν πληρώνουν.
1: Ναι, καλά.
0: εκεί που πρέπει να πληρώσει το κράτος.

0: δεν πληρώνει. Εμείς μάθαμε κάπως αλλιώς εκεί άνω μου στη Γερμανία και εδώ που ήρθα εγώ, έχω και τόσα χρόνια, δεν μπορώ να προσαρμοστώ όπως εκεί. Χάσαμε τη σειρά μας από τους γιατρούς. Εδώ τώρα για να με αναγκάσει εμένα, ήταν ευτυχία να πάω να κάνω ένα ραντεβού στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Για απλές εξετάσεις. Ναι. Γιατί να με αναγκάσει να πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Με αναγκάζει για να πάω έξω. Στο ΙΚΑ εδώ δεν μπορεί να πας. Δεν υπάρχουν γιατροί. Με αναγκάζει να πάω σε ιδιώτη να πληρώσω.
1: Ναι. Ο Απόστολος από τη Γερμανία λέει, και εδώ στη Γερμανία, εάν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπαίνεις στο νοσοκομείο. Και εάν θα σε βάλουν, θα υπογράψεις πριν ότι θα πληρώσεις το λογαριασμό μόλις βγεις. Κατάλαβες?
0: Και δεν είναι και η Γερμανία όπως ήταν παλιά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Όχι, άλλαξε.
1: Ούτε η ΦΕΤΑ δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Δεν είναι τώρα για να πας κανείς τώρα. Στο Μόνακο που ζούσα εγώ σου λέει, δεν βλέπεις Γερμανό, θα δεις μόνο ξένους.
1: Μάλιστα.
0: Σε παίρνει και ο φόβος.
1: Πάμε τώρα να σε ακούσει η Χριστίνα η Αγγελάκη που είναι εδώ και δεν σε έχει ακούσει άλλη φορά.
0: Την
1: έχεις ακούσει.
0: Τι τραγούδι να σας πω.
1: Να μας πεις όποιο θες εσύ.
0: Όποιο θέλω εγώ, ε.
1: Yes.
0: Ένα λέω και ένα τραγούδι να έχει κάποιο νόημα και να το αγαπάει και ο κόσμος.
1: Οκ, okay, κανόνισε.
0: Κανόνισαν έτσι. Ναι. Θέλετε να σας πω τι να τις κάνω τις καρδιές.
1: Για να το δω.
0: Για να το ακούσουμε.

0: άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στην φίλη μας εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει ο Αποστόλης παραγγελιά για την επόμενη φορά το Καπέσοβο.
0: Α, δεν το ξέρω. Καπέσοβο είναι Ζαγορίσιο.
1: Για ρίχτω τώρα να ακούσει λίγο ο Αποστόλης.
0: Να ακούσει λίγο, ναι. Ναι, είναι
1: καλά, έλα σου πω jukebox, είσαι όλα απ' έξω, τα ξέρεις.
0: Κοιτάξτε, τόσα χρόνια εγώ ασχοληθήκα, είπα μόνο κριτικά δεν λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορούσα να πω από τα άλλα, τόσο και στη Γερμανία. Ήμασταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, δεν ήμασταν μόνο οι πυρώτες.
1: Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ωραία στο κάτω.

0: είναι, δεν το είπα όλο.
1: Το καινούριο μήνυμα που ήρθε από τον Αποστόλη λέει μπράβο της, Ζαγορίσια είναι η γυναίκα μου και ανατρίχεσαι ακούγοντας την ευτυχία.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχουν ωραία τραγούδια όπως είναι.
1: Ωραία, και δύο στροφές. Εσύ τα λες ωραία, ναι.
0: Ναι, και δύο στροφές που λέει. Ωραία, πέρασα τρία αν τα φίλια μου. Ωραία,

0: φίλια μου, ωραία το χεράκι σου. Ωραία το χεράκι σου, τα σημοδάχτη ηλάκι σου.
1: Ναι. Μπράβο ρε Ευτυχία, μπράβο καλή μου.
0: Όλα τα λέω.
1: Έτσι μπράβο.
0: Όλα τα λέω.
1: Αλλά μ' αρέσει, μ' αρέσει που, ξέρω εγώ, είναι έτοιμα όλα μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου όλα.
0: Αυτό είναι χάρισμα, Μάνο.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Είναι βέβαια χάρισμα αυτό που το Θεό.
1: Είναι,
0: αλλά
1: κοίτα,
0: το
1: κοίτα,
0: λέω και το ξαναλέω, μου το στερήσανε εδώ που ήρθα, οι πολιτιστικοί συλλόγοι και ο μουσικός κόσμος. Mm. Το στερήσανε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η Ελλάδα μας έχει ωραία τραγούδια, έχει ωραία ήθη και έθιμα. Όποτε θέλετε και σας αρέσω, εγώ είμαι ευχαριστημένη, θέλω να προσφέρω μια και εγώ μια μικρή ψυχαγωγία.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεν χάρισμα από το Θεό,
0: ναι,
1: όπως λες, αλλά κανένα χάρισμα εκ Θεού δεν τελειοποιείται αν δεν δουλέψεις πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Λέγω.
1: Δηλαδή δεν είναι και τόσο γενναιόδωρο όν ο Θεός να σου τα δώσει όλα.
0: Ναι.
1: Σου δίνει ένα, σου δείχνει ένα δρόμο, mm-hmm, ανάβει ένα φως, ένα αστέρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σύν Αθηνά και χειρακίνη που λέει ο Αρχαίος.
0: Ναι, σωστά. Εγώ προσπάθησα.
1: Ακόμα αυτό
0: προσπαθώ. Αλλά για να κάνεις κάτι στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό, πρέπει όμως κάποιος να σε υποστηρίξει και κάποιος να σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου κάτι. Μπορώ εγώ τώρα μόνιμο να κάνω, να διοργανώσω ένα γλέντι, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και τώρα, βγήκε ένας νόμος, θα μπορούσα να το κάνω. Βγήκε και ένας νόμος, πρέπει να δηλώσω στο ΙΚΑ. Εγώ είμαι συνταξιούχα. Τι να δηλώσω στο ΙΚΑ? Γιατί να το κάνουν αυτό?
1: Τι να δηλώσω στο ΙΚΑ?
0: Ναι, να δείτε πώς γίνεται. Παράδειγμα, θα πάνε 5 άτομα ή 6 σε ένα, η ορχήστρα σε ένα πανηγύρι ή σε ένα γάμο. Πρέπει είτε η ορχήστρα ή εκείνος που διοργανώνει το γλέντι,
1: ναι,
0: να πληρώσει για το κάθε άτομο στο ΙΚΑ κάποια λεφτά.
1: Κατάλαβα.
0: Πολλά δεν είναι, αλλά πρέπει να πληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα πριν σε αποχαιρετήσω.
0: Ναι.
1: Ο Αποστόλης λέει ραντεβού την Κυριακή τα μεσάνυχτα.
0: Mm.
1: Να μας πεις το «για σένα και για μένα γινόνταν οι καημοί και αναστεναγμοί».
0: Ναι.
1: Αν το ξέρεις, και τη «Φεγγαροπρόσωπη».
0: Τη «Φεγγαροπρόσωπη» δεν το έχω πει ποτέ, αλλά αυτό άλλο ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Σε φιλούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: γεια
0: πολύ.
1: Σου,
0: καλή
1: ευτυχία.
0: Συνέχεια, καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση γιατί μέχρι την Κυριακή το βράδυ πάλι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εάν γράψετε στο YouTube «Ευτυχία Ζώη», θα σας βγάλει και τα ηχογραφημένα τραγούδια, σε δίσκους δηλαδή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ραδιοβάρκα του να σας περιμένει. Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του να σας περιμένει.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Γιατί ρε μπαγλαμά?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
2: Και εγώ τι σου φταίω?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Αυτό είναι μελωδία από μουσικό κουτί. Δεν είναι πολύ ωραία τα μουσικά κουτιά? Θυμάμαι όταν ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί, η νονά μου που ήταν μια εξαιρετική γυναίκα και όλη μέρα καθόμουν μαζί της γιατί δούλευε η μάνα μου, και είχε ένα κουτί που έβαζε τα κοσμήματά της μέσα. Λοιπόν, το άνοιγε και είχε ένα καθρέφτη στην μεριά που άνοιγε το κουτί, στο καπάκι δηλαδή εσωτερικό, και σηκωνόταν μια χορεύτρια με, σαν αυτές που χορεύουν στη λίμνη των Κύκνων, και έκανε βόλτες γύρω γύρω. Ήταν μαγνητικό, δεν ήταν σε κάποια βάση. Απλώς με το που άνοιγε το κουτί σηκωνόταν όρθια και μέσα στη μελωδία έπαιζε μια μελωδία κλασική, έφερνε βόλτες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την εικόνα. Δηλαδή ήταν το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι, ας πούμε, που είχα δει στη ζωή μου. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο. Είχα και εγώ το ίδιο το κουτί με τη χορεύτρια. Κούρδιζε
0: ότι...
1: από κάτω.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Προφανώς. Στην... Η χορεύτρια που γύριζε στον καθρέφτη μπροστά και η μουσική. Γελάω που σε ακούω.
0: Την οδό Ιπποκράτους υπάρχουν 4-5 μαγαζιά τα οποία έχουν παιχνίδια αντίκες.
1: Ναι,
0: τα οποία δουλεύουν. Πανάκριβα βέβαια, ναι. Δεν ξέρω αν είχα βρει ένα τέτοιο θα το έπαιρνα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ να ρωτήσω δηλαδή.
1: Ναι, εγώ το έδωσα σε ένα παιδάκι που του άρεσε, και επειδή και για μένα φαινόταν πολύ μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Πολύ, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και κατάλαβα τη λαχτάρα του και του το δώρισα.
0: Μπράβο. Κοίτα να μην σε ξέρω. Να μου το κάνεις πάσα εμένα.
1: Είχαμε το ίδιο παιχνίδι λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το θάρρος.
0: Ναι.
1: Για το φόβο, την τόλμη, όλα αυτά. Εγώ λοιπόν τα έχω χαρμάνει όλα στο μυαλό μου. Το φόβο, το θάρρος. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
0: Ναι.
1: Λέω πραγματικά, ομολογώ, ότι υπήρξα πάντοτε από παιδί ένα τρομαγμένο σπουργίτη.
0: Ναι.
1: Και όλοι στην οικογένεια με θεωρούσαν, με προστατεύανε πολύ, γιατί αχ το μικρό φοβάτες μου. Το λέγανε ότι εγώ φοβάμαι. Εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα το σκοτάδι, και σαν παιδί ποτέ δεν το φοβήθηκα το σκοτάδι. Είχα ξαδέλφια λίγο μεγαλύτερα από μένα, με στη 2 χρόνια, και αγόρια. Ειδικά ο ένας ήταν πάρα πολύ φοβητσιάρης. Φοβότανε το βράδυ, ήθελε φώτα για να κοιμηθεί. Και του βάζαν κάτω από το μαξιλάρι τη σύνοψη, στα βρουδάκια, για να νιώθει ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κοιμότανε. Ήθελε να έχει από κάτω ένα ιερό, ας πούμε, αντικείμενο, για να κοιμάται. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια ανάγκη.
0: Αδερφός σου ήταν το παιδί?
1: Ξάδελφος. Ξάδελφος,
0: ναι.
1: Πρώτος ξάδελφος, ναι.
0: Και μετά αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος?
1: Όχι. Κάθε άλλο.
0: Θα μπορούσε.
1: Ο οποίος κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Θαραλέο εγώ τον χαρακτήριζα, και αυτός φοβόταν το σκοτάδι. Εμένα όταν ήταν βράδυ, ας πούμε, γιατί τότε ξέρεις δεν υπήρχαν τα προϊόντα μες στο σπίτι όπως μετά, τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ και ήταν γεμάτα το σπίτι, και είναι γεμάτα τα σπίτια. Τότε έβαζε η μαμά να μαγειρέψει για να έχει αύριο, γιατί είχε δουλειά και έπρεπε να μαγειρέψει από βράδυ, και έλεγε πω πω κανέλα δεν έχω. Τρέχα να πάρεις κανέλα πριν κλείσει.
0: Ναι.
1: Είχε νυχτώσει, γιατί το παίρνανε φακελάκι φακελάκι. Κανείς άλλος δεν πήγαινε από τα πιτσιρίκια, εγώ πρώτη. Εγώ θα πάω, δεν φοβόμουν. Και τότε η δρόμη ήταν ερημική, δεν ήταν όπως τώρα να κίνησε.
0: Και ασφαλής κιόλας.
1: Ναι, σχετικά.
0: Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Εκείνη την εποχή, τη δική μου, υπήρχαν πολλοί μεθυσμένοι. Υπήρχαν πολλοί αλκοολικοί στις γειτονιές.
0: Ναι.
1: Στη δική μας τουλάχιστον είχαμε.
0: Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν επιθετική.
1: Δεν ήταν επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς τα παιδιά τους φοβόμασταν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, και με θεωρούσαν όλοι φοβητσιάρα. Ίσως και από εκεί εγώ το πήρα και ένιωθα φοβητσιάρας. Με στα μήλα, ξέρεις, το παιχνίδι με την μπάλα. Εγώ ήθελα να είμαι αυτή που που πετάει την μπάλα. Δεν μπορούσα να σταθώ στη μέση να μου πετάξουν μπάλα. Στεκόμουν και την έτρωγα την μπάλα στη μούρη. Γιατί δεν αμυνόμουν. Από το φόβο μου έκλεινα τα μάτια και με χτυπάγανε. Αυτό ήταν δειλία. Και θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Όμως στη ζωή μου μου συνέβησαν πράγματα που και εγώ απορώ με τον εαυτό μου πώς τα αντιμετώπισα. Παλαιότερα έλεγα, μήπως σε πολυλογώ πολύ και σε πρώτο χρόνο.
0: Βρέτε με το μπάρμπεκι του κάνω.
1: Άμα χρόνο. Είναι σαν πες μου καλό Πάσχα και εγώ θα καταλάβω.
0: Μην ανησυχείς. Εσένα θα σου λέω καλές απόκριες.
1: Εντάξει, το σύνθημα. Λοιπόν, όταν, τι έλεγα τώρα, είδες το ξέχασα.
0: Έλεγες ότι συνήθισες στην ιδέα να κάθεις για φοβόσουν την μπάλα, ας πούμε.
1: Ναι, και φανταζόμουν, ας πούμε, πάντα ότι θα εξελιχθώ σε ένα πολύ δειλό άνθρωπο. Mm.
0: Αλλά σου συνέβησαν, λες, πράγματα.
1: Συνέβησαν πολύ σοβαρά πράγματα στη ζωή μου και απορώ πώς τα αντιμετώπισα. Άρχισα σιγά σιγά, αυτό το οφείλω και στους καθηγητές μου στο σχολείο, έναν ειδικά καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος συζητούσε, δεν μας έκανε μάθημα άνθρωπος, έκανε συζήτηση μες στην τάξη. Από αυτόν έμαθα τα πιο σπουδαία πράγματα και έμαθα να έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ναι. Γιατί κάνοντας τη συζήτηση έλεγε, θέλω να μου πείτε την αντίρρησή σας σε αυτό που σας λέω για οποιοδήποτε θέμα. Τα περισσότερα παιδιά, κορίτσια μας σε φιλέων, τα περισσότερα, ναι κύριε καθηγητά, συμφωνούσα. Δεν θέλω να συμφωνείτε. Θέλω να έχετε αντιρρήσεις. Ο πιο αντιρρησίας ήμουν εγώ στην τάξη. Mm. Και όχι για την αντίρρηση, είχα αντίλογο ρε παιδί μου και το τεκμηρίωνα αυτό που έλεγα. Έτσι έμαθα όμως να έχω και το θάρρος της γνώμης μου και πολλές φορές στη ζωή μου κόστησε αυτό. Στα σημαντικότερα όμως γεγονότα δεν μου βγήκε σε κακό. Άνθρωποι που εκτιμούσα εγώ με εκτίμησαν γι' αυτό. Το χάρισμα το θεωρώ να έχεις το θάρρος της γνώμης σου και ας σου στοιχήσει πολλές φορές. Όμως κάποτε έβλεπα, ξέρω, στη τηλεόραση ανθρώπους που έβγαιναν και μιλούσαν και είχαν ανίατη αρρώστια, αυτή που έχω και εγώ τώρα. Και έλεγα, οι γυναίκες και συζητούσαν για το πρόβλημά τους. Mm. Και έβλεπα και έλεγα, πω Θεέ μου, πώς μπορεί και βγαίνει και μιλάει και είναι χτενισμένη και βαμμένη έτσι και γελάει. Αν μου συμβεί εμένα αυτό θα αυτοκτονήσω. Mm. Δεν μπορούσα ούτε στην ιδέα να το αντέξω. Όταν λοιπόν το 15 μου έγινε και εμένα η ανακοίνωση ότι...
0: Σταυρουλά, καλά βάλε ένα τραγούδι να πω να πάρει.

0: Καλώ τη Βέρα.
1: Καλώ με.
0: Για πες.
1: Δεν υπάρχει μόνο δαίμον των, του τυπογραφείου, αλλά και δαίμον των Ερτζιανών.
0: Τη τηλεφωνία επίσης.
1: Τηλεφωνία.
0: Έχουμε πήξει τους δαίμονες. Έχει και δαίμονες στην πολιτική, έχει απ' όλα.
1: Πολλούς, πολλούς.
0: Έλα να σου πω, λες, όταν έμαθες ότι και εσύ επλήγεις από...
1: Από καρκίνο.
0: Από καρκίνο, ναι.
1: Ναι, φυσικά. Εκείνη τη στιγμή έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, δεν μπορώ να πω. Έμεινα αποσβολωμένη, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση πριν να με βάλει, ας πούμε, σε καχυποψία. Εγώ ετοιμαζόμουν σε δύο μέρες να φύγω στη Γαλλία και στην καλή χαρά λέω, πάω να κάνω και μια εξετασούλα έτσι. Και λέει, αποκλείεται να φύγετε, έχετε αυτό έτσι ομάουμα, δεν ξέρω. Πάντα έλεγα ότι εγώ δεν θα το αντέξω, πω θα αυτοκτονήσω. Δηλαδή ήθελα να αυτοκτονήσω γιατί φοβόμουν να πεθάνω. Καταλαβαίνεις τώρα τι αντιφατικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σαν μια θεία δύναμη, οπλίστηκα τόσο πολύ που είπα, ναι, ψύχρεμα, ναι, εντάξει, θα το αντιμετωπίσω, του είπα. Λέει, χαίρομαι που το ούτε να κλάψω ούτε τίποτα, ναι. Και λέω, πολύ καλά, τι πρέπει να κάνω. Φεύγω όμως σε 2-3 μέρες, λέει, αποκλείεται, δεν θα φύγετε. Και αύριο ελάτε να συζητήσουμε, ας πούμε, τα υπόλοιπα. Κατέβηκα κάτω που με περίμενε ο σύζυγός μου και του είπα, ναι, δεν φεύγουμε γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι ψυχρά. Και γύρισε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο και μου λέει, ναι, εντάξει, το ταξίδι μας θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί του λέω θα το αντιμετωπίσω. Και μου λέει, όχι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
0: Σωστός.
1: Αυτό με όπλησε πάρα πολύ, βέβαια, με θάρρος. Και ακολούθησαν τόσα πράγματα από το 15 και μετά μέχρι σήμερα που δεν το πιστεύω ότι... Νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή, σαν να μην μου συμβαίνει εμένα.
0: Ναι.
1: Και για όσους ξέρουν, το τελευταίο που μου συμβαίνει τώρα, μετά από όλα τα άλλα, είναι το σάρκωμα. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει τι εστί αυτό. Και μάλιστα ο ογκολόγος έτσι μου το ωρεοποιούσε, ναι, ξέρετε τι είναι αυτό. Αλλά μην φοβόσαστε, λέω, ακούστε να δείτε. Πέστε μου τι πρέπει να κάνω, γιατί εγώ ξέρω ότι πρόκειται για κάτι πολύ επιθετικό. Μη μου το ωραιοποιείτε λοιπόν, γιατί με έφερνε σε δύσκολη θέση να κάνω πως πιστεύω αυτά που μου λέει. Λοιπόν, και εγώ το φοβισμένο γατάκι, ανακάλυψα ότι έχω πολύ δύναμη μέσα μου, ενώ φοβάμαι να μπω στο αεροπλάνο, ας πούμε.
0: Αλήθεια,
1: ναι, δεν μπορώ να μπω. Αρρωσταίνω, μπαίνω, έχω μπει.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Για ανάγκη έχω μπει. Αλλά φοβόμουν, ας πούμε, να κάνω κατακόρυφο. Όταν, γιατί συμμετείχα σε γυμναστικές επιδείξεις πάντα στο στάδιο που γινόντουσαν τότε. Το μόνο παιδί σε όλο το στάδιο που δεν έκανα κατακόρυφο ήμουν εγώ. Όμως την ασθένειά μου την αντιμετώπισα πραγματικά με θάρρος. Αλλιώς μπορεί να μην ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο θάρρος και η ελπίδα και η καλή διάθεση και να λες θα το παλέψω. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται το θάρρος, να μην πω και θράσος. Και έτσι μπορείς και βοηθάς και άλλους. Στον κύκλο μου βοήθησα. Αντιμετώπισα το θάνατο σε συγγενικό μου πρόσωπο που ήξερα ότι είχε κάποιο νόσημα το οποίο θα το έφερνε στο τέλος ξαφνικά. Λοιπόν, το ήξερα, ζούσε μόνο του. Αυτό έγινε το 12. Και πήγα και έμενα μαζί της, ήταν θεία μου, γιατί έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο κοντά της. Ξέροντας εγώ ότι πηγαίνοντας στην κουζίνα να βράσω ένα αυγό, μπορεί να γύριζε και να την έβλεπα νεκρή. Όσοι από τους συγγενείς ήξεραν ότι βρισκόμουν εκεί, μου λέγανε, μα είσαι τρελή, Και αν συμβεί αυτό, λέω, μα γι' αυτό είμαι εκεί. Αν δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, δεν θα ήμουνα, δεν θα με χρειαζότανε. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χρειαστεί μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή, την τελευταία του στιγμή, και να είναι μόνος του.
0: Τι, σωστό.
1: Και, και εγώ δεν το πίστευα. Και όταν πραγματικά συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με τέτοια, δηλαδή το θάρρος που λέμε, θέλει και ψυχραιμία. Οι περισσότεροι άνδρες, δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει, βλέπουν αίμα και λιποθυμούν. Δεν μου συμβαίνει αυτό. Είμαι ψύχρεμη, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Στην μεγάλη ανάγκη όμως οπλίζομαι με θάρρος. Δεν ξέρω. Με ακούς?
0: Απολύτως.
1: Α, γιατί σαν να χάθηκε λέω πάλι.
0: Όχι.
1: Η ανάγκη ίσως με κάνει. Και πάλι σου λέω, κλείστηκα όταν ήμουνα 23 ετών, κλείστηκα κατά λάθος, έμεινα πολύ μέσα στο πρώτο νεκροταφείο, το οποίο είναι μια πολιτεία ολόκληρη.
0: Εννοείς βράδυ?
1: Ναι, βράδυ. Με πήρε το βράδυ, πήγα 6 ώρα, αυτό, από την πίσω πόρτα, από τη μεριά της Ημιτού, έχει μια πόρτα στο πλάι, και πήγα εκεί για να ανάψω κάποιο καντήλι θείου μου, που ήταν άκρη-άκρη στη μάντρα προς το Ημιτό. Με τη δουλειά εκεί πέρα ξεχάστηκα. Έκλεισε και έπεσε το σκοτάδι. Έκλεισε η πίσω πόρτα. Είδα λοιπόν και βρίσκω κλειστά. Πανικοβλήθηκα. Γύρισα, είδα σκοτάδι. Φαινόντουσαν μόνο τα καντιλάκια. Ομολογώ ότι έπαθα σοκ. Προχώρησα για να πάω να πηδήξω από τη μάντρα. Στη λεωφόρο Ημιτού.
0: Σε τι ηλικία όλα αυτά?
1: 23 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: ποιος ήταν ο λόγος που πήγες εκεί απόγευμα?
1: Γιατί πήγαινα και άναβα ένα καντήλι κάποιο θείο που είχε πεθάνει πρόσφατα. Ναι. Και είχα αναλάβει την υποχρέωση. Όλες τις υποχρεώσεις τις περίεργες εγώ τις αναλαμβάνω μέχρι σήμερα.
0: Κατάλαβα.
1: Οι άλλοι βαριούνται, ξέρω διάφορα. Και δεν μπορούσα να πηδήξω από τη μάντρα. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί θα σπάγα και κανένα πόδι. Και παίρνω προς για να βγω από την κυρία είσοδο, μπροστά τώρα. Μιλάμε για δεν ξέρω πόσα είναι, κανένα χιλιόμετρο μπορεί να είναι.
0: Μπορεί.
1: Και να αρχίσω να τρέχω, φύσαγε και εκεί πέρα έχει και αγάλματα διάφορα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτρεχα και χτυπούσαν τα τζαμάκια, ήταν κάτι εφιαλτικό. Αλλά λέω τώρα οπλίσουμε θάρρος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φαντάσματα τι κάνουν. Εσύ θα περάσεις και θα τους φας όλους λάχανο, αλλά θα βγεις έξω. Και από μακριά στο βάθος έβλεπα, έχει φώτα η πύλη μπροστά, και έβλεπα τα φώτα. Όταν έφτασα περίπου στο μέσον, υπολογίζω, τρέχοντα, βλέπω ξαφνικά να έρχεται, το είδα θηριώδες, έναν άντρα. Και επειδή από πίσω του είχε φως και έβλεπα τη σκιά του μόνο, κοκάλωσα, δεν ήξερα τι είναι αυτό που έρχεται. Και λέω τώρα, ή θα πέσεις απάνω του, θα πηδήξεις από ένα μνήμα πάνω και θα φύγεις. Το θεώρησα κάτι μεταφυσικό.
0: Ναι.
1: Και άρχισα να τρέχω, αλλά πριν πέσω απάνω του πραγματικά, ακούω και λέει, τι θέλεις κοπέλα μου τέτοια ώρα εδώ μέσα? Ήταν ένας φύλακας.
0: Ο φύλακας,
1: οι οποίοι γυρίζουν, από ό,τι μου εξήγησε, γυρίζουν το βράδυ εκεί, γιατί γινόντουσαν κλοπές.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Και βανταλισμοί έχουν την κοιμωμένη του Χαλεπά
1: πολλές
0: σπάσει
1: φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Ακριβώς, ναι. Και πρόμαξε και αυτός. Και λέω, κλείστηκα μέσα. Μου λέει, μην το ξανακάνεις αυτό, παιδί. Με έβγαλε μέχρι έξω, στην έξοδο. Όμως, όταν βγήκα, είδα ότι, εντάξει, είχα φοβηθεί. Αλλά σε άλλη περίπτωση, μπορεί να λιποθυμούσα, μπορεί να έβαζα στριγγλιές, δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνω.
0: Σωστά.
1: Αλλά πήρα το θάρρος αυτό. Αντιμετωπίζω και το θάνατο της θείας μου πολύ ψύχρεμα. Μα πάρα πολύ ψύχρεμα. ό,τι μου έλεγαν, πήρα το ΕΚΑΒ και ό,τι μου έλεγαν να κάνω εκείνη τη στιγμή το έκανα, ενώ η γυναίκα ήταν νεκρή. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, εγώ το έκανα αυτό, αποκλείεται. Και όμως το έκανα. Άρα, ξεπερνάμε το φόβο. Ξέρω, βρε παιδί μου, ότι τα νιώθω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Φόβο, θάρρος. Εντάξει, είναι και το, όπως είπαμε, το θάρρος της γνώμης μας, να πούμε κάτι. Πάλι όμως διακινδυνεύουμε κάποια πράγματα. Οπότε πρέπει να αποβάλουμε το φόβο για να επικρατήσει το θάρρος. Δεν είναι λοιπόν πολύ δίπλα, γιατί με τις συζητήσεις που άκουσα πριν τα ξεχωρίζουν ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσε ίσως ο δάσκαλος να μας το εξηγήσει πιο καλά. Ναι. Εγώ τα βλέπω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα.
0: Λέει μια... προχτές έβλεπα μια ταινία,
1: ναι,
0: και μου αποτυπώθηκε μια φράση που έλεγε: μόνο αυτός που παίρνει το ρίσκο να πάει μακριά μαθαίνει πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει.
1: Ναι. Το ρίσκο. Το ρίσκο όμως δεν έχει και σχέση, μάλλον, με τον τζόγο.
0: Όχι.
1: Και ο τζόγος δεν είναι ρίσκο.
0: Ο τζόγος είναι τζόγος. Το ρίσκο,
1: ναι,
0: είναι...
1: ρισκάρεις.
0: Μα ρισκάρεις...
1: διακινδυνεύεις κάποια πράγματα.
0: Επειδή είσαι ηλίθιος, ρισκάρεις τον τζόγο. Ο τζόγος είναι για ηλίθιους, αυτό. Δηλαδή,
1: γιατί θέλω... έχεις την ελπίδα ότι θα κερδίσεις και μπορεί να χάσεις σε όλη την περιουσία.
0: Μα όχι, μπορεί, είναι βέβαιον.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, κάποτε είχα διαβάσει μια συνέντευξη, το έχω ξαναπεί, ενός μεγάλου ιδιοκτήτη καζίνο στο Las Vegas, πώς λέγεται εκεί.
1: Las Vegas.
0: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι αν έπαιρνε έστω και ένα σέντ καθένας που μπαίνει εδώ μέσα, εγώ θα είχα φαλιρίσει προπολού. Δεν είναι, όλα αυτά είναι φτιαγμένα για να κλέβουν τον κόσμο. Δεν, ενώ
1: σίγουρα,
0: στη ζωή παίρνεις ρίσκα, δεν μπορείς αλλιώς. Στη ζωή, είναι ρίσκο.
1: Να
0: δηλαδή, δηλαδή λες, ας πούμε, θα πάω να σπουδάσω ιατρική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι και αυτό ακόμα ένα ρίσκο?
1: Ρισκάρεις τι εκεί πέρα?
0: Ρισκάρεις το γεγονός ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις μέχρι το τέλος, ότι μπορεί να είσαι από αυτούς που λιποθυμάνε όταν βλέπουν αίμα. Ξέρεις, ναι, πόσοι άνθρωποι...
1: Εφόσον το θέτεις έτσι, ναι.
0: Μου έλεγε μία ενδοκρινολόγος, μία φορά, μου λέει, λέω, γιατί γίνατε ενδοκρινολόγος και όχι κάτι άλλο? Μου λέει, γιατί μου είπανε ότι ο καρκίνος του θυροειδούς δεν κάνει μεταστάσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα, α, ωραία, δεν θα χρειάζεται να λέω στους ανθρώπους έχετε 5 μήνες ζωή, και έγινε ενδοκρινολόγος. Δηλαδή, τρομερή κουβέντα.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, βοηθήστε με να ξεχωρίσω το θάρρος από το φόβο.
0: Μα δεν χρειάζεται να τα ξεχωρίσεις. Μαζί πάνε αυτά.
1: Μαζί. Άρα είμαι φοβητσιάρα, αλλά όταν πρέπει έχω και τάρα. Είσαι,
0: βέβαια, ακριβώς. Έτσι πάει.
1: Χαίρομαι αν είναι έτσι. Γιατί πάντα έχω θάρρος, τελικώς.
0: Βέβαια.
1: Στα δύσκολα. Αλλά μπορεί να δω μια κατσαρίδα και να αρχίζω να ουρλιάζω.
0: Καλά, η κατσαρίδα είναι ένα σύχαμα. Είναι από τα λάθη του Θεού. Οι κατσαρίδες και τα ποντίκια.
1: Το ποντίκι δεν το φοβάμαι.
0: Όχι, δεν είναι το φοβάμαι. Το
1: είναι πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δηλαδή την κατσαρίδα.
0: Πάρε ένα να το έχει τη σπίτι.
1: Να μιλήσεις για την ειλικρίνεια.
0: Μα είναι
1: δυνατό. Την κατσαρίδα τη φοβάσαι ή τη συχαίνεσαι?
0: Τη συχαίνομαι. Άμα τη, δω να περπατάει. Να την πιάσω, όχι, αλλά
1: μεγάλη,
0: να την κάνω.
1: Την πιάνεις.
0: Να, όχι, καθόλου.
1: Άρα τη φοβάσαι?
0: Δεν τη φοβάμαι. Τη συχαίνομαι.
1: Τη βλέπεις σε μεγένθηση.
0: Αλλά δεν πρόκειται να την αφήσω να φύγει. Θα την προλάβω είτε με το φλίτι είτε με το παπούτσι μου. Την κάνω ένα με το έδαφος.
1: Εγώ φοβάμαι και να τη σκοτώσω, φοβάμαι να πετάξει, μην πηδήξει επάνω μου.
0: Το
1: και φωνάζω. Άλλον φωνάζω.
0: Διάβαζα κάπου ότι όταν σκοτώσεις μέσα στο σπίτι σου μια κατσαρίδα, σκορπίζονται τα αυγά της παντού.
1: Άντε καλέ. Τι είναι δηλαδή, αποθήκη αυγών?
0: Μα δεν είναι. Έτσι έλεγε. Λέει δεν ισχύει.
1: Συγγνώμη, τη σκοτώσει και θα την αφήσει εκεί, σκοτωμένη με τα αυγά της.
0: Όχι, ότι πρέπει να περάσει το χώρο με χλωρίνη.
1: Ασφαλώς θα καθαρίσει εκεί πέρα που θα την πατήσει.
0: Εντάξει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι
1: να.
0: Τέλος πάντων. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξακολουθώ να λέω ότι είμαι φοβητσιάρα. Τελείωσε.
0: Εντάξει. Είσαι μια θαραλέα φοβητσιάρα.
1: Είμαι θαραλέα φοβητσιάρα. Σας αγαπώ όλους πάντα.
0: Και εμείς αγαπάμε. Στο καλό.
1: Άντε, γεια, καλημέρα.

0: πάντα στο 211 10 80 880, 211 10 80 880. Παραπολιτικά 90,1 και Θανάσης από το Εγάλεο.
1: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, τι γίνεται.
1: Δε κάθε μέρα δεν μας αφήνεις. Φίλε, τι, και έχουμε και δουλειά σε να τελειώσουμε το κείμενο. Τι θα γίνει, τσάρτα στο γεφύρι αυτό?
0: Όχι, δεν θα γίνει. Μια χαρά, θα τελειώσει.
1: Κοντέ, τελειώνει, ναι, τελειώνει. Τι κάνεις?
0: Εκδότη βρήκες?
1: Σου είπα με τον Άρη το Μαραγκόπλο θα μιλήσουμε.
0: Α, ναι, ναι, αυτός έχει ωραίο εκδοτικό εικόνα.
1: Ο Άρης είναι βέβαια της εκδόσης τόπος, είναι μέντορας, δάσκαλος.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή τη βιβλιογραφία που μου έχει δώσει δεν φτάνε τρεις ζωές για να τη διαβάσουμε.
0: Έτσι.
1: Και πολύ αξιόλογος.
0: Επίσης είναι όλα τα βιβλία του Χαριτόπουλου εκεί.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρω. Ναι, ναι. Πάντα έχω πάρει όλα. Ναι. Το Χαριτόπουλο τον διαβάζω και από τον Νάρη, τον αρχηγό, τον Νατάκτον. Αυτό δεν με το εκπηρεώσει. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του. Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Γιατί το λες?
1: Δεν το. Έτσι, μπορεί να είναι και υποκειμενικό. Όλα τα άλλα είναι φοβερά.
0: Εμένα μ' άρεσε το εκπηρεώσει.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτό ναι, δεν μ' άρεσε. Ναι, τα ναι, άλλα, και... το εγχειρίδιο βλακεία, όλα τα είναι φοβερά. Και φοβερό.
0: Τη δανεικιά γραβάτα την έχει διαβάσει?
1: Όχι, αυτό δεν το έχω διαβάσει.
0: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έβγαλε.
1: Α, για καθόλου.
0: Και έκανε μεγάλη εντύπωση ο τίτλος πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν μια εποχή που τα βιβλία δεν είχαν τέτοιους τίτλους.
1: Ναι.
0: Δανεικιά γραβάτα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Από πού να αρχίσουμε? Αρχίσουμε τώρα από τη φίλη μας τη Σοφία, την Ανδριανού.
0: Να πού που θέλεις.
1: Την αγαπημένη. Και όποιος είναι κοντά εκεί πέρα, σπάνε τη δει γιατί αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή και πολύ καλή σαν άτομο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Αν βάλουν, ξέρω εγώ, στο YouTube που υπάρχει, που έχει κάνει την εκτέλεση της Αγάπης Αίματα του, μια φοβερή εκτέλεση
0: του
1: Μίκη στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι.
1: Την είχαμε πέσει στο θεατρικό Συνεργάτιδα,
0: ναι,
1: σε κάποιες παραστάσεις που κάναμε εκεί στην επαρχία.
0: Τέλεια.
1: Είναι αγαπημένη. Εγώ βέβαια δεν θα μπορέσω γιατί όπως σου είπα έχουμε πεζοπορία το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος είναι γεννητής το 1938. Εάν τον αειδείς πως πάει στο περπάτημα θα μου πεις γιατί τον έχω τα αρχηγό, γιατί τον προλαβαίνουμε. Δεν τον προλαβαίνουμε. Δηλαδή είχαμε πάει πέρσι και περπατήσαμε τη Σκύρο. Και περπατήσαμε Γκάρσια το νησί από τη χώρα, δεν ξέρω, έχεις πάει καθόλου?
0: Στη Σύρο.
1: Σκύρο.
0: Σκύρο, έχω πάει, ναι.
1: Φοβερό, εμένα με μείνα κατάκτητο.
0: Πολύ ωραίο νησί, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά η χώρα εκεί που ανεβαίνει απάνω στο κάστρο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Περπατήσαμε από τη χώρα, διασχίσαμε όλο το νησί, ανεβήκαμε πάνω στο βουνό που το λένε Όλυμπος, ένα μικρό βουνό, και γυρίσαμε πίσω στην παραλία, όποιος ξέρει, του Αγίου Φωκά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
0: Α.
1: Να είδες το κύριο Νίκο πως πήγαινε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. 8 ώρες περπάτημα. Θα τον βλέπεις να ανεβαίνει στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ναι, στην κορφή βέβαια τώρα δεν ανεβαίνει, αλλά μέχρι το οροπέδιο των Μουσώνων στα 2.700 ανεβαίνει. Είναι πρωταθλητής στο σκάκι και είναι και θεατρικός συγγραφέας. Έχει ανεβάσει παραστάσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, είναι στο ίντερνετ, τσακ, Νίκος Ερνικόπουλος. Και ακούς κάτι άτομα τώρα 20 και σου πού πας, και ο άλλος είναι 90 χρονών και πάει.
0: Μα γι' αυτό είναι 90 χρονών.
1: Ναι,
0: επειδή εξηγείται έτσι.
1: Κάποιος, ποιος δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, λέει, κάποιοι λέει έχουν πεθάνει από τα 25, λέει, απλώς τους στάβουν στα 80.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν μου λες το Καπέσοβο έχεις πάει που λέει το τραγούδι?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Άρα πας, φοβερό μέρος.
0: Είναι σε βουνό?
1: Στο Ζαγόρι. Είναι στο βουνό, αλλά δεν είναι. Είναι στο οροπέδιο. Το Βραδέτο, η σκάλα του Βραδέτου, και έχει μια τοποθεσία που το λένε Μπελόι, και είσαι πάνω στην κορφή στα 1000 μέτρα και έχει μπροστά όλο το φαράγγι του Βίκου.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά. Να δεις τώρα που είπα να περπατάει 9 ώρες το φαράγγι του Βίκου.
0: Άκου τώρα.
1: Ο Νίκος Οργιδόπουλος. Είναι φοβερό, είναι εκεί πέρα όλα τα Ζαγοροχώρια. Δηλαδή εκεί πέρα είναι τα Βοβούσα, όλα αυτά τα έχω γύρισει, τα έχω περπατήσει δηλαδή, όχι. Αυτά. Τώρα για το θάρρος. Θάρρος, μόνο θάρρος. Τι άλλο? Πώς λέει, δεν μασάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί ξέρεις όλα αυτά που σου λέει από μικρός που βγήκαμε στην πιάτσα μικρή, μωρέ, αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, ρε Σιμάνο, ήμουν, θυμάμαι, 17 χρονών που δούλευα στο φορτηγό και ήτανε μία φορά που ήμουνα 54 ώρες άυπνος.
0: Ναι.
1: Είχα, κοιμήθηκα μόνο 2 ώρες. Δηλαδή, και ήμουν, λέω, τότε θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Και να, δηλαδή, να έχει ξυπνήσει Κυριακή πρωί, παιδί τότε 10, 11, 12 η ώρα, και να πέσει σε κρεβάτι την Τρίτη το απόγευμα. Στις 6-7 η ώρα. Και να φορτώνει και να ξεφορτώνει το φορτηγό 5 φορές. Δηλαδή, άλλη μια φορά πάλι 36 ώρες τότε που δούλευα στο πυρηνολογείο. 12 ώρες ξενύχτη και 12 πάλι την άλλη βάρδια. Και να δουλεύει δηλαδή, όχι να. Εντάξει, στο πυρηνολογείο είχαμε κάναμε κανένα μισάωρο, κανένα σκάτσα και κοιμόμαστε και σε ένα ράτσο. Αλλά την άλλη φορά σου λέω μόνο 2 ώρες. Οπότε τι να κολώσει, τι να. Εντάξει. Εγώ έχω το μότο που λέω σε όλα υπάρχει μια λύση εκτός από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Δεν υπάρχει, που λέει, δεν υπάρχει λύση, αρκεί να την ψάξει να την βρει. Μπορεί να είναι και δίπλα. Να είναι, και εμένα μου έχει τύχει. Είναι δίπλα στο μισό μέτρο.
0: Ναι.
1: Αρκεί να την ψάξει. Ένα θάρρος που είναι, δηλαδή, που ξεκίνησα εγώ τώρα τελευταίος μαθητής, το έχω ξαναπεί αλλά να το ξαναπώ, από 32 παιδιά με 10 μισό απολυτήριο, 10 και 11 δεκατατρίτα, και χωρίς να έχω πάει σε φροντιστήριο πουθενά, δεν είχα ιδέα τότε από το χωριό τι φροντιστήριο, ήρθα εδώ πάνω στην Αθήνα και λέω θα πάω να δώσω στο πανεπιστήμιο. Ήθελε θάρρος και θράσος όμως, δεν είναι μόνο θάρρος. Και ήρθα εδώ πέρα και έδωσα, έκανα 6 μήνες φροντιστήριο και πέρασα σε 2.600 άτομα που πήρε τότε το οικονομικό της νομικής, 96 σειρά. Δηλαδή το απολυτήριο ήταν 10.5 και μετά για τη γράφα τότε παίρνανε, δίναμε 4 μαθήματα επί 2 και παίρνανε, λαμβάνανε και το απολυτήριο υπόψη. Και το γράφανε το απολυτήριο στην τελευταία στήλη. Και από 10 μετά ήταν 14, δεν υπήρχε διάμεσο. Αυτό. Μόνο θάρρος. Δηλαδή. Και από αυτό έχει πάρει και τα παιδιά έχουν πάρει, αλλά η μεσαία η πιλότος από εκεί πήρε που δεν κολώνει. Γιατί τώρα για να πάει ένα κορίτσι, ας πούμε, τώρα τα άλλα τα 2 αδέρφια δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο. Ρε, του λέω, οι ανιψάς δεν μπαίνετε, φοβόνται. Ρε, αυτοί οδηγάνε και εσείς δεν μπαίνετε μέσα. Ναι. Και αυτοί από χωρίς να έχει καμία σχέση να έχουμε κανένα από τα αεροπορικά και τέτοια και αυτά, αυτοί τελείωσε το μαθηματικό και πήγε πιλότος.
0: Τρομερό, η ιδέα και μόνο.
1: Μόνο που
0: να κάνει ούτε κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Δεν βέβαια, ούτε εμείς το μάθαμε όταν πήρε την υποτροφία. Πήγε αυτή, έδινε εξετάσεις, γιατρούς, τέτοια, έδινε μαθήματα. Και όταν πήγε, πέρασε, μας λέει: πάω για πιλότο. Η γυναίκα με κεφαλικό.
0: Έπαθε η γυναίκα, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ εντάξει. Παλιά που λέω στο χωριό είχαμε τα τρακτέρ, ξέρεις που ήταν εκεί πέρα. Τα τρακτέρ έχουν, όπως και τα τζιπ τα μεγάλα, έχουν το κόμπλερ που λένε. Ξέρετε, αυτό κουμπλάρουν όλες οι τροχοί.
0: Ναι.
1: Όλη η τροχή. Λοιπόν, αυτό πέφτει με σιλάς, πέφτει μέσα, όταν άμα έβαζες αυτό το πράγμα το κόμπλερ, όλα πετάγονταν έξω. Αυτό δεν κολώνεις.
0: Σωστό.
1: Σιλάς, πέφτει μέσα, όταν άμα έβαζες αυτό το πράγμα το κόμπλερ, όλα πετάγονταν έξω. Αυτό δεν κολώνεις.

0: Η Νέδα. Το φυγικό ποτάμι είναι άλλα δύο ακόμα. Ναι, εμείς είναι άλλα δύο ακόμα, αλλά εμείς λέμε εκεί πέρα ότι υπάρχει το μόνο στην Ελλάδα. Είναι η Αρκίνα που διασχίζει τη Λιβαδιά και είναι και η Αραπίτσα στην Άουσα.
1: Καλή πεζοπορία να έχετε πάντως.
0: Ευχαριστούμε. Καλή
1: και μία φορά θα έρθω κι εγώ παρέα. Αλλά όχι σε βουνό, δεν έρχομαι.
0: Γιατί άμα δεν μπορεί να πάθεις, γιατί εγώ σου είπα, εμένα το σπίτι μου είναι δίπλα στο κύμα στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα δίπλα πάω, στο βουνό δεν πάω.
0: Αλλά αγαπάω εξίσου και το βουνό, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Και το βουνό και τη θάλασσα. Ναι. Θα έρθεις μια δεκά, γιατί κάνουμε και χωριζόμαστε, δεν κάνουμε και σε τρεις ομάδες. Αναλόγως πώς αντέχει ο καθένας την πεζοπορία. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Άρχοντα μου. Να σε καλά.
0: Μπορεί να πάει στη Σοφία, αξίζει τον κόπο, δηλαδή να φύγει ευχαριστημένος.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή εκπομπή. Yeah. Έλα, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και

0: Ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς τον Αλέξανδρο από την Κυψέλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου Αλέξανδρο, καλώς. Καλά εσύ.
1: Τα πρώτα για τη θεματική,
0: ναι,
1: για δύο πράξεις που έχω κάνει εγώ, ας πούμε, και
0: τις θεωρείς
1: θεραλές.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις έσωσα ανθρώπινες ζωές από βέβαιο θάνατο.
0: Για πες μου.
1: Η μία ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 1995, και ήταν ένα παλικάρι στην παρέα, ήταν μεθυσμένος και ανέβηκε στο Κούλε. Το Κούλε είναι το κάστρο στο Ηράκλειο, που είναι ένα ψηλό κάστρο. Και αυτός ήταν έτοιμος μετά, είχε μια τρέλα και ήθελε να σκαφαλώσει να φτάσει επάνω. Τέλος πάντων, και πέφτω κάτω εγώ και κάνω το μαξιλάρι, ευτυχώς ήταν ελαφρύς. Έπεσε πάνω μου, τον έσωσα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τραυματίστηκε.
0: Από το ύψος αυτό, το απίστευτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι σωματώδης. Σήμερα και κάποιος είναι κράτη 50 κιλά αυτός.
0: Ναι.
1: 100 εγώ. Δεν τραυματίστηκε. Λίγο πόνεσα. Εντάξει. Η δεύτερη πράξη είναι στη λεωφόρο Συγκρού. Στο ανέβασμα που είναι η Μπεμβέος Πανός.
0: Ναι, ναι. Εδώ λίγο
1: πιο ήτανε μια κοπέλα. Μαύρη η κοπέλα ήταν, ξένη, η οποία μετά δεν είχε καρδιά που δεν αποδείχθηκε. Και ήταν πάνω στην νησίδα.
0: Οχ.
1: Επάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Παρατά αυτοκίνητα, παρατά όλα. Και πάω απέναντι να την κρατήσω. Περνάγανε δίπλα μου, αμάξι με 160, με 180. Προσπάθησα να την κρατήσω, μετά... Ήταν και κάποια άλλα παιδιά που προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Κόψανε τα αμάξια και την τράβηξε και την πήγα απέναντι. Λέω, είσαι καλά, αστυνομία. Μετά πήγα λίγο πιο πάνω με το ταξί. Αυτή μόλις είπα να πάρω νοσοκομείο, μέσα σκοπήθηκε και δεν είχε καρδιά. Πάλι έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα, εντάξει, πιστεύω το δεύτερο ήταν πιο...
0: Το δεύτερο ήταν πολύ σοβαρό, όχι πιο σοβαρό.
1: Ναι, και όμως είχα το θάρρος και το έκανα.
0: Και
1: επειδή
0: ξέρεις,
1: είμαστε στους δρόμους πολλές ώρες.
0: Μπράβο. Γιατί τι δουλειά κάνετε, Αλέξανδρε?
1: Είναι ταξί.
0: Α, ταξί.
1: Είμαστε πολλές ώρες έξω και βλέπουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Έλα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πολλά άσχημα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι στις μέρες τις δικές μας, δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια, έχουν ψιλοσαλτάρει οι οδηγοί και... Το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα στη συμπεριφορά τους?
1: Ναι,
0: πλακώνονται σήμερα, χτες, πότε
1: έχουν
0: ήταν.
1: Έχουν γίνει επιθετικοί, έχουν γίνει επικίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Λόγω κίνησης, δεν ξέρω.
0: Μα
1: λόγω...
0: ναι, κοίτα, λόγω κίνησης το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Λόγω
0: αλλά...
1: στρες, ναι.
0: Αν πρέπει να κάνεις ένα δρομολόγιο κάθε μέρα από τη Φιλαδέλφεια στον Πειραιά, είναι λογικό να έχει κίνηση η Εθνική Οδός.
1: Ναι, γιατί... Πας στον Κηφισό και είναι δράμα ο Κηφισός.
0: Ναι, εντωμεταξύ, εάν είσαι μάγκας οδηγός, θα βρεις τους εσωτερικούς δρόμους και θα πας πολύ άνετα. Εγώ κάποτε δούλευα στην ΕΡΤ και έπρεπε να πάω στη Νέα Σμύρνη. Αντί να πάρω την Μεσογείον, που ήταν η λογική, η ΕΡΤ είναι στη Μεσογείον, πήγαινα από μέσα από τους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, του Χολαργού, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Λοιπόν, δεξιά στο Χολαργό και πήγαινες παράλληλα και πήγαινες κατάλαβα.
0: Πήγαινα παράλληλα, αλλά είχα, δεν ξέρω πώς, από ένστικτο.
1: Στον Τυρί λίγο πιο κάτω.
0: Μπράβο, ναι, όλη τη διαδρομή και έβγαινα στην Κατεχάκη και μετά από την Κατεχάκη πήγαινα στο Φανάρι που έκανε αναστροφή και πήγαινα από την πάνω μεριά της Κατεχάκη και έβγαινα στη Νέα Σμύρνη.
1: Λοιπόν, ναι, πολύ, πολύ καλύτερα.
0: Ναι, χρειάζεται και λίγη λογική, ξέρεις, για να γλιτώσεις
1: πρέπει
0: από την κίνηση.
1: Είσαι εσύ το GPS.
0: Ναι, ακριβώς.
1: GPS,
0: όχι.
1: Να κάνει κουμάντο σε εσένα.
0: Μα τα GPS είναι ηλίθια πρώτα απ' όλα.
1: Άχρηστα, εγώ τα θεωρώ. Ναι. Τα κοροϊδεύω. Προσωπικά εγώ.
0: Σήμερα έβαλα το GPS για να πάω σε ένα κομπιουτεράδικο που να διορθώσω μια βλάβη στο κομπιούτερ μου, το οποίο ήταν στη Νίκαια. Εκεί που είναι το γήπεδο, το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εγώ
1: το
0: ξέρω, το κρατικό. Εγώ ήξερα πώς να πάω, αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε και έβαλα το GPS και μου έλεγε το GPS να πάω να κατηφορήσω την εθνική οδό και να μπλέξω. Έβλεπα τη διαδρομή και έλεγα τι λέει. Ενώ αν πάω από εδώ ίσια και κάνω αριστερά, βγαίνω στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: Ναι, είναι λάθος μερικές.
0: Μα, ή το άλλο που λέει κατευθυνθείτε δυτικά. Λες και είμαι πηξίδα. Τι δυτικά δηλαδή. Πες συνεχίστε ευθεία, κάνε αυτό, εντάξει το καταλαβαίνω. Συνεχίστε ανατολικά. Δεν μας...
1: Μετά θα ήθελα να αναφερθώ.
0: Να πεις.
1: Τα θέματα όπως ξεκινήσαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Που με απογοήτευσε πάρα πολύ ένας κύριος που ήταν στην αρχή, ο πρώτος μου μίλησε. Ναι. Για το γεγονός εκεί που συνέβη.
0: Που εννοείς στην Ιρλανδία.
1: Στην Ιρλανδία που ήταν και από εκεί. Και μου έκανε εντύπωση τα άλλα δύο τα παιδιά που ήταν από Γερμανία και ο άλλος ήξερα από, που ήταν από εξωτερικό. Ναι. Και μιλήσανε πολύ πιο λογικά και είπανε πολύ ωραία πράγματα που καλύψανε πάρα πολλούς. Δηλαδή επειδή η Βόρεια Ευρώπη, έχω ζήσει και εγώ 5 χρόνια, μιλάμε 2000 με 2006, εγώ νόμιζα τότε ότι δεν είμαι στη Γερμανία, ότι είμαι σε άλλη χώρα. Έχουν περάσει 20 χρόνια και πιστεύω ότι πόσα εκατομμύρια θα είναι αυτοί οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι μόνο προβλήματα δημιουργούν. Δεν είναι, και τι γίνεται, η ένταξή τους δεν γίνεται σωστά, γιατί αντί να κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες των χωρών αυτών, προστατεύουν αυτούς. Οπότε αυτό που έχει φέρει τους πολίτες σε αυτές τις καταστάσεις είναι η ανομία που υπάρχει και η μη τήρηση των νόμων από την πολιτεία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όχι να δίνουμε δικαιώματα ανεξέλεγκτα και μετά να λέμε ότι είναι ο λαός φασίστης και το ένα και το άλλο. Από εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα έλεγε πόσα περιστατικά έχουν γίνει πρόσφατα εκεί. Ναι. Μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, κάτι έλεγε ότι και με τις επιθέσεις και αυτά. Δεν έχουν κάτι όμως σε ένα τραπέζι. Τα βάλουν κάτω να τα ζυγίσουν, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Να δουν τι φταίει. Αυτή είναι η απορία, ότι αντί εδώ να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο που έσωσε από έναν Ισλαμιστή, Ισλαμοφασίστα, να του κόψει το κεφάλι,
0: ναι.
1: Που δεν ξέρω κανένα λευκό ρε παιδί μου να κάνει τέτοιες πράξεις, να πάει να κόβει κεφάλια. Άντε να μαχαιρώσει, άντε να κάνει, αλλά αυτό είναι δικό τους έθιμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην λέμε μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που έσωσε έναν άνθρωπο, μια ανθρώπινη ζωή,
0: ναι.
1: Σαν αυτό που έκανα εγώ, και να γίνουμε πάλι και να λέμε οι κακοί που βγήκανε και κάνανε φασαρίες και κουρδεσίες και το ένα και το άλλο. Ποιος τους έκανε τους άνθρωπους έτσι? Βγήκανε μια μέρα, είπανε θα πούμε να τα σπάσουμε, μήπως το ποτήρι ξεχύλισε. Δηλαδή πιο λογικά δεν υπάρχει να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λες κάτι για τους ομοφιλόφιλους, είσαι ομοφοβικός. Για κάτσε, αυτός που βγαίνει και βρίζει τα, και βρίζει τα θεία, που βρίζει την πατρίδα, όλα αυτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτός? Δεν μπορεί να βγει κάποιος αγγελέας να το απογορεύσει? Βγαίσαι κύριε, κάνε την παρέλαση, δίσου λίγο πιο σεμνά να μην προκαλείς, μην λες τέτοια συνθήματα και εντάξει, αλλά τι γίνεται? Αν αυτοί δεν λένε αυτά τα συνθήματα και δεν προκαλούν, δεν θα τους δίνει σημασία κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που τα κάνουν αυτά. Για να υπάρχουν πρέπει να κάνουν κάτι εξτρεμιστικό. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά υπάρχει μια κοινωνική αποδόμηση και μια, τι να πω, αηδία. Αυτό μακάρι να μπορούσε να γίνει κατά το χρόνο δεκαετία του 80. Τότε που δεν συνέβαιναν αυτά, μέχρι και το 90 κάτι, 2000, δεν συνέβαιναν αυτά. Ζούσε διαφορετικά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ούτε ρατσισμός υπήρχε, ούτε τόσο σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτά δημιουργηθήκανε από τότε που τα μεταναστευτικά ρεύματα πληθύνανε πάρα πολύ στις βόρειες χώρες. Mm-hmm. Και βλέπουμε πόσα περιστατικά, πώς αυτοί στις χώρες τους σκοτώνουν χριστιανούς, εκεί στη Συρία κάτω. Να τα λέμε και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οι άλλοι Ισραηλινοί σκοτώνουν Παλαιστίνιους. Τι να πεις.
0: Και δεν μου λες.
1: Άσχημα πράγματα στον πλανήτη, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ναι. Πάντα νυχτερινή βάρδια κάνεις, Αλέξανδρε.
1: Ξαρτάται και μέρα και πρωί σταματάω. Ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πάει.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Σε περιμένω πάλι. Να είσαι καλά. Για χαρά. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε για την επόμενη ώρα.